0: Τώρα οι Ρουμάνοι δεν ξέρω και αυτά τι γίνεται. Να σου πω κάτι, ρε φιλέ.
1: Έλα,
0: είπε τώρα για τα χάφ ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να έρθουν. Το ξέρω και εγώ. Εντάξει, έβαλε τη διαδικασία αυτή τώρα να μου πει τι γίνεται. Ο ένα ο Καμαρά έρχεται τώρα. Αύριο.
1: Πρώτα Θεό. Θα δούμε.
2: Έρχεται αύριο.
1: Νομίζω ότι πάντω τα εισιτήρια. Για να τα βάλουμε σε μια σωστή προσέγγιση όλα. Οι εισιτήρια έχουν βγει για αύριο. Πέμπτη. Νομίζω δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Να μπει στο αεροπλάνο αυτή τη φορά και να έρθει.
0: Γιατί έχει ένα σατανικό μυαλό και το λες.
1: Γιατί ρε παιδιά, τι στήρια είχαν βγει και το Γενάρη να έρθει.
3: Α, είχαν βγει στήρια.
1: Βέβαια.
0: Έφυγε ο Μπένιτεθ.
3: Δεν έχουν
1: βγει. Και του κόψε τα φτερά όλα.
2: Τα κάνανε open. Τα αφήσαν ανοιχτά.
1: Από τότε είναι, τα ανοιχτά τα έχουν, ναι. Και τον έδωσε ο Ράφα. Ουσιαστικά τον ξενέρωσε ο Ράφα. Για να μην έρθει, γιατί δεν πήρε τον γκράλο Ράφα. Η ουσία είναι ότι είχε τσαντιστεί τότε και ο ατζέντη του. Έκανε μεγάλο μασάζ ο Κοτσόλη για μήνε. Για το συγκεκριμένο παίκτη, γιατί σας ξαναλέω ότι στο. Και θα φανεί τώρα, στο ποδόσφαιρο, όπως έχει πει και ο μεγάλος Τάσος Καπετανάκος, δεν έχει δέντρα το γήπεδο για να κρύβεσαι. Όλα θα φανούν.
2: Στην θα έρθει η μέρα που θα βαρεθεί.
0: Έχει σκεφτεί πραγματικά από ότι με έχει ξενερώσει και εμένα με αυτό που λες. Το έχω πει μήνες νωρίτερα. Είναι δυνατόν.
1: Μπορεί να μην ήμουν εγώ εδώ εκείνη η μέρα. Εγώ από τον Τάσο.
0: Εντάξει, αυτό το ακούω, το δέχομαι.
1: Εγώ από τον Τάσο το άκουσα. Τέλος πάντων, ο Κοτσόλης, ξαναλέω, πιστεύει για τον Καμαρά. Πέρα από τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, ύψος 1,91, καλός με την μπάλα στα πόδια, πολύ καλός ανασταλτικά και έχει ένα πολύ γεμάτο πακέτο για εξάρι και έχει στοιχεία που δεν είχε στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι είναι πάστα παίχτη για πολύ ψηλότερα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν τελειώσει πρώτα θέλω στον πάρει ο Παναθηναϊκός, ότι σε δύο χρόνια παίζει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Τον πιστεύει πάρα πολύ τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Και μόλι τον έδωσε και ο Νίστρουπ, γιατί κάναν τότε οι λίστε που σα είχα πει, που του παραδόθηκαν οι λίστε κτλ. Ο Νίστρουπ είπε αυτό, ναι. Κατευθείαν.
3: Είναι στυλ Γιάγια Τουρέ.
1: Πιστεύει. Δεν θα, τώρα μην μπαίνω σε συγκρίσει γιατί ξέρει.
3: Καλά, δεν είπα ότι είναι
1: όχι, δεν το λέω για σένα. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Βασίλη. Πιστεύουν ότι είναι μεγάλη κλάση. Ο Κοτσόρη πιστεύει ότι η κλάση του σαν παίκτη. Ότι είναι για πολύ μεγάλα πράγματα.
3: Απλά δεν, ναι, δεν έχει ότι το είναι για μεγάλα πράγματα. Ότι δεν έχει ο Παναθηναϊκός τέτοιο παίκτη.
1: Και κυρίως αυτό που λέει, δεν έχει τέτοιο παίκτη.
0: Οδηγεί και την μπάλα, δηλαδή ανεβαίνει όπως.
3: Ναι, έτσι έχω μάθει τώρα. Δεν το έχω δει. Ρώτησα δικά μου.
1: Είναι παίκτη που.
3: Δεν τον έχω δει.
1: Όχι απλά γεμίζει τον άξονα, την κουλούρα και κυριαρχεί τέλος πάντων. Πώς έχεις πει, ρε παιδί μου, ένα που ήταν πολύ σωστό αυτό με το ΜΕΙΤΕ. Όταν ο ΜΕΙΤΕ είναι καλά, νομίζω ότι παίζει με παιδάκια γύρω.
0: Ναι, δεν του
1: κάνει Ελλάδο. Του κάνει κεφαλάκια, κάτσε άκρηση να παίξω λίγο εγώ τώρα. Ένα τέτοιο πράγμα. Και καλύτερα, με πιο μπαλάτο ακόμα. Και πιο ευλίγιστο. Γιατί το ΜΕΙΤΕ είναι και λίγο. Θέλει λίγο Κλάρκ.
0: Ανακοινώθηκε ο Νίκα Λάθης.
3: Ναι.
1: Αυτό.
0: Στο Αθλέτικο θα το δείτε το ρεπορτάζ.
3: Και
0: αλλά
3: πολύ
0: το περιμέναμε.
3: Στο Αθλέτικο.
0: Ναι.
1: Θα μπορώ να δω.
3: Άμα το δούμε, άμα μπορούμε να το έχουμε το εικαστικό να το δείξουμε.
1: Ναι, να μην πω. Θα περιμένουμε.
0: Όχι, να πει εσύ, εννοείται.
1: Όχι, να μην μπω να το δω, λέω το εικαστικό.
0: Α, να μην μπω, να μην μιλήσω.
1: Το βάλουμε τα παιδιά.
0: Συνεχίζουμε σε αυτό που έλεγες.
1: Για τον Καμαρά, λοιπόν, περιμένουμε ότι θα έρθει αύριο. Υπάρχει πλήρη συμφωνία με την ομάδα στα 4 εκατομμύρια συν μπόνους, συν 20% μεταπόληση. Εγκρατεί ένα σημαντικό ποσοστό. Τον ήθελε η Gladbach. Τον ήθελε η Στουτγκάρδη. Αποδεδειγμένα τον έχουν τσεκάρει και έχουν μιλήσει και με την ομάδα.
0: Να έχει ο Universitat Tatea Cluj έναν ο οποίος είναι μουντιαλικός. Δύο έχει συνολικά η Λίγκα. Ο ένας είναι ο Βόσνιος δικός της. Είδες ότι το ξέραμε.
1: Άντε,
0: ότι υπάρχει ένας.
1: Το Βόσνιο πετύχαμε.
0: Το Βόσνιο πετύχαμε.
3: Μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Δυνατός ο φίλος που μου το έστειλε.
1: Λοιπόν. Τι λέγαμε τώρα. Α, ναι, γιατί τον θέλανε. Τον ήθελε η Στουτγκάρδη, τον ήθελε η Gladbach.
0: Λέψιος,
1: είχε δείξει πάρα πολύ ωραίο.
0: Δείξτε μου και full screen.
1: Πολύ ωραίο, όντως. Πολύ καλό.
0: Σημαντική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, για αυτό που θέλει να χτίσει, έτσι. Πολύ. Εμπειρία πολύ.
3: Πολύ, πολύ.
0: Προχωρά.
1: Ωραίο πρωτάθλημα θα έχουμε του χρόνου. Πρώτο Θεός.
3: Και μαθαίνω ότι Άρης πάει για NBA-er.
0: Ο Άρης.
3: Βεβαίως.
0: NBA-er θα τον ξέρω κι εγώ, ας πούμε, που βλέπω αρκετό NBA, άλλο έχει τόσο.
3: Δεν ξέρω, φίλε, γιατί εγώ δεν ξέρω από NBA.
2: Οπότε όλοι είναι.
3: Αλλά οι NBA, οι αυτοί που ξέρουν NBA, μπορεί να δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ας πούμε, είδα κάποια ονόματα που ακούστηκαν για τον Παναθηναϊκό χθες. Ήταν όλοι ένας και ένας τώρα, δεν το συζητάω.
3: Ποιοι ακούστηκαν, ο Μπογκδάνοβιτς, ποιοι.
0: Όχι τον Μπογκδάνοβιτς, εντάξει, αυτός είναι. Okay. Αυτός εγώ νόμιζα ότι θα πάει για ένα χρόνο θα μείνει στο NBA. Ήταν ξεκάθαρο νόμιζα. Τώρα από ό,τι φαίνεται μπορεί και να μην είναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Αν έρθει ο. Σε λίγο έχουμε ρεπορτάζ.
3: Αλλά εγώ μπορεί να έρθει κάποιο NBA που να τον ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με NBA και να είναι παιχταρά. Και εγώ να μην τον ξέρω. Εγώ π.χ. τον Ναν δεν τον ήξερα.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Δεν είχε καταφέρει και να πρωταγωνιστήσει ο Ναν στο NBA. Αυτό ήταν το πρόβλημα του.
0: Εντάξει, κάποιο από το NBA, πιστεύω, παιδιά, ένα παίκτη, μέσο παίκτη, μπορεί να κάνει. Όχι τη διαφορά, τη μεγάλη σε μια κορυφαία ομάδα, αλλά μπορεί να κάνει. Τώρα αυτή εκεί είναι σε άλλο επίπεδο, στο αθλητικό κομμάτι ειδικά. Τέλος πάντων, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ξαναλέω ότι έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού προς το τέλος της εκπομπής για θέματα τέτοια, αλλά και για προπονητή. Οπότε το περιμένετε κι εσείς όπως και εμείς. Κύριε.
1: Για να κλείσουμε το θέμα Καμαρά. Mm-hmm. Κινήθηκε γρήγορα, κατάφερε και έπεισε και τον ατζέντη. Και φαίνεται ότι έχει ψήσει και το παιδί για να έρθει αύριο στην Αθήνα και να είναι ενδεχομένως και η πρώτη χρονικά κίνησή του στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Και ένα παίκτη, ξαναλέω, που δεν είχε. Και το ζητούμενο είναι να μπορέσει να ψήσει και τον Έριξεν, ο οποίος εξακολουθεί να έχει αυτούς τους ενδιασμούς, κυρίως λόγω του πρωταθλήματος. Αν μπορέσει και πάρει πακέτο τον Καμάρα και τον Έριξεν, είναι μια. Για τον Έριξεν, τον Γένσεν, συγγνώμη.
0: Καλά είναι ο Έριξεν, ρε. Μ' αφήνεις κανένα νέο.
3: Ο Έριξεν. Ο Έριξεν μου δείχνει το δρόμο γιατί να μην επιστρέψω.
1: Γιατί να μπαίξει μπαλά. Αν πάρει και το Γένσεν, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή αρχή. Αν πάρει αυτούς.
3: Με το Γένσεν τι γίνεται.
1: Λίγο στο ζήμωμα. Είμαστε με τον παίχτη. Με τους άλλους καλά είμαστε.
2: Ιβάν Μάρτιν.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Φίλε, είμαι καλός, αλλά θα εκραγώ τώρα. Μη μου ξαναπείς παλτό τον Άνταμ που είχε ο Αστέρας στον Ούγκρο. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα.
1: Λίγο μπαμπάτσικο ήταν.
0: Το είπαμε νωρίτερα πάντως γι' αυτό που το γράφει τώρα ότι παίζει εκεί ο Άνταμ. Το κουβεντιάσαμε πριν. Και είπαμε ότι είχε κάνει και καλό ματς, το μοναδικό καλό ματς που θυμάμαι εγώ
1: τουλάχιστον.
0: Κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και λέγαμε, βρήκαμε.
1: Ο Σιδηρόπουλος είχε κάνει πολύ καλό ματς.
0: Εκείνο το ματς.
1: Εκείνο το ματς Σιδηρόπουλος ήταν καταπληκτικός.
0: Δεν το θυμάμαι, τον Άνταμ θυμάμαι.
1: Ευτυχώς κάποια πράγματα τελειώνουν στη ζωή. Ναι, τώρα.
0: Τώρα κοροϊδία. Πολλές απαντήσεις στο στόμα, αλλά δεν θα πω καμία κοροϊδία. Γιατί είναι μεσημέρι. Συνέχισε.
1: Όχι για το Σιδηρόπουλο, λέω.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Άρα, για τα χαφ το ξεκαθαρίσαμε σε τι φάση είναι ο Τσάβες, ο οποίος δεν έχει υπογράψει ακόμα, ήταν όμως την πρώτη σήμερα, στα εργομετρικά κτλ.
3: Ποιος?
1: Ο Τσάβες.
3: Α, χάθηκα, ρε.
1: Στο τέρμα.
3: Γιατί λες, για τα χαφ το ξεκαθαρίσαμε, ο Τσάβες είναι εδώ και λέω, ποιος Τσάβες.
0: Παίρνει και Τσάβες.
1: Παίρνει και Τσάβες να γίνει. Φέρει παιχταράδες, λοιπόν. Τυπικό είναι για να
3: γίνει. Πάλι δανεισμό, ο Τσάβες.
1: Συμφωνία για δανεισμό με οψιόν στα ίδια κυβικά.
3: Πού ανήκει ο Τσάβες?
1: Αρχεντίνος Δούνιορ.
3: Α, ναι.
0: Άρα ένα χρόνο ακόμα, λέμε.
1: Την οποία την είχαμε επιστολιάσει. Όταν την είχαμε επιστολιάσει το 2016, πήραμε το μεγάλο Ρινάλντι από την Αργεντίνο Τζούνιο.
3: Το Ρινάλντι, ναι, ναι.
1: Και τότε έχει τραβήξει την πρίζα ο Λαφούζος και έχει φάει ένα πιστόλι Αργεντίνος. Τα πήρε τα λεφτά βεβαίως, όλοι τα πήρανε. Οι 182 πιστωτές που έφτασε να έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ήταν για ένα εξάμηνο, πέρασε συνέχεια τηλέφωνο από Αργεντινή. Τι γίνεται με τα λεφτά, γιατί η μεταγραφή δεν τα είχαν πάρει όλα. Και τώρα αυτά μια χαρά, μπαγκουί, κύριοι, πάρτε και τα ενίκια και όλα. Τα ίδια.
0: Δεν είναι πιστόλια αυτά σοβαρά. Αν πληρώνεις μετά, δεν είναι πιστόλι.
1: Πιστόλι για λίγο. Απλώς καθυστερώ. Να κατάσταση. Ήμασταν όλοι έτσι.
3: Καλά λέει πάντως.
1: Α το. Μείον έφαγε η ομάδα τότε μετά.
0: Έφυγα, δεν με ξανάει.
2: Για κανονισμούς μπορεί να κάνουν και ψαλίδι κάποιοι.
3: Ψαλίδι. Κάνε ψαλίδι, θα γίνει ζημιά.
1: Ψαλίδι, θα γίνει ζημιά.
2: Άκουσες κάτι παράπονα στο γάμο.
3: Τι παράπονα. Έχει ρίξει πιστόλια.
2: Για πιστόλια. Όχι εσύ.
1: Α, ναι, όχι. Εγώ πιστόλι δεν έχω ρίξει. Όχι να έχω φάει, έχω φάει.
2: Όχι εσύ, ρε.
1: Έχω φάει και εγώ πιστόλι.
2: Έχει φάει πιστόλι.
1: Βέβαια.
2: Θα είχαμε φτιάξει πολυκατοικία.
1: Τώρα ναι.
0: Θυμηθείτε να σα πω μια μέρα μια ιστορία.
3: Θυμηθείτε να σα πω και εγώ μια ιστορία.
2: Θυμηθείτε να σα πω μια ιστορία.
1: Σπίτι στο χωριό θα είχαμε τώρα. Τέλος πάντων. Τα πιστόλια που φάγαμε. Και από μεγάλα πρόσωπα του ελληνικού τέτοιου.
0: Πρέπει να σου πω κάτι.
3: Του ελληνικού πενταγράμματο.
0: Θέλω να το πω αυτό τώρα. Δεν ξέρω πώ σα το έκανε αυτό. Εγώ. Πες ότι σου λέω, ρε, σήμερα δεν έχω λεφτά, ξέρω, για κάποιο λόγο, θέλω 10 ευρώ, 10 ευρώ σου λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ, αν δεν θα δώσω την άλλη μέρα. Πες μου, πώς κοιμούνται αυτοί καλά, που έχουν πιστολιάσει κόσμο.
2: Γι' αυτό έχουν κάνει περιουσία.
0: Ρε φίλε,
1: γι' αυτό, αυτό που λέει
0: κάποιοι δεν έχουν περιουσία, μην το λες.
1: Γι' αυτό δεν έχουν ανάγκη πάντα.
2: Είναι τρόπο ζωής.
0: Ναι.
2: Έτσι βιβλίο. Φτωχό
0: διάβολοι που λέει κάποιο είναι. Ναι,
1: ή μεγάλο διάβολο.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Ή μεγάλο διάβολο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Άστο.
2: Τα διαβολάκια.
3: Τα διαβολάκια του Βελγίου που λέγαμε χθες.
1: Τα γατιά αυτά. Ο συγκεκριμένος πάντως μου έφαγε εμένα, δηλαδή για όνομα. Και εμένα και άλλες 453 οικογένειες έφαγε. Άστο.
0: Λοιπόν.
3: Α, κατάλαβα.
0: Μ' αρέσει που ξέρει τι μ' αρέσει.
1: Δηλαδή για όνομα.
0: Ξέρει τι μ' αρέσει που μου στέλνει μήνυμα μπίλι. Αυτό σε αφορά και όλους στο site εννοείται. που έχουν όλοι την εφαρμογή τώρα, ναι, ή περισσότεροι εδώ και του έρχεται ειδοποίηση, ναι, για, ναι, ναι, για Καμαρά, για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι, την Πέμπτη και αυτά. Και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ.
1: Και είναι updated κατευθείαν.
0: Ναι, και αν θέλεις τώρα, Σπύρο Γρηγόρη, αν θέλετε, δώστε μου λίγο και την καρτούλα την ωραία που έχουμε για το περίφημο app αυτό, το οποίο στέλνει αμέσως στις ειδήσεις. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε να μπαίνετε συνέχεια μέσα. Θα στέλνουμε εμείς ειδοποιήσεις και εσείς είτε έχετε Android, είτε έχετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, ναι, βλέπετε, βέβαια, γι' αυτό έχουμε δύο διαφορετικά σκαναρίσματα που μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε και με iPhone, iOS, είτε για Android. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολη διαδικασία για να αποκτήσετε κι εσείς αυτό που είχατε ζητήσει πάρα πολύ καιρό και εμείς σπεύσαμε να το παράξουμε και να το προσφέρουμε απλόχερα σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, πόσο λειτουργικό είναι,
0: ναι,
1: το βάλει ο γιος μου στο κινητό. Mm-hmm. Βαράνε όλα κατευθείαν. Ακούς φωνή, ξέρω, δεν μπορεί να είμαι σπίτι. Να σου πω, πήρε ο τάδε αυτόν και.
0: Α, ναι, το κουβεντιάζει.
1: Τι λέω, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε. Ωραία.
1: Έχουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα.
0: Κανα like μπορούμε, παιδιά. Έχουμε 5.500 μέσα. Έχουμε 1.000. Χθες με καλομάθατε.
1: Παιδιά, θέλω 1500. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, ναι, σε 45 λεπτά. Θέλω 2.000 likes.
0: 2.000?
1: Ναι,
0: ψηλά.
1: Μπορείτε. Όχι, όχι, θα γίνει τώρα.
0: Χθες πρέπει να πήγαμε 1.900.
1: Το θέλω τώρα.
0: Το τέλειο πολύ.
1: Το τέλειο πολύ.
0: Δώσε και εσύ τίποτα όμως.
1: Ε?
0: Δώσε και εσύ τίποτα.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα.
0: Mm.
1: Για τον Τζάβες το είπαμε. Σήμερα καταρχήν να τελειώνουμε αυτά. Έγινε τα πρώτα εργομετρικά. Έχει πολύ ώρα βιντεάκια και το site του Παναθηναϊκού. Το έχουμε ανεβάσει και στο, mm-hmm, στο Αθλητικό. Φωτογραφίες.
3: Μισό λεπτό. Να πω στο φίλο. Ναι. Μισό λεπτό.
1: Ναι, μπορεί.
3: Ότι 5 το πρωί δεν θα σου έρθει ειδοποίηση. Μην ανησυχείς.
0: Γιατί?
3: Γιατί λέει ένας φίλος, ναι, ναι ρε, θα κοιμάμαι εγώ και θα έρχεται ειδοποίηση 5 το πρωί ότι έφαγε γκολ το κουρασάω.
0: Όχι.
3: Θα το σπάσω. 5 το πρωί δεν δουλεύουμε. Δουλεύει κάποιος τώρα που είναι το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν στέλνουμε ειδοποίηση 5 το πρωί.
2: Και δεν βάζουμε, και είμαστε άνθρωποι. Και δεν κάνουμε ειδοποίηση για τα γκολ.
1: Όχι, ναι, δεν πάραμε. Δεν είμαστε στοιχηματικό.
3: Αλλά 5 το πρωί δεν θα σου έρθει, μην είναι ήσυχο.
0: Και επίση δεν θα βάλει γκολ το κουρασάω, μη φοβάσαι.
1: Φιλέ, δουλεύουμε.
3: Το λες, γιατί έβαλε.
0: Έβαλε, ναι, έβαλε.
1: Δουλεύουμε, φιλέ.
2: Βέβαια, περίμενε. Αν 5 ώρα το πρωί γράφει το μάτς και το ανεβάζει ο Γουλής,
0: ναι,
2: μπορεί και να πατηθεί.
0: Την γκολ.
3: Δηλαδή, ακόμα και 5 το πρωί να έχουμε μια τρομερή είδηση. Π.χ. έκλεισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και έρχεται και υπογράφει λόγο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα το στείλουμε κατά τις 8 το πρωί. Δεν θα το στείλουμε στις 5 το πρωί.
0: Κακός.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Πέρσι με τον Μιλουτίνοφ που έκλεισε 2 τη νύχτα, 2.30 και το είχαμε, δεν το στείλαμε.
0: Έχει χαμηλωμένο φίλο, ρε παιδί μου. Εγώ 5 ώρα γιατί να μην το έχω.
1: Βασίλη,
0: το θέλω.
1: Όσο επιτελάρχης επί του διαθαλασσέως.
3: Ναι.
1: Σε αυτή την υπέρθυνη σελίδα που έχουμε. Μπορείς αυτό τον τύπο που πει δίπλα σου,
3: ναι,
1: να του δώσεις μια απάντηση.
3: Α, νόμιζα να του δώσω μια σφαλιάρα.
1: Όχι, όχι. Ποτέ.
0: Καλά, πράγμα στον καιρό.
2: Ναι. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Επειδή με έχουν για πολύ boomer στο site.
0: Περίμενε, είπες boomer. Δώσ' μου και το Βερβελέ λίγο.
1: Πόσες απαντήσεις έχω δώσει.
3: Έχεις.
1: Γεια σου, αγορίνα μου. Ξημερώματα Κυριακής. Ποιος έραψε τα μάτια τα βράδια, έτσι, και δεν χρειάστηκε άνθρωπο δίπλα του. Και φεύγανε.
3: Έχεις.
2: Εγώ ειδοποιήθηκα τον άμεσο συνεργάτη μου,
1: ναι,
2: Ανδρέα Πατίτσα,
1: ναι,
2: ότι τρεις και κάτι του ήρθε μήνυμα από το Γουλή.
1: Ούτε
2: πασχολήθηκε. Μία, αν έχουμε site.
1: Ούτε ασχολήθηκε καν. Απάντησε στις 5 το πρωί που είχα κάνει ήδη τη δουλειά μου.
3: Έχεις δείξει.
1: Ταυτόχρονα και για την άλλη.
3: Έχεις δείξει τα άντερά σου.
1: Ελάτε. Εσείς ειδικά τώρα, ελάτε.
0: Καλά.
1: Όλοι οι αφισβητείες, ελάτε.
3: Έχει.
1: Αν μπορούσα ή όχι ο Μπούμερ.
3: Έχεις δείξει τα αντεράσου, ναι.
1: Ανέβηκε δεύτερο θέμα, ανέβηκε μετά το άλλο τρίτο. Πα, πα, πα.
0: Έπεσε το ένα.
1: Έτσι έβγαν όλα. Τρόμαξε κάποια στιγμή, λέει, δεν μπορεί, μόνο το κάνει. Αποκλεί να το κάνω εγώ αυτό.
0: Πάντως αυτός ο τύπος πέρα από πλάκα είναι ικανός για τον γκολ του Κουρασάο. Στο 7-1, ας πούμε, να γράψει 2.500 λέξεις.
1: Ναι.
0: Για τον γκολ μόνο.
1: Ναι. Αλλά σαν φάζαμε βιντεάκι, το μοναδικό γκολ του Κουρασάου κτλ.
2: Και διάλογο της μαμάς με το σκόρερ.
0: Με το σκόρερ, ναι.
1: Η μαμά ζήνια, ρε φίλε, που δεν τη δώσανε βίζα να μπει να δει το παιδί της.
0: Περίμενε, μη σε πιάσουν τα κλάματα, όπως έλεγε ο Μυρότσος νωρίτερα. Κύριε Βερβελέ, πώς είστε, καλησπέρα.
3: Δεν μπορώ να... Να διαχειριστώ το κλάμα, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Ηρέμησε, ρε Πάντσερ.
3: Όχι, γενικά δεν μπορώ στη ζωή μου να διαχειριστώ το κλάμα.
0: Διονύση, έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Όλα καλά?
4: Έχουμε υπάρξει σε καλύτερα, Βασίλη.
0: Οχ, θα μου τα πεις μετά.
2: Κάνε ένα τεστ γενικό τα πάντα, Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί ξεκινάει πολύ δυνατά η νέα σεζόν και ανακοινώθηκαν πράγματα εδώ, θα γίνουν πράγματα.
4: Μου ξεκινήσει με απουσίες, βλέπω.
2: Όχι. Άπαντες παρόντες.
0: Μήπως ξεκινήσει με απουσίες.
4: Σταμάτα, μωρέ. Έχουν ιστορικά πράγματα από χθες.
1: Σταμάτα.
3: Φιλέ.
1: Φίλε, από εδώ μετά.
3: Πήγα στο γραφείο του Σαούλη νωρίτερα.
1: Θέλει καλή εισαγωγή.
3: Άμα έχετε μπει στο γραφείο του Σαούλη, έχει έναν πίνακα.
1: Ναι.
3: Λευκό.
1: Ναι.
3: Σαν και αυτούς που είχαμε στα φροντιστήρια, στα αγγλικά.
1: Σωστό.
3: Ναι. Χθες
1: Ήτανε μαύρος όλος.
3: Μισό λεπτό.
1: Oh, oh. Δεν υπήρχε κενό εκεί πάνω.
3: Χθες...
0: Προξεμφανιτό όνομα που έλεγα πριν.
3: Ναι, όχι. Ήταν, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι.
2: Με όσα έχουμε να κάνει.
0: Ναι, με τρία πράγματα.
3: Τρία πράγματα.
0: Δεν φαίνεται πολύ καλά.
3: Καλά, γυαλίζει.
0: Το καίει, okay, ναι. Okay.
3: Σήμερα...
0: Ναι.
4: Δώσουμε το καίει.
3: Σήμερα ήταν έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Γεμάτο.
1: Ήταν φουλ, ρε παιδί μου.
3: Έκανε. Οπότε ετοιμαστείτε, πάρτε μας τηλέφωνο πριν κλείσετε διακοπές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Mm-hmm.
4: Γράψε, 20 με 30 Ιουνίου απέχω.
3: 20-30 Ιουνίου, ναι.
4: 15 με 30 Ιουλίου ανοίγω 15 μέρες στην κόρη μου, δεν με νοιάζει να παίζει φιλικό Ολυμπιακό,
3: όπως
4: και να παίζει, ο Θεός ο ίδιος να κατέβει. Το 15-30 Αυγούστου θα είμαι λίγο διαλλακτικός, μπορεί να έχετε η κόρη να κάνει εκπομπές μαζί εδώ.
3: 40 μέρες άδεια, δεν παίρνει κανένας.
4: Δεν είπα εγώ.
3: Όχι, τι είπε, 15 και 15.
0: Κανένα εν ζωή δεν παίρνει.
3: Κανένα.
2: Στο 20-30 δεν είπε ότι θα έχει διακοπές. Είπε απέχω.
0: Ναι,
4: σωστά.
2: Δεν είπε άδεια.
4: Είπα, μισό λεπτό. Είπα εγώ ότι δεν θα βγω 20 με 30 να μιλήσω.
3: Μόνο αυτές είναι οι δουλειές σου, δηλαδή να βγαίνεις στην εκπομπή να μιλάς.
4: Νομίζω ότι με εξαίρεση κάποιες λίγες μέρες. Δεν έχω πει στο site θα λείψω.
3: Είσαι ένας κύριος. Είσαι ένας
4: κύριος. Νομίζω ότι έχω τέτοιο.
3: Όχι.
2: Βλέπω κόντρα. Υποβόσκει μια κόντρα και βλέπω και ένταση.
0: Ναι. Από χθες.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Δεν έχει καμία κόντρα. Αν είμαι καλά πάνω απ' όλα, πρώτα Θεός. Πιστεύω ότι έχω τόση αυτοπεποίθηση που θα έρθουμε πολύ δυνατά χαρτιά για το μέλλον. Αν τώρα η επιχείρηση, όπως έλεγε μια ψυχή, μιλήσει με τη φωνή της λογικής, θα συνεχίσουμε μαζί. Διαφορετικά θα μπούμε στην.
3: Διαφορετικά τα είπαμε και χθες στο μοναστήρι, να είναι καλά.
4: Και ούτε είναι αντικατάστατος.
3: Λοιπόν, σε περιμένω το βράδυ.
4: Παρήγγειλα και ένα μπλουζάκι.
0: Διονύση.
4: Παρήγγειλα και ένα μπλουζάκι.
0: Τι παρήγγειλες?
4: Να λέει το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Τέλεια.
2: Θα είσαι το βράδυ.
4: Με αυτό τι θα προσπαθήσω, θα κάνω.
2: Μη φας, έλα.
3: Έλα, μη φας. Φάει κάτι ελαφρύ και έλα.
0: Διονύση, αν μπορείς, ρε φίλε, τη Δευτέρα που έρχεται, θέλω να δω μαζί το μάτς, αν θέλεις. Εδώ.
3: Ναι.
0: Είναι 22 του μήνα, το ξέρεις. Έχει το μάτς το.
3: Θα το βολέψει για λίγες ώρες.
0: Αν τα καταφέρεις.
3: Πάξι, θα είναι ωραία.
2: Αντίπαξι.
3: Θα είναι ωραία.
0: Δεν είναι αργά πολύ.
1: Και ο νικητής παίζει με κέρκυρα. Και λεφτά.
4: Για ποιο μάτς μιλάμε Δευτέρα?
0: Αργεντινή-Αυστρία. Μέση, δεύτερο μάτς.
4: Αργεντινή που σας έλεγα πριν λίγες μέρες, θα κεντάει η Αργεντινή.
1: Με κιθάρες,
0: Το είπες.
2: 4 ώρα το πρωί εδώ.
0: Είχες πει για καλή ομάδα.
4: Τι ώρα?
2: 4.
0: Ψέματα λέει, ρε, άστο να λέει. 8 το βράδυ είναι, 8 το βράδυ.
2: Το βλέπω ότι Διονύση στο 4 ώρα διαπέρασε τα πάντα.
0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ...
4: Το 4 από το 8.
3: Αυτό πήγα να πω, ότι είναι πιο εύκολο το 4 από το 8.
2: Οι δρόμοι είναι άδειοι.
0: Ένας φίλος εδώ γράφει ένα ωραίο, λέει: έχετε σκεφτεί να φτιάξετε εφαρμογή? Όχι τώρα, το ακούμε πρώτη φορά. Και ένας άλλος νωρίτερα έλεγε, προφανώς ρώτησε κάποιος τρίτος, πώς λέγεται η εφαρμογή του Αθλέτικο, πώς λέγεται, του λέει Αθλέτικο, λέγεται το τέτοιο, τσελεμεντές, να λέγεται. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, να τη εφαρμογή αυτή που λέγαμε
1: προηγουμένως. Ελάτε. Να τη, για το φίλο που ρώτησε, σωστό.
0: Ωραία. Κύριε Βερβελέ, δείξτε λίγη υπομονή να ολοκληρώσω με τον κύριο εδώ δίπλα μου.
1: Τώρα θα είμαι σύντομος και θέλω να το ρωτήσω και κάτι.
0: Ναι. Α, και ερώτηση έχεις. Τι σύντομο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ρεπορταζιακό. Εντάξει, που λογικά θα έχει εικόνα και δεν αφορά τον Τζάπρα. Λοιπόν, μια και είπαμε για τον Τζάπρα, το νεότερο που κυκλοφορεί τέλος πάντων σαν πληροφορία από χτες, γιατί ξαναλέω ότι πλέον η κουβέντα έχει πάει σε όταν να γίνει από τον Κοτσόλη, από τους γύρω-γύρω, από τις επαφές με το ίδιο το παιδί, είτε του Παναθηναϊκού, είτε ενδεχομένως και του Ολυμπιακού, έχει γίνει. Τώρα έχει πάει σε επίπεδο κορυφής πλέον καθαρά. Και οι συζητήσεις, τουλάχιστον ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, γίνονται απευθείας στο Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη. Άρα είναι και πιο δύσκολο να βγουν προς τα έξω κάποια πράγματα, προφανώς. Κάποιες νεότερες πληροφορίες στο βράδυ, κυρίως από Λιβαδιά, άφηναν ανοιχτό. Εγώ το βάζω και το είπα απ' έξω Διονύσης και μπορεί να έχει ακούσει και ο ίδιος κάτι. Το βάζω στο τραπέζι και τίποτα παραπάνω ως πληροφορία με επιφύλαξη. Ότι στην όλη κουβέντα του Παναθηναϊκού με τον Λιβαδιακό για τον Τζάπρα. Μπαίνει και ο Βίχος, αλλά όχι για να μετακομίσει τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει αριστερό μπακ, που εξηγήσαμε χθες τη διαδικασία και πώς. Έχει ζητήσει ο Νίστρουπ τον Κρίστιανσεν από τη Λέστερ. Πρέπει να υπάρξει όμως πρώτα μια προφορική συμφωνία με τη Λέστερ, να πάει το παιδί να κάνει τον ιατρικό έλεγχο στην Ιταλία και εφόσον δοθεί το OK, τότε θα γίνει μεταγραφή. Μπορεί να θέλει να είναι και καβατζωμένος ο Παναθηναϊκός και στο θέμα του αριστερού μπακ. αν για χύψη λόγου τύπα ξύλο το παιδί ο Κρίστενσεν δεν είναι σε θέση να το βοηθήσει. Και δεν γίνει αυτή η μεταγραφή. Από χθες πάντως υπάρχει πληροφορία ότι έχει μπει σε ένα πακέτο, όπως θέλετε, πείτε το. Όπως έγινε, ας πούμε, την Κηφισιά με το Τετέι Παντελίδης και ο Βίχος, όχι όμως για να μείνει ο Βίχος στο Ρώσο του Παναθηναϊκού, να μείνει στο Λεβαδιακό για ένα χρόνο. Ενώ έχει ακουστεί και η προοπτική να πάει ιδανικός εκεί ο Πάντελίδης, λέω καλά.
0: Το σχόλιο μου είναι το εξής, φίλε. Το σχόλιο μου το εξής. Ο Κομπότης είναι τεράστιος. Τεράστιος
4: Παναγούντας. Έπεσα λίγο έξω. Με τον Πάντοβιτς έπεσα λίγο έξω. Είχα πει να πάει στην Κηφισιά. Είχα κάνει την εκτίμηση κάποια στιγμή. Με έκραζες τότε. Δεν πειράζει.
1: Κηφισιά είχα
4: κάνει. Καραμούτζα με έχεις τότε. Δεν πειράζει. Θα πέσω λίγα χιλιόμετρα.
1: Εσύ Διονύση, πόσες μέρες λέμε ρεπορταζιακά ότι ο Πάντοβιτς ήταν πανετολικός. Και σου πει και πανετολικό ότι τον ήθελε. Η Κηφισιά τον ήθελε πανετολικός. Και τώρα σου λέω την πληροφορία για το Λεβαδιακό. Και στο Λεβαδιακό είναι ο πρώτος που έχει πάει τελευταία χρόνια. Ούτως ή άλλως. Είναι ο πρώτος.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα
1: δεν
0: που
1: μου κάνει δηλαδή κάποια δηλαδή, δεν πέσαμε τα σύννεφα αν θα πάει στη Λιβαδιά τελικά δανεικός ο Πάντοβιτς.
0: Ναι, ναι. Μου λέει ένας φίλος εδώ, μήπως δεν μας συμφέρει πολύ αυτό που είπες με το μοναστήρι να είναι καλά. Με το διπλασιασμό των μισθών των κληρικούς, νομίζω πως δεν βολεύει.
2: Είναι καλύτερα σίγουρα.
0: Βερβελές καλύτερα.
4: Βερβελές. Εγώ γι' αυτό πέρασα το μήνυμα.
3: Βερβελές με μείωση.
4: Γι' αυτό είπα θα έρθω με τον Μπλουστάκη. Βερβελέ με μείωση. Πιο πιθανό να το βλέπεις μετά.
0: 5 Ιουλίου τον παίρνει για τα γενέθλια
1: του. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
4: Δεν θέλω να σου πω το λογότυπο, τι σήμα θα έχει μπροστά.
2: Απέχω. Με σήμα το απέχω.
0: Όπως είπε και ο μεγάλος Δατσόπουλος, δεν υπάρχουν μειώσεις εδώ. Δεν υπάρχουν
2: μειώσεις. Επειδή είναι έμπειρος σε αυτά τα καλοκαιρινά, το πώς να τριπλάρει και να ξεγλιστράει ο Βερβελές, δεν είπε θα πάρω άδεια, θα λείψω. Είπε 20 με 30 απέχω.
1: Ναι. Προσδιορίστε το. Πώς και τι προσδιορίστε το.
2: Βάλτε το στο ανάλογο κουτάκι.
1: Και για να κλείσω στο θέμα του Τσάπρα και να ακουμπήσω λίγο, βεβαίως δεν μπαίνω στα χωράφια του Διονύση. Ξέρω ότι αυτό που είχε πει και ο Βασίλης, άλλωστε και ο Διονύσης έχει πει. Ότι θα πιέσει και πιέζει ακόμα και ο Μαρινάκης από την πλευρά του, θέλει, να το πω λαϊκά τώρα χωρίς να παρεξηγηθώ, να τη σπάσει στον Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Θέλει να του το κάνει αυτό, να του τη σπάσει
2: Ποιος?
1: Με κάποιο τρόπο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος του Ολυμπιακού. Αυτό ξέρουμε από την πιάτσα. Στην πιάτσα το ζητάνε αυτό. Ότι όντως θα πιέσει ακόμα και δεν θα το παρατήσει, αλλά εντάξει, τέλος πάντων δεν θα.
3: Εγώ πάντως δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ έχω πει ότι έχει μπει πάρα πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός.
1: Έκανε τον πάσιμο και δεν έχει φύγει.
3: Δεν έχω πει ότι είναι θέμα Μαρινάκη Αλαφούζου όμως.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ να του τη σπάσει.
3: Ναι, ναι. Αυτό δεν το
1: για δικούς τους λόγους, οι οποίοι πλέον είναι κάγκελα και ο ένας και ο άλλος.
0: Το παρακολουθούμε.
1: Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Ξαναλέω, χωρίς να το διαφημίζει, να το επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός προς τα έξω, το γενικότερο κλίμα που αφογκράζομαι από τον Παναθηναϊκό είναι. Ότι πιστεύω ότι θα γίνει μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Περιμένουμε, εδώ είμαστε.
3: Πάντως ο παίκτης, από ό,τι έμαθα, δεν έχει. Δεν έχει κάποια προτίμηση.
1: Στον Παναθηναϊκό άλλο λένε. Τώρα τι να σου πω. Σου μεταφέρω τι λένε τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πλάνα από την συγκέντρωση του Παναθηναϊκού. Ένα, να τα βλέπουμε. Δύο, Νίστρουπ την Κυριακή. Το πάω λίγο τρέχοντας.
1: Αυτό ήταν, όχι, έχεις δίκιο να το φορτσάρουμε λίγο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι αντιεργομετρικά σήμερα στο Κοροπή. Από αύριο είναι η πρώτη προπόνηση, Παρασκευή είναι η διπλή. Κυριακή στις 4 στο Κοροπή η επίσημη παρουσίαση πριν λίγες ώρες πριν πετάξει η ομάδα για την Ολλανδία και το απέναντι.
0: Και μια πινελιά ακόμα τι έχεις να βάλεις, τι έχεις να πεις, κάτι άλλο. Τι έχει Γρηγόρη. Να πει.
1: Κάτι θέλαμε. Τι υπερεγρηγόρη.
0: Θύμισε μας,
1: Λέω και τις μειώσεις πάνω τώρα.
0: Για το στέγαστρο, λέει.
1: Έχει ανεβάσει ο κύριος Δούκας στα social media, νομίζω, ένα βίντεο. Έχει πάει στο Τρεβίζο, που είναι το κέντρο από το οποίο στην Ιταλία θα έρθει το στέγαστρο για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Okay.
1: Και έχει δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Τόσο, ναι, εδώ είναι το βίντεο mm-hmm. που έχει ανεβάσει, νομίζω, στο Instagram. Από εκεί θα έρθει κομμάτι-κομμάτι και θα αρχίσει από τον Ιούλιο και μετά η σύνθεση, ας πούμε, του σκεπάστρου, το οποίο θα έρθει, θα κουμπώσει από πάνω το γήπεδο αμέσως μετά.
0: Προφανώς αθλητική ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και εμείς απλώς το κάνουμε τώρα, καψουρεύουμε κάποιους που ακούνε. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Ευχαριστώ, κυρία μου. Θα μου πεις για Καλάμπρια αύριο, γιατί το ξεκαθάρισες.
1: Όχι, είναι ότι... το Καλάμπρια. Για την ώρα, παιδιά, δεν τίθεται θέμα να φύγει ο Καλάμπρια.
0: Για την ώρα όμως.
1: Αν ερεφασίλη, πρόταση δεν έχει έρθει, αλλά δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τον πουλήσει αυτή τη στιγμή.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει, το έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Αν έρθει 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Okay, το συζητάμε.
0: Ο Καλάμπρια θέλει.
1: Τι καταλαβαίνω, θέλει να φύγει, ίσα-ίσα.
0: Okay.
1: Για την
0: εντάξει.
1: ώρα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, άμα του έρθει μια ομάδα μεγάλη της Ιταλίας.
0: Αυτό λέω.
1: Η Νάπολη, ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί είναι άλλη κουβέντα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ, Διονύση, συγγνώμη τώρα για αυτό που μπορεί να το έχεις και εσύ ρεπορταζιακά, αλλά μου το είπανε χθες. Πάει ο Ολυμπιακός τώρα που ασχολείται με τον Χριστογιώργο.
4: Η περίπτωση του Χριστογιώργου έχει πέσει από τον ατζέντη του στο πολύ επιφανειακό. Τι να σου πω. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός νομίζω είναι επίσης όρος και το θέμα του Μίστα του τερματοφύλακα του Πολωνού. Εντάξει, είναι θέμα και θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός με το δεύτερο τερματοφύλακα. Παιδιά, εγώ δεν έχω πει την άποψή μου.

0: 200 με 10 εκατομμύρια πρόταση. Αυτό εννοώ. Τώρα ο Χριστογιώργος, τον δώρο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει πρώτο λόγο, ρε φίλε. Δεν έχει με τον buyout.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει το ότι μπορεί να πληρώσει ένα ποσό χαμηλότερο των 300.000 και να τον πάρει πίσω. Δεν το βλέπω τώρα. Βλέπεις ότι στο τέρμα πήγε έμεινε ο Τσάβες.
2: Δεν έχει πρόθεση τέτοια.
1: Και αυτή τη στιγμή ήταν ή Τσάβες ή Χριστογιώργος. Εφόσον έμεινε ο Τσάβες και δεν πήγε στη λογική να έχει ένα club grown player, δεν πρόκειται τώρα να τον φέρει πίσω παρά να πάρει βασικό. Ή να περιμένει τον Οδυσσέα ή να πάρει έναν ο οποίος θα είναι βαρβάτος.
0: Εγώ πάντως από το παιδί, επειδή γνωρίζω το θέμα του ατζέντη, νομίζω ότι το παιδί θέλει να είναι κάπου που θα παίζει. Εγώ αυτή τη διάθεση. Επειδή είχε τύχει κάπου το δόντια από κοντά το παιδί.
1: Ναι, δεν θα είναι τρίτη θα επιλογή. Ναι. Δεν θα είναι τρίτη.
0: Μα δεν είναι τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μια μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα Δέλεαρ, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι τερματοφύλακες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, βάζουν πλέον προτεραιότητες σε άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Νομίζω ότι. Για παράδειγμα, το Λευτέρη το Κουτεσιώτη που ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, δεύτερο τρίτο τερματοφύλακα. Και το παιδί για να δείξει ότι είναι ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, να το καταλάβουν οι υπόλοιποι, πρέπει να φτάσει πιο μεγάλο πλέον. Δηλαδή, να αποκορύφουμε ειδικά στον Ατρόμητο και να κάνει μια σούπερ χρονιά για να δείξει μια άλλη εικόνα. Εντάξει, επειδή αυτά τα παιδιά έχουν περάσει από τις μικρές εθνικές ομάδες, νομίζω ότι κοιτάζουν, έχουν κύριο μέλημα το να παίζουν. Δεν βλέπω και το εύκολο το λόγο να φύγει από τον Όφη, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, ο Όφη μπροστά έχει ένα κίνητρο με την ευρωπαϊκή συμμετοχή που εγώ πιστεύω ότι όποιο παίκτη παίξει φέτο τον Όφη, όποιο παίκτη και να παίξει. Δηλαδή, θε ο Φούντα που μένει, ο Χριστογιώργο, ο Κωνσταντίνο Κοστούλα, όποιο και να παίξει, πιστεύω μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει
1: από τον Όφη. Πώ το έλεγαν ο Ισπανό, το καλό τον μπακ που έχει Όφη.
2: Γκονζάλε.
1: Μπόρχα Γκονζάλε θα ανανέωσε. Mm-hmm. Έμεινε και αυτός, ναι.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, μια και λέμε για ταξί μπακ Μαφέο στην Ελλάδα, για να κλείσω οριστικά. 7 παρά 20.
0: Ναι, 7 παρά 20 έρχεται, φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Χρησιμοποιεί την η περίπτωση που έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός πιο γρήγορα και καλύτερα για την ακρίβεια από όλους. Λέω στη λογική δεν έγινε σύριαλ, δηλαδή συμφωνία έχει γίνει ένα 20ήμερο και βάλε. Πιο παίχτης φάνηκε δηλαδή και από τον τρόπο με τον οποίο δεν μπήκαν άλλες ομάδες στο παιχνίδι της απόκτησής του. Είναι από την λίστα που λέγαμε, την πρώτη λίστα αυτή με τους Ισπανούς, που προκρίνεται ένα μπακ το οποίο με τη Λίμπαρ έχει την άποψη είναι καλύτερος αμυντικά και από τον Κωστίνια και από τον Ροντινέη. Δεν είναι τόσο δυνατός επιθετικά, αλλά εντάξει, αυτό τώρα προφανώς ο προπονητής έχει στο μυαλό του θα πάρει τα πράγματα από τον εξτρέμ. Νομίζω ότι και ο Κωστίνια φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν έδωσε τα ίδια πράγματα μπροστά. Ήταν πιο δημιουργικός την περσινή σεζόν. Ο Ροντινέη έπρεπε να γίνει εξτρέμ για να βγάλει τα γκολ και να δείξει την αρετή την οποία έχει. Γιατί αμυντικά νομίζω ήταν μια χρονιά στην οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Θυμάστε εδώ, γκρίνιαζε το χειμώνα με 4 μάτς συνεχόμενα. Να καλύπτει το offside ως τελευταίος παίχτης, να δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός, να κάνει πέναλτι, τέτοιες ατυχείς στιγμές. Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός φέρνει το δεξί του μπακ νωρίς, περνάει εργομετρικά. 29 Ιουνίου θα είναι με την ομάδα στο Ρέντι, κάνει τις επόμενες εξετάσεις και 3 Ιουλίου να πάει να δουλέψει με τη Λίμπαρ και τους υπόλοιπους στην Ολλανδία. Αυτό αυτόματα δίνει και την ανάσα, αν θες, το χρόνο να μην υπάρχει αυτή η πίεση του να τελειώσει το θέμα του Τσάπρα. Έστω και αν ο Λεβαδιακός δείχνει τη διάθεση να μην θέλει να το πάει μακριά, βέβαια. Όπως είπαμε, επειδή μπαίνουν διάφοροι παράμετροι και αυτό που επισημάναμε με το Βίχο και το κομμάτι, σε αυτό που λέει ο Κώστας νωρίτερα, στο αν ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης θα έχει τον τελευταίο λόγο και ποιος θέλει να πάρει ενδεχομένως τους εντυπώσεις με αυτή την απόκριση αυτού του ποδοσφαιριστή, ίσως να μην πάει πολύ μακριά αυτή η περίπτωση του Τσάπρα. Λέμε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα του Γιαννούλη. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα του παίχτη, δεν αλλάζει κάτι στο δικό μας ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να τα βρει με την Augsburg. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με τον Γιαννούλη όσον αφορά τις οικονομικές του απολαβές. Για αυτή η πίεση που είχε ο Γιαννούλης, αν θέλετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάποια υπόσχεση μπορεί να έχει πάρει από κάποιον άνθρωπο ότι μπορεί να γίνει δουλειά στον ΠΑΟΚ λίγο αργότερα. Αλλά ο Ολυμπιακός επισήμως έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του. Εκτιμώ όμως ότι αν ο Γιαννούλης επιστρέψει άμεσα, θα είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει και γρήγορα και σχετικά εύκολα, μπορώ να πω. Από τη στιγμή που υπάρχει καλή βάση με την Augsburg, και είναι και κάτι το οποίο δεν έκρυψαν και οι Γερμανοί, σε αντίθεση με τις επαφές με τον ΠΑΟΚ, τις οποίες εκφράστηκαν με τον χειρότερο τρόπο, έτσι όσον αφορά τον τρόπο που τις προσέγγισε ο ΠΑΟΚ και πώς θέλει να κάνει τον παίχτη δικό του.
2: Λες για αριστερό.

0: Back, να βάλω μόνο στην κουβέντα ένα μήνυμα που εντάξει, έχει μια λογική. Θα μπορούσε να συμβεί, φίλε μου, Γαλλία, απαντάω. Αθανασίου λέει να τον δώσει ο Ολυμπιακός και να πάρει τον Χριστογιώργο σε μια ανταλλαγή, σε κάτι τέτοιο, σε μια διαπραγμάτευση τέτοιου είδους. Θα μπορούσε, Διονύση, πιθανό να μπορούσε.
1: Σας είπα με τον Αθανασίου, οπότε ξέρω ότι έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα να είναι σε αναμονή, αυτό ξέρω ότι του είχε μεταφερθεί. Είτε αυτό θα αφορούσε να ενσωματωθεί με το ρόστερ του Ολυμπιακού, είτε με εξέλιξη μπορεί να έχει να κάνει με το μέλλον του. Νομίζω ότι για τον Αθανασίου υπήρχε και ενδιαφέρον από ομάδα του εξωτερικού, χωρίς να εμπλέκεται δηλαδή με κάποιο άλλο παίχτη. Και δεν έχει και λόγο να βιαστεί. Όπως επίσης εκτιμώ ότι για το παιδί σου η καλύτερη εξέλιξη μπορεί να είναι αυτή, αν δεν πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Να μείνει στον Όφη, ένα παιδί που πήγε περίφημα, προπονητής του Όφη τον στήριξε.
0: Παίξει και Ευρώπη.
1: Πήρε πράγματα από αυτόν. Βέβαια. Είδατε πολλοί τον έβαζαν στην καλύτερη εντεκάδα του δεύτερου γύρου. Τώρα με τον Λίμπαρ έχει μια άλλη άποψη, τον θεωρεί πολύ επιθετικό μπακ, θέλει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ο Γιαννούλης δεν είναι το πιο αμυντικό μπακ, είναι παίκτης άλλης εμπειρίας όμως, σίγουρα, άλλων παραστάσεων. Ούτε τον Αθανασίου έχουν πάρει τα χρόνια. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα παίξει κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό, εκτός αν έρθει αυτή η εξέλιξη που δηλαδή υπάρχει σενάριο να απολυθεί. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που λες, δεν νομίζω ότι θα μπαίνει σε μια διαδικασία Ολυμπιακό. Νομίζω ότι πιο εύκολο είναι να το καλύψει με ποσό παρά να χάσει ένα καλό αριστερό μπακ. Και για το μέλλον. Είναι δηλαδή ένα καλό όπλο, ακόμη και όταν κάνεις deal με άλλες ομάδες, στη λογική του να πάρεις κάποιο άλλο παίκτη και να τον αφήσεις ιδανικό. Σας θυμίζω ότι πέρυσι η πρώτη κουβέντα που έχει γίνει στον Αθανασίου ήταν για το Λεβαδιακό, έτσι, όταν πριν καταλήξει τον Όφη. Δηλαδή η ομάδα που τον ήθελε, αλλά τότε ήταν και πολύ πιο ζεστό για τον Λεβαδιακό να σπρώξει και το Βίχο και ενδεχομένως και τον Τσάπρα. Αλλά τελικά πήγε στον Όφη ο Αθανασίου και κερδισμένος νομίζω βγήκε από αυτή την. Επιλογή. Τώρα, όσον αφορά στα υπόλοιπα κομμάτια, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, θα πω, εξέλιξη όσον αφορά θέση μπροστά. Αναφέραμε χθες δύο ονόματα ειδικών συνθήκων. Το ένα είπαμε του Στάνιτς, ενός παίκτη που έχει ξεχωρίσει και ο Κοβάσεβιτς έχει μάθει τα καλύτερα λόγια, είναι στη Λουντογκόρετς, ένας επιτελικός χαφ ουσιαστικά, ένα παιδί το οποίο είναι 24 χρονών, είναι διεθνής με τη Σερβία. Έχει βγάλει και γκολ, έχει δημιουργήσει και πολύ με τον Λουντογκόρετς. Βέβαια, δεν το βλέπω εύκολο. Σας είπα ότι οι Βούλγαροι μιλάνε για 9-10 εκατομμύρια και μια πληροφορία τελευταίας στιγμής μου λέει ότι έχουν, δεν ξέρω αν είναι παιχνίδι που μοιράζουν και το κάνουν, και ομάδα από την Ιταλία, από τις μικρομεσαίες, αν θέλετε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, που έχει δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Τώρα, σαν παίκτης, έχει ένα πολύ ελκυστικό πακέτο, αλλά θεωρώ, σας λέω, τα λεφτά δεν είναι λίγα. Και όταν η Λουντογκόρετς, επειδή είναι μια ομάδα με παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει και αυτή να βγάλει κάποιους παίκτες μπροστά. Μην ξεχνάμε την περίπτωση του Ντεσπότοφ, που και ο Ολυμπιακός τον είχε κοιτάξει κάποια στιγμή, που τότε υπήρχαν οι πρώτες επαφές με τον Λουντογκόρετς. Τρόπος και χημεία να βρεθεί υπάρχει, αλλά νομίζω ότι αν μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Για να τον πάρει ο Ολυμπιακός τον παίκτη, θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να δώσει αρκετά εκατομμύρια και να μπει σε μια άλλη λογική. Παιχνίδι γίνεται με την νορβηγική ομάδα τη Sandefjord, αυτή που λέγεται η αγαπημένη του Βασίλη Μυρότσου, όλο και κάποιο ξημέρωμα και δεν έχει πετύχει νωρίς.
2: Όχι ξημέρωμα, ρε Νορβηγία, ρε. Νωρίς το καλοκαίρι. Κανονικές ώρες.
1: Ξημέρωμα όπου παίζουν. Παίζουν αυτοί και είναι μέρα ώρα, παιδί μου.
2: Σάντεφιορντ, επίσης Σάντεφιορντ, να ξέρεις, ναι. Σάντεφιορντ Άντερ 19, είναι...
0: Τι πάει να πει επιστήμονας, ρε.
2: Πολλά γκολ.
0: Έχει πολύ καλό υλικό μπροστά. Άντερ 19. Ρε Βασίλη, πραγματικά.
1: Παρακολουθεί τους μικρότερους.
3: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν. Στο σημείο τώρα...
3: Είναι δυνατόν.
2: Γιατί, ρε φίλε.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει.
3: Άντερ 19 της Άντερ.
2: Πολλά γκολ.
0: Ψάχνει για Έλληνα ομογενή.
2: Πολλά γκολ.
0: Εσύ μανδραγόρασε λίγο να μας πεις. Γράφουν πολύ. Συνεχίζεις, Διονύση. Αυτή λοιπόν η περίφημη ομάδα που έχει φοβερή κάπα 19.
1: Είναι με το, η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς που λέγαμε, του στόπερ, ο οποίος είναι Σουηδός με ρίζες από τη Βοσνία. Είναι ένα παιδί που χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια. 22 χρονών. Μπορώ να σας πω ότι δεν μπορώ να πω στα δικά μου μάτια δεν μοιάζει λίγο στοίχημα η φάση. Έτσι. Είναι σε μια ομάδα που εντάξει, υπάρχει λέει, ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Δείχνει ο Ολυμπιακός να την έχει δουλέψει καλά την περίπτωσή του, αλλά εμένα μου ξενίζει λίγο όσον αφορά στην προσέγγιση την οποία πάει να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί ξαναλέω δεν είναι λίγο μακριά. Δηλαδή, πέρυσι πήρε ένα νεαρό αμυντικό από τη Βραζιλία, το Μάντσα. τα είδαμε τα αποτελέσματα. Πριν λίγο καιρό ο Ολυμπιακός συζητούσε να πάρει έναν έμπειρο στόπερ. Δεν έδειξε να προχωράει κάτι τέτοιο. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει, εκτός κι αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να προκύψει κάτι με τον Πιρόλα και να δούμε στη συνέχεια και άλλο στόπερ να παίζει για τον Ολυμπιακό. Για την ώρα πάντως ο Ολυμπιακός έχει βάλει στόπ στα θέματα Πιρόλα, Ρέτσου, Τζολάκη, Μουζακίτη. Δεν λέω ότι δεν ακούει αν έρθει κάτι, αλλά το λέω στη βάση ότι δεν καίγεται κιόλας. Δεν έχει αυτή την έτσι, το πούμε, επιθυμία ότι φέρτε εδώ, ότι γίνεται
0: σόνι και καλά.
1: Όπως, και όπως να, ναι, να πουλήσουμε σόνι και καλά, μπράβο, σε αυτή την λογική.
0: Να σου πω, Διονύση.
1: Νομίζω δηλαδή ότι αν μπορούσα να τα ιεραρχήσω, ναι, θα σου έλεγα δηλαδή ότι αφού τελειώνει με το Μαφαίο, θα ήθελε ο Ολυμπιακός να ξέρει το συντομότερο θα γίνει με τον Τζάπρα, να μου φαίνεται πιο εφικτή για να γίνει και πιο εύκολα η περίπτωση του Ισμαήλωβιτς και πολύ πιο δύσκολη και θα ψάξουν και τον χρόνο τους και οι Βούλγαροι η περίπτωση του Στάνη.
2: Χωρίς να το ήξερα ότι παίζει τώρα. Ναι, συγγνώμη, Διονύση. Σάντε Φιόρντ Άντερ 19. 5-6 είναι. Σάντε Φιόρντ Στρομγκόντσετ. 5-6.
3: Απλώς δεν μας είπε τα αμυντικά προβλήματα.
0: Πραγματικά.
2: Χωρίς να ξέρω ότι παίζει τώρα.
0: Μπροστά είναι φοβερή, πίσω όμως, ε.
2: Χωρίς να ξέρω, σας είπα πολλά γκολ.
0: Ναι.
2: Σας είπα πολλά γκολ.
0: Αυτό είναι γελίο τώρα, 11 γκολ.
2: Εντάξει.
0: Πολλά πίστευα, 3-4.
2: Είδατε, δικαιώθηκα. Δεν το ήξερα.
1: Στο πόσο, στο πόσο.
2: Είναι στο 80 τώρα, ήταν 5-5 και εγώ μπήκα να δω γιατί το στείλανε κάποιοι φίλοι. Ήταν 5-5 και έγινε 5-6. Λοιπόν, δικαίωση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σας το έχω πει.
1: Θα μπει κι άλλο,
2: Νορβηγία, τα Άντερ 19. Θα μπει κι άλλο. Θα μπει κι άλλο. Νορβηγία, τα Άντερ 19 είναι έτσι. Είναι
3: το βρεβελίδι Ελλάδο.
2: Εκεί κρύβονται τα λεφτά.
0: Από το κεφαλαίο μας τα ανοίξτε.
2: Εκεί κρύβονται τα λεφτά, να ξέρετε. Έλαμπετ μαζί μας.
0: Έλαμπετ. Λοιπόν, εντυπώσα λίγο.
4: Ο κύριος Μιλότσος.
0: Περίμενε, περίμενε.
4: Από το κεφαλαίο.
0: Έλεγες λοιπόν τις περιπτώσεις αυτές, Διονύση, που είναι πιο σημαντικές. Δεν μπορώ να γράψω μέσα ένα ρε φίλε, δεν υπάρχει. Θέλω να μου πεις
1: 3-3, για ημίχρονο ήταν, άρα 6-6 θα έρθει.
0: 6-6. Για Καντιού που διαβάζω, για Λοριάν και τέτοια.
1: Οι Γάλλοι λένε ότι έχει κάνει ο Ολυμπιακός μια βελτιωμένη πρόταση. Τα εξηγώ στον Καντιού, σας είπα ότι έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός γενικά εκεί θα το ψάξει πολύ. Δεν θα αποκλείω ποτέ την περίπτωση πιο έτοιμου παίκτη. Γιατί εντάξει, ακούγεται πολύ, λέει, είναι καλή περίπτωση. Ήταν στην καλύτερη δεκάδα, λέει, του γαλλικού πρωταθλήματος με τη Λοριάν. Μαζί σας, παιδιά, αλλά να θυμίσω ότι στην καλύτερη δεκάδα του γαλλικού πρωταθλήματος και μάλιστα τον είχα και καψούρα το συγκεκριμένο. Ήρθε ο Κένι Λαλά για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό και δεν ακούμπησε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτό το παιδί τώρα.
0: Κένι Λαλά, ναι.
2: Ο Λαλά.
0: Τι είχε γίνει τότε.
2: Καλό ήταν ο Λαλά, ρε φίλε. Εντάξει, δεν ακούμπησε εδώ. Αλλά σαν παίκτη δεν ήταν.
0: Μετά πήγε και έπαιξε Champions League, νομίζω, βασικό.
1: Πήγε στην Πρέστ που είχε πάει.
2: Μπρέστ πήγε. Μετά τον πήρα τη Στρασβούργο Ολυμπιακό.
0: Και είχε κάνει και καλή πορεία.
2: Και μετά πήγε στην
1: Πρέστ. Ναι, ήταν.
2: Και μετά πήγε στην Πρέστ και έκανε ζεμαπέ βλασί σε κομμάτια βελτίου.
3: Τον παλεύαμε κανένα μήνα εμείς.
0: Τέλος πάντων. Οπότε περιμέναμε σε διάφορα επίπεδα. Αν μπορείς, περιμένεις λίγο μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα, αν δεν έχει κάτι άλλο, Διονύση.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να θυμίσουμε λίγο χορηγό εταιρεία η Elabet, μια και την ανέφερε νωρίτερα ο Βασίλης με πολλούς τρόπους. Η Elabet είναι η χορηγό μας εταιρεία και σήμερα. 3-5 καθημερινά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της. Αυτή την εκπομπή που λέγεται Back to Back. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε και λίγο τη Sky Telecom για το δωράκι που δίνουμε για εσάς. Με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την πολύ ωραία κλήρωση που θα γίνει στις 30 του μήνα, βάζοντας υποψηφιότητα για αυτό το πολύ ωραίο τηλέφωνο, το iPhone 17, γίνεται με τον τρόπο που βλέπετε. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom που είναι και η χώρη της εταιρεία, Αθλέτικο και Action 24.
2: Και τους τρεις.
0: Like στο post, σιγά κοστά. Mention φίλε ή φίλοι στα σχόλια, είσαι φορμέ. Και το iPhone 17 γίνεται δικό σας εφόσον είστε λίγο τυχεροί. Και αναφορά και στο e-food. Το ετήσιο αυτό πολύ ωραίο δωράκι μας που είναι η Food Pro λέγεται για ένα ολόκληρο χρόνο. Γίνεται αυτό το giveaway δικό σας. Follow 2 λογαριασμούς εδώ, η Food και Αθλητικό. Like στο post και mention φίλο ή φίλοι στα σχόλια. 26 του μήνα το δίνουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο επίσης. Για εσάς, με την εκτίμησή μας και την αγάπη μας. Βαντρόγγελε, δεν ξεχάσαμε, τα λέμε κάθε μέρα. Αυτό το ντούκι.
2: Έχω να πω.
0: Τι,
2: έχω να πω,
0: το ντούκι που λες, ναι.
2: Έτσι,
0: ελάτε.
2: Ελάτε. Αυτός είναι ο ορισμός του ελάτε.
0: Μια γρήγορη.
2: Πολύ γρήγορη.
0: Για να ακούσω τον κύριο Καπετανάκο.
2: Πολύ γρήγορη για τον κύριο Καπετανάκο.
0: Γιατί έχει να μας απαντήσει.
2: Το βάλαμε και νωρίτερα και στο Αθλητικό. Η Samsunspor στην αρχή δεν υπήρχαν αυτά τα 8-10 που λένε τώρα οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Είχε ξεκινήσει κοντά στα 5.
0: Okay.
2: Έχει αρχίσει και πέφτει, μειώνεται η απόσταση, πάει καλά. Mm-hmm. Δεν λέω θα τελειώσει αύριο το πρωί. Αλλά πλέον βλέπεις για μεταγραφή πότε αρχίζει και δρομολογείται και παίρνει μια σειρά. Εγώ πιστεύω θα γίνει, απλά θα χρειαστεί λίγες μέρες ακόμα. Ο παίκτης είναι 100-0 να έρθει, να έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Τι θέλει η ΑΕΚ τώρα με την κλήρωση, με τις 4 ομάδες που ευχόμαστε κάποια από αυτές να αποκλειστεί για να γίνει πιο πιθανή η παρουσία τους ισχυρούς.
3: Σήμερα είχαμε την κλήρωση του δεύτερου προγραμματικού στο Champions League. Η ΑΕΚ μόνο στον δεύτερο προγραμματικό, το επαναλαμβάνω γιατί ρωτάει συνέχεια κόσμος, μόνο στον δεύτερο, όχι στον τρίτο. Γιατί τότε η ΑΕΚ θα γίνει κλήρωση και θα έχει πάρει
2: ζευγάρι.
3: Στον δεύτερο προγραμματικό περιμένει τουλάχιστον έναν αποκλεισμό από Ερυθρό Αστέρα, Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ που είπαμε πριν, είναι προπονητής, Λεχ Πόζναν και ποια άλλη, Ερυθρό Αστέρα και Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχουμε Ερυθρός Αστέρας, κληρώθηκε με την Φιόρη, θα αντιμετωπίσει τη Φιόρη ή τη Λάρν, προφανώς έχει πολύ εύκολο έργο. Ένα υποψήφιο ζευγάρι για να έχουμε αποκλεισμό είναι το Λεχ Πόζναν Άρχους, που είναι πρωταθλήτρια Δανίας.
2: Άρχους κληροτράχη.
3: Εκεί νομίζω ότι είναι, έχει κάποιες πιθανότητες η ΑΕΚ να έχει καλά νέα.
2: Ποδοσφαιρομάνα.
3: Όπως και από τον Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, που είναι πρωταθλήτρια Ελβετίας η Τούν. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ.
2: Άμα τη φύγει και ο Ράστοντερ, δεν ξέρω αν θα πάει Παναθηναϊκό, οπουδήποτε πάει. Δεν τη βλέπω πολύ.
3: Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Φλόρα Ταλίν ή την Ιμπέρια.
0: Ωραία εταιρεία. Τα πληρώνεις όλα για να φας. Θυμάσαι, Βερβελέ.
2: Καλώς τα παιδιά.
3: Νομίζω εκεί που πρέπει να περιμένουμε κάτι είναι στο Λεχ Πόζναν.
2: Πήρε το πρωτάθλημα και χάσε 2-8. 3-8, πόσο έχει έρθει εκείνο το μάτι στην έδρα.
3: Είχε αμυντικά προβλήματα.
2: Όχι, για αποβολές νωρίς.
0: Όπως οι φίλοι του Ρότσου.
3: Νομίζω το Λεχ Πόζναν Άρχους είναι το πιο δυνατό ζευγάρι για να περιμένει κάτι η ΑΕΚ. Αν δεν έχουμε αποκλεισμό και η ΑΕΚ δεν μπει στους ισχυρούς, θα είναι στους ανίσχυρους στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου.
2: Και όλοι αυτοί που είπες, υποψήφια αντιπαλίτη.
3: Ναι. Ερυθρός Αστέρας, Λεχ Πόζναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ούτε από εκεί νομίζω ότι είναι απαγορευτικό το μονοπάτι
2: όχι
3: για την ΑΕΚ.
2: Όχι,
3: δεν περίπτωση. Είναι κάποιο όνομα, κάποιο μεγαθύριο που όχι. Να της κόβει τα φτερά. Απλώς αν είναι και ισχυρή, θα είναι ακόμα καλύτερα για την ίδια. Στα μεταγραφικά, επειδή είπαμε χθες για το ύψος και προφανώς κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει, γιατί μου έρχονται μηνύματα συνέχεια με παίχτες άνω του 90, λες και ψάχνει ο Σάκοτα τριαροτεσάρι.
0: Ναι.
3: Η ΑΕΚ έχει τον Πινέδα, δεν είναι ούτε ένα 70. Έχει τον Μαρίν, δεν είναι ούτε ένα 80. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Ριμπάλτα θέλει να προσθέσει ύψος. Αυτό βεβαίως μπορεί να είναι και πιο ψηλός, είναι και το 1,85. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει αντίστοιχα σαν τον Γκρούγκιτς. Πώς τον είπες, Ντούκι, Μουγκρί, πώς τον λέγαμε πριν.
0: Όπως το
3: κάτι λέγεις, πολύ ψηλός.
0: 1,90.
3: Ναι. Μπορεί να είναι και πιο.
2: Μουγκρί ήταν άλλο, φίλε, ο Ούγγρος.
3: Ναι.
2: Μουγκρί ήταν αυτό, όντως. Μουγκρί.
3: Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε το τι σκέφτεται ο Ριμπάλτα να προσθέσει ύψος, να είναι πιο ψηλός δηλαδή από Πινέδα και Μαρίν, να πάρει στοιχεία. Δεν μπορεί να πάει σε ένα τέτοιο πακέτο, γιατί θα έχει πρόβλημα και στο υψηλότερο επίπεδο που θέλει να παίξει η ΑΕΚ. Έχει playoff Champions League, θέλει να μπει στη League Phase και θα είναι και πιο δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί μπορεί να λένε οι περισσότεροι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα, αλλά μιλάμε είναι πάρα πολύ νωρίς για τις ομάδες του ανταγωνισμού, για το πώς κινούνται, πώς ενισχύονται. Η ΑΕΚ έχει okay, το προβάδισμα γιατί έχει τον κορμό, είναι πρωταθλήτρια, έχει τον ίδιο προπονητή και έχει μια άλλη φορά και μια άλλη ροή στο πλάνο της. Αλλά το πώς θα είναι τα πράγματα τον Αύγουστο και πώς μπορούν να εξελιχθούν. Και ο Ολυμπιακός πέρσι λέγαμε ότι με το εύκολο καλοκαίρι που έχει, θα είναι ήρεμος και θα μπει στη League Phase κατευθείαν και ως πρωταθλητής. Λέγαμε ότι ήταν το πρώτο φαβόρι. Και είδαμε πώς εξελίχθηκε τελικά η σεζόν. Γιατί είναι πολλοί παράμετροι μες στην
1: χρονιά. Το μυρό του πες αυτά. Που σου έλεγε προχθές, δεν βλέπω πώς θα χάσει το πρωτάθλημα αυτό.
3: Δεν είπα αυτά, δεν είπα.
1: Μιλάει για απαξιωτικά για τον αυτοκράτορα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν πειράζει.
2: Δεν μίλησα απαξιωτικά για κανέναν. Είπα ότι η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβόρι.
3: Είναι πολύ νωρίς αυτά.
1: Ήσουν ακάθετο.
2: Και τώρα κάθετο είναι. Είναι πολύ μεγάλο φαβόρι. Δεν βλέπω πώς θα το χάσει.
1: Πάλτο, κάτω. Κάντο ένα ριλάκι. Πάμε να το κάνουμε ένα ριλάκι.
3: Πάμε ένα ριλάκι.
2: Γράψτε το σήμερα. Δεν βλέπω πώς θα χάσει η ΑΕΚ το επόμενο πρωτάθλημα.
3: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς.
1: Λέτε το κάνουμε.
2: Ρε παιδιά, ο καθένας λέει την άποψή του. Πες εσύ ότι δεν.
3: Μα δεν έχει σηματοποιηθεί ο Ολυμπιακός ακόμα. Δεν έχει κάνει καν μεταγραφή. Δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάνει προπονητή. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει τελειώσει το ρόστερ.
2: Όλα αυτά που λες ενισχύουν την άποψή μου πως θα το χάσει η ΑΕΚ. Ο ένας δεν έχει κάνει προπονητή. Ο άλλος δεν έχει κάνει μεταγραφή.
3: Μα δεν παίζουμε τώρα.
2: Ο τρίτος δεν έχει κάνει μεταγραφές.
0: Το λέει να περιμένουμε να δούμε, λέει ο Τάσος. Αλλά εντάξει, έχει μια άποψη ο Βασίλης. Να μην την πήρε, φιλέ.
2: Ο Τσάβες παραμονή τι είναι, δεν κατάλαβα. Θα τρέχουν καλοκαιριάτικα μέσα Ιουλίου να παίζουν όλοι. Η ΑΕΚ κάνετε, ωραία, 12 Αυγούστου πρώτο επίσημο μάτς.
1: Ναι, ναι, το είδα και τον Άντο.
2: Εκδρομή στην Κρήτη για Super Cup.
1: Ναι, ναι, είδα χαρά, και τον Άντο.
3: Είδες, ο Ολυμπιακός είναι τρανό παράδειγμα για αυτό που έπαθε πέρσι.
2: 5-7 είσαι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: 5-7 είσαι.
0: Πάει το 6-6.
2: 6-7 θα πάει, θα γίνει
1: 6-7. Ναι, 5-7.
2: 6-7 θα γίνει.
0: 5-7.
1: Λοιπόν. Θα μπω εδώ μετά αυτός ο Μαϊλόβιτς έχει παίξει ακαδημίες της Τέλης για μάνι σοβαρό αυτό τώρα. Για μάχη ψηθεί εκεί τώρα φίλε θα πάμε ζημιά. Τα άγκολα μισό τώρα και τέτοια. Θα το δίνω εγώ μετά το χειμώνα.
0: Τα λέμε φίλια.
1: Πήγα να πω ρε φίλε.
0: Τι.
1: Πήγα να πω για τη φθορά του Champions League φίλε. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Αν θα καταφέρει και μπει μέσα στο Champions League δεν είναι. Και δεν θα είναι και στο ψυχολογικό κομμάτι. Αν βρέξει κανένα τάλιρο, κανένα τέτοιο, δεν είναι εύκολο να το μαζέψει.
3: Για το, επειδή είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του Ολυμπιακού, γι' αυτό η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι πολύ πιο έτοιμη να πάρει παίκτες που θα μπορούν να αντέξουν και να έχουν φόκους στο μυαλό τους και στις δύο διοργανώσεις. Γιατί δεν έχει νόημα το να πάει παίξει η ΑΕΚ League Face μια χρονιά, να μην καταφέρει τίποτα και του χρόνου να επιστρέψει. Έτσι. Θα πρέπει να συνεχίσει το υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ριμπάλτα δεν είναι μπαλώματα, είναι παίκτες που αφορούν την ενδεκάδα, όπως ήταν ο Ζούμπκοφ, έτσι πρέπει να είναι και ο Στόπερ και ο Χαφ. Και εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πάνω από 4 μεταγραφές της ΑΕΚ θα τελειώσει το καλοκαίρι. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι θα ανοίξει και κουβέντα αργά ή γρήγορα και για το αριστερό μπακ. Γιατί η ΑΕΚ θα πρέπει να ενισχυθεί εκεί, να είναι πολύ πιο έτοιμη και για τα play-off του Champions League και για τη League Face, αν τα καταφέρει. Γιατί ακόμα και να μην τα καταφέρει στο play-off του Champions League, η ΑΕΚ πάει στο Europa League. Είναι επίσης μια πολύ δύσκολη και απαιτητική διοργάνωση. Γιατί, στο League Face του Champions League μπορεί να πας με τον τίτλο ότι πάω να επιβιώσω. Στο Europa League θα είναι διαφορετικά τα μέτρα.
0: Άλλες απαιτήσεις.
3: Ναι, θα είναι διαφορετικά τα μέτρα.
0: Λοιπόν, περίμενε. Βερβελές, Διονύση, σε αποχωρίζομαι με βαριά καρδιά. Σε πάρω μετά το τηλέφωνο να μου πεις τα νέα σου. Εντάξει.
2: Αφού θα έρθει σε δύο ώρες.
1: Γεια σου, παιδιά.
0: Για χαρά. Αν θα έρθει και μετά, μπράβο. Έλα, έλα με το καλό. Σα δούμε από κοντά.
1: Α, έχουμε σήμερα είναι.
0: Τι το έχει σιγά-σιγά. Γεια.
3: Θα λέμε σε τρεις ώρες.
1: Τι θα φάμε, μπορεί να δώσει spoiler ή όχι.
0: Όχι. Κάτι καλό όμω.
1: Εντάξει, άκου. Άμα δεν είναι πίτσα, σήκωσε το δεξί χέρι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Τώρα τα τρώγονται.
3: Σου έχω κρατήσει κοινό με αβοκάντο.
1: Τι με έχει κρατήσει.
0: Έλα, ρε, αφήστε με να τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, έλα, κρατήσει. Σε λίγο. Πάμε.
1: Εγώ είμαι αλλεργικό σε αυτά. Αλλεργικό είμαι σε αυτά. Πεθάνω. Αν θέλει να πεθάνω, τι λέμε με αυτά.
0: Γεια σου, Διονύση. Αλέξη Σαββόπουλο μαζί μα. Γεια σου, Διονύση.
1: Γεια
0: χαρά. Τα λέμε από κοντά. Γεια.
2: Γιατρέ, είναι επικίνδυνα εκεί που θα πάμε τώρα στην πάξη, δηλαδή με τα πυρηνικά.
4: Τι να σου πω, δεν έχω πάει.
2: Θα γυρίσουμε με τρει μύτε.
4: Πάντως ήταν το γήπεδο γηπεδάρα.
2: Είναι.
4: Καμπανιακός.
2: Ωρε φίλε.
3: Θα παίξει αλλού άμα είναι Ευρώπη.
2: Αλλά μην ορκίζεις, προκριματικά είναι.
4: Εντάξει, προκριματικά είναι λίγο. Η UEFA είναι λίγο διαλλακτική σε αυτές τις φάσεις.
0: Δώστε μου λίγο χρόνο, αδέρφια. Τάσο, βάλε και στην απάντησή σου και έναν Βίντρα εδώ που μου γράφει ένας φίλος 22 ετών. Ναι, από Σπάρτα Πράγα. 1,90. Λέει μπαλάτο, λέει και αυτό. Διαβάζετε πολλά ονόματα. Τάσο, απάντησε συνολικά πάντω.
3: Τώρα έχουν βάλει πάνω από τον 1,90 στο Transfermarkt.
0: Ό,τι είναι. Βγάλτε μου του χάφουν, ναι.
3: Το έχουμε πει για τον Μπάρο. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Η ψάχνει έτοιμου παίκτε. Λένε τώρα για τον Μαντράγκορα, νομίζω ότι είναι πολύ ακριβώς παίκτης. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά με την Φιωρεντίνα, παρότι η Φιωρεντίνα δεν έκανε.
2: Ο ίδιος καλές έχει κάνει χρονιές, όχι καλή χρονιά.
3: Έχει κάνει 47 μάτς, πολύ γεμάτη σεζόν. Δεν φεύγει έτσι εύκολα από τη Φιωρεντίνα, η οποία έχει το όνομα, έχει το know-how στις αγοροπολισίες. Δεν είναι κάτι εύκολο. Έλα.
2: Έχει το όνομα, έχει και τη χάρη.
0: Και τη χάρη. Και
3: εντάξει, δεν αγοράζει εύκολα. Mm. Αυτό που γνωρίζουμε πάντως είναι ότι θέλει να φέρει ο Ριμπάλτα έναν χαφ σημείο αναφοράς. Ο Νίκολιτς, επαναλαμβάνω, για αυτό που ψάχνετε όλοι και ψάχνουμε είναι ότι έχει πει ότι θέλει ένα game changer. Ο παίχτης δηλαδή αυτός θα αλλάξει εξ ολοκλήρου τον τρόπο παιχνιδιού του ΑΕΚ. Άρα μιλάμε για ένα playmaker. Κάτι που δεν καταφέρουν να κάνουν ο Πινέδα και ο Μαρίνης στο βαθμό που θέλει ο Νίκολιτς. Θέλει ένα παίκτη έμπειρο και υψηλού επίπεδου, άρα θα πρέπει να προσθέσουμε και την εμπειρία. Το έχει πει ο ίδιος ο Νίκολιτς. Άρα μην ψάχνετε σε νεότερες ηλικίες. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι θα είναι τουλάχιστον πάνω από 25-26, εφόσον μιλάει ο ίδιος ο Νίκολιτς, έχει περιγράψει για έμπειρο
0: έτοιμο παίκτη.
3: Χαφ, έτοιμο παίκτη ενδεκάδας. Η ΑΕΚ έχει, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει έτοιμη ενδεκάδα και αύριο το πρωί να παίξει. Για να μπεις σε αυτή την ενδεκάδα, ειδικότερα στα χαφ, για να σπάσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν, θα πρέπει να έρθει ένας πραγματικά πολύ καλός παίκτης σημείο αναφοράς σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν. Οπότε. Προσέξτε λίγο και το τι ψάχνετε. Δηλαδή, τώρα ο Μπάρος δεν νομίζω ότι έχει αυτό το προφίλ για να μπορεί να απασχολεί την ΑΕΚ. Γράφουν κάποιοι ότι είναι στα Σπάτα κιόλας. Mm-hmm. Στα Σπάτα δεν έχουν πάει ακόμα οι υπάλληλοι. 3 Ιουλίου η ΑΕΚ μαζεύεται για εξετάσεις.
0: Ναι.
3: Και γενικότερα θα είναι όπως ήταν ο Βάργκα που ήρθε το Γενάρη. Αγοράστηκε με 5 εκατομμύρια ευρώ, μπήκε κατευθείαν στην ενδεκάδα. Ο Ζούμπκοφ αντίστοιχης αξίας θα μπει κατευθείαν στην ενδεκάδα. Έτσι θα είναι και το στόπερ και ο Χαφ. Ένας φίλος λέει για τον Σις της Ράγιο. Ο Σις της Ράγιο νομίζω είναι ο ψηλός ο Χαφ. 33 ετών.
2: Είναι Γαλέζος, πέμπαιξε χτες, μπήκε αλλαγή.
3: Ναι. Πολύ καλός παίχτης. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά τώρα στο πρώτο παιχνίδι εκεί πέρα που είχε υποφέρει η ΑΕΚ. Αυτό που ξέρω εγώ ότι από πλευρά ΑΕΚ είχε κάνει μια ερώτηση η ΑΕΚ, αλλά το άφησε εκεί. Τίποτα άλλο δεν προχώρησε, τίποτα δεν συνέχισε η ΑΕΚ πάνω σε αυτή την υπόθεση. Είχε κάνει μια ερώτηση, αλλά δεν εξελίχθηκε.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό.
3: Τι άλλο είπαμε. Είπαμε για αυτούς. Ωραία. Και Νέα Φιλαδέλφια σήμερα είναι η τελευταία μέρα που το τρόπο θα είναι εκεί για φωτογραφίες. Και πάει από αύριο στην Καλαμάτα, που είναι και καταγωγή του Μάριου Λιόπουλου. Δεν αποκλείται να είναι και ο ίδιος εκεί.
0: Okay.
3: Είναι το πρώτο σημείο, η πρώτη πόλη που ξεκινάει το ταξίδι για ένα ταξίδι το οποίο θα ολοκληρωθεί 2 Αυγούστου στο Καλλιμάρμαρο. Σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και γιορτή που θα γίνει εκεί και θα πάει από εκεί στην Νέα Φιλαδέλφια, θα κλείσουν δρόμοι. Γενικότερα η ΑΕΚ.
2: Σοβαρά.
3: Ναι, θα έχει προγραμματίσει μια πολύ μεγάλη γιορτή για 2 Αυγούστου.
0: Στο κέντρο τη Αθήνα. Κουβεντιάζουμε γι' αυτό, ωραίο είναι αυτό που μου λες. Πάμε break, παιδιά, για το Action 24. Γυρίζουμε γρήγορα με Αλέξη Σαββόπουλο και μια μικρή πινελιά που λέει και ο Γουλής όσον αφορά τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που όμως είναι πολύ ουσιαστική.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it. What do you got in mind?
5: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο παίκτης αυτός αγορά κανονική ή δανεισμός τίποτα και τέτοια πράγματα?
1: Ναι, θα κρατήσει ένα. Δεν το, τον έχει κάνει επαγγελματία ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως εδώ και κάποια χρόνια. Απλά επειδή έχει πάρα πολλούς και δεν μπορεί να του αξιοποιήσει όλους στην πρώτη ομάδα, το Βελάκι αυτή τη στιγμή είναι Μύθου, για παράδειγμα. Είναι Χατσίδης, είναι άλλοι που έχουν προτεραιότητα στην επιτηρίδα. Ο συγκεκριμένος θα φύγει ως ελεύθερος, αλλά θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης ο ΠΑΟΚ, από όσο γνωρίζω.
0: Πήρα και ένα στόπερ Μεξικανό, αλλά αν τα πούμε άλλη ώρα αυτά, γιατί τώρα δεν έχω και χρόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
1: το
0: λίγο.
1: Ο Ηρακλής παίρνει για ένα χρόνο του Σουρλί, απλά να φέρω.
0: Το Σουρλί.
1: Το παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι,
0: που ήταν στην ΑΕΛ, νομίζω τώρα.
1: Στην ΑΕΛ ήταν φέτος, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, τι θες να μου πεις τώρα για Ρόους, μια κουβέντα ότι θα μείνει?
1: Ναι, έχει προέκυψει μια πληροφορία τώρα τις τελευταίες ώρες που αφορά το Ρόους, ενώ τον είχαμε ξεγραμμένο, δηλαδή το συμβόλαιό του λύγει τώρα τον Ιούνιο. Άλλωστε ο Άρης και πέρσι το καλοκαίρι είχε προσπαθήσει να πεμπλακεί και μέσα στη σεζόν, γενικότερα ένα διάστημα και εκτός ομάδας. Απλά οι τραυματισμοί του Φαμπιάνο και του Σούντμπεργκ τον έβαλαν, τον ενεργοποίησαν και πάλι. Έκανε και παιχνίδια και μάλιστα στο τέλος ήταν και βασικό σε πολλά από αυτά. Και επειδή από ό,τι φαίνεται την επόμενη σεζόν ο Άρης θα πάει σε ένα πιο μαζεμένο μπάτζετ, πιο σφιχτό, με επιλογές όχι παικτών του εκατομμυρίου όπως έκανε το περασμένο καλοκαίρι. Έρχεται και κολλάει λίγο εδώ ο Ρόους, γιατί δεν είναι ακριβό το συμβόλαιο, γιατί στις απολαβές του δηλαδή δεν ξεπέρνουν τους 200-250.000. Άρα βλέπω ότι υπάρχει μια λογική οικονομική πίσω από αυτή την σκέψη που κάνει ο Άρης, χωρίς όμως ακόμη να είναι 100% σίγουρο.
0: Δύο ονοματάκια μπορείς να μου πεις από ελεύθερος που έχει κυκλώσει που μου γράφεις εδώ ο Ρέγες και τι μπορούμε να κουβεντιάσουμε, κάνεις ένα πρόλογο για αύριο.
1: Ναι, και τα ονόματα δεν ξέρουμε ακόμη. Απλά ο Ρέγες έχει γυρίσει με μια λίστα που περιλαμβάνει αρκετούς ελεύθερους από την Λα Λίγκα, δύο κατά κύριο λόγο από ό,τι μαθαίνω. Στις θέσεις που ο Άρης χρειάζεται πηγόντως ενίσχυση, δηλαδή τέρμα, δεξιά-αριστερά στην άμυνα, στόπερ αριστερά στην επίθεση. Έχει έρθει με μία λίστα και γι' αυτό περιμένει τον Θόδωρο Καρυπίδη την Παρασκευή, που θα είναι και αυτό στη Θεσσαλονίκη εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Πρέπει να τα βάλουν κάτω και να αρχίσουν σιγά-σιγά, γιατί κακά τα ψέματα δύο εβδομάδες μείνανε μέχρι να μπει και ο Άρης στο γήπεδο. Δεν έχει Ευρώπη, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει και την προετοιμασία του σε λίγες μέρες.
0: Η λίστα του Ρέγες αύριο. Ευχαριστώ, Άλεξ μου.
1: Άρα.
2: Γεια σας. Άρα.
0: Πάμε να δούμε και τον Ηλία Λαλιώτη με ένα ερώτημα να κυριαρχεί στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού, αν γυρίζει ο μεγάλος ο Πράντοβιτς.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ξέρω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα μέσα σε ένα λεπτό. Είπαμε και χθες ότι οι συνθήκες πλέον είναι ιδανικές για τη μεγάλη επιστροφή του Ζελικό Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια. Είναι ελεύθερος. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει προπονητή. Αλλά από αυτό μέχρι το ότι υπάρχει συμφωνία ήδη και ότι γυρίζει 100% υπάρχει μια απόσταση. Είναι σε συζητήσεις οι δύο πλευρές. Είναι καλό το κλίμα, είναι θετικά τα πράγματα. Έως εκεί νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει μια και καλή η κατάσταση. Είναι ιστορική ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ομπράντοβιτς να συνεργαστούν ξανά. Είναι καλό το κλίμα, είναι ιδανικές συνθήκες, ξαναλέω, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Μέσα στις επόμενες μέρες φαντάζομαι θα ξέρουμε κάτι καλύτερα. Ήδη έχουν αρχίσει και στη Σερβία. Οι φίλοι της Παρτιζάν δεν το έχουν πάρει με καλό μάτι όλο αυτό που γίνεται μετά την αποχώρησή του. Έχουν βγάλει και μια επιστολή, παύλα ανακοίνωση προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, με την οποία του θυμίζουν ότι είχε πει ότι, ότι μόνο η Παρτιζάν θα είναι ο σύλλογος στον οποίο θα εργάζεται ή δεν θα εργάζεται πουθενά. Του ζητούν να γυρίσει πίσω, είτε από το πόστο του προπονητή είτε από ένα άλλο πόστο. Προσπαθούν να το χτυπήσουν στο συνέστημα ουσιαστικά οι φίλοι της Παρτιζάν. Να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα 23 ώρα, νομίζω 24 ώρα, συγγνώμη, νομίζω θα είναι καθοριστικά για το θέμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό.
0: Ας μην το παίρνουν κατά καρδιά οι φίλοι της Παρτιζάν, το έχουμε πάθει όλοι και με γυναίκες αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο για τα υπόλοιπα.
2: Να σου λέω.
0: Λοιπόν, Μάγκες, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Εννοείται πως θα λέμε και αργότερα εμείς, γιατί έχουμε ένα ωραίο ιβεντάκι εδώ μετά. Εμείς συνεχίζουμε αύριο πάλι με το back to back, 3 με 5. Και όλο το chat ευχαριστώ για την παρέα, αλλά και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of Bates.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
6: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
5: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
7: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Καλημέρα.
11: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
10: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
12: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
13: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
15: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
16: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
17: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
18: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
19: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
20: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
21: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
22: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη σειρά που μεταξύ άλλων αθλημάτων καταδύεται στον κόσμο του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι απόδοσης, για κάποιους είναι η ελευθερία, αλλά για πολλούς είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας φέτος για να μοιραστείτε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές του αθλήματος και να ζήσετε το όνειρο του kiteboarder. Η ζωή ενός kite surfer συνήθως περιλαμβάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως η παγκόσμια σειρά Kite Foil και η Formula Kite, αλλά φέτος δεν είναι όλες αυτές οι διοργανώσεις σαν εκείνες που πέρασαν. Η χρονιά έδωσε ένα διάλειμμα σε όλους τους αθλητές, αναθεωρώντας το πρόγραμμά τους αφού χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την περίοδο της καραντίνας. Ο χαρταετός είναι το καλύτερο άθλημα. Είναι τόσο υπέροχο συνέστημα. Είναι απλά ένας κανονικός χαρταετός, σωστά. Έτσι είναι, απλά ένα καταπληκτικό συνέστημα να είσαι στο νερό. Τόσο διαφορετικό είναι αυτό το άθλημα. Μπορείς να πηδήξεις 5 μέτρα. Πήγαινε να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις και άλλα τρελά πράγματα, αλλά ναι, είναι ένα καταπληκτικό άθλημα για τον καθένα. Είναι γρήγορο, είναι πολύ διασκεδαστικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία σεζόν για τον Τόνι Βόντισεκ, δείχνοντας ότι έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει αστέρι και να κερδίσει πολλούς τίτλους. Κέρδισε τρεις συνεχόμενους αγώνες του World Series και βρέθηκε κοντά στις θέσεις του βάθρου στο τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ δύσκολο το σπίτι. Το να μένεις στο σπίτι ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια για 15 ώρες την ημέρα. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Όχι, δεν αστείευομαι. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε ένα σπίτι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε διαμερίσματα δύο δωματίων. Αυτό είναι. Πρέπει να ήταν δύσκολο και ακόμα είναι. Οπότε ναι, αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι ατυχές. Η σεζόν του Kite Foil ξεκίνησε στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Pascucci Formula Kite. COVID-19 ήταν αρκετά δύσκολο. Είχαμε αρκετά αυστηρούς περιορισμούς εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευτυχώς εκεί που ζω δεν είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα, επειδή είμαστε αρκετά μακριά από όλους τα νοτιοδυτικά. Αλλά ναι, εξακολουθώ να έχω πολλούς περιορισμούς. Ήμασταν κλειδωμένοι για 7 ή 8 εβδομάδες. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να βρούμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μας επέτρεψαν να κάνουμε ποδήλατο, οπότε έχουμε κάποια ποδήλατα βουνού. Μπορούμε τώρα να πάμε στο νερό και ελπίζουμε να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονική μας ζωή. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό, καθώς ήταν η πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο θα εισαχθεί στο Παρίσι το 2024. 87 άνδρες και 30 γυναίκες από 29 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο στόλο foiling που έχει γίνει ποτέ. Τι συνέβη από πέρυσι σε φέτος? Ερχόμαστε και βλέπουμε κάποια σημεία. Θα πρέπει να πω ότι ήμουν πάντα γρήγορος. Θα ήθελα να σκέφτομαι ως εαυτός μου, καθώς το γρήγορο έχει πάει στο νερό. Πάντα πίεζα τους πάντες. Περνούσα και μετά τράκαρα. Και μετά έφευγαν. Και μετά σηκωνόμουν και συνέχιζα να τους περνάω ξανά. Και μιλάω για τους κορυφαίους. Και μετά έπεφτα πάλι. Οπότε πολλές συγκρούσεις. Και αν με παρακολουθούσες τότε να αγωνίζομαι, με βλέπεις πως είμαι και τώρα. Τώρα δεν κάνω άλλα λάθη. Οπότε δεν έχω πια συγκρούσεις. Απλά πηγαίνω με ευχέρεια. Οι αριθμοί αυτοί απέδειξαν πόσο πολύ αυτό το άθλημα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Κάτω από σχεδόν τέλειες συνθήκες foiling, ο Νίκο Πάρλιερ εξαργύρωσε τη σταθερότητά του σε όλη τη διοργάνωση και πλέον κατέχει τον τρίτο του παγκόσμιου τίτλο. Ο Όλιβερ Μπρίτζ ήρθε δεύτερος, με τον αδερφό του Γκάι να τερματίσει την 8η θέση. Στο στόλο των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι δεύτερη και την Μπριάννα Whitehead να είναι τρίτη. Μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πράξη του Kite Foil World Series. Ξεκινώντας από την Τζιτζέρια της Ιταλίας, όπου περιλαμβάνονται 4 αγωνίσματα και είναι μια σειρά χωρίς αποβολή, που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων θα μετρήσουν. Ο Τόνι Βόντιζεκ ήταν ασταμάτητος στην Τζιτζέρια από την αρχή μέχρι το τέλος. Έκανε μια σχεδόν άψογη ιστιοπλοεία, με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
1: It's
0: Είναι φανταστικό όλο το χειμώνα. Πολλά από τα κορίτσια έρχονταν στη σχολή και προπονούνταν πολύ σκληρά κάθε μέρα. Γι' αυτό κάνει τεράστια διαφορά, επειδή ο αγωνιστικός χώρος έγινε πολύ πιο γρήγορος και πιο ανταγωνιστικός. Έτσι, αυτό είναι πραγματικά θετικό, αλλά επίσης φιλτράρεται και στο υπόλοιπο άθλημα του kitesurfing. Έτσι, από την αρχή, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έχουν τώρα επιλογές να ενταχθούν στο σύλλογο ή να εκπαιδευτούν τοπικά για να γίνουν καλύτεροι και να τα δώσουν όλα όταν έρθουν αγώνες. Έτσι, είναι σίγουρα, είναι ενθαρρυντικό σε όλο τον κόσμο για την προπόνηση του αθλήματος. Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα κορίτσια στην πίστα και επίσης υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες και άλλοι αναβάτες που μπαίνουν εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το άθλημα και ότι θα αναπτυχθεί το άθλημα. Έτσι, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Ένιωσα πολύ γρήγορα κάποια στιγμή και οι κινήσεις είναι τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένα στόλο 30 ατόμων για το Χρυσό Στόλο. Και ήταν τρελό να τους βλέπεις όλους, το πλήθος να έρχεται και να κινούν όλοι μαζί. Στον πρώτο αγώνα, ναι, στην λίμνη Γκάρντα. Έτσι, εκείνη την εποχή δεν ήμουνα εγώ στα καλύτερά μου. Ήμουνα στο πλοίο εκείνη την εποχή και αγωνιζόμουν να συνηθίσω σε αυτό. Ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέθη, που οδηγούν σε διαφορετικά πράγματα. Έτσι, ναι, δεν ήμουν πλήρης από αυτόν τον αγώνα και δεν ήμουν σίγουρος για τον χαρταετό μου. Δεν ήμουν σίγουρος αν τον οδηγούσα σωστά, πώς έπρεπε να τον οδηγώ. Και απλά δεν αισθανόμουν αρκετά. Δεν αισθανόμουν αρκετά άθικτος με αυτό που έκανα πραγματικά. Yeah, I just didn't feel quite intact with what I was doing, really.

Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη γνωρίζοντας ότι όλη η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες ρεγκάτες που έχω συμμετάσχει από άποψη τακτικής. Διασκέδασα πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία αυτά που είδα και ήταν τόσα πολλά πράγματα. Και είδα και τόσα πολλά κορίτσια εκεί έξω και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 άνδρες ιστιοπλοούς στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα σε αυτήν και τη δεύτερη γυναίκα, Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά την Τζιζέρια, ταξιδέψαμε στην άλλη άκρη του κόσμου για την δεύτερη πράξη του Kitefall World Series. Η Weifang, με την μακρά ιστορία της στον τομέα των χαρταετών, η οποία έχει επινοήσει και το όνομα Kite City, και η Pingtan, η οποία βρίσκεται στο καλεντάρι της παγκόσμιας σειράς Kitefall εδώ και μερικά χρόνια, φιλοξένησαν τη δεύτερη και την τρίτη διοργάνωση αντίστοιχα. Μεταξύ των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος ήταν και πάλι καλύτερη και στα δύο αγωνίσματα, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να κυριαρχεί στη σκηνή. Ο Βόντισεκ έδωσε για άλλη μια φορά μια εξαιρετική απόδοση και στα δύο αγωνίσματα.

0: going back to G3, my first.
1: Επιστρέφοντας στην Τζιζέρια, την πρώτη μου νικηφόρα διοργάνωση, την μεγάλη νικηφόρα διοργάνωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι πια δεν έτρεμα. Γιατί πριν πάντα υπήρχε ο πατέρας μου στην παραλία, που όταν έκανα λάθος μου το έλεγε. Μάλιστα το ήξερε πριν ότι θα έκανα λάθος. Και δεν το έκανα, και ναι, οπότε ήμουν πιο προσεκτικός. Όλα πήγαιναν καλά. Ο κόσμος ερχόταν και με ρωτούσε γι' αυτό, και εγώ έλεγα: δεν ξέρω. Θέλω να ξαναγυρίσω και ελπίζω φέτος να δω τι συμβαίνει ξανά στον κόσμο. Η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να επανέλθει για να μπορέσουμε να ξαναπάμε για kiting παντού στον κόσμο. Έτσι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Ο Σλοβένος και οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Moros είχαν κυριαρχήσει σε καθένα από τα 3 αγωνίσματα του τουρνουά, δείχνοντας σπινθυροβόλο ρυθμό και ομή δύναμη για να πάρουν το προβάδισμα απέναντι στους αντιπάλους τους, που είχαν από τις ταχύτερες διαδρομές Kite Foil στον κόσμο. Ο 19χρονος τότε ιστιοπλός γιόρτασε την νίκη του με έναν μοναδικό τρόπο στο Big Dan. Διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού, μπορούσε να κοιτάξει πίσω, παρατηρώντας τους ανταγωνιστές του.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα τις κατηγορίες κάτω των 19 ετών και των γυναικών στον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς. Και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ δυνατό και θυελλώδη άνεμο και μεγάλα κύματα. Και σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα υπόλοιπα κορίτσια. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τον επόμενο σταθμό.

0: I wasn't expecting them, but after winning in Weifang as well, I was really.
1: Δεν τους περίμενα, αλλά μετά τη νίκη στο Weifang, ήλπιζα πραγματικά για τη νίκη στο Pingtan. Ήμουν σούπερ, πραγματικά δεν περίμενα τη νίκη στο Weifang. Μετά τον τελευταίο αγώνα που είχα κάποιο πρόβλημα με το χαρταετό μου, οπότε ναι, δεν τελείωσα τον τελευταίο αγώνα. Το να κερδίζεις αγώνες είναι διασκεδαστικό, είναι ευχάριστο και το συνέστημα που νιώθεις όταν περνάς στην γραμμή του τερματισμού είναι σαν wow, καταπληκτικό, είναι σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις ακόμα καλύτερο, πώς να βγάλεις αυτή τη μικρή γαρνιτούρα στην κορυφή. Χρειάζεσαι απλά λίγη ευελιξία. Δεν το έκανα επίτηδες. Το έκανα έτσι όπως εγώ έχω ελέγξει τον εαυτό μου και κοίταξα πίσω και ήθελα να δω πού βρίσκονται οι άλλοι. Αλλά υπήρχαν, ναι, υπήρχαν πολλά πράγματα. Και πού είσαι εσύ, αδερφέ? And... Where you at, bro?

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Όπως όλοι οι οπαδοί γνωρίζουν ήδη, η σκηνή του Kite είναι άκρως ανταγωνιστική και όλα τα κορυφαία ονόματα ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε προπόνηση, πριν από κάθε αγώνα. Αθλητές όπως η Ντανιέλα Μόρος, ο Μάρτιν Ντόλενγκ, ο Τέοντε Ραμεκούρ, ο Γκάι Μπρίτζ και πολλοί άλλοι γνωρίζουν ότι οι γραμμές του χαρταετού αποτελούν κρίσιμο μέρος της απόδοσής τους και γι' αυτό το λόγο αυτό προσπαθούν να το κάνουν με τις καλύτερες προδιαγραφές. Το επιτυχημένο kiting εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προδιαγραφές της γραμμής του χαρταετού, καθώς αυτό το set συνδέει τον χαρταετό με τον αναβάτη. Ο πλήρης εξοπλισμός των kiteboarders αποτελείται από 5 διαφορετικούς τύπους σχοινιών. Οι μπροστινές γραμμές διατηρούν την μπροστινή ακμή του χαρταετού σταθερά στον άνεμο και μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσουν την συνολική ισχύ και τη ρύθμιση απομάκρυνσης του χαρταετού. Άρχισα να οδηγώ τα σκηνιά και τις γραμμές της Rope Line που είναι τέλειες για τους αγώνες που έχουν τέλεια επίπεδα αντίστασης και πάχει και ο James Johnson με έφερε σε επαφή και με βοήθησε να πάρω μερικές γραμμές και από τότε τις χρησιμοποιώ και ήταν πραγματικά εμπιστευτικές.

Οι πίσω γραμμές συνδέονται με τα σημεία του πίσω άκρου του χαρταετού, δίνοντας τον αναβάτη τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά το τιμόνι και το sweet spot της ισχύως ανά πάσα στιγμή. Τα bridle lines και τα big tails είναι εργοστασιακά προκαθορισμένοι σύνδεσμοι που συνδέουν τις κύριες γραμμές με τον χαρταετό. Μια συνηθισμένη ρύθμιση μπάρας ελέγχου αποτελείται από συστήματα 4 γραμμών, ενώ ορισμένοι χαρταετοί χρησιμοποιούν μια επιπλέον 5η γραμμή ως σύστημα ασφαλείας που παρέχουν επιπλέον σταθερότητα στους μπροστινούς σωλήνες και τα bridles. Πριν επιλέξει το set σχοινιών που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, ο κάθε αναβάτης πρέπει να λάβει υπόψη τους διάφορους σημαντικούς παράγοντες όπως το βάρος αναμέτρο, τη διάμετρο, το μήκος, τα ελάχιστα φορτία θράψης και την κατασκευή.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους αναβάτες χρησιμοποιούν γκάρντα 389 ως μπροστινές γραμμές και γκάρντα 299 ως πίσω γραμμές, επειδή μπορούν να υποφεληθούν μέσω δύο σημείων. Αντί για 12 πλέγματα, η Robline παράγει τη σειρά γκάρντα σε δύο χρωματικές παραλλαγές και με κατασκευή 8 πλεγμάτων από ίνες Dai Kima SK99, οι οποίες κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Χάρη σε αυτή την κατασκευή, οι αθλητές παίρνουν δύο εξαιρετικά λεπτές γραμμές, μόλις 1,1 mm ή 1,3 mm, που τους βοηθούν να ελαχιστοποιήσουν το βάρος και την αντίσταση στον αέρα, αλλά εξακολουθούν να εξοικονομούν φορτία οθράψης, και η ίνα Dai Nima SK99 εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή επιμήκυνση. Ο λόγος για τον οποίο όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτό το είδος πετονιάς είναι απλά ότι είναι εξαιρετικά περίεργο, σαν να μην λυγίζει. Δεν γκάμπτεται τόσο πολύ. Είναι σούπερ άκαμπτο όταν πηγαίνετε στους αγώνες σας, και αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν συρρυκνώνεται. Ίσως ο ημάντας Τζέιντο, ο οποίος είναι ένας τεράστιος ημάντας, ένα πλεονέκτημα, και η γραμμή αυτή σημαίνει ότι μπορείτε να τον εμπιστευτείτε κατά κάποιο τρόπο.

0: Ας επιστρέψουμε στη δράση και στον περσινό τελικό προορισμό που έλαβε χώρα στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και στην πόλη Κάλιαρη. Λίγες μόλις ημέρες μετά το ευρωπαϊκό, όλοι ήταν εκεί για την τελευταία παράσταση της σεζόν, βρισκόμενοι σε άρεστη φόρμα και έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο πρωταθλητές Ευρώπης, ο Άξελ Ματζέλα και η Έλλη Όλντριτζ. Σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα, ο Βόντισεκ είχε μια μεγάλη πτώση και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα και να αποχωρήσει από την κούρσα για το στέμα της παγκόσμιας σειράς. Στο μεγάλο φινάλε, ο Ματζέλα κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στην παγκόσμια σειρά Kite Foil μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε τον τίτλο Kite Foil World Series, μεγαλώνοντας την τροπεοθήκη της. Το συνέστημα ήταν πολύ ωραίο να είσαι ξανά στην κορυφή. Αυτή η σεζόν ξεκίνησε. Δεν ήταν πραγματικά καλή για μένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έτσι είμαι αρκετά άνετος τώρα για να κερδίσω το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και για την επόμενη χρονιά.
1: The French team is really strong this year. I think it's because we are.
0: Η γαλλική ομάδα είναι πολύ δυνατή φέτος. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οδηγούμε όλοι μαζί με τον Θεό και τον Νίκο. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Ναι, είμαστε το καλύτερο έθνος του κόσμου.
1: And that's why I think we are, yeah, the best of the world and the best nation of the world, yeah.
0: Η περσινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID άλλαξε το αθλητικό ημερολόγιο. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις κατά ετού και εμείς θα είμαστε εκεί για να συμμεταφέρουμε όλη τη δράση. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, ήμουν αρκετά σίγουρος ότι εξακολουθούσα να είμαι ήρεμος, αλλά νόμιζα ότι το είχα στο τσεπάκι. Αλλά το είχα στο τσεπάκι, βασικά όπως λέμε, έπεσα πάνω σε μια πλαστική σακούλα για την οποία μου κόστησε ο αγώνας. Μου κόστησε ο τίτλος, μου κόστησε όμως μου και μου κόστησε 6 μήνες να είμαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι. Οπότε ναι. Το είχα στην τσάντα κατά κάποιο τρόπο. Αργότερα σε αυτή τη σεζόν θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed Worlds. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν θα παρακολουθούμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές προκειμένου να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την προσωπικότητα πίσω από τον αθλητή. Είμαι super ενθουσιασμένη μόλις κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει ακόμα, οπότε είμαι πολύ γεμάτη με αυτό και τελικά κατάφερα να κάνω όλη την περιοδία και να τα βάλω όλα αυτά μαζί. Το επίπεδο ήταν πραγματικά πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ και των κορισιών και των αγοριών φυσικά. Και ναι, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που όλα τελείωσαν τώρα και μπορούμε να επιστρέψουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί ναι, ήταν πολύ όμορφη εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε τον Φλόριαν Γκρούμπερ για να εξερευνήσουμε την διαβίου σχέση του με την ανοιχτή θάλασσα και θα παρακολουθήσουμε πώς προετοιμάζεται πριν από κάθε αγώνα, εξερευνώντας τη ζωή του που ζει κοντά σε μία λίμνη. Θα ζητήσουμε από την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μόρος να μοιραστεί μερικά μυστικά της τεχνικής της και θα μάθουμε πόσο εξωτερικό.

Σε ένα επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για έναν από τους πιο δημοφιλείς kitesurfers, τον Florian Gruber. Πώς πέρασε το χρόνο του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τι κάνει όταν δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο κυνηγώντας τα όνειρά του για kite. Και θα δούμε επίσης πώς το kitesurfing έγινε Ολυμπιακό άθλημα, εξερευνώντας τα στάδια από τα οποία έπρεπε να περάσει. Δεν είναι μόνο όπως το kiting το οποίο είναι το κύριο σημείο, αυτό που κάνω μετά τις συνεδρίες μερικές φορές. Πρέπει να δεις τους καρταετούς ή πρέπει να τους τριμάρεις, όπως σας δείχνω τώρα τι να κάνω, έτσι. Ελέγχω τις εικόνες και από τις δύο πλευρές και τις εξισώνω. Ναι, ναι, απλά το κόψιμο και αυτό έχει πάντα τον τέλειο χαρταετό στο νερό.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο, σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
1: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
2: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
1: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
2: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
1: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
2: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
4: Time out!
5: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
6: Πάρε ανάσα.
7: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
6: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
8: Μπορείς!
5: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και

0: μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
3: Πιάνω, κι άλλο, κατεβάζω.
2: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πόσο Άντων Ντάλμπεργκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πόσοι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επετειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπαιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επετειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπαιο πήγε στον ιστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέων ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabienne Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα, στη διάρκεια της σεζόν, μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι ιστιοπλόοι, senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Στα Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντζο Κιαβαρίνι αναδέχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Στα Laser Senior, ενώ η Δανή ιστιοπλός Anne Marie Rindom είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στα Laser Radial Women και στέφθηκε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και τρόφι Senior Women με 33 βαθμούς.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξέσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το San Remo της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Καμίλ Λεκουάντρ και Αλοίζ Ρετορμάζ κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Μάθιου Μπέλτσερ και Will Ryan έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Άντων Ντάλμπεργκ και τον Φρέντρικ Μπέρεκστρομ να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων, το έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιουνγκ Σιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Abu Dhabi. Εκεί, στο Abu Dhabi, στο Abu Dhabi Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Μάθιου Μπέλτσερ και Will Ryan και οι Βρετανίδες Χάνα Μίλς και Έλιντιχ Μακιντάιρ έφτασαν στην κορυφή, στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες, η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδή αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω. Στόχος μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα.

Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα. To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάγκλο υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλο εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονής στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των ιστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραγάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζα με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα, δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας.
0: I had to try to at least maintain my fitness.
1: Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα, και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of time.
1: Είχαμε σίγουρα πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: That was really nice.

0: So being in the second place in the world rankings is something that.
1: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση.
0: We are all working really hard.
1: Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας οι νεαροί ιστιοπλόοι μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπίδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
2: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning. She was.
1: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
2: School, English lessons, other activities also. We did make an effort.
1: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της.
2: But you could tell from a very early age that it was her passion. Sailing was her passion. It was really clear to see.
1: Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Γκραν Κανάρια και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της, στην Ελλάδα, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος 3.
0: I was always with them going and helping them to prepare their boats and go on the water. And I was always so excited.
1: Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου.
0: I knew from that day that I would follow sailing for the rest of my life.
1: Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: I remember and I still remember until now the feeling that sailing and the sea gives me.
1: Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα που μου δίνει η ιστιοπλοεία και η θάλασσα. Ένα αίσθημα γαλήνης και ελευθερίας, το συνέστημα ότι έχω το δικό μου σκάφος και μπορώ να πάω όπου θέλω. Είμαι ο καπετάνιος του σκάφους μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
0: It's just great. I remember so many experiences from the Optimist class.
1: Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
1: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
0: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές, όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Where all rookies belong, back in school.
14: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it.
17: What do you got in mind?
18: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς κάτι στην Άουσα!

0: Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη περιουσία μιας κοινότητας ενός τόπου είναι οι άνθρωποι. Είμαι περήφανος γι' αυτό, όχι για το χωριό καθεαυτό, για την κουλτούρα.
1: Για ένα που χορεύει και πόσο μάλλον για την κοινότητα της Νάουσας, έτσι, είναι ένα βραχυκύκλωμα συναισθημάτων. Δεν μπορείς να το περιγράψεις το πράγμα. Αν δεν βάλεις στολή, αν δεν βάλεις τον πρόσωπο, ειδικά με τον πρόσωπο, ουσιαστικά υπάρχει μια μεταμόρφωση.
2: Έχεις φτιάξει στολές, ε?
3: Θέλει πολύ υπομονή και αγάπη και το φτιάχνεις. Εντάξει, τώρα εγώ είναι η μαμά που τραβάει μπροστά και σιγά σιγά κι εγώ δίπλα της μαθαίνω.
4: Προσπαθούμε να το κρατήσουμε το έθιμο όσο μπορούμε καλύτερα. Αγάπη, όταν το αγαπάς, βρίσκεις και τεχνικές και αγάπη, πολύ αγάπη, συναίσθημα.
2: Γιατί ένας επισκέπτης πρέπει να κάνει μια στάση από την βιβλιοθήκη των Ποντίων στην Άουσα?
5: Σε αυτή τη βιβλιοθήκη θα συναντήσει σπάνιους τόμους, χειρόγραφα, παλέτυπα, αρχέτυπα βιβλία που ήρθαν από την Αργυρούπολη του Πόντου.
2: Τι είναι για σένα το κρασί της Νάουσας?
6: Είναι ο λόγος που εγώ ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι το λέω στους συναδέλφους. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να κάνω καλό κοινό μαύρο.

Χτισμένη στην άκρη ενός έφορου κάμπου, με το Βέρμιο από πάνω της, πλούσια σε φύση και πολιτισμό. Καλώς ήρθατε στην Άουσα Ημαθίας. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην κεντρική Μακεδονία. Στους πρόποδες του Βερμίου είναι χτισμένη η ωραία Νάουσα, η πόλη του Ίνου και της Αμπέλου. Απέχουμε 90 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 500 κάτι από την Αθήνα. Μιλάμε για μια μεθυστική πόλη με εκπληκτική φύση, κατά πράσινο περιβάλλον, πλούσια ιστορία και πολύ κρασί. Ελάτε μαζί μου να την εξερευνήσουμε.

Κυρίαρχο στοιχείο στην πόλη της Νάουσας είναι η φύση. Απόδειξη το πάρκο που βρισκόμαστε τώρα. Αυτό είναι το δημοτικό πάρκο της Νάουσας. Καταπράσινο, γεμάτο φυτά, τρεχούμενα νερά, κάτι που χαρακτηρίζει και όλη την Νάουσα, καθώς ακριβώς δίπλα περνάει ο ποταμός της Αράπιτσας. Αυτό όμως το οποίο μου αρέσει αυτό το πάρκο είναι ότι βρίσκεται ψηλά όπως και όλη η πόλη και ανατεύεις τον κάμπο. Κοιτάξτε το τοπίο που δημιουργείται το πρωί από αυτή την πάχνη και την υγρασία. Σημείο αναφοράς της πόλης, το ρολόι της. Χτισμένο από το 1895, χτυπά εδώ κάθε μία ώρα. Ακριβώς δίπλα και το Δημαρχείο της πόλης. Το ρολόι είναι χτισμένο από πορόλιθο. Έχει ύψος 25 μέτρα και ο μηχανισμός του είναι ακόμα κουρδιστός.

κοιτάξτε πόσο όμορφα δομημένη είναι η πόλη της Νάουσας. Πάνω στο λόφο και θέα τα τριγύρω χιονισμένα κατάλευκα βουνά.

ναός του Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα είναι ένα σπουδαίο μνημείο του 18ου αιώνα. Η εικόνα του Χριστού στο δεσποτικό θρόνο χρονολογείται από το 1815. Ο ναός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, μιας και είναι ο μοναδικός ναός που σώθηκε από την καταστροφή των Τούρκων το 1822. Γι' αυτό το λόγο είναι και ιδιαίτερα αγαπητός στους ναουσαίους.

Αυτό είναι το μνημείο που τιμά τη θυσία των γυναικών της Νάουσας το 1822. Σε μια από τις πιο σφοδρές στιγμές στην ιστορία της πόλης, πολλές γυναίκες προτίμησαν μαζί με τα παιδιά τους να πέσουν στο ποτάμι παρά να υποταχτούν στους Τούρκους. Το μνημείο βρίσκεται στην περιοχή Στουμπάνη, δίπλα ακριβώς από το ποτάμι της Αράπιτσας και στέκει εδώ για να μας θυμίζει το ηρωικό φρόνημα και τον αδάμαστο χαρακτήρα αυτών των γυναικών. Εξαιτίας αυτής της θυσίας, το 1955, με βασιλικό διάταγμα, η πόλη της Νάουσας χαρακτηρίστηκε ηρωική.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Άσε με να παντέψω, Μπακάλης.
1: Μπακάλης τέταρτης γενιάς.
0: Τέταρτης γενιάς Μπακάλης.
1: Ναι, τέταρτης γενιάς από το 1937.
0: Άρα από το 1937 λειτουργεί αυτό το μπακάλικο και δεν έχει σταματήσει.
1: Έτσι ακριβώς, ανελιπώς.
0: Τι καλό βρίσκουμε εδώ.
1: Από το τοπικό τυροκομικό μας τον Μπάτσο, μέχρι τραχανάδες, καρύδια, πέτουρα, όλα τα παραδοσιακά προϊόντα και σε χύμα μορφή.
0: Το Μπάτσο τι είναι?
1: Το Μπάτσο είναι ένα τοπικό τυροκομικό, το οποίο οριμάζει μέσα σε άλμη, μοιάζει με το τυρί, πιο αλμυρή γεύση.
0: Τι σ' αρέσει περισσότερο από αυτό εδώ το χώρο?
1: Η επαφή με τον κόσμο, η καθημερινή επαφή, η ανταλλαγή απόψεων, τα μαγειρέματα που μου λένε ότι κάνουμε τα προϊόντα μας και μετάδοση και σε άλλους πελάτες αυτών των τεχνικών.
0: Και τι θα μας φιλέψετε?
1: Θα σας φιλέψουμε, τι άλλο, Μπάτσο.

0: καραβιέρα θυμίζει.
1: Ναι, αλλά στο πιο αλμυρό.
0: Πιο αλμυρό.
1: Ναι.
0: Ωραία, Ισακ, βάλουμε μισό κιλό.
1: Μισό κιλό αμέσως. Συσκευασία ταξιδιού.
0: Ναι, και πες μου πού να πάω μετά από εδώ.
1: Μετά από εδώ θα πάτε μια βόλτα στον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm. που είναι ένα μέσα στο δάσος αθλητικό κέντρο. Και από εκεί θα φύγετε κατευθείαν για τα 3-5 πηγάδια για σκι.
0: Κατευθείαν για τη φύση δηλαδή.
1: Βέβαια. Και πετύχατε την καλύτερη περίοδο που είναι όλα χιονισμένα.
0: Βάλε μπάτσο να έχουμε.

Καλώς ήρθατε στο πάρκο ή άλσος του Αγίου Νικολάου. Άλλος ένας λόγος που η πόλη της Νάουσας είναι περήφανη. Ένα πανέμορφο πάρκο που διασχίζεται από το ποτάμι της Αράπικας. Από τα ελάχιστα ποτάμια στην Ελλάδα θηλυκού γένους. Οι πηγές του μάλιστα βρίσκονται εντός του πάρκου, λίγο πιο πάνω. Ένα υπέροχο πάρκο 60 στρεμάτων που καθημερινά οι κάτοικοι της Νάουσας έρχονται, επισκέπτονται να περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν βόλτες με τους μικρούς τους φίλους, να έρθουν οικογενειακά για ένα πικνίκ. Όλα αυτά δηλαδή που κάνουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση. Το όνομα του Αγίου Νικολάου το έχει πάρει από το μόνιμο κλεισάκι που βρίσκεται εντός του άλσους, στους πρόποδες του Βερμίου, και τώρα το χειμώνα μας παρουσιάζει αυτό το λευκό πέπλο παντού.

Αυτές είναι οι πηγές της Αράπιτσας, οι οποίες αναβλύζουν εδώ στο πάρκο του Αγίου Νικολάου. Μην αμελήσετε αν έρθετε να περπατήσετε πολύ λίγα λεπτά από την είσοδο του πάρκου για να φτάσετε εδώ σε αυτό το ξύλινο μπαλκονάκι για να δείτε και να ακούσετε τη βουή του νερού.

0: Ένας από τους θησαυρούς της Νάουσας είναι η βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης του Πόντου. Με το Χαράλαμπο ξεφύλισα πολύτιμες σελίδες της ιστορίας.
1: Γιατί ένας επισκέπτης πρέπει να κάνει μια στάση από την βιβλιοθήκη των Ποντίων στην Άουσα?
2: Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη είναι κάτι πολύτιμο, θα λέγαμε, οπότε κάθε επισκέπτης αξίζει να την επισκεφθεί. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη θα συναντήσεις σπάνιους τόμους, χειρόγραφα, παλέτυπα, αρχέτυπα βιβλία που ήρθαν από την Αργυρούπολη του Πόντου. Οι Πόντιοι πρόσφυγες, κατά τον ξεριζωμό, κατά τη γενοκτονία, αποφάσισαν να διασώσουν τα βιβλία του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης, να διασώσουν μαζί δηλαδή τη γνώση, τον πολιτισμό τους, την παιδεία και να τα φέρουν όλα αυτά μαζί τους στη μητέρα Ελλάδα.
1: Πότε ήρθαν εδώ?
2: Εδώ πέρα ουσιαστικά ήρθαν το 1924, οπότε ήρθαν και οι τελευταίοι πρόσφυγες με τη συνθήκη της Λοζάνης. Η βιβλιοθήκη όμως δημιουργήθηκε ήδη από το 1925. Ουσιαστικά βασικό τους σκοπός με το που ήρθαν ήταν το να διαφυλάξουν αυτό το πολύτυπο που μετέφεραν μαζί τους. Ήταν το παρελθόν τους, αλλά ήταν και το μέλλον, θα λέγαμε, της γενιάς τους και οι ρίζες τους.
1: Πόσων ετών είναι τα βιβλία που βλέπουμε εδώ?
2: Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε βιβλία που ξεκινάνε από το 13ο αιώνα, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος βέβαια είναι στον 16ο με 19ο περίπου. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε βιβλία που είναι 500 ετών, 400, είναι παλιά τα βιβλία και αν σκεφτείς πόσα έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, κουβαλάνε μαζί τους πολλές ιστορίες.
1: Και σχετίζονται με τι? Ή γενικά από διάφορες θεματολογίες?
2: Κοίτα, εδώ πέρα έχουμε 974 τόμους βιβλίων, οι οποίοι είναι οτιδήποτε μπορεί να απασχολούσε έναν σύγχρονο άνθρωπο εκείνη την εποχή. Έχουμε φιλοσοφικά βιβλία, θρησκευτικά βιβλία, θετικές επιστήμες, ιστορικά, λεξικά, ό,τι μπορούσε να απασχολήσει τον σύγχρονο άνθρωπο της εποχής εκείνης. Και είναι κυρίως στην αρχαία ελληνική και στα λατινικά, έτσι. Το ότι είναι μια βιβλιοθήκη που ήρθε από τον Πόντο δεν σημαίνει ότι είναι βιβλία γραμμένα στα ποντιακά. Είναι βιβλία κυρίως στην αρχαία ελληνική, στα λατινικά, γαλλικά και κάποια άλλα μεμονωμένα παραδείγματα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, η βιβλιοθήκη αυτή δεν αφορά μόνο την Αργυρούπολη, αφορά όλο τον Πόντο.
2: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να ήρθα από την Αργυρούπολη μεν, που ήταν μια πολύ πλούσια και πολύ σημαντική πόλη για τον Πόντο, καθώς είχε τα μεταλλεία Αργύρου, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι το μοναδικό τέτοιου τύπου αρχείο που έχει διασωθεί στον ελλαδικό χώρο αλλά και παγκοσμίως, καθώς όπως είπαμε δεν είναι μόνο η σπανιότητα του υλικού αυτού καθεαυτού, αλλά και η ιστορία που διέπει αυτά τα βιβλία. Και συναισθηματικά θα έλεγα για εμάς τους Ποντίους, αλλά και ιστορικά για όλο τον ελληνισμό.

0: Εσύ χαράλαβε, πώς νιώθεις τώρα να ανοίγεις βιβλία τόσων ετών? Εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι πάντως κοντά σε ένα τόσο παλιό βιβλίο.
1: Κοίτα, να σου πω, ανατριχιάζω να σου πω την αλήθεια κάθε φορά και κάθε φορά νιώθεις ότι παίρνεις ένα μεγάλο, μια βαθιά ανάσα πριν τα ανοίξεις.
0: Μπροστά μας τώρα τι βιβλία έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα της βιβλιοθήκης. Έχουμε ένα χειρόγραφο και ένα παλέτυπο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι του 15ου αιώνα. Πρόκειται για ένα χειρόγραφο, το οποίο είναι θεολογικού περιεχομένου. Όπως είπαμε, ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης είναι και θρησκευτικά βιβλία. Μιλάμε για αυτό το βιβλίο για έναν θησαυρό. Ξεκινάει με τη λέξη θησαυρός, οπότε έτσι ταιριάζει και με το χαρακτηρισμό που δίνουμε στη βιβλιοθήκη. Για μας είναι ένας μικρός θησαυρός και για την πόλη της Νάουσας, αλλά και για όλους τους ποντίους.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
3: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
2: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
4: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατά κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Έχουμε ξεκινήσει από την Άουσα και σε 5 χιλιόμετρα φτάνουμε στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 πηγάδια. Είμαστε στα 1210 μέτρα υψόμετρο, μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Και ο χιονιάς, κοιτάξτε πώς έχει κάνει τα δέντρα. Χιόνι παγωμένο, με αποτέλεσμα τα δέντρα να θυμίζουν λες και είναι σκελετοί.

Φτάσαμε στα 3-5 πηγάδια. Είμαστε 1500 περίπου μέτρα υψόμετρο. Το χειμώνα εδώ έρχονται όσοι αγαπάνε το ορεινό σκι και τα ορεινά σπορ. Τα δέντρα είναι σαν γλυπτά πεπάγου.

Αμέτρητοι επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και τις χώρες των Βαλκανίων έρχονται στο χιονοδρομικό για να κάνουν σκι. Αν πάλι δεν κάνετε σκι, όπως εγώ, μπορείτε να κάτσετε να πιείτε το καφέ και αν τους βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει.

Διάσπαρτα μέσα στην παλιά πόλη θα βρεις όμορφα αρχοντικά που μαρτυρούν την ιστορία της. Περπατάω στην οδό των Ανταρτών, άλλος ένας γνωστός δρόμος της παλιάς πόλης της Νάουσας. Αυτός και ο δίπλα δρόμος είναι η βασική δρόμη από όπου τις απόκριες περνάνε οι γενίτσαροι και οι μπούλες. Οι καρδιές του Ναουσαίων χτυπούν εντονότερα τις απόκριες. Γενίτσαροι και μπούλες. Ένα πασίγνωστο έθιμο που οι ρίζες του χάνονται στους αιώνες. Στάση στον ομώνυμο όμιλο για να μάθω

0: κρατικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ευρύτερο χώρο της Ελλάδος. Εδώ πρόκειται για ένα καθαρά αυστηρό έθιμο, ανδροκρατούμενο, από νέους, άνδρες και παιδιά.
1: Έχει στρατιωτικό χαρακτήρα.
0: Έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, βέβαια σχετίζεται αυτό και λίγο με την ιδιοσυγκρασία και την ιστορία της πόλης αυτής, την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων, το έψυχο φρόνημα, το φιλελεύθερο, το ανυπότακτο, έτσι, βάσει ιστορικής συνέχειας των ουσιών. Το έθιμο πραγματοποιείται την παραμονή της αποκριάς, ουσιαστικά από την προετοιμασία ξεκινάει, κρατάει 4 ημέρες, την Κυριακή της αποκριάς, Δευτέρα.
1: Συγγνώμη, 4 μέρες είναι ντυμένοι οι άνθρωποι.
0: Έτσι ακριβώς. Ξεκινάει ουσιαστικά από τα παλιότερα χρόνια, ξεκινούσε από το Σάββατο. Παραμονή αποκριάς με την προετοιμασία. Υπό την επίβλεψη ενός παλιού χορευτή, έμπαιναν ένα-ένα και ράβονταν τα διάφορα κομμάτια της στολής. Και εδώ μιλάμε για στολή, γιατί μιλάμε για μια στολή συγκεκριμένου σκοπού, ένα τελετουργικό σκοπό. Εάν εξαιρέσουμε το θώρακα με τα σήμια που είναι φλουριά και φυλαχτά, όπως και την προσωπίδα που μπορούμε να εξηγήσουμε 5 πράγματα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι μια κλεφταματολική φορεσιά όπως αυτή που φορούσαν οι κλέφτες στην επαναστατική περίοδο και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Άρα 4 μέρες πριν ντύνονται οι άντρες και βγαίνουν στους δρόμους.
0: Για 4 ημέρες, έτσι ακριβώς. Για ένα που χορεύει και πόσο μάλλον για την κοινωνία της Νάουσας, έτσι, είναι ένα βραχυκύκλωμα συναισθημάτων. Δεν μπορείς να το περιγράψεις το πράγμα. Αν δεν βάλεις στολή, αν δεν βάλεις τον πρόσωπο, ειδικά με τον πρόσωπο, ουσιαστικά υπάρχει μια μεταμόρφωση. Εντάξει. Θα δεις ντροπαλούς χορευτές μέχρι το γυμνάσιο, με το που βάζουν πρόσωπο, μετεσαρκώνονται, δηλαδή μεταμορφώνονται. Γι' αυτό και η αίρεση προσωπίδας παίζει αυτόν τον σκοπό.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μας θυμίζει βέβαια από αμπάλες τελετές. Πάλι θα τα λέμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο που τη φορά να μπορεί να κάνει αυτά που πραγματικά νιώθηκε.
0: Η προσωπίδα και εδώ παίζει το ρόλο του μέσου. Είναι το μέσο για να πετύχεις κάτι.

0: Οι χοροί είναι συγκεκριμένοι που χορεύουμε.
1: Οι χοροί εδώ είναι η τοπική της Νάουσας, έτσι, με παραδοσιακά όργανα, τον ταούλι και τον ζουρνά. Εμείς κρατήσαμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα, όπως κρατήσαμε και αυστηρά το ύφος των χορών. Εδώ έχουμε, ας πούμε, χορούς που κράτησαν τον αρχαϊκό τους χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχει έντονος αυτοσχεδιασμός στο χορό, δεν είναι το μοτίβο, το στάνταρ που ο οργανοπαίκτης με κλειστά μάτια, χωρίς να κοιτάει τον πρωτοχορευτή, έναν έμπειρο χορευτή μπορεί να παίξει. Και υπάρχει άμεση επικοινωνία του οργανοπαίκτη με τον πρωτοχορευτή πάντα.
0: Και είναι συγκεκριμένη η διαδρομή που ακολουθείτε μέσα στην πόλη.
1: Βέβαια. Εάν έρθει εδώ πέρα παραμονές αποκριάς που βγάζουμε τα ζευγάρια, γιατί το έθιμο κινείται ένα ζεύγι. Δύο χορευτές, όπως και οι πολεμιστές. Mm-hmm. Είχαν ένα ζεύγι, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια ιεραρχία. Από τον παλαιότερο στη συμμετοχή στο έθιμο και μπροστά πάνε οι νεότεροι. Mm-hmm. Δηλαδή πίσω στα μουσικά όργανα είναι ο αρχηγός και οι πιο παλιοί χορευτές. Και εδώ τι γίνεται, κινούμαστε γύρω από τα όρια της παλιάς πόλης της Νάουσας. Άρα ουσιαστικά το έθιμο τι συμβολίζει, ένα περιτύχισμα της πόλης. Όλο τον μπουλού και όλη η ομάδα περιτυχίζει, προστατεύει συμβολικά την πόλη και κάθε χορευτής όμως χορεύει σε ένα από τα 7 τριώδια, στη διασταυρώση οδών είναι αυτές, που βρίσκεται κοντά το σπίτι του. Άρα όλοι μαζί προστατεύουμε την πόλη μας και ο καθένας στο σπίτι του. Mm. Γι' αυτό και την ώρα που χορεύει ο πρωτοχορευτής, θα δείτε ότι οι συγγενείς κυρίως δορίζουν τους οργανοπαίκτες προς τιμή του πρωτοχορευτή.
0: Άρα γι' αυτό είναι τόσο αυστηρό το έθιμο, γιατί και στην ουσία όταν ο άλλος δίνεται από το σπίτι του και φεύγει, είναι σαν να πηγαίνει στη μάχη. Στην ουσία για να προστατεύει την
1: πόλη. Γι' αυτό υπάρχει ένας αποχαιρετισμός. Mm. Γι' αυτό υπάρχει και μια συγκινησιακή φόρτιση. Παρόλο που έχουμε ειρηνικά χρόνια και θέλουμε να έχουμε, θα δείτε αν τύχει και πάτησε ένα νεοσέικο σπίτι την ώρα που βγαίνει από το σπίτι ο χορευτής, ο τελεστής, ο γεννήτσαρος ή η μπούλα, θα δείτε ότι υπάρχει έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

0: σκεφτείτε τώρα το βάρος, την όραση και την αναπνοή, τις καιρικές συνθήκες που μπορεί να βρέχει ή να χιονίζει, γιατί ό,τι καιρό και να έχουμε έξω, τα παιδιά θα βγουν. Μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Και να χορεύεις. Και οι πατινάδες μας έχουν και το γρήγορο σκοπό, που παίζουν γρήγορα.
1: Άρα σκεφτείτε
0: τα παιδιά τι όρεξη έχουν γι' αυτό, πώς το περιμένουν, το περιμένουν πώς και πώς.
1: Δεν είναι εύκολο, ισχύει.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Και να χορεύεις κιόλας, έτσι.
0: Να χορεύεις, πώς να αναπνεύσεις. Εδώ κανονικά δεν έχουμε το κεφάλι μας

0: Έτσι είμαστε με τα ρούχα μας και δυσκολευόμαστε. Πόσο μάλλον όταν έχεις και το βάρος ή τη βροχή.
1: Είναι τα χέρια των ανθρώπων που ράβουν τις στολές τους μέχρι και σήμερα. Σε αυτό το εργαστήρι συνάντησα τη Φανή και την Έφη. Μάνα και κόρη κρατούν ζωντανή την παράδοση αυτή.
2: Έμαθα ότι χρειάζεστε βοήθεια αυτές τις μέρες και ήρθα να βοηθήσω.
3: Πολύ ευχαρίστως.
2: Εδώ γεννιούνται όλα.
3: Όλα γεννιούνται. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε το έθιμο όσο μπορούμε καλύτερα.
2: Πόσα χρόνια κάθεσαι σε αυτή τη θέση?
3: 30.
2: 30 χρόνια. Έχεις φτιάξει στολές, ε.
3: Εγώ μαζί με την Έφη, την κόρη μου. Είχαμε και τον πατέρα μας, βοηθώ, αλλά τώρα έλειψε και είμαστε οι δυο μας.
2: Οικογενειακή παράδοση.
3: Ναι, οικογενειακή, από τη μητέρα μου.
2: Α, η μαμά ήταν η...
3: Η μητέρα μου έραβε τα ρούχα από τους γονείς της. Είναι Καθαρίνα Ουσέη. Και κοντά στη μητέρα μου πήρα και εγώ, μου άρεσε βέβαια. Παντρεύτηκα και ο σύζυγος και αυτός νοουσαίος. Έτσι δέσαμε και οι δυο και συνεχίσαμε την παράδοση.
2: Χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές που περνάνε από γενιά σε γενιά ή όχι ιδιαίτερα?
3: Χρειάζεται αγάπη. Αγάπη. Όταν το αγαπάς βρίσκεις και τεχνικές και αγάπη. Πολύ αγάπη. Συνέστημα.
2: Πόσο καιρό παίρνει να φτιαχτεί μια στολή?
3: Έτσι, δεν παίρνει ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ε.
3: Σιγά σιγά.

0: εδώ βλέπω και πολλά νομίσματα. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει τη στολή του σου φέρνει και τα νομίσματα.
1: Ναι, το κάθε παιδί που θέλει να κάνει το δικό του γυλαίκο θα φέρει και τα νομίσματα. Τα νομίσματα που χρησιμοποιούμε είναι παλιά. Οι 2 δραχμές του 1926.
0: Συγκεκριμένα αυτή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κέρμα. Ιδιαίτερο νομίζω και έχει και πολύ ωραίο ήχο. Mm. Γιατί χορεύοντας τα παιδιά, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Οι 5 δραχμές του 1930.

0: Ο θώρακας είναι ένα πάρα πολύ βαρύ εξάρτημα.
1: Αυτό
0: νομίζω το
1: λέω.
0: πιο βαρύ. Ένα παιδί στην ηλικία των 16-17, ανάλογα και το σωματότυπο, νομίζω πως χρειάζεται περισσότερα από 400 κέρματα.
1: Στον δρόμο τους ξεχωρίζεις, το λες σου, από μακριά.
0: Ναι, τους ξεχωρίζω. Απλά εγώ θέλω τα παιδιά που χορεύουν να το νιώθουν, να ξέρουν γιατί ντύνονται. Είναι πολλές γενιές πίσω που ξεκίνησαν και δεν το άφησαν. Το έθιμο αναβίωσε το 50 με πολύ λίγα άτομα και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε ποτέ.

Λίγο έξω από την Άουσα στέκει ένα χωριό εξ ολοκλήρου κτισμένο από πόντιους. Απ' τα μπέλια του βγαίνει πλούσιο το περίφημο ξινόμαυρο της Νάουσας.

0: Στην Άουσα πίνουμε ξινόμαυρο.
1: Στην πόλη του Ίνου πίνουμε ξινόμαυρο. 9 στις 10 φορές ερυθρό κόκκινο ξινόμαυρο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι λευκό ή ροζέ.
0: Το ξινόμαυρο είναι ελληνική ποικιλία.
1: Είναι ελληνική ποικιλία. Η πατρίδα του είναι η Νάουσα, η πόλη της Νάουσας. Είναι pop προϊόν εδώ στην Νάουσα, δηλαδή προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως. Σημαίνει ότι έρχεται μόνο από την περιοχή της Νάουσας. Παρ' όλα αυτά, καλλιεργείται γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και στη Γουμένισσα και στη Ραψάνη, ακόμα και στη Χαλκιδική πλέον.
0: Και τι χρειάζεται αυτή η ποικιλία?
1: Κοιτάξτε, το ξινόμαυρο είναι γενικά μια δύσκολη ποικιλία στην καλλιέργεια, γιατί είναι παραγωγική, είναι ζωηρή και θέλει έναν αμπελουργό που να βρίσκεται πολύ κοντά της πάρα πολύ συχνά για να προσπαθεί να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Το υψόμετρο σίγουρα βοηθάει αρκετά. Από εκεί και μετά είναι και λίγο το μεράκι του κάθε παραγωγού.
0: Τι το κάνει τόσο ξεχωριστό το ξινόμαυρο?
1: Πέρα από την πολύ μεγάλη ιστορία που έχει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή μας, το προϊόν που βγαίνει από αυτό το σταφύλι, το κρασί το ξινόμαυρο, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητά του είναι η μακροζωία του. Ένα καλοφτιαγμένο ξινόμαυρο κρασί από την Άουσα μπορεί να αντέξει σίγουρα 30 και 40 χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πολύ λίγες περιοχές στον κόσμο μπορούν να το πούνε.
0: Τώρα εδώ είμαστε στο Ροδοχώρι.
1: Ναι, είμαστε στο Ροδοχώρι, στα 500 μέτρα υψόμετρο. Εδώ είμαστε σε ένα πειραματικό αμπελώνα που έχει και ξινόμαυρο μεταξύ κάποιων άλλων ποικιλιών και είναι ουσιαστικά το τελευταίο χωριό της ζώνης Pop Νάουσα.
0: Από εδώ και πάνω...
1: Είναι η Πέλα.
0: Τι είναι για σένα το κρασί της Νάουσας?
1: Πέρα από την αγάπη, τη μεγάλη και την καθημερινή ενασχόληση λόγω του επαγγελματικού κομματιού, για μένα είναι κάτι που δημιούργησε ουσιαστικά ένα μύθο και ένα όνειρο στο μυαλό μου για το ποιος είμαι εγώ, τι κάνω σαν επάγγελμα και πού θέλω να πάει. Είναι ο λόγος που εγώ ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι το λέω στους συναδέλφους. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να κάνω καλό ξινόμαυρο.
0: Να γίνεις αμπελουργός και να κάνεις καλό ξινόμαυρο.
1: Αμπελουργός, παύλα ενοποιός, γιατί δεν αρκεί το ένα. Θέλει να έχεις και τα δύο στα χέρια σου. Θέλει να ακούς το αμπέλι και να μπορείς αυτό να το δουλεύεις μετά στο ενοποιείο. Αλλά για μένα το ξινόμαυρο είναι αυτό. Είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι που πραγματικά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Και αν αρχίσεις, το πολύ πιθανό είναι να μην τελειώσεις ποτέ.
0: Οπότε, αν πεις έναν, βάλε μια Νάουσα να πιούμε, εννοούμε ξινόμαυρο.
1: Βάλε ένα ξινόμαυρο να πιούμε, ναι. Και το είπες πολύ σωστά. Βάλε μια Νάουσα να πιούμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
14: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
15: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
16: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
17: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
18: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Έχουμε φύγει από την Άουσα και κινούμαστε ακριβώς νότια προς το Αρκοχώρι. Παρέα μας αυτό το όμορφο σκηνικό και αυτό το κατάλευκο πέπλο του χιονιού που έχει στολίσει τη φύση.

Σας καλωσορίζω στο Αρκοχώρι, το όμορφο παραδοσιακό χωριό της Νάουσας, χτισμένο στους πρόποδες του Βερμίου, πνιγμένο μέσα στα έλατα, τις οξιές και τις καστανιές. Και όπως βλέπετε, η φύση μας έχει ανταμείψει με αυτό το σκηνικό. Παλιότερα το λέγανε και Αρκουδοχώρι. Λέγεται πως οι ντόπιοι παρατηρούσαν αρκούδες τριγύρω. Μακάρι να συναντήσουμε και εμείς κάποιες. Ένα ζωντανό και όμορφο χωριό. It's cold outside, baby, yeah, where it's nice and warm. The snow is crunching underfoot and... Με μπροστάρι τον πρόεδρο, όλα τα αρκούδια φροντίζουν και μεριμνούν για το καλό του χωριού. Αποδεικνύοντας πως το παρατσούκλι τους μόνο κακό δεν είναι, αλλά τίτλος τιμής. Μπράβο στα αρκούδια!

0: Τι είναι ότι εδώ στο χωριό τσάμπα δούλευε, τσάμπα μη κάθεσε.
1: Δουλειά, δουλειά, δουλειά.
0: Μόνο δουλειά.
1: Τίποτα άλλο. Όπως βλέπεις τον τόπο, αν δεν δουλέψεις αυτόν τον τόπο, ψωμί δεν βγάζεις. Και οι αρκοδοχωρίτες έχουν αυτό το χαρακτηρισμό, ότι είναι μέσα στο αίμα τους η δουλειά.
0: Τώρα σήμερα να φανταστώ, αυτό έχει μεταφραστεί λίγο στον εθελοντισμό. Δηλαδή οι άρχοντοι νέοι βοηθούν.
1: Μαζευτήκαμε πολύ στον καιρό της καραντίνας. Δόθηκε χρόνος στο να ξαναμαζευτούμε και πήραμε λίγο την απόφαση να ασχοληθούμε το χωριό μας οι νέοι. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή εθελοντική ομάδα, βοηθάει στα πάντα. Έχουμε καλές εκδηλωσούλες, σοβαρές εκδηλώσεις που μας δίνουν και τη δυνατότητα να μαζευτούμε σαν χωριανοί, να ανταλλάξουμε απόψεις, να θυμηθούμε τα παλιά. Μαθαίνουμε από τους παλιούς, ακούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ τους λέω και το έχουμε αποδεχτεί όλοι, είναι η σοφή του χωριού. Είναι 10-15 που έχουν στο μυαλό τους καταγεγραμμένα τα πάντα. Ό,τι θες να μάθεις, πας, χτυπάς την πόρτα, σου ανοίξει πάντα, θα σε ενημερώσει πάντα και δεν έχεις κανένα θέμα.
0: Αρκοχώρη ή αρκουδοχώρη?
1: Για τους ντόπιους αρκουδοχώρη. Για εμάς που γεννηθήκαμε, γιατί και εγώ εδώ γεννήθηκα, έφυγα 4 χρόνια από εδώ, αρκουδοχώρη. Μεταγενέστερα αρκοχώρη, αν βγεις στην Άουσα ή γενικότερα στις παρέες, ακούσεις τα αρκούδια. Δηλαδή είμαστε χαρακτηρισμένοι ακόμα αρκούδια, αρκουδοχωρείτες, τα αρκούδια κάνουν αυτό, πάμε στο αρκουδοχώρη.
0: Τα αρκούδια μείνανε, οι αρκούδες έφυγαν?
1: Αρκούδες, ναι, φύγανε. Δεν ξέρουμε ποτέ αν υπήρχαν τόσες πολλές έτσι ώστε να χαρακτηριστεί το χωριό από αυτό. Βέβαια το καλοκαιράκι έχουμε μια αρκούδα με δύο αρκουδάκια φέτος το καλοκαίρι που καταλάβαμε τα σημάδια της και τι άφηνε πίσω όσο αφορά τις καταστροφές σε καλλιέργειες όπως κεράσια, κάποια μέλια. Αλλά και πάλι αδιευκρίνιστο αν το όνομα προήρθε από τις αρκούδες ή από ένα μύθο που λέει ότι ο Τούρκος Μπέης εδώ λεγόταν αρχοντοχώρη αλλά δεν μπορούσε να το προφέρει καλά, το τεστ στην αρκουδοχώρη και μεταγενέστερα έμεινε αυτό.
0: Πάντως, Βασίλη, από τη βόλτα που κάναμε μέσα στο χωριό, διαπιστώνω ότι μιλάμε για ένα πολύ ωραίο, συμμαζεμένο, νοικοκυρεμένο χωριό. Δηλαδή, όμορφο, ζωντανό χωριό. Πήγαμε από το καφενείο, είδαμε τους ανθρώπους το πρωί που έχουν ξυπνήσει για να πάρουν τη ρουτίνα τους, το χαρτάκι τους, τις κυρίες να πιούν το καφεδάκι τους. Μετά περάσαμε από το σχολείο. Τι ωραίο που ήταν αυτό το σχολείο. Πραγματικά, θυμήθηκα πράγματα που μου έλεγε η μάνα μου από το σχολείο και ο πατέρας μου, πηγαίνανε.
1: Κοίταξε να δεις, το χωριό μέχρι έχει άδειασε αργά, δηλαδή οι τελευταίοι φύγανε το 1985 και αυτό συνέβη όταν πλέον δεν ευδοκιμούσε ούτε η ξυλία, ούτε η γεωργία κλπ. Και έπρεπε να βρουν νέους πόρους. Ήτανε τυχεροί, συγκυριακά βέβαια, στο γεγονός ότι ανοίξαν τα εργοστάσια στην Άουσα και ψάχναν εργατικό δυναμικό. Ο μεγαλύτερος όγκος λοιπόν των ανθρώπων του χωριού μετακινήθηκαν, βρήκαν δουλειά στα εργοστάσια. Οπότε το οικογενειακό εισόδημα αυξήθηκε γρήγορα. Τους έδωσε τη δυνατότητα δηλαδή να μετακομίσουν. Γιατί το 80 έκλεισε, 79-80 έκλεισε και το σχολείο που είδες. Είχε φτάσει στη μέγιστη δύναμή του 79 μαθητές. Μονοθέσιο μεν, αλλά.
0: Η φωτογραφία που είδαμε εκεί ήταν η τελευταία τάξη.
1: Τελευταία τάξη, ναι. Το 79 το σχολείο έκλεισε και μετακινήθηκαν όλα τα παιδιά στην Άουσα. Έτσι λοιπόν άρχισε το χωριό να είναι και εκεί και εδώ. Βέβαια η αγάπη φαίνεται από το γεγονός ότι όλοι έχουν το εξοχικό τους εδώ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα χωριό, μια κοινότητα παραθεριστικής φύσεως. Δηλαδή, το χειμώνα είμαστε 25-27, το καλοκαίρι μπορεί να γίνουν 200-250.
0: Εσύ τώρα ένα γνήσιο αρκούδι, λοιπόν. Γιατί είσαι περισσότερο περήφανος για το χωριό?
1: Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη περιουσία μιας κοινότητας ενός τόπου είναι οι άνθρωποι. Είπε περήφανος γι' αυτό, όχι για το χωριό καθε αυτό, για την κουλτούρα. Δουλεύεις, είσαι οικονόμος, δηλαδή αν ακούσεις έξω συζητήσεις, κάνετε τώρα γύρα εδώ σε όλη την περιοχή, αν ακούσεις Ναουσαίους είπε αρκούδια, τσιγκούνιδες, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι οικονόμοι για μένα. Γιατί αυτός ο τόπος δεν τους έδωσε την ευχέρεια να έχουν εισοδήματα, κατάλαβε. Και με την πρώτη ευκαιρία κάνανε οικονομίες, αγοράσαν περιουσίες, αγοράσαν χτήματα προς τα κάτω, κάνανε σπίτια στα παιδιά τους. Είναι νοικοκυροσύνη, δεν είναι τσιγκουνιά, είναι οικονομία, είναι συγκεκριμένα πραγματάκια. Τώρα να κάτσω στο καφέ, εγώ τώρα που ήπιαμε εμείς δυο μας τον καφέ μας, λέω Χρήστο να πληρώσει, λέει είναι πληρωμένα από το θείο. Ήρθε ένας μπάρμαν, λέει τι είναι τα παιδιά, λέει έτσι, κέρασε τους.

0: Βασίλη, μου ταξίσει παραδοσιακή κουζίνα και με το χιόνι κρύωσα και πίνασα κιόλας.
1: Στόταξα και να ξέρεις ότι τα αρκούδια τηρούν το λόγο τους. Είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία. Θα πάω να φάω σαν αρκούδι τώρα εγώ.
1: Έτσι. Σαν νηστικό αρκούδι.

0: Όπως βλέπεις, φίλε μου Δημήτρη, σε έχω φέρει στα καλύτερα. Εδώ είναι τα μέλη της Εντολοντικής Μαγειρικής Επιτροπής.
1: Όλα τα αρκούδια μαζεμένα.
0: Όλα τα αρκούδια μαζεμένα, ενωμένα. Ένα κομμάτι της ομάδας μαγειρικής και ένα μικρότερο κομμάτι της όλης εθελοντικής ομάδας του αρκοχωρίου, του αρκουδοχωρίου, που μαγειρεύουμε σε όλες τις εκδηλώσεις, συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις και συνεισφέρουμε όλοι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Για να καταλάβω τώρα, εδώ στο τραπέζι αυτό βρίσκονται οι γεύσεις από τον τόπο.
2: Η ιδέα τους, δηλαδή η ιδέα των πιάτων είναι παρμένη από τον τρόπο που μαγείρευαν οι δικοί μας, έτσι οι πρόγονοί μας, τα οποία τα έχουμε ψιλοπειραγμένα λίγο με τον δικό μας τρόπο, βάζοντας μια πινελιά λίγο πιο εστιατορική. Ας πούμε τώρα αυτή είναι η στάμνα με τα διάφορα κρέατα. Η φιλοσοφία παλιά τι ήτανε. Αυτή είναι τριπλέτα, τριλογία τριών κρεάτων. Δηλαδή έχει μέσα αρνί, χοιρινό και μοσχάρι. Παλιά δεν είχαν, ας πούμε, παράδειγμα 10 κιλά μοσχάρι να μαγειρέψουν. Θα βρίσκαν λίγο στο ψυγείο τους, θα είχαν λίγο χοιρινό, λίγο μοσχάρι, λίγο πρόβατο, λίγο τέτοιο, θα φτιάχναν ένα φαγητό για να φάνε το μεσημέρι. Συν όμως αυτό το ενίσχυαν και με κάποια άλλα πράγματα για να χορτάσουν όλοι βασικά, γιατί οι οικογένειες τότε ήταν μεγάλες. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να είναι όλα από τον τόπο μας, βοηθώντας ταυτόχρονα και στην τοπική οικονομία της περιοχής και ταυτόχρονα να αναδείξουμε και τα τοπικά προϊόντα.
1: Αυτό εδώ τι έχει.
2: Πώς ανήκεις να καείς. Λοιπόν, εδώ έχουμε προβατίνα.
1: Με τραχανά,
2: ναι.
1: Για πες.
2: Στο χωριό μας παλιότερα οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ πέρα ασχολούνταν με κτηνοτροφία και υλοτομία. Έτσι, ταυτόχρονα υπήρχαν αρκετοί τζομπαναρέοι και υπάρχουν κάποιοι ακόμα και σήμερα, τα οποία βρίσκουμε τα κρέατα από αυτούς. Είχαν γίδια και πρόβατα. Έτσι, αυτές ήταν οι ασχολίες οι κύριες του. Γι' αυτό και βρίσκαν αυτά τα κρέατα και τα βάζαν στα πιάτα τους.
1: Γιώργο, τώρα όλα αυτά με τι κρέας τα συνοδεύουμε.
3: Εγώ πάντα με ξινόμαυρο.
1: Της
3: περιοχής της Νάουσας, που πρέπει να δοκιμάσετε ένα καλό κρασί, πρέπει να συνοδευτεί με ένα εξίσου καλό πιάτο, όπως είπε και ο κύριος Στέφανος εδώ πέρα. Έχουν τοπικοί εινοποιοί, τους οποίους στηρίζουμε και προσπαθούμε να τους προωθήσουμε για αυτούς όπως μας στηρίζουν και αυτοί στα μαγαζιά μας.
1: Το αγαπημένο σου πιάτο ποιο είναι?
3: Σαρμάδες, το οποίο τα Χριστούγεννα δεν λείπει από κανένα σπίτι.
1: Λάχανο ντολμάδες,
3: βεβαίως.
0: Τα Χριστούγεννα ειδικά σερβίρεται μαζί με το ζουμί του. Δεν βγαίνει σαν ντολμάς στεγνός και με αυγό λέμον.
1: Όχι, θέλει το ζουμάκι. Μπράβο. Το ζουμί για να κάνεις το παπαρίτσα, για να κατέβει να δέσει.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Να σφίξει.
0: Έτσι.
3: Και κουτάλι.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24, να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια της εκπομπής μας. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Πώ το λέμε το κορίτσι που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία και είναι και.
1: Ποια είναι, βρε παιδιά, αυτή είναι η Κάιλα, είναι η. Η Τάιλα.
0: Τάιλα.
1: Η Τάιλα.
0: Η Τούλα.
1: Αυτή.
0: Η Τούλα μας.
1: Όπως είπε και η Βί που γύρω από το κοντρόλ, αυτή λέει δεν τρώει τίποτα.
0: Ναι.
1: Προσευχή. Λιπλός, κραγιόν και προσευχή. Όχι σαν εμάς που τρώμε κορμό σε 11 ώρα το βράδυ.
0: Δεν κατάλαβα. Ο καθένας με τις αδυναμίες του. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι θα κλείσουμε το παρελθόν μας και την καταγωγή μας. Μας αρέσει και στο σουβλάκι μας να βάζουμε.
1: Τι θες?
0: Τα τζίκια.
1: Τα τζικάκι.
0: Το τζικάκι δεν πρέπει.
1: Δεν το φας αργά. Θα σε βαρύνει. Ξυπνάμε νωρίς.
0: Καλημέρα. Πες καλημέρα σου. Πες.
1: Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στο Action 24. Στην πρωινή ζώνη πάμε παρέα μέχρι τις 10 παρά 20 με τον Νίκο Υποφάντη. Τελειώνει ο μήνας, Νίκο, μου εγώ μετράω αντίστροφα.
0: Έτσι, άντρα καημένη, τι τελειώνει ο μήνας. Τώρα περίμενε,
1: 18
0: Εντάξει, περίμενα ακόμα. Θα μπούμε στις άδειες σιγά-σιγά. Έρχεται όλος ο κόσμος, περιμένει σιγά-σιγά την άδειά του. Τα πιτσιρίκια ήδη έχουν πάει στο χωριό, στη γιαγιά και στον παππού τα περισσότερα.
1: Τα τυχερά,
0: αυτά τι κάνουν διακοπές. Δεν
1: χρειαζόμαστε να τελειώσει το σχολείο, βρε Νίκο μου.
0: Έτσι, διακοπές, κατασκηνοσούλες, όλα αυτά. Ωραία πράγματα είναι αυτά για τα πιτσιρίκια.
1: Για τα
0: πιτσιρίκια τη γιαγιά και του παππούδε, βέβαια. Θέλω να σου πω ότι χαίρονται πιο πολύ έτσι, γιατί το παιδί του παιδιού μας δύο φορές παιδί μας λένε.
1: Καλά, λογικό, ναι. Τώρα θα τα κάνουν θρεφτάρια. Θα τους φτιάξουν μαρμελάδες, θα τους φτιάξουν φαγητά, θα γυρίζουν τα παιδιά 5 κιλά πιο βαριά πίσω.
0: Όχι, κάνουν τα μπανάκια τους. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για λίγο ακόμα είμαστε καθιστοί. Από την άλλη εβδομάδα θα ρίξουμε κάτι χορούς εδώ. Πάμε να.
1: Μη μου λες τέτοια, μη μου τάζει εμένα χορούς. Το ξέρεις ότι εγώ είμαι πρώτη στο χορό.
0: Πρώτη στο χορό. Είναι με τα μαντήλια μας, με τα τέτοια. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Ε? Πού?
1: Στον Έρασμο.
0: Έρασμος.
1: Ναι. Στον Λεόντιο. Στην Λεοντία.
0: Ναι.
1: Στην Αλίνα.
0: Αλίνα έχω.
1: Και στην Αλένα.
0: Αλίνα έχω.
1: Αλίνα.
0: Έχω Αλίνα 40. Να είναι καλά. Να την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις μας. Ε?
1: Πέσανε οι υπογραφές, παιδιά. Στις Βερσαλίες πέσανε.
0: Δεν έγινε ηλεκτρονικά με OpenGov. Πες μας, σε παρακαλώ.
1: Να, εδώ είναι η στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος βάζει την υπογραφή του για το σύμφωνο, για αυτό το μνημόνιο με το Ιράν.
0: Ήδη έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά σημεία αυτής της συμφωνίας, θα τα δούμε και αργότερα. Το θέμα είναι ότι ανοίγουν τα θανατορμούς για 60 λέει, μέρες. Δεν θα πληρώνουν διόδια, αλλά μετά λέει, θα βάλουν μια διόδια. Να, και εδώ είναι και ο Ιρανός ο αντιπρόεδρος, ο οποίος σηκώνει το χαρτάκι, έχει υπογράψει κι αυτός. Άντε να πάει να τελειώνει. Το πετρέλαιο,
1: βεβαίως, ο κύριος Πεζεσκιά.
0: Ναι. Άντε το πετρέλαιο να πέσει. Θέλω να σου πω ότι.
1: Πόσο?
0: Περιμένετε τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Το έβλεπα πριν, είναι κάτω, σχεδόν κάτω από τα όρια πριν ξεκινήσουμε.
1: Τι λες? Δηλαδή πλησιάζουμε κοντά στα 60 κάτι.
0: Όχι, 60 κάτι δεν είμαστε. Κάτσε και εσύ, είπαμε.
1: Κάτσε, χθες είμαστε 73.
0: Περίμενε, βρε παιδί μου, και εσύ είσαι κάτω από τα 60.
1: Τι. 60 κάτι, 60 κάτι.
0: Λοιπόν, είμαστε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Το μπρέντ μας ενδιαφέρει εμάς.
1: 78.
0: Εδώ βρισκόμαστε. 78 δολάρια το βαρέλι. Και πάμε προς τα κάτω. Είμαστε μείον 1,50. Και προχωράμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, και προχωράμε και εμείς. Θα περιμένουμε να δούμε την μείωση. Εννοείται στην τιμή της αντλίας, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει όλους. Πάμε λίγο τώρα να δούμε μία πρόκληση που είχαμε από την Άγκυρα για μία ακόμη φορά. Γιατί τώρα?
0: Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα με το οποίο ψέγει την Άγκυρα για τις παραβιάζεις Ελλάδα και Κύπρο και για όλες αυτές τις ιστορίες με τη γαλάζια πατρίδα. Και ήρθε η Άγκυρα να απαντήσει κατά των Ευρωπαίων, έτσι ότι είναι μαξιμαλιστικό, στηρίζει τις θέσεις των Ελλήνων.
1: Στηρίζει, λέει, τις θέσεις μας.
0: Ναι. Και αυτά θα τα δούμε σε πολύ.
1: Συγγνώμη, αλλά μας προκαλεί η γειτονική χώρα. Συνεχώς.
0: Όχι μόνο προκαλεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Τώρα, για πες μας τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πασόκ, εκεί που για μία ακόμη φορά θα βυθιστούν οι άνθρωποι αυτοί στα εσωκομματικά τους. Έχουμε μία νέα κόντρα της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα. Μιλάνε για γελίες προσεγγίσεις. Έρχεται η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει ότι δημοσιονομικά η χώρα και έξω λέει τα πάμε καλά. Στο εσωτερικό λέει τι γίνεται, είναι ένα θέμα. Λέει ο κύριος Δούκας, η κυρία Διαμαντοπούλου λέει στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και οι θέσεις της λέει δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε εδώ ανάρτηση. Πέρα και την ανάρτηση που έκανε. ένα πινκ-πονκ αντιπαράθεσης.
0: Ο διαιτητής τι κάνει, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι κάνει τώρα σε όλη αυτή την ιστορία. Θα τα δούμε πάλι στη συνέχεια μας εδώ με την ανάλυση με τον Γιάννη Σαραντάκο, Νίκο Σβέρκο και Γιάννη Παπαγιάννη.
1: Και πάμε και λίγο να δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές ήταν εδώ ο κύριος Φάμελος. Αυτό που ρωτάμε και εμείς, τα στελέχη και τους βουλευτές που έρχονται εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κουμουνδούρου, είναι αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στις επόμενες κάλπες. Και έρχεται ο κύριος Φάμελος εχθές και λέει: δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Πήραμε απόφαση. Πήραμε απόφαση στο σύνολό μας ότι δεν θα πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, έρχονται πειρά πολλά και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε στη συμφωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Η συμφωνία την οποία την υπέγραψε χθες δίπλα από τον πρόεδρο Μακρόν στις Βεσσαλίες, ο πρόεδρος Τραμπ, βλέπουμε εδώ την ώρα της υπογραφής. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο Πεζεσκιάν από το Ιράν, ο οποίος και αυτός έβαλε την υπογραφή του φαρδιά πλατιά, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός του πολέμου. Έχουμε 60 μέρες μπροστά μας, θέλω να σου πω, για να επιβληθούν διόδια στις διελεύσεις, ίσως κάτι να μην ισχύσει από αυτά. Και επίσης, τι θα γίνει και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ναι,
1: έτσι. Είναι μέσα σε αυτά τα 14 σημεία της συμφωνίας. Θα τα βλέπουμε και σταδιακά αυτά τα 14 σημεία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία. Υπέγραψε πριν από λίγες ώρες, τέλος πάντων, ο Αμερικανός πρόεδρος της Βερσαλής. Αύριο, που υποτίθεται θα υπέγραφαν στη Γενέβη, τι θα γίνει?
0: Νομίζω ότι δεν θα γίνει. Δεν ξέρω αν για λόγους ασφαλείας δεν το ανακοινώνουν κιόλας. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για το αν θα πρέπει να βρεθούν μαζί σε κάποιον ίδιο χώρο Ιρανοί με Αμερικανούς για να βάλουν ξανά την υπογραφή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Το έχουν παραδώσει στον πρόεδρο του Πακιστάν, ο ένας στον άλλον, το ένα χαρτάκι στον άλλον, για να ισχύσει η συμφωνία. Τώρα, να δούμε, γιατί είχαμε και νέες απειλές ότι αν δεν ισχύει η συμφωνία, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, εμείς θα ξαναβαρέσουμε το Ιράν. Το πώς ακριβώς το λέει. Η Αθηνά Σούτζου έχει το ρεπορτάζ. Θα το δούμε.
1: Βεβαίως. Φύγαμε. Ευθείες βολές και ύβρις κατά του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα για τους χειρισμούς του στο Ιρανικό, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απέρριψε τη συμφωνία επί Προεδρίας Ομπάμα ως αποτυχημένη, υποστηρίζοντας πως δωροδόκησε το Ιράν κατά τη διάρκεια της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Λίγες ημέρες πριν, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε υπεραμυνθεί της δικής του συμφωνίας, αμφιβάλλοντας πως το νέο μνημόνιο κατανόησης είναι βελτιωμένη εκδοχή.
2: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place and had worked for a long stretch of time before we, the United States, pulled out of it.
1: Η υπογραφή της συμφωνίας έχει οριστεί για την Παρασκευή σε πολυτελές θέρετρο με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης στην Ελβετία. Με τον Αμερικανό πρόεδρο πάντως να ξεκαθαρίζει πως η συμφωνία είναι γερή, αλλά όχι η τελική, προειδοποιώντας για νέους βομβαρδισμούς.
3: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
1: Ο Τραμπ διέψευσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ταμείο επενδύσεων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.
3: We are not investing in it and we do not have a fund.
1: Οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζονται αδιάκοπα, με τη χώρα να βιώνει τις συνέπειες μιας εκτεταμένης καταστροφής με χιλιάδες εκτοπισμένους και ισοπεδωμένα κτίρια. Με την Ισραηλινή κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα σταματήσει τις επιχειρήσεις της.
4: Όποιος σηκώνει χέρι ενάντια στο κράτος του Ισραήλ, στη Γάζα, στον Λίβανο, στη Συρία ή οπουδήποτε αλλού, ξέρει ότι υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσει. Πρώτα απ' όλα χάνουν τη γη, χάνουν το σπίτι τους.
1: Λίβανος-Ισραήλ αναδεικνύονται σε κρίσιμο δίπολο της περιφερειακής διπλωματίας, με τη Βηρυτό να προσπαθεί να ισορροπήσει σε συμμάχους και ανταγωνιστές στην περιοχή.
0: Έληξε.
1: Μάλιστα.
0: Έληξε.
1: και να λήξει και να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
0: Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο βασικά, έτσι, όχι μόνο εμάς τους Έλληνες. Ναι, για
1: πάμε λίγο στα δικά μας. Γιατί εδώ οι κόντρες καλά κρατούν και οι αντιπαραθέσεις, με φόντο, όπως αντιλαμβάνεστε, τις κάλπες, όποτε αυτές και αν έρθουν. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μπει σε μία περίοδο παροχολογίας. Δεν είναι, λέει, καλή η παροχολογία, λέει η κυβέρνηση. Είναι, αλλά εσείς πατήσατε το κουμπί, τους απαντάμε εμείς, για να ξεκινήσει αυτή η παροχολογία. Έχουμε εξαγγελίες από κάθε κόμμα πλέον.
0: Εκατέρωθεν είναι οι εξαγγελίες. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και πιο διαφορετικές φωνές που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε τζάμπα ένα, τζάμπα δύο, τζάμπα τρία. Μην καταναλώνετε την φαιά σας την ουσία για αυτές τις ιστορίες. Κοστολογήστε τα και πηγαίνετε να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά για να καλύψετε το ανακουτάκι των παροχών. Όλα αυτά νομίζω ότι έρχονται, όπως το είπες πολύ σωστά, λίγο πριν τις εκλογές. Πότε θα είναι? Αύριο.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε. Αν προσγειωθεί κάποιος και δείτε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή. Εκλογές ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα έχουμε το 27.
0: Πάμε να δούμε.
1: Αλλά είμαστε σε ετοιμότητα για νωρίτερα.
0: Ρεπορτάζ που τα μαζεύει όλα αυτά, Γιάννη Κουσταλάκη εδώ.

0: σε μάχη με επίκεντρο την οικονομία και τον ρεαλισμό ή μη των προεκλογικών εξαγγελιών στα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει ήδη να παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει επιδοθεί το κυβερνών κόμμα. Οι πρώτοι διαξυφισμοί ήρθαν μετά τις υποσχέσεις Ανδρουλάκη Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει κατά της αξιοπιστίας τους και να αναφέρει ότι ο Τζάμπας πέθανε.
1: Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό ως ακριβό για τους πολίτες.
2: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι τζάμπας για όλους αυτούς. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για άεργους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ανέφερε ότι στις επόμενες εκλογές θα τεθεί το δίλημα επαιτίας ή αξιοπρέπειας.
3: Η σφαγή για το τζάμπα αποδεικνύει ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, άεργοι στο επάγγελμά τους, ανταγωνίζονται στο τζάμπα. Γιατί οι ίδιοι έμαθαν να μην παράγουν πλούτο και θεωρούν τους Έλληνες πολίτες ζητιάνους και επέτες των ΠΑΣ και των επιδομάτων.
0: Η πολιτική κόντρα για την οικονομία και τις προεκλογικές δεσμεύσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μεταφέρεται και στον αέρα του Άξιον 24, με τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα να κάνει λόγο για λογική πλειοδοσίας και τον Πέτρο Παπά να απαντά ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο.
4: Με έναν ανταγωνισμό που μου κάνει εντύπωση πόσο θα διαρκέσει και τι θα γίνει όσο θα πηγαίνουμε προς εκλογές. Γιατί εάν ξεκινήσαμε από τώρα, ξεκίνησαν κάποια κόμματα αυτή τη λογική της πλειοδοσίας, σκέφτομαι τι θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση.
5: Ένα πρόγραμμα μετρημένο, ένα πρόγραμμα το οποίο απλά διανέμει διαφορετικά. Βάζει άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τις προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και είναι σε βάθος τετραετίας προφανώς πρόγραμμα.
0: Η αντιπαράθεση με την οικονομία σε πρώτο πλάνο αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να φτάσει στις εθνικές κάλπες, προτάσσοντας τα μέτρα στήριξης και δημοσιονομικής συνέπειας.
6: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε καθημερινά, θα
7: ακούμε πολλά. Απόλαυση για μας. Για μας δουλεύουνε, για μας δουλεύουνε. Τώρα, ήρθε ο κύριος Φάμελος στους εδώ, έτσι.
6: Βεβαίως.
7: Τον άκουσε, πιστεύω.
6: Βεβαίως.
7: Ο οποίος επανέλαβε ότι κοιτάξτε να δείτε. Για όλες τις φωνές που ακούγονται και είναι διαφορετικές από τη γραμμή και την απόφαση που πήραμε πριν λίγες μέρες στην Κεντρική μας Επιτροπή. Δεν θα έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον άνθρωπο που μας έκανε, μας γνώρισε όλη η Ελλάδα, στον κύριο Τσίπρα.
6: Έτσι. Άρα πάμε χωρίς ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Άρα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, ναι, απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Είναι λογικό αυτό, λέει ο κύριος Φάμελος. Και το εξηγεί και το ξαναεξηγεί.
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Παπά.
7: Οπα.
6: Ο οποίος λέει: εμείς, παιδιά, δεν καταλαβαίνουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
7: Υπάρχει
6: μπιφ. Εμείς, λέει, θέλουμε μια πιο καθαρή απόφαση. Εμείς θέλουμε να μας εξηγήσουν καλύτερα το τι θα γίνει.
7: Γιατί δεν εξηγήσαν μεταξύ τους. Εκεί δεν ήταν. Γιατί δεν ζητήσαν να εξηγήσει εκεί μεταξύ των. Και πρέπει να βγαίνουν έξω και να είναι διαλυμένος αυτοί. Λοιπόν, θες να δούμε τι ακριβώς είπαν και οι δύο. Είσαι έτοιμη. Πάμε μπας και καταλάβουμε κι εμείς. Πάμε.
8: Το δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια
9: ανταγωνιστική
8: σχέση.
9: Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε ψηφοδέλτια.
8: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα εγώ είχα πει ότι οι αυτόνομες πορείες και η περιχαράκωση δεν κάνουν καλό στην κοινωνία.
9: Άρα ένα ψηφοδέλτιο κοινωνία θα είναι. Θα είναι το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στο οποίο ενδεχομένως να συμμετέχουν και
8: Κοτρώσο,
9: κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
10: Και ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του. Έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος. Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων. Το κόμμα μας θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι δημόσιο χρήμα. Προσέξτε, δεν είναι η ιδιωτική συζήτηση αυτή που δικαιούμαστε να κάνουμε. Δεν είναι κάτι ερήμην του Έλληνα φορολογούμενου. Την ίδια μέρα που με μετακίνησε, που μετακινήθηκα εγώ από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης? Ότι δεν είναι καθαρή απόφαση. Είπα εγώ κάτι διαφορετικό? Όχι. Η απόφαση λοιπόν δεν είναι καθαρή. Η απόφαση αυτή λοιπόν δεν είναι καθαρή. Χρειάζεται επεξήγηση και το γεγονός ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης από τους υπερψηφίσαντες κάνει ρητά και δημόσια την τοποθέτηση ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση επιβεβαιώνει όσα υποστηρίζαμε. Σας βεβαιώ ότι ο προβληματισμός αυτός γενικεύεται ακόμα και σε κόσμο που τάχθηκε με αυτή την απόφαση.
5: Μπορώ να σας κάνω δύο.
6: Μάλιστα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, θα φτάσει σε αυτήν την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει σήμερα. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στελέχη όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου θα τραβήξουν ακόμη περισσότερο τα σκοινιά για να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι αν διαλυθεί, αν δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο, αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους θέλει, ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον?
7: Θα πάνε να κάνουν τη δουλειά που ξέρουν, ξέρουν τι δουλειά κάνουν ο καθένας. Ο κ. Πολάκης είναι χειρουργός. Ωραία. Ναι. Οι άλλοι τι κάνουν, τι δουλειά κάνουν?
6: Δεν ξέρω.
7: Λοιπόν, θέλετε να δούμε το ρεπορτάζ που τα έχει συγκεντρώσει ο Θεόδωρας Γανάκου? Πάμε.
11: Σε κατάσταση αποσύνθεσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την παρέτηση Ζαχαριάδη και την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, το ένα στέλεχος μετά το άλλο στρέφουν το βλέμμα του στη Λεωφόρο Αμαλίας και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αποκαλυπτικός για το τι μέλη γενέσθαι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Μπάρκας, που ξεκαθάρισε ουσιαστικά ότι δεν θα υπάρξει στις επόμενες εκλογές ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε το κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αυτό το πράγμα. Και η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής λέει ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κινηθεί αντιπαραθετικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι πολύ καθαρή η απόφαση αυτή.
13: Είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού προοδευτικού πόλου εξουσίας. Ναι. Οπότε συμπαρατασσόμεθα εκεί όπως αποφάσισαν και τα όρδανα, αλλά ναι, και εγώ εδώ και πολύ καιρό πριν έχω δηλώσει.
11: Παρά το ήδη τεταμένο κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς εξακολουθεί να ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Σοκράτη Φάμελο και επαναφέρει το τελεσίγραφο προς τον Πρόεδρο, ζητώντας και πάλι σαφείς διευκρινήσεις στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
14: Τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
15: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
11: Στην ίδια λογική και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει το Σοκράτη Φάμελο για ξεκάθαρες απαντήσεις, ενώ καλεί τα στελέχη του κόμματος να αποφασίσουν ποιον θα υποστηρίξουν.
16: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά.
11: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πάντως προβλέπεται δυσίωνο, με αρκετά στελέχη να προεξοφλούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι από τα πλέον κρίσιμα για τη συνοχή και την πορεία, ενώ το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις που αναμένονται μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οπότε και θα κριθεί και η ηγεσία του κόμματος και η διαδικασία σύμπλευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Θα δούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα και πάμε στα δύσκολα και στα βαριά. Και σε αυτά που μας προκαλούν πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια.
7: Είχαμε εδώ χθες την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, και ρωτήσαμε ευθέως αν οι ψυχολόγοι και ο ψυχίατρος της ελληνικής αστυνομίας είχαν καταλάβει το ποιόν αυτού εδώ του ανθρώπου που σκότωσε τη γυναίκα του, αυτοκτόνησε και άφησε δύο ορφανά παιδιά. Γιατί το καταλάβανε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν συμπλεγματικός, ότι είχε σοβαρά προβλήματα να ενημερώσουν την υπηρεσία? Είχε ενημερωθεί η υπηρεσία και από την σύζυγο όταν την απειλήσε με το όπλο?
6: αυτό που ξέραμε από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να ανοίγουν τα στόματα μετά την γυναικοκτονία που είχαμε στη Δράμα, είναι ότι η γυναίκα αυτή είχε ενημερώσει την υπηρεσία της, είχε ενημερώσει τον προϊσταμενό της και ότι επιθυμούσε μάλιστα να πάρει και απόσπαση για να φύγει από, να φύγει από το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζούσε. Έρχεται η κυρία Δημογλίδου εχθές και μας λέει και προχθές ότι όχι, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία αρμοδίως. Ωστόσο, η ψυχολόγος της 45χρονης λέει ότι είχε πάει και ότι είχε ενημερώσει την υπηρεσία της για κακοποίηση.
7: Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάντως, χτες, μέσα σε κλίμα Οδύνης έγινε η κηδεία της άτυχης Αντιγόνης. Παρουσία των δύο παιδιών της και της οικογένειάς της με άγημα της ελληνικής αστυνομίας. Θες να δούμε το ρεπορτάζ?
6: Ναι, ναι. Είχες την Αγγίκα.

0: Σπαραγμός στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης. Τραγικές φιγούρες στα δύο παιδιά της, που με δάκρυα στα μάτια συνόδευαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία. Υποβασταζόμενη έφτασε στον Ιερό Ναό η μητέρα και η αδερφή της αστυνομικού. Συγκλονιστικό ήταν το μήνυμα που έστειλε η αδερφή της 45χρονης που έφυγε τόσο άδικα και βάναυσα από το χέρι του ενδιαστάσει συζύγου της.
1: Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου, επειδή ζήτησα απλά να ζήσει ελεύθερη.
0: Το φέρετρο με τη σωρό της 45χρονης έφτασε λίγο μετά τις 10 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο κάτω Νευροκόπη, καλυμμένο με την ελληνική σημαία και το άγημα της ελληνικής αστυνομίας να αποδίδει τιμές.
2: Παραπόδα, άρα.
0: Μέσα και έξω από το ναό, εκατοντάδες άνθρωποι κρατώντας λευκά λουλούδια, συντετριμμένοι αδυνατούσαν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της γυναίκας.
3: Τι να πω, ήταν πάρα πολύ κορίτσι, πάρα πολύ. Πώς έγινε αυτό, θα ξέρω, και καλή οικογένεια ήταν.
4: Δεν υπάρχουν λόγια. Ένας άγγελος.
0: Συγκίνηση προκάλεσε και ο επικίδιος που εκφώνησε ο διοικητής του τμήματος συνοριακής φύλαξης όπου υπηρετούσε η 45χρονη.
5: Σε θυμόμαστε πάντα για αυτό που ήσουν. Μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική επαγγελματίας και συνάδελφος, μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει.
0: Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες τα ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο σπίτι του ζευγαριού στη Δράμα, με τους αστυνομικούς να αναζητούν ποιος και με ποιο τρόπο τα έλαβε.
6: Μιλάμε για ένστολο. Ένστολο θύμα και ένστολο θήτη.
7: Ναι.
6: Δεν υπήρχε περίπτωση να αναφερθεί, όχι να καταγγελθεί, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και να μην κινηθεί αυτεπάγγελτα η διαδικασία και η πειθαρχική.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε επισκεφθεί ιδιώτη ψυχολόγο και μάλιστα είχε κάνει δύο συνεδρίες.
8: Όταν δεν νοσηλεύεται λοιπόν και πάει για να γίνει μια ψυχιατρική εκτίμηση, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην είχε συμπτώματα ή μπορεί να προσπαθούσε να δείξει στον γιατρό ότι δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Η κηδεία του 50χρονου γυναικοκτόνου και αυτόχειρα έγινε στις 5:30 το απόγευμα στα Κουδούνια Δράμας.
7: Πολλά τα ερωτήματα που δημιουργούνται τα τελευταία 24 ώρα. Πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο οι μαρτυρίες και της ψυχολόγου της 45χρονης. Αν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία, αν είχε πάει η Αντιγόνη και είχε ενημερώσει, τότε υπάρχει θέμα.
9: Υπάρχει κενό.
7: Υπάρχει κενό.
9: Να αφήσει να καλύπτει. Λοιπόν, τώρα, πόσο κάνει τελικά.
7: Πόσο κάνει.
9: Μέσα στην πλατφόρμα που είχαμε μέχρι πρώτην ως εμείς οι καταναλωτές, το e-καταναλωτής, μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα καλάθι και να δούμε πού είναι φθηνότερο, αλλά πιο δύσκολος τρόπος. Τώρα, το πόσο κάνει έρχεται να μας βοηθήσει πολύ, με πολύ πιο απλό τρόπο να βρούμε ποιο είναι το φθηνότερο σούπερ μάρκετ στο καλάθι το οποίο έχουμε επιλέξει στην περιοχή μας. Καθίσανε, δουλέψανε, περισσότερα στοιχεία, καλύτερη ανάλυση.
7: Και θα μπορούμε, λέει, να βλέπουμε και το ίδιο προϊόν, πόσο κοστίζει και εδώ, πόσο κοστίζει και στην.

0: έχουμε χρόνο για να πάμε από τη δουλειά μας στο σπίτι μας, που τρώμε 5 ώρες μέσα στα αυτοκίνητα, θα μπαίνουμε στην πλατφόρμα να βλέπουμε πόσο κάνει.
1: Μα,
0: και μέσα στα μέσα επίσης που τρώμε τόσο χρόνο.
1: Το ακύρωσα ακόμα. Μάνος Λιλοξινάκης, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γίνομαι έξαλλη, το καταλαβαίνεις με αυτά.

0: Η ακρίβεια σκάει σαν βόμβα στα χέρια της κυβέρνησης, καθώς αποτελεί το βασικό πρόβλημα των πολιτών. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν διαχρονική επιδείνωση. Τον Ιανουάριο του 2026 το ποσοστό βρισκόταν στο 51%, τον Μάρτιο υποχώρησε ελαφρά στο 49,9%, τον Μάιο έφτασε στο 52,2% και τον Ιούνιο εκτινάχθηκε στο 55%.
1: Η ακρίβεια ήρθε όχι η πετιότητα των πολιτών, αλλά η πετιότητα των κυβερνήσεων.
0: Η κυβέρνηση επιστρατεύει ψηφιακά μέσα στη μάχη της ακρίβειας, θέτοντας σε λειτουργία την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία φιλοδοξεί να γίνει το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές.
2: Τι συγκρίνει όλες τις τιμές, ξέρεις ένα προϊόν τι να πάρεις. Είναι πολύ καλό και νομίζω θα βοηθήσει τον πληθωρισμό.
0: Η βάση δεδομένων του Πόσο Κάνει περιλαμβάνει τιμές από 8.778 προϊόντα. Οι τιμές ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και ανανεώνονται καθημερινά από τα μηχανογραφικά συστήματα των σούπερ μάρκετ. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δουν τις τιμές σε τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής φροντίδας, καθαριστικά και είδη για κατοικίδια.
3: Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μου φαίνεται πολύ θετικό όλο αυτό.
4: Η ψηφιακή πληροφορία είναι θετική για το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων. Οτιδήποτε λειτουργεί υπέρ της διαφάνειας είναι απόλυτα θεμητό.
0: Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν λίστα αγοράς, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές. Επίσης, για πρώτη φορά μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές στην Ελλάδα με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα εφαρμογή παρουσιάστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο.
0: Οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν αναλυτικά την εφαρμογή σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά τη σύσκεψη.
6: Σήμερα το πόσο κάνει είναι η μετεξέλιξη του η καταναλωτής. Έρχεται να κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Καταρχάς έχει περίπου 10 φορές περισσότερα προϊόντα.
7: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των ελληνικών νοικοκυριών.
0: Επίθεση κατά της κυβέρνησης με αιχμή την ακρίβεια εξαπέλυσε το Πασόκ αλλά και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
8: Το 2019 τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ, τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω. Άρα απέτυχαν. Και το πιθανότερο είναι να έχουμε μια νέα αποτυχία βάσει και τις εμπειρίες που έχουμε από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης μας μιλούσε για την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς και έχουμε 7 χρόνια αναξιοκρατία, 7 χρόνια διαφθορά, 7 χρόνια ακρίβεια, 7 χρόνια εσκροκέρδια και ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι στενοχωριέται με την ακρίβεια.
0: Στόχος της κυβέρνησης πάντως είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.
10: Μάλιστα. Άντε να δούμε τι θα κάνει και αυτή η πλατφόρμα τώρα.
11: Τι έτσι να κάνει. Συνεχίζουν να ανεβαίνουν τιμές. Μην με τρελαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να συναντήσουμε, να πούμε την καλημέρα μας, Σπύρο Αλεξανδρή και στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα.
11: Να είστε καλά. Σπύρο, να ξεκινήσουμε από σένα.
12: Καλημέρα.
11: Για αυτούς τους απίθανους τύπους που είχαν στήσει μια συμμορία, εγκληματική οργάνωση επί της ουσίας. Κλέβανε 7 εκατομμύρια βγήκαν τα πρόχειρα στους λογαριασμούς τους από την συνδρομητική τηλεόραση.
10: Παράνομες
11: συνδέσεις. Παράνομοι, ναι, ναι. Πώς το κάνανε, βλέπουμε εδώ. Και το βίντεο που μας έχει δώσει η ελληνική αστυνομία. Έλα να σε ακούσουμε.
13: Πρόκειται συγκεκριμένα για το πιο άρτια οργανωμένο κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί στην χώρα. Πρόκειται για το παρακλάδι ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου με 86.000 παράνομους συνδρομητές.
11: Τι λες.
13: 7 εκατομμύρια είναι τα παράνομα κέρδη για τα μέλη του κυκλώματος από τις παράνομες συνδρομές, ενώ στα 50 εκατομμύρια φτάνει η συνολική ζημία για τους νόμιμους παρόχους υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης από τους εν δυνάμει συνδρομητές που έχασαν από το παράνομο δίκτυο. Να πούμε ότι έχουν γίνει 7 συλλήψεις.

0: από την οργανωμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Ηράκλειο Κρήτης, στην Αθήνα, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και την Σάμο. 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Έχουν κατασχεθεί τα αυτοκίνητα και ποσό που φτάνει
1: σε 120.000
0: ευρώ, το οποίο βρέθηκε σε μετρητά.
1: Είναι πολύ ακριβά αυτοκίνητα αυτά.
0: Διαβίωσαν μια υπερπολιτελή ζωή με ταξίδια στο Αιγαίο, σε νησιά του Αιγαίου, με υπερπολιτελή ταξίδια, με υπερπολιτελή αυτοκίνητα. Έκαναν επίδειξη του πλούτου τους, ενώ είχαν ανοίξει πάρα πολλούς λογαριασμούς για να διασκοπήσουν όλα αυτά τα παράνομα κέρδη. Σε 12 ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντοπιστεί 58 λογαριασμοί. Να πούμε ότι στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα. 71 είναι οι χρήστες, οι παράνομοι χρήστες όλου αυτού του παράνομου λογισμικού και 5 ακόμη άτομα που είχαν βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.
2: Μάλιστα. Και πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη, γιατί έχουμε άλλη μία εγκληματική οργάνωση. Αυτή τη φορά όμως, αυτή η συμμορία, Αλεξάνδρα, πλαστογραφούσε έγγραφα για να διακινούνται μετανάστες.
3: Στην Ευρώπη.
4: Καλή σας μέρα. Εξαρτώθηκε η κλιματική οργάνωση, η οποία δρούσε από τις αρχές του 2025, δραστηριοποιώντας την κατάρτιση πλαστών εγγράφων, προκειμένου την παράνομη πρόθεση μεταναστών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφέρουμε ότι συνελήφθησαν 2 άτομα, ένας άνδρας ηλικίας 36 και ένας άνδρας ηλικίας 44 ετών, στις 16 Ιουνίου, ενώ διατηρούσαν κατάσταση με υγειονομικού ενδιαφέροντος στα κάτω Πατήσια. Ο 40χρονος είχε ηγετικό ρόλο, ο οποίος ασχολιόταν, ήταν υπεύθυνος του εργαστηρίου, ενώ ο 46χρονος ήταν εκείνος ο οποίος έκανε τις επαφές με τους πελάτες. Να αναφέρουμε ότι το συνολικό κόστος ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ ηλία τους στο τελευταίο διάστημα, ενώ σε έρευνα η οποία έγινε στο εργαστήριο ταυτοποιήθηκαν 243 ταυτότητες, 46 διαβατήρια, 12 άδειες οδήγησης, 12 άδειες διαμονής, 2 θερμοκολλητές, και ενώ να αναφέρουμε και όλα και λίγο τις τιμές. Το διαβατήριο το πουλούσαν στα 900 ευρώ, το δελτίο ταυτότητα στα 600 ευρώ, η άδεια διαμονής στα 300 ευρώ και η άδεια οδήγησης στα 150 ευρώ.
3: Και άδεια οδήγηση έδιναν.
4: Έχουν συλληφθεί.
2: Πάντα.
3: Έδιναν και άδεια οδήγηση. Πού είναι, παιδί μου.
4: Και άδεια οδήγηση πολλούσαν.
2: Μάλιστα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Θα
2: τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής.
3: Λοιπόν, Νικόλα, έλα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος μας έρχεται για να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας το διάλειμμα και με το διαγωνισμό μας, δεν ξεχνιόμαστε. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό. Είσαι έτοιμος?
2: Καλημέρα, Νικόλα.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Είναι η πρώτη μας εφημερίδα. Η ΕΕΠ λέει κάνει μουσείο. Τι λες τώρα? Απίστευτο και όμως αληθινό. Τι έγινε, Άντζε? Έτσι, πού θα είναι αυτό? Στην Αγία Παρασκευή, λέει, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες. Γιατί θα πρέπει να κάνει μουσείο μια μυστική υπηρεσία?
2: Ξέρω, τι θα έχει.
3: Ξέρω, το James Bond θα έχει σε διάφορες φτάσεις. Ναι. Λοιπόν, μιλάει στα νέα ο ιερέας που έκανε metal τις ψαλμωδίες, ο Διονύσης Ταμπάκης. Έτσι, είναι από τον Ναύπλιο, θέλω να σου πω. Από τον ναό της Ευαγγελίστριας. Εγώ πηγαίνω εκεί και ανάβω ένα κεράκι που και που.
2: Τον βλέπεις?
3: Τον βλέπω, ναι, αλλά δεν θέλει να μας μιλήσει. Oh. Θέλει να είναι χαμηλή τόνη, αλλά όταν πιάνει την κιθάρα, τα ρίχνει. Πολύ ωραίος. Και με τα πτυχιακή σχολή, Χάλκη, το πιθανότερο σενάριο της επαναλειτουργίας, τα λέγαμε και χθες εδώ. Από την είδηση μας έδωσε ο Νίκος Μανούρης.
2: Και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή με πρώτο θέμα την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει. Νέα στοιχεία λέει για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κεραμική και αρχαία νομίσματα βρέθηκαν στην αναγραφή της αρχαίας Μίεζας και επιβεβαιών, λέει, την ίδρυση στην εποχή του Φιλίππου του Δεύτερου. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβεβάσεις ακινήτων. Απαιτούνται, λέει, 7,5 μήνες στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης. Αν είναι δυνατόν. Κριτική από παντού στον Τραμπ για την συμφωνία. Και δείτε εδώ θέμα. Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Έχουμε, λέει, υψηλές θερμοκρασίες και στα ελατοδάση, λέει, όπως στον Πάρνονα, στον Ταΐγετο, στον Μέναλο και στον Χελμό, τα έλατα εκεί πεθαίνουν.
3: Λοιπόν, πάμε να... Καλά τα θέματα μας έχει το οικονομικό της καθημερινής. Καθυστερήσεις σε μεταβάσεις ακινήτων, σύγκριση τιμών σούπερ μάρκετ μέσω κινητού, τράπεζες και ατοπλαφών στόκους, αλλά δες εδώ το βασικό θέμα. Προωθητική ενέργεια από τη Φεράρι, παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είναι τα ζητήματα. Η αγορά, λέει, μια ηλεκτρική Ferrari Lunch, έτσι αξίας 550.000 ευρώ, δίνει στον αγοραστή τη δυνατότητα να ανέβει ψηλά στις λύσεις αναμονής για μοντέλα για περιορισμένες εκδόσεις, όπως η Ferrari. Πώς την είπα?
2: απέρτα.
3: Απέρτα τις φωτογραφίες που κοστίζει 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρομαι να μπω ψηλά στη λίστα για να αποκτήσω τη Φεράρι την απέρτα.
2: Απέρτα. Μάλιστα. Ή την Λουζ. Τέλος πάντων.
3: Και εσύ, Νίκο. Και εσύ. Ναι, ναι, ναι.
2: Καλά, παιδιά, περιμένετε. Ηρεμία, ψυχραιμία στην ουρά.
3: Σε παρακαλώ.
2: Ελεύθερος τύπος.
3: Τον ήρωά μας. Ναι. Ναι.
2: Ελεύθερος τύπος. Μικρή πτώση, λέει, στις βάσεις των ΑΕΗ. Ναι. Οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Crash test, λέει, για τον ίδιο αγαθό σε όλες τις αλυσίδες. Λίονελ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ, πέτυχε χατρικ και έσπασε 7 ρεκόρ. Και δείτε το θέμα που σας λέγαμε και νωρίτερα, θα το δούμε και μετά. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία. Για τις παραβιάσεις κατά της Ελλάδας και της Κύπρου από την Ευρώπη και τι αλλάζει, λέει, στις φοροαπαλλαγές των ΙΟΤΑΧΗ για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
3: Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών έρχεται και μας λέει ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 και για καταναλωτές γυρολόγους στο σούπερ μάρκετ για εφαρμογή πόσο κάνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ χρόνο για να μπεις να φτιάξεις. Το πόσο κάνεις.
2: Μα πραγματικά τώρα, δηλαδή θα τρέχω να πάρω το γάλα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Μα είναι δυνατόν. Πάμε να δούμε την εφημερίδα απογευματινή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βρείτε, λέει, τα φθηνότερα προϊόντα και η εφημερίδα απογευματινή με αυτό το θέμα έρχεται. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Εντάξει. Αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν, λέει, να γίνουν δεκτές. Είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ανοίγουν τα στενά. Έρονται οι κυρώσεις, συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ράπισμα στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα από το Ευρωκοινοβούλιο. Το θέμα που είδαμε πριν από λίγο για την πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές και πάνω-πάνω αυξήσεις σε 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους.
3: Πάμε στο μανιφέστο. Δίνουμε χώρο, ο Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, το λέγαμε χθες εδώ. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας να δούμε. Πόσοι θα είναι αυτοί οι νέοι οι οποίοι θα ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τι θα γίνει με τους παλιούς, οι οποίοι έχουν πιάσει κρυστασίδι αναπεριφέρεια. Και πάνω δεξιά ξέφυγε η Κοβεσή, αήθησε επίθεση κατά του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου.
2: Εφημερίδα Εστία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το νου σας, λέει, σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.
3: Πού τα είπα
2: το
3: αυτά.
2: Μήνυμα Καραμαλή. Η πατρίδα είναι, λέει, κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τυπερμάχο είναι in και όχι de modé. Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο και εμείς. Θα ακούσουμε το μήνυμα του πρώην
3: Πρωθυπουργού. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών, τουρκική εισβολή σε ερώ και στρογγύλη. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγικής μασίας νησιωτικό σύμπλεγμα από τη δημοκρατία. Πολύ σοβαρό το ζήτημα.
2: Εφημερίδα ριζοσπάστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς.
3: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβεσή.
2: Εφημερίδα Ο Λόγος έρχεται με την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, σύγκριση τιμών προϊόντων στο σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο.
3: Γρήγορα βλέπουμε την πολιτικά που μας έρχεται κάθε πρωί στα email μας. Ευρωπαϊκό χαστούκι Ερντογάν, μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Η εφημερίδα Εσπρέσο, σκηνές πανικού,
3: οπα,
2: λέει, με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι, η μήνα του Όπεν σώθηκε από θαύμα. Λέει, το πάμε, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στον
3: περαστικά, ρε μήνα, περαστικά. Τι έγινε από κλιματιστικό, είναι δυνατόν. Λοιπόν, πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο, τραγικό παιχνίδι μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν το γάμο μας, λέει η εφημερίδα Σταρ. Αυτή η κοπέλα η οποία χάθηκε στο τροχαίο αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Μύκονο.
2: Παντρευόταν τώρα. Παντρευόταν, το Σάββατο, ναι. Έχει και ένα παιδί. Ελεύθερη ώρα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα.
3: Ποιος τα το κεφάλαιο 13 αποκάλυψη. Λέει κυρίαρχος, ανέβασε το θρύλο στα ύψη 16 χρόνια στη Τιμόνη ο Μαρινάκης μας, λέει, ο κόκκινος πρωταθλητής. Συνέντευξη και χθες ο κύριος Μαρινάκης. Ναι.
2: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Εύκολη, λέει, η απόφαση. Ήρθε ο Πάμπλο Μαφέο και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του.
3: Ο πρόεδρος των προέδρων μας, λέει, Sport Day, δύο ευρωπαϊκά, Conference Link και Youth Link, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 1 Super Cup, έτσι από τον κύριο Μαρινάκη και από το Sport Day.
2: Εφημερίδα Live Sport. Έρχεται ο Καμαρά, λέει, ο Γάλλος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
3: Και full για ισχυρή ΑΕΚ, έτσι, ήταν απλώς θεατής κλειοσυνιών. Νομίζω ότι αθλητική ώρα ασχολείται με τα θέματα τσάκ.
2: Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν σας πούμε το διαγωνισμό, να σας πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας ερωτήσεις. Για να τα θέσουμε όλα στον Υπουργό. Και.
3: Καρόνις, πες το.
2: Πώς. Summer giveaway.
3: Λοιπόν, τα καθίσματα Καρόνις. 2.000 ευρώ σε πέροχα, όπως βλέπετε εδώ, πέροχες συσκευές, οι οποίες θα έρθουν την επόμενη μέρα από την εκκλήρωσή μας που θα γίνει 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα, εδώ από μένα και την Αλεξάνδρα. Τι πρέπει να κάνετε?
2: Σκανάρετε στο QR code που βλέπετε κάτω στην οθόνη σας ή μπαίνετε στο προφίλ του Action 24 στο Instagram. Δηλώνετε πολλές φορές συμμετοχή για να είστε εσείς ο τυχερός. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out.
7: You got it. What do you got in mind?
8: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Καλημέρα.
15: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
14: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
16: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
17: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
18: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
19: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
20: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
21: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
22: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
23: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
24: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
25: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
26: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σήμερα.
1: Τι είναι?
0: Προπαρασκευή.
2: Νόμιζα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, Παγκόσμια
0: πέρασα,
2: ημέρα
0: πέρα,
2: χορού,
0: πέρα,
2: Παγκόσμια...
1: Τι?
0: Είπε η περιβάλλοντος ήταν με τα γενέθλιά
2: μου. Ωραία. Παγκόσμια, καμιά Παγκόσμια ημέρα περιμένω. Πες μου πεις καμιά Παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν...
0: Δεν σου φτάνει που σου πω ότι είναι προπαρασκευή και ότι αύριο είναι Παρασκευούλα και ότι μετά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Α, και την Κυριακή σωστά είναι η γιορτή του μπαμπά.
2: Ωραία, και σε μία εβδομάδα και μετά από ένα μήνα έρχονται οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι ο Αύγουστος, μετά 15 Αυγούστου και μετά Χριστούγεννα,
0: 28.
2: Άσε μα. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να δείξουμε τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας πείτε ό,τι θέλετε στο 210-7007-07 και email έχουμε.
0: Στο infotaxion24.gr στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, καταγγελίες, τις καλημέρες σας και υπενθυμίζουμε θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Και Instagram και TikTok έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ατάξιον 24 Newsroom, εξαιρετική εργασία η οποία γίνεται και από τους συναδέλφους. Όλα τα αποσπάσματα, αν δεν προλάβετε να μας δείτε live που λέμε, θα μας δείτε εκεί, ναι.
0: Αν μας κάνετε follow και στο Facebook και στο X, το Action 24 TV, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Φύγαμε, ανηφορίζουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Θεοδώρα Πότα να την καλημερίσουμε. Καλό πρωινό, Θεοδώρα.
2: Γεια σου, Θεοδώρα, γεια σου.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με ένα περιστατικό που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, με ένα αυτοκίνητο που παρέσυρε ένα 10χρονο παιδί που έκανε ποδήλατο. Προσοχή μεγάλη.
3: Ένα συμβάν το οποίο έγινε χτες το απόγευμα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη συμβολή των οδών Ποσειδόνος και Εγνατίας. Εκεί, όπως είπες Αλεξάνδρα, ένα 10χρονο αγόρι την ώρα που έκανε τη βόλτα του με το ποδήλατό του παρασύρθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από διερχόμενο αυτοκίνητο. Έπεσε κάτω το ανήλικο αγόρι, τραυματίστηκε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο σημείο και διακομίστηκε, όπως πληροφορούμαστε, σε καλή κατάσταση, έχοντας ωστόσο τραύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Και την ίδια ώρα διεξάγεται βεβαίως και έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας, έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε αυτή την υπόθεση με τον 57χρονο που καταδικάστηκε όταν οδηγούσε μεθυσμένος και εγκατέλειψε έναν που τραυμάτισε. Έλα να σε ακούσουμε πώς έχει υπόθεση.
3: Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο έγινε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή του Πανοράματος στην Θεσσαλονίκη. 57χρονος οδηγός επιχείρησε να στρίψει έτσι ώστε να εισέλθει σε βενζινάδικο, αλλά τι έκανε, πάτησε διπλή διαχωριστική γραμμή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο μάλιστα επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Ο άνδρας κατηγορείται ότι όχι μόνο είχε καταναλώσει αλκοόλ, όχι μόνο εγκατέλειψε τον τόπο ατυχήματος, αλλά πήγε να κρυφτεί σε μία ρεματιά. Να σας πω ότι οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών. Μάλιστα, αποφασίστηκε 4 μήνες να τους εκτίσει πραγματικά, χωρίς να μπορεί δηλαδή να πληρώσει κάποιο χρηματικό ποσό. Άσκησε ωστόσο έφεση, αφέθηκε ελεύθερος και απολογούμενος ο 57χρονος είπε ότι έχει πρόβλημα υγείας, ότι είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί, γιατί βρέθηκε θετικός, όπως είπαμε, σε έλεγχο αλκοτέστ, και είπε ότι ναι, μεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αλλά πήγε στη ρεματιά προκειμένου να εντοπίσει τον σκύλο του, ο οποίος κατά το τροχαίο είχε βγει από το όχημα. Σαφώς και θα υπάρξουν και περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση. Πάντως, σημασία έχει ότι και η γυναίκα και το τρίχρονο παιδί της, που επέβαιναν στο όχημα που συγκρούστηκε ο 57χρονος, είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό μαθαίνουμε.
0: Μάλιστα. Θεοδώρα Πότα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Θα τα πούμε ξανά και στη συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό μας κάνει.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά πριν πάμε, εγώ πάω στη θέση μου σιγά σιγά, γιατί έρχεται εδώ ο Δημήτρης ο Παπαγιάννου. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
2: πάρα πολύ.
0: Δημήτρη.
2: Έτσι, καλημέρα, Δημήτρη. Να πούμε την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο Τζαρούχα, ο οποίος μας δίνει την κάμερά του από τον μετεωρολογικό του σταθμό στα Άνω Λιώσια. Και είναι εικόνα ζωντανή την οποία
1: ζωντανή,
2: παρακολουθείτε.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε τι βλέπει ο μετεωρολογικός σταθμός Είναι ζωντανή εικόνα και δείτε το πόσο ωραίο ξημέρωμα μας κάνει. Ε.
1: Ωραίο ξημέρωμα με βοριά.
2: Βοριά έχει.
0: Έχει αεράκι.
1: Έχει αρχίσει να πιάνει το Μελτέμι σιγά σιγά.
2: Φαίνεται κάτω στα δέντρα.
1: Ναι, που φυσάει. Ναι, όντως φαίνεται. Γι' αυτό και δεν έχει χαμηλές θερμοκρασίες τώρα το πρωί. Δηλαδή οι βοριάδες δεν αφήνουν να πέσει θερμοκρασία νωρίς το πρωί. Ουσιαστικά όμως σήμερα είναι μια μέρα με τους βοριάδες να ενισχύονται. Και αυτό αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο για πυρκαγιές σιγά σιγά. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές σήμερα και στην Αττική. Και από αύριο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα τα μελτέμια, θα είναι λίγο πιο ισχυρά. Και περιορίζεται και η αστάθεια σήμερα σιγά σιγά. Χθες είχαμε κάποιες μπόρες και στην Αττική, στα νότια και δυτικά προάστια.
0: Και
1: στα δυτικά προάστια. Και δυτικά Αιγάλεο, Χαϊδάρι. Περιορισμένα όμως, δηλαδή πολλές περιοχές που δεν έβρεξε καθόλου.
2: Αλλά έριξε κάτι αστραπόβροντα, πήγαμε.
1: Ναι. Και προς το Σαρονικό κύριος έριξε, μέσα στο Σαρονικό ειδικά έριξε αρκετή μπόρα.
0: Πάμε αυτό να δούμε αναλυτικά, αυτό που είναι
1: στην Καλαμάτα εννοεί, με χαλάζει πολύ η θύλα, είχε πολύ ισχυρούς ρηπές ανέμων, πολύ ισχυρή καταιγίδα χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα και προκάλεσε κάποια προβλήματα και λόγω του χαλαζιού.
0: Μάλιστα, πάμε να δούμε
1: λοιπόν. Το καιρό για σήμερα αναλυτικά. Όπου σήμερα, όπως είπαμε, περιμένουμε να περιοριστεί σιγά-σιγά η αστάθεια με τη διαταραχή να κινείται πιο ανατολικά και να επηρεάζει κυρίως την Τουρκία. Εδώ σήμερα θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με κάποιες μπόρες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο κυρίως, λιγότερο στα υπόλοιπα ορεινά. Και τώρα το πρωί κάποιες μπόρες θα σημειωθούν και στην Εύβοια και λιγότερο στην Ανατολική Στερεά. Οι άνεμοι βοριάδες, όπως είπαμε, από σήμερα σιγά-σιγά ενισχύονται. Θα φτάνουν τα 4 με 6 τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Αύριο στο Αιγαίο στις Κυκλάδες, εκεί στο Καβοντόρο, πιθανόν να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ πρόσκαιρα. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Λίγο θα πέσει στην Ανατολική και Νότια χώρα λόγω των βοριάδων. Εκεί μέχρι τους 28 με 31 βαθμούς περίπου η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, θα φτάσει στους 30 με 33, πιθανόν και 34 βαθμούς τοπικά. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία μέχρι στους 30 βαθμούς πέφτει λίγο η θερμοκρασία εδώ στην Αττική λόγω των βοριάδων. Και οι βοριάδες, όπως είπαμε, θα φτάνουν τα 4 με 5 ανατολικά και τα 6 μποφόρ σήμερα στην Αττική. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με κάποιες μπόρες από το μεσημέρι και μετά κυρίως στο τορικό του νομού και τα ανατολικά. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα όμως να βρέξει και στην πόλη, αργά το βράδυ όμως. 32 με 33 βαθμούς μέχρι στην θερμοκρασία, ανεβαίνει λίγο υδράριος εκεί σε σχέση με χθες. Με τα βλητή άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 30 βαθμούς με νεφώσεις και ηλιοφάνεια. 29 βαθμούς στη Λίμνο, με καλό καιρό. Στην Κέρκυρα, λίγες νεφώσεις, 31 βαθμούς μέχρι στην θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, 26 βαθμούς, μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη. Σήμερα χθες είχε καταιγίδα δυνατή. 28 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλιοφάνεια. Πολύ καλός καιρός στην Κρήτη. 31 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία. 31 βαθμούς στον Πειραιά, 27 στην Κηφισιά, 30 βαθμούς στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 28 βαθμούς. Οι πιο ψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Αττική, στα νότια προάστια, λόγω των βοριάδων που πνέουν στο νομό από νωρίς το πρωί ουσιαστικά. Λοιπόν, το σημαντικό πλέον στοιχείο από εδώ και πέρα είναι τα μελτέμια.
0: Τα
1: μελτέμια τα οποία θα ενισχυθούν, όπως είπαμε, αύριο και στο Σαββατοκύριακο θα είναι ισχυρά τα μελτέμια. Η αστάθεια πλέον θα είναι περιορισμένη, θα περιοριστεί γύρω από τα ορεινά ουσιαστικά. Και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Θα είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Αύριο θα το έχουμε, θα το δούμε πώς θα. Και κυρίως για τις φωτιές, αν μπορέσουμε, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Άμα έχεις το χάρτη αύριο, να μας το φέρεις.
1: Ωραία. Ναι.
2: Έτσι, και τα επίπεδα υγρασίας παίζουν ρόλο, γιατί ακόμα ξέρεις.
1: Και τα επίπεδα υγρασίας παίζουν ρόλο. Υψηλός ο κίνδυνος σήμερα για πυρκαγιές σε Αττική, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Ανατολική Κρήτη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εξαιρετική κουβέντα η οποία έγινε.
0: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας τώρα, βεβαίως, να δούμε τι γίνεται και στην επικαιρότητα. Ο Γιώργος Καλιακμάνης εδώ μαζί μας, επιτιμός πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα, Γιώργο Καλιακμάνη. Εβίτα Βαρελά, δικηγόρος. Καλημέρα, κυρία Βαρελά.
4: Καλημέρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με σένα, Γιώργο Καλιακμάνη, και με αυτήν την γυναικοκτονία τα συζητούσαμε που είχαμε στη Δράμα, το λέμε και το ξαναλέμε εδώ με τον Νίκο, έχουμε αναπάντητα ερωτήματα. Τελικά, η γυναίκα αυτή είχε ενημερώσει την υπηρεσία της ή όχι? Γιατί μαθαίνουμε ότι από την κυρία Δημογλίδου, από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι δεν είχε ενημερώσει η κοπέλα αυτή. Έρχεται χθες η ψυχολόγος της και λέει όχι, η Αντιγόνη είχε ενημερώσει την υπηρεσία για κακοποίηση.
4: Η ψυχολόγος που...
2: Όχι της αστυνομίας.
0: Όχι της αστυνομίας, που πήγαινε 45χρονη.
2: Και ο ψυχολόγος αστυνομίας και ο ψυχίατρος αστυνομίας, ναι. Επειδή θα καταθέσουν στο φάκελο, ναι. Δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, αλλά οι υπόλοιποι μιλούν, ναι.
4: Μπορεί η Αντιγόνη να είπε στον ψυχολόγο της αστυνομίας που τον έβλεπε ιδιωτικά, που για μένα τύπης είναι καλυμμένος που δεν ενημέρωσε αυτός την υπηρεσία, γιατί ο νόμος λέει ότι έχει το ιατρικό απόρριτο. Έχει το απόρριτο. Αλλά στην ουσία εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να ενημερώσει. Γιατί η αστυνομία είναι ένας οργανισμός, ξέρετε, που έχει στεγανά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα διέρεε αυτό το πράγμα και θα ήταν προς το σωστό δρόμο να αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν. Τώρα, μπορεί στους ψυχολόγους η Αντιγόνη να είπε, γιατί μπορεί να είχαν και αυτοί αυτό το θέμα, σου λέει, να ενημερώσει την υπηρεσία, μπορεί να τους είπε ότι ενημέρωσε την υπηρεσία και μπορεί να μην ενημέρωσε την υπηρεσία. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, σύμφωνα και με την κυρίου Δημογλίδου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Σίγουρα έχει πάρει πληροφορίες από πάνω από τη Δράμα και από τη στιγμή που της είπαν ότι δεν ενημέρωσε, μπορεί να μην ενημέρωσε την υπηρεσία. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα ζήτημα με το χωρισμό. Από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος είχε κρίση πανικού. Ποιος δεν έχει κρίση πανικού? Ποιος δεν έχει περάσει κρίση πανικού? Ποιος δεν έχει περάσει καταστάσεις στρες? Ποιος? Λοιπόν, όλοι αυτοί...
2: Μπορεί οποιοδήποτε να περάσει κατάσταση στρες.
4: Όλοι αυτοί δολοφονούν.
2: Είναι φυσιολογικό. Μισό λεπτό.
4: Όλοι αυτοί δολοφονούν.
2: Εγώ δεν θα ήθελα όμως, αυτός περνάει την κρίση πανικού, την ώρα που είμαι δίπλα του, να έχει και ένα πιστόλι μέσα στη θήκη του. Δεν θα το ήθελα αυτό.
4: Η κρίση πανικού δεν σημαίνει και επιθετικότητα.
0: Όχι, δεν μπορεί να
2: το ξέρει.
4: Μα δεν
0: είναι
4: δυνατό.
0: Δεν είναι δυνατό.
2: Δεν θα ήθελα ποτέ ο αστυνομικό, ο οποίο.
4: Είναι σαν να ανακαλύψαμε την Αμερική.
2: Να έχει ένα πιστόλι μέσα στο φικάρι.
4: Ωραία.
2: Γι' αυτό και λέμε και πάλι ότι πρέπει τα τεστ, συγγνώμη. Γι' αυτό έχετε και τόσου ψυχολόγου προσλάβει και τόσου ψυχιάτρου να βλέπουν αν είστε καλά ή δεν είστε καλά. Έτσι. Και εγώ πραγματικά λέω. Κάνουν ξεπέτες, κύριε Καλιακμάνη, αυτές οι υπηρεσίες αστυνομίας. Ξεπέτες.
4: Ακούστε, καταρχήν είναι πολλά τα θέματα. Κατά πόσο οι ψυχολόγοι έχουν επαρκείς γνώσεις να αντιληφθούν ότι ένας άνθρωπος έχει, ξέρω εγώ, αυτοκτονικό ιδιασμό. Κατά πόσο. Εδώ ψυχίατροι και πάλι
0: είναι,
4: σου λέει, είναι δύσκολο να το καταλάβει.
0: Και άλλη ένταση, δηλαδή, πάω εγώ στον ψυχολόγο. Μέσα του ένας άνθρωπος, έτσι,
4: και έχω αυτοκτονικό ιδιασμό και δεν το λέω. Δεν λέω, έχω λίγο άγχος, δεν μιλάω. Ξέρετε, εδώ δεν πρόκειται για ένα κρυολόγημα που ξέρεις ότι πιάνει τα συμπτώματα. Έχει πυρετό, έχει βήχα, έχει καταρροή στη μύτη. Λοιπόν, δεν πρόκειται για τέτοιες σωματικές ασθένειες. Πρόκειται για ψυχικές διαταραχές και ψυχικές ασθένειες. Η ψυχική ασθένεια μπορείς να την αντιληφθείς πολύ εύκολα. Νομίζω ένα ψυχίατρος δεν καταλαβαίνει. Άμα του πει ο άλλος ότι θεωρώ ότι με παρακολουθούν τα ούφο, εντάξει, εκεί αντιλαμβάνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι παρανοϊκός. Στην ψυχική διαταραχή και στα ψυχολογικά προβλήματα, που ποιος δεν έχει γύρω μας.
2: Ωραία, δεν είναι έτσι όμως.
4: Δεν είναι έτσι. Κι όμως, δηλαδή αυτό που λέτε ότι όποιος έχει πάθει, τώρα μας ακούνε ο κόσμος, ο περισσότερος που μας ακούει ο κόσμος έχει πάθει. Οι περισσότεροι.
0: Καταρχάς είναι, το ξαναλέω, παιδιά. Όχι, για να λίγο να το ξεκαθαρίσω.
4: Δηλαδή, κι άμα έχει ένα μαχαίρι δίπλα ένας πολίτης που παθαίνει κρίση πανικού.
0: Δεν μπορείς να αντιδράσεις.
4: Δεν μπορείς να αντιδράσεις
0: στην κρίση πανικού, δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα.
4: Τίποτα.
0: Έτσι, όχι, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Και είναι εντελώς διαφορετικό να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει μία παραβατική συμπεριφορά και να έχει ένταση μέσα του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
4: Γιατί
0: όλοι μας έχουμε περάσει κρίση πανικού. Ακινητοποίησε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στην κρίση πανικού.
4: Είναι υπερβολικό άγχος. Το άγχος σκοτώνει τον άνθρωπο που το έχει. Δεν σκοτώνει τον άλλον δίπλα.
2: Λοιπόν,
4: αυτός είχε άλλα πράγματα. Αυτός είχε διαταραχή. Ήταν διαταραγμένος άνθρωπος. Όταν βλέπετε εκ του αποτελέσματος ένας άνθρωπος να στρέφει ένα όπλο απέναντι. Το έχετε αντιληφθεί. Προσπαθήστε να το προσεγγίσετε.
2: Να ρωτήσω κάτι,
4: κύριε Βαρελά. Να στρέψει ένα όπλο απέναντι στην αυτό και να πυροβοληθεί.
2: Κύριε Βαρελά, αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί ο φάκελος αυτός δεν πρέπει να κλείσει. Αν υπάρχουν ευθύνες σε όλα τα υπόλοιπα γρανάζια που έπρεπε να εξετάσουν την ψυχική υγεία αυτού εδώ του ανθρώπου. Και αν όντως έχουν φτάσει οι καταγγελίες, πρέπει να μας το πούνε στην υπηρεσία αυτής της κοπέλας που σκοτώθηκε με αυτόν τον τρόπο και άφησε τα παιδιά της ορφανά, που δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να μην κλείσει ο φάκελος.
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί από άκρη σ' άκρη και επίσης πλέον να γίνει κατανοητό σε όλα, προς όλα τα αστυνομικά τμήματα, γιατί άκουσα και χθες ότι πάλι στο αστυνομικό τμήμα Αργείων Αναργύρων μία καταγγελία δεν έφτασε έτσι όπως έπρεπε να φτάσει. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό, χωρίς να γνωρίζω για αυτή την υπόθεση, το ότι καμία καταγγελία καμίας γυναίκας δεν μπορεί να πέφτει στο κενό. Και επειδή μου έχει τύχει και εμένα και το έχω πει και στη φιλόξενη εκπομπή σας εδώ πέρα, δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα που πάει να καταγγείλει κακοποίηση να φεύγει, να μην εισακούγεται το πρόβλημά της και να μην βρίσκει βοήθεια. Είναι αδύνατο αυτό. Βεβαίως, δεν φταίνει μόνο τα αστυνομικά τμήματα. Και σίγουρα για μένα αυτό που είπε ο κύριος Καλιακμάνης προηγουμένως, αν ακούστηκε, γιατί ο ψυχίατρος θεωρώ ότι είναι ενδεδειγμένος να κάνει μία γνωμοδότηση η οποία θα έχει μία άλλη βαρύτητα από ότι, γιατί είναι γιατρός, από ότι ένας ψυχολόγος. Και συνεπώς θεωρώ ότι τα ψυχιατρικά τεστ στην αστυνομία θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα. Μπράβο. Εντάξει, πρώτον
2: και
5: από όχι και
2: ξεπέτα.
5: Δεύτερον.
2: Όχι ξεπέτα.
5: Δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση τι συνέβη. Παρόλα αυτά, δεν θεωρώ τώρα ότι να τα ρίξουμε στον ψυχολόγο, ο οποίος δεν διέκρινε 100%, ενώ έχει υπάρξει, συγγνώμη που θα το πω, ο στενός κύκλος γύρω από αυτό το θύμα 20 χρόνια ολόκληρα να βλέπουν τι συμβαίνει και να μην βοηθούν. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι ο περίγυρος, η οικογένεια, οι φίλοι, όλοι αυτοί που βλέπουν μια γυναίκα να υπομένει, να ανέχεται, να κακοποιείται, θεωρώ λοιπόν ότι με την ανοχή τους και αυτοί είναι συνένοχοι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, διότι τελικά σε αυτή την κοινωνία που ζούμε έχουμε φτάσει να είμαστε σε απόγνωση με τις γυναικοκτονίες. Πάλι έγινε απόπειρα χθες το βράδυ σε μια γυναίκα και διέφυγε και αυτοκτόνησε ο σύζυγος που πήγε να την σκοτώσει. Πάλι το ίδιο χθες.
0: Κυρία απόπειρα. Βαρελά, να μείνουμε λίγο σε αυτή την υπόθεση. Εξηγήστε μας κάτι. Τώρα, μας λένε από την ελληνική αστυνομία επίσημα ότι δεν έχει γίνει αναφορά στην υπηρεσία. Έρχεται ο ψυχολόγος, λέει, όχι, η Αντιγόνη είχε πάει και είχε ενημερώσει την υπηρεσία. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο φάκελος αυτής της υπόθεσης δεν πρέπει να κλείσει.
5: Άρα, ο ψυχολόγος δεν είναι. Ο ίδιος ο ψυχολόγος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι έχει γίνει καταγγελία. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρουμε αν λέει την αλήθεια ή όχι. Εγώ σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν πρέπει να κλείσει, αντιλαμβανόμαστε, ο φάκελος αυτής της υπόθεσης. Πρέπει να δούμε την αλήθεια, πρέπει να δούμε αν κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του σε αυτή την υπόθεση.
2: Σε κάθε περίπτωση,
5: είδαμε και με τους αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ότι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και τώρα, έτσι. Και με σοβαρά και κακουργηματικό διώξεις είδαμε. Σίγουρα πρέπει να διερευνηθεί. Το ζήτημα είναι ότι πλέον, εάν δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και το πατριαρχικό αυτό καθεστώς που ανεχόμαστε και ανέχονται πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην ελληνική αστυνομία αυτό το πρόβλημα που εμφανίζεται. Είναι παντού.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Καλιακμάνη, και να δούμε αυτή την ιστορία με την Σπύρα που λειτουργούσε ως πυραμίδα και έστελνε δωρεάν υπηρεσίες συνδρομητικής σε 7 εκατομμύρια ηλία. Και εδώ βλέπετε το βίντεο το οποίο μας έχει δώσει η ελληνική αστυνομία από την ώρα των συλλήψεων. Έτσι.
0: Φοβερό. Μια παράνομη πλατφόρμα.
4: Εντάξει, πολλά τα εκατομμύρια που έχασαν οι εταιρείες αυτές που ασχολούνται επισήμως με τη συνδρομητική τηλεόραση, αυτοί είχαν καταφέρει.
2: Αυτή τι είναι από κωδικοποιητές, τι είναι αυτοί.
4: Ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, έσπαγαν τους κωδικούς και πούλαγαν παρανόμως συνδρομητική τηλεόραση. Σε 89, από ό,τι είδα, σε 89.000
0: 86.000 συνδρομητές.
4: Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι πρόκειται για μια μεγάλη σπήρα. Τι άλλο θα σκεφτούν. Μπόρεσαν δηλαδή και έσπασαν και αυτό. Συνδρομητική τηλεόραση, συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία και θα απολογηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι άλλη μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, που βλέπετε ότι οι απατεώνες και τα δικυκλώματα λειτουργούν σαν λερναία ύδρα. Δηλαδή, κόβει ένα, η αστυνομία κόβει ένα κεφάλι, εμφανίζονται άλλα 10.
2: Εδώ πώς το είχαν αισθήσει, μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είχαν κάνει.
4: Είχαν κάνει ένα αναμεταδότη στο Αγρίνιο.
2: Τι είχαν κάνει στο
0: αναμεταδότη. Α, στα μέρη σας.
2: Πείτε.
4: Λοιπόν, ο νομός μπορεί να πηγαίνει πίσω στα άλλα, στην ανάπτυξη και στον τουρισμό. Αλλά είδατε ότι η παινία τέχνες κατεργάζεται, που λένε. Αλλά τέχνες που αποφέρουν είχαν πολύ μεγάλο.
2: Πέραν το σήμα αυτή.
4: Ναι, πέραν το σήμα λοιπόν και το είχαν στήσει ένα αναμεταδότη στο Αγρίνιο. Και μετέδιδαν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού.
2: Πώς, είχαν με ποιον τρόπο.
0: Ωραία, και σε αλλού, και σε άλλες χώρες. Τι μετέδιδαν?
4: Το σήμα της συνδρομητικής τηλεόρασης που έκλεβαν, ναι, από τα συνδρομητικά κανάλια. Είχαν καταφέρει να σπάσουν τους κωδικούς και να το κάνουν όλο αυτό και το έκαναν και πολύ καλά.
5: Και να ζητούν τη συνδρομή από, ναι, πολίτες.
2: Και πώς τώρα μάθαρα τα παίρνανε.
4: Όχι, τα παίρνανε.
2: Κόβανε απόδειξη, τι παίρνανε?
4: Απόδειξη δεν κόβανε φυσικά.
0: Παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, επειδή νομίζω μου το έχουν πει αυτό στο παρελθόν. Είναι αυτό το μαύρο κουτί που σου λένε, που εγώ τα έχω όλα μέσα. Έχω και τη μία πλατφόρμα και την άλλη πλατφόρμα και την πλατφόρμα με τις ταινίες και την πλατφόρμα με τα παιδικά.
4: Αποκωδικοποιητής.
0: Ε, αυτό, ναι, το μαύρο κουτί που εγώ αποκωδικοποιητής.
4: Γιατί αυτοί, τι δημιουργούσαν στην ουσία? Δημιουργούσαν έναν πομπό. Δημιουργούσαν έναν πομπό, αλλά εσύ για να έχεις τα κανάλια, έπρεπε να έχεις ένα δέχτη που να πιάνει το συγκεκριμένο πομπό.
2: Κυρία Βαρελά,
4: να συνδέεται με το συγκεκριμένο αναμεταδότη.
5: Απάτη, απάτη.
2: Και πώς πλησίαζαν τον κόσμο, 85 τόσες χιλιάδες είχε.
0: Μιλητό.
4: Μέσω των social και μιλητό κλπ. Σου λέει ο άλλος, εγώ έχω κάνει συνδρομή και τα έχω όλα. Τα έχω όλα μέσα με τόσα χρήματα. Ενώ αν πάρεις το ένα συνδρομητικό κανάλι, είναι,
5: ναι,
4: τόσο.
5: Κλοπή, κλοπή.
2: Κυρία Βαρελά, ακούστε το συνολικό. 7 εκατομμύρια βρήκανε. Συνολικά 50 εκατομμύρια πρέπει να. Τι πίνες τώρα αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί?
5: Κοιτάξτε, τα δικήματα μου έρχονται στο μυαλό, γιατί είναι όντως λίγο ιδιαίτερη η υπόθεση αυτή. Θεωρώ ότι αφορά κλοπή και κακουργηματική απάτη λόγω ποσού.
2: Ναι.
5: Άρα μιλάμε για ποινές πρόσκαιρης κάθερξης.
2: Πόσο?
5: Πρόσκαιρης κάθερξης, εγκληματική οργάνωση, πόσα άτομα είναι άνω των τριών. Αυτό θεωρώ ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή, κακουργηματική απάτη και εγκληματική οργάνωση. Αλλά δεν είμαι και ο εισαγγελέας.
2: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι, κυκλοφορούσαν με πολυτελή, λέει, αυτοκίνητα, κύριε
4: Γαλιακμάνη. Αφού έβγαζαν
0: τα χρήματα. Λογικό. Τους λεφτά
2: βγάζανε. Πώς το ξέπαιναν όλο αυτό, δεν τους πηλιάστηκαν?
4: Αυτό πρέπει να ψάξουν έναν. Μοιράζονταν το χρήμα.
5: Ναι, τώρα, και η ροή του χρήματος, γιατί επειδή αφορά οικονομικό και οικονομικό, έτσι, τεράστια ποσά, φαντάζομαι ότι ο οικονομικός εισαγγελέας θα αναζητήσει και τη ροή του χρήματος για να δει πώς στοιχειοθετείται το αδίκημα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στα πιο σοβαρά, σε μια άλλη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Πάλι για απάτη, αλλά αυτή τη φορά εδώ η συμμορία αυτή πλαστογραφούσε έγγραφα προκειμένου να διακινούνται μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιώργο Καλιακμάνη. Πώς δρούσαν?
4: Ξέρετε,
0: λοιπόν,
4: ενημερώθηκα γι' αυτό και σκέφτηκα ότι όσο ήμουν στην υπηρεσία, πόσες εγκληματικές οργανώσεις είχα εξαρθρώσει με έναν-δύο αστυφύλακες, εγώ και με έναν-δύο αστυφύλακες από το αεροδρόμιο, που πιάναμε τέτοιες καταστάσεις στην Ομόνια, στα κάτω Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας, που πλαστογραφούσαν έγγραφα. Ναι, αυτοί τι κάνουν, πλαστογραφούν έγγραφα κακής ποιότητας. Γιατί πλέον τα διαβατήρια, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ταυτότητες, έχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Οπότε αυτά είναι κακής ποιότητας και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να παραπλανήσουν ειδικά τους υπαλλήλους των εταιριών. Γιατί στις πτήσεις αυτές, Ίντρα, Σέγγεν, αυτός που βλέπει τα διαβατήρια είναι ο υπάλληλος των εταιριών. Εμείς όμως στο αεροδρόμιο είχαμε φροντίσει και είχαμε, παρόλο που απαγορεύεται ο διαβατηριακός έλεγχος στις χώρες Ίντρα Σέγγεν, ναι, αστυνομικό έλεγχο, οπότε είχαμε αστυνομικούς εκπαιδευμένους, νομίζω ότι το συνεχίζουν και το κάνουν, όσο ήμουν εγώ το κάναμε. Είχαμε λοιπόν αστυνομικούς εκπαιδευμένους περί της πλαστότητας των εγγράφων, mm-hmm, και υπήρχαν στις πύλες και κάναν τον έλεγχο και τους έπιαναν
2: σχεδόν όλους αυτούς. Εδώ πέρα είχαν φέρει ολόκληρο
4: εργαστήριο. Ναι, αυτοί, να ξέρετε,
2: ό,τι είχε αστυνομία το έχουν και αυτοί.
4: Ναι, ναι, αυτοί. Σας είπα, είναι κακής ποιότητας τα έγγραφα αυτά που δίνανε. 900 ευρώ το διαβατήριο, 600 την ταυτότητα, αυτοί που έρχονται.
2: Δίπλωμα, λέει, αυτοκινήτου.
4: Ναι, δίπλωμα 500, 150, ναι. Κοιτάξτε, αυτοί που έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες δεν ξέρουν. Και τους κοροϊδεύουν και αυτοί όλοι τους κοροϊδεύουν. Τους λένε, ας πούμε, θα σας δώσουμε εμείς ένα διαβατήριο. Ας πούμε, ένα διαβατήριο το οποίο ήταν γνήσιο. Αλλά ήταν άλλο πρόσωπο. Έβρισκαν τα κυκλώματα, βρίσκαν ποιος μοιάζει με τη φωτογραφία που υπάρχει στο διαβατήριο. Αυτό έκανε 2 με 3 χιλιάδες. Αν αυτό το διαβατήριο δεν ήταν καταχωρημένο ο αριθμός του στο Σέγγεν, στο Σιρένε, ως κλεμμένο, τότε έκανε 5.000. Γιατί σου λέει, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να ταξιδέψεις.
5: Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους μετανάστες που φτάνουν. Κάποιος αστυνομικός τους συλλαμβάνει. Μένουν.
0: Ακολουθούνται οι διαδικασίες.
5: Ποιες είναι οι διαδικασίες?
0: Ακολουθούνται οι διαδικασίες για το αν κάποιος...
5: Πάνε πίσω ή μένουν εδώ. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον.
0: Ακολουθούνται οι διαδικασίες. Αν κάποιος θα αιτηθεί άσυλο ή δεν θα αιτηθεί άσυλο.
2: Είναι ωραίο ερώτημα αυτό, γιατί αυτό,
0: να δούμε λίγο
2: αυτό είναι όλο το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από τα Χερσαία και τα υδάτινα σύνορα. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα τείχος να μην μπορούν να φύγουν για Ευρώπη, οπότε τι κάνουν, μένουν εδώ. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να απελαθούν.
5: Ακριβώς.
2: Οπότε η Ελλάδα το φορτώνει όλα αυτά.
0: Γι' αυτό το έχουμε φτιάξει το τείχος.
2: Το τείχος το έχουμε φτιάξει για να, τείχος εννοώ, για να μην φύγουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί έρχονται τα καμιόνια, έρχονται και τα καμιόνια μέσα εισαγωγικά. Από την Τουρκία έρχονται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κύριε Βαρελά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ ωραία κουβέντα. Να ρίξουμε μια ματιά, παρακαλώ πάρα πολύ, τι γίνεται στο ύψος μεταμόρφωσης που έχουμε την καμερά μας, έτσι. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνησή μας.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
2: Πυγμένα όλα.
0: Ζορισμένα τα πράγματα στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα από τις άλλες μέρες. Και λογικό είναι, τελείωσαν και τα σχολεία. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι άδειες, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα βλέπουμε σταδιακά μια πολύ καλύτερη εικόνα το πρωί στην κίνηση.
2: Ναι, αλλά πάλι πολλά φορτηγά τροφοδοσίας, παιδί μου. Τα βλέπεις όλα διπλά-τριπλά. Αυτή την ώρα πρέπει να είναι. Παιδάκι μου. Α, το ρυθμίσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία μας έρχονται, λες και είναι. Είπαμε, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ στην κεντροαριστερά. Πάντα θα έχουμε κάτι να γίνεται.
0: Εμείς ήρεμοι είμαστε. Στο Πασόκ δεν είναι ήρεμοι.
2: Αυτό, κεντροαριστερά.
0: Και ξαναβουλιάζουν και ξαναβυθίζονται στην εσωστρέφειά τους. Καλημέρα, Γιάννη Σαραντάκο.
6: Καλημέρα, Σαλφί, πώς είστε?
0: Εμείς καλά.
6: Ναι.
0: Εσύ?
2: Μας έρχεται τώρα με το άλλο. Μας έρχεται στην επικαιρότητα και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι λέει ο καθένας.
6: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφή αυτά που λένε και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κρύβονται οι άνθρωποι. Okay. Νομίζω ότι είναι απολύτως καθαρές οι γραμμές που έχουν υπάρξει και στο εσωτερικό του Πασόκ και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η κεντροαριστερά εξακολουθεί, παρά τις συνεδριάσεις των κεντρικών επιτροπών, των πολιτικών συμβουλίων, των συνεδρίων, να εμφανίζουν ένα τοπίο που παραπέμπει σε κινούμενη άμμο, παρά σε μια σταθερότητα, ειδικά εν ώψη εκλογών, που είτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν τον Μάρτιο, είναι πάρα πολύ κοντά πια. Είναι εντυπωσιακό ότι ούτε τα κομματικά όργανα δεν μπορούν πια να οδηγήσουν τα στελέχη στο να προσπεράσουν τις συγκρούσεις. Χθες, μέσα πάλι σε μία μέρα, ταυτόχρονα υπήρξαν 2 μέτωπα στο Πασόκ, μεταξύ κορυφαίων στελεχών του Πασόκ, η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, και συνεχίζεται η φθορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα άτυπο debate το οποίο έγινε μέσα από το Action 24, μεταξύ του πρόεδρου του κόμματος, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, και του κορυφαίου στελέχους και μέχρι πρώτην ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κύριου Νίκου Παπά.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την κόντρα του κύριου Δούκα με αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου.
2: Μιλάμε
0: και πώς ξεκίνησε.
2: Για τον δεύτερο υποψήφιο με την τρίτη, έτσι, η οποία δίκανε τις εκλογές, βέβαια.
6: Και μιλάμε ακριβώς για δύο κορυφαία, με πολύ ψηλά ποσοστά, για δύο κορυφαία στελέχη του Πασόκ, λίγες εβδομάδες μετά το συνέδριο του κόμματος. Έχει σημασία ότι δεν γίνεται σε ένα χρόνο ανύποπτο αυτό το πράγμα. Έχει γίνει το συνέδριο, θεωρητικώς έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό μπροστά μας και φαίνεται λοιπόν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και οι συνεργασίες διχάζουν ξανά το Πασόκ. Σε τηλεοπτική τη συνέντευξη, η πρώην υπουργός και κορυφαίος τέλεχος, όπως είπε και ο Νίκος πολύ σωστά, χαρακτήρισε γελοιότητες τα όσα λέει ο κύριος Δούκας για συνεργασίες και την ίδια ώρα είχε ένα καλό λόγο να πει, μη σας πω και 2 καλούς λόγους, και τον κύριο Κυριάκο Πιαρακάκη. Θέλω να πω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου πάντοτε στις τοποθετήσεις της. Για τον κύριο Πιαρακάκη λέει και μια καλή κουβέντα.
0: Λογικό δεν είναι.
2: Μισό λεπτό. Για τα θετικά της οικονομίας, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, τα οποία είναι αριθμοί και τα βλέπουμε. Έτσι.
6: Ναι, αλλά κάπου ταυτίζεται αυτό.
2: Ο κύριος Πιαρακάκης αυτό.
6: Μα είναι ο υπουργός οικονομικών.
2: Άμπρα.
6: όπως λέγαμε παλιά, ο Τσάρος.
0: Και παλιά συνεργάτης της.
2: Ήτανε.
6: Δεν παίζει αυτό. Όλο παίζει.
0: Εντάξει, εγώ το λέω. Εγώ το αφήνω στο τραπέζι.
2: Εντάξει, πάνω στο τραπέζι.
6: Έκανε λοιπόν τη δήλωση αυτή η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Λούκας δεν συμφώνησε με την Αλεξάνδρα ότι επειδή είναι παλιός συνεργάτης πρέπει να λέει και καλά λόγια. Πήρε τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου και ουσιαστικά ρώτησε εάν τα καλά λόγια που είπε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι επίσημη θέση του Πασόκ. Εάν δεν είναι επίσημη θέση του Πασόκ, να βγουν να το πούν, είπε ο κύριος Δούκας.
0: Δεν είναι. Είναι.
6: Προφανώς δεν είναι. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή το οποίο πηγαίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση, δίνει μια μάχη καθημερινά ο κύριος Ανδρουλάκης για την οικονομία και την ακρίβεια, έχει φύγει πια από τα παλιά. Πηγαίνει σε καινούργια θέματα. Να βγαίνει ένας τελεχός του να λέει καλές κουβέντες για την πορεία της οικονομίας, για την οποία περηφανεύεται δικαίως ο Μητσοτάκης, καταλαβαίνει ότι αυτό κανονικό δεν το λες. Ο κύριος Δούκας έξυπνα. Κινούμενος, δεν επεσήμανε το θέμα της γελοιότητας, τη φράση που είπε για τον ίδιο κ. Διαμαντοπούλου. Πέταξε την μπάλα στα καλά λόγια για τον κύριο Πιαρακάκη και ρώτησε, ρητορικός βεβαίως, αν αυτό είναι επίσημη θέση του Πασόκ.
2: Τώρα εδώ έχουμε κόντρα μεγάλη, έτσι. Η ηγεσία τι κάνει για να το μαζέψει?
6: Η ηγεσία έκανε τον Πόντιο Πιλάτο χθες τη νύχτα, αργά, αφού είχαν εξελιχθεί τα θέματα και υπήρχε αυτός ο πόλεμος και μέσω των social media. Και τα στελέχη του Πασόκ άρχισαν να παίρνουν θέση. Το Πασόκ τι έκανε, είπε το κλασικό, ο καθένας κρίνεται για αυτά τα οποία λέει. Ουσιαστικά δηλαδή δεν πήρε θέση σε καμία περίπτωση. Δηλαδή έβαλε, γιατί έχει μια δυσκολία και το είχα ρελότη κούπη. Εάν δικαιώσει την κυρία Διαμαντοπούλου, τη δικαιώνει στο σύνολο. Και στο ότι είναι γελοιότητες τα περί συνεργασιών που λέει ο κύριος Δούκας και στα καλά λόγια που λέει για τον κύριο Κυριακάκη. Άρα εκεί έχει μια δυσκολία ο κύριος Ανδρουλάκης να δικαιώσει την κυρία Διαμαντοπούλου. Δηλαδή, απ' την άλλη μεριά, εάν δικαιώσει τον κύριο Δούκα, ότι δεν είναι θέση του Πασόκ αυτή, αδειάζει περιτράνως την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, έτσι. Με την οποία έχει έρθει κοντά ο κύριος Ανδρουλάκης το τελευταίο
2: πολύ
6: διάστημα.
2: Δύσκολη πολύ δύσκολη θέση του κύριου Ανδρουλάκη είναι εδώ, να το ομολογήσουμε αυτό. Να σου πω με μπασκετικούς όρους. Ναι. Ούτε καν τεχνική ποινή. Και αν συνεχίζουν να τσακώνονται, τους βγάζεις με τις καλυφιές.
6: Αν μιλήσουμε για μπάσκετ, νομίζω ότι πρέπει να σφίξει time out. Ο κ. Ανδρουλάκης να τους φέρει στον πάγκο, να βγάλει το ντοσιέ με τους κύκλους. Ναι, ακριβώς.
0: Προσπάθησαν πολύ στο Πασόκ να σηκώσουν.
6: Δεν λέω να τους μιλήσει όπως ο Μακαρίτης, ο Άιμνησος Ιωαννίδης.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε.
6: Που παίρναμε τα μικρόφωνα.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε.
6: Αλλά εν πάση περιπτώσει είδα time out. Νομίζω ότι το έχουμε.
2: Ο Ιωαννίδης πρώτος είναι. Μιλάμε για τις μορφές.
6: Φαντάζομαι ότι το time out αυτή τη στιγμή το έχει ανάγκη το Πασόκ, διότι ξαφνικά εμφανίζονται δύο κορυφαία στελέχη να συγκρούονται. Οι συνεργασίες εξακολουθούν να στοιχιώνουν το Πασόκ. Η λέξη συνεργασίες φαίνεται ότι την ξορκίζει το μισό Πασόκ, το άλλο μισό την ψάχνει και τη θέλει. Και μην γελιέστε, όσο η θέση νούμερο 3 ή νούμερο 4 για το Πασόκ παραμένει, η γκρίνια για άλλα θέματα πιθανώς να είναι εκεί, έτσι. Ναι. Είναι προφανές.
0: Είχαν κάνει προσπάθεια για να βγουν από την εσωστρέφειά τους.
2: Και να ασχοληθούν με θέματα της πραγματικής οικονομίας, βέβαια.
6: Ο κ. Ανδρουλάκης το κάνει αυτό.
0: Ναι.
6: Το παλεύει ο ίδιος.
0: Ναι.
6: Συνέχεια.
0: Ναι.
6: Περιοδίες ετοιμάζει, συνεδεύξεις δίνει, το κάνει. Από την άλλη μεριά όμως φαίνεται ότι δεν ακολουθούν όλα τα στελέχη ο καθένας για τους δικούς του λόγους ή εν πάση περιπτώσει ο καθένας δεν είναι στην ίδια γραμμή. Γι' αυτό λέω το time out ίσως είναι στην παρούσα φάση η καλύτερη λύση.
0: Πάμε
6: διότι καταλαβαίνω ότι αν πάει σε εκλογές ο Ανδρουλάκης έτσι, με τις συνεργασίες του κ. Δούκα, τα θετικά λόγια για την κυβέρνηση, για το μη κυβέρνηση κ. Διαμαντοπούλου, φέρνουν σε δύσκολη θέση και τα υπόλοιπα στελέχη. Είχαμε τον κύριο Χρυστοδουλάκη χθες εδώ, ο οποίος ήταν στους συναδέλφους Πιέρο Καλογεροπούλου και Τάκη.
2: Τι να πούνε.
6: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη θέση.
2: Τι
6: του προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο.
2: Τι θα έλεγε.
6: Και βεβαίως στο τέλος είπε, το οποίο είναι πολύ λογικό, ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος προβολής του προγράμματος του Πασόκ. Όποιο πρόγραμμα συμφωνεί, διαφωνεί, δεν έχει σημασία. Και ασχολούμαστε με τα εσωτερικά μας.
0: Που υπενθυμίζουμε είχε στηρίξει τον κύριο Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές, έτσι.
6: Παλιά νομίζω.
0: Παλιά.
2: Παλιά. Παλιά. Έχουν ξεχαστεί
0: παλιά
2: όλα
0: αυτά.
6: Αυτά αλλάζουν.
2: Αλλάζουν, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, τώρα,
6: όπως έλεγε κάποιος παλιός πολιτικός, όταν αλλάζουν συνθήκες, αλλάζουν και οι θέσεις.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, όποιος έβλεπε χθες τη βραδινή ζώνη ενημέρωσης του Άξιον 24, τι θα καταλάβαινε για το ΣΥΡΙΖΑ? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε και τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Παπά. Διαφωνούνε.
6: Είναι καθαρό, εδώ διαφωνούν πια για την απόφαση κεντρικού κομματικού οργάνου. Ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχουν συμφωνήσει καν στο τι λέει μια απόφαση που πήρε η κεντρική τους επιτροπή πριν από λίγες ημέρες.
2: Μπορεί να είμαστε μαζί, να αποφασίζουμε κάτι και άλλο να καταλαβαίνει.
6: Να γράφουμε στο χαρτί αυτό που αποφασίσαμε.
2: Μπορεί να γίνει αυτό.
6: Κι όμως στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται και αυτό. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περιδίνηση. Δύσκολα θα βγει από εκεί. Είναι μια σύγκρουση η οποία είναι σύγκρουση κορυφής και αφορά, προσέξτε, δεν αφορά πτυχές της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αφορά την επιβίωση αυτή καθεαυτή του κόμματος πια. Είναι το πρόβλημα, είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας προφανώς έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Και χθες είχαμε ξανά ένα δημόσιο διάλογο μεταξύ του πρόεδρου του κόμματος και του κορυφαίου στελέχους κ. Νίκου Παπά για το ότι λέει μια κομματική απόφαση. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχω δει συγκρούσεις σε κομματικά όργανα, εκτός κομματικών οργάνων, διαφωνίες, διαγραφές, επιστροφές στελεχών. Να διαφωνείς για μια απόφαση που μόλις πήρες, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Τη μεταφράζει ο καθένας με τον τρόπο που θέλει.
6: Προφανώς ο κύριος Φάμελος εξακολουθεί και λέει ότι εμείς δεν θα πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Βάζει μια τελεία εκεί. Δεν εξηγεί πράγματι εάν υπάρχει ραντεβού στις κάλπες, δηλαδή εάν στο παραβάν θα δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Απ' την άλλη, ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου λένε πες μας, στη ΔΕΘ θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ανέβει, θα καταθέσει πρόγραμμα, θα είναι πρόγραμμα απέναντι στον Τσίπρα ή μάλλον και απέναντι. Ο κύριος Φάμελος λέει δεν πάμε απέναντι στον φυσικό ηγέτη και την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, φεύγει το ένα μετά το άλλο, τα στελέχη του κόμματος. Mm. Έφυγε ήδη ένας βουλευτής, ο κ. Ζαχαριάδης είναι καθοδόν πια προς το κόμμα Τσίπρα. Πληροφορούμε ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Ο κ. Μπάρκας, εσάς εδώ, πριν από λίγες ημέρες, είπε ότι εμείς δεν θα πάμε απέναντι στο φυσικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν καταθέτουμε ψηφοδελτία. Άρα τι σημαίνει αυτό? Μάλλον σημαίνει αυτοδιάλυση. Και μέσα σε όλο ο κ. Παπάς έθεσε χθες, μέσω του Action 24, οικονομικό ζήτημα. Ακούστε. Επέμεινε στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
6: Του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει. Και είπε ο κ. Παπάς ότι όλα αυτά είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
7: Προσοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό κουκουέ, η εξέλιξη του κουκουέ εσωτερικού. Το θυμόμαστε όλοι. Που είχε περιουσιακά στοιχεία. Συνασπισμός είχαν περιουσιακά στοιχεία. Πού είναι όλα αυτά? Τι θα κάνουν? Ποιος θα τα διαχειριστεί?
6: Ποιος θα διαχειριστεί αυτά και αν αυτό διαλυθεί, πού θα πάνε τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία έχουν απομείνει γιατί δεν έχει συμπληρωθεί η τετραετία ακόμα. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και χρήματα τα οποία παίρνει, δικαιούται το κόμμα να πάρει ποσοστό.
7: Για τις εκλογές.
6: Για τις εκλογές και ακόμα και μετά τις εκλογές. Εάν το κόμμα δεν μπει στη Βουλή, δικαιούται κάποια υπόλοιπα σε επίπεδο προϋπολογισμού κρατικού να λαμβάνει.
0: Και επίσης, μην πάμε μόνο στα περιουσιακά στοιχεία, πάμε και στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται εκεί.
6: Προφανώς.
0: Φυσικά. Και θα γίνουν και την επόμενη μέρα.
6: Οι οποίοι έχουν περάσει και τα πάνδυνα, θυμίζω.
0: Πολλά.
6: Απλήρωτοι πάρα πολύ καιρό.
0: Με
6: στάσεις εργασίας, με απεργίες, με τρελά πράγματα, ποιος θα αγοράσει πού, ποιον, τι. Θυμίζω ότι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα οι συνάδελφοί μας. Και στο κόκκινο και στην Αυγή. Ακριβώς έτσι. Και αν αυτά τα δύο μέσα είναι στον αέρα, είναι εξαιτίας των συναδέλφων μας. Που με προσωπική παρέμβαση ακριβώς το κάνουν αυτό.
7: Τη ζωή τους έχουν δώσει.
6: Ισχύει.
7: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στην πραγματική οικονομία. Ξέρεις πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα? Λοιπόν, αυτή την ώρα το τελευταίο χτύπημα είναι στα μείον 1,78, θέλω να σου πω. Μείον 2%.
6: Πόσο, κύριε?
7: Είναι στα 77,9 δολάρια το βαρέλι.
6: Είναι κάτω από 80,
7: Κάτω από 78.
6: Χαρά σε Ευαγγέλια από και από την ελληνική κυβέρνηση και φαντάζομαι από την κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Προφανώς η εικόνα του Προέδρου Τραμπ να υπογράφει στις Βερσαλίες έκανε αυτή την κίνηση. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα έριξε τις τιμές. Χθες ο Τραμπ στην πραγματικότητα, on camera, να το πω έτσι, υπέγραψε ακριβώς αυτή η εικόνα, νομίζω, έριξε το πετρέλαιο.
7: Τι είναι μαρκαδόρο
6: κάτω...
7: που γράφει?
6: Δεν σε νοιάζει. Όχι, μαρκαδόρος είναι πάντα. Είναι αυτό που έχει στο λευκό οίκο. Ναι, βεβαίως, φυσικά.
0: Δεν είναι πένα, δεν έχει.
6: Νομίζω πως δεν είναι.
7: Αυτό με το φτερό.
6: Ναι, μη σε νοιάζει αυτό. Το 78 να κοιτάσαι.
7: Το 77.
6: Δηλαδή, ας το υπέγραφε και με μπικ, δεν μας πειράζει. Η ουσία είναι λοιπόν ότι όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή να εξομαλυνθεί η κατάσταση, διότι καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός που ο οποίος μας διάβασε ο Νίκος πριν από λίγο θα οδηγεί σε μια κάμψη σίγουρα στις τιμές στην Αγγλία και πιθανότατα.
7: Πρέπει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να περάσει, το δούμε.
6: Προφανώς, πιθανότατα στις μεταφορές προϊόντων. Αυτό θα πάει πανευρωπαϊκός και ελπίζω και στην Ελλάδα, όπως σωστά λέει η Αλεξάνδρα, να γίνει άμεσα και να μην έχουμε πάλι κάποια άλλα άλοθη

0: ενώ επιθετική κίνηση, αυτό όλο που βλέπουμε τώρα μπορεί να αλλάξει.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι από τις δηλώσεις και τα γαλλικά του Τραμπ προς τον Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα ότι θα πρέπει να τον ελέγξει 100% για να μην έχουμε παρατράγουδα. Ναι. Θυμίζω ότι ο Λίβανος είναι κομμάτι της συμφωνίας.
2: Ναι, σωστό. Κατά,
1: σωστό,
2: από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι, είναι μέσα στα 14
0: είναι μέσα στα 14 σημεία. Θα το τηρήσει?
1: Ερωτηματικό.
0: Άρα λοιπόν, ταμείο και την κυβέρνηση γίνεται τον επόμενο μήνα να κάτσει η ιστορία στον Περσικό να δουν ότι όλα πάνε καλά, να δουν τις τιμές. Και νομίζω ότι προφανώς και δίκιο ο Νίκος, είναι τελείως διαφορετικός ο προϋπολογισμός και η ΔΕΘ με ειρήνη στην περιοχή, με εκεχηρία στην περιοχή του Περσικού και διαφορετικός με σίγουρο.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, Γιάννη Σαραντάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Δεν θα πλήξουμε το καλοκαίρι. Δεν θα πλήξουμε το καλοκαίρι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ποιος είχε πει ότι δεν έχουμε ειδήσει το καλοκαίρι?
2: Ουμπέρτο Έκο.
0: Μάλιστα. Δεν έχει δίκιο.
1: Δεν
2: είχε δίκιο. Τότε είχε πει την Ιταλία όμως που δεν είχε.
0: Ναι, για μας δεν ισχύει.
2: Για μας δεν ισχύει αυτό.
1: Τον λοιπόν. Αύγουστο και αν έχουμε ειδήσεις. Σε λίγο θα έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ μαζί μας, τον Υπουργό Υγείας.
2: Θα βάλουμε τα θέματα που απασχολούν και την υγεία, που είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν και από δικές σας αναφορές, οι οποίες έχουμε ήδη συλλέξει μέχρι τώρα. Λοιπόν.
1: Και μην ξεχνάτε, έχουμε καλοκαιρινό διαγωνισμό από τα καταστήματα Καρόνης αξίας 2.000 ευρώ με ένα πακέτο με ηλεκτρικές συσκευές με ό,τι χρειάζεται να έχετε το καλοκαίρι στο σπίτι σας.
2: Πηγαίνετε, σκανάρετε εκεί που βλέπετε, σκάνουμε που μας λέει και να έχετε με το Instagram σας τη συμμετοχή, όχι μόνο μία, όσοι θέλετε, βλέπετε, περνάνε μπροστά σας. Τι μας δίνει ο Καρόνης από ηλεκτρικές συσκευές και 30 του μηνού εδώ με την Αλεξάνδρα θα κάνουμε την κλήρωση. Μέχρι τότε.
1: Δηλώνετε συμμετοχές πολλές.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.

0: η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Κάνει σαφάρι το ζουζουνάκι, κάνει σαφάρι εδώ. Δεν ήταν ένα ελικόπτερο, ήταν ένα μικρό ντρόν.
0: Ο οποίο
1: Νίκο Φέργο, καλώ ήρθατε, Γιάννη Παπαγιάννη, καλώ ήρθατε.
2: Παιδιά, τι κάνετε.
1: Ένα μικρό ντρονάκι ήταν που ήρθε εδώ να καθίσει στο ταμπλετάκι σου.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: να μεταράξει.
1: Σαφάρι.
0: Καλημέρα σε εσά που τώρα ήρθατε στην παρέα μα. Χάσατε. Ταραχτήκατε κι εσεί, πώ ταραχτήκα κι εγώ. Σα ταράξαμε, συγγνώμη, πρωί-πρωί. Οι συνάδελφοι είναι εδώ. Γιάννη Παπαγιάννη, Νίκο Φέργο.
2: Καλημέρα σα.
3: Καλημέρα και
0: πάλι.
1: Εγώ μπορώ να ξεκινήσω σήμερα διαφορετικά, Γιάννη Παπαγιάννη. Μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φέργο. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φέργο. Περίμενε, γιατί η εξέλιξη δεν είναι σοβαρή. Να καταλάβουμε. Ποιος για το Πασόκ θα ξεκινήσουμε.
3: Ποιος είναι... Θεό, έχουμε απλωμένο τραχάνα
1: πολύ. Περίμενε τώρα. Ποιος, γιατί είναι, η ηγεσία τι λέει, ο Νίκος Αδουμπλάκης, τι λέει στην κόλλα του κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, παρακαλώ πάρα πολύ. Με ποιον είμαστε.
3: Με κανέναν. Με κανέναν. Τα έχει βάλει και με τους δύο η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει μια έντονη ενόχληση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφορικά με αυτές τις δηλώσεις, με τη νέα εσωστρέφεια η οποία ξέσπασε και είναι, πρέπει να σας πω, θυμωμένη τόσο με αυτά που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως πληροφορούμε, αλλά και με την έντονη αντίδραση του κυρίου Δούκα. Γιατί? Γιατί πρώτον η κυρία Διαμαντοπούλου με τις δηλώσεις, τις επενετικές δηλώσεις για τη δημοσιονομική κατάσταση, για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ακυρώνει αυτά τα οποία λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και την πολιτική γραμμή την οποία έχει χαράξει μέχρι στιγμής της σκληρής σύγκρουσης με την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρούν επίσης όμως ότι η παρέμβαση του κυρίου Δούκα δεν βοηθάει στο να λυθεί αυτό το θέμα και να σταματήσει. Δηλαδή, όταν έρχεται από την τελείως απέναντι πλευρά μια έντονη αντίδραση, θεωρούν ότι ουσιαστικά οχυρώνονται τα στρατόπεδα, σκληραίνει η στάση ολνών και υπάρχει πρόβλημα. Θέλαν να σας το δώσω κι αλλιώς από την αίσθηση που έχω και από αυτά που συζήτησα, ότι θέλαν οι ίδιοι να το λύσουν το ζήτημα και όχι να βγει ο κύριος Δούκας και να δημιουργηθεί τώρα εσωκομματικό ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι βεβαίως το Πασόκ ακόμα δεν έχει αποτινάξει το πρόβλημα αυτό, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή υπάρχουν δηλώσεις τελεχών του που αδειάζουν την κεντρική γραμμή της κυβέρνησης, κρατούν αποστάσεις από το κεντρικό αφήγημα του πώς βλέπει ακριβώς την κυβέρνηση η Χαριλάου Τρικούπη και βλέπουν επίσης ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να διολυστήσουν πάλι στην εσωστρέφεια.
0: Αυτή δεν πρέπει να τραβηχτεί. Συγγνώμη, γιατί όταν βγαίνουν τα τελέχη...
1: Η αυτιά.
0: Αυτιά, ναι, δεν πρέπει να τραβηχτούν.
3: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να τραβηχτούν. Το έχει τραβήξει κάπως ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδριάσεις του πολιτικού γραφείου, του πολιτικού συμβουλίου, με συγχωρείτε, σωστά. Τα έχει θέσει τα ζητήματα αυτά επανελειμμένα. Έχει πει ότι τα μέλη, και το λένε αυτό και τα στελέχη του Πασόκ, ότι τα μέλη, οι ψηφοφόροι, ο κόσμος, ο οποίος κοιτάζει προς το Πασόκ, θέλει να ακούσει δομημένο προγραμματικό λόγο από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή ήταν κιόλας και η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτές τις επόμενες ημέρες, μέχρι τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Ήθελαν να παίξουν το προγραμματικό χαρτί, να αφήσουν τις πολλές επιδέσεις στον Τσίπρα, να βάλουν μπροστά απέναντι μάλλον.
2: Μία δημοσκόπηση αυτή ακόμα δεν έβγουν, λες, οι εξαμηνίες στα SMRB μετά τέλος για καλοκαίρι.
3: Γιατί όχι, λέω.
2: Για το Σεπτέμβριο.
3: Ναι.
2: Τότε θα είναι και οι κρίσιμες.
3: Ακριβώς. Δηλαδή να φτιάξει, ας πούμε, με ενόψη καλοκαιριού και να πάνε και τα στελέχη στα χωριά που λέει ο λόγος, γιατί έχουν δυνάμεις στην επαρχία στο Πασόκ. Έτσι
2: πράγματα.
3: Ώστε να μπορούν να έχουν
2: πολύ
3: ένα καθαρό
2: ωραία φύγμα. Πράγματα.
0: Σίγουρα μετά θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά στη συνέχεια να δούμε μπροστά μας και στο Πασόκ. Μην βυθιστεί ξανά σε μία εσωστρέφεια.
1: Μιλάμε για το νούμερο 2 και μιλάμε για το νούμερο 3 του Πασόκ. Έτσι τώρα δεν μιλάμε για δύο απλές προσωπικότητες. Δεν είναι δύο βουλευτές της περιφέρειας.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι δύο βουλευτές της περιφέρειας. Ιστορικό τέλεχος, κύριε Διαμαντοπούλου.
3: Είναι και υπεύθυνη στρατηγική. Πάντω
2: μέχρι
3: χθε
2: το απόγευμα υπήρχε αίσθηση πω πίσω από την κυρία Διαμαντοπούλου ήταν κύκλη του κυρίου Ανδρουλάκη. Αλλά τελικά μάλλον δεν επιβεβαιώνεται αυτό.
3: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει ενόχληση. Πάμε να δούμε
0: λίγο, Γιάννη Παπαγιάννη, τη κυβέρνηση και τι γίνεται.
2: Ο Πρωθυπουργό αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Σύνοδος Κορυφής αύριο με θέματα τα οικονομικά και τα θέματα προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε μια είδηση.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία που εισηγείται στον Πρωθυπουργό να καταργήσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτόν που η ίδια η κυβέρνηση έφερε.
0: Οπα. Που πήγανε και ψήφισε. Πανηγύρισαν.
2: Μπράβο. Υπάρχει μια σοβαρή τάση μέσα στην κυβέρνηση να καταργηθεί, να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η ζημιά θεωρούν υποκριτική.
1: Μεγάλη ζημιά που έπαθε, έτσι. Μεγάλη. Ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους.
2: Από το πουθενά δηλαδή. Μόνοι τους αποφάσισαν κάτι τέτοιο σε ένα συντηρητικό ακροατήριο που δεν τα συμπαθεί.
1: Και δεν είναι ακριβώς συντηρητικό το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι παραδοσιακό.
3: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πολύ συντηρητικό, αλλά το θέμα είναι ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από ό,τι κατάλαβα, γι' αυτό δεν έκανε αναρτήσεις, ας πούμε, όταν έγινε το Pride κτλ. Που παλιότερα είχε κάνει.
2: Παλιότερα ήταν λίγο πιο προχωρημένα. Τώρα, παιδιά, πλησιάζουν εκλογές και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα μπουν στο ζύγι της κρίσης.
0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι, Γιάννη Παπαγιάννη, γιατί θέλω τη δική σου ανάγνωση. Ακούσαμε χθες τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, να μιλάει με στίχους του Κυλαϊδόνη, για να αναφέρεται σε αυτό το ωραίο, το γνωστό, το παλιό, το αγαπημένο σε όλους μας τραγούδι, που πολλοί νέοι μπορεί να μην το ήξεραν. Ήταν στην αποφύτηση από το Αριστοτέλειο Κολέγιο της Θεσσαλονίκης. Είπε και άλλα πράγματα. Είπε πως ότι υπερμάχο είναι ειν.
2: Ναι.
0: Σε ποιους απευθυνόταν και ο εθνικός ύμνος,
1: προσοχή σε όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα με και το την χρήμα, εξουσία.
3: Ναι. Ναι, είπε, χάσω, δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, δεν θα τη χάσουμε στην
2: ελευθερία. Είπε κάτι
1: έχουμε
2: ακόμα.
1: Έχουμε το απόσπασμα, μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως, πάμε να το ακούσουμε, να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Πάμε.
4: Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σχήρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας. Είστε πιο ίνα από τον καθένα.
0: Μπορείτε να μας κάνετε λίγο τη μετάφραση. Λοιπόν.
2: Όποιος περίμενε ότι ο Καραμαλής σε ένα κροατήριο που υπάρχουν και φοιτητές και νέα παιδιά θα μιλούσε κομματικά, έπεσε έξω. Ο Καραμαλής ούτε εχμές άφησε. Το μόνο που είπε και μπορεί να ερμηνευθεί ως πολιτική παρέμβαση, κατά τη γνώμη μου, είναι «Είμαστε Μακεδόνες». Γνήσιοι Μακεδόνες. Και αυτό πολλοί το εξέλαβαν ως μια κριτική για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν άσκησε κριτική σε προσωπικό επίπεδο, ούτε σε πολιτικό στην κυβέρνηση. Το απέφυγε και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ο Καραμαλής θα είναι σε διαφορετικό κλίμα από το Σαμαρά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση
1: τηλέφωνο
2: και πληροφόρηση. Αν
1: για να του πούνε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, στη ΔΕΘ έρχεσαι να στηρίξεις όπως πήγαινε.
2: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Πριν δύο ΔΕΘ είχαμε δει και τον Σαμαρά και τον Καραμαλή.
2: Ναι. Πράγματι.
1: Κάτω από το στον Κυριακό. Και να χειροκροτούμε τον Κυριακό.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Ο Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, άρα αποκλείεται να είναι στη ΔΕΘ.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Ο Καραμαλής, επειδή παίζει εντός έδρας στην Α Θεσσαλονίκη, έχω την αίσθηση πως αν τηλεφωνηθεί, αν προσκληθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν το ξέρω ακόμα, γιατί είναι Σεπτέμβριο η ΔΕΘ και ακόμα είμαστε στον Ιούνιο, μπορεί να παραστεί. Πάντως, μην περιμένετε από τον Καραμαλή να κάνει πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη προσωπικά.
3: Όχι, απλά ο Καραμαλής,
1: είπαμε αυτό, δεν λέμε
3: απλά
1: αυτό.
3: Ο Καραμαλής, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός ο οποίος βάζει πολύ ψηλά τα θέματα των αρχών, τα θέματα των αξώνων, ας πούμε, των πολιτικών, των αξιών.
2: Μιλάει με νουθεσίες και γενικά.
3: Μπράβο.
2: Θεσμικά.
3: Αυτό τώρα τι σου λέει.
2: Ερμηνεύεται κατά το δοκούν.
3: Μπράβο. Δίνει τη δυνατότητα κάποιοι να λένε ότι όχ. Τα ρίχνει στην κυβέρνηση, αν είναι απέναντι από την κυβέρνηση. Κάποιοι που είναι εντός της κυβέρνησης θα λένε: μα δεν είναι καν. Ναι. Δεν είπε κάτι τρομερό.
2: Νίκο μου, πρόσεξε να δεις. Το δεξί χέρι του Καραμαλή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Γιώργος Βλάχος.
3: Ναι.
2: Τον είχε από γραμματέα οργανωτικού, ήταν μαζί στην ΟΝΕΔ. Αν βλέπεις ότι ο Βλάχος παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι ξανά υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, σημαίνει ότι ο Καραμαλής δεν δίνει γραμμή για Σαμαρά. Δεν το κάνει, δεν θέλει να το κάνει και ο ίδιος αυτό για να μην εκτεθεί στην παράταξη και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τι θα κάνει μέχρι τέλους δεν το ξέρει κανείς. Περιμένουμε να το δούμε.
3: Φυσικά. Φυσικά, φυσικά.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάντως ο Κυρανάκης έχει αναλάβει ρόλο προσέγγισης. Πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρω.
1: Ο Κώστας Κυρανάκης θα σηκώσει το τηλέφωνο.
2: Ο νέος γραμματέας, έχω την αίσθηση ότι θα πάνε τον δει.
1: Θα πάνε τον δει. Έτσι στο γραφείο.
2: Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα μάθουμε δηλαδή ότι ο γραμματέας πήγε εκεί, στο γραφείο της Παναγίου Κυριακού.
1: Όλα τα ξέρεις.
2: Κάτι μυρίζομαι και κάτι βγάζω από το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε τα του Πασόκ, είπαμε τα της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή. Πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι φαίνεται, Νίκος Βέρκο, δεν έχουν καταλάβει, παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν και το χαρτί που πήραν και συμφώνησαν όλοι μαζί στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Είχαμε εδώ εχθές και Σοκράτη Φάμελο, είχαμε και Νίκο Παπά, με μηνύματα ξεκάθαρα. Και οι δύο, έτσι.
1: Περίμενε. Ναι. Το ξεκάθαρο λέει ο κύριος Παπάς δεν είναι το αυτό που είπανε προθέσει το.
0: Ναι, αλλά έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Πες μας τι κάνουμε και πώς πορευόμαστε και τι θα κάποια θα είναι η επόμενη μας μέρα όμως.
2: Να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
3: Προφανώς η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ο τρόπος με τον οποίο δρομολογήθηκε δεν διέλυσε όλα αυτά τα σύννεφα. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, όπως είπατε από εδώ, τον ίδιο τον κύριο Σοκράτη Φάμελο να προσπαθεί να δώσει κάποιες, τέλος πάντων, ένα πλαίσιο και κάποιες εξηγήσεις. Ουσιαστικά λέγοντας ότι, παιδιά, με τον Τσίπρα είναι ιστορία, πάμε παρακάτω. Είδαμε επίσης δηλώσεις του κυρίου Νίκου Παπά εδώ πάλι στο κανάλι μας. Είδαμε επίσης δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, πολύ, ακόμα πιο επιθετικός απέναντι στον κύριο Φάμελο, λέγοντας ότι εμείς θα τον κρατήσουμε ζωντανό τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι συνθήκες. Να σας θυμίσω ότι εκπνέει το περίφημο τελεσίγραφο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε βάλει πριν περίπου μια εβδομάδα μια δεκαήμερη διορία στον Σοκράτη Φάμελο να προχωρήσει σε διαδικασίες συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε πού ακριβώς θα πάει, πώς ακριβώς θα φτιαχνούν τα ψηφοδέλτια. Καταλάβατε όλοι πώς ακριβώς πολιτικά θα πορευτεί αυτή η συνεργασία. Ιδάλλως είχε πει ο κύριος Πολάκης, θα έχουμε άλλου τύπου διαχείριση.
2: Εδώ όμως χθες ο κύριος Φάμελος είπε.
3: Ναι.
2: Να μην υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα. Μα είναι δυνατόν.
3: Ναι.
2: Αρχηγός ενός κόμματος να ζητά να μην υπάρξει απέναντι σε άλλο κόμμα ψηφοδέλτιο.
3: Αυτό, Γιάννη,
2: λίγο περίεργο είναι αυτό.
3: Θα θυμάσαι ότι αρκετές μέρες έχουμε πει ότι υπήρχε μια, ας πούμε, επιθυμία από την πλευρά του στρατοπέδου κ. Τσίπρα να υπάρχει μια τέτοια διατύπωση στην Κεντρική Επιτροπή. Okay. Ο κ. Φάμελος την είπε χθες.
2: Υπάρχουν όμως κάποια στελέχη που διαφωνούν με όλα αυτά.
3: Φυσικά διαφωνούν. Γιατί προσέξτε τι κάνουν τώρα. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς λένε ότι δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο και πρέπει να ξεκινήσουν τώρα οι διαδικασίες συνεννόησης. Αλλιώς, άμα πάνε, σου λένε, σκέφτονται και αυτοί, έτσι. Τώρα σας κάνω και λίγο δεύτερη σκέψη. Αν πάμε μέχρι το Σεπτέμβρη, τα πράγματα θα έχουν τελειώσει. Θα είναι τελεσμένες οι
1: εκλογές.
3: Και εμείς θα είμαστε εξω.
1: Κάτσε, βρε Νίκο,
3: θα είμαστε εμείς εκτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει ενιαία.
5: Μα δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, τώρα.
3: Αυτό είναι το ζήτημα.
5: Θα κατέβει ενιαία ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάρει. Βλέπουμε που έχει
3: μπει. Υπάρχει ένας Μουτζούρης, με συγχωρείς, Γιάννη. Υπάρχει ένας Μουτζούρης για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Μουτζούρης είναι πώς θα κοπεί ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου. Ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν θέλει να τους κόψει ο ίδιος. Ο Φάμελος δεν θέλει να τους κόψει ο ίδιος.
2: Πόσες πιθανότητες δίνει στο σενάριο ο κύριος Φάμελος να κάνει όλη τη βρώμικη εντός εισαγωγικών δουλειά και στο τέλος να τον πετάξει έξω και αυτόν τον.
3: Όχι, δεν θα τον πετάξει έξω.
2: Θα τον συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια.
3: Θα είναι στα ψηφοδέλτια.
2: Άρα υπάρχει συνεννόηση, λες.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχει συνεννόηση, αλλά αυτό είναι το λογικό. Αλλά δεν υπάρχει κανένας που να λέει ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια.
2: Δηλαδή τα μόνα βαρύδια είναι αυτοί οι τρεις, ο Πολάκης, η Δούρου και ο.
3: Σύμφωνα με τον Αλέξη,
5: έτσι δεν θέλουν να πάνε να κάνουν κάτι άλλο.
0: Έχουν κάτι μεγαλύτερη.
3: Μα σου λέει, εμείς δεν είμαστε διασπαστές. Τα ίδια πολιτικά πιστεύουμε. Στην τακτική διαφωνούμε.
1: Και φέρανε τον Κασελάκη μέσα.
2: Για τον Κασελάκη ξέρετε τι ακούγεται, το είχαμε πει εδώ
3: λοιπόν,
2: πέρα.
3: Για ποιο?
0: Όντως, δεν διαψεύστηκε.
2: Διαψεύστηκε, αλλά επανέρχονται τα σενάρια.
3: Για το Πασόκ.
1: Παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα.
3: Από το Πασόκ μας λένε, όταν τους ρώτησα κάποια στιγμή.
1: Γελάνε.
3: Τους λέω συνομιλίο, αλλά γελάνε.
2: Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Γελάνε
1: στο Πασόκ, γελάνε. Λοιπόν,
0: πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Γιατί πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη, τον ανταποκριτή μας. Καλό πρωινό. Ωραία εικόνα έχει, Νίκο Νανούρη. Πολύ ωραία εικόνα. Ναι. Και ο κύριος Γιώργος Φλόρος, αντινάβαρχος αναποστρατεία. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλόρο. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Και πάμε να συζητήσουμε, Νίκο, και να μας πεις τι έχει γίνει με αυτήν την πρόκληση από την Άγκυρα. Το λέμε από το πρωί. Κατηγορεί η Άγκυρα τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι στηρίζει, λέει, τις μαξιμαλιστικές θέσεις της χώρας μας.
1: Εμείς έχουμε μαξιμαλιστικές.
0: Ναι, τώρα τι να σου πω.
7: Ναι, διότι έχουν ενοχληθεί ιδιαίτερα στην Τουρκία μετά την έκθεση ή ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία και την ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφισμα θεωρεί ότι δεν μπορούν να επανεκκινήσουν υπό τις υπάρχουσες συνθήκες οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αναφορά μάλιστα στο συγκεκριμένο ψήφισμα σχετικά με το Κάσους Μπέλη. Υπάρχει ενόχληση γι' αυτό. Υπάρχουν αναφορές για τη γαλάζια πατρίδα και ότι η Τουρκία ουσιαστικά καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές οι διατυπώσεις λοιπόν, όπως και οι διατυπώσεις που υπήρχαν στο ψήφισμα για την τουρκική δικαιοσύνη, δεν άρεσαν στην Άγκυρα. Καταρχάς, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρησης από κύκλους που στρέφονται κατά της Τουρκίας και κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ακολουθήσει λίγο αργότερα η τουρκική Προεδρία και ο Διευθυντής Επικοινωνίων της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος ουσιαστικά κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές θέσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι έχει μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό. Μάλιστα, ο Διευθυντής Επικοινωνίων της τουρκικής Προεδρίας κάνει λόγο για βάσιμες και άδικες αναφορές σχετικά με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Είναι έντονη η αντίδραση στην Άγκυρα και ήταν πάρα πολύ έντονες και επικρίσεις από την Άγκυρα οι αναφορές που υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τουρκική δικαιοσύνη, για το ρόλο της τουρκικής δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2: Και όχι μόνο, η έκθεση ήταν καταπέλτης κατά της Τουρκίας. Δηλαδή, αν κάνουν όνειρα εκεί στην Άγκυρα να μπουν κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα ξεχάσουν τελείως. Θα μετατραπούν σε φιάλτες.
0: Κύριε Φλόρο, ψέγει τους πάντες η Τουρκία.
6: Αυτή είναι η Τουρκία. Η Τουρκία, ξέρετε, έχει αποδασταθεί. Έχει αποδασταθεί πολύ, θα έλεγα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και όσο νιώθει ισχυρή, και αμυντικά και πολιτικά, θα συνεχίσει να το κάνει. Βέβαια, αν με επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είναι στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που γίνεται για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Εμένα η άποψή μου είναι ότι προφανώς και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι καταγράφει με τον πιο σαφή τρόπο την απόσταση που χωρίζει την Τουρκία από τις ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου, αλλά είναι προτίστως ένα πολιτικό μήνυμα, δεν είναι μια δεσμευτική απόφαση. Δηλαδή και η γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί είναι διπλωματική, δηλαδή εκφράζει την ανησυχία της για το Κάζος Μπέλη, για παράδειγμα. Αυτό δεν υποχρεώνει την Τουρκία να αλλάξει συμπεριφορά. Μην βαφκαλιζόμαστε κι εμείς.
2: Όχι, αλλά στέλνει ένα, αν μου επιτρέπετε, Ναύαρχε, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, κύριοι, δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις, τους όρους και δεν κάνετε για εμάς.
3: Απλά εγώ δεν ξέρω κιόλας και κατά πόσον, ο Ερντογάν πλέον ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο.
3: Δηλαδή, πιθανότατα θέλει μια εταιρική σχέση. Και λόγω του προγράμματος SAFE και λόγω των αμυντικών και φυσικά λόγω θέσης γεωγραφικής και γεωπολιτικής, σου λέει, δεν πειράζει, ας έχω εγώ τις σχέσεις μου και ας θα κάνω στο εσωτερικό κουμάντο όπως θέλω.
6: Αυτό είναι σαφές, ότι η Τουρκία δεν θέλει να μικρύνει για να μπορέσει να μπει και να χωρέσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλει αυτή την ξεχωριστή εταιρική σχέση να μπορεί να εξάγει τα προϊόντα της, να μπορεί να αγοράζει αμυντικό υλικό από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί είναι και η ουσία του δικού μου σχολείου. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι δεν είναι αρκετό και δεν είναι. Προφανώς και είναι καταπέλτες και είναι τουλάχιστον το λιγότερο που περίμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, ξαναλέω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει πολιτικά μηνύματα, αλλά δεν λαμβάνει τις δεσμευτικές αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής.
2: Όχι, αλλά δεν λαμβάνει. Αποκλείεται όμως να ληφθούν δεσμευτικές αποφάσεις με αυτές τις εκθέσεις που υπάρχουν για την Τουρκία.
3: Σίγουρα.
2: Να το θεωρήσετε δεδομένο.
3: Σίγουρα θα υπάρχει συγκρίνια.
6: Δίνει το εργαλείο, αν θέλετε, και στα κράτη να ασκήσουν και τη δικιά τους εξωτερική πολιτική εναντίον της Τουρκίας. Αλλά εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, ας πούμε, άμα έβλεπα ότι μετά από αυτό, ότι απαγορεύονται όλες οι εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία. Θα το δούμε, δεν ξέρω, δεν νομίζω.
3: Εδώ δεν τις απαγορεύουμε με άλλους κι άλλους. Με κάτι Σαουδικές Αραβίες και κάτι Ισραήλ. Αυτό, με την Τουρκία.
8: Τώρα. Δηλαδή, θέλω να δω πιο ισχυρά μηνύματα. Π.χ. μεμονωμένα κράτη, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία θα σταματήσουν εξαγωγές όπλων από την Τουρκία. Εγώ αυτά θέλω να δω.
1: Μάλιστα. Έχετε πολύ δίκιο, γιατί οι Τούρκοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση μέσω εταιριών Ισπανικών, Ιταλικών, Γερμανικών, πρόσβαση και στα οπλικά συστήματα. Κάτι άλλο, κύριε Φλωρό. Ετοιμαζόμαστε μετά τη συμφωνία που είδαμε χθες που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος του Ιράν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς όμως έχουν κάποιες νάρκες εκεί πέρα κάτω. Τα ελληνικά πλοία τα οποία ακούγονται ή το ελληνικό πλοίο, τα ναρκοθυρευτικά, μπορούν να συμμετάσχουν στην αποστολή.
8: Καταρχάς, θα ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα πω, και διασυμμαχικό πλαίσιο, εδώ και πολύ καιρό γίνεται μια προετοιμασία για να αποσταλούν πλοία ναρκοπολέμου στα στενά, εφόσον θα υπήρχε η προπόθεση της εγκαιρίας. Και αυτό θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, υπήρχε μια πρωτοβουλία
6: με ηγέτες τους Άγγλους και θα σταλούν πλοία. Δεν ξέρω τι έχει συμφωνηθεί από ελληνικής πλευράς και αν θα συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτό, αλλά έχουμε και εμείς μονάδες ναρκοπολέμου και αν κριθεί από την κυβέρνηση ότι πρέπει να συμμετάσχουμε, δεν μπορούμε. Επιχειρησιακά μπορούμε
2: αυτό
6: να.
2: Αυτό θα γίνει μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η συνεργασία?
6: Όχι. Ακόμα και αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ούτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι, ούτε στα πλαίσια του.
2: Με ποιον δηλαδή θα συνεργαστούμε?
1: Θα επεκταθούν οι ασπίδες προς τα εκεί. Να πούμε, κύριε Φλόρο, αν μου επιτρέπετε πριν συνεχίσετε, ότι αυτή την ώρα την εικόνα που βλέπουμε, μπορούμε να τη φέρουμε λίγο μπροστά, είναι απευθείας εικόνα από τα στενά του Ορμούς. Βλέπετε την πληθώρα των πετρελαιοφόρων και των υπολείπων σκαφών εντός και εκτός του κόλπου.
2: Με τα κόκκινα είναι αυτά.
1: Με τα κόκκινα είναι τα πετρελαιοφόρα.
6: Περιμένουν να ξεκινήσουν την διέλευση.
1: Περνάνε, ελάχιστα. Ελάτε πάλι. Πάμε πάλι πίσω.
3: Να ρωτήσω κάτι τεχνικό, Ναύαρχε, γιατί εσύ θα το ξέρετε σίγουρα. Οι νάρκες αυτές πού είναι τοποθετημένες? Το λέω γιατί και στη διάρκεια του πολέμου περνούσαν λίγα, αλλά περνούσαν κάποια. Δηλαδή είναι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, ώστε να υπάρχει, που χρησιμοποιούνται, ας πούμε, για άμυνα σε περίπτωση προσπάθειας απόβασης ή κάτι τέτοιο.
6: Το που ακριβώς είναι το ξέρουν οι φρουροί της Ελληνικής Επανάστασης. Μόνο αυτοί ξέρουν που είναι.
3: Γιατί το ρωτάω. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν? Ή ας πούμε είναι και μια ιστορία την οποία τώρα, ας πούμε, κάπως έχει κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω.
6: Ναι, κυκλοφορούν και ιστορίες, αλλά υπάρχουν και έγκυρες πηγές που λένε ότι ένας αριθμός περί της 20, αυτό είναι, έχει ακουστεί, γιατί έχουν εντοπιστεί κάποια μικρά πλοία να κάνουν ναρκοθέτηση. Ναι. Ξαναλέω το που, ακριβώς είναι, δεν το ξέρουμε.
2: Να προσθέσω στο αυτό το οποίο λέτε, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ Καθημερινής, γιατί η Καθημερινή έβγαλε το θέμα, θα σταλούν δύο πλοία, ακούστε. Μία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, μάλλον ο Προμηθεύς, που είναι το μεγαλύτερο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Το ερώτημα είναι κάτω από ποιες οδηγίες θα πάνε τα πλοία αυτά και πώς θα περισυλλέξουν τις νάρκες. Ποιος έχει την πληροφόρηση και τη χαρτογράφηση στην περιοχή? Το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, εμείς?
6: Το ΝΑΤΟ έχει πληροφόρηση, αλλά έχουν και μεμονωμένες χώρες, δηλαδή και η Μεγάλη Βρετανία έχει και οι Γάλλοι είχαν δική τους επιχείρηση εκεί, την ΕΜΑΣΟ, που συνέλεγαν πληροφορίες όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι μια συμμαχία προθήμων, δηλαδή πολλών κρατών, όχι απαραίτητα από κάτω. Γιατί για να μην σταλεί το λάθος μήνυμα ότι ένας αμυντικός μηχανισμός όπως το ΝΑΤΟ στρέφεται κατά του Ιράν. Έτσι, είναι και τα πολιτικά μηνύματα.
3: Προφανώς.
6: Πληροφορίες υπάρχουν και σίγουρα έχουν μελετηθεί και οι κινήσεις των πλοίων που έκαναν τις διελεύσεις όλο αυτό το καιρό. Άρα, θα έλεγα με μια έτσι, πολύ ασφαλή προσέγγιση, ξέρουμε από πού είναι ασφαλές το πέρασμα. Πάντως, σίγουρα θα πάρει και κάποιες μονάδες ναρκοπολέμου για να κάνουν καθάριση.
2: Σήμερα ο κύριος Ένδιας θα παραστήσει σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μαθαίνω ότι εκεί θα συζητηθεί το θέμα της αποναρκαλίευσης των αρκών στην ευρύτερη περιοχή του.
1: Άρα θα περιμένουμε αποτελέσματα, έτσι. Λοιπόν.
6: Πάντως, αυτές οι μονάδες που αναφέρατε δεν είναι για ναρκοπόλεμο, δεν θα πάνε και για να κάνουν καθάριση ναρκοπεδίων. Είναι έτσι μία.
2: Εγώ διάβασα το ρεπορτάζ.
3: Σωστά.
6: Όχι, δηλαδή και ο Προμηθέας και η φρεγάτα ΜΕΚΟ δεν μπορούν να κάνουν.
2: Άρα θα πάνε υποστηρικτικά από ό,τι φαίνεται εκεί.
6: Ακριβώς.
3: Μην πέσουν σε καμιά ανάρκη μετά. Και
2: αυτό είναι το επικίνδυνο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλει ιδιαίτερη προσοχή πάντως. Εδώ οι Αμερικανοί
6: ξέρουν τη δουλειά τους. Οι συνάδελφοι εκεί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Νίκο Νανούρη, καλημέρα μας, Ρωμίου της Πόλης. Να είστε καλά και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σου.
0: Πολύ ωραία εικόνα του Νίκου.
2: Τι ωραία εικόνα σου.
0: Καταπληκτική.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, και εδώ κι εμείς ωραίο καιρό έχουμε πια. Τι?
3: Έχει πλακώσει λίγο ζέστη. Εντάξει.
0: Πλάκωσε ζέστη, δεν σ' αρέσει ζέστη.
2: Μέχρι τώρα μόνο ζέστη δεν έχει στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη
3: δεν έχει κάψωνα.
2: Ναι, 32-33 βαθμούς σήμερα, μάλιστα έχει και ένα ελαφρύ βοριαδάκι, είναι καταπληκτικά.
0: Είχε υγρασία χθες
3: όμως, ήταν χάλια. Τέλος
0: πάντων. Δεν σου αρέσει η υγρασία.
3: Καθόλου.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Τώρα που έχει ζέστη, να ξέρετε, που και όσο μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, πρέπει να τρώμε πιο υγιεινά. Να ξέρετε. Εννοείται. Για
3: φρουτάκια,
0: να μπορέσουμε να αντέξουμε τη ζέστη.
3: Νερά πολλά.
0: Νερά πολλά, υγιεινά, γεύματα, υγιεινά.
2: Και προσοχή
0: στι πυρκαγιές,
2: γιατί αν άκουσα σωστά από το μετρολόγο μας.
0: Έρχεται Μελτεμάκι.
2: Ναι, έρχεται Μελτεμάκι και θα είναι η πρώτη μέρα που θα υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα.
0: Σωστά. Και εγώ θα πω και το εξής για να κάνω και spoiler για την εκπομπή για μετά. Ότι ακόμα δεν έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα.
2: Όπως το λες.
0: Και μάλιστα κάποιοι έχουν βρει την ευκαιρία να τσιμπήσουν και περισσότερα χρήματα. Αλλά πάμε τώρα στα. Έρχονται
3: επικίδη.
0: Και να σου καθαρίσουν το οικόπεδο, σε βοηθούν περισσότερα.
3: Προσφορά και ζήτηση.
1: Πάμε στο φαγητό. Ακούστε πού σα λέει εδώ πέρα.
0: Για να μείνουμε όμω τώρα λίγο στο φαγητό. Για να συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία βρίσκεται σε ένα κατάστημα εστίαση.
1: Υγιεινάδικο, πώ λέμε. Τι είμαστε εκεί, πού είναι.
0: Healthy food.
1: Πώ λέγεται.
0: Healthy food.
1: Έλα, Αλεξάνδρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα και πάλι.
9: Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στο κέντρο της Γλυφάδας και όπως είπατε και εσείς, το καλοκαιράκι έχει μπει για τα καλά, οπότε πρέπει να τρώμε θρεπτικά και υγιεινά γεύματα. Γι' αυτό έχω ετοιμάσει κάποια γεύματα μαζί με τον σεφ φυσικά, τον κύριο Μιχάλη Τσάπη, και να δούμε και τι είναι το πιάτο του καθένα. Καλή σας
0: καλημέρα,
9: μέρα.
1: Καλημέρα, σεφ. Καλημέρα.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά. Θέλουμε να γευόμαστε και να τρώμε υγιεινά γεύματα όλες τις ώρες της ημέρας.
10: Και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.
2: Έχει ξεφυτρώνει σαν μόδα, σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν αυτά τα healthy food καταστήματα. Με ντόνατ, ξέρω από την κόρη μου.
10: Η αλήθεια είναι ότι η αγορά και κινείται προς τα εκεί. Ο καταναλωτής θέλει να τρώει πλέον υγιεινά και θρεπτικά. Και καταφεύγουμε σε τέτοιες επιλογές, οι οποίες είναι καλύτερες για τον οργανισμό μας και να έχουμε μια υγιεινή διατροφή.
0: Τι μας έχει
9: ετοιμάσει? Για να δούμε αυτό που ετοιμάσαμε.
10: Λοιπόν, ξεκινάμε με το main menu. Εδώ έχουμε κάνει ένα φιλέτο κοτόπουλο, το οποίο συνοδεύεται από μια σάλτσα, από ένα πέστο ρόσο στην ουσία, ένα πέστο ντομάτας και ένα αγριό ρύζι. Το κοτόπουλο μας είναι μαγειρεμένο σε σουβίδ, δεν είναι ούτε σε τηγάνια, είναι δηλαδή μαγειρεμένο σε κενό αέρος. Μέσα σε δεξαμενή με νερό, το οποίο είναι σουβί, καλύτερη σουβί. Και πιο υγιεινή, το πιο υγιεινός τρόπος μαγειρέματος αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και το κρατάει και πολύ πολύ, δεν στεγνώνει δηλαδή το κοτόπουλο, που ειδικά το φιλέτο, το στήθος, στεγνώνει αρκετά στο μαγείρεμά του.
0: Με
10: και μετά έχουμε ένα μπιφτέκι μοσχαρίσιο.
2: Ναι, αυτό φαίνεται ωραίο, ζούμερο στα κάρβουνα είναι αυτό. Στα κάρβουνα, στα κάρβουνα.
10: Όχι, όχι, δυστυχώς, όχι. Δεν έχουμε αυτή την απόλαυση της καρβουνίλας που λέμε εμείς, που ξέρουμε και μας αρέσει το κάρβουνο.
2: Έτσι μοιάζει.
10: Αλλά έχουμε την καλύτερη ποιότητα κρέατος.
0: Σημαντικό.
10: Με αυτόν τον τρόπο μαγειρέματος.
0: Και δίπλα με τι συνοδεύεται το μοσχαρίσιο μπιφτέκι? Πουρές ή γλυκοπατάτας είναι, τι είναι?
10: Έχουμε φτιάξει, μάλιστα. Είναι ένας πουρές γλυκοπατάτας με λίγο πράσινο λάδι και το μοσχαρίσιο μας το μπιφτέκι, το οποίο είναι καθαρό από κιμά μοσχαρίσιο, δεν έχει τίποτα άλλο, μόνο κάποια μυρωδικά και κάποια λαχανικά που συνοδεύουμε μέσα στο κοιμά μας.
0: Και λίγα τσάιβ.
10: Και στο τέλος έχουμε μία. Ναι, μάλιστα. Λίγο κομμένο σκηνόπρασο, να δώσουμε λίγο χρώμα, λίγο ένταση στο μπουρέ. Και έχουμε κάνει και ένα πιάτο με ζυμαρικά, που είναι μία vegan επιλογή για τους ανθρώπους που δεν τρώνε κρέας. Είναι ένα ζυμαρικό από αλεύρι κόκκινης φακής.
1: Τι είναι?
10: Το
0: ωραίο.
10: Οποίο το συνοδεύουμε
1: αλεύρι
10: με.
1: Αλεύρι κόκκινης φακής.
0: Βεβαίως.
10: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί να βάλουμε αλεύρι κόκκινη φακή για να φτιάξουμε ζυμαρικά?
0: Είναι πολύ ωραίο και πιο υγιεινό.
2: Vegan.
1: Τι είναι vegan?
10: Γιατί
2: βλέπεις?
10: Είναι πολύ υγιεινά, έχουν την πρωτεΐνη του όσπριου και της φακής, ειδικά της κόκκινης που είναι μεγαλύτερη σε ποσότητα.
0: Φυστά.
10: Και είναι μια vegan επιλογή, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε αυγό για να φτιάξουμε το ζυμαρικό, που πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν αυγό. Και εδώ αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς το συνοδεύουμε με ψητά λαχανικά, μπρόκολο και ντοματίνι και το δένουμε με φυστικό βούτυρο.
1: Και εγώ θα ρωτήσω.
10: Εγώ που είμαι επιλογή.
1: Εγώ που είμαι ο δύσπιστος και είμαι ο κλασικός παραδοσιακός Ελληνάρας, έτσι γεννημένος στην Κοκκινιά, που δεν τα είχαμε στο χωριό μας αυτά όλα τα υγιεινά. Να ρωτήσω, πόσο κοστίζουν αυτά τα πιάτα?
10: Ωραία.
3: Πήγα να το Θεσσαλιάσω.
10: Εγώ θα σας πω το μέσο όρο τιμής κυμαίνεται από τα 12, 11 με 14 ευρώ, ανάλογα το πιάτο που θα διαλέξεις.
1: Ωραία, χορταίνεις με αυτό, γιατί με αυτή την τιμή παίρνεις 3 πιτόγυρα γεμάτα, πολύ ωραιότατα και κάνεις
3: πλήρη γεύματα. Πλήρη γεύματα.
1: Πλήρη γεύματα, βεβαίως.
0: Και ανεβάζει χοληστερίνη.
1: Μια χαρά, εντάξει. Δεν είναι, άμα είναι με κοτό που δεν αναβάζει τίποτα, ναι.
10: Είναι ένα πλήρες γεύμα, καλύπτει γιατί είναι όλα θερμιδομετρημένα, έχουμε τον υδατάνθρακά μας, έχουμε την ποσότητα της πρωτεΐνης που πρέπει να πάρει ο οργανισμός μας. Βέβαια, όλα αυτά πάνε αναλογικά με το βάρος του κάθε ανθρώπου, με το ύψος του, με τις αναλογίες του σώματός του δηλαδή. Δεν μπορούμε να καλύψουμε με ένα πιάτο όλη την γκάμα των ανθρώπων, αλλά για έναν μέσο ενήλικα είναι πλήρως...
3: Εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο πάντως.
0: Ναι.
3: Βλέπω ότι από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε, ότι δεν είναι οι πρώτες ύλες ευθυνές. Δηλαδή το κόστος σας πρέπει να είναι μεγάλο. Γιατί να κάνει κάποιος μια τέτοια επιχειρηματική επιλογή. Τι όχι, δεν είναι ακριβά. Δηλαδή το μοσχάρι για παράδειγμα...
10: Όχι, είναι... Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όσο πιο υγιεινές είναι οι πρώτες ύλες και καθαρές είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, τόσο πιο ακριβό είναι το κόστος. Τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος. Και για εμάς και κατ' επέκταση και για τον καταναλωτή.
3: Ναι.
10: Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή ο κόσμος κινείται προς τα εκεί,
2: κάποιοι
10: άνθρωποι διαθέτουν λίγο παραπάνω από το εισόδημά τους για να τρώνε πιο υγιεινά.
2: Να ρωτήσω κάτι για τον τρόπο μαγειρέματος. Βλέπουμε τον μπιφτέκι. Φαίνεται πολύ ζουμερό και ωραίο, έτσι ξεροψημένο με κρούστα απ' έξω, αν το δείξει ο καμεραμάν μας.
10: Ναι.
2: Τι τρόπος ψησίματος είναι αυτός, γιατί μοιάζει σαν ένα από τα κάρβουνα. Άμα το δείξετε full screen, θα πεινάσουμε.
10: Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που κάνουμε και με το κοτόπουλο. Απλά πριν το περάσουμε από το σουβίν, δηλαδή από το κενό αέρος και τη δεξαμενή του νερού, του δίνουμε χρώμα.
0: Και
10: συνήθως το τηγάνι.
2: Τι είναι η ειδική συσκευή
10: είναι
2: αυτή.
10: Κάρβουνα, καθένας...
0: Είναι τεχνική.
10: ναι, μάλιστα. Είναι ένας ειδικός τρόπος μαγειρέματος που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια, καμιά 7ετία, δεκαετία κοντά.
2: Τι να ξεχάσουμε, γίνει... κάρβουνα αυτά τέλος.
10: Τα τελευταία
2: όλα.
10: Χρόνια πολύ γνωστός.
2: Γκριλ και αυτά τέλος.
10: Δεν θα τα ξεχάσουμε. Ειδικά εμείς οι Έλληνες δεν θα τα ξεχάσουμε.
0: Το κάνεις μπομπίνα.
3: Ναι.
0: Το κοτοπουλάκι.
3: Ναι.
0: Και νομίζω μετά μαγειρεύεται είτε και μέσα σε νερό είτε και μέσα σε κενό αέρος, όπως λέει ο σεφ μας εδώ.
3: Συγγνώμη, αλλά
0: και
3: να
0: μετά
3: πάρουμε...
0: μπορείς να το θωρακίσεις.
3: Συγγνώμη, αλλά για να πάρουμε. Ναι. Με συγχωρείτε, το σουβίτ λέτε. Ναι. Αλλά για να, πάρουμε το... για να πάρεις συσκευή σουβίτ πρέπει να δώσεις ένα νεφρό. Ναι. Δηλαδή εντάξει, για το Θεό, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν φτάσουμε εκεί.
10: Όχι. Δεν συμφωνώ. Ειδικά για οικιακές συσκευές.
3: Επίσης θα πρέπει και κακά τα ψέματα.
10: Για
3: κακά τα ψέματα δεν πρέπει να δουλεύεις και πολύ επίσης. Γιατί αυτό για να ψηθεί και πώς να το έχεις έτοιμο θέλει κανένα δεκάωρο. Άρα, δηλαδή, εσείς τώρα έρχεστε να συμπληρώσετε το εξής. Ότι εσείς φτιάχνετε ένα υγιεινό σπιτικό φαγητό.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί ο κόσμος.
1: Ωραία.
3: Γιατί ο κόσμος. Τα χάλασα όλα. Γιατί ο κόσμος. Δουλεύει όλη μέρα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ας πούμε, και δεν μπορεί να φροντίσει και τον εαυτό του και το νοικοκυριό του.
1: Λοιπόν.
10: Έως ένα σημείο συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί όντως ο χρόνος μαγειρέματος, η διαδικασία είναι λίγο πιο χρονοβόρα από ό,τι θα κάναμε με άλλα μέσα, αν χρησιμοποιούσαμε άλλα μέσα.
0: Έτσι. Και επίσης,
10: αλλά παρόλα αυτά,
1: λοιπόν,
10: για να
1: πλησιάσουμε
10: κάτι...
0: Έτσι είναι. Πλέον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους νεότερης ηλικίας, να στρέφονται προς τις υγιεινές τροφές και προς το υγιεινό φαγητό και να ξοδεύουν λίγο παραπάνω χρήματα προκειμένου να έχουν την υγεία τους.
2: Έχουν ανοίξει ολόκληρα καταστήματα, λυσίδες.
0: Πολύ μεγάλη τάση και μέσα από τα social media. Αν ένα καλό έχουν κάνει τα social media είναι που έχουν κάνει τάση τον υγιεινό τρόπο ζωής.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλεξάνδρα, μπορείς να δοκιμάσεις ελεύθερα τώρα που θα κλείσουμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Το πρωινάκι δίπλα έχει από κάτω με
2: ρωσέ.
1: Πού βρισκόμαστε ακριβώς, πού βρισκόμαστε, πες τον Φαλέ Αλεξάνδρα, αν είναι εύκολο.
3: Στη Γλυφάδα.
1: Γλυφάδα.
10: Είμαστε στη Ξενοφόντο 40, είμαστε στη Γλυφάδα.
1: Μπράβο,
0: τέλεια, ωραία. Θέλουμε να σας βρούμε, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πόσο κάνει κύριε... Πόσο κάνει.
2: Ποιο.
1: Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει ποιο.
0: Η πλατφόρμα, για την πλατφόρμα.
1: Ακόμα δεν έχετε
3: μια κοινωνία. Εμένα μπορείτε να μου εξηγήσετε το εξής. Τι κάνει αυτή η πλατφόρμα.
2: Συγκρίνει. Συγκρίνει τιμές.
1: Ναι, και ο καταναλωτής το έκανε. Και το καταναλωτής το έκανε.
2: Συγκρίνει όμως, σου συγκρίνει τιμές και μπορείς να επιλέξεις και να πας στο κατάλληλο σούπερ μάρκετ για
3: δηλαδή,
2: να
3: σε ρωτήσω. Αν για παράδειγμα. Να σε ρωτήσω. Ναι, ερώτηση. Αν για παράδειγμα μένει κάποιος στα Μεσόγεια. Ας πούμε, και έχει γύρω του, ξέρω εγώ, μια λυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Εκεί δεν έχει πολλές επιλογές.
3: Δεν έχει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι απλά σου λέει ότι εκεί είναι λίγο φθηνότερα.
2: Όμως θα δεις διαφορές. Θα δεις δηλαδή στο ίδιο προϊόν διαφορές σε ένα προϊόν που ναι. κοστίζει 15 ευρώ, 2 ευρώ. Ναι, γιατί να υπάρχει τέτοια
3: διαφορά. Γιατί μπορεί να είναι η εποχή που κάνουν συνεργασία και προσφορές με τη τάδε, η τάδε εταιρεία με, το τάδε, με την τάδε αλυσίδα.
2: Πάντως πολιτικά αυτό να σου πω, Νίκο, ότι επενδύει η κυβέρνηση αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός χθες σχολίασε και παρουσίασε και αυτό σε ένα κομμάτι της πλατφόρμας αυτής. Ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον κύριο, τον υπουργό, τον κύριο
0: Παπαστεργίου.
2: Παρουσίασαν, βλέπουμε και εδώ, πλάνα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Είναι μια χρηστική πλατφόρμα που ελπίζουμε να λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κουμπί για την ακρίβεια. Και αυτό λένε από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Μακάρι να αποδειχθεί αποτελεσματική δηλαδή η πλατφόρμα αυτή.
5: Συνάδελφε, αύριο είναι σπουδαία.
0: Πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Γιάννης Παπαγιάννης, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Άδωνος Γεωργιάδης,
0: σε λίγο.
5: Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, στείλτε με SMS να τις απαντήσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, είχαμε ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών. Πες μας πώς έχει η υπόθεση.
11: Το βράδυ της Δευτέρας στα Σεπόλια σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό γύρω στις 9. Δύο αναβάτες μοτοσυκλέτας τσακώθηκαν στο δρόμο, πιθανότατα για την προτεραιότητα, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ξεκίνησε ένας καυγάς ανάμεσά τους, μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία ξέφυγε εντελώς όταν κατέβηκαν από τις μοτοσυκλέτες, πήραν τα κράνη στα χέρια και άρχισαν να πλακώνονται στο ξύλο μπροστά στους περαστικούς, μέσα στη μέση του δρόμου, μαζί με βρισχές, μαζί με απειλές που φώναζε ο ένας στον άλλον. Κάπως φαίνεται να εκτονώνεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση, αλλά συνεχίζεται μετά ο τσακωμός, ο άγριος τσακωμός, στην μέση της φυλασσόμενης διάβασης, στην Αγίου Μελετίου με την Κωνσταντινουπόλεως στα Σεπόλια, μάλιστα. Φαίνονται στο βίντεο να σταματούν και μπροστά από ένα όχημα, από ένα αυτοκίνητο ενός περαστικού εκείνη την ώρα. Έχουν καταγράψει σε βίντεο οι κάτοικοι της περιοχής και οι περαστικοί. Δεν μπήκε κάποιος στη μέση για να τους σταματήσει στην αρχή. Αργότερα φαίνεται και ένας ακόμη άνδρας να προσπαθεί να τους χωρίσει. Μια κατάσταση που ξέφυγε τελείως, θα μπορούσε να έχουμε πολύ χειρότερα.
0: Πάντως, αυτό που αντιλαμβανόμαστε, Νίκο Σπύρο, είναι, βλέποντας όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε το τελευταίο διάστημα, είναι ότι η κατάσταση στους δρόμους έχει ξεφύγει εντελώς. Ο κόσμος πιάνεται στα χέρια για το παραμικρό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν χρειάζεται να διαπληκτιζόμαστε στους δρόμους. Ναι. Δεν ξέρεις ο άλλος τι κουβαλάει πάνω του.
5: Μεγάλοι άνθρωποι είναι τώρα. Είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί τώρα.
0: Εγώ το ξαναλέω, δεν διαπληκτιζόμαστε με κανέναν, δεν ανεβάζουμε τους τόνους στο δρόμο,
5: είναι
0: δεν
5: μεγάλοι άνθρωποι.
0: Τι κουβαλάει ο άλλος πάνω του. Εγώ θα σου το πω, τσακωνόμουν στον δρόμο πάρα πολύ. Γιατί ήμουν τσακωματίας. Από ένα σημείο και μετά φοβήθηκα, λέω τέλος.
5: Εγώ τι πρέπει να πω, πούμε με δίκιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
5: Σπύρο Αλεξανδρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και πάλι. Για ό,τι νεότερο λοιπόν θα μας ενημερώσει. Όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε.
12: Θα σπάσω τη σιωπή μου στο άξιον σήμερα, εσάς.
0: Γιατί κάθε φορά που έρχεστε εδώ στην εκπομπή γινόμαστε viral για κάποιο λόγο.
12: Και αυτό είναι καλό και για εσάς, για μένα νομίζω. Για εσάς σίγουρα, για μένα όχι πάντα.
5: Για μην το λέτε.
12: Πάντως θέλω να υπενθυμίσω κάτι.
5: Μας έρχεστε παραπονούμενος.
12: Όχι, παραπονούμενος δεν είμαι.
5: Θα σας πω γιατί και θα τα αλλάξουμε σήμερα. Ελάτε, καταλάβετε.
12: Στην εκπομπή αυτή. Είχα πει για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο εδώ στο Action ότι η Ζωή Εξοδοπούλου ασχολείται με τα Τέμπη μόνο για το προσωπικό της συμφέρον. Ήταν λίγο πριν το συλλαλητήριο, αν θυμάστε, τότε που η χώρα ήταν γεμάτη στην ξυλολιάδα, όλοι πιστεύανε κάθε λογής ανοησία στη λεγόμενη συγκάλυψη, άλλη μια μπουρδα που είχε εισάγει στην πολιτική ζωή η Μιλένα Αποστολάκη και ακολούθησε το 70-80% του ελληνικού λαού τη Θεοδόρη Ξυπνάδα. Ήταν μια εποχή που ο κόμος και η πατρίδα πάλι να τρελαθούν. Και εγώ βγήκα εδώ πέρα στο άξονα και είπα: η Ζωή Εξοδοπούλου το κάνει για το συμφέρον της. Και το οικονομικό και το πολιτικό και το προσωπικό και το μηντιακό και όλα. Και μάλιστα είχε γίνει μια μεγάλη φασαρία. Αν θυμάστε, είχε κάνει βίντεο η κυρία Καριστιανού και με κατηγορούσε. Τα θυμάστε αυτά, φαντάζομαι.
0: Όλα τα θυμάστε.
12: Χθες οι μισοί συγγενείς των νεκρών μέσα στο δικαστήριο κατηγόρησαν την κυρία Ζωή Εξοδοπούλου για αυτά ακριβώς για τα οποία την κατηγόρησα εγώ ένα χρόνο πριν εδώ. Και τότε δεν με υποστήριξε στην Ελλάδα κανένας. Ούτε από το κόμμα μου. Κανένας. Το λέω για να θυμόμαστε ποιοι μπορούμε στις δύσκολες στιγμές να κρατάμε ψηλά την αλήθεια και την αξιοπρέπεια της χώρας και να υπερασπιζόμαστε τη λογική και ποιοι είναι έτοιμοι κάθε φορά να πηγαίνουμε με το ρεύμα για να πάμε τη χώρα στον κρεμό.
0: Έχετε παραπονό από το κόμμα.
12: Τα ίδια είχα ζήσει και στο μνημόνιο. Όταν είχα πει δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να πάρουμε λεφτά πριν από το μνημόνιο και από το Δουνουτού και από τις ευρωπαϊκές χώρες, είχαν πέσει όλα με φάνε. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο ελληνικό λαό. Όχι, δεν έχω παράπονο κανένα από τον κόμμα μου. Λέω την εικόνα που είχε η χώρα τότε, πριν από ένα χρόνο. Ναι. Πριν από ένα χρόνο, όλη η χώρα και το κόμμα μου είχε πάσει στην ξυλολιάδα. Τα θυμάστε, φαντάζομαι.
0: Και η Νέα Δημοκρατία.
12: Δυστυχώς, όλοι. Οι πάντες. Είχε διατρέξει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα. Καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
0: Δηλαδή το κόμμα σας πήγε με το ρεύμα.
12: Όλη η Ελλάδα είχε πάει με το ρεύμα τότε.
0: Είναι, συγγνώμη, κύριε.
12: Όλη η Ελλάδα είχε πάει με το κόμμα. Όλη η Ελλάδα είχε μείνει ο Μητσοτάκης, εγώ, ο Μαρινάκης και δύο τρεις άλλοι.
0: Ήρθε πάνω σας το ζουζούνι αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν,
12: θα το αντέξω.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο μετά.
12: Αλλά θέλω να θυμίσω ότι για αυτά για τα οποία με κατηγορούσαν όλοι, πέστε την εποχή, και το οποίο με κατηγορούσε, κυρία Καριστιανού, με βίντεο την επόμενη μέρα. Τι είχαν πέσει να με φάνε εφημερίδες, πρωινάδικα,
1: όλοι.
12: Δημοσιογράφοι. Χθες τα είπαν οι συγγενείς των νεκρών του Σκοτωπούλου στο δικαστήριο.
1: Ναι. Οι συγγενείς λένε κάτι απλό. Θέλουν να γίνει δίκη, να ολοκληρωθεί, να δικαιωθούν.
12: Μα ποιος σας είπε από την αρχή ότι ο Σκοτωπούλου δεν θέλει να γίνει δίκη? Δεν σας λέω από την αρχή ότι κάνει το πάνω για να μην γίνει δίκη? Δεν τις είπαν χθες οι συγγενείς, σταμάτα, δεν θες να γίνει δίκη? Δεν έλεγα εγώ ότι είχε βάλει το Ρούτσιο να κάνει απεργία πείνας? Γιατί δεν ήθελε να γίνει δίκη.
0: Ναι.
12: Τα θυμάστε καθόλου αυτά?
0: Βεβαίως.
12: Είχαν πέσει όλα με φάνη. Είχαν βγει και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και υποστήριζαν την απεργία πείνας του Ρούτσι. Τα έχετε δει αυτά?
1: Ποιοι υπουργοί?
12: Όχι, είχαν βγει τότε. Τι σημασία έχει? Δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Με ενδιαφέρει ότι πρέπει να μάθουμε εμείς οι πολιτικοί ότι η πολιτική δεν είναι μόνο να κάθεσαι προστατευμένος και να μην κάνεις τίποτα. Πολιτικός είναι να πηγαίνει μπροστά και λέει, κύριε, αυτό που κάνεις για τη χώρα είναι λάθος. Και είναι λυπηρό που μέσα στο δικαστήριο έγινε αυτή η εικόνα. Εγώ δεν χαίρομαι αυτή την εικόνα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το δυστύχημα των Τεμπών, η τραγωδία των Τεμπών, είναι κάτι που πονάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Να. Και πρέπει μέσα στο δικαστήριο επιτέλους να βρει η χώρα επούλωση στις πληγές της και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και όσοι είναι ένοχοι να τιμωρηθούν. Αυτό όμως δεν θα γίνει αν η κυρία Ζωή Ξοντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο πάει να κάνει σπέκουλα πάνω στους νεκρούς πολιτικοί.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, και χαίρομαι που τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία πια έχει ξυπνήσει και έχει φύγει από αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά σας, κύριε
1: Γεωργιάδη.
0: Είμαστε 18 Ιουνίου σήμερα. Σιγά σιγά βαδίζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλο ένα και περισσότεροι τουρίστες, είτε Έλληνες είτε από το εξωτερικό, θα επισκεφθούν τα νησιά. Και αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι, έχουν καλυφθεί τα κενά στα νησιά? Έχουν γιατρούς και νοσηλευτές τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία στα νησιά? Ή χτύπα ξύλο θα συμβεί κάτι και θα βλέπουμε ότι δεν υπήρχε γιατρός, δεν υπήρχε ασθενοφόρο, πήγε με την καρότσα στο κέντρο υγείας?
12: Φέτος έχουμε ακόμα λιγότερα κενά στα νησιά από ό,τι είχαμε πέρσι. Πέρσι είχαμε τα λιγότερα της τελευταίας 20ετίας και με επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας είχαμε καλύψει περίπου το 50% των κενών του 24, φέτος είμαστε καλύτερα από το 25 και σε μια εβδομάδα που θα τελειώσει η πλατφόρμα των 1.131 θέσεων που προκηρύξαμε, θα καλυφθούν και πολλές περισσότερες θέσεις. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Εμείς θα θυμάστε πριν από περίπου ένα μήνα, βγάλαμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη πρόσληψης γιατρών του ΕΣΥ στην ιστορία σε μια προκήρυξη, 1.131 θέσεις. Χθες, κανονικά έλεγε η προθεσμία, έδωσα παράταση μια εβδομάδα, θα σας πω γιατί. Γιατί είχαμε 890 οριστικές αιτήσεις για τις 1.131 θέσεις, αλλά είχαμε και άλλες περίπου 2.000 που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν κάποια έγγραφα. Και έτσι έδωσαν μια εβδομάδα για να προλάβουν και οι υπόλοιποι να κάνουν οριστική την αίτησή τους. Εάν όλες οι αιτήσεις γίνουν οριστικές, ή έστω τα 2/3 γίνουν οριστικά, θα έχουμε περίπου 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις. Και αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση όσους λένε ότι πια κάνουμε προσκλήσεις και βγαίνουν όλες άγονες. Όχι, δεν βγαίνουν όλες άγονες, είναι η απάντηση. Και στα νησιά με τη δωρεά του Στέλιου του Χατζιωάννου έχουμε κάλυψει 100%. Όλες τις θέσεις στα νησιά καλύφθηκαν.
1: Είναι καλυμμένες δηλαδή όλα τα κέντρα υγείας?
12: Δεν είναι καλυμμένες. Πρέπει να πατήσουμε το κουμπί και να γίνει η πρόσληψη. Αλλά αυτό θα πάρει.
1: Θα προλάβουν να πλαισιώσουν τις μονάδες ακριβώς.
12: Ναι, θα προλάβουν το καλοκαίρι. Θα προλάβουν γιατί είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία. Η πρόσληψη γιατρών είναι πάρα πολύ γρήγορη.
1: Σπίτια πού θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά είναι τα ζητήματα μες στο καλοκαίρι.
12: Σε αρκετά νησιά παρέχουμε σπίτια εμείς. Προχωράει πολύ γρήγορα αυτό το πρόγραμμα. Σε αρκετά ακόμα περισσότερα νησιά παρέχουν οι Δήμοι σπίτια. Δηλαδή, πάρα πολλοί Δήμοι έχουν έρθει και δίνουν σπίτια στους γιατρούς.
0: Στη Σύφνο, για παράδειγμα.
12: Λοιπόν, και εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα Ψαρά, γιατί εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
1: Ναι.
12: Τοπ.
1: Στα Ψαρά.
12: Στα Ψαρά. Άκου, Νίκο, έτσι είδα λίγο. Όταν σχεδιάστηκε το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μία μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού. Αποφάσισα και το έκανα.
1: Ναι.
12: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μία από αυτές τις κατοικίες. Ένα βράδυ θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μία κατοικία, θα το δείξω ότι έχουμε φτιάξει. Γιατί το έκανα. Πέραν γιατί έχουμε υποχρέωση κάθε νησί της χώρας, πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει ειδική ηθική υποχρέωση στα ψαρά. Η Ελλάδα για να υπάρχει σήμερα, τα ψαρά ως τόπος πληρώσαν βαρύ τίμημα. Λοιπόν, το να επιστρέφει η ελληνική δημοκρατία ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορικής ευγνωμοσύνης σε αυτόν τον τόπο, το θεωρώ ηθική μας υποχρέωση.
1: Ναι. Επόμενο θέμα από την υγεία. Κρατικό νοσοκομείο Νικαίας. 2 ώρες χωρίς ρεύμα. Χτες δεν έπαιρνε γεννήτρια με τίποτα. Είναι δυνατόν?
12: Πρώτα απ' όλα πήρε γεννήτρια.
1: Πώς πήρε, αφού λέει 2 ώρες μείναμε χωρίς?
12: Πήρε γεννήτρια. Δεν λένε ότι ούτε καν οι συνδικαλιστές λένε ότι μείναμε χωρίς. Λέει δεν πήρε καλά μπρος η γεννήτρια και κάποια μηχανήματα καήκανε και ανεβόζουν το ρεύμα. Αυτό λένε οι συνδικαλιστές.
1: Δεν ξέρω αν καήκανε. Δεν ήμασταν εκεί. Ούτε εσείς ήσασταν εκεί. Τι σας είπαν από τη διοίκηση?
12: Πρώτα απ' όλα η γεννήτρια δούλεψε μια χαρά. 2 μηχανήματα κάηκαν οι ταμπλέτες όταν έγινε η αλλαγή της τάσης.
1: Ναι.
12: Θα το έχετε σίγουρα ζήσει και στο σπίτι σας. Άμα υπάρχει ξαφνική πτώση του ρεύματος, η πτώση του ρεύματος δεν έγινε από το ΕΣΥ που διαβάζουμε στη Δημοκρατία, διαλύεται το ΕΣΥ, δεν έχει ρεύμα ο Άδωνης. Η πτώση του ρεύματος έγινε από τη ΔΕΗ. Εγώ δεν παράγω ρεύμα στο ΕΣΥ.
0: Εγώ έτσι. Που νοσηλεύομαι εκεί όμως, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, δεν με απασχολεί από πού έγινε.
12: Πολύ σωστά. Οι γεννήτριες πήγανε μπρος, δουλέψαν μια χαρά. Το νοσοκομείο δεν σταμάτησε να λειτουργεί ούτε ένα λεπτό. Οι 2 ταμπλέτες που έκανε είχαν αντικαταστήσει στην επόμενη μισή ώρα και δουλεύανε κανονικά. Φυσικά, όταν υπάρχει απότομη διακοπή ρεύματος, ζημιά στα μηχανήματα μπορεί να γίνει. Όσο γρήγορα και να. Η γεννήτρια θέλει κάποια δευτερόλεπτα για να πάρει μπρος. Δεν παίρνει αυτόματα. Λοιπόν, ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
12: Έχουμε ένα σταθές δίκτυο στην περιοχή.
0: Επειδή αναφέρθηκε πριν στην Ποεδίν ο κύριος Γεωργιάδης, σας καταγγέλει...
12: Άλλο στο νοσοκομείο της Νίκαιας θα είμαι σύντομα ξανά εκεί.
1: Θα ξαναπάτε, πάλι τα ίδια.
12: Μα είναι να μην ξαναπάω, αφού τελειώνει όλος ο όροφος, θα κάνουμε ανακαίνιση, θα πάω να κάνω εκεί πέρα.
0: Θα πάτε εγγένεια. Με συνοδεία αστυνομικών.
12: Εγώ την περιμένη φορά κάλεσα την αστυνομία. Θα δούμε, θα πάω. Για άμα θα γίνει επεισόδιο τη φορά, είμαι πολύ περίεργος.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Σας καταγγέλει η Ποεδίν σχετικά με τα βαρέα και ανθυγιεινά για άνεση μεταχείριση των εργαζομένων.
12: Είναι πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό. Θέλω να πω το εξής και μάλιστα χθες είχα και ένα έντονο διάλογο μια κυρία εκεί από την Ανταρσία. Της λέω μάλιστα. Λέει αυτή, 25 χρόνια πολεμάμε για αυτό το θέμα. Τι λέω, 25 χρόνια πολεμάτε. Υπήρχε άλλη κυβέρνηση να βάλει τους νοσηλευτές και τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους βοηθούς νοσηλευτές. Λέει και τι θα σου πούμε και ευχαριστώ. Μάλιστα, θα μου πείτε ευχαριστώ. Εσείς είπατε, λέω, ότι 25 χρόνια πηγαίνετε σε διαδοχικές κυβερνήσεις και διαφορετικούς υπουργούς, ζητάτε να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι, δεν τους βάλαμε όλους. Συμφωνώ. Βάλαμε αυτή τη στιγμή τους μισούς, κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα. Αλλά είμαστε η πρώτη κυβέρνηση εδώ και 25 χρόνια που έκανα αυτό το μισό βήμα. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Τώρα,
1: επόμενο ερώτημα. Ναι.
12: Όχι, παιδιά, όχι, λεπτό, όχι, όχι.
0: Γιατί
12: μην
0: το
12: μου αρχίσετε
0: λέει,
12: τώρα.
0: Εμείς σας πιέσαμε για να το κάνετε.
12: Μην μου αρχίσετε τώρα.
0: Δεν το μας λέει.
12: Ξαναλέω. 25 χρόνια πηγαίναν οι συνδικαλιστές στην κυβέρνηση. Σιμίτη, Καραμαλή, Γιώργου Παπανδρέου, Σαμαρά Βενιζέλου, Αλέξη Τσίπρα. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση του Τάκη με μένα και κάνει αυτό το πράγμα.
1: Για να προλάβουμε και
12: ένας
1: να συνεχίσουμε.
12: Ένας θα πει, Άδωνη, μπράβο που έκανε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, θα θέλαμε να γίνει και άλλη ταχύτητα. Να τα ακούσω. Και τους είπα χθες ότι όταν εφαρμόζουμε τη διάταξη, μετρήμε την επίπτωση στο ΕΣΥ και δούμε τι έχει συμβεί, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει να το κάνουμε και στους υπόλοιπους. Προσεκτικά και με βήματα σωστά, νοικοκυρεμένα, παστρικά.
1: Λοιπόν, έχουμε σύντομη απάντηση με τις υπερορίες και τις ακάλυπτες στο Αττικό νοσοκομείο. Τις υπερορίες και τις άδειες οι οποίες δεν έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια, τι θα κάνετε, πώς θα το καλύψετε?
12: Οι άδειες και οι υπερορίες που λένε συνεχώς συνδικαλιστές είναι το φορτίο των ρεπό και αδειών που δεν δόθηκαν την εποχή του COVID.
1: Θα πληρωθούν?
12: Σιγά σιγά μειώνονται, γιατί δίνουμε παραπάνω άδειες κάθε χρόνο για να απορροφάται αυτό το φορτίο. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε σε ένα χρόνο χρωστούμενα αδειών 3 ετών. Θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το επαναφέρουν, το ξαναφέρουν, ξέρουν ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται η διαφορά.
1: Υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν? Αυτό ρωτούν οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι.
12: Θα δοθούν παραπάνω ρεπό και παραπάνω άδειες. Δίνουμε κάθε χρόνο παραπάνω ρεπό και παραπάνω άδειες, ώστε σιγά σιγά σε ένα διάστημα 3-4 ετών να επιστραφούν οι άδειες που χάσανε
1: τότε. Πάμε στα πολιτικά τώρα.
0: Λοιπόν, λέτε, δεν ήρθε κάποιος να πει μπράβο, Άδωνη, για τα βαρέα και ανθυγιεινά.
12: Όχι, γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά, να κάνω αυτό που δεν είχε γίνει 25 χρόνια και το μόνο που να ακούω είναι φασαρίες.
0: Εγώ ακούω αυτό που λέτε.
12: Κάποια στιγμή πρέπει στη χώρα να παθούμε μεταξύ μας και στις διεκδικήσεις μας μια αίσθηση δικαιοσύνη.
0: Ωραία. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει μπράβο στην κυβέρνηση ουσιαστικά, σε εισαγωγικά παραφράζω εγώ αυτά που είπε, για την οικονομία και για την δημοσιονομική διαχείριση της χώρας και δημιουργείται πρόβλημα μέσα στο Πασόκ. Και έρχεται ο κύριος Δούκας και λέει αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου είναι εκτός γραμμής του κόμματός μας, με μια Χαριλάου Τρικούπη να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να λέει στην πραγματικότητα βρείτε τα. Θέλω τι σχολιάζεται εσείς σε όλα αυτά.
12: Θέλω να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας ζήτησε, αν θυμάστε, πριν από το συνέδριό τους να πάρουν απόφαση συνεδριακή ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ διέψευδαν αυτή την πρόταση Δούκα σε όλα τα κανάλια και σε όλες τους τις συζητήσεις, τελικά δεν έγινε αυτό που διέψευδαν, αλλά πέρασε η γραμμή Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη κατά κανένα τρόπο. Άρα είναι λίγο αργά για αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά η κυρία Διαμαντοπούλου πρέπει να τα πει πριν γίνει το συνέδριο του Πασόκ.
1: Όσον αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι προσπαθούν με κάποιον τρόπο να πάνε να τους κάνει δεκτούς ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήρθε και είναι δεύτερος δημοσκοπικά και από ό,τι λέει μπορεί να σας χτυπήσει και στις εκλογές.
12: Αυτά τα αποφασίζει το μεγάλο αφεντικό.
1: Ποιο είναι το
12: μεγάλο
1: αφεντικό?
12: Εγώ δεν έχω... Ο λίγος λαός. Το μεγάλο αφεντικό δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ με το αφεντικό. Ο λίγος λαός το αφεντικό, κύριε Δημοκρατία έχουμε. Εμείς δεν είμαστε τύρανοι. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού. Όποτε θέλει το μεγάλο αφεντικό, μας στέλνει σπίτι μας και φέρνει άλλους. Άμα θέλει το μεγάλο αφεντικό τον Τσίπρα, θα έχει τον Τσίπρα. Άμα θέλει τη ζωή, θα έχει τη ζωή. Άμα θέλει τον Ανδρουλάκη, θα έχει τον Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχει και άλλο μεγάλο αφεντικό που δεν θέλει κάποιος όμως. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας και δεν θέλει
12: δεν είναι
0: Παύλο
12: και μεγάλο αφεντικό, Αλέξης.
1: Εντάξει. Εδώ μας τον είχατε πει, μας τον είχατε εκθιάσει. Ότι είναι έξυπνο κτλ.
0: Στο χώρο του, εσείς είπατε ότι έχει ταλέντο, ότι έχει άστρο.
12: Και ταλέντο και άστρο. Και ταλέντο και άστρο. Φυσικά και τα δύο. Και ταλέντο και άστρο. Έχει και ταλέντο και άστο. Αλλά
0: και εκεί
12: να...
0: είναι το μεγάλο αφεντικό, που δεν θέλει Πολάκη, δεν θέλει Παπά, δεν θέλει Δούρου.
12: Λοιπόν, έχω πει από την αρχή ότι ο κύριος Τσίπρας, που είναι ένας Μακιαβέλλη, σε συσκευασία Τσίπρα, έστησε από την αρχή αυτή την ιστορία. Ποτέ δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμέρισε, τους άφησε να σκοτωθούν, έτρωγε το ένα μετά τον άλλον. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι παρουσιάζεται από όλο το μηντιακό σύστημα ως τρομακτική επιτυχία του Τσίπρα το 15% δημοσκοπήσεις. Θέλω να υπενθυμίσω ότι 15,6 πήρε σε ευρωεκλογές ο Στέφανος Κασελάκης. 15,6 πήρε σε ευρωεκλογές, όχι σε εθνικές εκλογές, ο Στέφανος Κασελάκης. Γιατί για τον Στέφανο Κασελάκη το 15,6 ευρωεκλογές ήταν ικτρά αποτυχία και τον φάγανε στον Μπουτσουκτσίδικο, ενώ 15,6 το Τσίπρα δημοσκοπήσεις είναι επιτυχία.
0: Γιατί το έκανε σε μία μέρα.
12: Με 17,8. Και τι θα πει, επειδή σε μία μέρα έκανε 15,6 σε 300 μέρες θα κάνει 1500%.
0: Μέθος,
12: μέθος των τριών είναι. Δεν είναι έτσι. 15,6 έκανε σε μία μέρα, 15,6 και σε 300 μέρες. Αυτό είναι το βεληνεκές του. Άλλο λέω. Το ότι έχει καταφέρει ο Τσίπρας και παρουσιάζει.

0: στην Καστοριά που έχω πάει να εγκαινιάσω το νέο κέντρο υγείας. Φτάνω στο Άργος Οριστικό και είναι οι διαδηλωτές. Τέσσερις από τη μία, 5-6 απόσταση από την άλλη και 2 από την άλλη. Και πάω να εκτεθήκω και το βίντεο, πάω και πιάνω κουβέντα με μερικούς από αυτούς. Συνειδητοποιώ ότι είναι 4 και 2. Δεν πηγαίνανε να γίνουν 6. Είχα μεταξύ του 3-4 μέτρα απόσταση. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι 4 και 2 να συνεννοηθούν για να πάνε στο ίδιο μπλοκ. Λοιπόν, τώρα, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν σοβαρά για διακυβέρνηση? Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας, ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Δεν μπορεί να πάρει, από αυτούς που βλέπετε, τα 3-4 δεν θα τα πάρει ο Τσίπρας. Αν τα πάρει το Φάμελ, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη, 4-5 θα πάρει. Γιατί αν πάρει πολλούς, θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Άρα δεν μπορεί. Οι περισσότεροι αυτούς που βλέπετε είναι πολιτικά μελοθάνατοι, γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα. Το έχουν καταλάβει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μόλις γίνουν εκλογές, τελειώνει η καριέρα του Νίκου Παπά, της Ρένας Ντούρου, του Παύλου Πολάκη. Όλοι αυτοί τελειώσαν, δεν μπορούν να βγουν. Προφανώς αυτό είναι επώδυνο.
1: Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, πιστεύετε ότι θα καταφέρει να ανακάμψει να περάσει τον Άλεξ Τσίπρα?
0: Τώρα αυτό είναι σχεδόν άτομο το ερώτημα.
1: Τι?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Αυτό είναι παίξτο με κλειστά μάτια που λένε. Ο Ανδρουλάκης έχει τελειώσει πραγματικότητα. Έχει τελειώσει πολιτικά. Ο Ανδρουλάκης έχει τελειώσει. Διότι δύο δρόμους έχει η ζωή του Ανδρουλάκη. Ή θα τον φάνε πρώτων εκλογών οι δικοί του, γιατί θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις να τον έχουν όλο ένα και λίγο παρακάτω. Αν πέσει κάτω από το 10 θα γίνει σκοτωμός εκεί, ήδη έχει γίνει σκοτωμός. Δύσκολο να τον φάνε πρώτων εκλογών, γιατί έχει πρόφατα εκλεγεί, θα θεωρηθεί αποστασία. Οπότε το πιθανότερο δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μόλις χάσει τις εκλογές και βγει τρίτο τέταρτο, θα τον φάνε την μέρα των εκλογών. Αυτά είναι στην πολιτική αλφαβήτα. Δεν είναι σαν να το βρει μπροστά σου να γίνεται. Δεν τη γλιτώνει. Γιατί δεν τη γλιτώνει? Γιατί έχασε την ευκαιρία. Ο Ανδρουλάκη του έδωσε η ζωή μια ευκαιρία. Έγινε από το πουθενά αρχηγός εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Είχε 2,5 χρόνια για να περάσει πάνω το 20. Αν πέρναγε πάνω από το 20, δεν θα μπορούσε ο Τσίπρας να κάνει κόμμα. Θα ήταν τώρα εν δυνάμει επόμενος πρωθυπουργός. Αυτός πήρε το κόμμα στο 2013. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και το κράτησε το 2013. Είναι αυτό που είπε ο Γερουλάνος, είναι κολλημένη βελόνα.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει άλλη ευκαιρία, κύριε Γεωργιάδη.
0: Τι εννοείται?
2: Είπατε ότι έχασε την ευκαιρία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός.
2: Ο Αντώνης
0: Σαμαράς έγινε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλός πρωθυπουργός της χώρας. Έχει γραφτεί στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός που κράτησε τη χώρα στο ευρώ. Έχασε την ώρα στο τέμα του μάτι για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Η χώρα του χρωστάει. Η χώρα του χρωστάει. Πώς γίνεται αυτό?
2: Αν κάνει κόμμα, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εξακολουθώ να πιστεύω και να ελπίζω ότι δεν θα κάνει. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει
0: τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα κάνει? Γιατί έχει μέσα του την αίσθηση του μέτρου ότι δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας να πάει κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνεται.
1: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι ερώτηση είναι αυτή?
1: Είναι καραμαλικό κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρύτης μέχρι τώρα.
0: Προφανώς.
1: Είναι η ίδια η στάση Καραμαλή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κάνει άποψη. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
0: Μα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
1: Και λίγο στα οικονομικά, ήσασταν πρώην Υπουργός Ανάπτυξης. Και περιμένουμε από εσάς, από την κυβέρνηση συνολικά, ο κόσμος, το οικονομικό πακέτο, τα οικονομικά μέτρα. 13η σύνταξη δεν θα δώσετε. 13ο μισθό δημόσιο δεν θα δώσετε. Αντιθέτως, δώσετε το πόσο κάνει. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι μέτρα που μπορεί να.
2: Θα πατάξετε την ακρίβεια με το πόσο κάνει, κύριε Γεωργιάδη, τώρα. Εσείς ξέρετε τι γίνεται.
1: Έχετε δουλέψει στο Υπουργείο πολλά χρόνια.
0: Για το θέμα του πληθωρισμού και τη ακρίβεια θα καλέσω τον αρμόδιο Υπουργό. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω για το θέμα αυτό.
1: Τα οικονομικά μπορείτε να μας τα πείτε.
0: Μπορώ να σας πω όμως και ως Υπουργός και ως βουλευτής ότι ναι, πιστεύω ότι πρέπει φέτος να πάμε σε μία ακόμα. Πέρσι το Μητσοτάκης ΔΕΘ έκανε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση ever στα φυσικά πρόσωπα και μείωσε πάρα πολύ τη φορολογία στα φυσικά πρόσωπα. Πιστεύω ότι φέτος πρέπει να συνεχίσουμε τις φοροαπαλλαγές. Εγώ προσωπικά εισηγούμε φοροαπαλλαγές προς τις επιχειρήσεις για να δώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο στη χώρα, το οποίο το χρειάζεται για να ξεκολλήσει η οικονομία μας και να κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπρος. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να διορθωθεί αυτό που είναι το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Εγώ υπενθυμίζω να αντίθεση αυτή τη μετάρρυθμιση από την αρχή. Θεωρώ ότι αυτή η μετάρρυθμιση δεν πολύ χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα ηλεκτρονικά εργαλεία για να πιάνουμε

0: αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και δεν χρειάζεται να έχουμε οριζόντια μέτρα που αδικούν και ας που αδικούνται. Και πιστεύω ότι σε αυτό θα υπάρξει από το Υπουργείο Οικονομικών μια διορθωτική κίνηση. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θέλω πολύ να συμβεί. Ελεύθεροι επαγγελματίες στήριξαν Νέα Δημοκρατία, τους αγαπάμε, είναι σάρκα της παρατάξης.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό το διάστημα γίνονται και οι τελευταίες ζυμώσεις για να ολοκληρωθούν τα ψηφοδέλτια, να ολοκληρωθούν οι λίστες, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τάξης του 18 περίπου 10% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πρόσωπα που να εκφράζουν αυτό το κοινό στα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς θα γίνει το ασπουδέλτε και θέλω να προδικάσω. Αυτά είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Οφείλομαι να σας πω ότι ως δεξιός δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δεξιός που είναι φιλοευρωπαϊστής δεξιός, που είναι ατλαντιστής δεξιός, δεν λέω αν είναι με τον Πούτιν, αυτό είναι άλλη πλευρά. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Η εξωτερική πολιτική της κυβερνήσης Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά καλή. Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία από τους ανθρώπους. Πραγματικά, στα σύνορα, έχουμε κλείσει τα σύνορα. Ακολουθεί μια πολύ δυνατή αντιμεταναστευτική πολιτική. Προχθές, κάτι περιεχόμενο του ΟΗΕ, εκεί μου βγάλαν και μια επιστολή με ένα εκ του πλεύρη και μας κατηγορούν. Ούτε που με. Αυτά θεωρώ παράσημα για την πολιτική μου διαδρομή και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή, δεν καταλαβαίνω ότι είμαι αυτή τη διαρροή. Αλλά μια και μου λέτε τελειώνει η εκπομπή, θέλω να πω ένα-δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν με ρώτησα τίποτα για Κοβέση και όλα αυτά που είναι τα αγαπημένα.
2: Κοβεσί.
0: Έτσι, ναι, γιατί
2: και πάει το τίτλος.
0: Δεν σας άρεσε αυτή η προσοχή.
2: Γιατί αργήσατε λιγάκι,
1: κύριε, λεπτά, κύριε και
2: έπρεπε να έχουμε πάει σε διάλειμμα, αλλά είδατε πως.
0: Αλλά αυτό που με νοιάζει πιο πολύ απ' όλα είναι το εξής.
2: Για ποιο?
0: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου.
2: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
0: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
2: Ναι.
0: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Σιμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλε mail ως πολιτικός για εκλογές.
2: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
2: Όπως και ακούσατε, η δικαιοσύνη, κύριε Γεωργιάδη, να τα λέμε όλα, θα αποφασίσει
0: με τους νόμους
2: και για τους δύο γραμματείς οι οποίοι παραιτήθηκαν, τον κύριο Διδασκάλου και τον κύριο Παπαδογιάννη, για την πολιοδομία.
0: Δεν ακούμε. Μία δουλειά. Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι. Και δεν λέω μόνο την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτή και πολύ καλή συνάδελφο και πολύ καλή υπουργό. Συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτή. Τα πάντα τη, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
2: Κλείνουμε όμως.
0: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλου εμά πολιτικού, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχτεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τη Ελλά, που έχουν έρθει στο κινητό μου τα μηνύματα. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη, φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τους δύο γραμματείς που είπατε, κύριε Υποφάτη, με συγχωρείτε, κάνετε ένα λάθος. Κανένας από τους δύο γραμματείς δεν έχει τίποτα με την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα.
0: Οι δύο αυτοί γραμματείς, ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Διδασκάλου, επειδή είχα την εξαιρετική τιμή και τύχη να συνεργαστώ πολύ μαζί τους ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπηρέτησαν εξαιρετικά το κράτος. Τους οφείλει το κράτος, ήταν και οι δύο εξαιρετικοί στη δουλειά τους, και ο κ. Μποκογιάννης και ο κ. Δασκάλου. Δεν υπάρχει καμία σκιά ως προς την ηθική του συγκρότηση.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα μιλήσατε. Δεν έχετε πρόβλημα για την κυρία Κοβεσή την επόμενη φορά. Αφού είναι ανοιχτή η κυρία Κοβεσή. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα πολύ σύντομα. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να πούμε για το διαγωνισμό μας. Έτσι για τον Καρόνι. Summer giveaway που το λες, 2.000 ευρώ με όλες τις συσκευές δικές σας. Πηγαίνετε, σκανάρετε,
1: σκανάρετε ή στο Instagram του Action 24 και παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Επιστρέφουμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
3: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
2: Ακριβώς. Με το ΜΑΗ 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
3: Δύο λεπτά.
4: Τώρα, με το ΜΑΗ 1521, το νέο Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
3: Με το ΜΑΗ 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
4: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Σαντών, ο Παύλος Μελάς της Κατοχής και Eco Rally Ακρόπολης, το επίσημο πρόγραμμα, ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές, οι υπερειδικοί και οι ειδικές, τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορή, Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο, έχετε λόγο.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
9: Give me a chance to straighten this out.
10: You got it.
11: What do you got in mind?
12: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
14: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
15: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
16: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
17: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
18: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
19: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Επιστρέψαμε. Μια καλημέρα σας αυτή τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη, είναι 18 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στο Action 24 και στην πρωινή ζώνη. Πάμε παρέα, πάμε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση, να τη συνεχίσουμε μάλλον, γιατί ήταν πριν εδώ ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης και τώρα είναι μαζί μας η κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Ευθυμίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ για την πρόσκληση. Βλέπω ροκ διάθεση.
1: Πάντα είμαστε, πάντα και ροκ και παραδοσιακά.
0: Και εσείς έχετε συνήθως.
1: Και τα πάντα, και τα πάντα. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέσβος.
3: Χίος.
1: Ήσασταν εδώ, είχατε και το άρωμα χίου αυτές τις μέρες, το γιορτάσατε.
3: Και συνεχίζει ακόμα. Και
1: μπράβο, λοιπόν, στο Σύνταγμα, τα χιώτικα προϊόντα.
3: Πολύ καλή πρωτοβουλία, πάει πολύ καλά.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα.
1: Επειδή έχουμε εκλογές, πού θα κατέβετε, κύριε Αντωνοπούλου,
4: για να το γνωρίζω. Αυτά είναι.
1: Συνήθως πού
4: θα γίνουν διαδικασίες και θα αποφασίσουν.
1: Σε ποια περιοχή πολιτεύεστε, Αθήνα, πρώτη Αθήνα.
4: Μένω στην Πεύκη και. Η καταγωγή μου και όλη η περιουσία μας είναι στη Μεσσηνία, δηλαδή όλο το κομμάτι.
1: Άρα προφανώς για Μεσσηνία, λογικά, αν θα χρειαστεί εκείνη η ώρα. Αν θα χρειαστεί εκείνη η ώρα. Μπράβο, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ό,τι καλό.
0: Να κάνουμε λίγο την ανατροπή σήμερα. Πάμε, κύριε Ευθυμίου,
1: επιτρέπετε.
0: Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, βλέπουμε ακόμη μία κόντρα να ξυπνάει στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε αυτή τη φορά μία κόντρα του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Αφορμή οι συνεργασίες για τις οποίες μίλησε ο κύριος Δούκας πριν από λίγες μέρες. Αυτά τα χαρακτήρισε γελοιότητες η κυρία Διαμαντοπούλου και πως έχουν αποφασιστεί, είπε. Και μάλιστα επένεσε για την δημοσιονομική πολιτική της τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση. Η Χαριλάου Τρικούπη τι κάνει?
3: Και αυτό που θα ήθελα πρώτα να πω είναι ότι στα κόμματα υπάρχουν και αυτές οι αντιθέσεις, αν θέλετε, και οι διαφωνίες. Ιδιαίτερα όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, διεκδικείς μια καλύτερη θέση και ενώ έχει προηγηθεί πριν σύντομο χρονικό διάστημα ένα συνέδριο και έχουν πάρθει και αποφάσεις εκεί, αλλά και στο Πολιτικά Συμβούλια κτλ. Του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο και ιδιαίτερα όταν είναι σε φάση το ΠΑΣΟΚ όπου διέρχεται την επαρχία, την Ήπεθρο, όλο τον κόσμο και είμαστε σε μια πολύ καλή, αν θέλετε, στιγμή να βγαίνουν στελέχη και μάλιστα του επίπεδου του κυρίου Δούκα και να κάνουν εισηγήσεις που θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να έχουν τελειώσει, να μην έχουν συζητηθεί, έχουν πάρθει αποφάσεις. Ή στο κάτω-κάτω, αν έχει λόγους να πει κάτι περισσότερο, ας το πει πρώτα στα όργανα, δεν είναι ανάγκη να μιλάμε για τέτοια πράγματα με τέτοια ένταση δημόσια και να έτσι στεναχωρούμε και τον κόσμο και να δημιουργείται η εντύπωση εσωστρέφειας. Ενώ σας διαβεβαιώνω, και το ξέρετε κι εσείς από τη δουλειά σας, ότι και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από βορρά σε νότο και από ανατολή σε δύση. Εμείς στις επαρχίες, ο καθένας όπου πολιτεύεται, δουλεύουμε καλά. Τα όργανα, οι κύκλοι οι οποίοι ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες, συνέρχονται σχεδόν καθημερινά για να καθορίσουν και το προεκλογικό, γιατί σε προεκλογική περίοδο, Ιωνί τουλάχιστον είμαστε,
0: ναι.
3: Να πούμε με ακρίβεια τις θέσεις μας για όλα τα θέματα, να μιλάμε τώρα πότε θα πάμε, με ποιον θα συνεργαστούμε μετά τις εκλογές. Ο λαός τα αποφασίζει αυτά. Και εξάλλου, το ίδιο συμβαίνει, διότι όλα τα κόμματα βλέπετε ότι δεν είναι και στα καλύτερά τους όσον αφορά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Γιατί κουβεντιάζουν άλλοι?
1: Ας τα αφήσουμε τα πράγματα αυτά. Μισό λεπτό, τώρα μας λέτε κάτι σοβαρό. Είτε είναι η κυρία Διαμαντοπούλου εκτός γραμμής και πρέπει ο αρχηγός σας που κάνει, όπως είπατε, τον αγώνα, είναι σε κάθε γειτονιά και διδάσκει, μεταφέρει το πρόγραμμά σας. Έτσι, είτε ο κύριος Δούκας, ένας από τους δύο θα πρέπει να έχει ποινή. Ποιος πρέπει να είναι αυτός που έχει ποινή?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι εδώ στράτευμα, το έχω περάσει αυτό. Να ποινολογούμε. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Πρέπει και με πολιτική εμπειρία, τουλάχιστον σε αυτούς που αναφερθήκατε, σημαντική. Και πρέπει ο καθένας να αυτοσυγκρατείται για να ο κόσμος να μπορεί να παρατηρήσει την πραγματική μας θέση. Ενώ ήταν προκειμένου για το ΠΑΣΟΚ.
0: Συμφωνείτε με την Άννα Διαμαντοπούλου που είπε ότι δεν πάει καλά η χώρα στην οικονομία?
3: Ειλικρινά αυτό δεν το άκουσα. Για μένα σαφώς δεν πάει καλά η οικονομία, διότι θα το έδειχνε θα το δείχνουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Δεν θα κρατάμε μόνο την πρόθεση ψήφου, πρέπει να εστιάζουμε και στο ότι το 80 περίπου% του ελληνικού λαού αποδοκιμάζει την οικονομική αυτή
0: πορεία.
3: Λοιπόν,
0: στη μεγάλη εικόνα είμαστε καλά.
3: Το έξω πού είναι, σε σχέση με τις απέναντι που είναι το μείζον θέμα της χώρας μας.
0: Άρα με τους, δεν συμφωνείτε.
3: Τις θέσεις μου λέω, εγώ δεν ξέρω τι έχει πει. Και δεν είπε εκφυγή, είναι αληθινό. Δεν άκουσα τι είπε κυρία Διαματοπούλου. Την κυρία Διαματοπούλου είχα συναντηθεί με όλους τους τομεάρχες και εκτεάρχες κτλ. Που ανήκουν στον κύκλο που είχε ευθύνη η κυρία Διαματοπούλου για τον ανταγωνισμό, για την αυτιλία, για αυτά τα θέματα, για την ισιωτικότητα. Και είχαμε μια συζήτηση ιδιαίτερα παροϊκή. Καθορίζομαι, συντάσσομαι και οργανώνουμε την πορεία μας μέχρι τις εκλογές, ώστε να είμαστε θεσμικοί και με προτάσεις ρεαλιστικές, χωρίς να ακολουθούμε και να πέφτουμε στην παγίδα του λαϊκισμού, που θα μπορούσαμε κι εμείς, αν μιμηθούμε άλλα κόμματα, να τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Το Πασόκ επιμένει. Με τη γραμμή. Ποιο το κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάς το κάνει τώρα.
1: Πώς
3: το κάνει. Τώρα μπερδευόμαστε.
1: Τι με τα εισιτήρια.
3: Όχι μόνο τα εισιτήρια, είναι ξεσηκώθηκε, το πήρε από την πρόταση δική μας. Την παραμονή, λέει ο Νίκος Ανδουλάκης για τις ηλικίες κάτω από 24 για τα εισιτήρια και την επομένη το επαναλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς επιμένουμε σε μια θεσμική γραμμή, σε μια σταθερότητα, για να πείσουμε με αυτό, με αυτή τις θέσεις, ότι είμαστε πραγματικά μια πρόταση σοβαρή για την ανάληψη της κυβέρνησης.
1: Αντιγράφεται με πλεονασμό το ΠΑΣΟΚ, κύριε Αντωνοπούλου. Τι μας
4: δεν
1: λέει τώρα,
4: θα ευτελήσω τη συζήτηση σε καμία περίπτωση. Το πρόγραμμά μας ήδη έχει ανακοινωθεί σε κάποια σημεία του, όχι ολοκληρωμένο.
1: Δεν το έχουμε όλο.
4: Όχι φυσικά. Όχι ολοκληρωμένο και όταν κάνουμε τις παρουσιάσεις Ιθάκης. Οι 5 εμβληματικές προτάσεις γίνανε από τον πρόεδρό μας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Δεν νομίζω ότι ευτελίζει τη συζήτηση το να μπούμε αν πρότεινε.
3: Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
4: Δεν θα σας διέκοψα.
3: Συζήτηση κάνω, μην το λέτε.
4: Θέλω σεβασμό, δεν σας διέκοψα.
1: Ναι, όχι, κάνουμε ένα διάλογο.
3: Σας λέω, μην χρησιμοποιείτε λέξεις που βαρύνουν τη συζήτηση. Να κάνω μια συζήτηση.
4: Κύριε Μιχαλίδη, θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις που θέλω να χρησιμοποιήσω.
3: Πείτε, τι θα χρησιμοποιήσω.
4: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σαφή κρίση στρατηγικής και αφηγήματος, αυτή τη στιγμή που η Ελλάς στη συνείδηση του κόσμου είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα σχόλιο μόνο, ότι προφανώς η κάθε συζήτηση η οποία είναι Νέα Δημοκρατία το διαφορετικά καλοβλέπει με έναν τρόπο συζητήσεις οι οποίες είναι εμπεκτικές ως προς την διακυβέρνηση, τη διαφορετική διακυβέρνηση της χώρας, την κυβερνώς αριστερά.
3: Ναι. Είστε το κάψιμο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα αφισβήτητο.
4: Η Νέα Δημοκρατία,
3: στο προσκήνιο,
4: και
3: η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει.
4: Θέλουν να συγκυβερνήσουν μαζί της, καλοβλέπει εμπεκτικές δηλώσεις σε σχέση με την κυβέρνηση της αριστεράς, την κυβερνώσα αριστερά.
0: Έτσι είναι, κύριε Ευθυμίου. Για να δώσετε μία απάντηση στα όσα ακούστηκαν τώρα.
1: Θέλετε τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη δεύτερο.
5: Καταρχάς, θα απαντήσω σε αυτό, αλλά ένα σχόλιο για, όχι για τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ ασκούσε μια πιο γόνιμη αντιπολίτευση, δηλαδή έκανε κάποιες κοινές παραδοχές, ότι ναι, στα οικονομικά και στη μεγάλη εικόνα προφανώς θα πάμε καλά. Γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να αυτή τη στιγμή να στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους με παροχές όπως πρέπει. Τότε θα είχε ξεκολλήσει η βελόνα. Δηλαδή έρχεται το ΠΑΣΟΚ και κάνει μια ισοπεδωτική πολιτική. Μιλάμε για μια προφανώς μεταξύ των δύο κομμάτων και της Ελλάς σε μια πλειοδοσία λαϊκισμού. Δηλαδή βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει εισιτήριο στους νέους ανθρώπους δωρεάν. Βγαίνει η Ελλάς και λέει όχι σε όλους δωρεάν. Συγγνώμη, αυτά τα δωρεάν είναι από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε.
3: Δηλαδή ότι τα ΠΑΣ που δίνετε εσείς κάθε τόσο δεν είναι από τον ελληνικό λαό.
5: Προφανώς, αυτό, αλλά τα ΠΑΣ έχουν μια μεγαλύτερη χρηστική αξία, γιατί όλα αυτά είναι κοστολογημένα. Εσάς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έκανε 4 με 5 δις. Τώρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένος δρόμος. Υπάρχει νόμος, έχει ψηφιστεί. Θα πρέπει τα προγράμματα να κοστολογούνται. Ελάτε λοιπόν να κοστολογήσουμε τις προτάσεις μας, να πούμε ο καθένας από πού θα τα πάρει. Γιατί εμείς ξέρουμε από πού θα τα πάρουμε. Διοικούμε και κυβερνούμε τη χώρα 7 χρόνια. Ξέρουμε πώς ασκεί τη δημοσιονομική πολιτική και από πού θα βρεθούν οι κωδικοί για τα χρήματα για να τα πάρει.
3: Το Πασόκ δεν είναι σημερινό κόμμα, κύριε Ευθύμη.
5: Προφανώς δεν είναι σημερινό. Προφανώς έχει κυβερνήσει, αλλά οι προτάσεις οφείλουν να είναι απολύτως κοστολογημένες, ώστε να συγκρίνουν οι συμπολίτες μας ποιος μπορεί, ποιος έχει αξιοπιστία, ποιος έχει εμπειρία, ποιος μπορεί να τα βγάλει πέρα στις δύσκολες αποφάσεις και ποιος μπορεί να καλυτερεύσει και την εικόνα στο εξωτερικό, αλλά και στο παραγωγικό τους μοντέλο. Διάβαζα λοιπόν ότι έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας προς το καλύτερο, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στις επενδύσεις. Θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε. Όχι, θα καταλήξω πολιτικά, δεν θα μπω σε νούμερα. Θέλω να πω ότι μιλάμε με μετρήσιμα αποτελέσματα στην πολιτική μας.
1: Παρότι υπάρχει μια δύσκολη. Του πληθωρισμού στο 5,5.
5: Ναι, παρότι υπάρχει μια δύσκολη εικόνα.
1: Λύνεται με το πόσο κάνει, πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί.
5: Κοιτάξτε, το πόσο κάνει είναι ένα καλό εργαλείο. Είναι ένα καλό εργαλείο. Γιατί και εγώ μπήκα στην εφαρμογή.
1: Μπήκατε στην εφαρμογή.
3: Είναι πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο. Γιατί καταδεικνύει η κυρία Ευθυμίου, αν είμαστε ειλικρινείς, έχω φωτογραφίσει από την οθόνη τι γίνεται. Σε όποιο προϊόν μπήκα, δίπλα πατάς και σου βγάζει και των διαφόρων άλλων σούπερ μάρκετ τιμές, είναι ίδιες. Δηλαδή μιλάμε για καρτέλ. Θέλω να τα έχω φωτογραφίσει και θα μπορούσα να τις
5: δείξω. Υπάρχουν και διαφορές και εγώ το είδα.
3: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά. Τι κάνετε γι' αυτό, κύριε Ευθυμίου, έχουμε δίκιο.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ενιαία αρχή καταναλωτή, ανεξάρτητη αρχή.
1: Και τι κάνουν.
5: Έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Έχουν βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κάτι που είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε μειώσεις προϊόντων. Ο πληθωρισμός αυξημένος στο 5% είναι κατά βάση από την ενέργεια. Γιατί προέρχεται αυτό? Αυτό προέρχεται πρώτον γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι έτσι το ενεργειακό μνήμα που χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια από, όχι από, από άλλες...
3: Η Ευρώπη από δεν την... το έχει αυτό, το έχει
5: όχι, δεν το έχει. Δεν το έχει τόσο η Ευρώπη. Εμείς έτσι εξαρτώμαστε περισσότερο από το φυσικό αέριο, πρώτον. Δεύτερον,
3: γιατί πετάμε και ενέργεια από ΑΠΕ.
5: Το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε ανάπτυξη παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης δημιουργεί μεγαλύτερες πληθωριστικές ανατιμήσεις. Συν το γεγονός ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτά όχι, θέλω να πω, είναι τρία στοιχεία γιατί με ρωτήσατε γιατί ο πληθωρισμός. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος στη μέση με την συμφωνία. Την Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ιράν. Είναι σημαντικό αυτό. Θα δούμε αποκλιμάκωση. Φαίνεται ότι θα δούμε αποκλιμάκωση. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη της ακρίβειας. Αυτό είναι το μήνυμά μας και το δίνουμε με κάθε τρόπο.
3: Κυρία Ευθυμίου, πριν λίγο καιρό νομοθετήσατε. Κυρία Καημένο, είναι αυτό. Πριν λίγο καιρό νομοθετήσατε την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ στι κάθε προϊόν να βάζουν την τιμή παραγωγού. Έχουν περάσει μήνες και μήνες και η οικία αυτή που θα.
1: Όσο εφαρμοστεί. Δεν θέματα. Το έχετε κάνει. Εκεί είναι πώς πραγματικά. Μας, η ληστεία είναι. Πραγματική ληστεία είναι. Μην το συζητήσουμε αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ.
5: Και το εντάξει, προφανώς δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Εγώ δεν μπορώ να θεωρώ. Να θεωρήσω ότι μπορεί να λυθεί με ένα μαγικό ραβδί. Εμείς είμαστε εδώ και το πολεμάμε. Το θέμα είναι όσοι προτείνουν.
1: Θα πολεμήσετε, κυρία Ευθυμίου.
5: Να είναι κοστολογημένα και να μας πούν από πού θα τα βρουν.
1: Θα πολεμήσετε. Έχετε ένα τρομερό. Θα λέγαμε gap, πώς το λέμε, κενό δεξιά σας, με ένα 18% περίπου ψηφοφόρων που έχουν μετατοπιστεί δεξιά κόμματα. Ενδεχομένως να έρθει και το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα. Τι θα γίνει ζημιά, πιστεύετε, στη Νέα Δημοκρατία ή όχι?
5: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην ψυχή και το κάνουμε αυτό των νεοδημοκρατών όλων. Είμαστε μια μεγάλη νεοδημοκρατική παράταξη. Και ακόμη και κάποιοι που νιώθουν δυσαρεστημένοι ή παραγωνισμένοι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της παράταξης και πραγματικά θεωρούμε ότι, θεωρώ ότι και από τα δεξιά μας προφανώς θέλουμε να πάρουμε ψηφοφόρους. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε με εφαρμοσμένες πολιτικές, πολιτικές που απηχούν στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Ποιος πρωθυπουργός έβαλε το κάζους μπέλι? Ποιος πρωθυπουργός έκανε τα.
3: Από το 2011 ο κύριος Παπανδρέου.
5: Τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Ποιος έκανε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο?
3: Διεκδικείτε...
5: Ποιος τα έκανε αυτά?
3: Κύριε Ευθυμίου,
5: μην
3: διεκδικείτε πρωτιές. Το
5: 2011
3: το έχει θέσει το Πασόκ με τον Γιώργο Παπανδρέου.
5: Θεωρώ όμως για να διακόπτεται συνέχεια.
1: Είμαστε σε ένα διάλογο.
5: Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά να μπορώ να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς θα πάμε στοχευμένα στο πρόγραμμά μας. Αυτή τη στιγμή εφαρμόσαμε το πρόγραμμά μας 60%. Είμαστε εδώ και το 2003 να κάνουμε άλλα πράγματα και πολύ συγκεκριμένα για να τα εφαρμόσουμε με αξιοπιστία. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι απευθυνόμαστε στην ψυχή των δημοκρατών και όποιο κόμμα γίνει στα δεξιά, ακόμα και από τον κύριο Σαμαρά, θα ήταν καλό να αποφευθεί αυτό, υπό την έννοια ότι αυτό μπορεί να πληγώσει τους νεοδημοκράτες, ένα πυρήνα πολύ συγκεκριμένο που έχουμε όλοι ως μία ψυχή, γιατί το έχω ζήσει τώρα αυτό, έχουμε τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δεν έχω να πω τίποτα. Απλά αντιλαμβάνομαι, συναισθάνομαι πραγματικά μία κατάσταση που όλοι μαζί πηγαίναμε και δίναμε τους αγώνες, πολύ συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία, με μεγάλη προσφορά για την πατρίδα μας και όλο αυτό. Και όλο αυτό, γι' αυτό εγώ λέω λοιπόν, ότι όλο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί για να μην μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε αμοιχή στην παράταξή μας. Γιατί είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή, να πάμε συντεταγμένοι για την εκλογική κάλπη, μία εκλογική κάλπη, χωρίς καμία ψήφο χαμένη.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, χθες είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι μπορεί να είμαστε, να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές. Υπάρχει, είναι εφικτό αυτό.
4: Είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά θέλω ένα σχόλιο. Ας κοστολογήσουμε λίγο τη Νέα Δημοκρατία. 50% πάνω τα ενίκια. 67% πάνω το κρέας. 41% πάνω το λάδι. 44% πάνω τα τυριά. 40% πάνω το ρεύμα. Να κοστολογήσουμε. 60.000 πληστηριασμοί το 2025. Να κοστολογήσουμε. Να κοστολογήσουμε.
5: Να κοστολογήσουμε.
4: 60.000 πληστηριασμοί το 2025. 60.000 πληστηριασμοί. Να κοστολογήσουμε. Να κοστολογήσουμε. 65% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες τη βδομάδα.
5: Δεν είναι
4: 35%
5: έτσι,
4: είναι η απλήρωτη υπερεργασία. 24% δουλεύουν πάνω από 10 ώρες. 9,1 δουλεύουν πάνω από 10 ώρες. Ας κοστολογήσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό που πάλι βλέπει πόσο κάνει, δεν βλέπει γιατί κάνει και θα μου επιτρέψετε, είναι τζάμπα θεατής στο σινεμά της ακρίβειας.
5: Λοιπόν, αν μου επιτρέψετε να απαντήσω τουλάχιστον για τα εργασιακά.
1: Ελάτε για να προλάβουμε.
5: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι παραπάνω ώρες, δεν σας διακόψα, όπως φαίνεται,
4: στην Ευρώπη με το χαμηλότερο μισθό κάτω από την Βουλγαρία. Αν μπορείτε να υπερασπιστείτε ότι είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
5: Ωραία. Κυρία, δεν σας τιμά, κυρία Αντωνοπούλου. Αφήστε με να τελειώσω, σας
4: παρακαλώ. Θα σας κρίνουν αυτοί που κοστολογούν όλα
5: αυτά τα πράγματα. Τελειώσατε να απαντήσω.
1: 10 δεύτερα για σας, ελάτε.
5: Το ποσοστό των μη μισθωτών είναι 28% και κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς μετράει η εργασία. Πρώτον και δεύτερον, στους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η Ελλάδα κατατάσσεται 14η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες Σουηδία, Αυστρία, Πορτογαλία εργάζονται περισσότερο. Μισθωτούς πλήρους απασχόλησης η Ελλάδα είναι 13η.
1: Μην δίνετε νούμερα στην τηλεόραση, δεν καταλαβαίνω τηλεθεατής. Αφήστε να το κάνουμε εμείς αυτό με τα νούμερα.
5: Ζητήματα πρέπει να παίρνουν και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: 13 ώρες διαστρέφειας.
1: Αφήστε να μιλάμε εμείς με νούμερα. Γεια σας, για πολιτικές να μιλάτε. Ευχαριστούμε.
0: Πάμε στο ψηφιακό τύπο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα και να έρθει η Στέβη Τσίτου εδώ στο βίντεο wall, γιατί εχθές είχαμε τα Mad Video Music Awards.
1: Όπα, Στέβη, ήσουν εκεί, πήγες εκεί, Στέβη.
0: Πάρα πολύ ωραίες παρουσίες.
6: Έγινε χαμός, πραγματικά. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ακόμα μία χρονιά, η ελληνική μουσική, εντάξει, μπράβο μας. Μπράβο για την ελληνική μας μουσική. Λοιπόν, νικητές της βραδιάς ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρης, όπου πήραν δύο βραβεία, ο καθένας, βεβαίως. Λοιπόν, η Φουρέιρα πήρε το βραβείο Best Performer και για το βίντεο κλιπ της χρονιάς, Αλληλούια, βεβαίως, όπου παρουσίασε και το καινούργιο της τραγούδι, αυτό είναι το Jackie O. Η Κατερίνα Λιόλιου κέρδισε το καλύτερο λαϊκό μοντέρνο τραγούδι. Ποιος είναι? Ο λογαριασμός. Μπορώ να έχω, θυμάσαι Νίκο, λογαριασμό. Και καλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια. Και επίσης και ο Θοδωρής Φέρης, ο καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής και για το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, το Κατάματα. Κατάματα, για σφανά. Θυμάστε το Κατάματα.
1: Και εδώ ποιος έκανε τα βραβεία γήπεδο, ποιος είναι εδώ στα...
6: Εδώ είναι, θα τα δείτε μετά, είναι πάλι ο Φέρης εδώ πέρα με το κασκόλ, το χαρακτηριστικό που γίνεται χαμός και είπανε το είπες.
1: Τι κασκόλ είναι αυτό?
6: Είπες.
1: Α, το είπε.
6: Είπε, δεν υπάρχουν, μην ανησυχείς, είναι είπε. Που γίνεται χαμό στο κέντρο, που εμφανίζεται πάντα έτσι γίνεται.
0: Να δούμε.
6: Να σα πω λίγο ακόμα ότι είχαμε και άρωμα Eurovision, γιατί ήταν και ο Ακύρα, έκανε την έναρξη, αλλά και η Ντάρα.
0: Η Ντάρα ήρθε.
6: Με τον Μπαγκαράγκα.
1: Άντε, πάμε να τα δούμε.
6: Πάμε. Και ένα πολύ ωραίο ντουέτο έκπληξη. Ελληνίδου με πια.
1: Με πια.
6: Άντζελα Δημητρίου. Δείτε όλες τις ωραίες στιγμές.
1: Πάμε.

0: μάλιστα. Πάρα πολύ, πολύ, πολύ ωραία.
1: Και να πω ότι βραβεύτηκε και ο Αντώνης Ρέμος, τιμητικό βραβείο για τα 30 χρόνια.
2: Βέβαια, και έχει μεγάλη συναυλία Αντώνης Ρέμος στην Τέμπη Θεσσαλονίκη ανοιχτή. 2 εκατομμύρια κόσμο θα έχει. Λοιπόν, πάμε πρώτο
1: βράδυ. Τι θα γίνει, τι θα γίνει. Πε μου, θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
2: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς, εδώ είναι το ζήτημα τώρα για μας. Έτσι, να το. Πούντο. Αυτό είναι ο Αταμάν. Έφυγε ο Αταμάν. Πάει ο Αταμάν.
1: Καλά, εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι 5-5. Ναι. 5 ευρωπαϊκά με ο Μπράντοβιτς, σωστά. 5. Ωραία, για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να δούμε το βίντεο.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Τέλος εποχής στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μετά από 3 χρόνια με τον Εργίνα Ταμάν στο τιμόνι, οι Πράσινοι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα το απόγευμα το τέλος της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή και πλέον εστιάζουν στην επόμενη μέρα. Στον Παναθηναϊκό είναι αποφασισμένοι να διορθώσουν τις όποιες ανορθογραφίες έχουν διαπιστώσει και θεωρούν τη λύση σε αυτές θα δώσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο άνθρωπος που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με το σύλλογο και η επιστροφή του θα αποτελούσε την αρχή της πράσινης αντεπίθεσης. Στον κόσμο του Παναθηναϊκού, οι προσδοκίες και η προσμονή για την επισημοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι τεράστια. Και όπως είναι φυσικό, επικρατεί παροξισμός στα social media για την επιστροφή του ανθρώπου που αποτελεί συνώνυμο της επιτυχίας.
4: Ο άνθρωπος που έκανε τον Παναθηναϊκό την ομάδα που είναι σήμερα, ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών, επιστρέφει. Αύριο ανακοινώνεται. Έλα Ζότς να γράψουμε μαζί ξανά ιστορία.
5: Αν έρθει ο Ζότς και αποτυχημένες χρονιές να έχουμε, θα είμαστε χαρούμενοι.
4: Έφυγε ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας και έρχεται ο καλύτερος όλων των εποχών στον αυτοκράτορα του μπάσκετ.
5: Για τον Παναθηναϊκό μας. Σε έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ όλοι μας. Σε παρακαλώ, γύρνα.
3: Αναμφίβολα, ο Μπράντοβιτς είναι ο πρώτος στόχος των κυπελούχων Ελλάδας για να διαδεχθεί τον Αταμάν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές. Οι Πράσινοι θεωρούν ότι ο Σέρβος τεχνικός είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να διαχειριστεί το πανάκριβο ρόστερ της ομάδας και τις ισχυρές προσωπικότητές του. Ο Παναθηναϊκός έκτισε το καλοκαίρι ένα ρόστερ που μοιάζει με Star System και υπάρχει δεδομένη πρόθεση να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με στοχευμένες προσταφαιρέσεις. Αυτό το ρόστερ είναι δεδομένο πως χρειάζεται ένα δοκιμασμένο καπετάνιο στις φουρτούνες και ο Μπράντοβιτς τη δεδομένη στιγμή. Και κρίνοντας με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει στην αγορά, μοιάζει το ιδανικό fit για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Όλα δείχνουν πως η χρυσή τομή θα βρεθεί αφού η διοίκηση του Τριφυλιού είναι αποφασισμένη να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του πολύπειρου Σέρβου τεχνικού σε όλα τα επίπεδα.
0: Τον θέλουν πίσω. Λοιπόν, αλλαγή κλίματος.
2: Πάμε, πού?
0: Αλλαγή θέματος.
2: Ναι.
0: Σας το είπαμε και νωρίτερα. Θα πιάσουμε το θέμα λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ακόμα είναι πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιάνει αεράκι αυτές τις μέρες. Μην ξεχνιόμαστε, μας τα έλεγε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έτσι.
2: Μέχρι τώρα επικινδυνότητα δεν είχαμε. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα που μπαίνει το Μελτέμι μέσα. Έτσι. Ο κύριος Τσίγκας είναι εδώ, είναι ο πρόεδρος ενός εξωματικών πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γιατί στην τελική εσείς τρέχετε.
0: Βέβαια.
2: Όταν χτυπήσει ο συναγερμός και το καμπανάκι, όπως τρέχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και ποιος είναι μαζί με τον Σπύρο Αλεξανδρή.
0: Σπύρος Αλεξανδρής, μαζί με την αντιδήμαρχο καθαριότητας και περιβάλλοντος Πεντέλη, τον κύριο Δημήτρη Τσουκλέρη. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα
6: σε εσάς και τους τηλεθεατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε, μας επιτρέπετε κύριε Τσίγκα, από το πεδίο. Αν ανοίξει λίγο πίσω το πλάνο, αν μπορώ να καταλάβω καλά, βρίσκεστε σε ένα οικόπεδο το οποίο ακόμα 18 Ιουνίου δεν έχει καθαριστεί.
2: Αυτό είναι τώρα ό,τι πρέπει. Τα μάμε είναι για τη φωτιά, κύριε Τσουκλέρη.
7: Ακριβώς.
6: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες τους. Ήδη εμείς από αύριο ξεκινάμε με κλιμάκια του Δήμου να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ποια οικόπεδα έχουν καθαριστεί, να κάνουμε διασταυρώσεις με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, να δούμε αν έχουν δηλώσει ψευδώς ή όντως έχουν καθαριστεί και ελπίζουμε μέχρι τη Δευτέρα ο κόσμος να καθαρίσει και τα υπόλοιπα οικόπεδα.
0: Τώρα το θέμα είναι μέχρι τη Δευτέρα. Καλά, προλαβαίνουν να μας πει ο κύριος Τσίγκας σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Και κύριε Τσουκλέρη, μπορείτε να παρέμβετε.
0: Πόσες δηλώσεις έχουν γίνει, για να δούμε τι περιθώριο έχουμε μπροστά μας.
7: Αρχικά η προθεσμία ήταν μέχρι 15 Ιουνίου. Πήρε μια εβδομάδα παράδεση, πήγε μέχρι τις 22. Φαίνεται ότι στο σύστημα μέχρι σήμερα έχουν μπει 550.000 συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν δηλώσει για τον καθαρισμό. Το περσινό νούμερο ήταν 702.000. Το παρελθόν όμως έδειξε η εμπειρία ότι στην τελευταία εβδομάδα μπαίνουν περίπου 50 με 60 χιλιάδες. Άρα, αν συνεχιστεί και επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, τότε μπορούμε να περάσουμε τον περσινό αριθμό. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μπούμε να το καθαρίσουμε και να το δηλώσουμε. Να. Είναι και να το συντηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό που δείξατε πριν, η εικόνα μπορεί να είχε καθαριστεί και πριν 2 μήνες ενδεχομένως. Όμως, πριν 2 μήνες έβρεχε, η υγρασία ήταν σε υψηλά επίπεδα. Τώρα πρέπει να είναι καθαρό το συγκεκριμένο οικόπεδο, να καθαριστεί εκεί που δείξατε, έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία ανέβει και οι άνεμοι, όπως είπατε, ενισχύονται, να μην υπάρχει καύση
2: μόλι. Τι παρατηρούμε τώρα. Κύριε Τσίγκα, σήμερα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν έχουμε και το χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι από τις μέρες που ξεκινάνε να κυτρινίζουν οι περιοχές. Θα το δούμε το χάρτη σε πολύ λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Βλέπουμε μαζεύονται σε μεγάλες σακούλες μαύρες, να αποθέτουν τα όσα έχουν κόψει από τα χωράφια τους και από τα οικόπεδά τους σε διάφορους χώρους πέθριους και μένουν εκεί. Αυτό είναι χειρότερο από το να είναι διάσπαρτα.
7: Αυτό είναι χειρότερο γιατί είναι συσσωρευμένο. Ενώ όταν δεν έχει κοπεί είναι διάσπαρτο.
2: Ωραία.
7: Και
2: ποιος υπάρχει... πρέπει να τα μαζέψει αυτά.
7: Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, πρέπει να κληθούν από τους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι έχουν κάνει τον καθαρισμό. Η κοινή υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζει τις υποχρεώσεις όλων. Επειδή ο καθαρισμός και η δημιουργία της ασπίδας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών αναλογεί σε όλους, πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτεία, θα πρέπει οι ίδιοι πολίτες να έρθουν σε επαφή με τους Δήμους, αν υπάρχει δυνατότητα από τους Δήμους.
0: Να.
7: Ακριβώς. Αν υπάρχει δυνατότητα από τους Δήμους. Όμως η υποχρέωση είναι και του πολίτη να μπορεί να το μεταφέρει σε σημείο που έχει υποδείξει ο Δήμος.
0: Πριν πάμε στον Αντιδήμαρχο, βλέπουμε λοιπόν εδώ το χάρτη. Ήδη βλέπουμε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, κάποια νησιά, αλλά και η μισή Κρήτη. Είμαστε στο 3 αυτή τη στιγμή.
7: Ακριβώς σωστά το
0: είπατε.
7: Υψηλή
0: επικινδυνότητα.
7: Και είναι ο πρώτος χάρτης, ο οποίος περιέχει βαθμό επικινδυνότητας 3. Είναι το Βόρειο Αιγαίο, είναι η μισή Κρήτη, όπως είπατε, η Νότια Εύβοια και η Αττική, μαζί με ένα μικρό κομμάτι της Κορινθίας. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, αυτό που το αναλογεί, είτε πολίτης να μπορεί να καθαρίσει, αλλά και να το δηλώσει, έτσι ώστε η πολιτεία να έχει το γεωγραφικό αποτύπωμα των καθαρισμών, για να μπορούμε να εντοπίσουμε από 23 του μηνός ποια σημεία είναι περισσότερο επικίνδυνα.
0: Σωστά. Πάμε τώρα στον Αντιδήμαρχο.
2: Για το μάζεμα,
0: για το μάζεμα, κύριε Τσουκλέρη. Τι γίνεται, χτυπάει το τηλέφωνο, σας παίρνουν? Ή περνάτε αυτό... και βλέπετε εσείς στιβαγμένα τα μαζεμένα?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε 2 συστήματα. Το ένα είναι το γραφείο Δημότη, όπου εκεί παίρνουν οι δημότες τηλέφωνο, τους ενημερώνουμε για τον κανονισμό καθαριότητας και προσπαθούμε κι εμείς να συμβάλλουμε όσο μπορούμε. Το δεύτερο είναι ότι καθημερινά έχουμε επόπτη, ο οποίος ελέγχει όλους τους δρόμους, έχουμε τα σημεία και βγάζουμε πρόγραμμα προκειμένου να μαζευτούν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε για καιρό τα σημεία αυτά.
0: Σωστά.
6: Με χόρτα, γιατί όπως είπατε είναι βόμβα.
0: Έτσι.
6: Είναι ακόμα χειρότερο από το να μην ακαθάριστο το οικόπεδο.
2: Σωστά. Ναι. Αντιδήμαρχε, εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Επειδή υπάρχει μεγάλη κουβέντα στην τοπική αυτοδιοίκηση, εσείς ζητάτε χρήματα από τους δημότες για να πάρετε αυτά τα κλαδιά και τα κομμένα?
6: Κοιτάξτε να δείτε, τα κλαδιά, υπάρχει κανονισμός καθαριότητας, υπάρχουν κόστοι. Έχουμε χώρο όπου μπορούν οι δημότες να τα πάνε, να τα μεταφέρουν.
2: Πώς?
6: Και να τα εναποθέσουν δωρεάν, όπου εκεί τα διαχειριζόμαστε. Έχει 24-ωρη φύλαξη. Μπορούν 24 ώρες το 24 να τα πηγαίνουν εκεί δωρεάν. Υπάρχει κάποια χρέωση. Συνήθως τώρα βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε, γιατί είναι η περίπτωση αυτή. Αλλά
2: μα έχετε πάρει χρήματα για αυτή τη δουλειά? Μισό λεπτό. Εγώ θα γίνω λίγο κακός με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας έχουν δώσει την πολιτική προστασία χρήματα για αυτή τη δουλειά. Γιατί πρέπει να χρεώσετε και το Δημότη, που ο Δημότης στο τέλος σας λέει: φοβάμαι, πάω, τα παρατάω και άντε βρέστα.
6: Έχουν δώσει στην πολιτική προστασία χρήματα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε όλα τα κοινόχρηστα οικόπεδα, να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το κομμάτι. Το κόστος της διαχείρισης είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο η μεταφορά για να τα πάμε στο χώρο, είναι και η διαχείρισή τους μετά, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος.
0: Να.
2: Λοιπόν, σας έδωσε λεφτά, ενισχυμένα η πολιτική προστασία. Γιατί δεν τα αξιοποιήσατε, να πείσετε και τους πολίτες, παιδιά, την κάνουμε δωρεάν τη δουλειά?
6: Τα αξιοποιούν, έχουμε πάρει ανθρώπους που χορτοκόβουν. Βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε.
0: Παίρνουν, χτυπάνε, κύριε Τσουκλέρη, τα τηλέφωνα για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί μαθαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, έχει ανέβει πολύ και η ταρίφα.
6: Κοιτάξτε, εμείς στο κομμάτι της αποκομιδής αυτή τη στιγμή δεν αφήνουμε σακούλες με χόρτα ή χόρτα γενικά να μείνουν έξω. Ό,τι βρούμε το μαζεύουμε, γιατί αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
2: Ελάτε, κύριε Τσίγκα.
7: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το αντιστάθμισμα μπροστά στον κίνδυνο μιας ανθρώπινης ζωής, αν δεν μπορούμε να το συνυπολογίσουμε με κόστος. Άρα ο καθένας από εμάς θα πρέπει να και να τα κόψει και να τα μεταφέρει ανεξαρτήτου κόστος και ανεξαρτήτου διαδικασίας και κόπου. Ο συγκεκριμένος Δήμος της Πεντέλης έχουμε άριστη συνεργασία και με τους σταθμούς.
2: Υπάρχουν άλλοι Δήμοι που δεν είναι συνεργάσιμοι.
7: Ακριβώς. Πρέπει όλοι να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο από την πλευρά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να μην υπάρχει όδευση της πυρκαγιάς, να μην υπάρχει δρόμος που θα οδηγήσει εντός αστικού ιστού και θα θέσει σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Νεκρούς από πυρκαγιά. Μέσα στον αστικό ιστό. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε.
2: Θέλουμε να ξεχάσουμε το μάτι.
0: Δεν είναι το μάτι. Θυμόμαστε πριν από 1-2 χρόνια ακριβώς που πέρασε την αναπαύσεως η φωτιά.
2: Λοιπόν, ελάτε, κλείσαμε. Ελάτε, κύριε Τσουκλέλη.
6: Το πιο σημαντικό, απλά ήθελα ένα τελευταίο να σας πω. Το πιο σημαντικό, να κουρέψουν όσοι μπορούν οι ιδιοκτήτες στα οικόπεδά τους. Να τα καθαρίσουν και ταυτόχρονα να ενημερώσουν το Δήμο. Εγώ θα έλεγα πριν ξεκινήσουν, για να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να γίνει η αποκομιδή όσο γίνεται το δυνατόν γρηγορότερα.
2: Καλή αντιπυρική σεζόν.
6: Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους δημότες.
2: Σωστά, σωστά.
6: Γιατί είναι, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα φέτος το καλοκαίρι.
0: Θα κάνουμε αυτοψία σε 10 μέρες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκλέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Δήμο Σταθερότητας του Πεντέλης. Κύριε Τσίγκα, λιγότερη δουλειά.
0: Μακάρι,
2: λιγότερη δουλειά
7: στους πυροσβέστες. Λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών. Είναι πάρα πολλές οι ενάρξεις καθημερινά και πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Έχετε τεράστια δει. Προσοχή από όλους.
2: Στον διαγωνισμό μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου,
0: θέλω να το δεις. Summer Giveaway, διαγωνισμός από τα καταστήματα Καρονής. Μεγάλος διαγωνισμός. Ένας ο υπερτυχερός που θα κερδίσει όλα αυτά τα δώρα, όλες αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές που έχετε ανάγκη για το καλοκαίρι, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.
2: 30 του μηνός εμείς εδώ θα κάνουμε την κλήρωση με την Αλεξάνδρα το πρωί. Αρκεί τι πρέπει να κάνετε, να πάτε να σκανάρετε.
0: Σκανάρετε το ειδικό QR code που βλέπετε κάτω στην οθόνη σας, συμπαίνετε στο Instagram, βρίσκετε το διαγωνισμό στο Action 24, βρίσκετε το διαγωνισμό και δηλώνετε πολλές φορές συμμετοχή και ίσως εσείς είστε ο τυχερός.
2: Μείνετε, σε λίγο σας πάμε Ελλάδα, θα περάσουμε όμορφα, μείνετε.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix τιμές, ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος ΑΕΓΕ 72 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α2 Plus με λειτουργία Air Fry. Πυρολυτικό καθαρισμό και εστίες 5 ζωνών με χειριστήριο αφής, τώρα μόνο 799 ευρώ. Και δώρο σκούπα στικ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronix. Σοβαρά πάντα.
4: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια. Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
2: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
11: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
10: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
11: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα.
10: Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο.
11: Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
10: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
11: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: είμαστε, επιστρέψαμε για λίγο ακόμη μαζί σας, αλλά πάμε τώρα στα ωραία. Πάμε τώρα σε αυτά που ανοίγουν το ματάκι μας. Εμείς τα ξέρουμε. Ξέρουμε τις γωνιές της χώρας μας, τις ομορφιές της, τη γραφικότητα που έχουν τα νησιά της, τη γαστρονομία επίσης. Τα ξέρουν όμως.
1: Έχεις πουλήσει, το έχεις καταλάβει.
0: Έτσι, πουλήσει, τα λέω καλά, τα λέω γλαφυρά.
1: Πρέπει όλο αυτό να μπει με υπότιτλους από κάτω και να πουληθεί στα ξένα μέσα ενημέρωση.
0: Στον ΕΟΤ να με πάρετε.
1: Στον ΕΟΤ, βεβαίως. Γιατί εμείς θα δούμε τώρα τις ομορφιές και τις ναυαρχίδες και τις αντιθέσεις που έχει η Ελλάδα. Θα πάμε να συναντήσουμε την ναυαρχίδα του τουρισμού μας, που είναι η Σαντορίνη μας. Η Τατιάνα Σαββίδου είναι εκεί. Η Τατιάνα μας είναι συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Σαντορίνη. Τατιάνα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, γιατί θα συνδυάσει και θέα. Και δείτε και τι άλλο θα συνδυάσει και η γαστρονομία. Καλημέρα. Λοιπόν,
2: καλημέρα.
1: Πάμε να σας δούμε. Να τους δούμε. Ο κύριος Γιώργος Δανίλη.
2: Δεν σας ακούτε.
1: Δεν σας ακούμε, μια χαρά.
0: Βεβαίως,
1: δεν σας λέω, θα σας δούμε σε λίγο. Ο κύριος Γιώργος Δανίλη είναι ο δήμαρχος Ινουσών. Ευχαριστούμε κύριε Δανίλη.
0: Καλημέρα.
1: Τι ομορφιά είναι. Κοιτάξτε ομορφιές. Κοίτα εδώ τι βλέπουμε σήμερα. Κοιτάξτε ομορφιές. Και ο κύριος Οικονόμου, ο γνωστός μας εκπρόσωπος των ταξιδιωτικών πρακτών στη χώρα μας. Ευχαριστούμε κύριε Οικονόμου που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δανίλη.
1: Που είναι το νησί μας. Πιο μακριά, να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινάει η χώρα μας, κύριε Δανίλη.
0: Βεβαίως. Να μας δώσετε μια εικόνα για το καλοκαίρι. Μαθαίνουμε ότι πάρα πολλοί προορισμοί είναι στην πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων για διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Να μας πείτε τι ισχύει στις Ινούσες.
1: Βεβαίως.
4: Περιμένουμε και φέτος αρκετό κόσμο από τους ομογενείς μας, τους απόδημους και τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, αλλά και πολλούς νέους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν εδώ το ακριτικό νησί με τη μεγάλη ναυτική ιστορία, τον παραδοσιακό οικισμό, τις μαγευτικές απάτητες παραλίες, την άμμο, τη θάλασσα, την διασκέδαση, την γαστρονομία των ακριτικών νησιών. Εδώ οι επιχειρηματίες έχουν κάνει πολύ ωραίες επενδύσεις, πολύ φιλόδοξες προσπάθειες να χαρίσουν, να προσφέρουν υψηλής ποιότητας γαστρονομία στους επισκέπτες μας. Εμείς σαν Δήμος είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Αυτές τις μέρες έχουμε και μια έκθεση το Άρωμα Χίου, στην οποία συμμετέχουμε στο μετρό του Συντάγματος και το οποίο φέρνει και αυτό αρκετούς επισκέπτες. Δεν είμαστε ο προορισμός που μπορεί να πει κάποιος ότι θα βρει εύκολα κατάλημα. Είναι λίγα τα καταλήματα και φιλοδοκτούμε με τα έργα που ολοκληρώνουμε να αυξηθούν οι κλίνες, να γίνει περισσότερο προσιτή σε περισσότερο κόσμο.
0: Μάλιστα.
4: Γίνεται η προσπάθεια. Έχουμε λύσει το θέμα του νερού από τριετία τουλάχιστον.
0: Πολύ καλό αυτό, κύριε Δανίλη.
4: Ναι. Και τώρα τελειώνουμε και τα έργα του βιολογικού καθαρισμού. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνδεσιμότητα. Να πω στους ακροατές της πρωινής ζώνης ότι και από τον Πειραιά αλλά και από τη Χίο μπορούν να έρθουν με φθηνό εισιτήριο από τη Χίο και από τον Πειραιά με τα... με ημερήσιο πλοίο που θα έχει κάθε Παρασκευή το νήσο Σάμος, αλλά και κάθε Τετάρτη, μπορούν να έρθουν να γνωρίσουν τις Ινούσες.
0: Μπράβο.
4: Θα περάσουν ομόρφα, θα περάσουν ξεχωριστά διαφορετικές διακοπές.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
4: Αλλά Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Έτσι. Εδώ, είναι τα άκρα της Ευρώπης. Θα περάσουν πολύ όμορφα και με ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει.
1: Μπράβο. Πάμε τώρα στην ναυαρχίδα μας. Πάμε εκεί όπου βρίσκεται η Τατιάνα Σαββίδου, που είναι στο Βολκάνο. Κοιτάξτε, τα συνδυάζεις όλα, Τατιάνα, αλλά και ακόμα
2: καλύτερα.
1: Ναι, για πες μας. Καλημέρα, Ψαντώνη.
2: Καλημέρα από την όμορφη Σαντορίνη μας. Βρισκόμαστε εδώ στο πεντάστερο ξενοδοχείο Volcano View. Κοίτα εδώ τι αντικρίζει κανείς, μένοντας σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο.
1: Καταρχήν αντικρίζει εσένα.
2: Αντικρίζει εμένα, ναι. Όχι, αντικρίζει το ηφαίστειο, την καλυτέρα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε, επειδή ξυπνάτε και πολύ νωρίς και ξέρω ότι θα σας έχει πιάσει κάποια πείνα αυτή την ώρα.

0: Τι μας φτιάχνει?
1: Αυγά με ντομάτα για τα πρωινά εδώ πέρα.
0: Καλιανά.
1: Με ντοματάκι σαν το ντορίνι, έτσι. Παρακαλώ. Ντοματάκι σαν το ντορίνι, έτσι. Αυγά με ντοματάκι σαν το ντορίνι.
0: Τι λες τώρα, τι τα παραδοσιακά σας.
1: Τι άλλο να ζητήσει κανείς, πες μου.
0: Τι άλλο παραδοσιακό.
1: Θα σας δείξουμε
0: ναι.
1: Ντοματοκεφτέδες, έτσι. Καλά, ντοματοκεφτές. Πολύ παραδοσιακό πιάτο εδώ στη Σαντορίνη. Καταλαβαίνεις τώρα ότι όποιος έρθει εδώ θα έχει αυτή τη μοναδική εμπειρία να απολαύσει όλα αυτά τα καλούδια, τα εδέσματα της Σαντορίνης και πραγματικά μας έχει σπάσει μύτη Κώστα. Είναι
2: λοιπόν,
1: πολύ
2: για να σε αφήσουμε να τσιμπήσεις και να γευτείς εκεί τις νοστιμιές, για να πάμε εμείς στον κύριο Εικόνα.
0: Κρατάμε εικόνα, κρατάμε εικόνα. Μην κλείσεις, Τατιάνα, μην κλείνεις, ναι.
1: Ωραία, δεν κλείνω.
2: Για να πάμε εμείς στον κύριο Οικονόμου, να μας δώσετε λίγο, κύριε Οικονόμου, τη μεγάλη εικόνα. Επιλέγουν την χώρα μας και τις ναυαρχίδες του τουρισμού οι Ευρωπαίοι και ποιοι Ευρωπαίοι επιλέγουν τη χώρα μας?
3: Κοιτάξτε, παραδοσιακά αποτελούμε τον πρώτο προορισμό των Ευρωπαίων, μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία. Φέτος ιδιαίτερα, που είναι μία χρονιά με πάρα πολλά πάνω κάτω, σταματάει ο πόλεμος, δεν σταματάει ο πόλεμος κλπ. Η Ελλάδα αποτελεί μία safe επιλογή, θα έλεγα μία οικονομική επιλογή, γιατί ακριβώς η αναταραχή του τελευταίου διαστήματος οδήγησε πάρα πολλούς ξενοδόχους σε προσφορές της τελευταίας στιγμής.
2: Ναι.
3: Φέτος έχουμε ένα ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σας, θυμίζει τιμολογιακά κορονοϊό. Έχουμε σημαντική πτώση τιμών σε πάρα πολλές περιοχές.
2: Πείτε μας, κύριε Οικονόμου, από ποιες χώρες έρχονται.
3: Η κεντρική Ευρώπη είναι οι βασικοί μας πελάτες. Συνεχίζουν η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία. Η Πολωνία είναι μια ανερχόμενη αγορά που μας προτιμάει πάρα πολύ. Και όσον αφορά τον οδικό τουρισμό, οι Βαλκάνοι, οι γείτονές μας, με πρώτους τους Ρουμάνους, τους Ιουγκοσλάβους, τους Σκοπιανούς και καθώς επίσης σε οδικό τουρισμό έχει μεγάλο αριθμό και η Τουρκία.
2: Λοιπόν, προτείνω, κύριε Οικονόμου, να έρθετε μία μέρα την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο, να τα πούμε από κοντά, να δούμε λίγο και μετά τις τελευταίες εξελίξεις πώς θα συνεχιστεί αυτή η σεζόν τουριστική που ήδη έχει ξεκινήσει.
0: Και να επανέλθουμε στη Σαντορίνη, Τατιάνα, αν είναι εύκολο, να δούμε από εκεί αυτό το σκηνικό που μας δίνεις. Κάθε μέρα κάνουμε κάποιο να συνδεόμαστε και να απολαμβάνουμε την καλντέρα και να είμαστε, να φεύγει το μυαλό μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, Σαντορίνη, και στον κύριο Πατινιώτη που μας φιλοξένησε. Ευχαριστούμε.
1: Την
0: αγάπη μας. Την αγάπη μας.
2: Την αγάπη μας. Λοιπόν. Και φύγαμε τώρα. Το καλοκαιράκι κάποιοι επιλέγουν να κάνουν διάφορα σπορ, κάποιοι επιλέγουν να κάνουν και καταδύσεις. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να κάνουμε καταδύσεις με ασφάλεια, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καλημέρα και πάλι.
4: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης και μαζί μας έχουμε τον προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Πριν από λίγα λεπτά τον βγάλαμε από τη θάλασσα, γιατί είχε έρθει εδώ με την ομάδα του προκειμένου να κάνει κατάδυση. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Άρα είστε φρέσκος τώρα, έτσι. Φρέσκο ψάρι. Ψάρι. Φρέσκο ξαναδίδεις, έτσι.
5: Μόλις βγήκαμε από το νερό.
0: Μυρίζει η θάλασσα που λέμε.
5: Και αρχίζουμε έντονα να κάνουμε την προπόνηση.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι προπόνηση κάνετε και σε τι βάθη πηγαίνετε και αν οι καταδύσεις πιστεύετε ότι είναι το μέλλον όσον αφορά τον καταδυτικό τουρισμό?
5: Ναι, νομίζω είναι ένα σπορ που αναδύεται. Είναι ένα παραξηγημένο λίγο σπορ, λόγω ότι έχει συνδυαστεί με κινδύνους και με διάφορους φόβους, το οποίο δεν ισχύει καθόλου. Είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα, το οποίο αντίθετα κάποιος μπορεί να βρει την ηρεμία του νου του. Είναι ένα φανταστικό σπορ, το οποίο μας ταξιδεύει και εσωτερικά, αλλά και μας δίνει και την απόλαυση του υγρού στοιχείου που έχουμε τόσο πολύ εδώ στην Ελλάδα.
2: Το επιλέγει ο κόσμος.
0: Έρχονται νέα παιδιά.
2: Κάνουν κατάδυση.
5: Κόπηκε, δεν ακούω.
6: Το επιλέγει ο κόσμος, κάνουν κατάδυση.
5: Όλο και περισσότερο, ναι. Όλο και περισσότερο, ειδικά η άπνοια. Έχουμε από τότε που απελευθερώθηκε ο νόμος και μπορέσαμε να κάνουμε αυτόνομη κατάδυση, το σπορ έχει εκτιναχθεί. Εμείς εδώ πέρα είμαι και εκπαιδευτής αυτόνομης, αλλά κυρίως ασχολούμαστε με άπνοια. Δηλαδή με μια αναπνοή, κρατάμε την αναπνοή μας και κατεβαίνουμε και καταδιόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Βέβαια, ο

0: δεν είναι τα μέτρα το πιο σημαντικό, είναι η ποιότητα της βουτιάς και τα συναισθήματα που έρχονται με αυτό.
1: Από ποια ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, να μεταφέρει στον
0: άνθρωπο? Από 16 χρονών, εδώ στην Ελλάδα μας αφήνουν από 16 χρονών με την, την κατάθεση των γονέων. Και γενικά από 18 και πάνω είναι ασφαλές.
2: Μπορούμε να καταδυθούμε ελεύθερα στην Ελλάδα?
0: Ναι, ναι, ελεύθερη κατάδυση εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους και τους χώρους οι οποίοι είναι, στα οποία απαγορεύεται, είναι ελεύθερο.
1: Μάλιστα. Και πείτε μας και ένα κόστος, Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
3: Και ένα κόστος περίπου.
0: Ένα κόστος. Είναι, το ομαδικό συνήθως είναι, όταν υπάρχει ένα μεγάλο γκρουπ, είναι στα 20-30 ευρώ το άτομο για μία μισή με δύο ώρες μέσα στο νερό.
2: Μπράβο, μπράβο. Πού σας βρίσκουμε?
0: Η δικιά μου εταιρεία λέγεται Deep Calm, εδώ στα λιμανάκια και στη Κέα.
2: Υπέροχα. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα, πάντα με προσοχή και τα μέτρα τα οποία μας λέει ο δάσκαλος. Έτσι,
0: πάντα και
2: ό,τι
0: με
2: ακούμε,
0: ασφάλεια.
2: Πάντα με ασφάλεια.
0: Καταδιόμαστε μόνοι μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
2: είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα, για την πολύ ωραία εικόνα την οποία μας έδωσε τα λιμανάκια και βεβαίως με τα όσα μας είπε ο δάσκαλος και τα παιδιά τα οποία προπονούνται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Παραδίδουμε σκυτάλι.
2: Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ. Action τώρα μαζί για 3 ώρες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Συνεχίζεται η ενημέρωση στο Action 24.
1: Και μία η ώρα η Ιωάννα Βάσου θα είναι εδώ με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
2: 3 Μπακόπουλος με αθλητική παρέα και 6 και μισή Κουράκος με όλα τα νέα του Μουντιάλ. Έχει γίνει. Ναι.
1: 7 παρα 10 θα έχει συγκεντρώσει όλη την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της ημέρας ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: Ο Κοτρότσος ο Σεράφιμ στις 8 με τη δικιά του δημοσιογραφική πινελιά, πενιά. Ναι.
1: Και 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης διαβάζουν και σήμερα την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές όπως κάνουν κάθε βράδυ.
2: Μην χάσετε αυτήν την αέδα να έγκασε στις 12 παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς οι δύο, τι ώρα, πού, πότε.
1: Αύριο στις 6 στο καθιερωμένο μας ραντεβού θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας να κλείσει ωραία η εβδομάδα αυτή. Σας περιμένουμε, μην λείψει κανείς να είστε εδώ, να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

0: was just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 65 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Δελήριο ενθουσιασμού επικράτησε στο Kansas City και στο Buenos Aires για τον Λιονέλ Μέση και την παρέα του μετά την εμφατική νίκη της Εθνικής Αργεντινής επί της Αλγερίας με 3-0 στην πρεμιέρα της κατόχου του Μουντιάλ. Οι Αργεντίνοι υποκλήθηκαν στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέση, ο οποίος στη συμμετοχή υπ' αριθμών 200 με το εθνόσημο σημείωσε hat-trick και έπιασε στην κορυφή τον σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου, τον Μίροσλαβ Κλόζε. Παράλληλα, αγωνίστηκε σε 6ο διαφορετικό Μουντιάλ, σπάζοντας το σχετικό ρεκόρ.
1: Como yo digo, todo lo que estoy viendo ahora chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí.
0: Την ίδια ώρα η Εθνική Γαλλία σαν και τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο κόντρα στη Σενεγάλη. Στην επανάληψη με ηγέτη τον Κιλιάν Εμπαπέ καθάρισε την υπόθεση νίκη με 3-1. Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης με δύο προσωπικά τέρματα έφτασε τα 58 με το εθνόσημο και ξεπέρασε τον Ζιρού ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τρικολόρ. Ταυτόχρονα έφτασε και τα 14 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και απέχει δύο τέρματα από τα 16 του Λιονέλ Μέση και του Μίροσλαβ Κλόζε.
2: Είμαι πολύ content. Είμαι πολύ content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Là, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour aider l'équipe, pour continuer à. Avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France. Et on sait que le chemin il sera très long, mais comme j'ai dit, on est prêt.
0: Στην κούρσα για το χρυσό παπούτσι του φετινού Μουντιάλ μπήκε δυνατά και ο Έρλινγκ Χάλαντ. Στον ντεμπούτο του σε παγκόσμιο κύπελο, το πολυβόλο της Νορβηγίας σκόραρε τα πρώτα δύο τέρματα της εθνικής του ομάδας στην νικηφόρα πρεμιέρα επί του Ιράκ με 4-1.
3: When I think about how I played today, I think I played in the same way, so it's about continuing and don't think too much. It's difficult at this stage, but focus on next and of course be happy, but also stay calm. Goal score, I will say I'm up there. I don't think I scored the most goals this season, so statistically no, I'm not, because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me, and that's reality.
0: Και όλα αυτά ενώ δεν έχουμε μπει καν στη δεύτερη αγωνιστική του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με τα μεγάλα αστέρια να δίνουν το στίγμα για τη συνέχεια. Εθνική Αργεντινής και Εθνική Γαλλίας έκαναν δήλωση προθέσεων, ξεκινώντας με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο φετινό Μουντιάλ. Για τη Μένα Αλμπισελέστε, που περασπίζεται το στέμα της και θέλει να ράψει το τέταρτο αστέρι της, έλαμψε το άστρο του Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε χατρίκ στην τριάρα επί της Αλγερίας και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης μαζί με τον Κλόζε.
4: Nos faltó un poco más de tenencia en el primer tiempo, pero bueno. No, más allá del gol anulado a ellos, no tuvieron grandes situaciones. Lo de Leo, bueno, es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera ser el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad.
5: Somebody asked me how was my experience. Messi is the experience. Hat-trick, World Cup, first time ever. Got to bring my little girl here. Unbelievable. We cried.
6: Messi mejor de todo. Este es el segundo partido que lo vi meter tres goles. So es buenísimo, buenísimo lo pasé. Qué bueno.
5: We're hugging each other, we're exchanging.
6: That's the
5: purpose of the soccer. And we are happy for that. We hug each other. It's an experience. We will never forget it.
0: Την ίδια ώρα η πρωταθλήτρια κόσμου του 2018 Γαλλία, μετά από έναν οθρό πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Σενεγάλη, πάτησε το πόδι στον γκάζι επικρατώντας με 3-1. Η νίκη έφερε την υπογραφή του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο γκολ έφτασε στα 14 συνολικά σε τελική φάση Μουντιάλ.
7: Ο Κιλιάν είναι ένα joueur en homme, je l'ai toujours dit. Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. Après, je veux bien comprendre, oui, mais il défend pas assez, il n'est pas là pour défendre. Qu'il défende moins que les autres, un peu moins, oui, mais avec nous. Il le fait.
8: Très belle deuxième mi-temps. On a souffert après le but sénégalais. Mais Kylian est de retour.
9: Kylian est sur le toit de la France.
8: Et bientôt sur le toit du monde.
9: Kylian président.
0: Απομένει να δούμε αν Αργεντινή και Γαλλία μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και να γράψουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία τους. Στην πόλη του Μεξικού, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου κάνουν προσκύνημα στον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας για να προσευχηθούν σε ένα μωρό Ιησού ντυμένο με μεξικάνικη ποδοσφαιρική εμφάνιση, ζητώντας τη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Η παράδοση χρονολογείται από το 1970, όταν το Μεξικό φιλοξένησε για πρώτη φορά το τουρνουά, αλλά φέτος ένα μωρό Ιησούς ποδοσφαίρου έχει τοποθετηθεί στον κεντρικό καθεδρικό ναό της χώρας, με αποτέλεσμα πολλοί οπαδοί να αποτείνουν φοροτιμής και να ζητούν ένα θαύμα.
10: Esto fue no porque nosotros así por se nos ocurrió, sino porque la gente dice, bueno, ¿por qué no tienen ustedes en catedral? ¿Por qué no ponen el Niño Dios para que la gente que se acerque, sobre todo los turistas, como tenemos hoy a los de Colombia, que juega Colombia hoy, pues estaban aquí también haciendo sus oraciones?
0: Στο Μεξικό είναι σύνηθες οι φιγούρες του μωρού Ιησού να είναι ντυμένες με διαφορετικές στολές. Η ένδυση του βρέφους Ιησού με μεξικανική ποδοσφαιρική εμφάνιση ξεκίνησε στην εκκλησία του Αρχάγγελου Σαν Μιγγέλ σε μια φτωχή περιοχή της πόλης πριν από 55 χρόνια. Φέτος ένας νέος ιερέας απαγόρευσε την πρακτική με το σκεπτικό ότι ήταν ασέβεια. Εν μέσω της αυξανόμενης οργής και του φόβου ορισμένων οπαδών ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση της ομάδας, ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός της πόλης του Μεξικού αποφάσισε να εκθέσει ένα μωρό Ιησού με την ποδοσφαιρική φανέλα του Μεξικού. Η φιγούρα θα παραμείνει εκτεθειμένη στο αίθριο και σε διάφορα μέρη του καθεδρικού ναού μέχρι το τέλος του τουρνουά, ανεξάρτητα από την απόδοση του Μεξικού, και θα βοράει μία από τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Λοιπόν, έρχεται το τέλος, να το ξέρετε. Σε 17.100 χρόνια. Γι' αυτό ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι λαχταράει η καρδούλα του καθενός. Δηλαδή, το 19.126 θα είναι η τελευταία μέρα του χρόνου, σύμφωνα με το Doomsday Argument.
1: Αχ,
0: ελάτε, κυρία Κουτροκόη, δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που μου είπε να πω. Η Κουτροκόη μου είπε να τα πω αυτά, να ξέρετε.
2: Θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Θα είναι το τέλος του ανθρώπινου είδους τότε. Εγώ δεν σου είπα ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης. Εγώ σου είπα ότι θα εξαφανιστούμε ως είδος.
3: Και αν εξαφανιστούμε
2: εμείς, αυτό γιατί.
3: Τι να το κάνεις ο πλανήτη.
2: Γιατί υπολογίζεται ότι από το Homo sapiens έχουν γεννηθεί 117 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτά τα 117 δισεκατομμύρια, λοιπόν, αποτελούν μόνο το 5% έτσι, του πληθυσμού που θα ζήσει ποτέ στον πλανήτη Γη. Αυτό σημαίνει ότι βάσει μαθηματικών υπολογισμών, και αν διατηρήσουμε τα επίπεδα γεννήσεων όπως τα έχουμε σήμερα, στο σημερινό επίπεδο, η εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους, ο αριθμός στον οποίο θα καταφέρουμε να φτάσουμε, είναι 2,34 τρισεκατομμύρια.
0: Παιδιά, τι τις δώσατε να πει.
2: 2,34 τρισεκατομμύρια, λοιπόν, θα είμαστε σε 17.100 χρόνια. Εκεί πλέον δεν θα έχουμε γεννήσεις.
0: Παιδιά, χειροκροτήστε λίγο όλοι σας παρακαλώ.
2: Εντάξει,
0: ελάτε, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Ελάτε τώρα. Άντε, σας παρακαλώ.
2: Γιατί σας το εξήγησα πάρα πολύ καλά.
0: Άρα, πού καταλήγουμε. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, 17.100 χρόνια έχουμε ακόμα.
2: Εκτός εάν αποφασίσουμε να αγαπηθούμε λίγο περισσότερο και να φέρουμε στον κόσμο περισσότερα παιδάκια.
0: Α, αυτά θα ζουν και μετά τα 17.100 χρόνια.
2: Γιατί σου λέω ότι βάσει του επίπεδου γεννήσεων το τωρινό, έτσι. Αν συνεχίσουμε έτσι, τον αριθμό 2,34 τρισεκατομμύρια θα τα συμπληρώσουμε την ημερομηνία που είπες.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν αρχίζουμε να φέρνουμε παιδάκια στον κόσμο, σύντομα, να μην το πω διαφορετικά πρωί-πρωί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Εκεί το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί.
0: Ωραία. Παιδιά, πάρτε το σούπερ από το intro μας. Έρχεται το τέλος. Κάντε για να τεκνοποιήστε.
2: Τεκνοποιήστε.
0: Εντάξει, τεκνοποιήστε.
2: Λοιπόν, πάντως με παραδέχεσαι, ήμουν πάρα πολύ καλή, το κατάλαβα,
0: με
2: το
0: έλεγες
2: εξήγησα.
0: Απουσιολόγο όλο το χρόνο, μου έβαλες αγιαγιά. Να τα, τέλος, σημερινή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, εντάξει, θα πεις.
0: Βεβαίως και θα πω καλημέρα, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη και είναι 5η 18 μάλιστα Ιουνίου, που σημαίνει ότι οδεύουμε πλέον και προς το τέλος του πρώτου μήνα της Άνοιξης. Εδώ θα είμαστε, εδώ με...
2: Του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
0: Θα λες σαν να μπαίνει η άνοιξη. Έχω μείνει λίγο πίσω.
2: Καλά που δεν είπες τη χειμώνα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπληκτική εκπομπή και σήμερα για εσάς. Μέχρι τη μία, λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
0: Θέλεις.
2: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να τον συναντήσουμε, γιατί για ακόμη μια φορά παρακολουθήσαμε έναν άγριο καυγά μεταξύ οδηγών. Αυτή τη φορά οδηγοί μηχανών πιάστηκαν στα χέρια. Και μάλιστα μιλάμε για έναν πολύ άγριο καυγά, όπως θα δείτε στο σχετικό βίντεο και θα μας περιγράψει ο Σπύρος. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
4: Καλή σας ημέρα. Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Καταγράφονται δύο οδηγοί μοτοσυκλέτας να σταματούν και να κάνουν στην άκρη, να βγαίνουν στον δρόμο για να λύσουν τις διαφορές τους, βγάζουν τα κράνη τους και ανταλλάσσουν γροθιές αλλά και χτυπήματα με τα κράνη μέσα στη μέση του δρόμου. Όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε ο τσακωμός από μια αντιπαράθεση που είχαν για την προτεραιότητα στο επίπεδο της φυλασσόμενης διάβασης στην συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως με την Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια. Ξεκίνησαν να βρίζονται και να λένε απειλές μεταξύ τους και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Είναι δύο άνδρες. Ο ένας φαίνεται λίγο πάνω από τα 50, ο άλλος γύρω στα 30. Μέσα στη μέση του δρόμου είχαν βγει οι περαστικοί, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, στα μπαλκόνια τους έβλεπαν. Δεν τους ένοιαζε τίποτα. Αυτοί είχαν τόσα νεύρα ο ένας με τον άλλον που πλακώθηκαν στο ξύλο μέσα στον δρόμο. Στη συνέχεια ανέβηκαν στις μοτοσυκλέτες τους και έφυγαν, κύριοι, από το σημείο. Μάλιστα, Ενώ φαίνεται να εξομαλύνεται κάπως η κατάσταση στην αρχή, στα πρώτα δευτερόλεπτα. Μετά υπάρχει και ένα κυνηγητό ανάμεσα στους δύο άνδρες και ένας δεύτερος γύρος του καυγά στο ύψος της φυλασσόμενης διάβασης. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, κάποιοι περαστικοί, κάποιοι άνδρες προσπαθούν να μπουν ανάμεσά τους και να τους χωρίσουν, ενώ φαίνονται να έχουν σταματήσει και ένα ακόμη αυτοκίνητο μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Εντάξει. Δεν. Ασχολίαστο είναι το βίντεο.
2: Ναι,
0: πόση
2: ξέρω.
0: Ώρα τώρα είναι στα χέρια για μια προτεραιότητα που μπορεί να έχει ο ένας ή ο άλλος. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή σταματούν και κυνηγά μετά ο ένας τον άλλον και σταματούν ξανά στη μέση του δρόμου και με τα κράνη τους κοκόρια τελείως.
2: Που μπορεί, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο τα χτυπήματα που μπορούν να επιφέρουν κάτι έτσι σοβαρότερο στον οργανισμό τους. Θέλω να πω ότι με τόση σύγχυση.
0: Η ένταση τώρα, και μόνο.
2: Και την ένταση την οποία ζουν εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω, συμβαίνουν και διάφορα όπως καταλαβαίνεις.
0: Πάρτε το χαμπάρι. Σε 17.100 χρόνια καταστρέφεται η ανθρωπότητα. Μη μαλώνετε. Ναι. Δηλαδή θα χαθούμε ούτως ή άλλως.
2: Για μια προτεραιότητα. Για μια προτεραιότητα.
0: Έτσι,
2: τώρα είναι αστείο πραγματικά.
0: Είμαστε.
2: Τώρα και είναι και μηχανές. Δεν είναι καν αυτοκίνητο. Δηλαδή.
0: Γελάει ο Σπύρος.
2: Είναι.
0: Γελά, Σπυράκο.
2: Γελάει, γελάει.
0: Για πηγαίνε μας και στον Ασπρόπυρο.
4: Το έχασα πριν με τους υπολογισμούς. Το έχασα.
0: Το έχα...
2: όχι, Σπύρο.
0: Ότι δεν τα εξήγησε καλά η κυρία Κουτροκόη.
2: Δεν τα εξήγησε σωστά. Δεν τα εξήγησα με απλό τρόπο.
4: Πολύ καλά, ήταν πολύ αριθμοί και δεν μπορούσα να σημειώνω.
2: Εντάξει.
0: Σπυράκο, μην έρθεις από εδώ, να ξέρεις. Σε καλά, 2-3 μέρες.
2: Με στεναχώρησες λίγο, γιατί νομίζω ότι τα είπα πολύ έτσι απλοϊκά. Πολύ απλά. Με στεναχωρείς.
0: Παιδί μου, τα είπε τέλεια εδώ η Κοτροκόντη. Χειροκροτούσαμε όλοι. Ξέρεις πόση ώρα.
2: Να είσαι πιο συγκεντρωμένος, παρακαλώ. Πάμε στον Ασπρόπυρο.
0: Σπύρο, πάμε Ασπρόπυρο. Πες μας τι έγινε εκεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς.
4: Μια αδιανόητη καταγγελία από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα 20 εξαγριωμένων Ρωμά κατά την διάρκεια διαχείρισης ενός περιστατικού με πυρκαγιά εντός καταβλισμού στον Ασπρόπυργο. Έσπευσε στο σημείο πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι προτού προλάβουν να επιχειρήσουν, δέχτηκαν επίθεση με απειλές, με βρισχές. Στην συνέχεια, μάλιστα, πήγαν να τους πάρουν και κάποια μεταλλικά αντικείμενα, κάποια σύνεργα που έχουν μαζί τους οι πυροσβέστες, αλλά και το πυροσβεστικό όχημα. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια επίθεση σε βάρος πυροσβεστών. Υπάρχουν και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν, ιδίως σε τέτοιες περιοχές. Κατάφεραν οι πυροσβέστες να ειδοποιήσουν και να φύγουν από το σημείο έγκαιρα, χωρίς να προκληθούν κάποιες σημαντικές σωματικές βλάβες και χωρίς να τους κλέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Στην καταγγελία σημειώνουν πως ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να συνεχιστούν, καθώς τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δεν γίνεται δηλαδή να καλούνται να μας σώσουν, να σβήσουν μια φωτιά και να δέχονται απρόκλητη επίθεση.
0: Επειδή κάνεις και χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν γίνεται να υπάρχουν περιοχές άβατα για αστυνομικούς και να υπάρχουν τώρα περιοχές άβατα και για πυροσβέστες.
2: Σωστά,
0: έτσι,
2: σωστά.
0: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Αλεξάνδρα Μερακλίδη, να πούμε μια καλημέρα και στην καλή συνάδελφο. Αλεξάνδρα, εσύ θα μας πεις για συλλήψεις ατόμων οι οποίοι έκαναν τι.
1: Καλή σας ημέρα. Εξαρτάται η κλιματική οργάνωση, να αναφέρουμε, η οποία έχει κατάρτιση πλαστών εγγράφων προκειμένου την παράνομη πρόθεση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λόγο συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας άντρας ηλικίας 36 και ένας άντρας ηλικίας 44 ετών, στις 16 Ιουνίου, με λία πάνω από 120.000 ευρώ. Να αναφέρουμε ότι διέθεταν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα κάτω Πατήσια. Ο 44χρονος ήταν ο αρχηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό το εργαστήριο προκειμένου για τη λειτουργία, προκειμένου να πηγαίνουν εκεί πέρα και να παίρνουν τα πλαστά έγγραφα. Εξάγνωση είχε αναλάβει την επικοινωνία με τους πελάτες. Να φέρουμε ότι σε έλεγχο που έγινε της αστυνομίας βρέθηκαν 283 ταυτότητες, 46 διαβατήρια, 12 άδειες διαμονής, 16 άδειες οδήγησης. Ενώ το διαβατήριο του πουλούσαν τιμή στα 900 ευρώ, το δελτίο ταυτότητας στα 600 ευρώ, την άδεια διαμονής στα 300 ευρώ και την άδεια οδήγησης στα 150 ευρώ. Έχουν συλληφθεί και αναμένουν να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη μας, πάμε στη Θεοδώρα Απότα να την καλημερίσουμε. Τη συνάδελφο, να ξεκινήσουμε, Θεοδώρα μου, μια παράσυρση ενός 10χρονου παιδιού με το ποδηλατάκι του ήταν.
3: ένα περιστατικό που έγινε χτες το απόγευμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Ευκαρπία, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας, εκεί όπου ένα παιδί 10 ετών έκανε τη βόλτα του με το ποδήλατό του, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε ο ανήλικος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πληροφορούμαστε ότι ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του και διεξάγεται έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο.
0: Μάλιστα. Θεοδώρα, έχουμε μία είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής. Έχουμε έναν 25χρονο ο οποίος κατήγγειλε μία απαγωγή και ότι του πήρανε και χρηματικό ποσό.
3: Ο συγκεκριμένος άνδρας φαίνεται ότι έζησε στιγμές τρόμου χτες στην περιοχή του Ωρεοκάστρου, καθώς 5 άτομα, σύμφωνα με την σχετική καταγγελία, με την απειλή όπλου, τον επιβίβασαν μέσα σε όχημα, τον οδήγησαν σε ένα απόμερο μέρος της ευρύτερης περιοχής του Ωρεοκάστρου και απειλώντας τον με όπλο αλλά και με ένα εργαλείο, τον ανάγκασαν να μεταφέρει στους λογαριασμούς του στο ποσό των 20.000 ευρώ. Έπειτα τον μετέφεραν σε ATM στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, ζητώντας του να κάνει ανάληψη κι άλλου χρηματικού ποσού, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό. Τελικά τον άφησαν ελεύθερο και του είπαν να μην τολμήσει να ειδοποιήσει τις αρχές και να τους καταβάλει βεβαίως και άλλα χρήματα. Ο άνδρας κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Έχουμε ήδη 2 συλλήψεις. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος γνωρίζει το θύμα, κατά δήλωση του ίδιου του θύματος, και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί παράλληλα τα στοιχεία των υπολείπων τριών συνεργών τους, ηλικίας 16 οι δύο και 18 ετών ο ένας. Γίνονται τώρα έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν
2: παιδιά
3: και εκείνοι και να οδηγηθούν αρμοδίως. Αλλά...
2: Έλα Θεόδωρο.
3: Στην κατοχή, θέλω να πω, των 2 που συνελήφθησαν, βρέθηκαν πέρα από το όπλο με το οποίο απείλησαν τον 25χρονο, αεροβόλο τύπου Airsoft, βρέθηκαν 4 τυφέκια, αλλά και 4 μαχαίρια.
0: Ναι, γιατί τον απήγαγαν, γιατί το απέσπασαν αυτά τα χρήματα, έχουμε μάθει, είναι νωρίς ακόμη, Θεοδώρα?
3: Είναι νωρίς, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για προσωπικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των 2 νεαρών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να γνωρίζουμε περισσότερα για το τι έγινε μεταξύ τους.
2: Σε αυτή την ηλικία μου κάνει εντύπωση, δεν σας κρύβω, και το ποσό το οποίο κατήχε το θύμα, ο 25χρονος, καθώς επίσης, όπως μας λες, υπήρχαν και άλλα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Προφανώς κάτι γνώριζαν αυτοί που το επιτέθηκαν, αλλά θεωρώ τελείως αφελές το γεγονός ότι πίστεψαν ότι θα μπορούσε να μην το καταγγείλει στις αρχές, έτσι, εφόσον μάλιστα τους γνώριζε. Τώρα, να κλείσουμε με μια καταδίκη 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, είχε εγκαταλείψει τροχαίο και είχε κρυφτεί.
3: Και τι δεν έκανε ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή του Πανοράματος, επιχειρώντας να στρίψει προκειμένου να εισέλθει με το όχημά του σε βενζινάδικο, πάτησε διπλή διαχωριστική γραμμή και έτσι προκάλεσε τροχαίο με όχημα το οποίο οδηγούσε γυναίκα και μέσα στο οποίο βρισκόταν και το τρίχρονο παιδί της. Να σας πω ότι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, όμως ο άνδρας, πέρα από το ότι διαπιστώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ, εγκατέλειψε το τροχαίο που ο ίδιος προκάλεσε και πήγε και κρύφτηκε σε μια ρεματιά. Για τον λόγο αυτό το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση. Μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, τους 4 μήνες θα πρέπει να τους εκτίσει χωρίς να μπορεί να τους μετατρέψει σε χρηματική ποινή. Άσκησε έφεση, αφέθηκε ελεύθερος, θα υπάρξει δικαστική εξέλιξη. Έχει ενδιαφέρον όμως η απολογία του. Είπε ότι έχει πρόβλημα υγείας, ότι είχε πιει μόνο ένα ποτήρι κρασί και ότι πήγε και κρύφτηκε στην ρεματιά. Δεν κρύφτηκε μάλλον, πήγε στη ρεματιά για να εντοπίσει, λέει, το σκύλο του, ο οποίος εξαιτίας του τροχαίου βγήκε εκτός αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα. Θεοδώρα,
3: τι να πρωτοπεί κανείς, τι να πρωτοσχολιάσει.
0: Ναι, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πάμε Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας. Νίκο, είχαμε χθες αυτή την έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου, mm-hmm. για την Τουρκία, για τη στάση της και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο φυσικά, για το κάζους μπέλι, για τα 12 μίλια. Είχαμε απάντηση από την Τουρκία, η οποία βέβαια ήταν και πάρα πολύ σκληρή. Σωστά, καλημέρα.
5: Ακριβώς. Καλή σας μέρα. Ήταν καταρχάς μία έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ράπισμα για την Τουρκία. Ενόχλησε πάρα πολύ την Άγκυρα, διότι αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι, λόγω της έλλειψης προόδου που παρατηρείται, αλλά και της οπισθοδρόμησης στη δημοκρατία, δεν μπορούν να επανεκκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αναφορές για το κάσους μπέλι. Κατηγορούν την Τουρκία ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά υπάρχουν και αναφορές στη γαλάζια πατρίδα. Γι' αυτό λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταρχάς, με ανακοίνωσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις της έκθεσης βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που, όπως αναφέρει, στρέφονται κατά της Τουρκίας, και συνεχίζει λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική ανάμεσα στις σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έρθει λίγο αργότερα η τουρκική Προεδρία και συγκεκριμένα διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό. Και μάλιστα χαρακτήρισε αβάσιμες και άδικες τις επικρίσεις που υπάρχουν όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα. Έντονη αντίδραση από την Άγκυρα, όπως καταλαβαίνετε, και από το ΙΠΕΞ, αλλά και από την τουρκική Προεδρία.
0: Είχαμε μια παμψηφή πλειοψηφία πάντως στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, δεν μιλάμε για μια μικρή διαφορά.
2: Ναι, θεωρώ ότι έπεται συνέχεια σε αυτό. Τώρα, μια υπόθεση που κουβεντιάζαμε πάρα πολύ στο παρελθόν. Έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην τράπεζα, στη Halkbank.
5: Ναι, διότι χθες με απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, η υπόθεση αυτή θεωρείται έληξαν. Δηλαδή, τέλος, η ποινική δίωξη κατά της κρατικής τράπεζας Τουρκίας Halkbank τελειώνει σύμφωνα με δικαστική απόφαση. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις, καθώς η συγκεκριμένη τράπεζα είχε κατηγορηθεί ότι την περίοδο του 2012 με 2016 είχε βοηθήσει προκειμένου να ξεπλένεται χρήμα από το Ιράν, είχε βοηθήσει προκειμένου να παρακάπτονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν, και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και αυτή η έντονη διαμάχη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία. Το θέμα θεωρείται από χθες λήξαν και πολλοί το χαρακτηρίζουν ως ένα δώρο του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγίπ Ερντογάν πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Άλλωστε,
2: και εν ώψη του ΝΑΤΟ, αλλά ανήμερα και της συμφωνίας με την οποία θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Σπύρο Μουζακίτη για τη λήξη του πολέμου.
0: Απλά μέσα σε όλα αυτά, Νίκο, μην αναρωτιόμαστε εμείς γιατί ορθώνει ανάστημα ο Ερντογάν όλο και πιο συχνά απέναντι στη χώρα μας. Από τη μια έχουμε τον Τραμπ με επένους, από την άλλη έχουμε τον Πούτιν, ο οποίος και αυτός δεν είπε τα καλύτερα για τον Ερντογάν.
5: Ακριβώς, διότι λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Χακάν Φιντάν βρέθηκε στη Ρωσία και είχε χθες συνάντηση στο Καζάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Εκεί και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας και Ρωσίας. Και μάλιστα ο Βλάντιμιρ Πούτιν ευχαρίστησε τον Ταγκίπ Ερντογάν για την προσέγγιση που έχει δείξει όσον αφορά στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, πλέον οι σχέσεις δεν βρίσκονται απλά σε επίσημο επίπεδο, βρίσκονται σε φιλικό επίπεδο, και αυτό γίνεται χάρη στις πρωτοβουλίες του Ταγκίπ Ερντογάν. Όπως δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, βλέπουμε την Άγκυρα να προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες, τόσο στην βάρκα της Ουάσιγκτον όσο και της Μόσχας. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση του Χακάν Φιντάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν δεν υπήρξε καμία αναφορά, τουλάχιστον on camera, σχετικά με το θέμα των S-400. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου η Τουρκία να επανενταχθεί στα αμερικανικά F-35. Όσο υπάρχουν S-400 πάντως, η Τουρκία δεν μπορεί να επανενταχθεί στα F-35 και η Ρωσία με τη σειρά της δεν φαίνεται πρόθυμη να διευκολύνει την Τουρκία προκειμένου να απομακρύνει τους S-400.
2: Θέλω να τους ξεφορτωθεί τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Σου είπα να πάμε λίγο στις Βερσαλίες, δεν ήθελες.
0: Δεν μπορώ το σχλίδα.
2: Σου είπα να πάμε στις Βερσαλίες, γιατί.
0: Δεν μπορώ τα παλάτια.
2: Γιατί.
0: Δεν είμαι εγώ για παλάτια.
2: Πάντως οι ηγέτες των G7 μια χαρά τα μπορούσαν και ο Τραμπ έδωσε σόου χθες εκεί με την υπογραφή. Υπέγραψε.
0: Εντάξει.
2: Σπύρος Μουζακίτης.
0: Η Τεχεράνη το ξέρει.
2: Νομίζω, ναι.
0: Σπύρο.
2: Έλα, Σπύρο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Στις Βερσαλίες υποδέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον καλοπιάσει, για να επιχειρήσει επαναπροσέγγιση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης γενικότερα. Σίγουρα το κλίμα είναι καλύτερο μετά την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ αργά μετά τη σύνοδο των G7, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στο παλάτι των Βερσαλιών, εκεί όπου υπέγραψε μπροστά στις κάμερες παρουσία του Εμμάνουελ Μακρόν την συμφωνία, εξ αποστάσεως τελικά, τη συμφωνία ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Να πούμε πως υπάρχει φωτογραφία και από τον Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει υπογράψει την ίδια συμφωνία. Να το βλέπουμε τώρα τη φωτογραφία στα Φαρσί. Μάλιστα, το Ιράν λέει ότι στα Φαρσί γράφεται ακριβώς το ίδιο με αυτό που γράφεται και στα αγγλικά. Υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία νωρίτερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε να υπογράψουν νωρίτερα από την Παρασκευή στην Ελβετία τη συμφωνία, κυρίως για να ανοίξουν άμεσα, να προχωρήσουν διαδικασίες για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και επειδή θέλανε να δημοσιοποιηθεί, να δώσουν στη δημοσιότητα τη συμφωνία, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές επικρίσεις για τη συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε λοιπόν ότι από εδώ και στο εξής, να πούμε λίγο τα βασικά σημεία και τα αγκάθια, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει μία περίοδος 2 μηνών, όπου θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, την Παρασκευή οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι τελικά θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Ελβετία. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση αυτή θα είναι ανάμεσα σε διαμεσολαβητές. Όχι δηλαδή από τον J.D. Vance, ο οποίος ήταν να παραστεί τελικά, εφόσον δεν θα γίνει τελικά δηλαδή αυτή η τελετή, εφόσον έχουν πέσει υπογραφές. Το πρώτο και κυριότερο θέμα είναι πάντα ο Λίβανος. Υπάρχει ρητά η αναφορά στη συμφωνία ότι υπάρχει εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ισραήλ παραμένει στο Λίβανο. Ο Νετανιάχου έχει πει ότι η κίτρινη γραμμή που έχει ορίσει το Ισραήλ δεν θα φύγουν από εκεί τα στρατεύματα. Μιλάμε για χιλιάδες στρατιώτες. Επίσης το πυρηνικό πρόγραμμα. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά όλη η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπάρχει μια ρητή αναφορά μέσα στη συμφωνία η οποία αναφέρει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο υπάρχει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο παραμένει εκεί και πρέπει στις διαπραγματεύσεις θα συζητηθεί το πώς θα απομακρυνθεί ουσιαστικά.
0: Και τι θα γίνει με αυτό.
6: Ακριβώς. Και φυσικά έχουμε και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που υπάρχει επίσης στη συμφωνία, που είναι για την αποκατάσταση του Ιράν. Στην συμφωνία αυτό που αναφέρεται είναι ότι αυτό θα γίνει με επενδύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνήσει ότι αυτές οι επενδύσεις θα έρθουν από επενδυτές, όχι δηλαδή από το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει δεχτεί ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίσεις για αυτό το θέμα, ότι πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα σπασμένα από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι οι επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν για το μέλλον του Ιράν θα κληθούν, αν θέλουν, Σπύρο, να δώσουν χρήματα.
0: Έχουμε καταλάβει, γιατί ενώ γνωρίζαμε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή αυτή η συμφωνία, υπεγράφει χθες νωρίτερα.
6: Ναι,
0: αυτό. Και μάλιστα πληροφορίες βγήκαν από το Αξιώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
6: Ακριβώς. Υπήρχε από τις αρχές της εβδομάδας, μετά την γνωστοποίηση ότι υπάρχει συμφωνία, υπήρχε από τις αρχές της εβδομάδας λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μία πίεση ιδιαίτερα προς το Πακιστάν, που είναι κορυφαίος διαμεσολαβητής στην προκειμένη περίπτωση. Υπήρχε λοιπόν μία πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το memorandum, το μνημόνιο, να δημοσιοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Επειδή λοιπόν δεν είχαν ακόμα πέσει υπογραφές στο κείμενο, αυτό καθεαυτό και όχι μόνο ηλεκτρονικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να δημοσιευθεί νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο τελικά το έκανε χτες. Ταυτόχρονα με το να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς πολύ γρηγορότερα. Δηλαδή να μην περιμένουμε
2: και
6: ακόμα 2 μέρες.
2: Και όχι απλώς ομαλοποίηση της κατάστασης στην ενέργεια, να έχουμε σημερινές τιμές.
6: 78 δολάρια είναι το Brent αυτή τη στιγμή. Έχουν πέσει κάτω από τα 80. Και 75 είναι το αμερικανικό πετρέλαιο. Μιλάμε για αποκλιμάκωση, έχει πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Από τις αρχές της εβδομάδας είχε πέσει, τις τελευταίες 2 μέρες έχει πέσει κάτω από τα 80 δολάρια.
0: Άντε, να το δούμε και στην Αντλία σιγά σιγά. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ. Έλα κύριε Παπαϊωάννου,
2: Δημήτρης Παπαϊωάννου, να μας πει τα του καιρού, να δούμε τι γίνεται.
0: Και πολύ ευχαριστώ. Ναι, μέρα, έχει μελτέμια, μωρέ, και
2: είναι θέλω να σας πω, είναι η πρώτη μέρα που ο χάρτης της πυροσβεστικής είναι στην κλίμακα 3.
7: Ναι, ναι, είναι κίνδυνο, στον υψηλό κίνδυνο. Είναι η πρώτη φορά όντως για το φετινό καλοκαίρι. Περιοχές της Αττικής, η Ανατολική Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Βλέπουμε χαρακτηριστικά. Αττική, Νότια Εύβοια, Ηράκλειο, νομός Ηρακλείου, νομός Λασιθίου. Ναι, κάποιες περιοχές των Δωδεκανήσων, Κάρπαθος, Κάσος, Χίος, Λέσβος, Σικαρία και Σάμος βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι. Γιατί έχουν αρχίσει να ενισχύονται τα μελτέμια από σήμερα. Αύριο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα κιόλας. Οπότε είναι οι πρώτες ημέρες που χρειάζονται λίγη προσοχή φέτος το καλοκαίρι, γιατί οι βοριάδες σήμερα θα φτάνουν τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο, όπως είπαμε, θα ενισχυθούν λίγο στα 6 με 7. Πιθανόν στο Καβοντόρο να φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο θα παραμείνουν ισχυροί.
0: Θα παραμείνουν ισχυροί. Ένα γεμάτο τετραήμερο με μελτέμια, με ανέμους.
7: Σωστά. Θα είναι ένα γεμάτο τετραήμερο μέχρι το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και σε περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, Νότια Εύβοια, Αττική, Λακωνία.
0: Προσοχή, παιδιά.
7: Θέλει προσοχή. Λοιπόν, περιορίζεται όμως σήμερα η αστάθεια. Λίγες συμπόρες σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας, τη Θράκη και στην Πελοπόννησο, σε περιοχές κεντρικής ενότητας Πελοποννήσου και λιγότερο στα Δωδεκάνησα. Έχουμε κάποιες συμπόρες τώρα το πρωί και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, ενισχυμένοι σήμερα οι βοριάδες στα 4 με 6 τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο. Εκεί στις Κυκλάδες φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα 3 με 5 τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και στα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία πέφτει λίγο στην Ανατολική και Νότια χώρα, λίγο όμως, περίπου 2-3 βαθμούς σε σχέση με χθες, στους 28 με 30-31. Εκεί στην υπόλοιπη χώρα, στους 30 με 33 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Εδώ στην Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, πέφτει λίγο η θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Και βοριάδες στα 4 με 5 στα ανατολικά. Αυτό είναι και τα 6 μποφόρ, είναι πιο ενισχυμένοι εκεί. Αύριο θα ενισχυθούν και εδώ στην Αττική λίγο περισσότερο, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άσχετος ο καιρός. Καλός ο καιρός τώρα το πρωί, με λίγες νεφώσεις, αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποιες μπόρες, κυρίως στο ιστορικό του νομού. Το βράδυ, αργά τη νύχτα, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στην πόλη, αλλά αργά τη νύχτα στην πόλη. 33 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με νεφώσεις σε διαστήματα ηλιοφάνεια, 30 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, 29 βαθμούς στη Λίμνο με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα και εκεί αρκετός ήλιος, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη 26 βαθμούς, μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη σήμερα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 28 βαθμούς με πολύ καλό καιρό.
0: Αττική.
7: Και εδώ στην Αττική, Μέγαρα έως 30 με 31 βαθμούς θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία. Το ίδιο και στον Πειραιά, 27 βαθμούς στην Κηφισιά, 30 βαθμούς στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 28 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία.
0: Άρα λοιπόν, προσοχή, παιδιά, με τις φωτιές.
7: Σωστά. Έτσι. Τα μελτέμια είναι το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών.
0: Όχι εργασίες εξωτερικά.
7: Προφανώς.
0: Μην κάψουμε τώρα τίποτα χόρτα που έχουμε μαζέψει εκεί από τα οικόπεδά μας μέχρι να έρθει να τα πάρει ο Δήμος. Δεν πειράζει, σας βάλω εγώ μια φωτιά. Μια σπίθα αρκεί. Αν μεταφερθεί, τελείωσε.
7: Ναι, μετά και ο άνεμο αρκεί. Και να πούμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα ζεστάνει αρκετά. Θα ζεστάνει αρκετά. Θα είναι οι πρώτες πιο σημαντικές ζέστες του καλοκαιριού. Θα έχει καύσωνα η Δυτική Ευρώπη, μεγάλο καύσωνα η Δυτική Ευρώπη, μεγάλο καύσωνα. Η Γαλλία θα ξεπεράσει 40 με 42 βαθμούς.
2: Τι λέει.
7: Ναι. Μάλλον και φαίνεται οριακά να επηρεαζόμαστε λιγότερο, σε μικρότερο βαθμό. Και η Ισπανία θα έχει μεγάλο καύσωνα και η Αγγλία θα έχει σημαντικό καύσωνα. Θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς. Σίγουρα και στην Αγγλία που είναι πολύ μεγάλη συμβολή.
0: Πού να πάω. Δεν έχω πού να πάω.
2: Πού να πάω.
0: Ταιριάζει.
7: Εμείς θα έχουμε ζέστες.
0: Πουθενά, πουθενά, πουθενά.
7: Μείνε εδώ, μείνε εδώ.
0: Θα μείνω.
7: Λοιπόν, θα έχουμε πιο σοβαρές ζέστες εδώ στην Ελλάδα.
2: 42, Δημήτρη.
7: Στη Γαλλία και μπορεί και παραπάνω. Θα έχουν ένα μεγάλο καύσωνα για αυτές τις περιοχές. Μεγάλο καύσωνα. Ξανά έτσι. Δηλαδή, είχαν το Μάιο και άλλο ένα μεγάλο καύσωνα πάλι.
2: Να τα κάνει όλα τον Ιούλιο.
7: Ναι, για εδώ λες. Ελπίζω πως όχι.
2: Όχι, εδώ καθόλου να μην έχουμε.
7: Να μην έρθει καθόλου αυτό.
0: Για εκεί. Ανησυχεί για τους Γάλλους.
7: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους Γάλλους.
0: Μας βλέπουν πάρα πολύ στη Γαλλία και πρέπει να.
7: Τέλη Ιουλίου.
2: Συμφώνια
0: και στους Γάλλους, στους φίλους μας, κατάλαβες. Πες bonjour.
2: Bonjour.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Γεια σας, κύριε Τσούκαλη, καλώς ήρθατε.
8: Καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω.
0: Είστε καλά καταρχάς.
8: Δόξα
0: σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
8: Να είστε
0: θα
8: καλά,
0: μιλήσουμε
8: να είστε
0: για
8: καλά.
0: Μια έτσι, υπόθεση εξαφάνισης με έναν γρίφο που προσπαθούν να λύσουν τώρα οι αρχές εκεί στην Κρήτη. Μιλάμε για αυτή τη 45χρονη. Πόσες ημέρες τα ίχνη της αγνοούνται.
8: 18 μέρες.
0: Κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν πουθενά σημεία της, είναι, στοιχεία
8: είναι
0: της.
8: Μια πολύ περίεργη εξαφάνιση, γιατί έχουμε ένα άτομο το οποίο δεν...
2: Εδώ εγώ, είναι η Σταυρούλα Λεβεντάκη, είναι η γυναίκα αυτή.
8: Και έχω πει ακριβώς.
2: Την οποία αναζητούν οι συγγενείς της πρωτίστως, αλλά και οι αρχές.
8: Καταρχάς, εγώ απορρίπτω το ενδεχόμενο να έχει φύγει και ο Θελός και να κρύβεται, όπως επίσης αποκλείω και το θέμα της αυτοχειρίας. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μας μένει στην εξίσωση ένα πράγμα. Φοβάμαι, παρότι από στάση ζωής πάντα θέλω να σκέφτομαι θετικά το καλό σενάριο, φοβάμαι να...
2: Την ανθρωποκτονία.
8: Ανθρωποκτονία, μην βρεθούμε προ εκπλήξεων.
0: Να πούμε ότι είχε ραντεβού με έναν εργάτη για κάποιες οικοδομικές εργασίες που θα του έδινε χρήματα.
2: Του τα
0: ήταν
2: έδωσε.
0: Ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Του τα έδωσε αυτά τα χρήματα.
8: Έκανε,
0: και
8: έκανε.
0: Έκτοτε χάθηκαν έκτοτε τα ίχνη της, έτσι.
2: Περιέργως βεβαίως να πούμε ότι η γυναίκα αυτή δεν οδηγεί. Ας πούμε,
8: δεν οδηγεί.
2: Δηλαδή δεν έχει δικό της όχημα που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πήρε το αυτοκίνητό της και έχει φύγει.
8: Δεν,
0: στίγμα
8: όλα
0: συνηγορούν
8: ότι δεν είναι ο τύπος της γυναίκας η οποία θα έφευγε και ο θελός να πάει να κρυφτεί. Και δεν είχε και λόγους να κρυφτεί, γιατί η μόνη της έτσι τριβή από ό,τι ακούσαμε, ας πούμε, ήταν με τον αδερφό της για το θέμα των γονιών, οι οποίοι πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Υπάρχει βέβαια μια πληροφορία που ερευνάται ότι τον τελευταίο καιρό διαχειριζόταν κάποιο σημαντικό ποσό. Υπόψη είναι με ερωτηματικό γι' αυτό. Αν αυτό ισχύει, αυτό θα μπορούσε να είναι κίνητρο για κάτι.
0: Πάντως...
8: Και τα χρήματα αυτά τα είχε στην τράπεζα και τα διαχειριζόταν. Τα είχε μετρητά. Αν τα είχε μετρητά... Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντοτε και βασιζόμαστε στους καλούς συναδέλφους από τις εφημερίδες, ιστοσελίδες εκεί στην Κρήτη, κίνηση στους τραπεζικούς, στις λογαριασμούς από την ημέρα εξαφάνισής της δεν έχει υπάρξει.
8: Ναι, όχι.
0: Όμως αυτό είναι... που λέτε όντως εξετάζεται πολύ σοβαρά από τις αρχές.
8: Εξετάζεται
0: και
8: πάρα
0: από χθες λένε, διάβαζα δηλαδή, ότι στρέφονται προς ένα συγγενικό πρόσωπο, όχι τον αδερφό.
8: Όχι τον αδερφό, ακριβώς. Ακούστε, σε αυτή τη φάση περιμένουμε την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου της Λεβεντάκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δούμε με ποιους ή ποιον μίλησε τελευταία. Mm-hmm. Πού βρισκόταν. Αν υπάρχουν κάποια μηνύματα.
2: Τα μηνύματα.
8: Όλα αυτά λοιπόν είναι κομβικά. Επίσης κομβική σημασία είναι και η ανάκριση που γίνει. Η ανακριτική επιστήμη έχει το λόγο πλέον. Γιατί αν εγώ λέω μια αλήθεια ότι σήμερα το πρωί είμαι στο Άξιον με το Γιώργο και την Τώρα. Όσες φορές και να με ρωτήσουν θα πω τα ίδια πράγματα. Όταν όμως κάποιος λέει ψέματα, εάν τον ανακρίνουν 3-4 φορές, κάποια στιγμή θα πει και κάτι διαφορετικό.
0: Θα πέσει αντιφάσεις ενδεχομένως.
8: Θα πέσει αντιφάσεις. Εκεί η ανακριτική επιστήμη άλλωστε ποντάρει για να μπορεί να φέρνει στο φως κάποια θέματα πολύ σημαντικά.
2: Τώρα προφανώς, εφόσον δεν υπάρχει κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και μπορεί η γυναίκα να είχε ένα χρηματικό ποσό, αυτό το πρόσωπο το οποίο σίγουρα γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το χρηματικό ποσό, προφανώς θα είναι ένα από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία αρχές
8: θα
2: ανακρίνουν περισσότερες από μία φορά.
8: Βεβαίως.
2: Έτσι.
8: Βεβαίως.
2: Και ο αδερφός που πιθανότατα γνώριζε, αν και δεν υποψιάζονται τον αδερφό, και εκείνος θα κληθεί προφανώς να μιλήσει με τις αρχές αρκετές φορές και να πει ίσως ποιος άλλος γνώριζε.
8: Ακριβώς.
2: Το ποσό αυτό.
8: Ποιος άλλος γνώριζε και αν είναι πολύ σημαντικό αν τα χρήματα αυτά που λέγεται ότι διαχειρίζεται η Σταυρούλα Λεβεντάκη, αν τα είχε στα χέρια της ή παρέμεναν στην τράπεζα. Επαναλαμβάνω, αν τα είχε στα χέρια της, είναι ένα επικίνδυνο φορτίο για κάποιον.
2: Πού την αναζητούν
8: τώρα? Ποσό ήταν αυτό?
2: Οι έρευνες πού διεξάγονται, κύριε Τσούκαλη? Θέλω να πω ότι προφανώς στην περιοχή όπου υποτίθεται τελευταία φορά έχει αυτή τη συναλλαγή.
8: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες πληροφορίες από χτες είναι ότι ελέγχονται και πάρα πολλές κάμερες στην περιοχή που εξαφανίστηκε, στο σπίτι της, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια, υπάρχει και ένας βαθμός δυσκολίας, διότι μετά από 18 μέρες πάρα πολλές κάμερες δεν θα μπορέσουν να μας δώσουν στοιχεία, διότι συνήθως αυτοί οι οποίοι έχουν κάμερες πάνω στον ίδιο σκληρό δίσκο γράφουν και ξαναγράφουν, οπότε συνήθως τα στοιχεία μπορεί να τα κρατήσει κανείς για μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ, αλλά παρόλα αυτά η αστυνομία πιστεύω ότι κάνει καλή δουλειά. Υπάρχουν εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών. Και όπως σας είπα, η άρση
2: θα δούμε απορρίτου πάλι την ομάδα αυτή με τα ειδικά σκυλιά, τα εκπαιδευμένα, που κατεβαίνει ο κύριος
8: Ράμος. Και ο κύριος Πανάτσης. Είναι μια εξαιρετική ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε. Έχουμε υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας. Αν χρειαστεί, να είστε βέβαιοι ότι η ομάδα αυτή θα είναι δίπλα για να εντοπίσει. Μακάρι όμως να ισχύσει ένα σενάριο και να έχει κρυφτεί κάπου η Σαυρούλα Λεβεντάκη, παρότι οξύμορο δεν το πιστεύω. Μακάρι να συνέβη κάτι άλλο και να είναι εν ζωή, να μπορέσει να βρεθεί ξανά στην οικογένειά της.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκάλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσουκάλη.
0: Καλή σας ημέρα. Θα μείνουμε στο αστυνομικό.
2: Βεβαίως.
0: Θα πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρίγα, ο οποίος είναι μαζί μας. Και έχουμε εκπλαγεί, κύριε Ρίγα, από εχθές με την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος με την παράνομη συνδρομητική τηλεόραση. Και για το πόσο δρούσε και για το πόσα χρήματα αποκόμιζε. Και πόσοι ήταν τελικά και οι παράνομοι χρήστες, γιατί και αυτοί παρανομούσαν. Δηλαδή, εν γνώση τους έκαναν ό,τι έκαναν.
2: Βεβαίως.
9: Ναι, ήταν μια εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης γύρω από πειρατική τηλεόραση που συνηθίζουμε να λέμε. Είχαμε 7 συλλήψεις και οι επιχειρήσεις ήταν σε Ηράκλειο, Σαντική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και στη Σάμο. Αλλά θεωρείται ότι αυτοί που χρησιμοποιούσαν το παράνομο αυτό τρόπο υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Αυτό το κύκλωμα δρούσε είτε με τα λεγόμενα παράνομα κουτάκια, τα οποία προμήθευαν από κωδικοποιητές, δηλαδή παραμετροποιημένους, τους οποίους χορηγούσαν στους πελάτες τους, είτε με κάποιο ειδικό λογισμικό, το οποίο το έδιναν μια εφαρμογή μέσω τηλεφώνου ή μέσω ενός μηνυμάτων, το οποίο μπορούσε εύκολα να μπει σε τηλεοράσεις smart TV που λέμε.
2: Έχουν συλληφθεί τα 7 άτομα. Είναι πολλά περισσότερα τα μέλη του κυκλώματος, ωστόσο, κύριε Ρίγα. Καθώς επίσης, να το πούμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό, έχουν εντοπιστεί και δεκάδες εκ των χρηστών του παράνομου αυτού λογισμικού, δηλαδή, με τα σπασμένα.
0: Θα πληρώσουν, παρακαλώ.
2: Ναι, αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα. Αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι, οι οποίοι κατέβαλαν ένα ευτελές ποσό, ένα μικρό ποσό.
0: Το χρόνο κάνα 10-12 ευρώ είναι, νομίζω, 20 ούτε.
2: Και
0: το
2: για
0: χρόνο
2: τη συσκευή.
0: Το χρόνο,
2: Ναι. Κάτι ίσως περισσότερο αρχικά, αλλά σίγουρα ήταν πολύ χαμηλά αυτά τα ποσά. Θα κληθούν και να τα πληρώσουν αυτά και θα πληρώσουν και τα διοικητικά πρόστιμα, σαφώς.
9: Ναι, να πούμε ξεκάθαρα και να γίνει κατανοητό από τους τηλεθεατές μας ότι δεν έχει να κάνει μόνο, δεν έχουν ποινική και αστική ευθύνη μόνο αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν ένα τέτοιο είδους κύκλωμα και διαχέουν ψηφιακά ένα σήμα το οποίο είναι κωδικοποιημένο.
0: Και αυτός που αποδέχεται αυτή την παρανομία.
9: Και το αποδέχονται.
0: Σαφώς.
9: Και ουσιαστικά προσπαθούν να βρουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
9: Έρχονται σε μια επικοινωνία τηλεφωνική. Γίνονται κάποιες συναλλαγές οικονομικές, άλλοτε διαζώσεις, άλλοτε μέσω.
0: Ακόμη και με κρυπτονομίσματα.
9: Συγκεκριμένους
0: τραπεζικούς λογαριασμούς έδιναν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
9: Με προπληρωμένες κάρτες.
0: Και ξέπλαιναν βέβαια αυτό το χρήμα μετά. Έτσι έκαναν δηλαδή και Dolce Vita με ακριβά αυτοκίνητα, διακοπές,
9: συγκεκριμένοι,
0: αγορές
9: σπιτιών. Σωστά. Οι συγκεκριμένοι έκαναν, προκειμένου να ασπρίσουν, που λέμε, τα χρήματα, αυτά τα μαύρα χρήματα, ουσιαστικά το έκαναν αγορές είτε σε ακίνητα είτε σε αυτοκίνητα είτε ακριβά ταξίδια, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο να νομιμοποιήσουν την παράνομη αυτή δραστηριότητα.
0: Και ένα μπράβο στους συναδέλφους σας για το πώς εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα. Γιατί οι αστυνομικοί ήταν αυτοί οι οποίοι προσποιήθηκαν τους πελάτες, που βέβαια ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι και δεν έπεσαν στην παγίδα του κυκλώματος, διότι ζητούν και πάρα πολλά στοιχεία για να νιώθουν ασφαλείς και οι ίδιοι, έτσι, οι παραβάτες εννοώ.
9: Ακριβώς. Πολύ συχνά για να επιτύχει να έχει μια επιτυχία η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί πολλές φορές να συμμετέχουν αστυνομικοί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση είχε και μια διάρθρωση η οποία ήταν συγκεκριμένη. Ήταν άλλος αυτός ο οποίος έπαιρνε το σήμα και το μετέφερε. Ήταν άλλος αυτός ο οποίος είχε τεχνική υποστήριξη καθόλου το 24 ώρο, έτσι ώστε να μην κάνει ποτέ αυτό που λέμε κοιλιά το πρόγραμμα ή να μείνει εκτός.

0: 20 ευρώ το δίνουμε γιατί θα το δώσουμε σε μια εταιρεία. Να πούμε ότι πίσω από μια εταιρεία
1: είναι εργαζόμενοι.
0: Είναι εργαζόμενοι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι δημοσιογράφοι. Είναι τεχνικοί. Είναι μια ολόκληρη υποστηρικτική ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρουν τα χρήματά τους. Εάν ξαφνικά αυτό το προϊόν το ευτελίσουμε σε εισαγωγικά ή απλά το μειώσουμε, τότε από εκεί πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν δουλειά.
1: Θα δούμε το θέμα στη συνέχεια και με τον πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν ακόμη να καταλάβουν. Και εγώ έχω μια δυσκολία
2: το έχει συμβεί, στο να, ή το στο πώς, να συνέβαινε.
1: Το πώς συμβαίνει αυτό, έτσι. Και το επίσης, αν θα υπάρξει κυνήγι και για άλλους χρήστες του παράνομου αυτού λογισμικού, με τα σπασμένα δηλαδή, και αν κινδυνεύουν και εκείνοι να εντοπιστούν φυσικά από τις ελληνικές αρχές. Τώρα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Να δείξουμε. Δούμε λίγο τα σεπόλια, κύριε Ρηγά. Πολύ βία στους δρόμους. Θα συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα. Γιατί, δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε με κάποιον τρόπο, με τους συναδέρφους σας που συζητάτε.
0: Κοιτάξτε. Καταρχήν, η οδηγοί έξω, όλοι μας, περνάμε πολλές ώρες μέσα στον δρόμο. Αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό. Είναι μία πτυχή. Δεύτερον, υπάρχει μία έξαρση της έλλειψης υπομονής από όλους μας. Υπάρχει ένας εκνευρισμός, υπάρχει μία επιθετικότητα, η οποία δεν έχει να κάνει με την έλλειψη ούτε νόμων, ούτε συλλήψεων. Γιατί και συλλήψεις γίνονται και δικαιοσύνη οδηγούνται και αυστηρό πλαίσιο υπάρχει. Απλά δεν ζούμε καλά, δεν βιώνουμε καλές καταστάσεις και αυτός ο εκνευρισμός βγαίνει στις μεταξύ μας σχέσεις. Ακριβώς. Και στο τιμόνι, που πόσο μάλλον που περνούμε πολλές ώρες της μέρας. Εδώ, στα Σεπόλια, είχαμε ένα χαρακτηριστικό καυγά δύο ανδρών, οι οποίοι ήταν αναβάτες δίκυκλους μηχανών, οι οποίοι διαφώνησαν προφανώς για μια παροχή προτεραιότητας. Και ένας λεκτικός καυγάς οδηγήθηκε σε ένα ξυλοδαρμό και στο τέλος να χτυπιούνται μεταξύ τους με τα κράνη 9 η ώρα μέσα σε πόλια.
2: Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Ακριβώς. Όμως δυστυχώς έχουμε δει περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους καυγάδες έχουν οδηγήσει είτε στο θάνατο είτε στο νοσοκομείο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε δει και πρόσφατα, πριν λίγες μόλις μέρες, έναν νταΐ, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, οδηγό, ο οποίος κατέβηκε και για μια διαφορά πάλι στο δρόμο χτύπησε μια γυναίκα με μια μπουνιά μέσα στο παράθυρο.
1: Και μπροστά στο παιδί της επίσης.
0: Μπροστά στο παιδί της και ο ίδιος Νταΐς μετά από λίγο επικαλέστηκε ότι δεν το έκανε ποτέ αυτό, νομίζοντας ότι καμία κάμερα τον έπαιρνε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Ρήμα.
0: Είμαστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και ένας από τους τρόπους για να γίνει καλύτερο είναι να δοκιμάσετε την τύχη σας στο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στο Action 24 και από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη για δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.
2: Air condition, ανεμιστήρα οροφής και δαπέδου, ψυγειοκαταψύκτης, πλυντήριο πιάτων και ρούχων, σταριά, φούρνος και εστία, απορροφτήρα, σειρώμενος. Τι κάνετε? Μπαίνετε στο Instagram, στην προσωπική σας σελίδα, σκανάρετε κάτω το barcode που βλέπετε αριστερά, ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται και μπαίνετε αυτομάτως, μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 30 του μηνός.
1: 36 ακριβώς, και ανάδειξη νικητή νικήτριας, εδώ θα τη μάθετε, στην πρωινή ζώνη, στην Αλεξάνδρα και στον Νίκο. Πάμε διαφημίσεις.
3: Πάμε.
2: Α, πάμε.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος ΑΕΓΕ 72 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α2 Plus με λειτουργία Air Fry. Πυρολυτικό καθαρισμό και εστίες 5 ζωνών με χειριστήριο αφής, τώρα μόνο 799 ευρώ. Και δώρο σκούπα στικ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.

0: Βρε Fast Loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ.
1: Καλημερούδια, πού να ξέρω, τη Γουγιούρα ρώτα. Δεν ξέρω, στείλ της μήνυμα.
2: Θα τη ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Έχει απορίες για το τραγούδι ο Γιώργος.
3: Πώς το έχει γράψει το
1: θέμα. Έχει απορίες για το τραγούδι. Όλα εντάξει. Νίκος Ελευθερόγλου, Νίκος Βέρκος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι
2: μαζί μας. Και Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Και Νίκος Οικονομόπουλος. Εντάξει, διασημένο είναι αυτό.
1: Υποφάντη, κατέβα καλέ λίγο. Κατέβα λίγο. Φύγε γι' αυτό το μέρος. Να έρθει ο Υποφάντης να έχω όλο Νίκους εδώ πέρα.
2: Να φέρουμε και τον Νίκο από την κάμερα.
1: Και ο Νίκος από την κάμερα.
2: Νίκο, εδώ.
3: Θα είμαστε ενέργειοι.
1: Του Αγίου Νικολάου σας θέλω όλους μαζί σας.
3: Βλέπεις πολύ μπροστά. Βλέπεις τόσο μακριά του Αγίου Νικολάου. Εξήντα και εδώ θα είμαστε εδώ και θα κερνάμε.
2: Γιατί να μην είμαστε, παιδί μου.
3: Εντάξει, εσύ
4: θα
2: είμαστε εδώ μέχρι το 1926, παρακαλώ. Γιατί τότε θα είναι και η τελευταία μέρα της ανθρωπότητας.
1: Η ανθρωπότητα, όχι εμείς οι δύο. Δεν θα είμαστε Μαθουσάλες.
2: Γιατί καλέ.
1: Δεν είμαστε Μαθουσάλες.
2: Το 1926 θα λέμε άξιον τώρα.
1: Τα ζόμπι. Απλά θα είμαστε...
2: AI.
1: Σαν τα ζόμπι στο Netflix.
3: Για να βλέπεις πόσο μπροστά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπεις από τώρα έχει μπει στην εποχή του ζόμπι.
1: Τι κάνετε,
2: καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Καλά είστε.
2: Εντάξει, παρακολουθούμε εδώ τον χαμό που
1: γίνεται.
2: Νίκο, πες μου λίγο εσύ τι παρακολουθείς. Εσύ ο Νίκος από εδώ, εσύ παρακολουθείς τώρα τα
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος 1, Νίκος 2,
2: βέβαια. Παρακολουθείς τα του ΠΑΣΟΚ, τι παρακολουθείς. Γιατί και στο ΠΑΣΟΚ βλέπουμε τώρα ότι τα ισοκομματικά δεν έχουν τέλος, ρε παιδί.
4: ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά όμως. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, στο ΠΑΣΟΚ έγινε χθες ένα σοβαρό επεισόδιο μετά την δήλωση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε με επενετικά λόγια για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, η κυρία Διαμαντοπούλου και παλιότερα έχει πει κάποια θετικά λόγια για τον κύριο Πιερακάκη, για τα όσα έχει κάνει κτλ.
1: Δεν είπε όμως μόνο αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου στη συνέντευξη της στο Open. Το άλλο είναι που προκάλεσε πιο πολύ.
4: Ποιο λες?
1: Το ότι χαρακτήρισε ουσιαστικά γελοιότητες, αυτά που λέει ο κύριος Δούκας.
4: Α, εντάξει,
1: τώρα
4: ναι.
1: Περί συμπόρευσης ουσιαστικά. Πριν από τις εκλογές να βρεθούμε να τα πούμε.
4: Ναι. Όχι, την... απλώς το πιάνω το πρώτο που είναι το πολιτικό, γιατί αυτό είναι που προκάλεσε και
2: την
4: δυσαρέσκεια
2: ναι.
4: Στην ηγεσία της Χαρλάου Τρικούπη. Διότι κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, όταν έχεις επιλέξει να πας σε μια σκληρή γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση, να την καταγγέλεις από το κράτος δικαίου ή μέχρι βεβαίως τα ζητήματα της οικονομίας, τώρα το να βγαίνει ένα κεντρικό στέλεχος νούμερο 2-3, τέλος πάντων από τα κορυφαία στελέχη, και να λένε ότι καλά τα κάνει η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έτσι μια σύγχυση. Ωστόσο, ο κύριος Δούκας, και με αφορμή αυτό το οποίο είπες τώρα σωστά, είπε ότι αυτές οι θέσεις τις οποίες έθεσε η κυρία Διαμαντοπούλου εξέφρασε την αντίθεσή του, mm-hmm. και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια ακόμα

0: αυτή τη στάση της Τουρκίας. Να λοιπόν που διεθνοποιούμε αυτό το πρόβλημα και δεν υδρώνει το αυτί της, γιατί είδαμε πόσο σκληρά απαντά τώρα σε αυτή την έκθεση. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, από τι έχει ενοχληθεί?
1: Έχει ενοχληθεί από όλες τις κινήσεις της Τουρκίας και για τα δικά μας θέματα, τα οποία και εμείς παραθέτουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο είναι αυτό που λέμε, πρέπει να το διεθνοποιούμε. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και σας ανέφερα προηγουμένως ότι αυτές οι εκθέσεις έχουν να κάνουν με ανθρώπους που ασχολούνται και αξιολογούν ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα και τη χώρα
2: μας. Να σταθούμε στα σημαντικότερα σημεία, κύριε Σπανέ, καταγραφεί από στην έκθεση αυτή.
1: Στην έκθεση αυτή ουσιαστικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς καταγράφεται η στάση της Τουρκίας απέναντι σε διεθνείς κανονισμούς, απέναντι στο διεθνές δίκαιο, απέναντι σε αυτό που λέγεται γαλάζια φαντασίωση, να το πω πολύ απλά, της Τουρκίας και όλα αυτά τα οποία έχει βάλει στο τραπέζι. Ακόμα και για το Κυπριακό. Γιατί η Τουρκία, η στόχη της Τουρκίας, όπως βλέπετε τώρα, και έχει αλλάξει το αφήγημά της συνήθως, δεν είναι συγκρουσιακή, αλλά τροποποιεί το αφήγημά της, είναι να καταπιεί την Κύπρο, να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Θράκη και να διχοτομήσει που διχοτόμησε το Αιγαίο, να τον νομιμοποιήσει με όλα αυτά τα οποία λέει το φθινόπωρο. Όλα αυτά μαζί με ό,τι άλλα έχει δημιουργήσει και απέναντι στο μεταναστευτικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και απέναντι με τις παραβιάσεις των τουρκικών αλλιευτικών επί καθημερινής σχεδόν βάσης, τα οποία είναι περιστατικά τα οποία αναβαθμίζουμε. Όλα αυτά στο πεδίο έχουν να κάνουν με το ράπισμα το οποίο πολύ σωστά είπε και ο κ. Γοριάδης στην αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Τουρκία. Αυτό όμως, κυρία Κουτροκόη, που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπει μια ανεξέλεκτη Τουρκία απέναντι γενικότερα σε εμάς και στην Ευρώπη, τι πρέπει να κάνει? Λίγο να αναβαθμίσει το ρόλο. Ποιο ρόλο? Των κυρώσεων. Κυρώσεις δεν έχουμε δει, γι' αυτό και δεν τους καίγεται αυτό που λέτε εσείς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ούτε κρύο ούτε ζέστη καμιά φορά.
0: Μιλάμε ξεκάθαρα για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση και βλέπουμε...
1: Κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, το οποίο βγάζει μάτια. Δεν μπορώ να πούμε κάτι παραπάνω, βγάζει εντελώς μάτια.
2: Τι προσδοκίες έχετε, κύριε Σπανέ, από τη συνεδρίαση των Υπουργών στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά στην αποναρκοθέτηση της περιοχής, στα στενά του ορμού, στην αποκλιμάκωση εκεί και την ασφαλή ναυσιπλοεία?
1: Κύριε Κουτροκόπη, καταρχάς να πω ότι αυτή η συμφωνία, κατά εμένα, επειδή μιλάμε συνεχώς, δεν είναι συμφωνία λύσης, είναι συμφωνία διαχείρισης κινδύνου μιας κρίσης. Είναι μια ανάσα, θα πω, μια απλή λύση. Ιστορικά, να ξέρετε, τέτοιες ανάσες στη Μέση Ανατολή, όποιος παρακολουθεί, είτε οδηγούν σε πραγματική διπλωματία, είτε απλώς προετοιμάζονται για την επόμενη κρίση. Και αυτό θα είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Ωστόσο, όμως, πάμε στα στενά του ορμού. Όντως, αυτή τη στιγμή, 10 ελληνικά πλοία από την αρχή του πολέμου είναι μέσα με Έλληνες ναυτικούς. Και περιμένουν και είναι και επικίνδυνα. Ο χάρτης που παρουσιάζεται, που σας έχουμε στείλει, είναι ένας επίσημος χάρτης των Ιρανικών αρχών, ο οποίος έχει προβληθεί από τις αρχές του πολέμου, που λέει ότι μην περάσετε από τα σημεία A, B, C, D, δηλαδή από το κάτω κομμάτι που βλέπετε.
2: Από το τετράγωνο που βλέπουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Να ξέρετε ότι το σημείο, το κάτω μέρος του σημείου που βλέπετε προς το Ομάν, προς το πάνω σημείο που είναι το Λαράκ, που δείχνει και το τόξο εξόδου των πλοίων και πιο πάνω από το Λαράκ το τόξο εισόδου των πλοίων, αυτό το κομμάτι όλο, 21 ναυτικά μίλια περίπου, είναι ναρκοθετημένο. Και το απέδειξε αυτό από την αρχή το Ιράν. Ωστόσο, λοιπόν, από εκεί δεν περνούσε η ναυσιπλοεία που προβλέπεται βάσει των διεθνών κανονισμών και του IMO. Η ναυσιπλοεία γινόταν πάνω από το Λαράκ και κάτω από το Λαράκ, όπως γίνεται ακόμη και τώρα που παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ξεκίνησαν να βγαίνουν ορισμένα πλοία. Δεν έχει ολοκληρώσει. Άρα τι χρειάζομαστε? Χρειάζεται να αποναρκοθετηθεί αυτό το κομμάτι. Πώς μπορεί να αποναρκοθετηθεί? Γιατί το να βάζουμε βόμβες νάρκες στη θάλασσα,
2: που
1: είναι μια σύμμετρη απειλή, είναι εύκολο. Το να τις βγάζεις είναι δύσκολο. Είναι σαν να παίρνω κιλά και δύσκολα τα χάνω. Να το πω πολύ απλά. Τι πρέπει να γίνει εδώ και χρειάζεται χρόνος? Στρατιωτικά η επιχείρηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάποιες φάσεις. Πολύ γρήγορα. Φάση πληροφοριών και χαρτογράφησης. Πού βρίσκονται όλα αυτά? Σε συνεργασία με το Ιράν, γιατί το Ιράν δεν πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υπόγραψε μνημόνιο. Αυτό είναι που τις έχει τοποθετήσει κιόλας.
1: Ακριβώς. Και ελάτε, φίλοι μου, να μου πείτε πού είναι. Εντοπισμός. Σωστός εντοπισμός. Με ειδικά σκάφη, sonar, drone.

0: υποβρύχια κτλ. Εξουδετέρωση. Το δυσκολότερο κομμάτι βέβαια γίνεται με μηχανισμούς από μακριά. Και βέβαια διάδρομος, ασφαλής διάδρομος και συνοδεία πλοίων. Χρειάζεται λίγο χρόνο σε αυτό για να γίνει όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι άμεσο.
1: Η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει. Κάναμε χθες μια κουβέντα εδώ για την επιχείρηση Ασπίδες 2, που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και το αντικείμενο και τη στόχευσή της αυτή η άσκηση. Η Ελλάδα ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συμμετέχουν σε όλο αυτό όπως το περιγράφετε, κύριε Σπανά, και πώς?
0: Φυσικά. Κύριε Κουτρώνη, καταρχάς εδώ μιλάμε για πλοία, για να κάνουν αυτή τη δουλειά, πλοία ναρκοπολέμου.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή είναι σύγχρονα.
1: Διαθέτουμε
0: πλοία.
1: Δύο.
0: Ναι, ναι, ναρκοθυρευτικά. Αυτά είναι τα ναρκοθυρευτικά τα οποία εντοπίζουν και καταστρέφουν στόχους. Με ειδικό εξοπλισμό σόναρ, με ειδικό προσωπικό, με ειδικούς με σκάφη υποβρύχια που εξοδοτερώνουν. Διαθέτουμε τρία, εκ των οποίων τα δύο είναι σε ενέργεια και είναι αγγλικής προέλευσης. Είναι πολύ καλά σκάφη. Δεν άκουσα όμως να πάνε αυτά τα σκάφη. Άκουσα ότι μπορεί να πάει μία φρεγάτα, τα ψαρά, που βρίσκεται ήδη στην επιχείρηση Ασπίδες και επιχειρεί και κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά στην Ελληνική
2: Θάλασσα. Για ελεύθερη ναυσιπλοεία, έτσι, για μια ασφαλή ναυσιπλοεία εκεί στην περιοχή.
0: Για κάπως μια. Ναι, τι θα γίνει. Είναι περίπου 1600 ναυτικά μίλια, είναι πολύ κοντά. Ενώ αν φύγει ένα πλοίο τώρα από την Ελλάδα για να φτάσει εκεί, πάει γύρω στα 5000 ναυτικά μίλια. Είναι μεγάλη απόσταση, ναι, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι πήγαμε την επόμενη μέρα. Εδώ όμως τι συμβαίνει. Θα υπάρχει μια συγκροτημένη πολυεθνική επιχείρηση, στην οποία θα συμμετέχει και η χώρα μας, θα είναι πάρα πολλές χώρες, θα είναι πάνω από 25 χώρες. Ο καθένας θα συμβάλλει με τα μέσα τα οποία έχει, θα οργανωθούν εκεί σε ένα συντονισμό και θα αναλάβει ο καθένας το δικό του ρόλο. Άρα αυτό θα έχει και μία καλή έμβαση ως προς την επιχείρηση. Σίγουρα η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον με μία φρεγάτα και ένα υποστηρικτικό, ένα σκάφος υποστήριξης που θα έχει και όλα τα μέσα και τα υλικά να υποστηρίξει και τη φρεγάτα με διάφορα μέσα, έτσι ώστε να συμβάλλει σε αυτήν την πολυεθνική επιχείρηση για να έχει το θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ελλάδα. Έχουμε εκεί 160 ελληνόχτα. Έχουμε 10 με ελληνική σημαία από την αρχή πολέμου. Έχουμε 95 ναυτικός. Είναι το ελληνικό στοιχείο εκεί. Είναι εθνικό θέμα για μας και πρέπει να είμαστε εκεί και θα πρέπει να το πράξουμε, αλλά πάντα απ' όλα με ασφάλεια.
2: Και είναι και ευρωπαϊκό.
0: Και είναι και ευρωπαϊκό.
2: Και είναι και
0: ευρωπαϊκό,
2: το θέμα,
0: βέβαια. Ναι.
2: Και αυτό που
0: και
2: είπατε...
0: νατοϊκό.
2: Και
0: νατοϊκό.
2: Και νατοϊκό. Και αυτό που είπατε, είμαστε εκεί για την ασφάλεια και για καμία εμπλοκή σε πόλεμο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξεκάθαρα.
2: Κύριε Σπανέ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά. Σας περιμένουμε.
1: Με το καλό να έρθετε εσείς εδώ. Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς εκεί. Ε?
2: Θες να καθίσουμε για να υποδεχθούμε τον κύριο Παπαπροδρόμου.
1: Ναι. Για αυτό το θέμα νωρίτερα. Το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό.
2: Γεια σας κύριε Παπαπροδρόμου. Καλή σας ημέρα. Ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Φάμπρικα ολόκληρη είχαν στήσει αυτοί. Με τέτοια τεχνολογία που δεν καταλάβαινες καν ότι είναι σπασμένη αυτή η κωδική και αυτή η συνδρομητική τηλεόραση. Είναι σαν να πλήρωνες κανονικά τις πλατφόρμες σου κάθε μήνα. Έτσι.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουτροχώη, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν. Πράγματι πρόκειται για μια υπόθεση, μία από τις πολλές θα έλεγα, που έχει σχέση με την πλευρά των κυβερνοεγκλημάτων στο χώρο της λεγόμενης διανοητικής ιδιοκτησίας. Έτσι, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατεία θα λέγαμε, και ουσιαστικά διανομής με παράνομο τρόπο το οπτικοακουστικού περιεχομένου που δεν περιορίζεται μόνο σε συνδρομητικά κανάλια, έχει σχέση και με θέματα κινηματογράφου, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, οτιδήποτε, και με αφορμή γεγονότα όπως είναι τώρα το Μοντιάλ, αθλητικά γεγονότα κλπ, αποκτά και ιδιαίτερη σημασία θα έλεγα. Γιατί συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των χρηστών, γιατί είναι άλλο θέμα.
2: Είπε η Ντόρα κάτι πολύ σημαντικό πριν, ότι πίσω από αυτές τις πλατφόρμες υπάρχουν εργαζόμενοι.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, όταν γλιτώνουμε να πληρώνουμε εμείς τη συνδρομή μας, καταλαβαίνουμε πόσο μειώνονται τα έσοδα σε αυτές τις πλατφόρμες και τώρα οι τηλεθεατές μπορούν να λένε καλά ρε Γρηγοριάδη, και σε ανησυχείς τώρα για το τι κάνουν οι πλατφόρμες, είναι και απώλεια εσόδων δημοσίου, ναι, γιατί πληρώνοντας αυτές τις συνδρομές πάνε χρήματα και στο κράτος, έτσι,
1: και εν
2: από
1: τέλει
2: το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι πολύ πιο συνολικό το θέμα.
1: Το ίδιο το προϊόν της κάθε πλατφόρμας, εφόσον τα έσοδά της πέφτουν, κύριε Παπαπροδρόμου.
3: Ακριβώς, έτσι δημιουργεί, βάζει σε διακινδύνευση όλη την προοπτική και την υποδομή που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι, έτσι. Από την άλλη, ενδεχομένως όμως, και να αναδεικνύονται και κοινωνικά θέματα κατά πόσο και οι πλατφόρμες, οι τιμές που ακολουθούν τιμολογιακές.
1: Θα μας εξηγήσετε τι κάνουν και πώς κατάφεραν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιες αρχές να τους εντοπίσουν. Πρακτικά δηλαδή.
3: Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη υπόθεση την οποία έχει ξεκινήσει και συντονίζει η ίδια η Europol, που σημαίνει ότι είναι πέρα από τη χώρα μας, είναι και άλλες χώρες. Συγκεκριμένα θα έλεγα η γειτονική μας χώρα, η Βουλγαρία, είχε τον συντονισμό της επιχείρησης αυτής με την καθοδήγηση της Europol, συμμετείχε και η χώρα μας. Μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα και οργανωμένες μικρές εγκληματικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται και πέρα από τη χώρα μας με συγκεκριμένους ρόλους, έχουν ολόκληρο δίκτυο, πελατολόγιο θα λέγαμε, πολλές φορές και με τεχνική υποστήριξη, υποδομή με συγκεκριμένο εξοπλισμό, θα έλεγα, το οποίο το εξελίσσουν με την πλευρά τους έτσι ώστε να δυσκολεύουν από τη μία τις αρχές να τους εντοπίσουν. Έτσι, και όλο αυτό μιλάμε τώρα όταν μιλάμε.
2: Κύριε Παπροδρόμου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να μπορεί να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα πρέπει να επενδύσεις πολλά χρήματα σε εξοπλισμό τεχνικό για να μπορεί να υποστηρίξει και όλους αυτούς τους παράνομους συνδρομητές. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι. Δηλαδή, για να λειτουργεί το Netflix όπως το αυθεντικό Netflix, πρέπει να δώσει πολύ χρήμα, που σημαίνει το τι έσοδα είχαν αυτοί, τι έσοδα είχαν. Εκατομμύρια
3: ευρώ.
2: Δεν υποστηρίζεται.
3: Τα διαφημίσματα για τις εταιρείες υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ για τις εταιρείες που χάσανε και 7 εκατομμύρια περίπου είναι
2: εδώ
3: τα έσοδα.
2: Μια πλατφόρμα κάνουμε στο GAV, δεν ξέρω τι, σε κάποιο πρόγραμμα που τρέχει και όταν μπαίνουν πολλοί μαζί δεν αντέχει το σύστημα και κρασάρει. Για φανταστείτε τώρα εδώ που είναι και πολύ πιο βαριά αυτά τα προγράμματα, έτσι.
1: Βέβαια, διαφυγόντα 50 εκατομμύρια, έσοδα δικά τους 7 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. 7 συλλήψεις, δείτε τους πελάτες. Μιλάμε για 86.000 πελάτες. Υπάρχουν ακόμη 76 άτομα στην δικογραφία, εκτός των συλληφθέντων δηλαδή, με το όφελός τους να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.
2: Και είπες ότι θα πληρώσουν και οι πελάτες τώρα πια.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά και εκείνοι, κύριε Παπαπροδρόμου, από τη στιγμή που λαμβάνουν ένα παράνομο λογισμικό, θεωρώ ότι είναι και οι ίδιοι
2: υπόλογοι.
3: Για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, είναι διαφορετική η ευθύνη και ο ρόλος της εγκληματικής ομάδος με τους ρόλους που έχει, με τους μεταπολιτές κλπ. Και τους εγκεφάλους, και άλλο είναι από το επίπεδο των χρηστών. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη χώρα μας, με τον νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία, προβλέπεται πλέον διοικητικό πρόστιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ό,τι αφορά τους χρήστες, το τονίζω. Φυσικά σε κάθε περίπτωση αξιολογείται, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, σχηματίστηκε η δικογραφία, πέρα από τις συλλήψεις σχηματίστηκε η δικογραφία, αυτό θα υποβληθεί στην δικαστική, έτσι, υποδικαστική διερεύνηση, άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη σε επίπεδο της έρευνας και τι άλλο προκύψει. Και σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις συνολικά στην επιχείρηση αυτή που σας είπα της Europol, γιατί διήρκησε πολλούς μήνες, ξεκίνησε η υπόθεση αυτό τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε την άνοιξη φέτος,
1: ναι.
3: Είναι δεκάδες οι συλλήψεις. Πέρα από τις συλλήψεις που έχουμε στη χώρα μας και σε άλλες χώρες που συμμετείχαν.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
3: Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω γενικότερα να είμαστε επιφυλακτικοί, ό,τι είναι φθηνό και μας προσφέρεται εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τελικά μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος από το φαινομενικό και το εφήμερο κέρδος.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε διαφημίσεις. Θυμίζουμε όμως ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι και τις 30 Ιουνίου, παρακαλώ. Από τον Νίκο Καρόνι ένα πακέτο 2.000 ευρώ δώρα και τι δεν έχει. Έχει
1: και air-condition. Ανεμιστήρα οροφής και δαπέδου. Ψυγειοκαταψύκτη, πλυντήριο πιάτων θα έλεγα και ράχων. Πιάτων και ρούχων, ψισταριά, φούρνο και εστία και αγοροφητήρα σειρώμενο.
2: Βρήκα τι θα σου κάνω δώρο στα γενέθλιά σου που είναι 30 Ιουνίου.
1: Ανήμερα. Ένα από αυτά.
2: Όχι ένα από αυτά.
1: Ένα από αυτά τα
2: όλο
1: δώρα.
2: Όλο το πακέτο, παιδί μου, από τον Καρόνι. Όλο το πακέτο.
1: Όλο.
2: Ναι.
1: Αλήθεια λες. Μπράβο.
2: Εδώ έρχεται ο Νίκος ο Καρόνης και εξοπλίζει ολόκληρο το σπιτικό μας και το εξοχικό μας.
1: Άρα, θα μου κάνεις εσύ δώρο ή ο Καρόνης θα μου τα κάνει δώρο.
2: Εγώ μέσω του Καρόνι.
1: Α, κατάλαβα.
2: Καταλαβαίνεις, γιατί ο Καρόνης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος που κάνει τόσο μεγάλα δώρα. Λοιπόν, μπαίνετε Instagram στον προσωπικό σας λογαριασμό, σκανάρετε εκεί το barcode που βλέπετε, βήμα-βήμα ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται και μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε, πάμε.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου.
14: Άλλαξέ το.
13: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
3: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
2: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
4: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Θα τα κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι να δεις τώρα.
1: Τι πω, κάνουμε
0: power. Σου λέω εγώ την ώρα. Σου λέω εγώ όλη την ώρα. Πόσο κάνει αυτό. Μου λες, τι με ρώτας εμένα.
1: Τι να ξέρω εγώ.
0: Πες την πλατφόρμα να δεις.
1: Τι είμαι.
0: Πόσο κάνει.
1: Η πλατφόρμα πόσο κάνει είμαι για να ξέρω πόσο κάνει. Είναι δυνατόν.
0: Πόσο κάνει.gov.gr από χθες στη ζωή μας, με όλες τις τιμές από όλες τις επίσημες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
1: Χαμός.
0: Χαμός γίνεται.
1: 8.000 προϊόντα από όλες τις κατηγορίες. Μπαίνεις μέσα και λες: θέλω να πάρω αυτό το σαμπουάν, ας πούμε. Εγώ που έχω και πολύ μαλλί. Θέλω να πάρω αυτό το σαμπουάν. Και μπαίνω τώρα και με βρίσκω.
0: Μαλακτικό.
1: Μαλακτικό, ιδίως για το μαλλί μου.
0: Μαλακτικό.
1: Για την μπούκλα, ναι, ναι. Και μπαίνεις εκεί και βλέπεις 3, 4, 5, 6, 7 σούπερ μάρκετ, όλες τις περιοχές κλπ. Και ζαλίζεσαι ακόμα
0: μετά
1: περισσότερο.
0: Σου λένε, μην χρησιμοποιείς τόσο πολύ το κινητό. Μα ακόμη και για τα ψώνια, το κινητό θα χρειαζόμαστε
1: εντάξει,
0: πλέον.
1: Έχει γεμίσει τόσες πλατφόρμες αυτό το κινητό που δεν θα λειτουργήσει το τέλος. Θα θέλουμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και δεν θα μπορούμε.
0: Εντάξει, μακάρι να σου πω.
1: Είναι.
0: Εγώ εύχομαι να λειτουργήσει καλύτερα από το e-καταναλωτής, να αποδώσει, να πιέσει λίγο τις μεγάλες αλυσίδες να μαζευτούν λίγο.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Μακάρι,
0: να μειώσουν
1: μακάρι
0: λίγο τις τιμές, γιατί πραγματικά η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όλων
1: μας. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός στην ουσία, έτσι.
0: Ναι,
1: θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός,
0: ναι, ναι,
1: ρε παιδί, που θα είναι πιο ορατός μέσα σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Εγώ θα σου πω τι πιστεύω. Επειδή μέχρι τώρα το GovGR, δηλαδή μέχρι τώρα ό,τι εφαρμογή έχουμε εκεί, φαίνεται ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ,
1: ναι,
0: και
1: έχει
0: απλοποιήσει
1: τη ζωή
0: μας. Επιτυχία. Θεωρώ ότι μπορεί και αυτό και μακάρι να έχει εξίσου καλά αποτελέσματα.
1: Θα θέλεις να δούμε τι είπαν οι πολίτες στον Σπύρο Αλεξανδρή,
0: ναι,
1: για την ακρίβεια,
0: ναι,
1: αλλά και για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και να το συζητήσουμε μετά με ανθρώπους αγοράς.
0: Εννοείται.
1: Το θέμα της ακρίβειας. Για πάμε.
2: Εγώ συγκεκριμένα για το ρύζι που μου είπαν να πάρω, ναι, είδα σύγκρινα τιμές εταιριών και πήρα αυτό που νομίζω ότι ήταν πιο προσιτό σε μένα οικονομικά.
3: Δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί εγώ ότι θέλω να το αγοράσω, πάω, το αγοράζω και τελειώνει η υπόθεση. Όχι ότι επειδή είμαι οικονομικά άνετος, απλώς δεν θέλω να έχω αυτή την πίεση την οικονομική. Αρκετή πίεση έχουμε γενικά στη ζωή μας, άρα το φαγητό που είναι μία απόλαυση, θέλω εκεί να είμαι free και άνετος. Ακρίβεια είναι στα κρέατα, είναι πάρα πολύ, στα γαλακτομικά, τυριά και έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα.
4: Κατέχω πολύ την τεχνολογία στο κινητό μου και γι' αυτό.
5: Θα ζητήσετε ενδεχομένως από κάποιον να σας το ψάξει, γιατί μπορείτε με αυτό να δείτε όλες τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
4: Βεβαίως, η κόρη μου το κοιτάζει αυτό.
6: Ακρίβεια υπάρχει, δεν βλέπουμε. Ένα ανάγκη, δύο-τρία πραγματάκια παίρνω εγώ. Είναι ακριβά, δεν είναι όπως ήταν.
7: Πηγαίνω λίγα-λίγα, μήπως και μου φανεί ότι ξοδεύω λιγότερο.

0: 26 μέχρι και το Μάιο του 26. Πρώτο πρόβλημα, παρακαλώ, της ελληνικής οικογένειας.
1: Δυστυχώς, εδώ έχουμε φτάσει στο 55%.
0: Ναι. Ξεκινήσαμε από το 51%. Το Μάρτιο έπεσε, τι έπεσε, στο 49,9%.
1: Εδώ πρέπει να είναι ο Απρίλιος. Έτσι, έχουμε δύο φορές το Μάιο εδώ.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ
0: Απρίλιος, μπράβο, ναι.
1: Στο 52,2 ξανά ανέβηκε. Με εκτόξευση ουσιαστικά, γιατί τα ποσοστά αυτά μιλάμε για εκτόξευση όταν μιλάμε για ακρίβεια στις τιμές.
0: 55%. Είναι πρώτο πρόβλημα μακράν για την ελληνική οικογένεια. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Κεσίδη. Είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος Ομοσπονδίας Κρεοπολών Ελλάδος. Άνθρωπος της αγοράς δηλαδή, που έρχεται και σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Και ο κύριος Τσεμπερλίδης, ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Καλημέρα κύριε Τσεμπερλίδη και σε εσένα. Εσύ αν δεν ακούς παράπονα από καταναλωτές. Με ποιον θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε, θέλω, με τον κύριο Τσεμπερλίδη, γιατί θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό του για αυτή την καινούργια πλατφόρμα. Είδαμε και στο παρελθόν αντίστοιχες, έχουμε και το e-καταναλωτής. Τη μελετήσατε, την ανοίξατε, μπήκατε κύριε Τσεμπερλίδη?
2: Βεβαίως, ήμουν υποχρεωμένος όχι μόνο γιατί θα έπρεπε να σας πω κάποια πράγματα, αλλά γιατί είναι και ένα θέμα που μας αφορά. Αλλά νομίζω τα είπατε όλα με δύο λέξεις. Υπήρχε και άλλη τέτοια εφαρμογή, το e-καταναλωτής. Άρα δεν καταλαβαίνω πια μια τέτοια εφαρμογή πώς θα φέρει ανταγωνισμό, όταν ο ανταγωνισμός βασίζεται στην καρτελοποίηση. Άρα είδα και τα προβλήματα που έχει. Δεν θέλω να τα κρίνω από την αρχή αυτά τα προβλήματα.
1: Να τα επισημάνετε, ωστόσο, κύριε Τσεμπερλίδη. Είναι καλό να τα επισημάνετε.
2: Έχει τεράστια δυσκολία να φτιάξεις έναν κατάλογο ο οποίος σε παραπέμπει, επειδή κάποια είδη δεν είναι στο ίδιο σούπερ μάρκετ, αλλά σε άλλα σούπερ μάρκετ, θα γυρίζω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Ένα δεύτερο στοιχείο που έψαξα να δω είναι αυτό που αξιοποιούν οι καταναλωτές σήμερα και το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες προσφορές των αλυσίδων, ιδιαίτερα των μεγάλων και που έχουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία φτάνουν περίπου 400 ο μέσος όρος κάθε σούπερ μάρκετ. Άρα έχουμε περίπου τους μισούς κωδικούς από πόσους κωδικούς θα έχουμε στην πλατφόρμα, δηλαδή είναι γύρω στις 4.000-4.500 κωδικοί, τους οποίους αξιοποιούν οι καταναλωτές όταν μπορούν να βρουν τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας.
0: Αυτά γιατί δεν είναι μέσα σου, δεν στην πλατφόρμα, market, πρόεδρε. Και τα προϊόντα, ναι, ιδιωτικής ετικέτας δεν είναι μέσα στην πλατφόρμα.
2: Όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι οι προσφορές 35 και 40% δεν υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα εγώ που τις αξιοποιώ και σας το λέω και προσωπικά το κάνω, γιατί είμαι και συνταξιούχος και ασχολούμαι, μπορώ να χρησιμοποιώ και την τεχνολογία, δυστυχώς δεν θα βοηθήσει τίποτα άλλο και θα είναι σαν μια εξαγγελία η οποία έγινε για 2.000, τη τελευταία που είχε γίνει, για 2.000 κωδικούς εκπτώσεις, μειώσεις από 8-15, και δεν είδαμε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και μια που έχω και τον κύριο Κεσίδη, τον έχουμε μαζί μας, θέλω να ρωτήσω, και ας απαντήσει και ο κύριος Κεσίδης, το κρέας είναι ίσως η υψηλότερη αύξηση στη ίδια διατροφή. Σε ένα χρόνο είναι, τα μοσχάρια αυτά είναι γύρω στο 17-18%. Γιατί το κρέας δεν μπήκε στην πλατφόρμα? Είναι ένα ερώτημα, αφού είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία
0: δεδομένου,
2: είναι στις εκλογές μας,
0: δεδομένου
2: και
0: ότι πωλείτε,
2: σε προσφορές πάρα
0: δεδομένου ότι πωλείτε, λέτε, και στα σούπερ μάρκετ πια, έτσι. Άρα θα μπορούσε να μπει και το φρέσκο κρέας, γιατί αλλαντικά υπάρχουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, γιατί όχι το φρέσκο κρέας? Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει
2: κρέας,
0: ο κύριος Κεσίδης
2: αυτό. Κρέας, επειδή είναι υψηλή η τιμή του, χρησιμοποιείται από τα σούπερ μάρκετ πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα τις γιορτές, ως κράχτης. Για να μπεις μέσα, το σύνολο θα πληρώσει ίσως περισσότερα, αλλά είναι κράχτης.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί το εξαιρέσανε? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το τι θα κάνει η επιλογή ο καταναλωτής είναι ένα θέμα. Γιατί εγώ, επειδή παρακολουθώ και τις τιμές
0: χωρικής. Για να δούμε αν ξέρει να μας απαντήσει ο κύριος Κεσίδης, γιατί εξαιρέθηκε. Κύριε Κεσίδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε κι εσείς στην εκπομπή. Γνωρίζετε γιατί εξαιρέθηκε? Έχετε να δώσετε απάντηση στον κύριο Τσεμπερλίδη?
3: Καλημέρα και στο πάνελ. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, ξέρω να απαντήσω, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Και είναι μεγάλη συζήτηση γιατί πίσω από το προϊόν κρέας, αν το θεωρήσουμε όλο μαζί ένα κομμάτι, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα, και από εισαγωγές και από αυξήσεις και από διάφορες κατηγορίες. Γιατί ο καταναλωτής λέει ότι πάω να πάρω κρέας και δεν ξέρει ποτέ μα ποτέ την κατηγοριοποίηση του κρέατος.
0: Ναι.
3: Πώς πληρώνεται η αλφα διαλογή, η βίδα κτλ. Στο προηγούμενο ρεπορτάζ που κάνατε, ο κύριος που έκλεισε είπε ότι ό,τι βλέπετε φθηνό δεν είναι απόλυτα και καλό, και μάλλον το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει σε όλα

0: τα προϊόντα, όχι μόνο στο κρέας. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν μιλάω σαν πρόεδρος των αγροπόλων της Ελλάδος, μιλάω σαν αντιπρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου για όλους τους επαγγελματίες, οι οποίοι δυστυχώς βλέπουν τον κόπο τους να μην έχει αντίκτυπο.
1: Απλά,
0: δηλαδή,
1: είστε το Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι και εσείς ακούτε παράπονα τώρα από τους πελάτες σας, που έχετε και μία, αναπτύσσετε και μία ιδιαίτερη σχέση με τους πελάτες, γιατί είναι και σταθερή η πελατεία. Δεν μπορείς τώρα να δίνεις και 20 και 21 και 22 ευρώ το κιλό στο μοσχάρι.
2: Είναι πάρα πολύ
1: για άλφα κατηγορία που λέτε, ας πούμε. Γιατί αν θα πάρω για τα παιδιά μου, θα πάρω
0: καλό. Γι' αυτό
2: μειώθηκε. Ποιο μειώθηκε, εσύ
0: δει. Το μοσχάρι μειώθηκε.
2: Το μόνο που μειώσαμε είναι οι ποσότητες.
0: Για την ποσότητα μειώσαμε.
2: Και το μόνο που μειώσαμε είναι και το πόσες φορές την εβδομάδα η ελληνική οικογένεια θα καταναλώσει το μοσχάρι. Έτσι.
0: Απλά βρίσκονται εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές είναι το κοτόπουλο, είναι το χοιρινό, πάλι να μιλήσουμε για το κρέας. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και λόγω του πολέμου που ακόμα υπάρχει, δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει, με τα στενά του Ορμούς να είναι κλειστά και να μην μπορούν να γίνουν εξαγωγές.
1: Καλά, το μοσχάρι και πριν τον πόλεμο η τιμή του είχε εκτιναχθεί. Και πριν τον πόλεμο.
0: Έχει σταθεροποιηθεί. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι μισό ευρώ το κιλό παρακάτω στη χοντρική και αναμένουμε να φανεί μέσα στο καλοκαίρι και στην ελληνική οικονομία. Τώρα, γιατί δεν μπαίνει στα σούπερ μάρκετ? Γιατί ούτε αυτοί ξέρουν εάν μετά από ένα μήνα θα είναι ακριβότερο ή φθηνότερο και γι' αυτό δεν παίζουν κορώνα γράμματα να το βάλουν μέσα στην πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτρέπετε να συμφωνήσω με τον κύριο Τσεμπελίδη ότι κάποτε πριν από μερικά χρόνια είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού, μετά είχαμε την Α πλατφόρμα, μετά την Β πλατφόρμα. Αυτή τη στιγμή παίζεται πάλι ένα παιχνιδάκι κατά την δικιά μας την άποψη των επαγγελματιών, πάλι για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που δίνουν αυτά τα προϊόντα που θέλουν, στην τιμή που τα θέλουν και όπως τα θέλουν, για να γίνει μια διαφήμιση πάλι για αυτά εδώ.
2: Άρα τι εννοείτε δηλαδή, δεν θα λειτουργήσει κάπως έτσι, δεν θα λειτουργήσει περισσότερο ανταγωνισμός? Είναι
0: δεν ξέρω,
2: κακό.
0: Μακάρι να λειτουργήσει.
2: Θέλω να πω,
0: μακάρι.
2: Γιατί εγώ ως καταναλωτής να μην μπορώ να δω πράγματι ποιο είναι εκείνο το σούπερ μάρκετ το οποίο το προϊόν που θέλω να αγοράσω το έχει σε χαμηλότερη τιμή? Και έχω το δικαίωμα της επιλογής δηλαδή, από το να τρέχω να βλέπω επί τόπου πόσο έχει στο τάδε σούπερ μάρκετ ή στο τάδε, να το βλέπω απευθείας από την πλατφόρμα και να έχω στη γειτονιά μου τρία υποκαταστήματα και να επιλέγω εκείνο, ας πούμε.
0: Χωρίς να θέλω να διαφωνήσω, είδαμε πριν τους πολίτες που μιλήσανε και είπαν και κάποιοι άνθρωποι ηλικίας, και μιλάμε τώρα για πάνω των 50-55,
2: ότι δεν ξέρουν,
0: δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν, δεν ξέρουν κτλ. Και εγώ να σας πω, επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς, ότι οι νέοι μέχρι 30-35 χρονών δεν ασχολούνται πλέον με αυτό. Μπαίνουν μέσα σε μια εφαρμογή, παραγγέλνουν, τους τα πηγαίνουν στο σπίτι και τελείωσε. Άρα μειώνεται αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που ψάχνουν να βρίσκουν. Ναι. Και εκείνο που όμως θέλω και από το δικό σας το κανάλι να παραπονεθώ και να παραπονεθώ σαν επαγγελματίας, είναι ότι γίνονται διαφημίσεις, έτσι, μεγάλες διαφημίσεις από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Όταν υπάρχει κάτι ελληνικό, με μεγάλα γράμματα και με σημαίες, είναι ελληνικό κτλ. Κτλ. Όταν υπάρχει κάτι ξένο όμως, και ειδικά για το κρέας, με ψηλά γράμματα από κάτω, είναι ανάλογα την προέλευση, χωρίς να πούν από πού είναι, μόνο και μόνο για να το κάνουν κράχτη, να μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ ο πελάτης και από εκεί και
1: κύριε
0: πέρα,
1: Κεσίδη,
0: αν μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ, τελείωσε.
1: Τι δεν έχουμε κάνει καλά?
3: Για μένα,
1: Πρόεδρε, έρχομαι και σε σένα. Θέλω λίγο να μας πει ο κύριος Κεσίδης, τι δεν έχουμε κάνει καλά και δεν έχουμε αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Γιατί προσπάθειες. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται από την κυβέρνηση. Δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Προφανώς όμως κάτι δεν κάνουμε πολύ σωστά, θα πω εγώ, για να έχουμε αυτή την εκτόξευση των τιμών.
0: Κοιτάξτε, και από τη ΓΕΣΕΒΕ ακόμα, στην οποία είμαστε μέλη, έχουμε δώσει εδώ και χρόνια κάποιες προσπάθειες, έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να μπούμε και εμείς μέσα σαν άτομα της ραχοκοκαλιάς, όπως μας αποκαλούν, της οικονομίας, να βοηθήσουμε και εμείς. Μία μείωση στο ΦΠΑ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Μιλάμε ειδικά για τα τρόφιμα. Για τα έξοδα κτλ. Με τα τιμολόγια και
2: θα
0: τον
2: μειωθούν
0: εμπόρο,
2: τα έσοδα του κράτους.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έτσι μας λένε. Έτσι λέμε, κανένας όμως δεν το έκανε στην πράξη.
1: Και ότι
0: για
1: δεν
0: να
1: θα μετακινηθεί επίσης και αυτή η μείωση στον καταναλωτή. Που και εδώ βέβαια, λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος των ελεκτικών μηχανισμών. Έλα εδώ, κύριε.
0: Αγαπητοί μου,
1: γιατί
0: εκεί
1: δεν
0: έχει
1: περάσει
0: καταλήξω
1: την έκπτωση αυτή στον καταναλωτή?
0: Ας μου κάνουν εμένα το ΦΠΑ 6% και αν εγώ τον επόμενο μήνα, γιατί όλα μου τα στοιχεία πηγαίνουν μέσω της ΑΔΕ στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Εάν εγώ δεν έχω αποδώσει αυτή τη μείωση του 6, του 7, του 8, του 10%, έλα εδώ να με ελέξεις και να μου κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Σαφώς. Έλα, κύριε Τσεμπερλίδη, κάτι θέλεις να πεις.
3: Δύο πράγματα σημαντικά. Το ένα είναι αυτό που βάλατε, γιατί τόσα μέτρα, τόσες προσπάθειες και δεν έχουν πέσει οι τιμές. Αυξάνονται. Είναι ναι. Διαπιστωμένο από τις Ελστάτ και Γιουροστάτ, δεν χρειάζεται να τα πω. Σκεφτείτε ποιος κερδίζει και θα καταλάβετε γιατί δεν πέφτουν οι τιμές. Η καρτελοποίηση της αγοράς πλέον δεν είναι μόνο ψηλά και στα κεφάλια. Έχει φτάσει και στα μικρομάγαζα της γειτονιάς. Με έχουν καταγγείλει πράγματα που προσπαθούν ακόμα και στον καφέ που διαφοροποιείται κάποιος στη γειτονιά να τον πιέσουν να μην αλλάξει
1: τιμή.
3: Να μην μειώσει την τιμή πως τη μειώνει, γιατί
1: για να μην είναι ανταγωνιστικός.
3: Ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν γίνεται αυτό που ζήτησε το ΚΕΠΚΑ εδώ και χρόνια. Η κοστολογική αποτύπωση. Δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος και να λέει η πρώτη ύλη αυξήθηκε, η ενέργεια αυξήθηκε, τα καύσιμα αυξήθηκαν. Ωραία. Πες μας πόσο επιβαρώνει την υπηρεσία σου το τελικό προϊόν, γιατί όταν αυτά θα πέσουν, η πρώτη ύλη, η ενέργεια, τα καύσιμα,
2: θα πέσει και
3: θα
2: το προϊόν και η τιμή του προϊόντος.
3: Άρα δεν το εφαρμόζουμε, γιατί κερδοσκοπούμε σχεδόν στο σύνολό μας.
1: Μάλιστα.
2: Χαρητήρια.
3: Θύμα ο καταναλωτής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσεμπερλίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεσίδη.
2: Νομίζω θα έχει
0: ενδιαφέρον. Πάντα.
1: Να είστε
2: καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τελικώς τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η πλατφόρμα, το οποίο πήγε τα καλά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και αρχίζουμε να τη χρησιμοποιούμε έτσι όλοι.
1: Αλλάζουμε τελείως θέμα.
2: Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στην Δυτική Μακεδονία, εκεί όπου η Νέμεσης, η οργάνωση Νέμεσης, έχει επικηρύξει με 3.000 ευρώ δράστες, οι οποίοι σκότωσαν 3 αρκούδες. Η κυρία Τζεβελέκου, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Νέμεσης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
2: Αλίμονο. Εμείς αναρωτιόμαστε ποιοι, πώς να τους χαρακτηρίσουμε, ποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να κάνουν κάτι τόσο έτσι είδε χθες, κυρία Τζεβελέκου.
4: Αρχικά να αναρωτηθούμε αν είναι άνθρωποι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι απάνθρωπο τελείως. Μιλάμε για ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος. Και ένα είδος που πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και τεράστια έκταση στο ότι θεωρείται ένας εισβολέας από, δυστυχώς, από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, κυρίως λαθροκυνηγών, μία μερίδα κυνηγών. Ας μην πούμε ότι όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά... συγχωρέστε με, δεν είμαι και πάρα πολύ καλή στο να βγαίνω στην τηλεόραση.
1: Μια χαρά τα λέτε.
4: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο κατατοπιστική γίνεται. Λοιπόν, η άγρια ζωή πλέον αντιμετωπίζεται πολύ άγρια από τους ανθρώπους. Αντιμετωπίζονται ως εισβολής, αντιμετωπίζονται ως τα ζώα που ήρθαν για να μας φάνε. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα στα social και σε ορισμένα site κυνηγετικά, η αρκούδα, ο λύκος, η αλεπού παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ εύκολο κάποιος να σκεφτεί, κάποιος λαθροκυνηγός. Ναι.
1: Να μας πείτε λίγο που βρέθηκαν νεκρές οι αρκούδες. Βρέθηκαν την ίδια ημέρα, σε διάστημα πόσων ημερών.
4: Ναι, βρέθηκαν σε πολύ κοντινή ημερομηνία, κοντινή ημέρα, νομίζω με λίγες μέρες διαφορά. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να σας τα απαντήσει επακριβώς το Καλλιστό και ο κύριος Μπόκαρης, ο προϊστάμενος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι και αρμοδιότητά τους. Αρχικά η μία βρέθηκαν δύο από αυτές στην Φλόρινα, η μία σε δασική περιοχή της Φλόρινας, η μικρότερη. Η μεγαλύτερη σε ηλικία, η οποία ήταν περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, βρέθηκε στο εθνικό δίκτυο Φλόρινας Κοζάνης, η οποία πυροβολήθηκε δύο φορές στην πλάτη και μία στο κεφάλι και σε κατάσταση αιμορραγική, αιμορραγώντας το ζώο, κατάφερε να συρθεί μέχρι το οδόστρωμα, όπου και κάποιος κάλεσε... Ορίστε.
2: Που και εντοπίστηκε, λέω. Κάποιος
4: ναι, ναι, εντοπίστηκε από αστυνομικούς. Δυστυχώς ήταν σε... ξεψυχούσε το ζώο σχεδόν.
1: Υπάρχει οπτικό υλικό από αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Γι' αυτό σας ρωτάμε κιόλας που εντοπίστηκαν.
4: Υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει δοθεί στα social. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Εννοώ για τον εντοπισμό των δραστών. Για αυτόν που προκάλεσαν το θάνατο σε αυτά τα ζώα.
4: Κοιτάξτε, λέω, επιλαμβάνεται η υπηρεσία ανίχνευσης. Είναι σε συνεργασία με τον Αρκτούρο και όλους τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται, το Καλλιστό και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Υπάρχει ηθική ομάδα ανίχνευσης. Αυτά τα στοιχεία φυσικά και δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι τι ακριβώς έχουν εντοπίσει. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους.
1: Απλά το συζητάμε, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν τώρα και να λένε σιγά μην με βρουν εμένα μέσα στο δάσος που πυροβόλησα το άγριο ζώο.
4: Όχι, κοιτάξτε, δεν αποκλείεται τίποτα. Καλά θα είναι να μην απαξιώνουμε τις αρχές και αυτούς που ασχολούνται με τόσο ιδεχθή εγκλήματα, είτε αυτά αφορούν τον άνθρωπο, είτε αφορούν το ζώο. Ας μην τους απαξιώνουμε, όχι εσείς φυσικά, αυτοί
2: εσείς
4: που μας παρακολουθούν.
2: Εσείς τους έχετε επικηρύξει με 3.000 ευρώ και ζητάτε, καλείτε όποιον ή όποια έχει δει το παραμικρό, έτσι, κάτι ύποπτο που μπορεί να έχει να κάνει με τη θανάτωση αυτών των ζώων, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.
4: Βεβαίως, έχουμε και σαν έμεσης έχουμε στείλει και επιστολή στον Άριο Πάγο και στην Εισαγγελία Αθηνών. Επίσης, να σας πω ότι από χθες είναι 4.000 ευρώ.
2: Έχει ανέβει το ποσό.
4: Ναι, κάποιος φίλος, φιλόζωος που νοιάζεται όπως και ο αρχικός φίλος της υποστηρικτής, τέλος πάντων, της άγριας ζωής και της φύσης. Έχει καταθέσει το ποσό των 3.000 ευρώ σε περίπτωση που
2: βρεθεί. Προκειμένου να ανέβει το ποσό της επικήρυξης, έτσι.
4: Ναι. Εγώ θέλω να μείνω σε κάτι, αν μου επιτρέπετε, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
4: Ότι η πολιτεία δεν έχει λάβει κανένα μέτρο πρόληψης γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και καλά θα κάνει να ενεργοποιηθεί άμεσα. Επίσης, είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπουμε, όπως επισήμανα πριν, γιατί θα ήθελα να τα πω καλύτερα, αλλά δεν είναι το στοιχείο μου η εικόνα, όλο αυτό που διοχετεύεται, η τρομολαγνία των social, οι αρκούδες θα μας φάνε, οι λύκοι θα μας φάνε, οι αλεπούδες θα μας φάνε, όλα αυτά τα ζώα θα μας φάνε. Το θέμα είναι εμείς τι προσπαθούμε να
2: απλώς
4: φάμε από
2: αυτά. Ξέρετε τι γίνεται, λόγω της κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε όλο και συχνότερα στοιχεία τέτοια ζώα τα οποία ουσιαστικά δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε κοντά, σχετικά κοντά στον αστικό ιστό.
4: Βεβαίως.
2: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει, γιατί και ο άνθρωπος δεν ξέρει πολλές φορές πώς να αντιδράσει.
4: Βεβαίως,
2: δεν
4: βεβαίως.
2: Έχει την εμπειρία τη δική σας, καταλάβετε, αλλά σίγουρα
4: και η ασφάλειά του είναι πάνω απ' όλα.
2: Δεν είναι το να θανατώνονται τα ζώα, έτσι. Αυτό
4: πρέπει
2: να το καταλάβουμε όλοι και να το τονίσουμε, να το υπερτονίσουμε. Απλά θεωρώ ότι κάπως έτσι λειτουργούν τα αρρωστημένα αυτά μυαλά. Ότι τι δουλειά έχει εδώ η αρκούδα, θα τη θανατώσω. Κάπως έτσι.
4: Αν μπούμε σε διαδικασία να δώσουμε βάση σε όλα αυτά, θα καταλάβουμε ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
4: κυρία
1: Τζεβελέκου.
4: Αν διαβάσετε σχόλια, θα καταλάβετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι τα ζώα αυτά δεν θέλουν. Δεν είναι το ζητούμενό τους να είναι μέσα σε αστικά κέντρα. Δυστυχώς είναι πολλοί παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει να δούμε. Είναι η ερήμωση των κέντρων αυτών, είναι τα σκουπίδια όσο και κάποιοι το χλεβάζουν, είναι πάρα πολλά. Η οσμή της αρκούδας είναι τόσο έντονη που λαμβάνει από πάρα πολύ μακριά τις οσμές. Τα σκουπίδια, οι κάδοι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και καλά θα κάνει το κράτος να το δει σοβαρά. Και όσο και αν φαίνεται αστείο, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προσελκύσει ένα άγριο ζώο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πεινάει και θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την τροφή του.
2: Κυρία
4: Σας ευχαριστούμε
2: Ζεβελέκου.
4: Πάρα πολύ
1: εμείς,
4: και εμείς. Ευχόμαστε να βρεθεί λύση και να βρεθεί και ο αίτιος.
1: Και εμείς.
4: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Έλα.
1: Πάμε.
2: Έλα να
1: πάμε
2: σε
1: μια παραλία. Διακοπές. Έλα, υπάρχει πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε σε μια παραλία, εγώ και εσύ,
2: πάμε
1: εγώ και εσύ, μόνοι σε ένα νησί.
2: Σε μια παραλία.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Να είμαστε εκεί
2: στη
1: παραλία, στην Αμμουδιά. Να, τη Μερακλήδη, έτοιμη είναι η Μερακλήδη. Έχει βάλει το καπελάκι της και ψάχνει τώρα το καλύτερο κάμπινγκ, φαντάζομαι. Αυτό δεν ψάχνεις. Τι για κάμπι, θα μιλήσουμε. Καλή σου μέρα, Αλεξάνδρα μας. Καλή σου ημέρα.
2: Με Αλεξάνδρα έχουμε πει 7 φορές. Έχουμε πει, περίμενε. Stop. Έχουμε πει 7 φορές καλημέρα από το πρωί, Αλεξάνδρα. 7 φορές έχουμε πει καλημέρα, να ξέρεις. Τις έχουμε μετρήσει.
5: Bonjour.
2: Καλύτερο αυτό.
1: Καλύτερο
2: για πάμε.
1: Μπράβο.
2: Τώρα τι κάνεις.
5: Bonjour. Comment allez-vous?
1: Τρέβια.
5: Je voudrais aller pour vacances à Lille, Αντίπαρος.
2: Στην Αντίπαρο θες να πας. Μια χαρά είναι, έχει κάμπινγκ εκεί.
5: Στην Αντίπαρο θα πάω για κάμπινγκ. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο κάμπινγκ, οπότε το είδα εδώ πέρα στο χάρτη, το βρήκα και πάμε να δούμε πόσο θα μου στοιχήσει ο εξοπλισμός. Γιατί πολλοί θα επιλέξουν το καλοκαίρι να κάνουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο ή σε κάποιο άλλο κάμπινγκ. Έχω πάρει μικρό ψυγιάκι.
1: Μπράβο. Σκηνούλα πήραμε.
5: Που η τιμή ξεκινάει από 20 ευρώ.
1: Σκηνή πήραμε, από τα βασκάδα πρέπει να ξεκινήσουμε, παιδί μου. Σκηνή πήραμε, για δύο άτομα θέλω.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε από τις σκηνές. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Θανάση Κλαουδάτου να τις δούμε και να μας πει και τιμές. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κλαουδάτο.
6: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε κάμπινγκ φέτος με την Κουτροκόη. Εγώ κάνω από μικρός, Κουτροκόη θα είναι η πρώτη της χρονιά. Και μου λέει δεν έχω τίποτα. Και λέω θα πάμε τώρα στον κατάλληλο άνθρωπο, νάτος ο κύριος Κλαουδάτος, που θα σου τα ετοιμάσει όλα και τη λίστα και θα σου βγάλει και το τελικό κόστος. Ξεκινάμε με σκηνή, κύριε Κλαουδάτο, για δύο άτομα.
6: Το είπατε πολύ σωστά, ήρθε στο κατάλληλο σημείο. Λοιπόν, για δύο άτομα, οι τιμές ξεκινάνε από τα 28 ευρώ οι σκηνές, καλοκαιρινή σκηνή από 28 ευρώ.
1: Μάλιστα.
6: Μετά θα χρειαστεί κάποιο στρώμα. Υπόστρωμα.
1: Μπράβο.
6: Το λεγόμενο κάριματ.
1: Ωραία.
6: Το οποίο ξεκινάνε οι τιμές από τα 5 ευρώ.
1: Ωραία.
6: Μέχρι μετά, κοιτάξτε, αυτά πάνε πολύ και με τις θερμοκρασίες, αλλά τώρα μιλώντας για καλοκαίρι, 5 με 7 ευρώ μας καλύπτει.
1: Τέλεια.
6: Πάμε σε κάποιο πιο κρύο κλίμα και θέλουμε να έχει καλύτερη μόνωση.
1: Μια χαρά. Πάμε τώρα.
6: Μετά
1: θέλουμε...
6: σε φυσκωτό στρώμα, αέρα,
1: μπράβο,
6: τα γνωστά τα βελουτέ, πόσο? Ξεκινάμε από τα 20 ευρώ.
1: Τέλεια. Να πάρουμε αυτή μια λάμπα για το βράδυ, γιατί πώς θα είμαστε εκεί, η ρομαντζάδα και λοιπά. Πόσο έχουν
5: αυτή εδώ η λάμπα που βλέπουμε.
6: Αυτή η λάμπα που βλέπετε, επειδή είναι επαναφορτιζόμενη,
1: ωραία,
6: είναι στα 63,90. Αλλά υπάρχουν και πολύ πιο απλές λάμπες με μπαταρία που μπορούν να ξεκινήσουν και από τα 15 ευρώ.
1: Μία τέτοια θα πάρουμε, γιατί σιγά τώρα πόσες μέρες θα πάμε. Να πάρουμε ένα ψυγιάκι και κανένα δυο θερμό, ναι, για να έχουμε κρύο νερό.
6: Κοιτάξτε, εννοείται, αλλά επειδή θα έχετε και τη λάμπα, χρειάζεται και μία κουνουπιέρα, γιατί η λάμπα θα τραβήξει κανένα κουνουπάκι.
1: Σωστά.
6: Οπότε έχουμε και κουνουπιέρες από 9,90.
1: Τέλεια, 10 τα βάζω εδώ. Ωραία.
6: Μετά θερμός, όπως λέτε, από το μισού λίτρου, γιατί αυτά που έχουμε εμείς είναι διπλού τυχώματος stainless steel. Ξεκινάμε από τα 20 ευρώ.
1: Ωραία.
6: Το οποίο κρατάνε το νερό δροσερό για 24 ώρες.
1: Άρα δύο θα πάρουμε 40.
2: Γράφεις.
1: Γράφω εγώ, παιδί μου. Ψυγείο δεν έχω γράψει, κύριε Κλαουδάτε.
6: Ψυγεία, κοιτάξτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα μαλακά ψυγεία, τα οποία
1: αυτά
6: χρειάζονται παγωκίστες.
1: Πλάτης που είναι,
6: τα
1: σωστά.
6: Τα οποία είναι από τα 9 ευρώ.
1: Πολύ
2: όχι,
1: ωραία.
2: Όχι,
6: αυτά
2: θέλω...
6: είναι χειρός, έχει αστεί.
2: Ψυγεία να κρατάει, δεν μπορώ ούτε κουβαλάω. Θέλω ψυγείο.
1: Τι ψυγείο, πώς σας κάνω ψυγείο, καταψύκτη, πάμε στον καρόνι.
6: Σαν αυτά εδώ που βλέπουμε, ξεκινάμε από τα 20 ευρώ.
1: Ωραία, μια χαρά είναι αυτά.
6: Μετά υπάρχουν ψυγιάκια, τα οποία λειτουργούν και με ρεύμα.
2: Παγωκίστες και μετά τα
6: 60 ευρώ.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι, με παγωκίστες, ωραία, ναι, είναι. Μια χαρά θα βάζουμε πάγο μέσα, θα πηγαίνουμε σε ένα.
2: Και άμα και παγωκίστη κάνει, πώς θα την ξαναπαγώσεις.
1: Να σου πω, θα κάνουμε κάμπινγκ τώρα. Κάμπινγκ με ρεύμα δεν γίνεται.
2: Όχι με ρεύμα, ρε παιδί μου, το άλλο, την άλλη.
1: Ελεύθερο κάμπινγκ θα κάνουμε καταρχάς. Εκεί που επιτρέπεται όμως, έτσι δεν θα σε πάω σε οργανωμένο.
2: Ελεύθερο εκεί που επιτρέπεται, πώς θα γίνει.
1: Θα βρούμε μια παραλία. Να, είδες, ο κύριος Κλαουδάτος με έπιασε.
2: Τι άλλο, φακό θέλουμε, τι άλλο θέλουμε. Τι είναι χρήσιμο άλλο, τα θερμός τα είπαμε.
6: Πόσο? Φακό σίγουρα ένα
1: πόσο,
6: χρήσιμο,
1: πόσο?
6: Φακός κεφαλής, ξεκινάμε από τα 19 ευρώ.
1: 19 ωραία ευρώ.
5: Το γκαζάκι που είπατε.
1: Βάζουμε 20. Ναι, για να μαγειρέψουμε κιόλας.
2: Για καφεδάκι, θα σου φτιάξω ελληνικό
6: για
2: καφεδάκι ή παχεράκι.
6: Βεβαίως, και καφεδάκι αλλά και φαγάκι. Τα γκαζάκια ξεκινάνε από τα 4 ευρώ, μετά θέλει το σύστημα από πάνω για να μπαίνει το κατσαρολάκι της, του κάμπινγκ.
2: Ωραία.
6: Εδώ ανάλογα το βάρος και το μέγεθος,
1: υπολογίστε
6: ότι πάμε σε ένα σύνολο γύρω στα 20 ευρώ το γκαζάκι με το εξάρτημα από πάνω για την κατσαρολάκι.
1: Άντας βάλουμε και το γκαζάκι 20 ευρώ. Ωραία. Θα καθόμαστε σε καμία καρέκλα με την Κουτροκό ή κάτω θα είμαστε εκεί σε ψάθες και πετσέτες?
5: Έχουμε αυτά τα ωραία καρεκλάκια και ξαπλώστρα, μα θέλουμε.
2: Για να δούμε.
6: Εδώ. Καρεκλάκια πολλά και διάφορα. Ξεκινάμε από το κλασικό, το κάθισμα σταδίου, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσετε αν πάτε και σε κάποια συναυλία στο, κατά διάρκεια των διακοπών σας ή σε κάποιο αρχαίο θέατρο.
1: Τα παίρνουμε
6: από τα 13.50, ξεκινάνε οι τιμές. Και μετά σε καρεκλάκι, η κλασική καρέκλα, η ομπρέλα με θήκη ποτήρι που ξεκινάμε στα 18 ευρώ.
1: Αυτή, μια χαρά, τη βάζω...
2: Ποια είναι αυτή, να τη δω λίγο?
1: Θα τη βάλω 15.
2: Αυτή είναι?
5: Για να τη δείξουμε.
6: Να.
2: Ωραία, ωραία. 18, ωραία.
6: Είναι εδώ.
2: Α, ωραία, τέλεια. Και πολύ εύκολο στη μετακίνηση να την...
1: Και
2: να
1: μια ομπρέλα θέλουμε, κύριε Κλαουδάτο, να μην κάνουμε από τον ήλιο.
6: Βεβαίως, ομπρέλες από 24.90. Θα σας δείξω. Λόγω χώρου, εδώ δεν τα έχουμε όλα ανοιχτά.
2: Καλά, εντάξει, ωραία, δεν γίνεται να τα έχετε όλα ανοιχτά μες στο κατάστημα.
1: Λοιπόν,
6: με αντιλιακή προστασία 50, 2 ναι, μέτρα άνοιγμα.
1: Πολύ ωραία.
6: Είναι 24.90 και πολύ ελαφριά.
1: Τι διάσταση,
6: και μετά ανάλογα
1: τι
6: το άνοιγμα του
1: πανού. Ναι,
2: αυτή τη διάσταση έχει.
6: Αυτή έχει διάμετρο 2 μέτρα.
1: Λοιπόν, 30, εντάξει, μια χαρά 50, είναι. 60, 70, 110, 130, 150, 170, 180, 200, 210, 220 ευρουλάκια. Μια χαρά.
2: Με 220 είμαστε, μάλιστα, νομίζω, πλήρως εξοπλισμένοι.
1: Εννοείται.
2: Για το κάμπινγκ μας.
1: Φυσικά.
2: Έτσι.
1: Φυσικά. Πάρα πολύ ωραία.
6: Είστε πλήρως εξοπλισμένοι και δεν είναι μόνο για μία χρονιά. Είναι πράγμα
2: καλά,
6: που μπορείτε
2: εννοείται
6: να τα χρησιμοποιήσετε. Και...
2: ασφαλώς. Μπορούμε κάθε Σαββατοκύριακο να είμαστε.
1: Κύριε Κλαουδάτε.
2: Ένα βραδάκι εκεί, τέλεια θα περνάμε.
6: Μακάρι.
1: Συνεχίζει ο κόσμος. Είδαμε ότι τα χρόνια του κορονοϊού είχαμε μία στροφή πια και στις ελεύθερες παραλίες και προς τα κάμπινγκ. Συνεχίζει ο κόσμος και επιλέγει αυτόν τον τρόπο διακοπών. Για κάποιους είναι τρόπο ζωής. Το ξέρω πολύ καλά. Κάποιοι το επιλέγουν λόγω κόστους, είναι πιο οικονομικά.
6: Ναι, καλά το λέτε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το έχει σαν τρόπο ζωής. Και βλέπουμε και πολλοί κόσμο πλέον που πάει για κάμπινγκ και σε πιο ορεινά μέρη. Δεν είναι μόνο καλοκαιρινό πια το κάμπινγκ. Πάνε στα δάση, πάνε σε οροπέδια. Είναι ο κόσμος ψάχνεται πολύ να έρθει σε επαφή με τη φύση. Γιατί μένοντας στην πόλη, αυτό είναι που λείπει από τον περισσότερο κόσμο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ τρόπο ζωής παρά θέμα κόστους.
2: Κύριε
6: Γιατί
2: Κλαουδάτο,
6: τώρα και με τα κάμπινγκ που έχει περιοριστεί το ελεύθερο κάμπινγκ και τα κάμπινγκ τα οργανωμένα δεν είναι πολύ οικονομικά.
2: Όχι, και αυτά έχουν
6: οπότε
2: το κόστος.
6: Οπότε θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ τρόπο ζωής.
2: Πείτε μας λίγο πού βρίσκεστε, να έρθουμε να πάρουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να πάμε για κάμπινγκ με τον Γιώργο.
6: Βρισκόμαστε στο Μοναστηράκι, στην οδό Αγίας Ειρήνης 10, Αγίας Ειρήνης και Αθηνάς.
2: Και κέντρο δεν γίνεται.
1: Σας
2: έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε...
1: πολύ.
6: Και κέντρο δεν γίνεται, 50 μέτρα από το μετρό Μοναστηράκι.
2: Ευχαριστούμε
6: από την
2: πάρα πολύ.
1: Ναι, είστε καλά.
6: Είστε καλά εμείς.
2: Τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε
1: εμένα
2: στο Σπυρό...
1: μου αρέσει το κάμπινγκ πάντως.
2: Και εμένα μου αρέσει. Πάμε στο Σπυρό Μουσακίτη. Έχουμε αντίδραση Τραμπ για τους επικριτές αυτής της συμφωνίας με το Ιράν και τη λήξη δηλαδή του πολέμου.
1: Ακόμα δεν υπογράφτηκε.
2: Έλατε, έλα Σπύρο.
1: Πώς γίνεται αυτό?
7: Ακριβώς τώρα. Λέγαμε λοιπόν και το πρωί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να δημοσιοποιηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται η συμφωνία για να κατευνάσει και τις αντιδράσεις που υπήρχαν κυρίως στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα λοιπόν πριν από λίγο ανέβασε στο Truth Social μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν την ίδια στιγμή που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν, είναι είτε ζηλιάριδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά εξαπολύοντας επίθεση σε όσους τον έχουν επικρίνει για την συμφωνία την οποία υπέγραψε με το Ιράν.
1: Ναι, που δέχεται αυτά τα επικριτικά σχόλια, γιατί, Σπύρο?
7: ότι η συμφωνία αυτή ουσιαστικά είναι προς όφελος περισσότερο του Ιράν και λιγότερο προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Αυτό το κατηγορούν για επαναχώρηση.
7: Για τον οποίο τον κατηγορούν.
1: Άρα μιλάμε για επικριτικά σχόλια από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουάσιγκτον.
7: Από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα επικρίνουν τις κινήσεις των Ρώσων Προέδρων.
2: Θέλω να δούμε και την αντίδραση του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Σπύρο, έχουμε προς το παρόν αντίδραση από το Ισραήλ?
7: Ακριβώς. Το Ισραήλ επιμένει και σήμερα ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την κίτρινη γραμμή, την οποία έχει ορίσει στον Λίβανο. Έχουν μειωθεί οι επιθέσεις, ωστόσο οι Ισραηλοί, οι IDF, δεν φεύγουν από τον Νότιο Λίβανο. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλήθεια, θα δούμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Βιβί, η είδηση που μας μετέφερες είναι πραγματική. Πού είσαι, Σπύρο? Σπύρος Αλεξανδρής.
8: Είναι πραγματική η είδηση. Και σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον Πειραιά, στην οδό Μπιζανίου. Έχουμε δει επιθέσεις με μαχαίρια, έχουμε δει επιθέσεις με όπλα, έχουμε δει επιθέσεις ακόμα και με σπαθιά. Επίθεση με 3-1, πρώτη φορά βλέπουμε, δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ αντίστοιχο περιστατικό στο παρελθόν. Χθες λοιπόν το μεσημέρι για μία θέση πάρκινγκ, ένας 77χρονος που ήθελε να παρκάρει στο πάρκινγκ του σπιτιού του, της πολυκατοικίας του. Θεωρούσε ότι του μπλόκαρε το πάρκινγκ,
1: Σπύρο,
8: το αυτοκίνητο που οδηγούσαν δύο αδέρφια.
1: Εσύ μας μεταφέρεις την είδηση που πραγματικά αδυνατούμε να την πιστέψουμε. Εμείς παρακολουθούμε την 3-1. Αυτό το φωνικό όπλο είναι αυτό, παιδιά. Είναι φωνικό όπλο αυτό.
2: Δεν είναι πυρούνι αυτό που βλέπετε. Είναι φωνικό όπλο.
1: Ήμαρτον, Παναγία.
2: Για πες, κατέβηκε.
8: Άργησε να κατεβεί 2 λεπτά. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο αδερφούς, 42 και 38 ετών, στον οποίο άνοιγε το όχημα για να το μετακινήσει, για να μπει ο 77χρονος να παρκάρει. Και μόλις εμφανίστηκε ο ένας από τους δύο αδερφούς, έβγαλε αυτήν την 3-1 που είχε στο πόρπαγκά στο αυτοκίνητο του ο 77χρονος και επιχείρησε να του επιτεθεί. Ευτυχώς δεν τα κατάφερε. Κατάφερε να αμυνθεί το θύμα, χωρίς να του προκαλέσει τραύματα ο 77χρονος. Μάλιστα, κατήγγειλαν αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο σημείο και συνέλαβαν τον 77χρονο, ο οποίος πάει στο αυτόφορο, από χθες πήγε στο αυτόφορο, με την κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και την παράβαση του νόμου περί όπλων. Ενώ μαρτυρίες από την γειτονιά κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα προβληματικός, έχει προκαλέσει και άλλες φορές προβλήματα και εντάσεις, ναι, με τους γείτονες στο
2: αλλά
8: παρελθόν.
2: Αφού είναι έτσι όπως το λες και αφού κατέβηκε με 3-1 και επιχείρησε ουσιαστικά, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς να κάνει με την 3-1, έτσι, και τη βλέπουμε εδώ και ολόκληρη την 3-1, θα μπορούσε και να σκοτώσει κάποιον ανάλογα με το που θα τον χτυπήσει και θα τον τρυπήσει τελικώς, γιατί είναι φωνικό όπλο κανονικότατα η 3-1. Και αφού λοιπόν στη γειτονιά όλοι λένε ότι δημιουργεί προβλήματα, μην περιμένουμε να γίνει πρώτα το κακό και μετά να ακούμε ότι ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και γενικότερα είχε προβληματική συμπεριφορά. Θέλω να πω ότι εφόσον το λες εσύ εδώ δημόσια, έχεις το ρεπορτάζου και έχεις μαρτυρίες, πρέπει να πάνε, θεωρώ, δεν ξέρω, οι αστυνομικές δυνάμεις, οι αστυνομικές αρχές εκεί, να δούνε τι είναι αυτός. Να γίνει κάποια αξιολόγηση από ψυχίατρο, ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας.
1: Να επιληφθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
2: Γιατί είναι επικίνδυνος άνθρωπος, προφανώς, έτσι. Δεν ξέρω, λέω. Νομίζω λέω το αυτονόητο, εν τω μεταξύ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Να σου έρθει όλος με την 3-1 τώρα για μια θέση πάρκινγκ.
1: Εγώ νομίζω ότι μας κάνει πλάκα η Βιβί, για να σου είμαι ειλικρινής.
2: Εγώ γι' αυτό γέλασα στην αρχή λίγο, αλλά τελικά ήταν αλήθεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Α, ναι, το δώρο.
1: Δώρα 2.000 ευρώ, ένα πακέτο καλοκαιρινό από τον Νίκο Καρόνι και το Άξιον 24, διαγωνισμός που τρέχει μέχρι και τις 30 Ιουνίου, παρακαλώ. Διεκδικείτε ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια πιάτων και ρούχων, κλιματιστικά, μπάρμπεκιου για τον μπαλκόνι σας και ό,τι παρακαλώ άλλο θέλετε για να περάσετε έτσι το καλοκαίρι σας. Αν έχετε κανένα εξοχικό, μπορείτε να το εξοπλίσετε. Αν δεν έχετε, αλλάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας τώρα το καλοκαίρι.
2: Δεν έχετε να κάνετε πολλά. Μπαίνετε στο Instagram, σκανάρετε το QR code που βλέπετε στην οθόνη σας και ακολουθείτε βήμα-βήμα όλα τα βήματα του διαγωνισμού. Έτσι. Ο διαγωνισμός λήγει την 3η 30 Ιουνίου. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει ζωντανά στον αέρα της εκπομπής Πρωινή Ζώνη. Μην το χάσετε, δηλώστε συμμετοχή τώρα, μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε όλα αυτά τα μοναδικά δώρα και γιατί όχι, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
10: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
11: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Αναλύω κινδύνους και διαμορφώνω λύσεις με γνώμονα την ασφάλεια των συστημάτων. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
12: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
11: Θες να μιλήσουμε για το cyber security?
10: Το αγαπημένο μου θέμα.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του εθνικού στρατού στον εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 10 λεπτά ακριβώς μετά από τις 12. Λέμε πια και καλό μεσημέρι, έτσι πολύ επίσημα, αφού έχουμε περάσει τις 12. Έτσι δεν μου λες?
1: Έτσι λέω, καλό μεσημεράκι σε όλους.
0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε.
1: Θα δούμε και Μάντ μετά.
0: Βεβαίως, Χριστίνα Τσιόκρη, εννοείται.
1: Ωραία, ωραία,
0: έχει
1: ωραία
0: στιγμιότυπα. Μέχρι να δούμε όμως Μάντ, θα πάμε μέχρι τη Φλόρινα. Διότι διαβάζαμε ένα θέμα εχθές.
1: Φλόριντα.
0: Φλόριντα, ναι, τι είπα εγώ.
1: Φλόρινα, είπες.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εκεί ήταν οι αρκούδες.
0: Ναι, όχι, όχι. Φλόριντα, Φλόριντα. Ένα θέμα το οποίο το διαβάζουμε από εχθές, μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Ένα ζευγάρι αποκτά ένα παιδάκι. Καταλαβαίνουν ότι τελικά με εξωσωματική. Καταλαβαίνουν ότι έχει γίνει ένα λάθος όμως, διότι όσο μεγάλουν αυτό το παιδί δεν έμοιαζε ούτε στον μπαμπά, ούτε στη μαμά.
1: Έτσι. Είδα μια φωτογραφία, έχω την αίσθηση ότι ήταν λευκοί οι γονείς και με λαμψό, με λαχρινό, έως και αρκετά σκούρο το μωράκι.
0: Μπαίνε,
1: και
0: λοιπόν,
1: δεν υπήρχε ιστορικό στην οικογένεια να πεις ότι είναι κληρονομικό από,
0: ναι.
1: τις παλιότερες γενιές, ας πούμε.
0: Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία γενετικού ελέγχου και διαπιστώνεται ότι έχει γίνει λάθος στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης που είχαν απευθυνθεί και μπλα μπλα μπλα μπλα. Ξεκινά μια διαδικασία, θέλαν να βρούνε τους βιολογικούς γονείς,
1: τους βρήκανε
0: τους βιολογικούς γονείς. Έχει πάρθει μια απόφαση. Δεν θα εμπλακούν καθόλου στην ανατροφή του παιδιού. Mm-hmm. Έχουν υπογράψει και τα σχετικά έγγραφα. Πάμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Γεωργουλάκου. Είναι κλινικός εμβριολόγος. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας.
2: Σπάνιο.
1: Προφανώς σπάνια περίπτωση, έτσι, κυρία Γεωργουλάκου.
2: Ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια.
1: Έως εξαιρετικά, ε. Πείτε μας λίγο, ναι, τι μπορεί να συνέβη εκεί, γιατί. Υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, είναι μια πολύ έτσι διαδικασία η οποία ακολουθείται βήμα-βήμα με ιδιαίτερη προσοχή, όλη αυτή η διαδικασία της εξωσωματικής. Τι λάθος μπορεί να έγινε εκεί και πού μπορεί να έγινε αυτό το λάθος?
2: Το λάθος έγινε, εικάζω στην εμβριομεταφορά, μεταφέρανε λάθος έμβρια στο ζευγάρι. Μεταφέρανε έμβρια άλλου ζευγαριού στο συγκεκριμένο ζευγάρι που κυοφόρησε και έφερε στον κόσμο αυτό το παιδί.
0: Ναι, το ρωτάμε αυτό γιατί φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται, υπάρχει, ξέρω εγώ, τα στοιχεία κανονικά, ηλεκτρονικά. Δεν είναι δηλαδή άντε ανοίγουμε ένα και ναι, παίρνουμε οάρια και τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό λέμε
2: υπάρχουν
0: πώς μπορεί να έγινε αυτό.
2: Υπάρχουν τα SOPs που είναι Standard Operating Procedures που έχει κάθε εργαστήριο και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, και γίνεται double witnessing. Δηλαδή υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο εμβριολόγοι, οι οποίοι ελέγχουν κάθε βήμα της διαδικασίας. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που ελέγχουν το όνομα της κυρίας που υποβάλλεται σε οληψία, είναι η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται τα οάρια. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που ελέγχουν το δείγμα σπέρματος που χρησιμοποιείται για τη γονιμοποίηση και μετά, στο τελευταίο στάδιο, και δύο άνθρωποι που ελέγχουν το φορέα που έχει τα έμβρια του ζεύγους.
1: Εδώ προφανώς
2: ελέγχουν ακουματεπώνυμο, ελέγχουν ταυτότητες, ημερομηνίες γέννησης, ακόμα και αν δεν υπάρχουν δύο συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα, έχει πλέον αυτοματοποιηθεί. Υπάρχουν μηχανισμοί ειδικοί, υπάρχουν barcode πάνω στα πιατάκια που χρησιμοποιούμε για να συλλέξουμε τα οάρια, στα σωληνάκια που περιέχεται το δείγμα από τον σύζυγο και στο πιατάκι που γίνεται καλλιέργεια των εμβρίων.
0: Αν ακολουθηθεί
2: βήμα-βήμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί.
0: Είναι δύσκολο να συμβεί. Άρα προφανώς κάτι θα ξέχασα να κάνουν από όλα αυτά.
1: Θεωρείτε
0: που
1: θεωρείτε ότι εξ αρχής
2: παραβιέστηκε ένα από αυτά τα βήματα, ο διπλός έλεγχος, ένα από αυτά τα βήματα.
1: Το πιο λογικό από όλα αυτά που μας περιγράφετε, μου ακούγεται το να έγινε στο πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτό. Δεν ξέρω, ίσως εξ αρχής, ας πούμε.
2: Επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, αν έγινε στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, σημαίνει ότι τα οάρια της κυρίας που κυοφόρησε γονιμοποιήθηκαν με λανθασμένο δείγμα σπέρματος.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως, συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση τότε το μωρό είναι και της μητέρας και του πατέρα του άλλου ζευγαριού.
2: Του άλλου ζευγαριού, σωστά. Γι' αυτό σας λέω, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που βρήκαν ότι είναι διαφορετική η γονείς εντελώς του μωρού, το λάθος από αυτό που τουλάχιστον διαβάζω και αυτό που μου είπατε, είναι ότι έγινε στο τελευταίο βήμα.
1: Στο τελευταίο, μάλιστα. Εφόσον δεν υπάρχει κανένα χρωμόσωμα που να ανήκει στον... στον έναν από τους δύο γονείς, δεν ξέρω και πώς να το πω, τόσο μπερδεμένο.
2: Εάν γονιδιακά είναι τελείως διαφορετικά, ναι, τότε είναι έμβρια που έχουν προέλθει από άλλο ζευγάρι.
0: Εδώ στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι δεν έχει καταγραφεί τέτοιο περιστατικό. Παγκοσμίως, πόσα ξέρουμε.
2: Παγκοσμίως είναι ελάχιστα.
0: Ελάχιστα,
2: είναι
0: έτσι.
2: Είναι ελάχιστα.
1: Πώς έγινε ο εντοπισμός του βιολογικού ζευγαριού, των βιολογικών γονιών του μωρού. Προφανώς απευθύνθηκαν,
0: τράπεζα, εκεί,
1: προφανώς
0: θα
1: απευθύνθηκαν στο κέντρο που πήγανε για την εξωσωματική, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό που θα κάνανε σίγουρα οι συνάδελφοι είναι να τρέξουν στην ημέρα που έγινε η εμβριομεταφορά, να δουν ποια άλλα περιστατικά είχαν εκείνη την ημέρα. Εάν εκεί δεν βρήκανε κάτι που να μοιάζει να ταιριάζει στο πάζιλ αυτό, τότε έχουν πάει στην ημέρα της οληψίας για να δουν αν έχει γίνει το μπέρδεμα με το δείγμα του σπέρματος.
0: Πάντως, τώρα βλέπουμε τις φωτογραφίες κάτω και για τους τηλεθεατές μας να το εξηγήσουμε. Είναι το ζευγάρι με το μωρό, το μωράκι μόνο του. Είναι αυτό που είπε η Ντόρα, φαίνεται ότι δεν έχει χαρακτηριστικά ούτε του μπαμπά, ούτε της μαμάς και τελείως διαφορετικό χρώμα. Κουκλί είναι, όμως το μωράκι, έτσι είναι πραγματικά
1: κουκλί. Δεν έχω καταλάβει αν τελικά θα μείνει με αυτό το ζευγάρι.
0: Με αυτό το ζευγάρι. Με αυτό που το κυοφόρησε η γυναίκα κανονικά.
1: Άρα οι βιολογικοί γονείς δεν ζητούν, δεν ζήτησαν.
0: Θέλανε, όχι, όχι, θέλανε απλά... σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να μάθουν ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς αυτού του παιδιού, έτσι για να τους λυθεί και η απορία, γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο είχε μπει στην ίδια διαδικασία και με αυτούς να έχουν, δηλαδή, να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι. Και το άλλο το ζευγάρι είπε ότι εμείς δεν θα αξιώσουμε τίποτα κατά το μεγάλωμα αυτού του παιδιού
1: σύνθετο,
0: και θα το παρακολουθούμε από απόσταση.
1: Και, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, τα έχουμε δει σε ταινίες αυτά, κυρία Γεωργουλάκου.
0: Και μετά λέμε ότι οι ταινίες είναι βγαλμένες από τη ζωή.
1: Θα μεγαλώσει το μωρό και όταν γίνει ενήλικας θα θέλει να ψάξει τους βιολογικούς του γονείς.
2: Και είναι λογικό. Και είναι λογικό.
1: Ναι. Και είναι λογικό, λέτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργουλάκου.
2: Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Κουκλί πάντως.
1: Ναι.
0: Αγοράκι.
1: Όλα τα μωράκια ωραία είναι.
0: Αυτό είναι, δεν ξέρω, φοβερός. Φοβερός, μικρός πρέπει να είναι.
1: Όλα
0: αγοράκι,
1: τα μωράκια όμορφα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Θα πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο. Διότι το πρωί, γεια σας κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε το πρωί με τον μετεωρολόγο μας εδώ, τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, ότι έχουμε μελτέμια από σήμερα που θα διαρκέσουν και μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από την άλλη εβδομάδα. Μας πήγε λίγο και στην Ευρώπη που κάτι σαραντάρια και στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Σαρανταριάρια και στην Ισπανία. Και στην Ισπανία παρακολουθούμε τις πλημμύρες, τις απίστευτες πλημμύρες που είχαμε μόλις μέσα σε ένα 24ωρο. Βλέπουμε εδώ πώς την περασμένη εβδομάδα είχαμε και εκεί πάρα πολύ ζέστη επίσης στην Ισπανία. Και τώρα βλέπουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και λίγο έχουμε μπερδευτεί τελικά. Τι γίνεται?
3: Κοιτάξτε, αυτό που πραγματικά ξεφεύγει από τη συνηθισμένη είναι η ζέστη που είχαμε και στο τέλος Μαΐου στη Δυτική Ευρώπη και αυτή που ουσιαστικά ξεκινήσει από χθες και σήμερα και τις πολλές επόμενες ημέρες. Το να έχουμε καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις αυτή την εποχή το βλέπουμε στη Μεσογείο. Και στη χώρα μας έχουμε τις τελευταίες ημέρες ισχυρές καταιγίδες και στην Ισπανία είναι μέρος, αν θέλετε, της αρχής του καλοκαιριού και ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπο να έχουμε και πλημμύρες. Αυτό όμως που μας ανησυχεί και πραγματικά βγάζει πάρα πολύ προς τα πάνω της θερμοκρασίας, είναι αυτό που συνέβη στην Ευρώπη το τέλος Μαΐου και ξανασυμβαίνει τώρα. Και μάλιστα με μεγάλη διάρκεια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Λέτε για τις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Ακριβώς. Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όχι μόνο για ένα ημερο-διήμερο που εντάξει, συνέβαινε και στο παρελθόν, αλλά και με πολύ μεγάλη διάρκεια. Μπαίνουμε δυστυχώς σε ένα πρότυπο που οι καύσονες, το βλέπουμε και στη χώρα μας αυτό και θα έρθουμε αργότερα σε αυτό, που οι καύσονες γίνονται μεγάλες διάρκειες. Επιμένουν δηλαδή πάρα πολλές ημέρες και αυτό προφανώς είναι που καταπονεί πάρα πολύ τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Πάντως τα 40 και 42 βαθμοί στη Γαλλία, κύριε Λεγουβάρδο, είναι ένα πολύ ήχηρο καμπανάκι για την κλιματική κρίση στην οποία αντιμετωπίζουμε. Είναι πάρα πολύ υψηλές αυτές οι θερμοκρασίες.
3: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικά υψηλότερες από τις κανονικές για την περίοδο και για την περιοχή θερμοκρασίες. είναι αφόρητες, θα έλεγα, ειδικά σε περιοχές που δεν είναι φτιαγμένες να έχουν τόσο.
1: Και δεν έχουν και κλιματισμό πάρα πολύ στα σπίτια τους σε αυτές τις χώρες, ακριβώς γιατί δεν αντιμετώπιζαν τέτοιους καύσωνες.
3: Ακριβώς, δεν αντιμετώπιζαν. Και μάλιστα σε τόσο μεγάλη διάρκεια. Γιατί αυτό είναι που κουράζει τον οργανισμό, η διάρκεια.
0: Αυτό οφείλεται που εγκλωβίζονται τυχόν θερμές αέριες μάζες πάνω από εκεί, από αυτές τις περιοχές, στην Ευρώπη, γιατί από ό,τι κατάλαβα έρχεται και σε εμάς αυτό.
3: Θα σας πω. Έχουμε βάλει μια εξήγηση στο Μετεό, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας γιατί συμβαίνει αυτό και για πώς η κυκλοφορία στον Ατλαντικό ωκεανό βοηθάει στο να έχουμε αυτές τις θερμές αέριες μάζες και μάλιστα με αιμονή, χρονική αιμονή, αυτό που λέμε. Και οι θάλασσες έχουν συσταθεί πάρα πολύ, οπότε ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο των υψηλών θερμοκρασιών στη θάλασσα, υψηλές θερμοκρασίες στο αέρα κτλ. Μέρος τους θα επηρεάσει τη χώρα μας. Ευτυχώς αυτός ο θερμός στόλος επηρεάζει κυρίως τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Η γνώμη μου ότι η Γαλλία είναι η περιοχή που θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες σχετικά με τα κανονικά, γιατί και η Νότια Ισπανία έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εκεί είναι συνηθισμένο να έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, από τη Δευτέρα, όταν θα αρχίσουν να πέφτουν λίγο τα μελτέμια στη χώρα μας, γιατί μέχρι τότε θα έχουν θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά, θα ανέβει λίγο θερμοκρασία, όχι όμως σε κάτι ακραίο. Δηλαδή και η επόμενη εβδομάδα στη χώρα μας δεν θα έχει μια ακραία συμπεριφορά της θερμοκρασίας, και αυτό είναι θετικό, γιατί μάλλον θα τελειώσουμε έναν Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, που θα έχουμε μια φυσιολογική πορεία των θερμοκρασιών.
1: Το καλύτερο κλίμα, εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε. Στην Ελλάδα, κύριε Λαγκοβάρδο, βλέποντας τι γίνεται γύρω-γύρω.
3: Η Δυτική Ευρώπη όμως θα έχει, και το είδαμε και στη Δυτική Ευρώπη το 22 και το 24 και το 25. Για τους καύσωνες που λέγαμε μεγάλης διάρκειας, και στη χώρα μας είχαμε και το 21 και το 23 και το 24 και το 25 καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Ελπίζω να μην το ζήσουμε και φέτος. Πάντως μαζεύονται πάρα πολλοί καύσωνες και στη Δυτική Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη τα τελευταία πενταετία, σαν να έχει γίνει μια επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες και το βλέπουμε σε πολλές άλλες περιοχές.
0: Για τον Ιούλιο που διαβάσαμε ότι αναμένεται να είναι από τους πιο θερμούς των τελευταίων ετών, ισχύει.
3: Μπορεί να. Κοιτάξτε, για την Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο σήμα. Η Ευρώπη θα είναι πιο θερμή από τα κανονικά, όπως είναι όλες τα καλοκαίρια, και πιθανόν η Δυτική Ευρώπη να έχει τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Εκτιμώ όμως ότι με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε τον Ιούνιο, ένα μεγάλο μέρος, το τέλος του Ιουνίου στην Ευρώπη, θα ανεβάσουν πάρα πολύ τους μέσους όρους στη Δυτική και κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Στη χώρα μας, το επαναλαμβάνω, ο Ιούνιος θα είναι ένας καλός μήνας, που σημαίνει ότι θα αποφύγουμε μάλλον να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι στο σύνολο από τη στιγμή που πρώτο του μήνα είναι φυσιολογικό. Τώρα δεν αποκλείται να κάνει καύσωνες τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, κυρίως τον Ιούλιο, θα το παρακολουθούμε. Για την ώρα πάντως δεν φαίνεται μια ακραία συμπεριφορά της θερμοκρασίας στη χώρα μας στην επόμενη
1: χρονιά. Είναι το ερώτημα. Εγώ ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω. Ας πούμε, αν τώρα καταγράφονται αυτές τις θερμοκρασίες Ιούνιο μήνα στη Δυτική Ευρώπη, τους θερμότερους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, τι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν?
3: Αν έχουμε μια αντίστοιχη κυκλοφορία, πιθανότητα να δούμε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Αλλά και πάλι, η αποκλίση είναι πάνω από 10 βαθμούς και παραπάνω σε κάποιες περιοχές από τις κανονικές τιμές. Και για πολλές ημέρες. Σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα μπαίνει υψηλή και τη νύχτα. Οι πόλεις, όπως οι πόλεις μας, όλη την Ευρώπη, αρχίζουν να ζεσταίνονται πάρα πολύ και να μην πέφτει η θερμοκρασία και τις νυχτερινές ώρες, που θα δημιουργήσει, ειδικά στις περιοχές που είπαμε και πριν, δεν έχουν κλιματισμό, δεν έχουν τις διαδικασίες για να μετριάσουν τη ζέστη, θα δυσκολευτούν πολλοί άνθρωποι.
1: Θα βράζουμε αυγά στην άσφαλτο, μου φαίνεται.
0: Εγώ, επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια ελεύθερο ρεπορτάζ και έχω ασχοληθεί πολύ και με το τουριστικό, ας πούμε, έκανα Γάλλους τα καλοκαίρια που λέγανε ερχόμαστε εδώ γιατί μας αρέσει ο ήλιος, μας αρέσει η ζέστη και η θάλασσα. Και τώρα θα λένε ερχόμαστε
1: τώρα
0: στην Ελλάδα.
1: Εμείς εκεί, κατάλαβες.
0: Για να δροσιστούμε, θα λένε. Ναι. Τώρα ερχόμαστε στην Ελλάδα για να δροσιστούμε το καλοκαίρι.
3: Την επόμενη εβδομάδα που θα, και τις επόμενες μέρες, γιατί το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, αυτό είναι σαφέστατο ότι είναι έτσι. Πρέπει να έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να δροσιστεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγκοβάρδο.
3: Είστε καλά.
0: Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και όταν έρχεται η τσιόκρη.
1: Έχω συγχυστεί. Ανεβαίνει το θερμόμετρο.
4: Θέλω να χορέψετε σήμερα.
0: Ό,τι θέλεις να κάνω.
4: Θέλω λίγο έτσι να σας
1: πω. Όχι, όργος.
4: Τι, εσύ, τίποτα.
1: Όχι, εγώ
4: γιατί?
0: Κουτροκόη λυρική μόνο.
4: Μην το κάνεις αυτό.
0: Μότσαρτ.
4: Θα παίξουμε βίντεο αύριο που έχεις χορέψει.
1: Πού έχω χορέψει?
4: Δεν έχεις χορέψει με τον Γιώργο Γρηγοριάδη εδώ. Όρθιο είχαμε βάλει ένα τραγούδι.
1: Χορέψαμε.
0: Το χορό του Ζαλόγκο, εγώ θυμάμαι.
1: Mad Awards, πάμε να δούμε τι έγινε.
4: Mad Video Music Awards, λοιπόν, να πούμε, εχθές, στο κατάμεστο Taek Vondo. Μερικές από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν ο Ακύλας, η Κατερίνα Λιόλιου, η Ντάρα από την Βουλγαρία που κέρδισε την φετινή Eurovision, πολλές άλλες μουσικές εκπλήξεις. Η Αυλαία άνοιξε, θέλω να σας πω, με τον Ακύλα. Φυσικά ερμήνευσε το Φέρτο, όμως έκανε μία μικρή αλλαγή στους στίχους. Εκεί που έλεγε, βέβαια, αν κερδίσω, το αντικατέστησε λέγοντας, θα στα πάρω ακόμα και αν δεν κερδίσω.
1: Για να δούμε, να ακούσουμε.

0: Ωραία, πήραμε μια γεύση.
1: Ναι.
0: Να πούμε... Η Ντάρα είναι αυτή.
1: Η Ντάρα.
0: Η Ντάρα.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουμε μια γεύση και την Ντάρα, παιδιά.
1: Μπαγκαράγκα.

0: αυτή μόνο Eurovision είχαμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Λιόλιου.
1: Ελένη Φουρέιρα, ναι. Best Performer. Best φυσικά. Performer. Κατερίνα Λιόλιου.
0: Για να δούμε λίγο το
1: Τώρα έχουμε πάει στην Κατερίνα Λιόλιου.
0: Λιόλιου.
1: Ναι, ναι.
0: Καινούριο είναι αυτό. Α, είναι το δίσκος της έτσι.
1: Ναι. Και φυσικά να πούμε ότι η Κατερίνα Λιόλιου κέρδισε το βραβείο.
0: Ναι, Φουρέιρα. Κάτσε να δούμε λίγο. Φέρτε λίγο Φουρέιρα, ρε παιδιά.

0: της Ελένη Φουρέιρα.
1: Πώς λέγεται?
0: Τζακιό.
1: Τζακιό. Από την Τζακιό Νάνση.
0: Τι θα είναι.
1: Ωραία.
0: Βέβαια υπάρχει και το ομώνυμο μαγαζί, αν θυμόμαστε στην Ήπειρο.
2: Δίσκο, δίσκο, δίσκο.
0: Λοιπόν, υπήρχε και μια ξεχωριστή βραδιά. Μια ξεχωριστή στιγμή, μάλλον στην βραδιά. Ναι. Για τον Αντώνη Ρέμο. Εδώ βλέπουμε.
3: Θοδωρή
0: Σφαίρη.
3: Έλα, ρε, Θοδωρή.
0: Κρατάει ένα κασκόλ.
1: Τι κρατάει, παιδιά, δεν βλέπω.
0: Με τον τίτλο του κομματιού του.
3: Είπε.
0: Είπε.
3: Φέρ το μπροστά, Μανώλη. Δώσε
1: λίγο. Μπροστά, Μωρή. Μπροστά είναι.
3: Πιο μπροστά, πιο μπροστά. Θα κάνει zoom. Ξέρει ο Μανώλη τι λέω.
0: Είπες.
3: Είμαι. Θέλετε
0: να δούμε αυτό εδώ. Σας παρακαλώ, φταίει ο έρωτας. Ένα ντουέτο.
3: Ούτε αυτό το έχει ακούσει.
0: Άντζελα Δημητρίου, Ριαλινίδου.
1: Το ξέρω το φταίει ο έρωτας.
4: Είναι η Άντζελα.
0: Ναι.
1: Για δώσε μπροστά, Άντζελα. Θεά. Με ποιον κάνει.
0: Με τη Ριαλινίδου.
1: Α, με τη Ριαλινίδου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα σε μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο Αντώνης Ρέμος έλαβε ένα τιμητικό βραβείο για τα 30 χρόνια στη μουσική, στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα του βλέπουμε τη Μαρία Μπεκατόρου, η οποία είναι και κουμπάρα του, στην κόρη του. Το παρέλαβε από το Θέμη Γιώργαντά, τον παρουσιαστή.
3: Γεια σου, Θέμη Γιώργαντά.
0: Στα 30 χρόνια.
1: Γεια σου, Αντώνη.
3: Γεια σου, ρε Αντώνιο.
0: Αποθεώθηκε φυσικά από το κοινό.
3: Τραγούδι μας έβαλε σε αυτό.
0: Όχι, θέλω όμως να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Ναι. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο με ένα ποτπουρί ουσιαστικά από όλες τις ωραίες στιγμές που είδαμε.
1: Πες μας ότι έχεις βίντεο ποτπουρί να το ξέρουμε. Για πάμε να το δούμε. Απολαυστικά.

0: Είναι πολύ ωραίες, ναι, πραγματικά, συνεργασίες. Πραγματικά. Τι άλλο μας έχετε?
1: Πολύ ωραίες παρουσίες, ε.
2: Πάντα.
3: Θέλω
2: πάρα
3: να σας πάω λίγο.
0: Πολύ ωραία διοργάνωση γενικώς. Ναι. Είναι πολύ ωραία διοργάνωση.
3: Θέλω να σας πάω λίγο στο Περού. Θα δείτε κάτι το οποίο δεν είναι διαφημιστικό σποτ του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι δύο μασκότ του Μουντιάλ. Είναι ο Φαλακρός Αετός, που είναι ουσιαστικά το σύμβολο των ΗΠΑ, και η Άλκη, που είναι το σύμβολο του Καναδά. Τι έκαναν λοιπόν? Θέλαν να συλλάβουν έναν ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών. Τι έκαναν? Φόρεσαν τα κουστούμια. Ναι. Ξέραν ότι είναι ποδοσφαιρός, ότι είναι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ότι,
3: ναι, ότι μάλιστα έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο Μουντιάλ. Και χρησιμοποίησαν αυτόν τον τρόπο για να καταφέρουν να τον παγιδεύσουν και να τον συλλάβουν μέσα στο σπίτι τους.
1: Παιδιά, φανταστείτε να γινόταν αυτό εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Καλιακμάνης και ο Μπαλάσκας, όταν ήταν στην υπηρεσία, να μεταβιέζονταν στο Θρυλέοντα. Και τι άλλο έχει, τι άλλη μασκότα έχουμε εδώ, πείτε μου άλλη μία, εν πάση περιπτώσει.
3: Του Ολυμπιακού, τον
1: Ολυμπιακού είπα.
3: Ο
1: Θρυλέον και...
3: τον...
1: Τέλος πάντων, και στον Αετό, στον Αετό, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει όμως επιχειρήσεις όπου αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πιτσαδόρους,
3: delivery,
0: για εξάρθρωση και για μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θέλω τώρα να πω στον αέρα, γιατί μπορεί να μας παρακολουθούν και ας μην ξυπνήσουμε.
1: Ελλάδα,
0: παιδί μου,
1: Ελλάδα.
0: Πάνω Θεσσαλονίκη κιόλας, είχαν προσποιηθεί τους πιτσαδόρους, μια παραγγελία, οι δράστες και πήγανε και έτσι έγινε και η σύλληψή τους.
1: Τώρα, να κλείσουμε, θέλω με Μόντο Ντουμπλάντης. Λοιπόν, να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν.
3: Κοιτάξτε, πολύ όμορφο ζευγάρι. Την εκλεκτή της καρδιάς του, λοιπόν, παντρεύτηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης, την Ντεζιρέ Ιγκλάντης, στην Νότια Γαλλία. Σε έναν τόπο που έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτούς, οι εορτασμοί διήρξαν τρεις ημέρες. Γενικά βλέπουμε αυτούς τους γάμους τον τελευταίο καιρό να διαρκούν για μέρες οι εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Πολύ καλά κάνουν, το διασκεδάζουν.
3: Το χαίρονται. Θέλω να σας πω ότι είχαν μοιράσει και τις λεπτομέρειες.
0: Ζηλεύουν τους κριτικούς, μωρέ. Που κάνουν πρόγραμμο αυτό και λοιπά. Τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες εκεί γιορτάζουν τον γάμο.
3: Ο Ντουπλάντης, θέλω να σας πω ότι είχε αναλάβει τη μουσική και το μενού και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της διακόσμησης.
1: Τι έκανε?
3: Τις λεπτομέρειες της διακόσμησης. Και τα νηφικά της.
1: Θέλω να σου πω. Γιατί κάθε μέρα φορούσα αλλιώς.
3: Τρία διαφορετικά φορέματα άλλαξε η Ντεζιρέ Ιγκλάντης. Να πούμε ότι.
0: Κατά τη διάρκεια της τελετής.
1: Ιγκλάντης, την είπες. Ιγκλάντερ είναι. Δεν είναι από το Ντουμπλάντης.
3: Ιγκλάντερ. Λοιπόν.
1: Ο Ντουμπλάντερ.
0: Ντουμπλάντιζα. Κυρία Γιώργια, ντουμπλάντιζενα. Ντουμπλαντίζερα.
1: Ρε, πήγες στην Κρήτη. Την Φλόρντα Φλόρινα.
0: Εσύ άκουσες Φλόρινα, εσύ και η αρχισυντάκτριά μου.
1: Δηλαδή, ακούσαμε οι δύο Φλόρινα και εσύ επιμένεις.
3: Να σου πω κάτι.
0: Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ.
3: Και αμέσως να με διορθώσετε.
0: Να με διορθώσετε και οι δύο. Δεν μπορώ να πω νου και του μαζί.
1: Πειράζει,
0: δηλαδή
1: γραφείο.
0: Πρέπει να μου το κοπανάτε έτσι. Εγώ μεγαλώσα από μικρός.
3: Αυτό. Ναι, δεν μπορώ να πω. Τι μαθαίνουμε.
1: Τώρα πώς λες?
0: Δεν λέω τώρα, λέω νώρα. Έχω κάνει προπόνηση για σένα πολύ. Έλα τώρα κι εσύ. Άντα, τώρα λίγο λες. Σε φοβάμαι, σένα γι' αυτό. Λέω σωστά το όνομα σα. Νώρα. Παναγία
1: μου.
3: Γεια σας.
0: Γεια Χριστίνα. Πάμε. Γελάει. Τι γελάς, μωρέ.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε στο Φάνη τον Καραμπατσάκη. Μας έχει μία είδηση η οποία όντως προκαλεί αίσθηση. Φάνη, και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κέρυες θέσεις σε πολεοδομίες της χώρας.
4: Και οι οποίοι θα ελεγχθούν εξονυχιστικά, τα περιουσιακά του στοιχεία θα ελεγχθούν από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με πρωτοβουλία που έλαβε ο επικεφαλής της, ο κύριος Χαράλαμπος Μπουρλιώτης.
0: Ωρε, Φάνη, έχεις ρεπορτάζ. Πολύ νομίζω θα έχεις ρεπορτάζ. Πολύ, πολύ.
4: Και μάλιστα όχι μόνο των ίδιων, αλλά και συγγενικών τους προσώπων.
1: Καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Εντάξει.
4: Θα ελεγχθούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσχες όσων είναι υπόχρεοι να υποβάλουν, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί και ό,τι θεωρείται ύποπτο θα δεσμεύεται. Αφορμή φυσικά στάθηκε η πρόσφατη υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής, για την οποία οι κατηγορούμενοι έχουν κριθεί ήδη προφυλακιστέοι, ενώ έχουν εντοπιστεί και ακίνητα και μετρητά που έχουν δεσμευτεί από την αρχή. Είναι τόσο μεγάλη έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε και όπως είπατε και εσείς, που θα γίνει, αφού αφορά όλη την Ελλάδα, ώστε δεν θα είναι μία υπόθεση.

0: αλλά κάθε φάκελος που θα ολοκληρώνεται για κάθε πολεοδομία θα στέλνεται, εφόσον προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, στον εισαγγελέα
1: αυτοτελώς. Ερώτηση έχω να κάνω. Θα γίνει αυτή η έρευνα και σε βάθος χρονών?
0: Προφανώς.
1: Εννοώ και άνθρωποι οι οποίοι πια μπορεί να έχουν, να μην έχουν αυτές τις θέσεις, μπορεί να έχουν βγει σε σύνταξη, για παράδειγμα.
0: Τώρα αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά θα
1: εκεί
0: είναι
1: να δεις τι έχει να βγει.
0: Θα πάει, ναι.
1: Εκεί να δεις τι έχει να βγει.
0: Σε βάθος πενταετίας θα είναι σίγουρα.
2: Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα έχουμε και αντιδράσεις και από τα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Φάνη.
1: Γεια σου Φάνη, σε ευχαριστούμε.
2: Αν έχεις κάτι επιπλέον μας ενημερώνεις. Πάμε τώρα να δούμε αν ανησυχούν και κατά πόσο ανησυχούν εν όψη του καλοκαιριού άνθρωποι της αγοράς και κυρίως καταστηματάρχες από όλους τους χώρους. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο ανταποκριτής μας στην Καλαμάτα, έχει ασχοληθεί με το ρεπορτάζ. Είναι μαζί με τον κύριο Κομπογιάννη, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Καλαμάτας. Η Καλαμάτα που πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι έχει ανέβει και ανεβαίνει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο στο κομμάτι του τουρισμού. Έτσι, όλο ένα και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν τον τόπο εκεί, Γιώργο, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να δούμε τα μηνύματα που έχουν λάβει εκεί οι άνθρωποι της Καλαμάτας. Έλα να σε ακούσουμε.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Παναγιώτη.
3: Καλή σας μέρα. Να διορθώσω, Κομπογιαννίτης.
2: Τι είπα
3: εγώ? Κομπογιάννης.
2: Α, Κομπογιάννης είπαμε, συγχωρείτε.
4: Δεν ξεχνιέτε. Ναι, είναι επίθετο που δεν ξεχνιέτε.
2: Κι όμως. Εγώ σας είπα Κομπογιάννη. Ωραία.
3: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η Καλαμάτα έχει κάνει και γενικότερα η Μεσσηνία άλματα προόδου όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού, εδώ οι επαγγελματίες της εστίασης, δικαίως θα πω εγώ, ότι έχουν τα δικά τους προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με πάρα πολλά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να μας τα αναλύσει ο κύριος Κομπογιαννίτης, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου Εστίασης εδώ στην Εστίασης Καλαμάτας και εκπροσωπεί τους συναδέλφους του. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι ακόμα δειλά-δειλά ξεκινάει η περίοδο και μιλάμε τώρα ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ μικρή τουριστική περίοδο σε πόλεις όπως είναι η Καλαμάτα, που οι επαγγελματίες της εστίασης θέλουν μέσα σε 2 μήνες να κάνουν τις εισπράξεις οι οποίες θα τους αποφέρουν το κέρδος για όλο τον χρόνο.
1: Βέβαια, να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις οικογένειές τους, Γιώργο.
3: Ακριβώς.
1: Φυσικά.
3: Ακριβώς. Γιατί είναι τα περισσότερα μαγαζιά, τα παραλιακά, είναι μαγαζιά τα οποία είναι σεζόν, λειτουργούν σεζόν, δηλαδή 2-3 μήνες. Οπότε από αυτούς τους 3 μήνες εξαρτάται τι θα γίνει, πώς θα περάσουν
1: και μην
3: τον
1: ξεχνάμε,
3: υπόλοιπο.
1: Και θα μας το πει και ο κύριος Κομπογιαννίτης τώρα, και πόσες επίσης οικογένειες συντηρείτε, κύριε Κομπογιαννίτη, γιατί έχετε και προσωπικό. Που αυτό το προσωπικό σημαίνει και οικογένειες.
3: Το οποίο, πριν του δώσω το λόγο, πριν από λίγο, δεν μου μίλησε για προσωπικό, μου μίλησε για συνεργάτες. Είναι πώς βλέπει ο κάθε επαγγελματίας της εστίασης αυτούς με τους οποίους συνεργάζεται.
5: Καταρχάς, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ
2: καλημέρα
5: για την πρόσκληση.
2: Σας.
1: Καλημέρα.
5: Θα ξεκινήσω, θα σας πω ότι είμαστε σε ένα πολύ όμορφο σημείο, έτσι. Το καλοκαίρι ξεκίνησε, διάθεση υπάρχει και από εμάς να προσφέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η καταναλωτική, πώς να το πω. Ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Η κίνηση που θα είναι θέλατε.
2: Έρχονται λιγότεροι ή καταναλώνουν λιγότερα.
5: Έρχονται λιγότεροι, καταναλωγούν λιγότεροι και υπάρχει και προβληματισμός. Δηλαδή και τα μαγαζιά που έχουν μια αλφα κινητικότητα δεν κινείται η κατάσταση όπως πρέπει για να βγουν τα έξοδα, όχι για να βγάλουμε κάτι περισσότερο. Ναι. Έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν διαμαρτυρόμαστε ούτε για το ΦΠΑ να πέσει για να βγάλω εγώ στην τσέπη κάτι περισσότερο. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η κατάσταση. Ναι. Η ακρίβεια κάθε 15 μέρες, εγώ έχω εστιατόριο. Η ακρίβεια κάθε 15 μέρες είναι στο Θεό. Κάθε 15 μέρες πρέπει να αλλάζω κατάλογο. Πράγμα που δεν γίνεται και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε άλλο.
2: Τι είναι
5: να
2: τα ενεργειακά κόστη, είναι αυτά που σας επιβαρύνουν περισσότερο?
1: Και
2: είναι
1: οι πρώτες ύλες.
5: Τα τελευταία χρόνια έχουν πάει τα πάντα. Τα ενεργειακά κόστη τα τελευταία 2 χρόνια έχουν πάει σε 1% πάνω.
1: Κύριε Κομπογιαννίτη, εσείς δουλεύετε
5: δεν υπάρχει
1: κυρίως με εσωτερικό τουρισμό, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή είναι Έλληνες που και Σαββατοκύριακο ενδεχομένως από κοντινούς προορισμούς και από την Αθήνα μπορεί να έρχονται εκεί σε εσάς. Το καλοκαίρι κυρίως Έλληνες ή και ξένοι τουρίστες?
5: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, από το 19 και μετά, η Καλαμάτα και η Μεσσηνία γενικότερα έχει μπει στο χάρτη του τουρισμού. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο. Εμείς, το δικό μου το εστιατόριο που δουλεύει όλο τον χρόνο, που έχω και κάποιες συνεργασίες με ξενοδοχεία, πλέον δουλεύουμε και με ξένους. Και από νωρίς. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε και μία. Πώς θα σας το πω, από τον Μάρτη, βλέπουμε τι πάει να πει ο ξένος τουρισμός. Κάτι που φέτος δεν φαίνεται στην περιοχή μας.
2: Ήταν και ο πόλεμος φέτος, βεβαίως. Έτσι.
5: Είναι ο πόλεμος, είναι το αεροδρόμιο το δικό μας που άργησε πολύ να αλλάξει χέρια και να μπει σε μια κατάσταση. Είναι σίγουρα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και περιμένουμε το εσωτερικό τουρισμό πάλι να σώσει την Παρτίδα.
2: Πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό, κύριε Κομπογιαννίτη, μέχρι σήμερα?
5: Δεν ξέρω. Πραγματικά φέτος είναι μια κατάσταση δύσκολη και γι' αυτό ζητάμε βοήθεια και από τοπικούς βουλευτές, από επιμελητήρια, να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς θα βγει, γιατί... Ειδικά η Καλαμάτα, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές τι γίνεται. Το παραλιακό μέτωπο δουλεύει σεζόν και το 50-60% των καταστημάτων, μην πω και παραπάνω και είμαι υπερβολικός, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Πέρα από τα λεφτά που δίνουν σε κάποιες οικογένειες που δουλεύουν μέσα, και είναι το λογικό αυτό πράγμα. Άρα δηλαδή πρέπει λίγο να δούμε πώς θα βγει η κατάσταση φέτος το καλοκαίρι.
1: Πού σας βρίσκουμε σας, κύριε Κομπογιαννίτη? Γιώργο, είστε εκεί μπροστά από την επιχείρηση του κυρίου Κομπογιαννίτη?
3: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
3: Θα συμπληρώσω λοιπόν ότι ο κ. Κομπογιαννίτης, ο οποίος μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, έχει ένα από τα καλύτερα καταστήματα της πόλης στο Κάρδαμο, το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη. Οπότε, αν ο κ. Κομπογιαννίτης μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, φανταστείτε τι θα γίνεται σε μαγαζιά τα οποία είναι υποδεέστερα
2: και μικρότερες επιχειρήσεις.
1: Μπράβο του όμως, Γιώργο. Μπράβο του που μίλησε
3: ότι υποστηρίζει τους συναδέλφους του.
1: Σαφώς, που μίλησε εκ μέρους όλων και που υποστηρίζει με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους του. Μπράβο, γιατί είναι και ένας νέος άνθρωπος.
5: Θα σας πω κάτι.
1: Μπράβο σας, κύριε Κομπογιαννίτη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι το αυτονόητο, γιατί ο κλάδος, αν πάσχει κάπου, είναι στην ενότητα. Αν δεν ενωθούμε και δεν βάλουμε τα προβλήματά μας, οι σωστοί επαγγελματίες κάτω, πραγματικά έχουμε όραμα για αυτή τη χώρα και αυτή τη δουλειά που κάνουμε, γιατί κάνουμε λειτουργήμα, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα.
1: Έχετε δίκιο.
5: Θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
2: Ένας τόπος ανθίζει, να ανθίζουν οι άνθρωποι του. Άμα μαραζώσουν και οι συνάδελφοί σας, σιγά σιγά και η περιοχή σας πλέον, κύριε Κομπογιαννίτη, θα μαραζώσει εξίσου. Έτσι είναι.
5: Έτσι ακριβώς, γιατί η εστίαση πρέπει να καταλάβουμε και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ότι προσφέρουμε στον κόσμο χαρά, προσφέρουμε κάτι διαφορετικό. Αν το χάσουμε αυτό το πράγμα, τελείωσε.
2: Σας ευχαριστούμε.
5: Να αποφασίσουμε και τι καλοκαίρι θέλουμε, τι τουρισμό θέλουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Γιώργο Μαρκόπουλο με το ρεπορτάζ του. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Διαφημίσεις. Θα θυμίσουμε γρήγορα ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Πακέτο δώρων 2.000 ευρώ από τον Καρόνι. Όλες αυτές τις συσκευές που βλέπετε. Μπαίνετε στο Instagram, σκανάρετε το barcode, ακολουθείτε τις οδηγίες, μπαίνετε κλήρωση. 30 Ιουνίου εδώ, στην πρωινή ζώνη, διαφημίσεις.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
15: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
14: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πού είναι? Ο Tom Cruise δεν είναι από ταινία. Καλά δεν λέω. Το βίντεο κλιπ δεν είναι. Πού είναι τόσο ο Tom? Πέρασε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ίδιος είναι πάντως. Και τότε και σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Δεν έχει αλλάξει.
1: Αιώνιος έφηβος.
0: Πάμε να δούμε. Κατά πόσο και αν που ναι θησαυρίζουν τα μνημεία και τα μουσεία στη χώρα μας, γίνεται κακός χαμός. Ο τουρισμός μας έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα πηγαίνουμε περίφημα φέτος.
1: Έχουν αυξηθεί πολλοί επισκέπτες.
0: Παρότι φοβόμασταν λόγω του πολέμου, έτσι.
1: Σε αρχαιολογικούς χώρους, ναι. Σε μνημεία και σε αυτά που έχουν είσοδο. Πολύ περισσότερο σε αυτά που έχουν ελεύθερη είσοδο, Αλεξάνδρα. Και έχουμε και μία αύξηση, όπως είπε η Ντόρα, και των εσόδων.
2: Βρισκόμαστε στην Ακρόπολη και από νωρίς το πρωί τουρίστες, επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου, μόλις φτάσουν στην Ελλάδα, θα έρθουν πρώτη στάση να δουν την Ακρόπολη και τους αρχαιολογικούς χώρους. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όπως είπατε και εσείς, σε σχέση με το 2025, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 8,4%, αλλά και για την ελεύθερη είσοδο 16,3%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν και αντίστοιχες αυξήσεις στις πράξεις. Βλέπουμε, είναι καλά προετοιμασμένοι, καπέλο, γυαλιά ηλίου, κρατάνε ένα μπουκάλι στο χέρι, προκειμένου να έρθουν υπομονετικά, παρόλο που αυτές τις ώρες έχει ζέστη, να δουν την Ακρόπολη φυσικά.
0: Έχετε δυνατότητα να μας δείξετε λίγο Παρθενώνα ή είστε σε σημείο που δεν φαίνεται με το συνεργείο μας?
2: Είστε σε σημείο...
0: Λέω, υπάρχει δυνατότητα να μας δείξετε λίγο τον Παρθενώνα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με τουρίστες που βλέπω εδώ να περιμένουν.
0: Ναι, έλα. Έλα.
2: Για να δούμε εδώ που είναι.
3: Good morning. Good morning.
2: Where are you from?
3: Texas.
2: How many days are you going to stay in Greece?
3: 10.
2: 10 days.
3: Well, 2 days of travel, 8 days Greece.
2: 8 days.
3: Yes. We're about to.
0: Τώρα, σε λίγο, ε.
2: Find Greece.
3: She just got married on Saturday. A bride.
2: Did you like the weather, the food?
3: Oh, for sure, yes.
2: The history?
3: It's not bad, we're from Texas.
0: Yeah.
3: Oh, the history. I thought you said the heat. Oh, the history. Yes, we have enjoyed it thoroughly.
0: Τους αρέσει, παιδιά, η ιστορία μας. Είπε ότι δεν κάνει περισσότερη ζέστη από ότι στο Τέξας.
3: But we went to the museum.
2: Thank you very much.
0: Την ευχαριστούμε πολύ.
2: Τώρα θα πάνε στην Ακρόπολη, το έχουν κανονίσει και αύριο θα πάνε και στο μουσείο, όπως λένε.
0: Μπράβο, Αμερικανίδα τουρίστρια, κύριε Παπαδόπουλε, ταξιδιωτικός πράκτορος ο κύριος Παπαδόπουλος να μας βοηθήσει, θα μας επιβεβαιώσει μάλλον τα στοιχεία που μας είπε μόλις τώρα η Αλεξάνδρα Μερακλίδη, αύξηση και των εσόδων, αύξηση των επισκεπτών. Φαίνεται ότι η ιστορία μας πουλάει, κύριε Παπαδόπουλε.
4: Πουλάει και το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε φτάσει στο 140% της αύξησης των εσόδων δείχνει ότι μάλλον κάτι κάνουμε καλά. Και αυτό προφανώς οφείλεται ένα στην αξία των μνημείων μας,
0: δηλαδή
4: των αρχαιολογικών χώρων είτε των μουσείων, και φυσικά στην αύξηση η οποία έκανε τον πεδίο πολιτισμού, με το οποίο παρόλο που έχουμε αρκετές διαφορές, η συγκεκριμένη περίπτωση έδρασε σωστά και είχαμε περισσότερα έσοδα. Και αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό και για έναν ακόμα λόγο. Διότι ο κόσμος έχει μάθει να έρχεται στην Ελλάδα για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο αυτό. Και οι πελάτες, οι τουρίστες που θα έρθουν για πολιτιστικούς λόγους, είναι λίγο καλύτεροι οικονομικά από τους υπόλοιπους. Οπότε, εάν το προωθήσουμε αυτό, είναι μια αναβάθμιση.
0: Οι οποίοι θα το συνδυάσουν.
1: Είναι πλούσια ιστορία μας, κύριε Παπαδόπουλε, που σε όποιο σημείο της Ελλάδος και να βρεθεί κάποιος, υπάρχει είτε ένας αρχαιολογικός χώρος, είτε ένα μικρό μπορεί μουσείο. Πάντως κάτι υπάρχει εκεί από την ιστορία μας, μπορεί να επισκεφθεί αυτόν τον χώρο για να ενημερωθεί.
4: Ακριβώς. Και το τίμημα δεν είναι το απόλυτο μέτρο για να μπει κάποιος τουρίστας σε κάποιο μνημείο, σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο ή κάποιο μουσείο. Έχει να κάνει με το τι θα εισπράξει, με αυτό που θα δει. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα έξτρα χρήματα να τα αξιοποιήσουμε και στην αναβάθμιση όλων αυτών των χώρων.
0: Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Θέλουμε έτσι να συνεχίσουμε. Σε κάθε περίπτωση και αυτοί οι τουρίστες που λέτε ότι επιλέγουν τον τουρισμό για πολιτιστικούς λόγους, είναι και αυτοί οι οποίοι θα πάνε ωστόσο και στα νησιά, θα θέλουν να απολαύσουν και τον ήλιο μας και τις θάλασσές μας. Οπότε θα τα συνδυάσουν όλα και θα ασφαλώς θα ξοδέψουν και πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες.
0: Σας...
4: Ακριβώς αυτό.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Ολοκληρώσαμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ η κυρία Βάσου, τώρα στη μία ακριβώς, να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.
0: 3,5 ώρα ακριβώς, back to back με Βασίλη Μπακόπουλο.
1: 6,5 ώρα η εκπομπή για το Μουντιάλ.
0: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σεραφείμ Κοτρότσο στις 8.
0: 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη.
1: Αθήνα είδα Νέγκα τα μεσάνυχτα αύριο το πρωί, 10 παρα 10 εδώ θα είμαστε με την κυρία
0: Παρασκευούλα. Ωραία. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιο. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η στιγμή που ο Τραμπ υπογράφει τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στις Βερσαλίες μετά από 4 μήνες πολέμου. Παραμένει άλυτο το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν. Αγωνία για το σχέδιο της επόμενης μέρας στα στενά του Ορμούζ. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Η απάντηση Τραμπ για όσους κατακρίνουν τον deal. Σε βέρτιγκο η κεντροαριστερά, αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου-Δούκα, γελία προσέγγιση τα περί προεκλογικής συζήτησης με Τσίπρα, διαμηνύει η πρώην υπουργός. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, απαντά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αμηχανία στα στελέχη του της Χαριλάου Τρικούπη. Άτυπο debate Φάμελου Παπά στο Action 24. Έκθεση καταπέλτης του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, σκληρή γλώσσα για το κράτος δικαίου, το Κυπριακό, τη γαλάζια πατρίδα. Παρέχει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις η οργισμένη αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πώς δρούσε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, ο πατέρας, η γη και οι 58 λογαριασμοί σε 12 χώρες, η χλιδάτη ζωή και οι 86.000 πελάτες.

0: Μπροστά στους ηγέτες των G7, στο περιθώριο της Συνόδου της Βερσαλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στα χαρτιά τερματίζει τις εχθροπραξίες, ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζ και επαναφέρει την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στο τραπέζι των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν ήταν εύκολο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Στο επιβλητικό ανάκτορο του Λουδοβίκου του 14ου στις Βερσαλίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράφει τη Συμφωνία Πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες αγωνίας. Τέσσερις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν βάζει τη δική του υπογραφή επισφραγίζοντας το μνημόνιο κατανόησης που τίθεται σε άμεση ισχύ.
2: الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن.
1: Τα χειροκροτήματα στις Βερσαλίες αποτυπώνουν και την ανακούφιση για τον τερματισμό της σύγκρουσης έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες πολέμου.
3: President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us.
4: Un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc du détroit d'Ormuz, sans péage.
1: Το Μνημόνιο Κατανόησης Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει την άμεση και μόνιμη παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, με το πυρηνικό πρόγραμμα να συζητείται στην επόμενη φάση. Επιπλέον προβλέπει την άρση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ και τη διασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας, καθώς και τη χρηματοδότηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση του Ιράν. Παρά την απουσία τελετής υπογραφής, οι διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Ελβετία για να καθορίσουν τα σημεία του επόμενου γύρου συνομιλιών.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τι απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ για όσους κατακρίνουν τον deal, Σπύρο?
5: Έχουμε λοιπόν ένα ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μετά τη δημοσιοποίηση του γράφου για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Να πούμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει πως αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. Αυτό το post του Ντόναλντ Τραμπ, Ιωάννα, ουσιαστικά απευθύνεται σε όσους, ειδικά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τον επικρίνουν για τη συμφωνία που έχει υπογράψει με το Ιράν. Τώρα, να σου πω ότι μέχρι στιγμής υπάρχει σιγή ηχθείως από το Ισραήλ και από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας. Να πούμε πως τα Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν στον Λίβανο, σε αυτή την κίτρινη γραμμή που έχουν ορίσει οι Ισραηλινοί. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση για την επικύρωση ουσιαστικά της συμφωνίας. Μετά λοιπόν από αυτή τη συμφωνία υπάρχουν κάποια αγκάθια, τα οποία θα συζητηθούν τις επόμενες 60 ημέρες, το επόμενο δίμηνο. Το πρώτο αγκάθι φυσικά είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μπορεί να υπάρχει ρητά, να αναγράφεται ρητά μέσα στο μνημόνιο ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, ακόμα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο που βρίσκεται εντός του Ιράν. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι, το οποίο θα συζητηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, είναι τα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε πότε θα μπορέσουν να ανοίξουν και να υπάρχει ασφαλής διέλευση. Υπάρχουν οι νάρκες, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι καυτά, προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η λειτουργία του στενού του Ορμούζ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Στο εκθαμβωτικό παλάτι των Βερσαλιών υποδέχθηκε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αθήνα Σούτζου, έγινε και ξενάγηση στους χώρους του παλατιού.
6: Η πολυτέλεια και η χλειδί δεν έλειπαν φυσικά από τα ανάκτορα του Λουδοβίκου του 14ου. Η υποδοχή της λιμουζίνας του Αμερικανού Προέδρου έγινε από το προεδρικό ζεύγος, από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν. Όπως θα δούμε και στα πλάνα μας, οι εναγκαλισμοί ήταν σφιχτοί. Τα χαμόγελα δεν περίσευαν φυσικά από αυτό, από αυτά τα έσταντα νέα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άλλωστε δεν είχε κρύψει το θαυμασμό του για την υποδοχή, αλλά και για το δείπνο που επεφύλασε ο Γάλλος Πρόεδρος στον Εμμανουέλ Μακρόν. Να δούμε και τα πλάνα πόσο, από το εσωτερικό.
0: Πόσο κομψή πάντως η Μπριζίτ Μακρόν.
6: Πολύ κομψή και εναρμονισμένη με το όλο περιβάλλον η Ιωάννα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεναγήθηκε, όπως είπε, στους εσωτερικούς χώρους των ανακτόρων, μεταξύ αυτών στην αίθουσα των κατόπτρων, στο βασιλικό παρεκκλήσι, αλλά και σε μια έκθεση που είναι αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση, πρωτού παρακαθίσουν για το δείπνο το οποίο ήταν επίσημος προσκεκλημένος ο Γάλλος Πρόεδρος. Βλέπουμε εδώ και κάποια αισθαντανέ μακριά από τους φωτογραφικούς φακούς. Το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό, ήταν θερμό και φιλικό, σε αντίθεση με τις αναφορές των προηγούμενων εβδομάδων και μηνών που ήταν αρκετά αιχμηρές. Ήταν μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης μεταξύ της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφει. Έχει ξεσπάσει κόντρα ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα. Γελία προσέγγιση τα περί προεκλογικής συζήτησης με Τσίπρα, διαμηνύει η πρώην υπουργός. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, απαντά ο Δήμαρχος Αθηναίων, με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να παρακολουθούν με αμηχανία.
7: Νέα εσωκομματική ένταση ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Αφορμή αποτέλεσε η δημόσια τοποθέτηση της πρώην υπουργού, η οποία χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση του Δημάρχου Αθηναίων για μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ ταυτόχρονα έκρινε θετική τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση και με ανάρτηση του σημείωσε τα θετικά σχόλια της κυρίας Διαμαντοπούλου για την κυβέρνηση και το οικονομικό της επιτελείο.
8: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
7: Η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε τον ρόλο του πόντιου πιλάτου και με ένα γενικόλογο σχόλιο επέλεξε να μην ρίξει λάδι στη φωτιά, ούτε να πάρει θέση στη νέα κόντρα.
9: Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
7: Η νέα αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ πάντως φέρνει σε αμηχανία τα κομματικά στελέχη που προσπαθούν να ασβήσουν την ένταση, υποστηρίζοντας πως οι απόψεις πρέπει να εκφράζονται στα όργανα του κόμματος.
10: Οποιαδήποτε γνώμη του οποιοδήποτε επιζητήματος που λέει κάποιος, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, κυρίως αν διαφωνεί, ειδικά αυτούς τους μήνες που βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να γίνεται πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος που εκεί μπορούμε να συζητάμε επί συμφωνιών και διαφωνιών.
11: Στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει άμεσα να μιλάμε σε ανοιχτό διάλογο μέσω των τηλεοράσεων και ο καθένας τις απόψεις του να τις εκφράζει μέσα στα όργανα. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξέφρασε μία άποψη. Κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν.
7: Για τη διαφωνία Διαμαντοπούλου Δούκα τοποθετήθηκε μέσω του Action 24 και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επέλεξε να απευθυνθεί στην κυρία Διαμαντοπούλου λέγοντας ότι είναι αργά για δάκρυα.
12: Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι «δεν συνεργάζομαι το Μητσοτάκη κατά κανένα τρόπο».
7: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν πιο οξύς, προβλέποντας ότι σύντομα θα πάψει να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
12: Πολιτικά ο Ανδρουλάκης θα τελειώσει, διότι δύο δρόμους έχει η ζωή του Ανδρουλάκη. Ή θα τον φάνε πρώτων εκλογών, η δική του. Δύσκολο να τον φάνε πρώτων εκλογών, γιατί έχει πρόφατα εκλεγεί, θα θεωρηθεί αποστασία, οπότε το πιθανότερο δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μόλις χάσει τις εκλογές και βγει τρίτο τέταρτο, θα τον φάνε την μέρα των εκλογών.
7: Τις επόμενες ημέρες θα φανεί εάν η νέα τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ θα έχει συνέχεια ή εάν το προεκλογικό κλίμα θα οδηγήσει στο να πέσουν οι τόνοι σε μια προσπάθεια ανασύνταξης και συσπήρωσης του κόμματος.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται υποδιάλυση στη σκιά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ένα άτυπο debate Φάμελου Παπάδη εξήχθη στο Action 24.
13: Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση βρίσκεται πλέον ο Σωκράτης Φάμελος με τους Νίκο Παπά, Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου, γεγονός που πιθανώς να οδηγήσει άμεσα και σε νέα διάσπαση. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι και τα όσα ελέγχθησαν στο πλαίσιο ενός άτυπου debate που εξελίχθηκε χθες μέσω του Action 24 μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Παπά. Η πρώτη δημόσια σύγκρουση αφορούσε στην κρατική επιχορήγηση και στα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος.
14: Δύο πολίτες αγωνιά πώς θα βγάλει το μήνα. Και θα συζητάμε για μια συζήτηση λανθασμένη. Την απορρίπτω και την αποδοκιμάζω. Για σημικά.
15: Αυτό πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι τι γίνεται με τα λεφτά που παίρνουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν είναι αστεία αυτά.
16: Άρα πρέπει να γίνει.
17: Τον συνθέτουν το προφίλ της χλιδάτης ζωής των μελών της οργάνωσης. Η οικονομική έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε μάλιστα ότι τα άτομα που φέρεται να κινούσαν τα νήματα είχαν αγοράσει δύο διαμερίσματα σε Αθήνα και Αγρίνιο με μαύρο χρήμα. Οι αρχές ερευνούν πλέον την πλήρη διαδρομή του χρήματος και τυχόν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων μελών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Εκτός από την Ελλάδα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και σε χώρες του εξωτερικού, Μαρίζα Λιναρδάτου.
6: Ευρύτατο θα λέγαμε το πεδίο δράσης των μελών του κυκλώματος. Πέραν από την Ελλάδα, όπως είδαμε, από την Αττική, την περιφέρεια και τα νησιά, είχαν αναπτύξει και επαφές συγκεκριμένα με 12 χώρες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα είχαν βρει υποψήφιους πελάτες σε Γερμανία, Αυστραλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ολλανδία, ακόμα και στην Κίνα. Ενώ χαρακτηριστικό τώρα του επαγγελματισμού των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι καθώς είχαν αναπτύξει τόσο καλά τα πλοκάμια τους και στο εξωτερικό, είχαν αγοράσει και τον αντίστοιχο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είχαν διαθέσει δηλαδή 280.000 ευρώ για την αγορά του συγκεκριμένου εξοπλισμού, προκειμένου να εντοπίζουν και τους πελάτες τους στο εξωτερικό. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 7 μέλη του κυκλώματος, ενώ οι αρχές ξεσκονίζουν, θα λέγαμε, περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τα πολυτελή ακίνητα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία των μελών του κυκλώματος, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Μαρίζα. Άγριος καυγάς εκτυλίχθηκε στα Σεπόλια. Αναβάτες μηχανών πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου και χτυπούσε ο ένας τον άλλον με τα κράνη. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος Αλεξανδρής και θα δούμε μαζί, Σπύρο, και το βίντεο ντοκουμέντο.
18: Όλα ξεκίνησαν από ένα φραστικό επεισόδιο που είχαν οι δύο άνδρες στη συμβολή.

0: των οδών Αγίου Μελετίου και Κωνσταντινούπολεως στο ύψος της φυλασσόμενης διάβασης. Εδώ φέρονται να είχαν κάποια αντιπαράθεση για την προτεραιότητα στον δρόμο. Σύντομα τα αίματα άναψαν ακόμη περισσότερο επί της Αγίου Μελετίου, όταν 20 μέτρα πιο κάτω οι δύο άνδρες αποφάσισαν να κατέβουν από τα μηχανάκια τους, να πάρουν τα κράνη στο χέρι, και αφού πρώτα αντάλλαξαν βρισχές και απειλές και ξεσήκωσαν όλη την γειτονιά, πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να χτυπιούνται ο ένας τον άλλον, με τα κράνη τους. Συνέχισαν λοιπόν, κυνηγήθηκαν εδώ στην Αγίου Μελετίου, έφτασαν ξανά στο ύψος της φυλασσόμενης διάβασης. Μάλιστα, παρεμπόδισαν την κυκλοφορία, φαίνεται και στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει σταματήσει μπροστά από τους δύο άνδρες. Παρενέβησαν οι ψυχρεμότεροι εδώ περαστικοί που έβλεπαν όλο αυτό το συμβάν και χώρισαν τους δύο άνδρες. Δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον. Πρόκειται για ένα νεαρό άνδρα και έναν άνδρα λίγο πάνω από τα 50. Το φαινόμενο της οδικής οργής, για το οποίο κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι ειδικοί, το έχουμε δει πολλές φορές, τους δρόμους να μετατρέπονται σε ρινγκ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Επίθεση σε πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεση σε καταβλισμό Ρωμά καταγγέλουν οι δασοκομάντος. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Τι έγινε ακριβώς, θα μας πει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
2: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Ιωάννα, όλα συνέβησαν την Τετάρτη, όταν ομάδα δασοκομάντος επιχείρησε στον Ασπρόπυργο για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε δίπλα σε καταβλισμό. Τότε, όπως καταγγέλουν οι πυροσβέστες, ήρθαν ξαφνικά κατά πάνω τους ομάδα περίπου 20 ατόμων Ρωμά, που ξεκίνησε να τους βρίζει, να τους απειλεί και να τους πετά αντικείμενα. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, επιχείρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να κλέψουν μέχρι και τον εξοπλισμό των πυροσβεστών, αλλά και το πυροσβεστικό όχημα. Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, αναφέροντας ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν την κατάσβεση χωρίς την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Για το συγκεκριμένο περιστατικό αναμένεται την Παρασκευή να τοποθετηθεί και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Βουλή, Ευάγγελος Τουρνάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θύμα βίαιης αρπαγής και ληστείας από 5 άτομα έπεσε ένας 25χρονος στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ. Η Θεοδώρα Απότα έχει το ρεπορτάζ.
3: Και έπειτα από όσα ανέφερες, Ιωάννα, τον ανάγκασαν να μεταβεί σε ATM στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου του ζήτησαν να πραγματοποιήσει ανάληψη και να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Έπειτα, οι δράστες, θα πρέπει να σου πω, ότι τον άφησαν ελεύθερο έξω από την κατοικία του. Νωρίτερα τον είχαν απειλήσει και με όπλο, αλλά και με πριόνι. Του είπαν να μην ειδοποιήσει τις αρχές και να τους δώσει και άλλα χρήματα. Εκείνος κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία. Έγιναν ήδη δύο συλλήψεις δύο αδελφών ηλικίας 16 και 20 ετών. Ο 20χρονος φέρεται να γνώριζε το 25χρονο θύμα. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία και των υπολείπων τριών. Μένει να εντοπιστούν από την αστυνομία. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, Ιωάννη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Σε κατάσταση συναγερμού εν όψη του πρώτου κρίσιμου Σαββατοκύριακου του καλοκαιριού, με πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, έχει τεθεί η πολιτική προστασία. Πονοκέφαλο προκαλούν τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το Action 24 έκανε αυτοψία στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ξερά χόρτα έφτασαν τα 2 μέτρα. Μέχρι στιγμής, μόλις 550.000 ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει δήλωση για καθαρισμό.
2: Συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό έχει σημάνει το επικίνδυνο κοκτέιλ ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών από σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Με το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι να ξεπερνούν στα νησιά του Αιγαίου, την Αττική, την Εύβοια και τη Λακωνία, τα 7 μποφόρ.
4: Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να και να τα κόψει και να τα μεταφέρει ανεξαρτήτου κόστος και ανεξαρτήτου διαδικασίας και κόπου.
2: Ανησυχία προκαλούν τα χιλιάδες οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα. Μέχρι σήμερα 550.000 ιδιοκτήτες έχουν προβεί σε καθαρισμό οικοπέδων και έχουν υποβάλει την δήλωση στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρσι οι δηλώσεις ήταν 702.000. Στην Αθήνα οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει σαφάρι ελέγχων ώστε να διαπιστωθεί αν όντως έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, αλλά και να εντοπιστούν οι βραδιφλεγείς βόμβες δίπλα στα σπίτια.
5: Έχουμε επόπτη ο οποίος ελέγχει όλους τους δρόμους. Έχουμε χώρο όπου μπορούν οι δημότες να τα πάνε, να τα μεταφέρουν και να τα εναποθέσουν δωρεάν, όπου εκεί τα διαχειριζόμαστε. Έχει 24-ωρη φύλαξη. Μπορούν 24 ώρες το 24 να τα πηγαίνουν εκεί δωρεάν. Υπάρχει κάποια χρέωση. Συνήθως τώρα βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε, γιατί είναι η περίπτωση αυτή.
2: Τα Στα 2 μέτρα έχουν φτάσει τα ξερά χόρτα, ενώ σε πολλά σημεία υπάρχουν και στίβες από ξερά κλαδιά, χόρτα και κηπευτικά υπολείμματα. Την εικόνα αυτή σε ακαθάριστο οικόπεδο στον Άνω Εύωσμο Θεσσαλονίκης καταγράψε η κάμερα του Action 24.
6: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει φωτιά και αν πάρει φωτιά τρέχουμε όλοι.
3: Δεκάδες είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή του Ευόσμου πάνω από την περιφερειακή, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις τα ξερά χόρτα ξεπερνούν τα 2 μέτρα.
2: Ίδια είναι η εικόνα που φέρνει στο φως η αυτοψία του Action 24 και στο ωραίο καστρό. Πολλά οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι τεράστιος.
7: Ακριβώς απέναντι,

0: πολύ υψηλό. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να βοηθήσουν λίγο με αυτό. Από άποψη οικονομικής.
1: Η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων λέγεται την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μετά την παράταση που δόθηκε λόγω χαμηλής ανταπόκρισης, ενώ από την επομένη, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για την διαπίστωση συμμόρφωσης και την επιβολή κυρώσεων.
2: Από σήμερα τα μελτέμια δυναμώνουν και έρχεται ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για να τα δούμε αναλυτικά και να δούμε σήμερα τον χάρτη επικινδυνότητας.
3: Πράγματι, Ιωάννα.
2: Στο κίτρινο είναι.
3: Είναι στο κίτρινο. Υψηλή επικινδυνότητα για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι σε περιοχές όπως είναι η Αττική, όλη η Αττική, η Νότια Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος. Ο νομός Ηρακλείου, ο νομός Λασιθίου και η Κάσος και η Κάρπαθος σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές. Γιατί ενισχύονται τα μελτέμια σιγά σιγά. Σήμερα φτάνουν τα 5 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες στα 7 μποφόρ. Αύριο αναμένεται να ενισχύουν λίγο παραπάνω και να φτάνουν τα 6 με 7 πιθανόν στο Καβοντόρο και τα 8 μποφόρ. Αρκετά ισχυροί βοριάδες και γι' αυτό αύριο θα είναι περισσότερες περιοχές σε υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Όπως και το Σαββατοκύριακο που θα διατηρηθούν ισχυρά τα μελτέμια στα 6 με 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και σε περιοχές όπως είναι η Αττική και η Νότια Εύβοια και η Λακωνία. Χρειάζεται προσοχή, είναι οι πρώτες δύσκολες.
2: Υψηλά μελτέμια και θα είναι και υψηλές και οι θερμοκρασίες.
3: Η θερμοκρασία θα ανέβει κυρίως την Κυριακή, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ημέρες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Άγρια επίθεση, κυρίες και κύριοι, στην Ατάλεια της Τουρκίας, όταν ένας ένοπλος έστησε ενέδρα και πυροβόλησε εξ επαφής άνδρα, με τον οποίο φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Σκηνές πανικού στο Τέξας, καθώς αεροσκάφος συνετρίβει σε αυτοκινητόδρομο. Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI φωτογραφίες των συλληφθέντων, οι οποίοι σχεδίαζαν επίθεση στο Λευκό Οίκο.
4: Ο 24χρονος Μπράιεν Ομάρ Ρόα και ο 32χρονος Μάικλ Άλαν Τόμας είναι δύο από τους 5 συλληφθέντες που θέλησαν να αιματοκυλήσουν το Λευκό Οίκο.
5: Tonight the FBI says the UFC event which drew thousands to the White House South Lawn to celebrate Trump's 80th birthday was a target.
4: Η τρομοκρατική επίθεση φέρεται να περιλάμβανε τη χρήση drones με εκρηκτικά, γυλαίκα και πυροβόλα όπλα. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν να προκληθεί μαζικός πανικός, ώστε το πλήθος να τραπεί σε φυγή και να οδηγηθεί προς το μέρος μιας ομάδας ελεύθερων σκοπευτών. Άγνοια για το περιστατικό δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον αντιπρόεδρο Βάνς να τάσεται κατά της ρητορικής μίσους.
6: The attack that I watched were the fighters. So much of the far left rhetoric is driving itself towards violence. It spins people up into these crazy situations where they feel like I'm not going to argue against somebody or I'm not going to debate somebody or even vote against a politician. I'm going to go and commit violence.
4: Σκηνές πανικού στο Λαρέντο του Τέξας. Μονοθέσιο αεροσκάφος συνετρίβει σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες.
7: According to Associated Press, police say six people were on board and one was killed.
4: Διερχόμενοι οδηγοί κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να σώσουν τους επιβαίνοντες από τις φλόγες. Ένας άνθρωπος όμως βρήκε τραγικό θάνατο από την πρόσκρουση, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ο Μεχμέτ Καντήρ Εργκερτσί επέστρεφε στο αυτοκίνητό του, έχοντας μόλις παραλάβει μια τούρτα γενεθλίων. Κάμερα ασφαλείας στην Ατάλεια της Τουρκίας κατέγραψε τη στιγμή που ένοπλος άνδρας τον πυροβολεί σε μικρή απόσταση τουλάχιστον 3 φορές. Το θύμα προσπάθησε να αντιδράσει, έπεσε στο οδόστρωμα και ο δράστης επέστρεψε και πυροβόλησε εκ νέου σχεδόν εξ επαφής στο θύμα του. Ο Μεχμέτ νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα και σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές μαζί του.
2: Ο Σον Πεν επιστρέφει στη σκηνοθεσία με ταινία για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Ο Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με επιθετικό καρκίνο. Και η Μισελ Ομπάμα συγκίνησε με μια εμφάνιση αφιερωμένη στη μητέρα της.
8: Δεν είναι η πρώτη φορά που η μόδα αφηγείται ιστορίες, όμως σπάνια ένα ρούχο μεταφέρει τόσο έντονα συναισθήματα. Λίγες ημέρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια του Ινστιτούτου Ομπάμα στο Σικάγο, η σύζυγος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μισελ, έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση. Επέλεξε μια εντυπωσιακή φούστα με τη φωτογραφία της μητέρας της που έφυγε από τη ζωή πριν 2 χρόνια.
9: My stylist picked out that is a portrait, my favorite portrait of my mom. He didn't know it existed until just a few minutes ago. I've had a few weeks to settle down in the beauty of this skirt, but it's messy.

0: dressing him up for good reason.
1: Ο Μπάρακ Ομπάμα εμφανίστηκε συγκινημένος.
0: Marion would have been so proud. She was so proud of her son-in-law. And the man that he is and has been to our family.
1: Δύσκολες στιγμές περνά ο Τζέρεμι Κλάρκσον. Ο παρουσιαστής της θρυλικής εκπομπής Top Gear αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.
2: I've got cancer. It disappeared off the other week and I had a biopsy done and it is cancer and it's aggressive, but it's really early.
1: Στα τελευταία επεισόδια της σειράς Clarkson Family γνωστοποίησε στους συνεργάτες του ότι δίνει μάχη με την ασθένεια. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε προαναγγείλει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.
2: We try to keep the show bucolic and charming and cheerful. Final two episodes which drop in the middle of the night tonight are none of those things really. They're a difficult watch.
1: Ο Σον Πεν επιστρέφει στη σκηνοθεσία. Η ταινία θα βασίζεται στα γεγονότα της επίθεσης στο Αμερικανικό Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται στις συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ιστορία θα παρουσιάζεται μέσα από την οπτική γωνία ενός αστυνομικού που βρέθηκε αντιμέτωπος με το πλήθος κατά την εισβολή. Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2027.
3: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

People have power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλό σας μεσημέρι. Πρεμιέρα Μεγγέλα έκανε η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το 1-1 με το Κονγκό, ενώ η Κολομβία επικράτησε του αξιόμαχου Ουσμπεκιστάν με 3-1. Πολύ δύσκολα κέρδισε στο φινάλε η Γκάνα τον Παναμά, την ώρα που η Αγγλία με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο υπέταξε την Κροατία με 4-2.
1: Εμφαντικό ξεκίνημα από την Αγγλία για τον 12ο όμιλο με την νίκη της με 4-2 επί της Κροατίας. Με πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 12 ο Χάρι Κέιν, με τους Κροάτες να ισοφαρίζουν στο 36 με τον Μπατουρίνα. Ξανά όμως μετά από ασίστ του Ράις, ο Κέιν έδωσε τη λύση, όμως η Κροατία ισοφάρισε εκ νέου πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, αυτή τη φορά με τον Μούσα. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου οι Άγγλοι πήραν ξανά τα ενία στο σκορ με τον Μπέλιχαμ, για να έρθει στο 85 ο Ράσφορντ να κλειδώσει τη νίκη με 4-2 για τα λιοντάρια. Για τον ίδιο όμιλο η Γκάνα πήρε την νίκη με ένα 0 επί του Παναμά, με το χρυσό γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον 20χρονο Γιρέγκη. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κονγκό. Παρότι οι Πορτογαλοί προηγήθηκαν με τον Νέβες, ήρθε ο Γουίσα να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1. Για τον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Ο Μουνιόθ άνοιξε το σκορ για τους Κολομβιανούς, με τον Φάκιου Ζουλάεφ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για τους Ουσμπέκους σε Μουντιάλ. Όμως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Κολομβίας, ο Λουίς Ντίας, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα για να έρθει στο τέλος των καθυστερήσεων ο Κάμπας να διαμορφώσει το τελικό 3-1.
0: Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Μουντιάλ. Αναλυτικότερα, Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7, Ελβετία, Βοσνία στις 10 και τα ξημερώματα στη 1, Καναδάς, Κατάρ και Μεξικό, Νότια Κορέα στις 4. Για μια ακόμη αγωνιστική ημέρα, οι αστέρες του Μουντιάλ έλαμψαν με τον Χάρι Κέιν να σοφαρίζει το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ και τον Λουίς Ντίας να παίρνει από το χεράκι την Κολομβία στην νικηφόρα πρεμιέρα. Ωστόσο, αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την Πορτογαλία, ο οποίος για 10ο σερί μάτσε μεγάλη διοργάνωση έμεινε άσφερος.
2: Οι Άγγλοι φιλάθλοι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς και κινούνται στον αστερισμό του Χάρι Κέιν, με τον διεθνή επιθετικό να οδηγεί τα λιοντάρια σε μια σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα τους κοντά στην πάντα μαχητική Κροατία. Ο 32χρονος φορ, μετά από μια απίθανη σεζόν με την Μπάγερ Μονάχου, όπου σκόραρε 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πήρε το όπλο του και με το εθνόσημο στο στήθος και με τα δύο τέρματά του έφτασε τα 11 σε παγκόσμιο κύπελο και τα 81 σε 115 εμφανίσεις συνολικά, όντας μακράν του δεύτερου Ρούνεϊ πρώτος στη σχετική λίστα των σκόρερ της Αγγλίας.
3: At the peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead. But for me personally, it's just, you know, I enjoy being out there.
2: Τουλάχιστον προβληματική εμφανίστηκε η Πορτογαλία στη δική της πρεμιέρα κόντρα στο Κονγκό με το ισόπαλο 1-1 να φέρνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίκεντρο της κριτικής. Στην έκτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, ο 41χρονος superstar ήταν σκιά του καλού του εαυτού, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του Ρομπέρτο Μαρτίνες, είναι απαραίτητος για την ομάδα του.
4: The Congo had a back five that at time was even a back six. They accumulated a lot of players. I think you can use the qualities of Cristiano Ronaldo. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
2: Ο Λουίς Ντίας ήταν ο ηγέτης της Κολομβίας στη νίκη της με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν. Είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές στη θέση του και το απέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, σκοράροντας το 65 για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του και κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα.
5: Iba a salir al campo y estaba que lloraba en ese momento, se me vinieron muchísimas cosas del pasado, trabajé para esto, luché para estar acá en estos momentos y bueno, hoy en día estoy cumpliendo el sueño de pequeño. De jugar un mundial con mi selección, con mi país.
2: Όλα αυτά με μόλις την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ να έχει ολοκληρωθεί και τις ομάδες να υπόσχονται ακόμα πλουσιότερο θέαμα και μεγαλύτερες συγκινήσεις.
0: Στην Ελλάδα τώρα την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Γιάνγκο Μνίστρου πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στο Κοροπή. Στο μεταγραφικό επίπεδο, παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος Ετιέν Καμαρά, ενώ στα Ερυθρόλευκα ντύνεται ο Πάμπλο Μαφέ, ο οποίος έφτασε χθες στο αεροδρόμιο και απομένουν μόνο υπογραφές.
6: Έτοιμος να φορέσει τα ερυθρόλευκα είναι ο Πάμπλο Μαφέ, ο οποίος έφτασε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου τον υποδέχτηκαν άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να πέσουν υπογραφές.
7: Espero que todo salga bien, que casi lo deseamos todos.
8: Είναι πάρα πολύ, ήταν πολύ εύκολη η απόφαση. Όταν σε παίρνει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, δεν μπορείς να πεις όχι. Έχουμε με πολύ όρεξη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα. Έχω δει μέσω ίντερνετ πλέον, τα μπορείς να τα δεις εύκολα και έχω δει και κάποιους αγώνες όταν ήμουν στην Ισπανία. Έχω δει την ατμόσφαιρα και εγώ ίδιος είμαι πάρα πολύ θερμός, έχω πολύ πάθος.
6: Με 211 συμμετοχές στη Λα Λίγκα και 32 εμφανίσεις πέρυσι με τη Μαγιόρκα, αναμένεται να αναπληρώσει το κενό του Κοστίνια. Την πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκοβ Νίστρουπ να σηκώνει μανίκια εν ώψη της δύσκολης σεζόν. Μεταξύ άλλων έλαβαν χώρα οι εργομετρικές εξετάσεις των παικτών, καθώς την προσεχή Δευτέρα αναχωρεί η αποστολή του Τρυφυλλιού για Ολλανδία, όπου θα γίνει προετοιμασία για τα απαιτητικά παιχνίδια του Conference που ξεκινούν τέλη Ιουλίου. Την Κυριακή αναμένεται να ενσωματωθούν και οι διεθνείς Τετέ, Κοντούρους και Κυριακόπουλος, καθώς και η Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πρώτη του φετινή μεταγραφή, η οποία ακούει στο όνομα Ετιέν Καμαρά. Οι πράσινοι αναμένεται να δώσουν 4 εκατομμύρια ευρώ στη Σαρλερουά προκειμένου να αποκτήσουν τον 23χρονο αμυντικό μέσω ύψους 1,90 που αγωνείται στο 6 και με τα τρεξίματα και την έντασή του θα δώσει τον απαραίτητο δυναμισμό που χρειάζεται στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο, ενώ στις 6.30 μη χάσετε την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ισχυρούς βοριάδες και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν εφόσον τα περισσότερα υπηρετικά και στη νότια Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στη Μακεδονία τα φαινόμενα κατά τόπους θα επιμείνουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 19-23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις πιο αυξημένες στο ιστορικό του νομού, όπου εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για βροχή και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 22 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή το Μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο ακόμα και θα φτάσει στο Αιγαίο τα 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό τα 8 μποφόρ. Περιορισμένη αστάθεια κυρίως γύρω από τα ορεινά, αναμένει το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μου σενά.
4: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
8: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
9: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα.
8: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
10: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Σαν σήμερα το 1815 οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Ήταν μια αποφασιστική σημασίας μάχη καθώς έβαλε τέλος σε μια σειρά πολέμων που διήρκησαν 23 χρόνια και έλαβε χώρα στο Βατερλό, μια τοποθεσία 20 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1934 γεννιέται ο Έλληνας ζωγράφος Δημήτρης Μηταράς. Κύριο χαρακτηριστικό στα έργα του ήταν η συνύπαρξη αντιφατικών δεδομένων τα οποία επιδέξια διαπλέκονταν. Η ποίηση συνεκφραζόταν με τη βία, ο λυρισμός με τη βαναυσότητα και η ειδονή με την ταχύτητα. Εκτός από διακεκριμένος ζωγράφος, ο Μηταράς υπήρξε και ποιητής, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, εικονογράφος, σχεδιαστής διακοσμητικών παραστάσεων και χαρισματικός δάσκαλος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Έφυγε από την ζωή στις 16 Φεβρουαρίου του 2017. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1967, ο Τζίμι Χέντριξ, εκστασιασμένος από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, βάζει φωτιά στην κιθάρα του πάνω στη σκηνή του Monterey Pop Festival. Ο Χέντριξ, χρησιμοποιώντας το μέγιστο δυνατό τους ηλεκτρικούς ενισχυτές, καθώς και τις δυνατότητες της μουσικής μίξης, άνοιξε νέους μουσικούς ορίζοντες με συνέπεια να λατρευτεί από το κοινό όσο λίγοι καλλιτέχνες. Πεθαίνει στη Νέα Υόρκη ο Αλκέτας Παναγούλιας, 78 χρόνων. Υπήρξε ποδοσφαιριστής και αργότερα προπονητής. Είναι ο τεχνικός που οδήγησε την εθνική ομάδα για πρώτη φορά στα τελικά τόσο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1980 όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994. Είχε γεννηθεί στις 30 Μαΐου του 1934. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Πολίτης σε ηλικία 76 χρόνων. Ο προπονητής που οδήγησε την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης το 1987. Ως αθλητής αγωνίστηκε στην Νέα Ρίστ και στον Παναθηναϊκό, ενώ ως προπονητής εκτός της εθνικής Ελλάδος έκατσε μεταξύ άλλων στους πάγκους του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: was just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.

0: πολίτες, εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
1: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
2: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
3: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
4: Όλα έχουν ανωδική τάση.
5: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
3: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Beat the bed.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλημέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
8: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
10: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
21: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
22: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
21: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
23: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
24: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
22: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
25: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
26: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
4: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
5: Γιαγιά, φύνασε!
3: Έλα, Μιχάλη μου. Είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
6: Συγγνώμη.
4: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
7: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
3: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσε.
7: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τι γίνεται, καλώς ήρθατε. Σε ακόμα μία εκπομπή back to back, 3 με 5 είμαστε εδώ καθημερινά, πρώτη τελευταία της εβδομάδας, Παρασκευούλα αύριο, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, για κάποιους από εμάς θα πάμε να κάνουμε και το μπάνιο μας το πρώτο.
1: Όντως.
0: Έτσι έχω σχεδιάσει.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί μπάνιο, όχι. Αύριο το πρωί. Εκπομπή θα πω σήμερα.
1: Το πρωί λέω.
0: Όχι, αύριο μετά την εκπομπή.
1: Πας για μπανιό. Ρωτάει ο κόσμος πού.
0: Που άστρος κοινωρίας. Ελάτε κάτω.
1: Μαζευτείτε.
0: Ελάτε κάτω να δούμε θα γίνει.
1: Τι έγινε. Πάντα πρώτη ξαμπλώστρα. Είναι πιασμένη. Πάντα. Μπακόπουλος μου στέλνει υλικό φωτογραφικό από πίσω. Θα τις πίσω ξαμπλώστρες. Μου λέει ο δικός είναι εδώ.
2: Έχεις δουλέψει στην ΑΕΠ.
1: Γιατί?
2: Παντού έχεις ανθρώπους και σου στέλνουν φωτογραφίες, ενημερώνουν. Ο τάδε
1: ήρθε. Παίρνει τηλέφωνο. Ο Πουλής τώρα μπήκε στο αρμόδιο. Τμήμα. Προγνωστικό τμήμα.
0: Κοίτα, φίλε.
2: Να ρίξει ένα κοινό.
0: Τέτοια. Πώς το λένε. Τέτοια κόμπλεξ που λένε κάποιοι. Δεν έχω με το που θα κάτσω πρώτη, δεύτερη, τρίτη ξαπλώστρα.
2: Αλλά. Ναι, εντάξει.
0: Τα έχει κάνει εκεί που πηγαίνω συνήθως στο μαγαζί που πηγαίνω.
1: Τι κόμπλεξ να υπάρχει.
0: Τα έχει φτιάξει έτσι ώστε να έχουμε οι μπροστά να έχουν τρομερή σκιά για τα παιδιά. Οπότε πηγαίνουμε εκεί συνήθως. Ναι, αλήθεια.
1: Είναι καλή παραλία.
2: Βασικότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και θα πάμε και κάτω να φάμε στο ηχοπή. Γιατί έχω και ωραίους φίλους κάτω στο Άστρος Κοινωνίας. Περνάμε καλά και φιλαράκια που έχω γνωρίσει και από την μπάλα κατά καιρούς και διάφορα.
1: Άρα να κατέβω.
0: Και στέλνω και χαιρετίσματα στην εκπομπή πολύ και τους ανταποδίδω τώρα.
1: Μετά τις αίρες που ανεβαίνω τώρα να κατέβω μία.
0: Ναι, Άστρος. Σε περιμένω κάτω στο ηχοπή. Αυτό είναι ανοιχτή πρόσκληση. Όχι,
1: γιατί μου πάνε τη θάλασσα. Ενδιαφέρον δήμαρχο θάλασσα.
0: Ποτέ. Μου γράφει ένα φίλο. Α, Μασούρα είναι. Ναι, μου γράφει σεβασμό για τον Ρονάλντο, λέει. Θέλω σήμερα να υπάρχει που ακούγονται ότι ευθύνεται για την ισοπαλία. Ναι, σέβομαι πολύ τον Ρονάλντο. Ευθύνεται για την ισοπαλία.
1: Τα τρία τελειώματα. Χθες,
0: δεν το προσέξαμε και πολύ το μάτι γιατί τρώγαμε.
1: Τα τρία τελειώματα.
0: Δεν είναι τα τελειώματα, ρε φίλε. Τώρα θέλω να το κουβεντιάσουμε να κάνουμε ανάλυση για τον Ρονάλντο. Έχω πει εγώ από την αρχή του Μοντιάλ ότι όποιο προπονητή μπει στη διαδικασία να τον χρησιμοποιήσει τον Ρονάλντο. Πάντα με σεβασμό για έναν σπουδαίο παίκτη. Όσο ακριβώς χρειάζεται, θα μπορέσει να πάρει πράγματα από αυτόν. Αν τον βάλει από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90% όπως παίξανε χθες,
1: ναι,
0: δεν θα είναι τα πράγματα ιδανικά για την Πορτογαλία και ας έχει ομαδάρα. Και ας έχει ομαδάρα. Έτσι νομίζω.
1: Να σου πω ποια είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Πες μου.
1: Εμένα, γιατί το ζήτημα τώρα είναι η εικόνα του Μέση και η εικόνα του Ρονάλντο και πόσο αποτελεσματική και επιδραστική είναι. Εγώ βλέπω μια Αργεντινή, δεν ξέρω που θα φτάσει.
0: Ναι.
1: Που γουστάρουν πάρα πολύ που παίζουν με το Μέση και παίζουν για το Μέση. Σε αντίθετη τροχιά είναι η Πορτογαλία. Που είναι 10 παίχτες και ο Μέση. Και ο Ρονάλντο. Πιο αποκομμένος.
0: Ναι.
1: Πιο. Δεν είναι με την ομάδα για την ομάδα.
0: Δεν παίζει για πάρτι του κάποιος, ρε παιδί μου που λέμε. Ναι. Ας τον Μπρούνο Φερνάντες που είναι τσακωμένοι. Λέμε κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν βλέπω μια ομάδα. Δηλαδή, ναι, ακόμα το βλέπεις και στους τσαμπουκάδες και το πώς θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Μέση και το team του.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι είναι ο Ρονάλντο και 10 παίχτες της Πορτογαλίας.
0: Που για μένα ποιοτικά είναι καλύτερη η Πορτογαλία.
2: Η οικογένεια του Γαμπρού.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Ο Μέση λέει και η οικογένεια του Γαμπρού από πίσω. Ακολουθεί.
1: Δεν έχει τώρα. Άμα γίνει τώρα τσαμπουκά, θα βγουν 3-4.
2: Φαλτσέτες θα βγουν από τις κάρτες, παιδί μου τώρα.
1: Δηλαδή, ο Ντεπόλ και οι υπόλοιποι.
2: Θα βγουν φαλτσέτες τώρα, άστο. Όχι, και το κακό χτες στην Πορτογαλία. Γιατί κάποιοι την έχουν πιστέψει, αλλά εντάξει, θα δούμε. Και η Αργεντινή με ήττα ξεκίνησε το προηγούμενο Μουντιάλ, δεν θυμίζω. Του Αδάραβες. Είναι ότι ρε φίλε βάζει τον γκολ. Αυτό με ξενέρωσε εμένα. Νωρίς, ωραία, λες, α, μια χαρά. Και κάθισε πίσω. Και είχε και μπλαζέ, ότι έλα, το έχω μόνο τώρα αυτό. Ναι. Μου θύμιζε λίγο το Παναθηναϊκό κατά περιόδους αυτό, ότι το έχω. Δεν έχεις τίποτα, μεγάλε. Αν δεν ιδρώσει ο πισινός σου, δεν έχεις τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι, δεν είναι εγγυημένο τίποτα. Και άρα, εδώ στο Κονγκό ήταν δύο παίκτες, πρώην παίκτες της ΑΕΛ. Ένας.
2: Το ατρόμι του, που ήταν και εξαιρετικός ο Μουτουσαμί, ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός.
0: Δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, σε προχωρημένη ηλικία ο ένας ειδικά, ο Μπακαμπού.
2: Ο Επασί της Λαμίας.
0: Ναι.
2: Αυτός δεν ήταν
0: ο Επασί. Ο Επασί, βεβαίως.
2: Ο Επασί της Λαμίας.
0: Άρα έξι παίκτες.
1: Ήταν όλο στάρα από τη Super League.
2: Ναι. Ο καλύτερος της Λίγκας.
1: Ο Μουτουσαμί είναι αυτός που είχε βάλει στην ΑΕΚ, το 2-2.
2: Μπράβο.
1: Όχι, το έβαλε ο Μίτο.
0: Αυτό ο Μίτο
2: είχε σου βάλει. Το χαφάκι με
0: το
2: Πριτέιντορ. Ναι. Καλός παίκτης του. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Τέλος πάντων, αν υπάρχει τώρα ομάδα Πορτογαλία, λέει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Ειδικά όταν έχεις δύο αμυντικά χαφ όπως είναι αυτά που έχει η Paris Saint-Germain.
2: Όλα τα χαφ, παιδιά. Μπερνάρντους έχει μέσα. Ας το Φερνάντες που έχει πλακωθεί με το.
0: Νούνο Μέντες αριστερά.
2: Νούνο Μέντες.
0: Λεάου.
2: Λεάου. Εντάξει, το υλικό είναι σημαντικό.
0: Πετάει μονάδες.
1: Πετάει μονάδες.
0: Πώς τον είπες?
2: Ποιον?
0: Το Λεάου.
2: Λεάου και καλά, τέτοιο. Και
0: α, Λεάου. Είναι πολύ, είναι πολύ πορτογαλικά. Και
2: όχι Λεάου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, Λεάου.
2: Λεάου, παιχταράδες, αυτό λέω.
0: Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ, έχει φοβερή ομάδα.
2: Μπερνάρντο Σίλβα έχει που υποτίθεται είναι και ρεζέρβα τώρα. Και ο άνθρωπος τώρα μεταγραφεί στη Ρεάλ. Δηλαδή, τι λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, πολύ δρόμο ακόμα έχει ιστορία. Είδες ο φίλος μας έβαλε δύο γκολάκια. Εγώ έχω ποντάρει Χάρι Κέιν για πρώτο σκόρερ.
1: Ναι.
0: Ναι, το πιστεύω δηλαδή ότι ειδικά στον Όμιλο θα κάνει θράψη.
1: Εγώ έχω βάλει Χάλαντ.
2: Έχω βάλει Μπαπέ Χάλαντ μαζί.
0: Νομίζω ότι είναι και παραπάνω από τον Χάρη Κέιν ο Χάλαντ που πόνταρες εσύ.
2: Του είχα βάλει μαζί στην κλήρωση. Που, στις προβλέψεις που κάναμε τότε.
0: Ναι.
2: Του είχα βάλει θάνατο.
1: Αγγλία, πώς είδατε.
0: Ρε φίλε, αυτή η ομάδα μπορεί να πάει και μακριά. Εγώ πιστεύω.
2: Μπροστά τρομερή. Ναι. Ευάλωτη πίσω πάρα πολύ. Και τρώει αστεία γκολ. Ναι,
0: ναι. Ο Τούχελ όμως κανονικός
1: προπονητής. Η αμυντική συμπεριφορά είναι πολύ κακή.
2: Ναι.
0: Ο Τούχελ κανονικός προπονητής.
2: Πολύ ευάλωτη πίσω. Και όταν θα παίξει, παιδί μου, με τις Γαλλίες.
1: Τώρα και μια Κροατία που έχει μονάδες και εμπειρία, αλλά δεν έχει να σου προσφέρει κάτι τρομερό.
2: Δεν είναι πιο κάτω από ό,τι ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά τρώει τώρα τα δύο γκολ. Ειδικά το 2-2, παίξανε τώρα βόλεϊ μες στην περιοχή. Τώρα κοιτάγανε οι Stones και οι Πι. Μπροστά όμως, από τη μέση και μπροστά, τρομερή. Και τρομερός φίλε αυτός του θα πουλήσει ο Μαρινάκης στη City 120 εκατομμύρια. Όπως το λένε, ο Άντερσον. Το χαφάκι, ρε παιδιά. Της Νότιχαμ. Άντερσον.
0: Ναι, κατάλαβα κιόλας.
2: Μπορεί να έχω πάθει κεφαλικό τώρα.
0: Πες το και έτσι, ρε παιδί μου, που λέει και ο Ντάτσον.
2: Αυτή η ψυχούλα τέλος πάντων, καταπληκτικός θες. Πολύ καλός παίχτης.
0: Α, ήρθε ο admin, παιδιά, ο admin.
1: Πώς και έτσι, τελείωσε η αδειά.
0: Σας έχω λείψει, λέει. Εντάξει. Καμιά φορά μας λείπεις.
1: Από τη δουλειά λείπεις.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει, το ξέρεις. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό. Όσο λένε στις ειδήσεις, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε έναν χορηγό, μια εταιρεία η οποία είναι μαζί μας καθημερινά, η Elabet. Είναι η εταιρεία μας η οποία μας συνοδεύει, μας συντροφεύει εδώ και περίπου έναν χρόνο. 7 εβδόμου, να ξέρεις κύριε Καπετανάκο, έχουμε γενέθλια ως back-to-back.
1: Όχι, 6.
0: Όχι. 7 εβδόμου.
2: Προετοιμασίες ήμασταν τότε.
0: 7.
2: Εγώ ήμουν στην Αυστρία.
0: 7. Δύο μέρες μετά τα γενέθλια τα δικά μου.
2: Και ψάχναμε το ίντερνετ. Είχαμε παγώσει με το ίντερνετ. Πω, δεν θα έχουμε ίντερνετ.
0: Σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι.
2: Αγκεφαλικά είχα πάθει.
0: Με θυμάσαι εσύ. Σε θυμάμαι εγώ.
2: Σε θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, ρε φίλε. Και
2: μην το συνεχίσουμε.
0: Νομίζω πως η Elabet είναι η εταιρεία η οποία μας στηρίζει από τότε μέχρι και σήμερα και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
2: Κάλα τον είπα Άντερσον. Είδες. Άντερσον. Ναι. Έλιοντ Άντερσον. Το μικρό δεν θυμόμουν. Το μικρό δεν θυμόμουν. Πολύ καλό παίχτης, φίλε. Τρομερός παίχτης.
0: Θέλω να μου δείξετε παρακαλώ και την καρτούλα την πολύ ωραία για το δώρο το οποίο θα δώσουμε σε έναν από εσάς στη 30 του μήνα, την Τρίτη που έρχεται προς το τέλος του μήνα. Είναι το giveaway αυτό της Sky Telecom και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Sky Telecom. Τρεις λογαριασμούς ακολουθείτε. Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24 και τους τρεις. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Εφόσον τα κάνετε αυτά τα τρία βήματα, μετά είστε μέσα με αρκετές πιθανότητες ή και ελάχιστες να κερδίσετε αυτό το τηλέφωνο το οποίο δίνουμε, το iPhone 17. Ευχαριστούμε πάντως έτσι και για τη συμμετοχή στην οποία μπαίνετε στη διαδικασία να είστε, γιατί νομίζουμε ότι μεγαλώνει όλο και περισσότερο αυτή η ωραία παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ, ξαναλέω, τους φίλους του Action 24 εκτός από το chat που μιλάμε και απευθείας, γιατί είναι και εκεί πάρα πολλοί κόσμος. Και θέλω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χαστά, εφόσον είναι έτοιμος, μόλις τον έχουμε, με ενημερώνετε. Γιατί θέλω να συζητήσουμε για το ότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί το διαζύγιο από τη μια πλευρά, το λέω καλά, και από την άλλη η πρόσληψη του νέου προπονητή που κουβεντιάσαμε πολύ χθες για αυτόν. Είπαμε για τον Πούσιτς, αν ενθουσιάζει, αν, δεν είναι, αν είναι κάτι σημαντικό ή δεν είναι. Πάντως, μέχρι να ανακοινωθεί, να περιμένουμε λίγο να γίνουν τα πράγματα σωστά και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Το λέω καλά, αγαπητέ φίλε Θοδωρή.
2: Γεια σου, Θοδωράρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας. Εγώ κουρέφτηκα, ξυρίστηκα, είμαι έτοιμος.
0: Γιατί πράγμα, για την υποδοχή.
2: Δεν πω τι το κύριο.
3: Παράδοση παραλάβει.
2: Σωστό.
0: Όντως ρε φίλε. Κοίτα, κοίτα φράπα όμως, βλέπεις. Πολύ ωραίο.
1: Είμαστε τόσο κοντά που δεν θα χρειαστεί να ξαναξυριστείς.
0: Ωραία ερώτηση, ναι.
3: Είμαστε, εντάξει.
1: Ωραία.
3: Κοίταξε, οι υπογραφές στη λύση του συμβολέου του Λουτσέσκου έχουν πέσει. Από χθες σας είχα πει ότι ήταν ένα απλό γραφειοκρατικό θέμα στην πρεσβεία της Ρουμανίας, μάλλον της Ελλάδας στη Ρουμανία για τον Λουτσέσκου. Πήγε χθες, έβαλε την τσίφρα, θεωρήθηκε. Είναι έτοιμο η λύση του συμβολέου, απλά περιμένουν την ανακοίνωση. Από ό,τι φαίνεται να την κάνουν περίπου μαζί με την πρόσληψη του Πούσιτ. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε χθες την υπογραφή του Λουτσέσκου για να ανακοινωθεί το διαζύγιο ΠΑΟΚ Λουτσέσκου, τώρα περιμένουμε την υπογραφή του Πούσιτ για να ανακοινωθούν και οι δύο σχεδόν ταυτόχρονα, λίγη ώρα απόσταση ο ένας από τον άλλο. Τέλος πάντων, τυπικά είναι όλα αυτά, προφανώς. Απλά τα συζητάμε αρκετές μέρες, τράβηξε κάποιες μέρες παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Γενικώς τράβηξε ένα διάστημα παραπάνω από όσο θα έπρεπε η όλη διαδικασία μεταξύ ΠΑΟ και Λουτσέσκου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε στο τέλος. Εκεί όπου, μάλλον, το τέλος του Λουτσέσκου ήρθε χθες και πλέον περιμένουμε την έναρξη της εποχής Πούσιτς στον ΠΑΟΚ, χωρίς να βάζουμε πάντα το χέρι στη φωτιά, αλλά όπως όλα δείχνουν, αυτός θα είναι ο νέος προπονητής του Δικεφάλου.
0: Γενικό παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλε, αν έχετε την καλή καλοσύνη. Είσαι καλά εσύ. Κύριε Βερβελέ, έρχεστε παρακαλώ.
4: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάθεση σας.
0: Πώς το λένε.
1: Και το φώναξε γιατρός.
0: Μακάβριο, ήρθε η ώρα σας.
1: Περάστε.
0: Κύριε Βερβελέ, περάστε. Ήρθε η ώρα σας.
3: Γιατί άργησε.
0: Κάτσε λίγο πιο άκρη. Μην κολλάς με τον κύριο Γουλή, παρότι τον αγαπάς.
4: Για κάτι μοιραίες συναντήσεις.
0: Σήμερα.
3: Μοιραίες.
0: Γιατί.
4: Τι.
0: Πόσο μοιραίες.
4: Κυκλοφορούν διάφορα. Σχετικά με το μέλλον του κόσμου.
0: Αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα τη δική μου, του καπετανάκου και των υπολείπων.
4: Σε όλων μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι. Πώς το ψηλιάζει.
3: Έρχεται το τέλος του κόσμου.
4: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Περίμενε 15 μέρες.
2: Τώρα πιάμε το βοτανικό.
0: Περίμενε 15 μέρες, 20. Μάλιστα. Κύριε Βερβελέ, καλώς ήρθατε. Ό,τι και αν έχετε κάνει νωρίτερα. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Θοδωρή Χαστά.
3: Τώρα. Τα μοιραία.
0: Ναι, τα μοιραία. Το μαύρο από όλου. Ναι, δεν είναι τυχαίο το back to black σήμερα, αλλά εντάξει, μας έχει ξανασυμβεί.
4: Τρομερό, ε.
0: Εγώ είχα παραγγελιά σήμερα, πήγα έκανα ένα γύρισμα νωρίτερα και μου ζήτησαν οι άνθρωποι που είναι εκεί στο γύρισμα στην εκπομπή που με κάλεσαν να φορέσω σκούρα. Γι' αυτό έχω δικαιολογία. Εσείς γιατί το πάθατε όλοι αυτό.
4: Γιατί είναι μια.
2: Καλά, αυτό βρήκα, αυτό έβαλα τώρα.
0: Είχε σκοτάδι στο σπίτι. Το καταλαβαίνω.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Αυτό βρήκα, αυτό έβαλα τώρα.
4: Εγώ το έβαλα γιατί σαν σήμερα ανέλαβε τον Ολυμπιακό Βαγγέλης Μαρινάκης. 16
0: μαύρα.
4: Χρόνια, 19 κούπησε, μαύρισε η μοίρα των άλλων.
0: Α, για τους άλλους το βάζεις, το πιέσα, εντάξει.
1: Και 10 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
0: Εσύ τι λες, γιατί μαύρα σήμερα, γιατί μπλε σκούρο.
1: 10 χρόνια, 20 πώς είναι.
4: Ποια 20.
0: 16 ρε, είπαμε.
4: Σε άλλη εκπομπή παίζεις εσύ.
1: Πότε είναι.
4: Τώρα delay το έχει.
1: 16, ναι.
0: Μα τώρα το πέ.
1: Ναι.
2: Το 10
0: πήγε. Ούτε εγώ θυμόμαι πώς είναι, αλλά 16 είπε τώρα. 16, δεν το παρακολουθείς.
1: 16 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
4: Τι είναι όλα μαύρα.
1: Είναι όλα μαύρα.
4: 2-2 τις παίρνουν τις ευρωπαϊκές κούπες.
1: Τι αθλήματα.
4: Τώρα μην ανοίγουμε.
1: Αλλάξατε άθλημα.
4: Μην ανοίγουμε τώρα κουβέντα για το άθλημα. Εκείνη την κούπα που έπρεπε, την πήραμε εκεί που έπρεπε τώρα. Αλλάξατε. Μην ανοίγουμε τέτοια κουβέντα.
1: Πότε πήγεσαι.
4: Μην ανοίγουμε τέτοια κουβέντα. Πριν δύο χρόνια ήταν. Είναι πάρτι εσύ πρώτα.
1: 16 χρόνια μετά. 16 χρόνια μετά είναι ένα ξεκάθαρο.
4: Μην ανοίγουμε τέτοια κουβέντα.
1: 16 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
4: Τραγούδι.
1: Όσο φωνάζει, θα φωνάζει πιο ψηλά. 16 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
4: Δεν υπάρχει. Γύρνα γύρω-γύρω. Άστο.
1: Ασχοληθείτε με μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ εκεί πέρα που θέλετε. Με τον Αλή Γουλή, το φίλο μου.
0: Έχετε, συνεχίστε λίγο ακόμα, έχετε 15 δευτερόλεπτα ακόμα να. Αυτό το.
4: Αφού είχα την μπάλα του ευρωπαϊκού του θρύλου.
0: Ρε φίλε.
1: Του θρύλου.
4: Έλειπε. Αλλά ενδιαφέρει η ΑΕΚ τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Το έχει πει. Το έχει πει. Όμω είσαι άδικο. Το έχει πει εκείνη τη μέρα.
4: Το είπαμε και εγώ του πατόφερε.
0: Όχι, εκείνη τη μέρα έλειπε, είπε.
1: Τι θε.
0: Θυμάσαι που το έχει πει. Έλειπε εκείνη τη μέρα.
1: Ποια μέρα.
0: Που πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
1: Σε ποιο άθλημα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
4: Όλοι είχαν φύγει, όλοι οι ρεπόρτερ τσάκ.
0: Κάπου είχε πάει, είχε πάει διακοπέ.
4: Τα έχουν πει ένα προ ένα τα παιδιά. Ο άλλο είχε πάει στην Αίγινα.
0: Αφού έλειπε.
4: Άλλο είχε πάει στο εξωτερικό, ο κύριο δεν ξέρω που βρισκόταν, αν είχε πάει κανένα διήμερο κτλ.
0: Ποιο.
4: Είχαν φύγει όλοι.
0: Αυτό συγκεκριμένο. Ναι.
1: Ένα μήνα πήρα από την Αίγινα.
3: Όπου φύγει, φύγει.
0: Έλα πάνω.
1: Δεν πειράζει.
0: Ωραία, τελείωσε ο χρόνο σα.
1: Τέλο.
0: Τέλο, μια χαρά. Να σα περάσω από κάτω και τα μπλμπλίκια εκεί πέρα που λέει ο άλλο. Θοδωρή, έλα να συνεχίσουμε λίγο ακόμα, γιατί ναι, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ακόμα. Εντάξει, στις διατυπώσεις είναι ακόμα το θέμα που κολλάει, φαντάζομαι.
3: Δεν κολλάει, περιμένουμε την υπογραφή του, ναι. Του Πούσιτς. Γιατί την υπογραφή του Λουτσέσκου την έχουμε.
4: Ναι, είπαμε Λουτσέσκου, που είπαμε.
0: Αυτό τώρα, λέει τώρα. Τώρα αυτό λέει, τι θες.
4: Αν μπήκε κανένα ψιόν, ρε φίλε.
3: Είναι έτοιμος.
0: Αν μπήκε ο ψιόν να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
1: Καίγεται. Καίγεται ο Βερβελές.
4: Είπα και εγώ. Από ενδιαφέρον.
1: Από φιλολογικό
3: ενδιαφέρον. Επειδή σ' αγαπάω.
0: Εγκυκλοπαιδικά τώρα.
3: Επειδή σ' αγαπάω.
1: Θα βάλω μια ψιόν για Ολυμπιακό.
3: Είπα το Ράσβαν, μη βάλεις καμία ρήτρα. Να είσαι ελεύθερος να πας όπου θες. Οπότε.
4: Ας το Ράσβαν, ο Ράσβαν το ξέρουμε. Την ήθελε τη ρήτρα αυτή. Δεν την ήθελε. Ο Ιβάν τη δέχτηκε αυτή την ιστορία. Του είπε πήγαινε όπου γουστάρεις.
3: Ποια. Ναι, ρε.
0: Άνετο. Δεν υπάρχει κάτι.
4: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, okay, από ό,τι ξέρω και εγώ δεν
1: τώρα
0: υπάρχει.
1: Τώρα είναι free to flirt. Παντού.
3: Free to flirt και του. Παντού, ρε, όπου θες.
4: Νομίζω έχει κουραστεί πολύ από την κατάσταση.
3: Αλλά έχει
4: καλό είναι να κάνει προτεραιότητα ο Διονύσης.
3: Μου τον έχει ζητήσει πρώτος.
4: Ποιος. Ποιος?
3: Εσύ.
1: Ναι, ναι.
4: Θα λατρευτώ εγώ με το Λουτσέσκο άμα έρθει. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Τα έχω πει όχι τώρα.
3: Αλλά
4: τώρα είναι unfair αυτό που κάνω. Γιατί έχουμε προπονητή. Έχει πάρει το ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια μέσα στην έδρα του Καπετανάκου.
1: Όταν έλειπε ο Καπετανάκος.
4: Κατάλαβα.
0: Πήγε όταν έλειπα, ε.
1: Χωρίς αντίπαλο τον Καπετανάκο. Και σε διοργάνωση που δεν ήταν ο Καπετανάκος.
4: Η πρώτη ομάδα που πέρασε από το γήπεδο του Καπετανάκου με τον Καπετανάκο στο γήπεδο.
1: Και όταν πήρε το πρωτάθλημα. Σε σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα ο Καπετανάκος. Να τα λέμε όλα ολοκληρωμένα.
4: Κατάλαβε. Σε σεζόν που βασίλευε το παρασκήνιο, αλλά δεν το βλέπε τότε ο Καπετανάκος.
1: Το παρασκήνιο εσύ το φέρατε.
4: Κατάλαβε. Θυμήθηκα και ένα γκολ χθες με είδα τον Μπακαμπού να παίζει με τον Κονγκό.
3: Βασίλη, πάρε θέση.
1: Θες να θυμηθώ και εγώ για Μπακαμπού.
4: Τι Μπακαμπού, τι να θυμηθούμε.
1: Ωραίος
4: παίκτης. Εγώ τον γκολ είπα. Αλλά δεν κρίνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν ήθελα να έπαιρνα πρωτάθλημα.
1: Τον θέλαμε στην ΑΕΚ.
4: Αν είχε μετρήσει αυτόν τον γκολ, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Στην ΑΕΚ τον θέλαμε.
4: Δεν θα ήταν 17 τα χρόνια, 16 είναι τώρα.
1: Πλησιάσαμε κοντά στον Μπακαμπού.
4: Το ξέρω το πλησιάσαμε.
1: Πολύ κοντά. Τους αφήνω Θοδωρή λίγο να ξεχνάνουν, γιατί
4: στα...
1: δεν γίνεται διαφορετικά.
4: Στα καφέ των Νοτίων Προαστίων, αυτό ήταν το λάθος. Ναι. Τα ραντεβού γίνανε σε καφέ που είδε κόσμος.
1: Και, άμα βλέπει ο κόσμος, τι γίνεται.
4: Και μετά μαζευτήκαν οι φίλοι του Κονγκό, αυτοί που είναι γύρω από την πρεσβεία, και του λένε
1: Κογκολέζοι των Νοτίων Προαστίων.
4: Δεν μπορούμε να σε δούμε στα κυτρινόμαυρα.
1: Είναι πολλοί Κογκολέζοι στα Νοτίων Προαστίων.
4: Πολύ, κανένα τέτοιο. Βγαίναν έξω να φάνε και έχει δει πω κάθονται στο μαγαζί που έχουν κόσμο και περιμένουν του. Ποτάκι να πίνουν τώρα είναι τη μόδα. Αυτό για να μην του φύγει, σου δίνουν από τα εξωχέρι, σε πλαστικό.
0: Παίζει πολύ, ναι.
4: Ναι, σε πλαστικό, αυτό, ωραίο.
0: Ναι.
4: Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
4: Τι έγινε, ε?
3: Χαστά προσπαθεί να το παίξει χαβαλέ, αλλά φαίνεται ο πόνο. Δεν κρύβεται, ρε παιδί.
0: Αυτό
3: ο πόνο δεν κρύβεται με τίποτα.
0: Πού πονά.
3: Εδώ δεξιά στα πλευρά.
0: Στα πλευρά λίγο.
4: Αρχίζω που πονάμε, άστο.
0: Τώρα με το έκοντισον αυτό, καλά, εσύ έχει θέματα σοβαρά. Κονγκό, στα νότια πάσια. Σούφου Ολυμπιακού Κονγκό. Πάμε πιο κάτω. Κάτσα κάνω μπλοκ ένα δύο, περίμενε και τέτοιο. Ωραία, αποκλεισμός κλπ. Παιδιά, τι να το ξαναλέω τώρα. Υπάρχουν κανόνες. Μπήκαν τώρα κανένα δύο κάγκουρες τώρα να γράψουν δύο πράγματα που μπήκανε. Ωραία.
4: Τι, δεν θα συνεχίσει.
1: Admin. Αφού είναι ενεργός, admin.
0: Είναι ενεργός.
1: Άμα βρίζει, δεν βρίζει.
0: Το βοηθάω κι εγώ λιγάκι εδώ πέρα και τελειώνω. Προχωράμε. Το φτιάξουμε πολύ ωραία το chat, παιδιά.
1: Ο Γουλής έχει μπετώσει στην προσπάθεια να συγκρατηθεί, να μην χωθεί στην κουβέντα.
0: Να σου πω, τα χείλη σου. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα. Τα χείλη σου τα πιέζει τόση ώρα. Δεν είναι υγιές αυτό. Τα δόντια. Τα κάνει έτσι, όχι.
4: Ποτέ, ποτέ.
3: Βγάλ
0: τα χείλη μόνο.
4: Ποτέ, ποτέ. Τα χείλη καμιά φορά.
3: Βγάλ τα Κώστα μου, βγάλ τα όλα.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε. Άστο. Είναι μεσημέρι, άστο.
4: Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ η σκανδιναβική ηρεμία του Νίστρουπ.
3: Να.
0: Τι, να σου πω.
4: Μπορεί να χαλάσει μόνο η πάξη. Σε πρώτη φάση.
1: Πάξη και ξέρω.
0: Πάξη και άντα.
4: Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λάγα κάνουμε. Ποια πάξη.
0: Ο Ζέκα ανέλαβε κάποιο ρόλο.
4: Όλα θα τα αναλύσουμε. Ναι. Έχει μέσα ίσα. Θα τα αναλύσουμε.
0: Δώσε μου δύο πινελιές έτσι να τα ακούσει ο κόσμο να φτιάξει.
4: Απλά για το φίλο που έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα, δεν ήταν ανοιχτή η πρώτη προπόνηση. Και αν έχουμε μια μεταφέρω εικόνε και την άβρα του νέου προπόνητη Παναθηναϊκού, δεν είναι ανοιχτή για του δημοσιογράφου η πρώτη προπόνηση των. Τον πράσινων θα υπάρχει πλέον κάλυψη από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Mm-hmm. Γιατί μπάξει, δεν ξέρει και ο κόσμος τώρα. Νομίζω ότι μπορεί να πηγαίνουμε σου λέει προπονήσεις. Δεν επιτρέπεται, όχι. Για να συνεχίσει ο φίλος μας.
0: Ο Στάνιτς λέει είναι φίλος.
3: Ναι, αλλά είναι φίλος η ψυχή σου είναι εκεί, ρε φίλε.
0: Το διαβάζω και αυτό.
3: Το μυαλό και η ψυχή.
4: Πάντα, πάντα, αγόρι μου.
0: Να σου πω τώρα, ανατροπή δεν πρόκειται να υπάρξει με Πούσιτς τίποτα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το λέω καλά.
3: Είπαμε. Χέρι στη φωτιά δεν βάζει κανένας.
0: Ναι, αυτό
3: αλλά
0: το πει.
3: Δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Ναι, είναι καθαρά ακούω. Διαδικαστικό.
0: Να ξέρεις ότι το όνομα του Βλάντα Νίβιτς έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ, κάποια στιγμή.
3: Ναι, το είδα και στο chat, ναι, το βλέπω.
0: Το κουβεντιάζουν πάρα πολύ και βλέπω και στα social ότι τον θεωρούν έναν καλό προπονητή. Θα μπορούσες να βοηθήσεις τώρα. Απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι ξέρουν και πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς που κρίνουν το Μπούσιτς αρνητικά από τώρα τι θα προσφέρει. Θα το δούμε, άστο. Ο καθένας, είπαμε, κρίνεται όταν ξεκινήσουν οι ιστορίες που λέγονται αγώνες. Τέλος πάντων. Με τον καφού της Λιβαδιάς τι γίνεται, θα σου πω σε λίγο. Περίμενε. Περίμενε όλοι.
1: Τον καφού της Λιβαδιάς.
3: Ο καφού της Λιβαδιάς,
0: Ναι, κοίτα, έχει ένα δίκιο εδώ ο Αποστόλης. Γιατί όπως έχει γίνει τώρα τέτοιος χαμός εδώ με τις ομάδες αυτά. Ναι. Αλλά έχει κάνει, να είμαστε δίκαιοι, δύο χρονιές, όχι μία, σούπερ. Δύο χρονιές του Τσάπρα. Άρα δικαίως υπάρχει ζήτημα. Πόσο καιρό θα σταματήσουμε το back-to-back. Α, έβαλε και πόλο admin. Ρε τον admin που λέει και ο
3: Λέξ. Εγώ ψήφισα ήδη.
1: Το 50% έχει, ποτέ.
4: Έχει διάθεση να τρολάρει το admin.
3: Εγώ ψήφισα.
0: Σαούλη, δώσε ένα μήνα στα παιδιά.
4: Και προσπάθησα να σχολιάσω κιόλας.
0: Ναι.
4: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω. Όχι ένα μήνα, εντάξει. Αλλά θα κάτσουμε λίγο, ξεκουράστομαι λιγάκι.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θα ξεκουραστώ σίγουρα.
1: είναι 15 μέρες η νόμιμη άδειά του. Συν 10 μέρες αποχή. Συν 10 μέρες ανοχή.
4: Δεν ξέρω.
1: Συν άλλες 10 εποχή.
4: Δεν ξέρω τι κάνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα. Έχετε ανάγκη από ξεκούραση. Το βλέπω στα μάτια σας.
1: Θα παρακολουθώ τα ρηλάκια σας.
4: Τα μηνύματά σας. Πατάω like, καρδούλες, τα πάντα.
0: Κοίτα, πρέπει να
4: άμα δεν τα κοινοποιώ και τίποτα.
0: Να αναγνωρίσεις ότι ο Όμιλος εδώ είναι τόσο open-minded και σου δίνει εύκολα όταν βλέπει μια κόποση λίγες μέρες για να ξεκουραστείς, για να νιώσεις καλύτερα εσύ, Όμιλος, να αποδώσεις καλύτερα μετά.
4: Συμφωνούμε, αλλά ο Όμιλος πρέπει να καταλάβει πώς έρχεται αυτή η κόποση. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει αυτό.
0: Έρχεται μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς που έχουμε μπει όλοι.
4: Α.
3: Σου κάνει τεστ κόπος.
4: Δηλαδή, όλων... δεν φεύγουμε από εδώ να κουραζόμαστε, τρέχουμε έξω.
0: Όχι, δηλαδή, το ξέρει. Κόπος
2: όλων είναι η ψυχική και η πνευματική.
0: Το 44% όμως, λέει ο admin, λέει να μην φύγετε ούτε μέρα.
4: Ήμουν σίγουρος, ο κόσμος δεν είναι...
0: Τι, δεν είναι καλά. Για να είμαι εδώ.
4: Δηλαδή, και εγώ να σχολάει την άλλη εβδομάδα, σας έχω φανταστεί. Την άλλη Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή, ειδικά την Παρασκευή. Θα σας το στείλω και φωτογραφία να το παίξετε. Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου σε μια ξαπλώστρα στην Καλαμάτα, να φτιάχνω εκεί κανένα πυργάκι στην κόρη κτλ. Και να έχω πίσω ένα κινητό να παίζει τα αναλέτη τα νέα. Ναι. Αν βρω και χρόνο και την κυρίσκη κόρη, θα σχολιάζω κιόλας.
0: Το ότι θα μας βλέπεις είναι καλό. Ένα
4: κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
0: Δεν δείχνει μια διαφορία.
4: Αν θέλετε, δεν μπορώ να σας στείλω και να.
2: Το σέβομαι απόλυτα και θέλω να περάσει καλά και
4: επειδή
2: να περάσει.
4: Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στα μεταγραφικά. Να σας στείλω και εγώ πριν ένα πεντάλεπτο βίντεο να το παίξετε. Πες εσείς, συνδεόμαστε με την Καλαμάτα τώρα για τα νέα του Ολυμπιακού.
2: Να μιλήσει άνθρωπο και ακούμε.
0: Δεν θα σε κάνει
4: λάθο. Ο εστιάζει σε τρει. Τι να καταλάβει.
0: Δεν το έχει κάνει μια εκπομπή αυτό.
4: 5 λεπτά θα μιλήσω.
0: Πότε ξεβιντεάκι που νόμιζα ότι είναι live, αλλά ήταν. Με κονσέρμα. Τον Αυτιά λες τώρα. Που μίλαγε με τον τέτοιο.
4: Αυτό δεν είμαστε μακριά.
0: Τρεις μέρες.
2: Εγώ μια φορά σα έχω στείλει αεροπλάνο πάντως πριν πετάξουμε.
4: Δεν είμαστε μακριά σε αυτό.
0: Δεν το πουλήσαμε live όμως. Δεν σου λέγα εγώ, έλεγε ο Γουλής το αεροπλάνο και του λέγα ναι, Κώστα. Για πες και γι' αυτό.
1: Πρέπει να προσποιεί τον Πακόπουλο.
0: Δεν το έχω κάνει αυτό.
4: Διονύση, δώσ' μου μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εξετάζει την περίπτωση του Στάνη.
2: Δεν Διονύση, σταμάτα μισό λεπτό. Και ό,τι και να λέμε ότι.
4: Δεν ακούει, ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει καλή επιστροφή, ξέρεις.
0: Θα αφήνεις και τα κενά στη μέση για να επεμβαίνω. Για να
4: και έχω υποσχεθεί,
0: α, για πες, Γιονίς, θα σου λέω.
4: Και έχω υποσχεθεί Ιούλιο, Ιούλιο, σε μεγάλο Ντατσόπουλο, μάσα στην Κουρούτα.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
4: Θα πάω, τίμιος.
0: Θα πας.
4: Θα έρθεις.
2: Μπράβο, αγόρι μου.
4: Θα πάρεις τα μάξα, έρθεις.
0: Φυσικά θα έρθω.
4: Σε εδώ.
0: Φυσικά θα
4: έρθω. Σε εδώ.
0: Αφού με καλείς, θα έρθω.
2: Την άλλη εβδομάδα.
4: Ο Ντατσόπουλος μας έχει καλέσει.
2: Άκουσε με λίγο. Μπορείς να κάνεις κάτι την άλλη εβδομάδα. Μην ανοίξεις καν το κινητό, αγόρι μου. Πήγα να περάσει ωραία με το κορίτσι. Και μη σε απασχολεί τίποτα.
0: Σαν τα καλά σου αγόρι.
1: Θα λέει ο Γουλής για Ολυμπιακό.
4: Έχει αποχή την άλλη εβδομάδα.
2: Έχει αποχή την άλλη εβδομάδα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Ξέρω δεν τόρτζε ένα πράγμα.
2: Όλα καλά θα πάνε. Μην αφωνείς.
0: Καλά είναι, δεν το μόνο σίγουρο, εντάξει. Πώς λέει ο άλλος ένα στο χώμα χιλιάδες στον αγώνα. Πώς θα γίνει αυτό που λες.
2: Το κορυφαίο είναι κομικό να μην το δίναμε να περάσουν τώρα στην παραλία. Εγώ το εύχομαι.
4: Να βρει τον διάδοχο, φίλε. Ούτε σαν αντικατάστατο δεν είπε ο διευθυντής. Έτσι δεν είπε.
0: Είπε
4: ότι είσαι αντικατάστατο. Για το μοναστήρι να είναι καλά, δεν είπε.
2: Μοναστήρια εκεί.
4: Δεν φέρανε διάδοχο εδώ την άλλη εβδομάδα.
0: Κοίτα, το κουβεντιάσαμε μετά και είπαμε ότι με του μισθού που έχουν πάει εκεί στα μοναστήρια και αυτά. Και
1: ανακάλεσε.
0: Λέμε δεν.
4: Δεν ανακάλεσε.
0: Ποιο είναι εσύ.
4: Αυτό έχει μείνει και σήμερα λείπει. Δεν είναι εδώ να
2: έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
4: Ναι. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Ο κόσμο μα βλέπει καθημερινά και κρίνει.
0: Βερβελέ, κάνε χάρε λέει, αλλά λέει ο Μάριο 13. Εδώ θα είσαι.
4: Βερβελέ έκανε ρεπορτάζ του λεωφορείου στην Αστάνα με τον οδηγό πιωμένο.
0: Όντω. Α, ναι, μπράβο, με θυμάσαι που σταματήσαμε, λες. Τελειώσαμε, λέει ο Μερμελές.
4: Όπω φίλε, πώς πήγαινε.
0: Τι έχεις περάσει κι εσύ στη ζωή σου.
4: Τα social μου να ανοίξω, λέει ο Στάνης πάει διακοπές στη Ρόδο. Φίλε, δεν θέλω να δει διακοπές στη Ρόδο. Στο Ολυμπιακό πες μας θα έρθει. Διακοπές στη Ρόδο θα έρθει.
0: Ένα
3: πενταήμερη πηγαίναμε, ρε.
0: Ένα θέμα, ρε Θοδωρή, και το λέω για όλους. Μήπως ξέρετε κάτι για Αλεξανδρόπουλο, αν πηγαίνει προς Όφη και τέτοια, έχετε ακούσει κάτι. Δεν είναι το ρεπορτάζ σας. Απλώς ρωτάει ένας φίλος και λέω πώς έχει ακούσει κάποιος.
1: Υπάρχει αντίδραση ότι έριξε τους Όφη τους τόνους λίγο.
0: Ναι, για τον Αλεξανδρόπουλο. Ναι. Okay. Δεν είναι κακή περίπτωση για τον Όφη.
4: Τι αντίδραση υπάρχει.
0: Ότι ρίχνει τους τόνους λιγάκι για το θέμα αυτό. Λοιπόν, τέλη Αυγούστου μπαίνω στρατό, λέει ο φίλος με τον donation εδώ. Εκπομπές σιγουρότατο τότε. Μάλιστα. Okay.
1: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα θέμα ανάμεσα στον Όφη και τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.
0: Έχει υψηλό κασέ αυτός. Ε.
1: Επειδή συνεχίζω το ρεπορτάζ Όφη μετά τον τελικό, χαστά δεν το κάναμε για τον τελικό.
3: Το ξέρω, ρε αγόρι μου.
1: Είμαι συνεπής.
3: Γεννημένος για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ πολύ περισσότερα like.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Είμαστε 358. Θέλω σήμερα να με δικαιώσετε. Θέλω 2.000 like. Mm-hmm. Και είμαστε πολύ καλά.
0: Τι θέλω να παραγγείλω εγώ. Θέλω, επειδή είναι απέναντι ένα από του κουμπάρου μου, ο Νίκος Αγορίτσης, θέλω, μπορεί να μα γράψει ένα τραγούδι. Ένα για την εκπομπή, μπορεί, σε παρακαλώ, κάποια στιγμή. Ένα τραγούδι για την εκπομπή. Έχουμε βρει και πίσω το τραγούδι.
2: Έχει δίκιο.
0: Θα το δώσουμε στον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Κύριε Γρίτση, θέλει ένα τραγούδι εκπομπή. Έχει δίκιο.
0: Ε, τα καταφέρουμε.
5: Μπάλα είναι γυναίκα και όχι γυναίκα μπάλα.
0: Ωραίο, γιατί πιάνουμε και αυτό το γεγονό τώρα με τη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει σωστά. Όχι, άλλο έλεγα, αλλά μπα περιπτώσει. Εντάξει.
2: Καλό. Θέλει ένα τραγούδι, έχει δίκιο.
0: Με τα like, αυτό που είπε νωρίτερα ο συνάδελφο, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν είχα κάνει. Κάνω κι εγώ τώρα. Για βοηθήστε λίγο εδώ στα like να δούμε τι γίνεται.
1: Στα likes.
0: Ένας άλλος που παίζει πάρα πολύ όσον αφορά τις προτιμήσεις του κόσμου. Ξαναλέω, αυτή η κουβέντα μπορεί να μην έχει καμία σημασία. Ο Πούσιτς είναι μάλλον εκλεκτός. Μέχρι να μπουν υπογραφές, πάντα περιμένουμε. Καλά το λέει ο Θοδωρής. Ξέρεις ποιος άλλος είναι, έτσι, εκτός του Ίβιτς. Ποιος ακούγεται πάρα πολύ και καλύπτει τα θέλω πολλών φίλων του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται εδώ στο τσάτ.
2: Ποιο.
0: Οριέρα, φίλε. Πάρα πολύ.
3: Στο τσάτ μόνο τον Ίβιτς είδα. Ποιον άλλον.
0: Το Οριέρα.
2: Το Οριέρα. Ψηθήκαν οι παρουσίες,
3: ναι,
2: το Ριέρα.
3: Το είπαμε και εμείς.
0: Ναι, ναι, το έλεγες και χθες, γι' αυτό λέω. Και από χθες παρακολουθώ ότι πολύ ψημένη είναι. Δεν ξέρω το κασέτο ποιο ήταν και...
2: Καλά, δεν είναι προσέγγιστο τώρα. Ναι. Για πάω εκτό χιλιά να το
0: και καλύψει. Δεν έκανε καλά πράγματα εκεί που πήγε σε σχέση με την Τζέιλιε που έφυγε νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι ότι...
1: Πήγε Άιντραχτ.
0: Ναι, πήγε Άιντραχτ, αλλά δεν έμεινε παρά...
4: Στην Άιντραχτ έκανε επειδή έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι.
4: Ψιλοπλακώθηκε με το που πήγε. Με κάνα δύο βεντέτες, πήγε μέσα.
1: Ήταν τέτοιο παιδί. Ως παίκτης.
4: Τι εννοείς.
0: Ήταν συγκρουσιακός.
4: Ήταν γεμιδίξεων. Παιχτάρα το ασοβάρι.
0: Τρομερό αριστερό.
4: Έχει προσωπικότητα.
1: Ήταν η πρώτη μεταγραφή.
4: Γενικά υπάρχει εντύπωση ότι...
1: Της τότε εποχής.
4: Νομίζω η πρώτη μεταγραφή είναι ο Μοντέστο. Της εποχής Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Μοντέστο πρέπει να είναι ο πρώτος ξένος που έχει πάρει. Ελάτε από τις πρώτες.
1: Όχι, Χολέμπας.
4: Ο Χολέμπας αυτή ήταν... Λίνεν τέτοιο στο ενδιάμεσο.
2: Ναι.
1: Είναι ο μόνος που έμεινε. Που διασώθηκε.
4: Γιατί πάθαμε το Χολέμπα, ρε. Τι είχε γίνει τότε. Θα έρθει λέει ένας λέει τη Β' Γερμανίας, τι είχαμε πάθει κλακάζει στην προετοιμασία. Στο Bad Verischhofen, το θυμάμαι ακόμα.
0: Ναι.
4: Πω!
0: Ποια χρονιά ήταν αυτό.
4: Και μπαίνει μέσα να μην και αρχίζει.
1: Το καλοκαίρι που ήρθε ο Μαρινάκης.
4: Ρε φίλε, ήταν τρομερό.
1: Το
4: ήταν
1: 10.
4: Τρομερό.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτό με το Χολέμπα, ήταν τρομερό.
1: Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός και έφυγε ο Λίνεν.
4: Ήταν τρομερό αυτό με το. Ναι, ναι.
1: Τι.
4: Με μυθική ατάκα που γύρισαν το τέτοιο.
1: Δεν χώραγε το αεροπλάνο όλους.
4: Και γυρίζουμε βιώμα στο αεροπλάνο, μου έχει στείλει ένα που να παίξει. Μου λέει: Πού είσαι, του λέω μέσα, περιμένω να πάρω τη βαλίτσα. Μην αργήσει, μην βγει με νωρί, μου λέει: Περίμενε. Είχε μπει κόσμο στο αεροδρόμιο, υποδοχή. Λέω: Ένα παίχτη τότε. Μπα καλύτερα, του λέω έξω, γιατί έχει κόσμο. Δεν φοβάμαι τίποτα, μου λέει. Πρέπει να τον δει μετά από τον είδα απ' έξω.
2: Κίτρινο.
0: Τελικά φοβόταν.
4: Τι?
0: Τελικά φοβόταν.
2: Πάνιασε.
4: Ήταν και νέο.
1: Ήταν overbooked η πτήση και κάποιο άφησαν έξω.
4: Δεν έμεινε κανείς έξω.
1: Δεν έμεινε κανείς.
4: Ότι υπήρχε μια διάθεση με τι να μείνει το. Αλλά να σου πω κάτι. Όπως είπαμε και με έναν άνθρωπο τότε, να έμενε Γερμανός στο Ισραήλ, δεν θα γύριζε ποτέ ο άνθρωπος. Μια ψυχή. Δηλαδή, δεν μας πει.
1: Τι άλλο κακό να πάθει.
4: Δεν πειράζει, δεν μπορεί να του γράψει τον άνθρωπο τίποτα άλλο.
1: Ισχύει.
4: Εντάξει, καλός άνθρωπος όμως να ξέρει. Ο Λίνιν. Καλός άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Κύριος. Οι συνεντεύξεις τύπου ήταν με τα χαρτιά του όλα.
4: Όλες
1: τις φάσεις έλεγε. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το μάτς. Στο 11 είχαμε ένα σουτ με τον Κορδέρο. Στο δεξί κάθε το δοκάρι του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ναι. Δύο λεπτά μετά από κάθε τη διαγώνια που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, περάσαμε δύο παίκτες. Έγινε η παράλληλη παλιά. Δεν πρόλαβε ο Φουρτάδο.
0: Δεν χρειαζόταν να γράψεις και τα μάτς. Τα έπαιρνες όπως ήταν και τα δανείς στο site. Ε?
2: Πολύ καλό.
1: Το flash.
2: Πολύ καλό.
4: Εντάξει, ήταν πολύ. Τώρα, επειδή σαν σήμερα 16 χρόνια.
3: Ρεπορτάζ για Ριέρα ο άλλος. Κάνει διακοπές στην goal, λέει, δεν έχει ιδέα για ΠΑΟΚ. Μας λέει ο.
0: Το διαβάζω, ναι. Και ένας άλλος πιο πριν φίλος.
3: Ναι.
0: Εγώ λέει δεν ψήνω. Μάλλον προφανώς και ο ίδιος, αλλά και φίλοι του που ξέρει, αφού γκράζεται πράγματα, δεν ψήνω
4: για Ριέρα. Μεγάλος παίκτης καζίνου, ξέρεις.
0: Ποιος.
2: Ναι.
4: Ριέρα. Πόκερ και τέτοια, μεγάλος
2: παίκτης. Ρουλέτες.
4: Έπαιξε επαγγελματικά νομίζω. Κάτι είχε γίνει. Κάτι είχε πάει σαν
0: τέτοια. Είχε πάει
2: μόνο πόκερ ή βάραγε και τόξα.
4: Δεν ξέρω.
1: Πόκερ φέις.
4: Εγώ είπα για πόκερ τώρα.
0: Εντάξει, διάφοροι famous τώρα πηγαίνουν σε αυτά και είναι και φιλανθρωπικά πολλές φορές αυτά που. Αν εννοείς αυτό που λες.
2: Αν βάλε και τόξο, καλά.
3: Τέξας, Τέξας
4: σχολείο. Νομίζω...
1: Από ό,τι κατάλαβα το Βερβελέ, δεν κατάλαβα για φιλανθρωπικό σχολείο.
4: Νομίζω ότι άμα φεύγει μια τσουβάλη μάρκε τη εξαρτητική.
1: Δεν αντιλήφθηκα φιλανθρωπικό.
4: Δεν ξέρω που τη βλέπει φιλανθρωπία.
1: Το συγκεκριμένο παίχνιο που περιγράφει ο κύριο Βερβελέ.
0: Μάλλον για άλλο πράγμα πρόκειται. Ναι, έχω
4: κάνει λάθος. Νομίζω ότι έχει δημοσιοποιήσει κιόλα. Δεν ήταν. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, έχει αλλάξει. Η καριέρα του, μετά είπα να το σοβαρέψει το έργο. Ήταν εκεί στο μετέχμιο.
0: Ναι.
4: Όταν άκουσε την μπάλα, που ξεκίναγε η προπονητή και αυτά.
0: Και προ τον εαυτό
4: αυτό βέβαια δείχνει και ότι ήταν μεγάλο μυαλό. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Γενικά πολλοί το πιστεύουν ότι θα γίνει καλό προπονητή ο Ριέρα. Mm-hmm. Ότι θα κάνει. Αλλά εντάξει, φίλε, έχει σημασία οι επιλογές. Αυτό το να πάει από την Τζέλια μετά στην Άιντραχτ ήταν ένα σημαντικό βήμα. Αλλά δεν είναι και εύκολο μαγαζί η Άιντραχτ. Παδικά, γύρω-γύρω, με παίχτες. Δεν είναι ότι πήγε άσχημα. Νομίζω δεν βγήκαν στο. Βγήκαν, νομίζω δεν βγήκαν Ευρώπη.
3: Στο. Εντάξει, μικρό είναι ακόμα.
1: Άλλη πίστα τώρα από μικρός. Σλοβενία, Bundesliga. Δεν είναι εύκολο. Δεν
4: όχι, είναι Αυστρία, έχει ένα γραφείο. θα το ξέρει δηλαδή εδώ στην Ελλάδα που τον εκπροσωπεί. Πίσω έχει κάνει μεταγραφές και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δουλειές με τον ΠΑΟΚ.
0: Ίσως να υπάρχει τρόπος προσέγγισης, εννοείς, κάποια είναι, στιγμή, αν χρειαστεί.
4: Μα ποιες ομάδες, δηλαδή, ξέρω, στην Ελλάδα μην έχουν έρθει, ρε φίλε. Μεγάλες ομάδες θα πάει, αν πάει.
0: Ναι, εντάξει, είναι προφανώς.
4: Εντάξει, εγώ στο κόνσεπτ δεν ξέρω το θέμα του Πούσιτς, δηλαδή, αν είναι ο ιδανικός για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν είναι και εύκολο να πάει ο Ριέρα μετά τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία τώρα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δες τι έγινε τη χρονιά που έφυγε ο Λουτσέσκου. Τα θυμάται ο Θοδωρής καλύτερα. Mm-hmm. Και πήγε στο εξωτερικό τότε την πρώτη φορά. Δεν έμαθα ο ΠΑΟΚ να ζει με τον Λουτσέσκου. Καλός, κακός. Κάποιοι θεωρούν.
3: Λέγαμε και χθες ότι ήταν άλλη συνθήκη τώρα. Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν νταμπλούχος και αίτητος πρωταθλητής.
4: Ναι.
3: Δηλαδή ποιος να έρθει να κάνει τι, ας πούμε, να πάρει
4: το τσάμπιονς. Μ' αρέσει τώρα να σου πω κάτι. Τώρα αυτό που βγαίνει προς τα έξω, εγώ δεν σου λέω το θέμα Λουτσέσκου. Εγώ σου λέω το θέμα Γιαννούλη. 10 χρόνια πίσω θα το είχε σκουπίσει ο ΠΑΟΚ το θέμα. Ο Γιαννούλης θα είχε ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Θα είχε γίνει ανακοίνωση. Όλα αυτά. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Προφανώς υπάρχει μια άλλη αξιολόγηση του Γιαννούλη. Δεν είναι για τόσα.
3: Όχι, άλλη φιλοσοφία.
4: Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά αυτό.
3: Μάλλον, ναι, αξιολόγηση του Γιαννούλη για συγκεκριμένα χρήματα.
4: Ναι,
3: που,
4: δηλαδή,
3: μπορεί, που θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ για έναν παίκτη σαν κι αυτόν. Όχι ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, λέω ότι ποιο είναι το σκεπτικό του ΠΑΟΚ.
4: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή δεδομένου ότι θα περάσει μια φάση ο ΠΑΟΚ περίεργη. Δηλαδή στον Ολυμπιακό. Όταν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, δεν θα περάσει μια φάση περίεργη. Ένα προπονητής ο οποίος είναι εδώ και έφερε ηρεμία σε όλο το κόνσεπτ.
2: Σίγουρα.
4: Πώς θα γίνει.
2: Σίγουρα.
4: Δεν είναι δηλαδή πάνω να ακούσει και αλλάξει 5 προπονητές και λέει πάμε χαμηλά τους τόνους με τον Ίστρουπ να δούμε άλλη νοοτροπία. Όλοι πάνω του να τον βοηθήσουμε να καταφέρει τον πρώτο στόχο να μπει στη League Phase. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ.
0: Με έχει φάει εδώ ένα Δήμο. Μπέζερε στο Instagram για ρεπορτάζ σου λέει τι θέλει να δει.
4: Έχω μπει. Στο ναι. Instagram, ναι. Έχω μπει σε όλα τα προφίλ μου στο Facebook και στα 4. Ναι.
2: Εδώ τι γίνεται.
4: Εδώ, ναι, το είδα πριν.
0: Αυτό που έστειλα εγώ, ναι.
2: Όχι.
0: Α, okay.
4: Ναι, αλλά δεν παρακολουθούσες χθες εκεί στο που τρώγαμε, γιατί είπα για τα γενέθλια.
0: Αυτό το έστειλα εγώ, ρε φίλε.
2: Α, το έστειλες,
0: το έχω στείλει εγώ,
2: δεν
0: το ανέβασα στο τσίλι.
3: Φάγατε καλά, δεν χθες, έτσι.
2: Δεν το είδα.
3: Ναι. Πάλι εμείς να παίξουμε.
0: Ευχαριστεί και προσωπικά το τσίλι.
2: Δεν το είδα.
1: Αμετανάκος ακόμα κάνει κάτι
0: γύρω στην ομάδα, πες.
1: Αυτό που φάγε.
0: Ναι,
3: τέλος πάντων. Ακόμα.
1: Κάνω κάτι γύρω. Να συνέλθω.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Πώς βλέπεις τις ταινίες που κινίζει ολόκληρος και βγαίνουν ατμία από τα αυτιά, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Τελευταία φορά ήμουν έτσι Θοδωρή στον πόλη του Σάστρε.
0: Καρσέδο με ψήνει, λέει ένας φίλος, αλλά δύσκολα.
2: Καρσέδο, ρε παιδιά, θα ήταν πολύ καλό να έρθει τον ΠΑΟΚ.
0: Και σένα σε ψήνει, Θοδωρή.
2: Πόσο τους πας τα λεφτά τώρα, τα συμβόλαια και αυτά.
0: Ριέρα με
3: για
0: τον
3: Κουσέισα ρωτάνε πολύ, λένε πολύ. Δεν είναι. Δεν είναι... θέλει το παλικάρι να έρθει.
2: Για πιο μεγάλες πίστες είναι ο Κουσέισα.
0: Πάμε να τρέξω λίγο παραπέρα. Από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση. Οπότε, παιδιά, όποιον και να θέλετε, όποιον και να θέλουμε, όποιον και να μας ψήνει.
3: Ναι, τώρα συζητάμε χαβάλε. Δεν είναι.
0: Έτσι, συζητάμε καφενειακά.
3: Έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ.
0: Είπε ο καθένας τις απόψεις του, έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ, θα κριθεί. Και αυτοί που τον πρότειναν, και αυτοί που τον έφεραν, και αυτοί και ο ίδιος μέσα από τη διαδικασία των αγώνων. Παίκτες, εργαλεία, έχουμε μείνει λίγο πίσω, νιώθω εγώ, γιατί καθυστέρησε όλη αυτή η ιστορία με τον προπονητή. Το να ανακοινωθεί ότι φεύγει ο Λουτσέσκου, το να ανακοινωθεί, ακόμα δεν έχει γίνει, ότι έρχεται ο αντικαταστάτης του. Εκεί τώρα οι βασικές προτεραιότητες, να πούμε ότι, όπως έλεγε ο Τάσος νωρίτερα, και έτσι όπως είναι η ΑΕΚ, όταν χρειαστεί, μπορεί να παίξει τον πρώτο αγώνα αύριο το πρωί. Ο ΠΑΟΚ για να μπορεί να παίξει αύριο το πρωί που λέμε, ποιες τρύπες πρέπει να καλύψει πρώτες, πιστεύεις, Οδωρή?
3: Σε πρώτη φάση, σίγουρα να πάρει κανένα στόπερ, γιατί στο τέλος θα παίξω εγώ.
0: Ναι.
3: Σε περίπτωση.
0: Ανέβασα πολύ το level, όπως το είπα λίγο, έτσι έπαιξα λίγο, ξέρεις, καθαρεύουσα. Εσύ το πήγες πεζοδρόμιο να πάρει κανένα για θα παίξω εγώ στο τέλος. Ναι, μ' αρέσει όμως όπως το προσέγγισες και συνεχίζουμε στη δική σου διάλεκτο. Ποιον δηλαδή?
3: Με ξέρεις για Κυριλέ.
0: Όχι, όχι. Και αυτό μ' αρέσει.
3: Ωραία, λοιπόν.
0: Γουστάρω να σ' αλήθεις
3: που λέει. Στα στόπερ υπάρχει. Ναι, ναι.
0: Λέγε.
3: Στα στόπερ, παιδιά, υπάρχει ένας Μιχαηλίδης.
0: Ναι.
3: Ένας Μπαταούλας 18 χρονών.
0: Ναι.
3: Γιατί κατά πάσα πιθανότητα έτσι πως... Έτσι... Ποιος?
1: Μπαταούλας.
3: Ναι, είναι, βέβαια.
0: Ναι, αλλά καλά, είναι,
1: το είναι μεγαλύτερο project από Κουλιεράκη. Αυτό μαθαίνω.
3: Εντάξει, τώρα Κουλιεράκη είναι άλλο.
1: Όχι, το project
3: είναι ότι είναι...
1: Το τι περιμένουν να γίνει.
0: Ναι,
3: ναι.
2: Τόσο πολύ.
0: Οι προσδοκίες,
1: και αυτά που λένε. Τον έχω δει κιόλας.
0: Μάλιστα. Οκ, για συνέχεια.
3: Εντάξει, ο Κουλιεράκης δεν

0: τι μείνανε. Ο Κετζιόρα, όπως όλα δείχνουν, πάει προς Δυναμό Κιέβου.
1: Ο πιο σταθερός, γιατί... κεντρικός αμυντικός εδώ και χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος που περίμενες να παίζει από το 7-8 και πάνω και έπαιζε πάντα τόσο. Δηλαδή, είναι μεγάλη απώλεια.
2: Και μπορεί να μην σου γέμιζε το μάτι.
1: Εμένα γενικά, μου το γέμιζε.
2: Όχι.
1: Α,
2: το παρουσιαστικό, ρε παιδί μου, μπαίνει στο γήπεδο. Ναι. Και λες, εντάξει.
1: Ναι.
2: Και ήταν πάντα...
0: Εντάξει, υπέρ, είναι αυτό που λέμε τίμιος.
2: Υπέρ του δέοντος καλός. Μα και παραπάνω από τίμιος. Mm-hmm. Πολύ καλός. Ναι, και η πλάκα ποια είναι τώρα, τι μπορεί να το βρεις αντίπαλο, Θόδωρα,
0: Ναι,
2: αυτό που το πας.
0: Τι να κάνουμε, αφού η γυναίκα του θέλει να γυρίσει στην Ουκρανία.
1: Από εκεί
0: ποιος θα βάζει τη γυναίκα του Βασίλη μου.
1: Μου κάνει εντύπωση. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλά, οι σύζυγοι ναι. παίζουν ρόλο σε μεταγραφές. 100 μήνες το ξέρετε όλοι.
2: Εμένα πες μου, τον Μπερνάρ. Ναι. Ακόμα εδώ θα ήταν ο Μπερνάρ. Εδώ θα τον είχα ακόμα τον Μπερνάρ.
0: Το θέμα δεν είναι ότι θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα είναι η Ουκρανία.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Τη σύζυγου. Εκεί αυτό είναι το κουφό.
1: Εντάξει, ο καθένας.
0: Τέλος πάντων, και οι Ουκρανοί τον θέλουν και έχουν κάνει ήδη κρούση με τον παίχτη, τα έχουν βρει. Αν ικανοποιηθεί και ο ΠΑΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει πολύ πιθανό, ο Κετζιόρα να καταλήξει στη Δυναμό Κιέβου, το οποίο θα σημαίνει, ξαναέρχομαι στα προηγούμενα, ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειάζεται πλέον τρεις προσθήκες στόπερ, δηλαδή πέρα από τον Μιχαηλίδη και τον Παταούλα. Ένας είναι, νομίζω η αρχή θα γίνει με αυτόν που είπαμε χθες, τον Ελουστόντο της Real Sociedad, ο οποίος είναι μια...
1: Δεν είναι βασικός αυτός τελευταίο καιρό, τελευταίο χρόνο κλπ. Είναι όμως...
0: Τη φετινή χρονιά, τη χρονιά που πέρασε δεν ήταν...
1: Ναι. Πάνω από ότι είναι αρχηγός όμως, είναι αριστεροπόδαρος, δεν έπαιζε στο τελικό που πήγαμε. Δεν έπαιζε. Είναι αρχηγός
2: όμως... Και θα είχαμε και blog Βερβελέ. Έτσι είδα τον Ελουστόντο.
1: Και είναι πολύ έμπειρος παίκτης πάνω από...
2: Άρα, το δούμε,
1: και σημαντική προσωπικότητα.
0: Και με τον ΠΑΟΚ είχε παίξει αντίπαλος ο Ελουστόντο. Είναι γέννημα θρέμα, δηλαδή από τα Τσικό μέχρι 32 χρονών που είναι τώρα, μια φανέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Real Sociedad. Αρχηγός, εμβληματικός, δεξιά παίζει, όχι αριστερά. Παίζει στόπερ και δεξί μπακ. Όχι αριστεροπόδαρος που είπες, Βασίλης.
1: Είναι δεξιοπόδαρος, για κάτσε, να το δω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε λίγο.
0: Στόπερ είναι και παίζει και δεξί μπακ. Εντάξει, είναι αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Οπότε βλέπει τον ΠΑΟΚ ως ένα καλό επόμενο βήμα στην καριέρα του.
1: 20 συμμετοχές φέτος, μου στέλνουν εδώ οι συνάδελφοι από πάνω, ο Σπύρος μου λέει. Ναι. Όχι βασικός όμως, περισσότερες...
0: Φέτος όχι βασικός.
1: Φέτος όχι, σωστά.
0: Εντάξει, ήταν τα τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, προφανώς είχε... Πάρθει η απόφαση ότι δεν θα συνεχίσει, δεν θα ανανεώσει. Μειώθηκαν οι συμμετοχές. Η ηλικία για κεντρικό αμυντικό είναι καλή. Δεν το λες και μαθουσάλα. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και λίγο μικρότερος. Αλλά έχει πολλή εμπειρία από ένα πρωτάθλημα.
3: Τον έχεις μεταδώσει τον Ελουστόντο, Βασίλη μου.
1: Μπήκε αλλαγή, το
3: τον
1: ξέρω.
3: Τον έχεις μεταδώσει.
1: Γιατί στο τέλος της πανηγυρισμούς
2: ήταν μέσα κανονικά.
1: Δεν ξέρω, μπας και σήκωσε και το τρόπαιο μαζί με τους άλλους, τον έβαλε ο...
3: Τάσο. Μήπως έβαλε και τα γκολ αυτούς.
1: Όχι.
2: Ήσασταν σίγουρα, Ισπανία.
1: Το θυμάμαι. Ρε, τον είδαμε, αλλά δεν είναι βασικό, σου λέω.
3: Εγώ δεν είχα πολύ επαφή. Από εκείνη μέρα είμαι χώμα.
2: Εκείνη μέρα πεθάνε, όντως.
3: Κοιτάζω τώρα εδώ, 18...
1: Δεν έχει ξεκουραστεί ακόμα,
3: 18 Τετάρτου ήταν ο τελικός.
2: Έχει μήνυμα από Μυρότσο, ένα URL κάποιος, μετά έτσι τον είδα.
3: Αρχές Μάη ήμουν off.
1: Ποιο είναι αυτόν τον παίχτη, δεν το θυμάμαι. Έτσι γλιτώνεις.
0: Οπότε αυτός θα είναι καλός έχοντα των πραγμάτων η πρώτη προσθήκη εκεί στο κέντρο της άμυνας και σίγουρα πλέον αν φύγει και ο Κετζιόρα χρειάζεται άμεσα ακόμα έναν, άμεσα και σε δεύτερη φάση έναν τρίτο για να συμπληρωθεί η πεντάδα μαζί με τον Μπαταούλα ως πέμπτο. Δηλαδή το κέντρο άμυνας θα φτιαχτεί από την αρχή σχεδόν.
1: Αυτός ο φίλος μας που το κοιτάζαμε το χειμώνα πέρσι, τον Ντουρκούσιτς, πώς λέγεται αυτός ο τύπος με το μουσάκι.
2: Σλοβαίνος.
1: Ναι.
0: Δεν τον πήρε το αυτί μου τώρα τις τελευταίες.
1: Καθόλου, δεν
0: ακούστηκε. Καθόλου.
1: Και εγώ.
0: Όχι, δεν ακούστηκε.
1: Ναι. Καλά, μου είχε κάνει εντύπωση το όνομα.
0: Τώρα για να το τρέξω. Ναι, είναι δύσκολο. Mm-hmm. Για να το τρέξουμε λίγο μετά τα στόπερ που είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μετά νομίζω ότι είναι στα αριστερά της επίθεσης, στο αριστερό εξτρέμ, εκεί όπου. Είτε μείνει είτε φύγει ο Τάισον, Υπάρχει μεγάλο κενό και ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει

0: μεγάλο βάρος για να πάρει έναν ποιοτικό παίχτη για εκεί, στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κατόπιν είναι ο Χαφ. Τρίτη προτεραιότητα, αν το πάρουμε ιεραρχικά κατά κάποιον τρόπο. Ρόλο θα παίξει εκεί και η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος δημιουργεί ερωτηματικά με το θέμα που έχει με το ισχύο του και το κατά πόσον θα μπορεί να παίξει τον αριθμό αγώνων. Θα μπει, εντάξει τώρα, τη σεζόν που τέλειωσε, το τερμάτισε, έπαιξε πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πόσο θα πρέπει να υπολογίζουν αριθμητικά τον ΜΕΙΤΕ για την επόμενη σεζόν, καθώς έχει συμβόλαιο ΜΕΙΤΕ, έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι ένας χαφ ακόμα ποιοτικός, έτσι με καλό βιογραφικό, είναι η τρίτη προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι.
1: Πιο πίσω. Γιακουμάκης και Γιαννούλης θέλω να βάλουμε.
0: Και Γιαννούλης μετά. Είναι οι δύο
1: εντελώς
0: ιδιάζουσες περιπτώσεις, οι οποίες είναι της υπομονής και οι δύο. Από τη μία ο Γιαννούλης, για το Γιαννούλη νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει σταματήσει, έχει τελειώσει, έχει δώσει την τελική του πρόταση στην Augsburg. Δεν πιστεύω ότι θα πάει κάτι, θα πάει παραπάνω από αυτό που το 3-1 που ήταν η τελική του πρόταση. Περιμένει πλέον το χειρισμό της πρότασης και της κατάστασης από τον παίκτη και από την Augsburg στην οποία ανήκει ο παίκτης. Νομίζω ότι και αυτό θα θέλει ένα χρόνο. Εντάξει, δεν τρελαίνεται ο ΠΑΟΚ για αριστερό μπακ να τον πάρει σήμερα, μάλλον να πάρει τον Γιαννούλη σήμερα, γιατί έχει δύο επιλογές ήδη. Θα τραβήξει, νομίζω, αυτό το σίριαλ αρκετό διάστημα, εκτός αν το τελειώσει ο Γιαννούλης, έτσι, και πάει στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει
1: σωστά.
0: Το... Ναι. Γιατί, εντάξει, του Ολυμπιακού η πρόταση και σε ομάδα και σε ποδοσφαιριστή, από ό,τι μαθαίνω, μπορεί να είναι και διπλάσια του ΠΑΟΚ. Συνολικά. Άμα πει το νέο Γιαννούλης, μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Αν φύγει ή πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο αριστερό μπακ, αποκτήσει κάποιον, γιατί δεν θέλει να περιμένει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ανάγκη εκεί, σε αυτή τη θέση, και αποκτήσει κάποιον άλλον και βγει από την μέση, η Augsburg θα μείνει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Εξωτερικό δεν θέλει σίγουρα ο παίκτης. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σύριαλ που θα συνεχιστεί για ένα διάστημα ακόμα, όπως και του Γιακουμάκη, επίσης για λόγους προφανείς, όταν ο ΠΑΟΚ θέλει να απλά, όχι απλά, ο στόχος του είναι να ανανεώσει το δανεισμό από την Cruz Azul για έναν ακόμα χρόνο και όχι να τον αγοράσει με τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων που υπήρχε ήδη. Φαντάζομαι, είναι λογικό να θέλει χρόνο και αυτό για να το χειριστεί και σε αυτή την περίπτωση και ο παίκτης και η ομάδα στην οποία ανήκει, δηλαδή η Cruz Azul. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Μύθου, τον Γερεμέγεφ, το ρωσικό τάγκ που επιστρέφει.
2: Βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ξεκινάμε από εκεί. Και εφόσον δει ότι δεν προχωράει, δεν μπορεί να προχωρήσει η ανανέωση του δανεισμού με τον Γιακουμάκη, θα μπει πιο γερά στο παζάρι για να αποκτήσει έναν ακόμα καλό center for.
1: Για πρώτο φορ θα πηγαίνει. Μάλιστα. Κάτι για άλλο φοβερό που θέλουμε να αναφέρουμε από όλα αυτά που βλέπω εδώ, για να σας αποδεσμεύσω.
0: Δύο ακόμα φιλικά έκλεισε ο ΠΑΟΚ για την Ολλανδία με Μπέβερεν και με Τβέντε. Τβέντε ήταν υποψήφια αντίπαλος, γι' αυτό δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Τι άλλο. Τίποτα. Και μία σύσκεψη χθες στο Υπουργείο Οικονομικών για τη Νέα Τούμπα. Εντάξει, και για αυτό το θέμα θα περιμένουμε, μάλλον περιμένουμε σίγουρα τον άλλο μήνα, τον Ιούλιο, πολύ περισσότερες εξελίξεις και ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα των έργων και στο προπονητικό και στο γήπεδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
2: Γεια σας, Θοδωρά. Μεγάλο μήνυμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά.
2: Μόλις παρήγγειλα σουβλάκια, ο Τηλιβερά σας άκουσε και ρώτησε αν βλέπω τους Μπακοπουλέους.
1: Ναι.
2: Είστε παντού. Χαιρετισμούς από Ορεστιάδα.
3: Ωραίος.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Κάποια εποχή ήταν να πάω να παίξω μπάλα στην Ορεστιάδα, το έχω πει αυτό.
2: Στον Ορεστιάδα.
1: Ναι, Ορέστη.
2: Τι λες, ρε φίλε.
1: Ναι. Βεβαίως. Είχα βάλει γάμα έναν άνθρωπο που έκανε το μάνατζερ εκεί.
2: Στη Γάμα ήταν. Ένα φεγγάρι ήταν στη Γάμα.
1: Στη Γάμα ήταν.
2: Ελά, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, Μπακού, να πούμε το εξής, γιατί χθες υπόθηκε για το αν ο Γιαννούλης θα το σκεφτεί τώρα χωρίς Λουτσέσκου. Γιαννούλης και Ρασβάν συνεργάστηκαν μόνο 6 μήνες, ενώ επί Λουτσέσκου πήγαινε δανεικός. Ναι, ίσως είναι η άλλη όψη, νομίζω, μπορεί και να έχει αντίκτυπο θετικό και όχι αρνητικό, αλλά εγώ θα σου πω το εξής, ότι πάντα όταν αλλάζει ένας προπονητής, πάντα μπορεί να αλλάζουν κιόλας οι ανάγκες μιας ομάδας με βάση το πώς το βλέπει αυτός. Έρχεται ένας καινούριος τώρα. Βεβαίως είναι Πέμπτη σήμερα, ξαναλέω, θέλω να γκρινιάζω. Αύριο Παρασκευή και έχει πολύ περιορισμένο χρόνο. Γιατί εσύ λες για πλάκα τώρα αύριο το πρωί, όπως είναι έτοιμη, παίζει. Ο ΠΑΟΚ σχεδόν αύριο το πρωί παίζει. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ κοντά, θέλω να πω, ημερομηνίες πλέον.
3: Ζητάμε. Απαιτείται από τον ΠΑΟΚ να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη θέση, στο αριστερό μπακ, ενώ οι ανάγκες του σε άλλες θέσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.
1: Είναι
3: δύσκολο να δώσει και αυτό που κάνει. Να ικανοποιήσει την Άγκσμπουργκ σε αυτό το επίπεδο για να πάρει αριστερό μπακ, ενώ έχει και τον Μπάμπα. Δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη του ανάγκη.
4: Καλό επικοινωνιακά, ρε φίλε, σε όλο αυτό που έσκασε.
3: Ναι, αλλά στην κατάσταση, που είναι ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες.
4: Μα και εγώ νομίζω σε αυτό που βγήκε, ότι είχε μια πίεση ο παίκτης από
3: το
4: κόσμο του ΠΑΟΚ, δηλαδή το περιβάλλον του κτλ. Δεν νομίζω ότι η ίδια πίεση θα υπάρξει σε 15 μέρες. Πώς να σου το πω. Δηλαδή όταν ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι και ο ΠΑΟΚ δεν πάει να βγει στην Άγκσμπουργκ, η πίεση πήγε να έχει στα γραφεία, με να πληρώσει να τον πάρει. Ναι, δηλαδή,
3: δεν είναι θέμα του παίκτη.
4: Ο παίκτης δεν έχει δείξει ότι δεν θέλει να έρθει. Ναι. Αυτό λέω. Mm-hmm. Δηλαδή στο φωνάζει μήνες τώρα ότι θέλει να έρθει.
3: Δηλαδή αν ήταν η αντίστοιχη κατάσταση στην ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απαιτητό για την ομάδα να πάει να αναβαθμίσει τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ θέλει ενδεκαδάτους ποιότητας σε άλλες θέσεις.
1: Καλά το σκέφτεσαι εσύ. Ναι.
4: Όπως νομίζω ότι δεν καίγεται και τόσο πολύ ο Ολυμπιακός για το αριστερό μπακ, ενώ χρονικά πότε θα τον πάρει. Mm-hmm. Το ιδανικό θα ήταν να τον κλείσει πριν την προετοιμασία να πάει να δουλέψει μαζί όπως θα
2: περιμένει.
4: Αλλά έχει δύο μπακ τα οποία 29 Ιουνίου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι εδώ να πάνε προετοιμασία. Και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο.
1: Ευχαριστώ τον Τερίμ 13 που γράφει διαρκώς ότι είμαι στο πάνω ράφι των Center Four. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ισχύει βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον φίλο που μου γράφει τον Άγγελο τα πολύ καλά λόγια για τις περιγραφές και για το Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες για μένα. Δεν μπορώ να πω κάτι για οποιονδήποτε συνάδελφο. Το έχω ξεκαθαρίσει, ειδικά για τα θέματα της ΕΡΤ. Δεν θα μιλήσω καθόλου για αυτά τα θέματα.
4: Όχι, να συνημερώσω εγώ.
1: Και ούτε θα υπερασπιστώ κάτι.
4: Όχι, να συνημερώσω απλά ότι επειδή είμαι ένα φίλο που δεν μπορώ να το απαντήσω.
1: Ναι.
4: Το είδα. Ότι αυτό που είδε προχθές ήταν ο Κριστιαν Καρεμπέ. Έχει πάει στο Μουντιάλ, φίλε μου, και βλέπει αγώνες. Είναι στην Εθνική Γαλλία.
1: Ναι.
4: Επειδή με ρώτα γιατί είναι ο ίδιο γι' αυτό. Ναι, εγώ το λέω, δεν το λες.
1: Ναι, δεν είναι το μόνο πρόβλημα όμως. Προχωράμε.
4: Είδα ένα ριλ. Θα σου στείλω μετά, πέσει κάτω να κάνει.
3: Μόλις ανακοινώθηκε από Αστέρα Τρίπολης Κοντές.
1: Ναι, για την πίτα ομάδα.
2: Στην πίτα ομάδα, ε.
3: Προπονητής.
2: Μάλιστα.
1: Είναι... Ευχαριστώ, Τζορτζίνα. Ναι.
2: σοβαρό παιδί.
4: Είναι ξαφνιάστηκες με την πίτα ομάδα.
1: Εγώ. Ναι, πολύ, πολύ είναι. Πρώτη φορά τα ακούω.
4: Τι γίνεται.
2: Σοβαρό παιδί, πολύ πατέρα.
1: Είναι σοβαρός και έχει εξελιχθεί
2: όσο
1: πολύ.
2: Όσο ήταν δίπλα και στο Γκόντι που έκατσε σαν βοηθός.
1: Και νωρίτερα, ήταν... πρωτάθλημα στη Σλοβενία.
2: Πρωτάθλημα στη Σλοβενία.
3: Πώς και δεν πήγε στον Όφη.
2: Νομίζω ότι ήθελα να κάνει κάτι solo μετά.
1: Ναι, ναι. Το κοιτάζει γενικώς έτσι. Τώρα θα χτίσει μια ομάδα μόνο του.
3: Και πάει και στη Σλοβενία, ήταν βοηθός και πήρε πρωτάθλημα.
2: Βέβαια, τουριέρα.
3: Τουριέρα.
1: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για Μπακασέτα, Γερακλή, τι γίνεται κλπ. Θα σα πούμε σε λίγο όλα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Πάντως με ρώτησε ένα άλλο φίλο και λέει Τάσο.
3: Τάσο είπε.
1: Τάσο. Και Διονύση. Όχι τόσο άγριο ίσω. Θα θέλατε, και Μπακό λέει, θα σου πω μετά όμως εγώ, θα θέλατε λέει τον Μπακασέτα στην ομάδα σας για κάποιο λόγο. Τάσο μπορεί να απαντήσει εσύ, μονολεκτικά.
3: Εγώ ναι.
1: Ναι, θα τον ήθελες. Εσύ.
4: Εγώ έλεγα ότι κακώς παίζει τον Παναθηναϊκό, ρε, πώς θα τον ήθελα.
1: Δεν θα τον ήθελα ο Ολυμπιακός.
4: Θεωρώ ότι... Εγώ όχι Ολυμπιακός.
1: Όχι, ναι ρε παιδί μου, εσύ, όπως αν
4: το όπως ξέρω το Μεντιλίπαρ δεν πιστεύω ότι... Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ ας πούμε στον Αστέρα
4: τον ήθελα. Μεντιλίπαρ και ενδιασμό τώρα για τον Ουναή, ρε, φίλε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν τάσου τώρα, μην με κουρδίζεις.
3: Εγώ δεν μιλάω μόνο για αγωνιστικούς λόγους και όχι που δεν είμαι αυτά τα χρήματα.
1: Καλά, εγώ στον Αστέρα θα μπορούσα αυτά τα χρήματα, αλλά λέω τώρα. Ναι. Ναι. Λέμε
3: σε
1: αυτά αγωνιστικά,
3: τα χρήματα όχι.
1: Αγωνιστικά, ναι.
3: Και για αγωνιστικούς λόγους όχι 100%, γιατί νομίζω ο Τάσος είναι και πολύ καλό παιδί και πολύ θετικό στα αποδυτήρια. Θα μπορούσε να βοηθήσει γενικότερα. Ναι. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό το σενάριο. Ούτε καν σαν σκέψη.
1: Για το
4: Πέτρο. Είναι ήθελε ποδοσφαιρικά ή συναισθηματικά.
3: Συναισθηματικά.
1: Και τα δύο.
3: Και είπα,
1: είπε, βάζει και τα δύο.
3: Είπα, όχι αποκλειστικά αγωνιστικά και όχι σε αυτό το ποσό.
1: Είδε πω σε προσέχω εγώ. Ο Πέτρος εδώ που μου στέλνει μήνυμα, ο Μάνταλος, ο φίλος εδώ, προφανώς στο Twitter ο Βερβελές γράφει κάποια πράγματα. Εδώ σέβεται λίγο παραπάνω εμένα. Γι' αυτό.
4: Τι πράγμα.
1: Δεν τα λες κάποια πράγματα. Όχι, δεν είπε κάτι. Λέει με ονόματα, λέει να πει και αυτά. Δεν θέλω.
4: Βλέπουμε να πω ποιο μετέδει τον αγώνα της Γαλλίας.
1: Όχι, ρε, δεν με
4: βλέπω. Ο Αλέξης Πυρόπουλος, εντάξει, φίλε. Ό,τι έγραψε στο Twitter, το είπα εδώ τώρα, κομπλέ.
1: Ναι, ρε, αφού τα λέει τώρα, δεν είναι το θέμα αυτό. Απλώς δεν χρειάζεται τώρα να αναφερόμαστε σε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν μας αφορά κιόλας. Έτσι δεν είναι.
4: Εμένα με αφορά, ρε, φίλε, συγγνώμη τώρα. σε ένα μπορεί να συνοχθεί με άμα φορά. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που πηγαίνουν να μεταδώσουν εκεί, και όταν δεν είναι άνθρωποι μέσα από την ΕΡΤ ειδικά, πρέπει να είναι στον αφρό. Να είναι δηλαδή, το κάνουν ξαναβαριούνται, να το κάνουν με μεράκι, με ψυχή. Ναι. Πας εκεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να... Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πήγαμε σε ένα τελικό κυπέλλου Ισπανίας. Εσύ πώς το πήγαμε, δεν ένιωσες ότι ήταν τεμπελιαζές. Εκτός ότι περπατήσαμε 17 χιλιόμετρα, δηλαδή. Που μας έμεινε και αυτό.
1: Όντως, από κάθε άποψη δεν τεμπελιάσαμε. Ναι,
2: δηλαδή,
4: ο Αντωνόπουλος που ήταν με την κάμερα το παιδί, δηλαδή τεμπέλιασε, ο Παπαγεωργίου τεμπέλιασε. Σήμερα, εγώ πέσω τεμπέλιασα. Ότι ήρθα καλεσμένος, οτιδήποτε. Δεν είχε κίνητρο, δηλαδή, δεν διάβασε, δεν έκατσε στο ξενοδοχείο να διαβάζει.
1: Μπορεί να είχε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο, μπορεί οτιδήποτε. Εγώ κρατάω πάντα μια
4: επιφυλάξη. Δεν λέω για ένα γεγονός, εγώ μιλάω γενικά.
1: Γενικά σε όλο.
4: Γενικά βλέπω.
1: Δεν θέλω. Γενικά. Εντάξει, άστο, προχωράμε.
4: Μην άσχημα. Επίσης, όταν βλέπουμε τα ρίλ, μια συμβουλή. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε το κάθε γκολ ξεχωριστά. Κάντε ένα highlight ενίο και βγαίνετε. Εκτός αν πρέπει να δικαιολογηθεί ποσοτικά που θα ανέβουν 17.000 βίντεο. Είδα το 0 της Κολομβίας. Έψαχνα το 1-1. Δεν το βρίσκα. Του Ουσμπεκιστάν δεν το βρίσκα.
1: Για να πάω να παίξει την ισοφάριση.
4: Βάλτε το ολόκληρο να το δω. Βάλτε το δηλαδή.
1: Και πάω να παίξω την ισοφάριση και γίνει το 1-1.
4: Δεν το βλέπα. Ξύπνησα αργά, δεν το είδα το μάτι του Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Και λέω πόσο ήρθα εδώ. 1-3. Και λέω. Κάνω έτσι και βλέπω το 0 της Κολομβίας. Κάνω ένα σου. Μπα πάρτο. Έψαχνα του Ουσμπεκιστάν, πήγα στο 0-2 μου βγάλε μετά ο
1: αλγόριθμο.
4: Εγώ τι φταίω.
1: Κατάλαβα τι λε. Εντάξει. Έλα τώρα, έλα, άσε με τώρα. Είπα να μην πω τώρα, άσε με, μην άνοιξε το στόμα μου τώρα. Άσε με, σε παρακαλώ. Να γιάσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα. Δικαστήριο μεσημεριάτικα. Ναι, ακριβώς αυτό που λες.
4: Επόμενο στόχο να είμαστε στο Μουντιάλ σε 4 χρόνια.
1: Αν το έχει εδώ το site. Η εθνική να είναι στο Μουντιάλ.
4: Γενικά μίλησα εγώ. Μπορεί να είμαστε από άλλα μέσα ο καθένα. Συναντηθούμε εκεί. Σαν παρέα.
1: Τόσε πλατφόρμε ανοίγουν.
4: Να πάει με καλά, λέει. Μπράβο. Στο ΑΠΕ και να του πει: Κοστάρα, μου τραμαμπιστέκεσαι, με κάνει web άνοιγμα, πα στο Μουντιάλ.
1: Α πω, ιδανικό πώ θα το ήθελε. Πώ θα το ήθελε, ιδανικό. Να είμαστε όλοι μαζί ή να είμαστε
4: χωρί. Ιδανικό σε 4 χρόνια τι θα ήθελα.
1: Ναι.
4: Να μην πονάει το κορμί μου. Αυτό θέλω σε 4 χρόνια.
1: Εντάξει, πε ότι θα το λύσουμε αυτό.
4: Δεν ξέρω.
1: Πε μια καλή κουβέντα για κάποιον από εδώ πέρα. Για μα. Να βρεθούμε μαζί, όχι σου λέω. Και δεν μου λε αυτό.
2: Και πού θα πρωτοβρεθούμε, Μαρόκο, Πορτογαλία ή Ισπανία.
3: Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί. Πού? Εγώ Μαρόκο, εσύ Ισπανία.
4: Αλήθεια.
2: Μαρόκο, ναι. Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Και... Ισπανία, χρωστά
4: και θα γίνουν και τσουγκρανίτσα.
2: Νομίζω με 6 παιχνίδια και σε Ουρουγουάη και Κολομβία, επειδή είναι τα 100 χρόνια του Μουντιάλ, τιμή σε ένα και για το πρώτο Μουντιάλ.
1: Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Προχωράμε. Θέλω να σας πω κάτι.
2: Μαρόκο θέλω να πάω Καζαμπλάνκα.
4: Ναι, εννοείται. Ουιτάντου, Ουιτάντου, μα βέβαια.
1: Θέλω να σας πω κάτι.
2: Μιράζα Καζαμπλάνκα.
1: Ποια είναι η χορηγός εταιρεία, φίλε, εδώ πέρα.
2: Ελατεμπέτ.
1: Ελατεμπέτ, σωστά. Η Ελατεμπέτ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία. Μια αναφορά ακόμα, παρακαλώ, στην Ελατεμπέτ.
4: Για να μπερδευτώ, έβλεπα το eFood πίσω.
1: Πότε θα φύγει κανένα περίεργο.
4: Η food, Βασίλη μου.
1: Ναι, ναι. Η Elabet, λοιπόν, αυτή με τα μπλε εδώ πέρα, βλέπετε. Elabet. Είναι η εταιρεία
3: για Βασιλή, Elabet.
1: Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο back to back και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και είπε για e food πίσω, πάμε να δείξουμε το προ, θέλετε. Ε?
2: Σε πολύ πολύ
1: το δείξουμε. Ναι, αμέ, γιατί όχι να μου το δείξουμε. Δωράκι, ένα από αυτά που δίνουμε για εσά.
2: Δώστε στο λαό.
1: E food pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
2: Τάισε τον κόσμο τώρα.
1: Βεβαίω. Φάνηκε χρήσιμο και σήμερα, θα σου πω μετά η ιστορία. Αχα. Follow eFood και αθλητικό δύο λογαριασμούς. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. 26 έκτου ολοκληρώνει το διαγωνισμό και δίνουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο σε έναν από εσάς. Όπως θα δώσουμε, και δώστε μου παρακαλώ και το giveaway που δίνουμε, αυτό το υπέροχο τηλέφωνο το οποίο κάπου εδώ βόσκει. Ένα τηλέφωνο το οποίο είναι το iPhone 17. Sky Telecom είναι η χορηγός εταιρεία. Follow Sky Telecom αθλητικό action 24. Like στο post, mention φίλο ή φίλη. Την Τρίτη 36 ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία. Μπείτε κι εσείς σε αυτό. Πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Τι να πεις τώρα, ο κοντός έχει κάνει εκεί.
2: Θα γίνει η Μακελιό.
1: Το λέγαμε στην αρχή πάντως. Εγώ λέω Χάρι Κέιν.
2: Εγώ τους έβαλα και τους δύο. Μπαπέ, Χάλαντ.
1: Βερβελέ, ποιον λες, πρώτο σκόρερ, έχεις αλλάξει γνώμη.
4: Μπαπέ, εγώ.
1: Το ξαναλες.
4: Μπαπέ,
3: Χάλαντ.
1: Χάλαντ, εσύ.
3: Αν και έκπληξη, νομίζω η Νορβηγία θα περάσει.
1: Πιθανόν. Λοιπόν, τηλεοπτικά.
3: Να ξέρει ο κόσμος ότι έχει περισσότερα παιχνιδιά η διοργάνωση για τις ομάδες. Mm-hmm. Οπότε θα έχουν.
2: Ένα παραπάνω.
3: Ναι.
2: Όποιος πάει μέχρι τελικό είναι 8. Mm. Όποιοι πάνε μέχρι τελικό είναι 8.
3: Από ένα μάτς δεν ξέρει τώρα που μπορεί
2: να γίνει. Ναι, και πρόσεξε. Η Γαλλία και η Νορβηγία στον όμιλο τους είχαν το Ιράκ και τη Σενεγάλη που προσφέρονται. Mm. Φάνηκε. Αντί πρωταγωνιστική ότι προσφέρονται. Για τέτοιους παίχτες να βάλουν πολλά γκολ. Οπότε θα παστελέσουν και άλλα, πιστεύω.
1: Τηλεοπτικά, φίλε, γίνεται πολύ μεγάλο νταραβέρι και όσον αφορά τηλεοπτικά του μπάσκετ, αφού τα αναφέρει. Από χθες έχει γίνει γνωστή αυτή η είδηση. Μπαίνει έχουμε πολύ δυνατά η πλατφόρμα του Αλαφούζου.
4: Νομίζω
1: για να πάρει αυτό.
2: Δυνατά. Νομίζω ότι τα πήρε.
4: Νομίζω ότι έχει ντυλάρει.
1: Περιμένετε.
3: Για να βγει προς τα έξω.
1: Να δούμε υπογραφές κλπ.
2: Εντάξει, εγώ τα ακούω ό,τι μου λες, αλλά νομίζω ότι.
1: Είναι πάρα πολύ.
2: Να γίνει πολύ κάτι κοντά. Πολύ ανατρεπτικό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Για να μην πάνε
4: εκεί. Θα έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον άλλο.
3: Και έχει φτάσει και ψηλά το ποσό, ε.
1: Ναι. Θα μου το πες τώρα το ενδιαφέρον.
4: Το ενδιαφέρον θα έχει να μάθει ο κόσμος τι γίνει με την ΕΡΤ και τον μπάσκετ. Γιατί έχουν διαφθεί διάφορα χθες.
3: Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το ΣΥΝΕΝΑ.
4: Γιατί είχε οψιόν ανανέωσης με λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα να κάνει άλλη πρόταση, αντιπρόταση. Ενώ
4: αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν παίρνω
1: αυτό
4: θέση.
1: Το κρατάω λιγάκι εγώ πάντα.
4: Αλλά όταν πετάς να σου βάλει λεφτά για το Μουντιάλ και του χρόνου πάει τον μπάσκετ να γίνει το πιο ανταγωνιστικό προϊόν, αλλά αφού σου μαγκιά κάνει. Έλα εδώ σου λέει, πάω κάρι.
1: Εννοείς πάω κάρι, γίνονται
4: καλά,
1: δυνατή,
4: ρε, τρώσεις, θα έχει άλλο ενδιαφέρον και τηλεοπτικά.
2: Θα έχει πολλούς πόλους στο πρωτάθλημα.
4: Σαν business είναι τρομερή business.
1: Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Αλλά όταν είναι ένα κανάλι το οποίο είναι εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τα έχω βάλει με το.
3: Μπορεί να είναι και πολύ καλό για το προϊόν αυτό που θα γίνει. Και οικονομικά και στην κάλυψη.
1: Δεν πειράζει, ας μπαίνει κόσμο.
2: Προσέξτε, μισό λεπτό.
1: Πώς θα πληρώνουμε το θέμα είναι εμείς. Θέλουμε να δούμε, είμαστε συνδρομητές. Συγγνώμη.
4: Λένε για 21 εκατομμύρια τρία χρόνια ο Αλαφούζος.
1: Όχι, λέω πώς θα πληρώνουμε εμείς. Άσε τα 21 εκατομμύρια. Εμείς που θα θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε, ρε παιδί μου, κάποια ματς. Θα είναι κάποια στην Κοσμοτέ.
2: Μισό λεπτό. Γι' αυτό θέλω να πω κάποια πράγματα.
1: Μην το ανοίξει πολύ όμως, γιατί θέλω να προλάβω τον Βερβελέ πριν φύγει.
2: Θα το προλάβουμε όλα, Μασίνια. Είναι διαφορετικές οι πλατφόρμες και τα δεδομένα που θα πάει το καθένα. Το συγκεκριμένο, αν δεν αλλάξει κάτι, θα πάει στο Sky και όλο αυτό που λέμε τι θα πληρώνουμε παραπάνω κτλ. Πρέπει να έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας. Του χρόνου τέτοιο καιρό, λογικά, σε 15 μήνες, σε 15 εγώ σου λέω, όχι, μπορεί να μην είναι σε ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Θα έχει φτιαχτεί πλατφόρμα ξεχωριστή, όπως θα έχει φτιάξει per capita τη δικιά της και θα ανεβαίνουν εκεί. Έτσι θα φτιαχτεί και η πλευρά του Αλαφούζου, η εταιρεία αυτή που φτιάχνει, η The Lab Innovation, θα φτιάξει τη δική της και θα ανεβαίνουν εκεί. Άρα, κάποιος που πληρώνει σήμερα την Nova ή την Cosmote, δεν θα πληρώνει κάποια από τις δύο για να πάει στην άλλη πλατφόρμα.
1: Και αν σου πει ότι θέλω να βλέπω εκεί το Champions League, το NBA.
2: Δεν ξέρεις πώς θα πάρει.
3: Άρα, μπορεί να πληρώνουμε έξτρα και την per capita και την νέα πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου.
2: Βεβαίως.
3: Άρα, δύο έξτρα.
1: Cosmote, με την Nova.
3: Ναι, αυτό λέω. Δύο έξτρα.
2: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του από εκεί πέρα, τι θέλει να δει.
1: Σωστό. Παιδιά, αυτή η διετία τώρα ήταν νομίζω ονειρική για αυτούς που ήθελαν να βλέπουν τα πάντα.
3: Ναι, ναι. Πολύ καλό deal. Πολύ καλό deal.
2: Τώρα είναι περίοδος
1: ανατρέπει
2: όλο και πέρα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση. Δεν αντέχει η Ελλάδα αυτό το έργο. Δεν αντέχει.
1: Πώς τα πληρώνουν, λες.
4: Εγώ εντάξει, επειδή ξέρω και άνθρωπο ασχολείται με τα υπόλοιπα, δηλαδή που έχει μια εικόνα τι γίνεται με Netflix, HBO, Amazon Prime, δηλαδή διάφορες πλατφόρμες τη Apple κτλ. Δεν αντέχει ο Έλληνας όπως ήταν πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή να τον βάλεις και δουλεύεις 11 εδώ, 15 εδώ. Δηλαδή εδώ ανεβάζουν μια τιμή, ξέρω εγώ, πλατφόρμες στο εξωτερικό με ταινίες και κόβει ο άλλος. Δεν είναι όπως ήταν το έργο. Δηλαδή πρέπει να βρουν μια κοινή συνισταμένη.
2: Εκτός αν υπερκάπιτα η εταιρεία του Γιάννη Αλαφούζου.
4: 3 ευρώ παραπάνω και δες το.
2: Κάποιες από τους παραπάνω ή αυτό που λέει ο Διονύσης. Ή εκτός αν απορροφηθούν κάποιες.
4: Να δούμε πώς θα πάει, παιδιά.
2: Γίνει απορρόφηση.
1: Ακούω αυτό
2: των εταιριών από τις άλλες πλατφόρμες. Γίνει απορρόφηση. Είτε από την per capita είτε από την άλλη. Αλλά αυτό μιλάμε για βάθος ενός έτους. Τώρα το μπάσκετ, προφανώς εφόσον το κλείσει, θα πάει στο Sky και τα ποδοσφαιρικά και όλα αυτά που ετοιμάζει τέλος πάντων, Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, τα υπόλοιπα, θα πάνε λογικά προς Cosmote με το έξτρα ποσό το οποίο δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να σου πω ακόμα. Λένε ότι δεν θα είναι μεγάλο.
1: Μάλιστα.
4: Και θα ανοίξει βέβαια και τράπουλα στο χώρο μας, έτσι.
3: Μεταδόσεις,
4: Βέβαια. Δηλαδή, ναι, πρόσφατα θα πρέπει να στελεχωθούν τα κανάλια, να πάρουν κόσμο.
3: Οι καλοί που κάνουν μεταδόσεις. Ρεπόρτερ, που έχουν κερδίσει τον κόσμο με τις ατάκες. Έξυπνες ατάκες στις μεταδόσεις.
4: Θα πρέπει να γίνει.
3: Πόσο είστε, κύριο Λεβαντόφσκι. Α!
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που τα λέει αυτά.
4: Έχουμε δήλωση για μισό λεπτό.
1: Τι θες να δεις.
4: Σου ρε φίλε, το κάνω γιατί προχθές δεν έχω ανεβάσει τον
2: Ο Μπακόπουλος δεν ενδιαφέρεται, πάμε σε άλλο.
1: Ανέβασε, δεν πειράζει.
2: Πάμε σε άλλο project, ο Μπακόπουλος δεν ενδιαφέρεται.
4: Είμαστε live εδώ, είμαστε live, back to back. Γίνεται χαμός στα media, δικαιώματα αγοράζονται κτλ. Θα μείνεις εδώ, η καρδιά σου ανήκει εδώ.
1: Wide media.
4: Μόνο.
1: Δεν κουνιέμαι από εδώ.
4: Δεν συζητάς πουθενά.
1: Δεν μιλάμε κανέναν.
3: Με παίρνουν και δεν το σηκώνω. Δεν το σηκώνω, φαντάσου.
4: Είναι το βίντεο που.
3: Το έχω στο αφόρυβο.
4: Είναι το βίντεο που τα αφεντικά θα ήθελα να δουν. Συγχαρητήρια, Βασίλη Μπακόπουλε. Πάντα τέτοια.
3: Σήμερα, 18 Ιουνίου.
4: Φίλε και φίλοι, 18 Ιουνίου, όπως λέγει μια.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή, λοιπόν. Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
1: Άσε μέρα να κάνω λίγο το ρεπορτάζ, λίγο το Ολυμπιακό.
4: Μόνιμος κάτοικος, φίλε και φίλοι.
2: Να σου κάνει τόση ώρα τίτες δρίπλες, δύο πράγματα να σου πει.
4: Εσύ συζητά. Ε?
1: Είσαι ικανοποιημένο εδώ.
4: Εσύ συζητά.
3: Τι.
4: Μόνο κι εσύ.
1: Σε δύο χιλιάδε.
3: Τι μόνο. White media. Ναι, προφανώ.
4: Εσύ, open, open mind, τίποτα.
2: Δεν κουνιέμαι.
1: Για στρέψε το τηλέφωνο σε σένα.
3: Για κάνε ένα selfie βίντεο.
4: Όλα ανοιχτά, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Βιντεάρα,
4: φίλε.
1: Και μπουζούκια απορώ πώς βρεθήκαμε. Όλοι μαζί και πήγαμε. Δηλαδή, πίστευα θα πάει σε άλλο αυτό. Για την αλητία.
2: Για την αντίδραση.
1: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Θέλω, κυρία, να μπω λίγο δυνατά. Για Ολυμπιακό, ναι. Θέλω να μπω λίγο δυνατά. Γράφει ένας φίλος εδώ, πιάνομαι από εκεί.
4: Έρχεται τσουνάμι εξελίξεων.
1: Ωραίο, μ' αρέσει. Όπως το πας. Είπες χθες ότι. Γιατί λέει για τον Κάρμο ο φίλος αυτός. Υπάρχει περίπτωση.
4: Για τον Κάρμο.
1: Το έχεις πει και χθες το είπες. Ίσως δεν το είδα το χθεσινό και δεν οφείλει να βλέπει κάθε εκπομπή.
4: Ή μάλλον το οφείλει, θέμα στην εφημερίδα
1: που λέει.
4: Και το θέμα στην εφημερίδα που λέει, εγώ το έγραψα μια μέρα. Ναι, πάμε.
1: Εσύ το έγραψες, λοιπόν. Ναι. Άρα ο Κάρμο είναι μια περίπτωση που μπορεί να κουμπώσει άμεσα στον Ολυμπιακό, αν έρθει.
4: Άκου. Να βάλουμε λίγο το κομμάτι στόπερ κάτω. Εδώ ναι. Έχουμε τώρα Ρέτσο Σπιρόλα.
1: Μάλιστα.
4: Ξεκινούν από τη βάση αυτή. Ο Ολυμπιακός τη χάνει, χάνει τον Καλογερόπουλο. Όπως όλα δείχνουν, θα χάσει και τον Μπιανκόν. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι. Ποια είναι να καλύψει όλο το έργο εκεί, να κάνει τις αλλαγές σου. Mm-hmm. Εγώ ο Ολυμπιακός νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον Σμαΐλοβιτς, τον στόπερ που έχουμε πει. Που μας έκανε και ανάλυση χθες ο Βασίλης Μυρότσος για τις ακαδημίες εκεί, τις Άντερφιορντ και τα Όβερ και όλα αυτά.
2: 5-7.
4: Είναι ένα παιδί το οποίο μάλιστα.
1: Συγγνώμη, έληξε 5-7, δεν πήγε
4: καλά. 5-7, ναι, νομίζω.
2: 5-7 νομίζω ότι.
1: 5-7 είναι ο μάτς, να ξέρεις, δεν είναι την εκπομπή.
4: Πληροφορίες λένε λοιπόν ότι είναι σε ανοιχτή επικοινωνία ο Ολυμπιακός για τα καλά πλέον με την ομάδα του και θέλει ως το Σαββατοκύριακο να την τελειώσει αυτή την περίπτωση. Δείχνει πιο προσιτή ακόμη και στο οικονομικό σκέλος. Δηλαδή μια μεταγραφή η οποία ζητάνε γύρω στα 3 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι όλο το κόνσεπτ. Υπάρχει μια εξέλιξη χθεσινή που σηματοδοτεί όλα αυτά τα γύρω-γύρω τα οποία θα τα δει πιο έντονα ο κόσμος τις επόμενες μέρες. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Χθες απόγευμα πήγε εκεί, ήταν στο Δήμο Πειραιά με την βράβευση της ομάδας Πόλο. Σήμερα κλείνει και 16 χρόνια στον Ολυμπιακό. Και χθες το βράδυ, γενικά και με τους συνεργάτες και επικοινωνία, και ο Κοβάσεβιτς ήταν εκεί και οι υπόλοιπα στελέχη του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια κινητοποίηση ότι παιδιά, σε λίγες μέρες ξεκινάμε πρώτη συγκέντρωση. Πάμε να τελειώνουμε κάποια θέματα τα οποία είναι εφικτά. Ποιο είναι τώρα αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι το ένα σενάριο. Ο Σμαΐλοβιτς.
1: Αυτό είναι ο στόπερ που μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες.
4: Αυτό είναι ο στόπερ που λέμε ναι. Τις προηγούμενες μέρες. Που δείχνει να έχει εστιάσει, αλλά δείχνει να είναι μια αλλαγή πλάνου.
3: Αυτό βέβαια. Είναι ο ποδαρός αυτό.
4: Ναι. Αυτό δεν δείχνει.
1: 22 ετών είπε ο Γουλής. Αλλά παίζει και δεξιά. Να μιλήσει, ναι.
4: Παίζει και δεξιά και αριστερά. Παίζει και δεξιά και αριστερά. Δείχνει να έχει αυτή την άνεση το παιδί αυτό. Λοιπόν, εκεί. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή αυτό είναι απαραίτητα άνεση. Παρ' όλα αυτά, δεν καίγεται το θέμα του Κάρμου. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτόν. Θα μου πει: θα κάνει Ολυμπιακός, θα μαζευτεί με 4 στο πέρα αυτά. Για μένα δεν είναι κακό. Γιατί αυτό είναι ένα παιδί το οποίο μου μοιάζει αρκετά στη φιλοσοφία, άντε να πω την Αγγλική παραπάνω, όπως ήταν το μάτσα του Φορταλέζα.
1: Ναι.
4: Που ήταν ένα στοίχημα.
3: Θες τρεις.
4: Δεν ξέρω πώς θα προσαρμοστεί. Δηλαδή, εγώ δεν
3: Ρέτσο, Πιρόλα και άλλον έναν.
4: Εγώ θα ιδανικά θα πήγαινα με Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο αυτόν, ναι. Σμαΐλοβιτς. Να έχω την δύναμη να δω αν μπορεί. Γιατί να σου πω και κάτι, και ο Ρέτσος θα χρειαστεί να είσαι, φίλε. Ας παίξει ο Κάρμο με τον Σμαΐλοβιτς, ας παίξει ξέρω ο Σμαΐλοβιτς. Αν χρειαστεί. Και να είναι πέμπτος ως στόπερ ποσοτικά ένας από τους Τανούλη Κουτσίδη που λίγο να συμβόλαια των πιτσιρικάδων και θα, έτσι κι αλλιώς θα πάει προετοιμασία. Όποιος αποφασιστεί από τους δύο να πάει. Αυτό είναι το πλάνο της άμυνας για τον Ολυμπιακό. Εδώ τι εκκρεμεί, ο Κάρμο έχει ρίξει λίγο νερό στο κρασί σε σχέση με το παρελθόν. Την έφαγε πέρσι με τον Οβιέδο τη Χαστούκα, πήγε, δεν του βγήκε το στοίχημα. Δεν δείχνει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την ισπανική αγορά. Δεν δείχνει να βιάζεται. Ο Μεντιλίμπαρ έχει λίγο το ψυχολογικό του ότι πέρυσι δεν ήρθε, αλλά έχουμε και το του Ποντένσε που το ξεπέρασε, μίλησε μαζί του. Ξανά έγινε ο γάμος μετά και τα λοιπά. Γύρισε πίσω η Νύφη και όλα καλά και ο γάμπρος. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα ξαναφύγει η Νύφη τώρα, είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζεται πάντως τώρα.
1: Κώστα, είσαι καλά, ρε φίλε. Θες να βγεις για λίγο έξω.
2: Δεν ξέρω, θα γίνει το νομό.
1: Πήγες λίγο, πήγες λίγο νερό.
3: Για στουντίου 10.
4: Κλείσε και το μικρόφωνο.
3: Ένα στενοφόρο για στουντίου 10.
4: Ήθελε με τρόπο να σου πει ότι είναι αντιτηλεοπτικό αυτό, αλλά το έκανε λίγο κοντά.
1: Μαριάννα, μην το κοιτάς με λάχνο βλέμμα. Πάρ' το 166 να το πάρουνε.
4: Δούλες τέτοια μόνο. Ξοποβήκα, ξεκινάμε. Μιλες τέτοια. Μην το κάνεις τώρα σε μένα, τώρα με νιώσα σφίξιμο τώρα αυτό.
1: Δεν διαβάζω κάποια μηνύματα άλλο που γράφω όλη μαύρα, πήγε τον καλό αλλού λέει.
4: Men in black, back to back, men in black.
1: Ναι.
4: Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι, στόπερ.
1: Μάλιστα, δεν το θεωρείς δηλαδή απίθανο, πολύ ωραία, το κρατάω αυτό που λες.
4: Δεν είναι και καλό σενάριο στο δικό μου μυαλό. Επίσης είναι ένα σενάριο πολύ καλό, αν 25 Αυγούστου αποφασίσει να δώσει κάποιον, π.χ. τον Πιρόλα. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά ο Πιρόλα στην Ιταλία θεωρείται καλός παίχτης, εννοώ ότι προσιτό να το κάνουμε. Για μένα δεν είναι τόσο προσιτό βέβαια, γιατί δεν βλέπω τις ιταλικές ομάδες τόσο άνετες στο Μπαγκουή. Άλλο πάω να πάρω το Στρεφέτσα με 5-6-7 και άλλο μου πει ο Ολυμπιακός θέλω 15-17-18 για τον Πιρόλα. Είναι άλλα τα ποσά.
1: Θέλω να κάνω την πρόβλεψή μου, 18 θα πάρεις.
4: Για να δούμε.
1: Έλα, έδωσα τον Κωστίνια τόσο. Θα δώσω τον Πιρόλα.
4: Για να δούμε. Λοιπόν.
1: Προχωράμε.
4: Πάμε παρακάτω. Πού θες να πάμε?
1: Θέλω να πάμε στο αριστερό μπακ.
4: Δεν καιγόμαστε. Περιμένουμε.
1: Δεν καίγεται και ο Ολυμπιακός, ε.
4: Δεν καιγόμαστε. Δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Πεντρόσα που είχε.
1: Για τον Γιαννούλη λέω τώρα.
4: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Δεν με νοιάζει.
4: Ο Ολυμπιακός περιμένει ένα τσίκ του Γιαννούλη.
1: Ναι.
4: Αν δηλαδή ενδεχομένως περιμένει κάτι με τον νέο προπονητή Γιαννούλη στον Πάο να το εξαντλήσει, να αλλάξει ο Πάο τα δεδομένα, έχουμε πει την οικογένεια που θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Αν ο Γιαννούλη ξεπεράσει αυτή τη μορφή πίεση που δέχτηκε στο μυαλό του οτιδήποτε, θα παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν λέει τίποτα. Έχει μείνει στο ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Αν ο Γιαννούλης κάνει το κλικ, ο Ολυμπιακός θα μιλήσει με την Augsburg και μπορεί να τα βρει.
1: Δεν θεωρείτε ότι εδώ μου γίνει εικόνα μπει ο Γουλής, γιατί φαίνεται πανέτοιμος να έρθει πάλι μαζί μας.
3: Και καταραίει.
4: Τι καλός άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή αυτά που λέτε.
2: Τι καλός άνθρωπος που είσαι.
4: Και οι δυο τους.
1: Φρά διαλόγου τώρα.
2: Ελάτε, είμαι καλά.
4: Πάμε, λέγε.
1: Θέλω να σου πω ότι. Με έχεις αποσυντονίσει, ρε φίλε. Περίμενε, λέει, να κάνω δύο ερωτήσεις στο Διονύση. Με την πίεση, με το πιστόλι στον κρόταφο είπε.
2: Και αυτό θέλει να φύγει, εγώ φταίω.
1: Για τον Γιαννούλη, λέγαμε τώρα. Ναι, λέει ότι μπορεί να τραβήξει, λέει η υπόθεση, λέει ο Χαστάς προηγουμένως. Εγώ λέω ότι μήπως πρέπει ο Γιαννούλης να πάρει τώρα. Θα αλλάξει κάτι μετά. Έχει αποφασίσει να γυρίσει πίσω το παιδί στην Ελλάδα, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα συμφωνεί με μια πρόταση που έχει από τη μία ομάδα, τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
1: Με αυτή του Πάουκ δεν συμφωνεί. Αν προτίθεται ο Πάουκ να κάνει κάτι άμεσα. Να ξεκαθαριστεί τώρα, να ξέρει το παιδί και τι θα κάνει.
4: Με ένα σούπα, μου έκανε εντύπωση η αντίδραση τη Augsburg και δεν είναι κάτι που βγήκε. Βγήκε από τη Γερμανία. Δεν είναι κάτι που λένε οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή λένε τέτοιο. Από τη Γερμανία βγήκε ότι δεν του άρεσε καθόλου και δεν υπήρξε και διάφορα στον ΠΑΟΚ. Η προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Και στο οικονομικό σκέλος και στη λογική ότι είπα να τον πάρει τζάπα τον παίχτη. Και με αρκετές δόσεις στα λεφτά. Και όλο αυτό. Αλλά αυτά αλλάζουν μία μέρα στην άλλη. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό
1: του. Άμα το πάρει ο Σαββίδης και πει ότι πάρτα τα λεφτά που θέλει, θα το ξεπεράσουν οι Γερμανοί.
4: Ναι, αλλά να γίνει άμεσα. Εκεί μπορεί να εμφανιστεί ο Πούστης και να του πει: παιδιά, όχι, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Και γιατί τον θέλω.
4: Εγώ κατάλαβα ότι ο Πάοκ αξιολογεί ότι δεν είναι για τόσο ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
4: Ότι είναι γύρω στα 2,5-3 εκεί το πολύ. Είναι και ένα. Δηλαδή, να σου πω, μην πάμε μακριά. Όταν ένα παίξει την ίδια ομάδα, οι ομάδε βάζουν στο μυαλό του μια άλλη σχέση. Δηλαδή, σαν τον Ολυμπιακό με την Αλτσαμπάμπ. Δεν πάει να δώσει Ολυμπιακό 3-4 στο λέω δηλαδή, αν πει να δώσει 5 και πάρτον. Μπορεί να πάει άλλη ομάδα και να πει: ναι, το θέμα αρέσει ο Ποντένσε για να τα βρει μαζί του. Δώσει 4, να δώσει και 5 στην Αλσαμπάπ και να είναι λάτσι, να την κάνει τη δουλειά.
1: Χωρίς Γιαννούλη μένουν ίδια τα αριστερά μπακ.
4: Όχι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει το ένα μπακ τουλάχιστον, αλλά δεν έχει αυτή την πίεση. Σας το λέω δηλαδή ποσοτικά. Δηλαδή δεν θα μου ξενήσει αν πάει ακόμα ξαπρογραμματικά με μπακ το οποίο έπαιζε πέρυσι, αν δεν τελειώσει το θέμα Γιαννούλη, πηγή σχετικά γρήγορα. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζω ότι αν δηλαδή, ο Γιαννούλης έχει βάσει το μυαλό του Ελλάδα μόνο. Αν το παιδί σκέφτεται να πάει στην Premier League, αλλάζει κουβέντα.
1: Εντάξει,
4: αλλάζει κουβέντα. Αλλά και οι ομάδες πλέον, επειδή ξεκινούν προετοιμασίες, μπαίνουν σε έναν άξονα ότι έλα να δουλέψει μαζί μας για να είμαστε OK όλοι. Δηλαδή, είναι αλλιώς ο Γιαννούλης να πάει στον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου και αλλιώς να ξεκινήσει την προετοιμασία. Αν ξεκινήσει, θα πάρει τη φανέλα σπίτι. Πώς να σου το πω. Και είναι OK το παιδί.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
4: Δεν παίζει ρόλο. Mm. Δεν έχει να κάνει. Μπαίνει δηλαδή και στη λίστα, δίνει μια ακόμη διευκόλυνση.
2: Πέρσι 7 Αυγούστου μπήκε πέρσι ο Καλάμπριας στο Παναθηναϊκό και έκανε να μπει κανονικά στο game plan. 2,5 μήνες του πήρε για να φτάσει στους υπόλοιπους. Και κάπως έτσι ήταν γι' αυτό και πιέζει τώρα να το κάνει.
4: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Είναι υπαρκτό όπως έχουμε αναλύσει και επαφές με τη Λουντογκόρετς, αλλά γίνεται ένα παιχνίδι.
1: Για Στάνιτς.
4: Για Στάνιτς, το οποίο μας έλεγε ο φίλος μας εδώ ότι έχει πάει και στη Ρόδο. Ένα παιδί το οποίο. Υπάρχουν πολύ καλά λόγια. Έχει παίξει ρόλο και ο Κοβάσεβιτς σε αυτήν την ιστορία. Νομίζω το παιδί αυτό έχει πέρασει και από την Μπάτς Κατόπολα. Είχε παίξει αντίπαλος του Ολυμπιακού. Είναι δυσκολία, δεν παίζει μόνος του, αλλά νομίζω το βασικότερο θα είναι πού θα κουμπώσει τον Γκόρετς. Να δώσει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια να τον πάρει, το θεωρώ ανέφικτο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μια βάση 5-6 να το συζητήσει. Αν η Λουντογκόρετς μπει σε μια διαδικασία να πέσει, πιστεύω ότι μπορεί να το προχωρήσει.
1: Πώς είναι αυτός, 24-25, πώς
4: ναι,
1: είναι.
4: Ναι, 24. Okay. Νομίζω πάντως ότι είναι μια, είναι και διεθνής με τη Σερβία πρόσφατα. Σούπα, έχει ένα ελκυστικό πακέτο σαν ποιότητα. Τον έχουν ξεχωρίσει. Εδώ τώρα επειδή υπάρχει και μια... Δεν την πω γκρίνια, ρε παιδί μου. Εντάξει, μια πίεση, δηλαδή βλέπεις όλοι κόσμο που γράφει στα σχόλια, ο Κοβάσεβιτς τι κάνει στο σχεδιάσμο, όλο αυτό. Είναι γεγονός ότι το εισπράττει αυτό το κλίμα, το εισπράττει εκ των έσω. Γιατί η πρόταση έχει γίνει για το συγκεκριμένο παίκτη. Δηλαδή, ακόμα και στον Σμαϊλόβιτς, από ό,τι γνωρίζω, έχει ψάξει, έχει μιλήσει και με ανθρώπους από τη Βοσνία που είχαν εικόνα για θετικά λόγια και έχει προχωρήσει περίπτωση έτσι και έχει πάρει το OK από πολλούς. Αλλά εδώ έχει πολύ περισσότερες επαφές. Το θέμα είναι πού θα πάει η Λουντογκόρετς και κατά πόσο οι άλλες ομάδες θα φτάσουν εκεί. Δηλαδή, λέγεται ότι υπάρχει μια πρόταση, δεν ξέρω αν η Λουντογκόρετς το κάνει για να πιέσει τον Ολυμπιακό, ότι έχει μια πρόταση από την Ιταλία. Φαντάζομαι και γύρω θα είναι αν έχει μια πρόταση. Δηλαδή, έχει καλό πακέτο παίχτης και για να περάσει στην Ιταλία. Αυτό λέω.
1: Γράφει για ομάδα συγκεκριμένη.
4: Όχι.
1: Μάλιστα.
4: Όχι, αλλά αυτά τα λεφτά δηλαδή μπορεί να τα δώσει. Φίλοι. Και η Πάρμα και η Τωρίνο τα δίνουν. Αυτό εννοώ. Πώς να το πω. Mm-hmm. Τώρα.
1: Καντιού.
4: Καντιού είναι, έχουμε πει, μια περίπτωση η οποία μπήκε ένα ξαφνικό πρωινό στη ζωή μας. Είναι ένα project το οποίο είναι από το scouting Γαλλίας, Ισπανίας, εκείνη την αγορά που ο Ολυμπιακός πρώτο κοίταξε. Mm-hmm. Η Λοριάν δεν καιγόταν τουλάχιστον να τον πουλήσει. Ο Ολυμπιακός όμως πιέζει. Δηλαδή έχει πάρει ένα OK από τον παίκτη αρχικό ότι το συζητάς, το σκέφτεσαι, πιέζεις αν χρειαστεί. Το ιδανικό σενάριο για τον Ολυμπιακό, να σου το πω ευθέως Βασίλη, θα ήταν τις επόμενες 10 μέρες να έχει μπορέσει αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον τις δύο, να τις κλειδώσει. Βγάζω το Γιαννούλη έξω, έτσι, από αυτές. Δηλαδή, αναφέρομαι στο κομμάτι του Σμαϊλόβιτς, ακόμη και νωρίτερα, όπως είπαμε, νομίζω η περίπτωση που είναι καλύτερα από όλες αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις προϋποθέσεις που υπάρχουν και τις διαπραγματεύσεις που έχουν προχωρήσει, του Στάνιτς και του Καντιού. Δηλαδή, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει με αυτούς τους τρεις άμεσα, νομίζω θα ήταν το ιδανικότερο και στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού για να βγει από πάνω τους μια πολύ μεγάλη έτσι. Να έρθει μια μεγάλη ηρεμία όσον αφορά σε συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες η ομάδα θέλει να ενισχυθεί και ποιοτικά. Εντάξει, ο Καντιού τώρα είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ σε σχέση με αυτό που έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού από τους χαφ στο μυαλό του. Ένα παιδί το οποίο είναι 91. Ένα παιδί το οποίο έχει βγει στην καλύτερη δεκάδα της Γαλλίας πέρσι με τη Λοριάν. Έχει καλές επαφές με την μπάλα. Δεν είναι δηλαδή ο ψηλός, ο άχαρος που απλά είναι στο κέντρο για να κόβει. Αλλάζει παιχνίδι, αλλά σε αυτά είμαι και λίγο χαμηλών τόνων, γιατί είχα δει το βίντεο του Πέπε όταν τον ζήτησε ο Πέντρο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό και βλέπα ένα χαφ το οποίο έρχονταν μπροστά από τα στόπερ και παίρνει την μπάλα και άλλαζε κάτι 40-50 και εδώ δεν το είδα ποτέ. Αντιθέτως, το είδα στην Πάφο όταν πήγε και έπαιξε.
1: Το ξανά έκανε
4: και δηλαδή, είναι και πώς κολλάνε με τις ομάδες κάποιοι παίκτες.
1: Μια τελευταία ερώτηση.
4: Αν γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις για να σε προλάβω, προφανώς ο Ολυμπιακός θα έχει μια άλλη ηρεμία να διαχειριστεί μετά πράγματα τα οποία θα πάμε σε άλλη λογική. Δηλαδή, παίκτη από Μουντιάλ. Ενδεχομένως ένα άλλο εξτρέμ, βλέπουμε δηλαδή ότι έχει μείνει λίγο πίσω το θέμα του Ρόκα
1: αυτό,
4: που ήταν πολύ ζεστό. Στην αρχή δεν λέω ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά έχω πει ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει το Ρόκα θα πάρει και άλλο εξτρέμ. Αυτό λέμε.
1: Αυτό.
4: Έτσι. Αυτό ο Ποντένσε ζει στα social σε ρυθμό ερυθρόλευκο, βάζει και φανέλες, εύχεται συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ. Της δίνει συγχαρητήρια και ευχόταν καλή επιτυχία για την ακρίβεια. Μην μπερδέψουμε και τα ελληνικά μας. Λέει ο κόσμος ότι δεν πήγαμε σχολείο και είμαστε αγράμματοι και όλα αυτά.
2: Αυτά τα μουρμουριτά μου αρέσουν που λέει.
1: Βρήκες τη φανέλας, Κώστα. Ωραία, καλώς ήρθες στο παρέα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ, Διονύση.
2: Δεν με πας
4: καλά. Τι έχεις, θα δώσεις κουπόνι.
2: Δεν με πας καλά.
1: Έχω τη Μαριάννα εδώ απέναντι.
4: Ναι. Να φάει κουπόνι.
2: Με στεναχωράει και δεν με πας καλά.
3: Είναι δυστυχώς.
4: Χθες. Έψαχνα στα νότια πρόσφατα να φάω 11.30 ώρα το βράδυ.
3: Μαριάννα.
4: Κάτσαμε και είδαμε την μπάλα.
3: Με αυτό το βάρος ζεις.
4: Εσύ Μαριάννα ρώτησες δύο φορές. Να παραγγείλω, να παραγγείλω. Πήγαμε λίγο δύο άνθρωποι να πούμε να παραγγείλουμε κάτι. Οι άλλοι κάναν την πάπια, τσάω ο ένας, γεια ο άλλος κτλ. Τι ακάμα, γύμε ξεφτύλες μετά, λένε οι χοντροί θέλουν να φάνε κι άλλο.
2: Ναι,
4: πώς θα γίνει δηλαδή. Καλά σου το όνομά μας.
1: Κοίτα, κάποιες, κάποιες δεν είπαν ούτε γεια φεύγοντας. Δεν μιλάω για τη Μαριάννα. Είπα, δεν ακούσα.
4: Αλλά κάποιες δουλεύουν, όπως έχω καταλάβει, ίσως στο στρατό. Μία-μία.
1: Μία μέσα, μία έξω.
4: Και μας κάνουν και υποδείξεις αν θα είμαστε εκπομπές ή όχι. Αυτά.
1: Γεια σας, Διονύση, περιμένει πάνω.
3: Ακούω έξω.
2: Μόνο αλήθειες.
3: Ακούω φωνές.
2: Μόνο αλήθειες.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση. Λοιπόν, Μαριάννα. Έλα, κάτσε. Μαριάννα, έχεις δει τη συνέντευξη του Φουρνιέ.
5: Όχι, και θέλω να πάω να τη δω.
1: Έπαιξε πριν από λίγο 2 παρατέταρτο νομίζω στον αέρα. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Την έχει δει ήδη αρκετός κόσμος. Αποκλειστική συνέντευξη του Φουρνιέ που λέει φοβερές ατάκες. Το κουβεντιάζαμε και χθες. Εδώ βλέπετε η εικόνα. Έχει μιλήσει στην Βάλια Πηλιανίδη και στον Στέφανο Τάτσιο. Το λέω καλά.
3: Μπράβο στα παιδιά.
1: Ωραία, μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραία συνέντευξη από τον μεγάλο πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού φέτος. Όχι μόνο στο πρωτάθλημα τώρα που είδαμε, αλλά και στο Final Four και στη διάρκεια της σεζόν ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού φέτος. Ίσως ο πολυτιμότερος για κάποιους, ο Βεζένκοβ και MVP της χρονιάς, αλλά ο Φουρνιέ στα δικά μάτια, στα κρίσιμα, έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Λοιπόν.
3: Πει μυθική ατάκα.
1: Τι,
3: με πήρε τηλέφωνο από τον Ολυμπιακό. Με ρώτησαν αν θα πάω. Ήμουν αμεθυσμένος και του είπα ναι, ναι, θα έρθω.
5: Έπαιξε λίγο στο teaser αυτό που ανεβάσαμε στο social.
3: Θεϊκό.
1: Τρομερό. Λοιπόν, έλα, κάνε τα μαγικά σου. Τι έχουμε να δώσουμε στον κόσμο. Και εσύ μεθυσμένος.
3: Θα έρθεις.
1: Θα έρθω στο αθλητικό. Θα έρθω που λέει. Έπινε μπύρες. Τι να κάνω ρε φίλε. Ό,τι μπορούμε επιστρατεύουμε.
3: Ένα χρόνο μετά θα μείνεις αθλητικό. Ναι,
5: δεν θα. Αυτό το βίντεο που τράβηξες το θέλω λίγο. Αυτό το βίντεο που τράβηξες πριν. Γιατί μας παίρνει το κόντε το Διονύσης.
1: Θα ανεβάσεις κάποια στιγμή να ανεβάσεις
5: και κανένα. Δεν είμαστε μια ομάδα.
1: Και κανένα. Όχι story μόνο.
5: Κάτσε εδώ, περίμενε. Εγώ 2 λεπτά κάνω.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, όντως 2 λεπτά θα κάνει. Περίμενε. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να.
5: Λοιπόν,
1: να βάλουμε...
5: επειδή ανακάλυψα.
3: Τόσους μήνες περίμενε.
5: Λοιπόν, θα πάω μιημένους... να του κλέψω υλικό.
1: Ναι, ωραία. Για τους μοιημένους Ζουζούνι, τι θα βάλουμε.
5: Δεν αντέχω άλλο. Ξεφορτώθηκα το κατσίκι με τα χίλια ζώα.
1: Θα το γράφουν εδώ.
3: Εντάξει, θα σου πω κάτι από κατσίκι Ζουζούνι πάντως. Πάει σε κάτι πιο.
5: Σε τι?
1: Πιο light.
3: Πιο light, ναι, πιο light.
5: Όχι, στο κατσίκι ήμουν κατσίκι. Καλά, εγώ ήθελα.
3: Ήθελες κατσίκι, ε?
5: Ήθελα κατσίκι.
3: Το θέλει το κατσίκι σου.
2: Είναι το ζουζούνι απροσδιόριστο, σου λέει τι απ' όλα είμαι.
5: Ναι, ενώ το κατσίκι ξέρει τι παίρνει, κατάλαβε. Τι λέξη θα πούμε. Για να δώσουμε κουπόνια, έτσι. Έχουμε να δώσουμε σήμερα, είναι τη μέρα, είναι Παναγία μου, Πέμπτη.
2: Πέμπτη.
1: Τι θα γράψουμε, επειδή
3: είναι. Έχω να πω εγώ.
1: Τι, τι.
3: Φούντι,
1: ναι.
5: Τι είναι, ποιο είναι ο κουπόνια.
2: Ναι, ναι, fire.
1: Το μπέργκερ.
2: Fire, το ναι. Fire, έχει δίκιο.
1: Παιδιά, αν δεν έχετε δει τον Καπετανάκο χθες να τρώει ναι, αυτό ναι, το περίφημο μπέργκερ, το
5: θα
1: fire.
5: Θα το δείτε και μετά να... στα social media.
1: Και
5: πω,
1: μετά
5: έτσι,
1: να έρχεται η παραγωγή με τον πυροσβεστήρα. Oh. Δεν έχετε δει τίποτα.
3: Να πω κάτι. Ο Ιωάννη δεν έχει πει you are on fire, my man.
1: You are on fire, my man. Ωραία. Fire, λοιπόν, όπως λοιπόν, λέμε φωτιά. Και το κάνετε από
5: τώρα,
1: για ένα λεπτάκι. Για ένα λεπτάκι, πόσα χρήματα δίνουμε στο eFood σήμερα.
5: Δίνουμε ωραία 20 ευράκι, το οποίο εγώ θα θυμίσω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε eFood Market κανονικά. Mm-hmm. Και επίσης ανακάλυψα ότι μέσα στο eFood, στο eFood Market, έχουν βάλει κατηγορία Football Nights που έχουν πιάσει πάρα πολύ καλά τον κόσμο. Εγώ γέλασα πάρα πολύ με αυτά που είχε. Δεν μπορώ να τα πω γιατί είναι. Καταλαβαίνεις. Αλλά μπείτε λίγο στο eFood Market όταν μπορέσετε.
1: Τι μπορεί να
3: και θα μπορέσουμε τώρα.
5: Ρε παιδί μου, έχουν πιάσει καλά τον κόσμο. Και να πω ότι. Δεν μπορώ τώρα να την κάνω αυτή την κουβέντα yes, ελεύθερα, man, αλλά τι παραγγέλνεις όταν βλέπεις μπάλα.
1: Κοκακόλα και πίτσα.
5: Εντάξει, όχι. Εσύ, τώρα αυτό είναι το πρώτο level. Όχι, όχι.
1: Δεν έχω άλλο level. Όταν βλέπω μπάλα, βλέπω μπάλα. Δεν κάνω άλλα πράγματα.
5: Εντάξει. Σε είδα χθες που δεν πρόλαβε να ημίχρονο και έφυγες να παίξεις μπάσκετ.
1: Λίγο,
5: δεν προλάβαμε να συζητήσουμε φάση.
1: Καλό σου Τέρο Βουλής και ο Βερβέλης καλό σου μεταξύ μετά.
5: Τρομερός.
1: Ωραία, συνεχίζουν τα φάερ εδώ
2: να
1: πέρα.
2: Να χάσουμε ότι φάγαμε, πήγαμε με 2-3 σούτ.
1: Πολύ φάερ, όλα τα μηνύματα εδώ πέρα βάζω.
2: Φάερ, κύριε.
1: You are on fire, my man.
5: Καμιά φορά σκέφτομαι, όταν θα βλέπουν στο YouTube εκεί στα κεντρικά τα chat, αν από κάποιον περνάνε, τι θα πιστεύουν ότι γίνεται εδώ πέρα.
2: Αυτοί κάτι φτιάχνουν εκεί.
1: Αναλόγως η λέξη έχουμε βάλει.
2: Κάτι ανατρεπτικό.
1: Σταματήσαμε λοιπόν. Σταματάει το φαερ, παιδιά, που
5: το
1: δίνεται εδώ.
5: Το σταματάω εγώ.
1: Στοπ, παιδιά, μην θέλετε άλλα φαερ. Και τώρα κάνουμε την κλήρωση. Λέει το στόπ ο Καπετανάκος ή ο Γουλή. Ποιο θες.
3: Το Γουλή. Το Γουλή, γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσει μετά. Μπορεί να χάσει τη φωνή του.
2: Α, έμορφε από εδώ.
1: Πάμε γρήγορα.
5: Το κάνεις.
1: Πες στοπ.
3: Στοπ.
5: Όχι, είχα πάει πάνω. Να με βρει σε κίνηση.
1: Τώρα.
2: Ναι, με βρει σε κίνηση. Τι είσαι σφαίρα.
5: Περίμενε.
2: Θα πας σφαίρα, παιδί μου. Παιδιά. Με βρει σε κίνηση, ναι, λέει.
1: Ποιον.
5: Όχι, νόμιζα τέλος πάντων να τη δώσαμε σε έναν άνθρωπο που τον έχω σταμπάρει πολύ καιρό ότι γράφει στο chat μας και λέω δώσαμε σε άνθρωπο της εκπομπής που είναι κάθε μέρα εδώ και χάρηκα.
1: Γιατί είναι, σε πηγαδί.
2: Και τελικά τι έγινε.
1: Τελικά.
5: Παιδί μου, όχι, τελικά δεν είναι αυτός.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Ποιος είναι λοιπόν.
5: Λοιπόν, Φώτης Ρουμελιώτης, Παύλα, Ύψιλον, 4 ρο. Είναι σαν εσάς
1: παιδιά, μη στέλνετε άλλο. Φώτης Ρουμελιώτης.
3: Ξεκάθαρα είναι σε πιλωτική διάβαση.
5: Φώτης Ρουμελιώτης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, Φώτη Ρουμελιώτη.
2: Δύο καπαρό από πιλωτική διάβαση.
3: Αυτός είναι σε υποβρύχιο.
1: Φώτη Ρουμελιώτη, ένα κερασματάκι από μάτς.
5: Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
2: Αυτή την κίνηση να κάνεις.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου. Τα λέμε. Πολύ. Η Μαριάννα ήταν αυτή.
2: Κοίτα πώ τρέχει.
5: Πάει να πάρει το βερβελέ. Βερβελέ.
1: Πάει να βρει το βερβελέ.
2: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να σου δώσει ο βερβελέ στο βίντεο του.
5: Αφού δεν ξέρω θα είναι στο κινητό του.
2: Ωραία, γιατί πρέπει να σου το δώσει.
5: Άσε με και ξέρω τι θα κάνω.
1: Ο διαιτητή φωτιά λέει μπήκε αυτό. Από το fire.
6: Σε θυμάμαι φωτιά.
1: Λοιπόν, πήγε 4 και 20. Oh. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναφέρω μια τελευταία φορά σήμερα την Elabet, τη χορηγό μας εταιρεία, η οποία βρίσκεται μαζί μας καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5. Δεν έχει καμία σημασία, τη βλέπω πάρα πολύ ωραία εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση. Oh, την αναδεικνύω όλα στο μαθαπουλίο. Έτσι.
7: Άντε, παιδί μου, σε περιμένω.
1: Έχω πάει σε άλλο level. Λοιπόν, η Elabet είναι η χορηγό εταιρεία του Back to Back. 3 με 5 καθημερινά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει εδώ στην εκπομπή μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με, ο Φώτης έστειλε. Πώς παίρνω το κουπόνι. Θα στείλει στη Μαριάννα. Εννοείται μήνυμα. Και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα.
6: Αλφαγιώτα, ρε.
1: Να, τον βρήκαμε τη μία το Φώτη, δες. Φώτη... Έστειλε μήνυμα. Στημένο, λέει ο άλλος. Τι στημένο, ρε. Γιατί. Ο Φώτης Ρουμελιώτης. Φωτάρα. Θέλω να μου πεις κάτι. Με ΑΕΚ θα ξεκινήσω. Είσαι έτοιμος.
6: Βόμβα, Μπακόπουλου.
1: Είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ναι. Σταματάει ο πόλεμος σήμερα στην ΑΕΚ.
6: Ένα διάλειμμα, μια εκεχηρία.
1: Μια μικρή, ναι. Παιδιά, ναι, ακούμε τη Μαριάννα, μικρόφωνο ανοιχτό. Κλείσε το μικρόφωνο της Μαριάννας, μην πει τίποτα περίεργο στο βερβελέ. Το φοβάμαι, να ξέρετε.
6: Οπα. Και τρέχουμε.
1: Εδώ λέει ότι μικρόφωνο ανοιχτό. Τι να πω τώρα. Εγώ τώρα το έχει βγάλει, το έχει βγάλει. Το έχει στην τσέπη,
6: Ήρεμα, Μαριάννα,
1: έχει αφήσει κάπου, δεν ξέρω.
2: Ησυχά.
1: Κάτι καμπάνες λέει κλπ. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζω.
6: Έχουμε τέτοιο.
1: Τι?
6: Πινέδα MVP τη Super League για φέτος.
1: Μπράβο. Αυτή τη λέξη θα έβαζα.
6: 66,69. Ψάχνω το υπόλοιπο 30 κάτι να δω τι ψήφισε. Αλήθεια.
1: Άστο, μην το λες. Εσύ ψήφισες άλλα.
6: Όχι, είμαι ξεκάθαρος.
1: Εσύ ψήφισες άλλα.
6: Ναι, αλλά τα υπόλοιπα από άλλες ομάδες. Δηλαδή, ναι, αλλά από άλλες ομάδες. Δηλαδή να έχουν ψηφίσει. Δεν θέλω να πω ονόματα. Σεβασμό στα παιδιά, εντάξει. Είμαι έξαλλος από το.
1: Κοίτα, δεύτερος σε ψήφους πάντως είδα είναι ο Τζολάκης.
6: Ναι, ο Ανδρούτσος.
1: Τρίτος είναι ο Ανδρούτσος.
6: Τον Αθανασιάδη είδα κάπου.
1: Και πιο κάτω δεν θυμάμαι τώρα ποιες άλλες περιπτώσεις είναι. Πολύ χαμηλότερα, Κωνσταντέλια, αυτά εντάξει. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως.
6: Μιλάμε για MVP ναι. Πρωταθλήματος. Όχι αν είναι καλοί παίχτες ή όχι.
1: Ναι, ρε, καταλαβαίνω τι λες. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως εδώ η ψηφοφορία αφορούσε έναν παίχτη από κάθε ομάδα.
6: Νομίζω ναι. Γιατί δεν είδα από άλλες ομάδες.
1: Δεν είδα Στρακός, ας πούμε πάλι. Ναι. Δεν είδα Ρέλβας.
6: Γιόβιτς.
1: Γιόβιτς. Δεν είδα. Ναι. Άρα ο Πινέδα, εγώ τον έχω ψηφίσει από την πρώτη μέρα, από τη μέρα που η ΑΕΚ σήκωσε το πρωτάθλημα, ότι είναι κορυφαίος. Και αυτό μας δίνει μια ωραία πάσα για να πούμε.
6: Να πούμε.
1: Ότι. Τι, ότι... έχουμε κάτι να πούμε για τον Πινέδα.
6: After Mundial.
1: Ναι.
6: Θα μιλήσουμε ξανά με την πλευρά του Μεξικανού. Προφανώς είναι η πιο hot υπόθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ και απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο, απασχολεί πάρα πολύ και τη διοίκηση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλη ΑΕΚ με Πινέδα, άλλη ΑΕΚ χωρίς Πινέδα. Και δεν μιλάω αγωνιστικά, μιλάω στο σχεδιασμό πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή,
1: ναι.
6: Ο Χαβιέρ Μπάλτα, γνωρίζοντας ότι δεν έχει ΑΕΚ τον Πινέδα, θα πρέπει να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό.
2: Ναι.
6: Θα έρθει τώρα. Έτσι κι αλλιώς, ένας ακόμη χαφ που θα είναι εισάξιος ή και ακόμα καλύτερος από το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Αν δεν υπάρχει ο Πινέδα, η ΑΕΚ θα πρέπει να αποκτήσει ακόμα έναν πρωτοκλασάτο χαφ που θα πρέπει να κάνει άλλες δουλειές από αυτόν που θα έρθει τώρα. Mm-hmm. Εγώ έχω πει ότι η αίσθησή μου ότι στο τέλος ο Πινέδα θα μείνει.
1: Ναι.
6: Επίσης, η αίσθησή μου είναι ότι όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη η πλευρά του Πινέδα και όχι κατά ανάγκη ο παίχτης, η πλευρά του μάνατζερ. Πολύ δύσκολη. Στο κομμάτι της ανανέωσης και της κουβέντας, διότι περιμένουν το Μουντιάλ, περιμένουν που θα κάτσει μπίλια με το Μεξικό και την παρουσία του πελάτη, του μάναζερ. Απολύτως πιστεύω, λογικό και ποδοσφαιρικό.
1: Εγώ πιστεύω θα παίξει ένα μάτς μόνο, ο Πινέδα, στο μάτς που ίσως να μην έχει σημασία, αν υπάρχει τέτοιο. Δεν τον έχει στις πρώτες επιλογές. Άρα τι φοβάσαι, μήπως ανέβει περισσότερο η αξία του και αυτό θελήσει.
6: Όσο δεν παίζει, να ανέβει η αξία δεν υπάρχει.
1: Δεν πρόκειται, αυτό λέω. Εντάξει.
6: Αν παίξει, υπάρχει ποιος να ανέβει. Αν πάει καλά και η εθνική και ο παίκτης.
1: Σωστά και το Μεξικό, αν πάει καλά.
6: Πίεση ιδιαίτερη από την Μοντερέι για να φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας. Δύσκολα θα γίνει. Γνωρίζοντας ότι αν δεν ανανεώσει ο Πινέδα σε 6 μήνες μπορεί να τον πάρει ελεύθερο. Αυτό που μπορεί να προκύψει. Και δεν το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ, ούτε το έχουμε συζητήσει, είναι το να φτάσει σε μια αλφα πρόταση η πλευρά της Μοντερέι και να πει δίνω 5-6. Και από εκεί πέρα η πλευρά του ποδοσφαιριστή να πάει στην ΑΕΚ και να πει ότι για τον πελάτη μας υπάρχουν αυτά τα χρήματα και αν μπορεί να φύγει ή όχι. Αυτό που γνωρίζω εγώ από πλευρά ΑΕΚ είναι ότι τον παίκτη τον θέλουν, είναι στο σχεδιασμό, υπάρχει πρόταση ενεργή για επέκταση του συμβολαίου για ακόμα σίγουρα δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι το 29 να πάει, γιατί τελειώνει το 27, δεν τελειώνει φέτος. Απλώς είναι η τελευταία ευκαιρία της ΑΕΚ να πάρει χρήματα αν δεν ανανεώσει ο Πινέδα αυτό το καλοκαίρι. Η ΑΕΚ τον θέλει, ο Ηλιόπουλος δίνει πάρα πολλά χρήματα για να τον ανανεώσει. Αλλά προφανώς η πλευρά του που κάθε ποδοσφαιριστή πάντα θέλει το καλύτερο δυνατό για τον πελάτη, το ίδιο και για τον Γιώβιτς. Και για τον Γιώβιτς υπάρχει μια πολύ καλή πρόταση στα χέρια του Σέρβου για να ανανεώσει. Νομίζω ότι εκεί είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο και πιο κοντινό σε σχέση με τον Πινέδα. Και αίσθησή μου είναι και εκεί ότι στο τέλος θα υπάρχει ανανέωση. Αλλά επειδή χρονικά θα πάει μετά το Μουντιάλ, μετά το πότε θα τελειώσει το Μεξικό και όταν θα επιστρέψει σιγά σιγά ο Πινέδα στις υποχρεώσεις του με την ΑΕΚ στην προετοιμασία, εκεί το τοποθετώ χρονικά, διότι επαναλαμβάνω ότι είχαμε πει ότι έγινε μια πρώτη κουβέντα προς το τέλος του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση. Η πλευρά του Πινέδα δεν πάγωσε, δεν ήταν αρνητική. Έδειξε να θέλει να κερδίσει περισσότερο χρόνο, να πάει ο παίκτης στο Μουντιάλ, να μην έχει στο μυαλό του την πρόταση να τη σκέφτεται. Ήθελε να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το μεγάλο τουρνουά, που είναι πολύ σημαντική υπόθεση και για τον ίδιο και για την εθνική του. Και το έχουν δείξει οι Μεξικανοί, γίνεται και στην έδρα τους. Είναι για κάποιους η μεγαλύτερη ευκαιρία στην καριέρα τους και για τον Πινέδα. Εκτιμώ στο τέλος θα πάνε όλα καλά, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη η υπόθεση και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους και από το Μεξικό πώς μπορεί να ενταθεί η πίεση προς τον Πινέδα και το τι καλύτερο μπορεί να κάνει η ΑΕΚ πάνω σε αυτή την υπόθεση, γιατί η ΑΕΚ χωρίς να τελειώνει τα συμβόλαια πάει να επεκτείνει προώρα και το συμβόλαιο του Γιώβιτς και το συμβόλαιο του Πινέδα με πολλά χρήματα. Πάνω από 2 εκατομμύρια στον Γιώβιτς πάγιες αποδοχές, κοντά στα 2 στον Πινέδα. Δεν είναι, μπορεί να λέμε εύκολα δώστα, αλλά καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνουν τα κόστη, ανεβαίνουν τα συμβόλαια.
2: Ισορροπίεσαν τα αποδυτηριακά.
6: Και αυτό μετράει, αλλά απ' την άλλη είναι δύο παίκτες κομβικοί. Ειδικά ο Πινέδα είναι ο παίκτης κλειδί για την λειτουργία της ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς όταν είναι καλά είναι έχει τα πιο ποιοτικά αγγίγματα στα τελειώματα στην Ελλάδα, στην επίθεση. Έκανε ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα μετά τον Οκτώβρη, όταν τ' άκουσε χοντρά από τον Νίκολιτς εκείνο το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι. Και από εκεί πέρα ήταν ένας άλλος άνθρωπος και θα κάνει και προετοιμασία αυτό το καλοκαίρι, που είναι πολύ σημαντικό για τον Γιώβιτς. Δεν έκανε πέρσι.
1: Δεν
6: ήταν σε καλή κατάσταση το σώμα του, οι αντοχές του και η προετοιμασία του για όλο αυτό που ερχόταν μέσα στο χειμώνα. Πιέστηκε πάρα πολύ μέχρι και το Γενάρη, μέχρι να έρθει ο Βάργκα, ότι έπαιζε μόνος του. Γιατί ο Πιερό δεν ήταν μια παρουσία στην οποία ήσουν ασφαλής. Και η ΑΕΚ είχε ρημίσει το κεφάλι της, ο Ζήν ήταν τραυματίας. Άρα όλο το κουπί το σήκωνε ο Γιώβιτς και νομίζω ότι στο τέλος της σεζόν έχει θετικό πρόσημο η παρουσία και του Γιώβιτς και του Μπινέδα. Γι' αυτό η ΑΕΚ δίχως να θέλει να διαταράξει τις όποιες ισορροπίες στην ομάδα, θέλει να τους κρατήσει και πάνω τους να χτίσει και τη νέα ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι στο πώς σκέφτονται στην ΑΕΚ, είναι η ΑΕΚ του Champions League. Τον Αύγουστο η ΑΕΚ υπάρχει ο μεγάλος στόχος, μόνο αυτό βλέπουν στην ΑΕΚ, τίποτα άλλο. Το πώς θα μπει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και πώς θα κατακτήσει αργότερα το δεύτερο σερί πρωτάθλημα για τον επόμενο Μάη είναι αυτό, αλλά κυρίως στο πρώτο επίσημο παιχνίδι πώς θα έρθει το τρόπαιο του Super Cup. Δηλαδή η ΑΕΚ πρέπει να είναι πολύ νωρίς, από τις 12 Αυγούστου θα πρέπει να είναι έτοιμη για πολύ σημαντικά παιχνίδια
1: από νωρίς, ναι.
6: Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Πες μου κάτι τώρα. Εντάξει, χθες κάναμε την ωραία ανάλυση αυτή ότι όποιος είναι πάνω από 1,90 στο Transfer Market στον στέλνουν ως πιθανότητα για να βρεθεί στα χαφ της ΑΕΚ.
6: Το ξεκαθαρίσαμε ότι θα πρέπει. Αυτό που ψάχνει ο Ριμπάλτα,
1: πες το
6: δεν ξέρω
1: μία.
6: Τι θα καταφέρει, δεν είμαι στο μυαλό του, είναι να έρθει ένα χαφ το οποίο θα μπορεί να προσθέσει ύψος περισσότερο από τον Πινέδα και τον Μαρίν. Ο Πινέδα είναι κοντά στο ούτε ένα 70, ο Μαρίν δεν είναι ούτε ένα 80, οπότε αντιλαμβάνεστε το τι ψάχνει ο Ριμπάλτα και περίπου πού κινείται. Αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε ότι θέλει η αντικαταστάτη του Γκρούγκιτς. Δεν θέλει ακριβώς αυτό το πακέτο. Αν το βρει ή όχι θα το δούμε, αλλά δεν είναι ότι ψάχνουμε έναν κοντά στο 90 και ότι είναι. Προφανώς τα χαρακτηριστικά που ψάχνει είναι συγκεκριμένα, το προφίλ θα φανεί. Νομίζω ότι μεταγραφικά πάντως, επειδή είχαμε πει ότι προς το τέλος της εβδομάδας της τρέχουσας περιμένουμε εξελίξεις, κάπου εκεί τοποθετούμε τα πράγματα. Η ΑΕΚ αυτή στιγμή δεν είναι σε τροχιά, για να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν είναι σε τροχιά ότι κλείνει μεταγραφή. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν είμαστε σε διαδικασία της τελικής ευθείας για να γίνει μεταγραφή. Έχει λοκάρει στόχο ο Ριμπάλτα. Έτσι λειτουργεί. Δεν έχει 3-4 περιπτώσεις και τις δουλεύει πάντα παράλληλα για μία θέση. Λοκάρει τον πρώτο στόχο, το τερματίζει, το πάει μέχρι τέλος κυριολεκτικά. Αν όχι, και μόνο όταν οριστικά έχει αρνητική απάντηση, τότε θα πάει στη δεύτερη ή στην τρίτη επιλογή. Αλλά η πρώτη είναι πρώτη στο μυαλό του, είναι πρώτη στην ατζέντα του και θα το τερματίσει. Και προφανώς αυτό προσπαθεί να κάνει το τελευταίο διάστημα ο Ριμπάλτα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. 6 Ιουλίου, όταν θα φύγει η ΑΕΚ για την Ολλανδία, θέλει να έχει ακόμα 2 μεταγραφές. Το ιδανικό σενάριο να έχει τον Χαφ που θα μπει δίπλα σε Πινέδα και Μαρίν και τον κεντρικό αμυντικό που θα μπει δίπλα σε Μουκουντή και Ρέλβας και θα γίνει ακόμα μια μεταγραφή σίγουρα μεσοεπιθετικού με χαρακτηριστικά Ζωάο Μάριο και Περέρα για να μπορεί να προσθέσει ακόμα έναν παίκτη εκεί η ΑΕΚ για τους δύο παίκτες που αποχώρησαν πριν λίγο καιρό. Για Μαντράγκορα και Μπάρος τα έχουμε πει παιδιά από χθες.
1: Δεν υπάρχει. Ο Ριμπάλτα, παιδιά, να ξέρετε ότι όσοι γράφετε εδώ ότι δεν υπάρχουν ονόματα κλπ. Έχει χαλάσει την πιάτσα γενικώς τελευταία. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει τίποτα. Μπορεί να μάθουμε κάτι από το εξωτερικό ως δημοσίευμα, μπορεί οτιδήποτε. Πάντως, ό,τι έχει στοχεύσει ο τύπος, αν δεν τελειώσει μέσα σε μια-δύο μέρες, δεν υπάρχει. Έχει καεί η ιστορία.
2: Και
1: δεν υπάρχει.
2: Έχει σημασία αυτό που είπε ο Τάσος.
1: Ότι.
2: Ότι όταν θα βγει ένα όνομα, αν μέσα στις δύο ώρες δεν επιβεβαιωθεί, δεν υπάρχει.
6: Αν δεν είναι στην τελική ευθεία
2: ναι.
6: Για μεταγραφή το όνομα
2: όπως
6: που θα βγει από το
2: εξωτερικό. Όπως έγινε με το
6: Ζουμπκόφ. Συνήθως όταν το βγάζει ο Ρωμάνο, επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ριμπάλτα, συνήθως είναι για να κλείνει. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα είναι μια περίπτωση που έχει καεί, που έχει τερματιστεί.
2: Και δεν παίζει πλέον.
6: Και βγαίνει προς τα έξω για άλλους λόγους.
2: Ναι.
6: Γιατί πρέπει να καρποθεί και η πλευρά του παίκτη που δεν έγινε, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε. Μίλαγαμε με τον Ριμπάλτα, άρα για τις επόμενες ομάδες. Δείτε, μίλαγαμε με την ΑΕΚ, φτάσαμε κοντά. Είμαι ενεργός στόχος. Άσχετα αν έχει τελειώσει για την ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Μαξίμοβιτς, αρέσει.
6: Καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
1: Εννοώ ταιριάζει και στην ΑΕΚ.
6: Νομίζω πολλά λεφτά όμως. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι έχει εκεί που έχει.
2: Στο Παναθηναϊκό έπαιρνε 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο Κατάρ που πήγε παίρνει 3.200 το χρόνο.
1: Και παραμένει εκεί τώρα αυτός.
6: Έχει συμβόλαιο.
2: Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα πώς να έρθει, ρε φίλε.
6: 3.200 είναι πάρα πολλά, παιδιά.
2: Άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο έχει.
1: Εκτός αν βαρέθηκε εκεί. Εκτός αν θέλει
6: 3.200
1: να
6: και δεν νομίζω ότι αν έρθει στην Ελλάδα.
1: Μπορεί
6: για συμβόλαιο κοντά στα. Ακόμα και σου λέω να γίνει μια τρέλα.
1: Ναι.
6: Και να δώσουν 3. Δεν είναι ο παίκτης που είναι για 3 εκατομμύρια που θα σου αλλάξει τη ζωή. Ο Μαξιμόβιτς.
1: Είναι ένα καλό εργαλείο.
6: Είναι ένας πολύ καλός παίχτης.
1: Που έλειψε το, έχουμε πει με τον Κώστα αρκετές φορές στον Παναθηναϊκό πέρυσι, όπως ήταν τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω στην ΑΕΚ αν μπορεί να κάνει αυτή τη διαφορά.
6: Δηλαδή, μετρήστε, βάλτε λίγο στο μυαλό σας και τα μέτρα ότι η ΑΕΚ κάνει μια πρόταση στον Πινέδα κοντά στα 2 πάγιες αποδοχές.
1: Ναι.
6: Για να καταλάβετε
1: παραπάνω.
2: Ναι. Δύο έπαιρνε ήδη στον
6: Πινέδα.
1: Δεν είναι Πινέδα.
2: Για να φύγει από την Ισπανία, 2 έπαιρνε ήδη στον Παναθηναϊκό.
6: Και για να τον πάρει και από εκεί θα πρέπει να πληρωθεί και η άλλη ομάδα. Πόσο τον πήρε, 5,2.
1: Ναι. Λέει ένα φίλο εδώ, μα φύγει ο Πινέδα, τελείωσαν. Δεν συμφωνώ, φίλε. Εγώ βλέπω ότι γίνεται με μεθοδικό τρόπο.
6: Δεν νομίζω ότι
1: αυτό το χτίσιμο τη ομάδα.
6: Δεν νομίζω ότι είμαστε σε τέτοια φάση ότι αν φύγει ένα παίκτη, τελειώνει ό,τι είχε και γκρεμίζουν τα πάντα.
1: Ακόμα και αν είναι ο πολυτιμότερο του πρωταθλήματο. Δεν νομίζω.
6: Δεν το λέω για τον Πινέδα. Λέω για το τι υπάρχει από πίσω. Υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει ένα διευθυντή ποδοσφαίρου και ένα προπονητή, οι οποίοι ξέρουν απόλυτα το τι θέλουν και το τι πλάνο έχουν εκπονήσει. Είτε με τον Πινέδα είτε όχι. Τώρα η ΑΕΚ έχει τον Πινέδα. Έχει συμβόλαιο. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες το να ξεκινήσει η νέα σεζόν και η ΑΕΚ να μην έχει τον Πινέδα. Εμένα θα μου είναι τρομερή έκπληξη το να συμβεί αυτό. Το πιθανότερο θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα υπογραφεί και νέο συμβόλαιο, γιατί αυτή είναι και η πρόθεση της διοίκησης. Και για να καταλάβετε, η περίπτωση του Βάργα το Γενάρη είχε κολλήσει για κάποιες μέρες σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Η ΑΕΚ δεν ανέβαινε, η Φερεντβάρος δεν έπεφτε.
1: Σωστά.
6: Μέχρι να γίνει επικοινωνία του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα με τον Ηλιόπουλο και να πει ο Νίκολιτς ότι αυτό τον παίχτη τον θέλω, με αυτό τον παίχτη θα βοηθηθώ πάρα πολύ για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αμέσως δόθηκε εντολή από τον Μάριο Ηλιόπουλο να ικανοποιηθεί απόλυτα η Φερεντβάρος και να γίνει πολύ γρήγορα η μεταγραφή. Δεν έγιναν νέες διαπραγματεύσεις ότι ανεβαίνουμε λίγο, άντε να πέσετε κι εσείς. 31 Δεκεμβρίου έκλεισε η μεταγραφή διότι δόθηκε εντολή από τον Μάριο Ηλιόπουλο να δοθούν 5 εκατομμύρια στη Φερεντβάρος. Πρωτοχρονιά, νομίζω λίγες μέρες μετά, ήταν ήδη εδώ ο Βάργα. Υπέγραψε και ξεκίνησε αμέσως προπονήσεις με την ΑΕΚ που είχε άδεια εκείνες μέρες. Ξεκίνησε αμέσως και έπαιξε κατευθείαν στο Χαριλάου που ήταν πρώτο παιχνίδι. Και από τότε δεν ξαναβγήκε από την ενδεκάδα. Και ήταν και πολύ κομβικός, είτε με αριθμούς είτε όχι, στην επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ. Δηλαδή στο πώς λειτουργούσε όλο από την άμυνα όταν πήγαινε η μπάλα στην επίθεση. Πώς πλέον άλλαζε όλη η φιλοσοφία της ΑΕΚ και δίπλα στον Γιώβιτς τον βοήθησε πάρα πολύ. Τον ξεκλείδωσε επιθετικά και γενικότερα όλα αυτά που έδωσε ο Ούγγρος. Για να καταλάβετε ότι κάποιες φορές τα οικονομικά, όταν ο Ριμπάλτα έχει κάτι στο μυαλό του, όταν ο Νίκολιτς έχει και αυτός κάτι στο μυαλό του, γιατί και ο Νίκολης συμμετέχει πάρα πολύ σε αυτό. Την περίπτωση του Βάργα την έχει εντοπίσει ο Νίκολης με προσωπικές του επαφές από την Ουγγαρία. Ο Ριμπάλτα ήταν σε μια άλλη περίπτωση. Δούλευε μια άλλη περίπτωση. Μόλις μάθαν για τον Βάργα και την ευκαιρία που υπήρχε, γιατί η ΑΕΚ πήρε τον πρώτο σκόρερ του Europa League, Κώστα.
2: Εκείνη την περίοδο, ναι.
6: Τον πρώτο σκόρερ του Europa League και τον κατέβασε στο Conference.
2: Εκείνη την περίοδο ήταν πρώτο σκόρερ.
6: Η ΑΕΚ έμαθε την ευκαιρία ότι ο παίκτης ενδιαφέρεται να φύγει.
2: Είχε, ναι.
6: Όλο αυτό, πάντως η ΑΕΚ, επειδή έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά της, έχει ημέρες και για την

0: ότι αυτός δεν βιάζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Τον θέλει μεθοδικά, τον θέλει συγκεκριμένα και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γι' αυτό, δεν υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει ηρεμία στον κόσμο. Ναι. Σε σχέση με άλλα καλοκαιριά.
1: Σωστά. Εντάξει, κάποιοι θέλουν να τελειώνουν και τα γραφεία. Είναι λίγο ανυπόμονοι. Παιδιά, αυτό
0: δεν
1: είναι το παιχνίδι.
0: Δεν πατάμε ένα κουμπί δεν.
1: Το παιχνίδι, Τάσο μου, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι και το παίζουμε το καλοκαίρι. Όταν έρχεται η ώρα για μεταγραφές, όλοι θέλουμε να ακούμε και στις εκπομπές περνάμε καλά με το να ακούμε ονόματα κλπ. Το ζήτημα είναι τι ισχύει από αυτά και τι όχι. Εδώ παλεύουμε να ακούτε αυτά που ισχύουν. Τώρα, για Μπαρίνοφ που γράφει εδώ ένα τύπο, γιατί το είχε αναφέρει κάποια στιγμή ότι σκεφτείτε το, το καλοκαίρι, κάποια στιγμή μπορεί να το κρατήσετε το όνομα αυτό, ίσως κάποια στιγμή. Νομίζω έχει ομάδα τώρα αυτό.
0: Ο Μπαρίνοφ αγοράστηκε από την
1: Τσέσκα.
0: Από τη Τσεσεκά το χειμώνα. Οπότε έκλεισε αυτή η περίπτωση. Ο Μπαρίνοφ ήταν ο πολύ μεγάλο στόχο μαζί με τον Μόρο για τον Ριμπάλτα τη προηγούμενη μεταγραφική περίοδο. Ήταν οι δύο πολύ μεγάλοι στόχοι.
1: Τον Μπαρίνοφ
2: του καλοκαίρι,
1: τον
2: Μόρο, το 25 το θυμάμαι αυτόν.
0: Ότι ήταν ο Μόρο.
1: Το Μόρο ήταν το μεγάλο.
2: Και ο Μπαρίνοφ ήταν μετά.
0: Ήταν ένα άλλο διάστημα. Λοιπόν. Δεν δουλεύονταν παράλληλα αυτά τα δύο. Mm-hmm. Ήταν δύο πολύ μεγάλοι στόχοι. Δεν κατάφερε να του πάρει. Η ΑΕΚ
1: ο Μόρο βασικό μετά από κάποια στιγμή στην Πολωνία.
0: Δεν ήταν βασικό. Με το που μπλέχτηκε η ΑΕΚ. Ναι. Έγινε βασικό στην Πολωνία. Έγινε ξανάρχηγο. Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια νομίζω στην Ιταλική ομάδα. Έκανε 40 πλάσ παιχνίδια. Και επειδή η Πολωνία δεν είναι η Μόντσα και η Σαρλεριτάνα να ανεβοκατεβαίνει κατηγορίες. Είναι πολύ σταθερή ομάδα και ήταν και κυβελούχος Ιταλίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αγοράσεις βασικό παίκτη της Μπολόνια. Δηλαδή θα πρέπει να δώσει πάρα πολλά χρήματα και νομίζω ότι και ο ίδιος ήθελε να μείνει στην Μπολόνια. Η ΑΕΚ πήγε σε ένα άλλο πλάνο που δεν της βγήκε με τον Γκρούγκιτς. Γιατί σας έχω πει ότι όταν κάνεις 10 κινήσεις δεν θα βγουν όλες. Στην ΑΕΚ δεν βγήκαν όλες. Mm-hmm. Δεν βγήκε ο Γκρούγκιτς. Για τον Μπεντράης περιμένουμε. Για τον Κουτέσα πήραμε κάποιες λίγες καλές στιγμές. Δεν το Ζωάο Μάριο επίσης πήρε κάποιες καλές στιγμές. Δεν γίνανε όλα τέλεια. Αλλά στη γενική σούμα βλέπεις ότι υπάρχει μια στόχευση, ένα πλάνο και η ΑΕΚ κινείται πλέον σε διαφορετική βάση στο πώς βλέπει τα μεταγραφικά της. Γι' αυτό επαναλαμβάνω υπάρχει και αυτή η ηρεμία και η ασφάλεια στον κόσμο και ασχολείται με άλλα πράγματα. Ασχολείται με το πού θα πάει το τρόπαιο, ασχολείται με τα διαρκείας, ασχολείται με το πού θα πρωτοδούν την ομάδα. Γιατί πολλοί θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία να δουν τα φιλικά, να πάρουν μια πρώτη γεύση από την ΑΕΚ. Άλλοι θα ταξιδέψουν 12 Αυγούστου στην Κρήτη επί τούτου για να συνδυάσουν και διακοπές για να δουν το Super Cup. Σας είπα ότι η ΑΕΚ θα πάρει 8.000 εισιτήρια για τον τελικό και περιμένουν πώς και πώς να βγουν για να κανονίσουν ώρες, να κανονίσουν και το ταξίδι τους για την Κρήτη.
1: Θέλω να πω μόνο ότι πολλές περιπτώσεις και εγώ μέσα σε αυτούς τους φίλους που ακούν τις μεταγραφές από τον Τάσο, από τον Κώστα, δεν τους γνωρίζαμε κάποιους παίκτες. Εγώ τον Μπαρίνο δεν τον είχα δει ποτέ. Μόλις τον ακούσαμε από την ΑΕΚ, παρακολουθήσαμε για πράγματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περίπτωση. Τέτοιες περιπτώσεις, πιστέψτε με, για παράδειγμα ο Ριμπάλτα, έχει πάρα πολλές στην ατζέντα του και τις έχει δει πολύ νωρίτερα από εμάς. Οπότε μην ανησυχείτε για αυτά τα θέματα.
0: Το Μαρίν,
1: αυτοί που πρέπει ξέρουν.
0: Το Μαρίν, ποιος τον ήξερε. Ήταν αρχηγός Εθνικής Ρουμανίας.
1: Ναι, δεν τον είχα δει ποτέ.
0: Περισσότεροι δεν τον
1: ποτέ, ποτέ.
0: Παράλληλα, επειδή μιλάμε για τη μεταγραφική ενίσχυση, υπάρχει και στο κάδρο η ΑΕΚ δεν μπορεί μόνο να αγοράζει. Υπάρχει και το ζήτημα των πωλήσεων. Σας έχω πει πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχει στη βιτρίνα ο Ηλίασον με τον Λιούμπισιτς. Η ΑΕΚ δεν θα ξεπουλήσει. Περιμένει ικανοποιητικές προτάσεις για δύο παίκτες που δεν φαίνεται να είναι πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή στο πλάνο του Νίκολιτς. Παρ' όλα αυτά, αν δεν προκύψει πώληση μέχρι και 6 Ιουλίου, ο τωρινός σχεδιασμός που έχουν στην ΑΕΚ είναι ότι θα ταξιδέψουν κανονικά για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και εδώ να προσθέσω, επειδή το μάθα σήμερα. Υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που πάνε καθημερινά στα σπάτα. Mm-hmm. Αυτή την εποχή που υπάρχει μόνο ο φύλακας και παίρνουν δύο μπάλες και δουλεύουν. Είναι ο Γκατσίνοβιτς και ο Λιούμπισιτς. Είναι καθημερινά στα σπάτα, δεν έχουν φύγει για διακοπές. Ο Γκατσίνοβιτς είχε και το θέμα, έκανε νομίζω καθαρισμό στο Μηνίσκο.
2: Το Μηνίσκο, ναι,
0: τέλος της σεζόν, νομίζω 15 Μαΐου την έκανε. Και είχε μπει και στη φιέστα με πατερίτσες. Ήθελε όλο αυτό 2-3 εβδομάδες από θεραπεία και τώρα έξτρα δουλειά για να είναι έτοιμος 100%. Όταν θα ξεκινήσει προετοιμασία, πάει καθημερινά στα σπάτα, δουλεύει. Συνήθως είναι μαζί και ο γιατρός, ο κ. Τζουρούδης, που κι αυτός παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και γυμναστές και φύσιο όλο το team. Επειδή είπα προχθές ότι δεν πατάει άνθρωπος στα σπάτα, έτσι το μάθα. Πάνε. Και πάει και ο Λιούμπισιτς. Αφήνω ένα παράθυρο, μπας και έχουμε κάποια έκλαμψη από Λιούμπισιτς και δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Μπας και το παλέψει πάλι, όπως την άλλη φορά.
0: Και αυτό ξέρεις γιατί. Γιατί έκανε ένα πολύ καλό Δεκέμβρη, ούτε καν μήνα. Σκάρτες 20 μέρες, ήταν πάρα πολύ καλές, με γκολ, με assist.
1: Το θυμάμαι.
0: Η ΑΕΚ, εκεί ο Νίκολιτς κυρίως και ο Ριμπάλτα πίστεψαν ότι έχουμε μια έξτρα λύση μεσοεπιθετικά. Μετά από λίγες μέρες έτυχε να έρθει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά του Λιούμπισιτς. Και επειδή είχαν δει τον καλό

0: Λιούμπισιτς μόλις πριν λίγο καιρό, απάντησαν αρνητικά. Μην αφαιρέσουμε έναν παίκτη ο οποίος είχε μπει βασικός, όχι απλά στο rotation. Ήταν βασικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεξί half extreme στην ΑΕΚ. Mm. Απάντησαν αρνητικά. Δεν ξαναείδαμε Λιούμπισιτς από τότε. Κανονικό.
1: Σωστό.
0: Κάποιες καλές στιγμές. Και τώρα η ΑΕΚ ξαναψάχνει πρόταση για τον Λιούμπισιτς. Το λέω και αυτό καμιά φορά πώς θα φέρνει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Ότι εκεί που ψάχνεις να πουλήσεις, κάνει ένα καλό διάστημα και αλλάζει άποψη.
1: Και τελικά αλλάζει. Ωραία, θα σε ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξής, παιδιά. Γιατί...
0: αύριο ξεκινάει το ταξίδι του Τροπαίου από Τρίπολη.
1: Πάει Τρίπολη και μετά Καλαμάτα.
0: Τρίπολη το πρωί και το απόγευμα Καλαμάτα, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Μου το πες θες. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Το παρακολουθούμε, το λέμε και αύριο αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, παιδιά. Γιάννη από Τρίπολη, μια και από Τρίπολη. Χτυπάς στο συνέστημα. Θα σου απαντήσω στο μήνυμά σου. Παναθηναϊκός χθες μίλησε για κανένα μισάωρο. Είχα τέτοια μηνύματα που λέγανε για Παναθηναϊκό, θα λέμε μόνο και τέτοια κλπ. Άλλη μέρα μίλησε παραπάνω Τάσος. Πιστέψτε, αυτή την εκπομπή το 2ωρο και κάτι που έχουμε, θα υποθούν όλες οι ειδήσεις που υπάρχουν και αφορούν τις ομάδες. Τώρα θα είναι λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο μια μέρα. Είναι αναλόγως και του τι υπάρχει, παιδιά. Οπότε, μην θέλω να δείξει λίγη πίστη στο project που λέμε και να συνεχίσει να ακούσει τώρα τον κύριο Βουλή. Πριν από αυτό, κύριο Βουλή.
0: Ένα αστερίσκο μόνο για τον Κατσίνοβιτς, γιατί τώρα μόλις ενημερώθηκα, η ανανέωση του συμβολίου θα πάει εκεί κοντά στην προετοιμασία. Για να γίνουν και τα επίσημα, επειδή είχε το χειρουργείο, καθυστέρησε. Υπάρχει δεδομένα συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028.
1: Αύριο 3,5 λεπτά θα μιλήσεις.
0: Λοιπόν, να μάθεις να σέβεσαι.
1: Να μάθεις να σέβεσαι. Να μου πεις για Κατσίνοβιτς. Οι εγγραφές για το CMP School, Sports School, συγγνώμη, άνοιξαν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έχουν έκπτωση 30% στα δίδακτρα, για να ξέρετε. Για όσους θέλουν σύγχρονες σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, το sports management και την προπονητική με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άμεση σύνδεση με το χώρο των media. Είμαστε εδώ καλή ώρα, και του αθλητισμού. Πάρα πολύ ωραία αυτή η αναφορά. Και πάμε στον κύριο Γουλή για να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αν θα έρθει ο Ρώτα στην εκπομπή, εδώ να ρωτήσετε.
0: Για να έρθει στην εκπομπή ο Ρώτα,
2: πρέπει να πατήσει. Ρώτα για το Ρώτα.
0: Πρέπει να πατήσει το πόδι του στην Αθήνα.
1: Πού είναι τώρα, διακοπές που κάνει. Λάζαρε, άρμα ακούς, φιλιά. Η εκτίμηση παραμένει αμοιβαία, αλλά κάποια στιγμή μας κάνει την τιμή.
0: Να έρθει.
1: Εδώ, ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί να τον έχουμε από τέτοιο. Από Ολλανδία, live.
1: Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει σωστά. Και να κουβεντιάσουμε.
2: Προλάβεις.
1: Η πρώτη ερώτηση αφορά το ντούκι που λέει ο άλλος.
2: Κάτσε να τα βάλω λίγο σε μια σειρά, γιατί έχει 15 θέματα να
1: συζητήσουμε. Πάμε, ναι.
2: Και πάμε λίγο στα λίγο πιο φρέσκα. Επειδή είδα και τα μηνύματα για τον Καμαρά που στέλνει ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πει τίποτα για τον Καμαρά μέχρι να τον ανακοινώσει. Γιατί ο Καμαρά, από όσο ξέρω, δεν έχει χαλάσει κάτι. Σήμερα τον περιμέναμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα έρθει κανονικά. Δεν θα αλλάξει κάτι. Και ότι μέχρι αύριο, αυτή είναι η πληροφόρηση που μπήκαμε στο στούντιο, ότι μέχρι αύριο, αν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικά ανατρεπτικό, θα τον ανακοινώσει κιόλας ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 4 χρόνια. Αλλά επειδή έχω ξαναπεί αρκετές φορές ότι οι ατζέντιδες του είναι λίγο μυστήρια τρένα, καλά κάνουν από την πλευρά στον Παναθηναϊκό και ξέρεις, δεν ανοίγονται πάρα πολύ. Θέλω να πάω να κάνω τη δουλειά του, να τελειώσει τη μεταγραφή και αύριο, πρώτα Θεός, μπορεί την ώρα της εκπομπής μας να βγει και ανακοίνωση και να τον τελειώσει ο Παναθηναϊκός να τον χρησιμοποιήσει. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι πάντως σε σχέση με αυτό που λέμε χθες, ότι ήταν να έρθει σήμερα ο παίκτης. Οπότε περιμένουμε κι εμείς να περάσουν οι ώρες να τελειώσει το τυπικό σκέλος και τα γύρω-γύρω όλοι που αφορούν τον ποσοστή. Γιατί με τσελερό έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός και να ανακοινωθεί. Ένα, δύο. Τσάπρας. Εγώ μεταφέρω και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και τι δεν λέω. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί και το μεταφέρω ρεπορταζιακά είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν υπάρχει για τον Τσάπρα. Έχει φύγει από την υπόθεση. Και αυτό τουλάχιστον ξέρουν και στον Παναθηναϊκό. Ο Λιβαδιακός έχει ζητήσει ένα πολύ μικρό, θα υπάρξει επαφή πάλι Παρασκευή ή Σάββατο. Σε επίπεδο πάντα μιλάμε κορυφής πλέον, δεν έχουν εμπλέκονται οι τεχνικοί διευθυντές. Είναι Κομπότη, Αλαφούζος Κομπότης κτλ. Έχει ζητήσει ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο ο Λεβαδιακός, γιατί περιμένει πρόταση καλή από το εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με όσα είχαν βγει από την Τσεχία, είχε κάνει πρόταση Πλιζέν στα 2,6. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει, αν θα είναι Πλιζέν. Η Μπολόνια, που επίσης είχε διαφερθεί πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η πρότασή σε σχέση με το ότι κυκλοφορούσε εκεί έξω για τα χρήματα του Τσάπρα, είτε από τον Παναθηναϊκό, είτε από τον Ολυμπιακό, ακόμα και από την Πλιζέν. Οπότε δεν τη βλέπω την Μπολόνια να δείχνει τέτοια χρήματα. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο το θέμα του Τσάπρα θα τελειώσει για τον Παναθηναϊκό θετικά. Δεν πιστεύουν ότι θα έρθει κάτι τρομερά ανατρεπτικό, να έρθει μια πρόταση η οποία θα κλονίσει τον Λεβαδιακό και θα τον δώσει αλλού. Τα ανταλλάγματα τώρα έχουμε πει τα λεφτά θα πάνε γύρω στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορώ να σου αποκλείσω αν θα ανέβει και λίγο. Θα κρατήσει ποσοστό μεταπόληση τουλάχιστον 20% λεβαδιακό.
1: Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε. Λες είναι ή Παναθηναϊκό ή εξωτερικό αυτή
2: πλέον,
1: τη στιγμή.
2: Ναι. Και το έχω ξαναπεί αυτό ότι υπήρχε ένα φεγγάρι. Αλλά πλέον το λένε ξεκάθαρα τον Παναθηναϊκό. Ότι αυτή τη στιγμή είναι. Και μάλιστα το βελάκι είναι Παναθηναϊκό. Και απλά εμείς κρατάμε γιατί δεχτήκαμε αυτό που είπε ο λεβαδιακό. Ότι δώστε μας μια-δύο μέρες γιατί κάτι περιμένουν και το εξωτερικό ρε παιδιά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κάτι ανατρεπτικό και ικανό να βγάλει από την κουβέντα τον Παναθηναϊκό για να πάει ο παίχτης εκτός Ελλάδος. Αλλά έχουμε μάθει να τα περιμένουμε όλες τις ζωές.
1: Κατανοητό.
2: Και η πρόθεση λοιπόν είναι μέσα στις επόμενες μέρες να τελειώσει η μεταγραφή. Και εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα. Ξαναλέω, παρακολουθούμε day by day.
1: Γετβάη Πάντοβιτς.
2: Τα άμεσα. Γετβάη Πάντοβιτς. Είναι στο γκρουπ των 6 κομμένων που χθες στα εργομετρικά και μετά στην πρώτη προπόνηση που έγινε το απόγευμα στο Κοροπή δεν ήταν. Mm-hmm. Είναι και ο Μπακασέτας, ο Βιλένα, ο Σισοκό. Γετβάη, Πάντοβιτς, είναι τα παιδιά που δεν υπολογίζονται. Έχουν φέρει ήδη προτάσεις. Ο Γετβάη, έχουμε ξαναπεί, θυμάστε, για την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έχει επανέλθει Δυνάμο, δεν παίζει μόνη της, υπάρχει και η Χάιντουκ. Η ουσία είναι πάντως ότι είναι θέμα ημερών να αποχωρήσει. Υπενθυμίζω ότι έχει συμβόλαιο στο 27. Μπορεί να πάρει και κάνα ψηλό ο Παναθηναϊκός από χρήματα. Οπότε, ούτως ή άλλως, κερδισμένος θα είναι από μια.
1: Το δίνει και ελευθερό.
2: Νομίζω ότι κάτι θα πάρει.
1: Θέλει
2: λίγα. Ναι. Λίγα. Αλλά θα γλιτώσει και το 1,1 εκατομμύριο ευρώ του συμβολίου.
1: Έφτασε εκεί.
2: Σε ένα παίχτη, τόσο παίρνει.
1: Ψηλά. Ο Πάντοβιτς είναι μόνο για Ελλάδα δανεικός ή υπάρχει
2: κάποια
1: περίπτωση.
2: Ο Πάντοβιτς ήρθε, έχει στα χέρια του, έχει έρθει ο ατζέντης του.
1: Πρόταση.
2: Και έχει δύο προτάσεις από εξωτερικό. Ναι. Για αγορά και όχι δανεισμό. Αυτό είναι το ανατρεπτικό. Και μάλιστα στα λεφτά που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός στην Μπάτσικα Τόπολο για να τον πάρει.
1: Αυτό είναι δώρο.
2: Οπότε να είναι μηδέν οξέα η ζημιά.
1: Τι λες τώρα.
2: Και λέγεται ότι μία είναι η Βοηβοντίνα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
1: Πώς έδωσε ο Παναθηναϊκός.
2: 1,2 από εκεί.
1: Α,
2: με κάτι μπόνους τα οποία δεν τα πιάσει ποτέ. Δηλαδή θα συμπληρώνονταν κάποιες συμμετοχές και κάποια αυτά. Δεν έφτασε παραπάνω το μαλλί τότε. Και εκεί λοιπόν περιμένουμε εξέλιξη και αντίστοιχα και τις επόμενες μέρες για τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Ο Σβιντέρσκι είναι ήδη στην Πολωνία από χθες. Λογικά μπορεί και τώρα που τελειώνει η εκπομπή μας σε λίγο εκεί, πιο μετά, να τον ανακοινώσει η Βίτζε Βλότζ. 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως έχουμε πει, με κάποια μπόνους, με κάποια αυτά μπορεί να φτάσει και 1,3. Οπότε και εκεί μηδέν οξέα. 1,8 έδωσε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Με τρία.
1: Ποιος τα χειρίζεται αυτά, φίλε. Και...
2: Κοτσόλης.
1: Κοτσόλης. Ναι. Είδες όμως αυτό που λέμε. Το πες και για την Nike. Το νοικοκύρεμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, φίλε. Εξοικονομείς χρήματα.
2: Ναι,
1: και καλύτερο κλίμα στην
2: και
1: προπόνηση,
2: όχι να, βέβαια. Και να, να φύγει, ρε παιδί μου, ο Χιγουλής. Αλλά αν μπορείς να εξασφαλίσεις ακόμα και ένα μικρό, χαμηλό ποσό, πέρα το συμβόλαιο που θα γλιτώσεις, δεν περάζει μεγάλη υπόθεση.
1: Χωρίς να ο Παναθηναϊκός να έχει ανάγκη αυτά.
2: Όχι. Αλλά πρόσκειται.
1: Δείχνεις κάτι. Ότι δεν,
2: και γενικά δίνεις ένα
1: δεν
2: μάζεμα,
1: είναι
2: ένα σωστό, ότι δεν θα αματώνει συνέχεια ως κλαπ και ως οργανισμός. Παιδιά, και σου δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Για να πας να ξοδέψεις και 5 δραχμές παραπάνω να φέρεις τον Μπακόπουλο που είναι παιχταράς, γιατί δεν σε κυνηγάει το cost control.
1: Ναι,
2: η Μαρσέη έφαγε 10 εκατομμύρια καμπάνα στο κεφάλι, 6-4 για το cost control. Και είπε και ευχαριστώ γιατί την άφησε να συμμετάσχει στο Europa.
1: Πάμε παρακάτω. Ο πρόεδρος της Samsung Sport που είπε ότι απορρίψαμε 2 προτάσεις για Φαντ Ρόγγελεν.
2: Ο κύριος Γιλντιρίμ.
1: Αφορούσε η μία το Παναθηναϊκό.
2: Του Παναθηναϊκού 2 προτάσεις.
1: Α, 2 προτάσεις Παναθηναϊκού.
2: Για την
1: λέει.
2: Ώρα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Τσιμπητήρι προσπαθεί να κάνει, να πάρει ό,τι παραπάνω μπορεί. Το παιδί πιέζει από την πλευρά του να πάει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω εντάξει και η ίδια στην Τουρκία λένε ότι ήδη ψάχνει αντικαταστάτη η Samsung Sport που θεωρούν ότι. Αν δεν γίνει τώρα, αύριο μεθαύριο, σε λίγες μέρες θα βρεθεί χρυσή τομή. Δεν είναι, ξαναλέω, το είπαμε και χθες, αγεφύρωτη διαφορά. Δεν υπάρχουν αυτά τα 8 και 10 που γράφτηκαν σε κάτι τουρκικά site. Ξεκίνησαν από τα 5, καταλάβαν 5 διαπαίχτη που τον πήραν 200 χιλιάρικα, δεν πρόκειται να πάρουν 25 φορές χρήματα πάνω. Η κουβέντα τώρα που μιλάμε γίνεται στα 2,5 εκατομμύρια. Να πάρει με κάποια μπόνους ή κάποια αυτά να λέει λίγο παραπάνω. Υπάρχει εκτίμηση όμως ότι ο παίχτης θα κλείσει τον. Στον Παναθηναϊκό. Για τον Γένσεν είναι λίγο παγωμένο το θέμα. Προσπαθούμε λίγο από ό,τι έχω καταλάβει μέσα σε όλα να ψήσουμε λίγο και την κυρία Γένσενα.
1: Ναι, αυτά που λέγαμε πριν, ότι πάντα μετράνε.
2: Ναι, γιατί είναι λίγο και η κυρία Γένσενα τώρα. κοιτάει μήπως να περιμένουμε, να μην βιαστούμε. Παναθηναϊκός πιέζει γιατί βιάζεται και έχει επιλογές και άλλες, αλλά το Γένσεν έχει ως πρώτο στόχο συγκεκριμένη θέση για το 8.
1: Θέλω να μου πεις λίγο για Ζέκα που αναλαμβάνει...
2: Ο Ζέκα γυλάζει τρίτη φορά πόσο στους τελευταίους 6
1: ναι,
2: μήνες.
1: Ναι, αυτό πώς φαίνεται.
2: Στον Παναθηναϊκό...
1: Τον ήθελε ο Νίστρουπ μάλλον.
2: Μπήκε στην οικογένεια, ναι. Και εντάξει, είναι λογικό από ένα σημείο και μετά. Μπήκε στον Παναθηναϊκό στην οικογένειά του. Παναθηναϊκού ξανά, αυτή τη στιγμή που κρέμασε τα παπούτσια του. Ο σκάουτ σε Πορτογαλία και μάλιστα και τσεκάρει και παίκτες, μπορώ να σου πω, συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και Αφρική. Στην πορεία έγινε team manager και τώρα τον ζήτησε δίπλα του ο Νίστρουπ ως τρίτο βοηθό του. Άρα είναι εξαμελές το team του Δανού τεχνικού και θα είναι δίπλα του ήδη από την πρώτη προπόνηση από χθες. Ήταν δίπλα του στην πρώτη προπόνηση, αλλά και σήμερα στα εργομετρικά έχει δώσει το παρόν στο δεύτερο κύκλο εργομετρικών. Και ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος δεν το συνηθίζει να πηγαίνει στις πρώτες των προπονητών και αυτό δείχνει κάποια πράγματα σημειολογικά. Ότι έχει μιλήσει πάρα πολύ ώρα και με τον Δανό και με τον Κοτσόλη. Ουσιαστικά έχοντας επικεντρωθεί στους δύο, είναι σαν να δείχνει σε όλο το προσωπικό τμήμα ότι ιδού οι δύο κεφαλές τελειώσαμε. Αυτοί οι κύριοι κάνουν το κουμάντο όλο στο προσωπικό τμήμα αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάμε. Αυτό το σκοπό νομίζω. Αλλά και γενικά η παρουσία του είχε μια σημειολογία. Τα λέω τώρα εντάχει να τα προλάβουμε όλα. Οριστικοποιήθηκε το φιλικό με τον Άγιαξ. Το τελευταίο που θα δώσει στην Ολλανδία 4 Ιουλίου και μετά πετάει ο λαός, επιστρέφει στην Ελλάδα. 6 Ελλάδος στο Έρμελο.
1: Πέντε τοπική 6 Ελλάδας, ναι. Για να
2: στο Έρμελο, το τελευταίο φιλικό με τον Άγιαξ, που κλείνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
1: Ωραία.
2: Ξεκινάει και η κατασκοπία πλέον. Αυτή η Πάξη το έχει πάει λίγο ανάποδα. Η Πάξη ξεκίνησε μια μέρα νωρίτερα τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει 10 φιλικά. Τα 7 θα τα κάνει σε Ουγγαρία και ένα στην Κροατία. Και μετά φεύγει βασικό στάδιο για μια εβδομάδα 12 με 19 Ιουλίου, λίγο πριν παίξει τον Παναθηναϊκό, θα δώσει 3 φιλικά στην Αυστρία και την προετοιμασία της. Εκεί θα κάνει. Καλά, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και τα άλλα και τα παιχνίδια και τα άλλα φιλικά της, την εικόνα για την κατασκοπή. Αλλά κάθεται και η συγκυρία ότι στις 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα είναι στη Βιέννη. Σε διάμεσα στα δύο φιλικά, τις 14 και 16, θα δώσει στην Αυστρία. Θα είναι ο Παναθηναϊκός στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid και θα είναι ο κύριος άμεσος συνεργάτης, ο αναλυτής, ο Πέντερσεν, για να έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Δεν την υποτιμάει καθόλου. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα απόλυτο φαβορί. Υπερφαβορί. Αλλά ο Νίστροπ δεν το, ναι, το υποτιμάει καθόλου.
1: Αυτή είναι η δουλειά του. Δώσουμε και τον Αλέξη Αβόπουλο. Κάτι τελευταίο έχεις να πεις, μια πινελιά τελευταία. Αν διαλέξεις κάτι που θες να πεις τώρα, αλλιώς το λέμε και αύριο μέρα είναι.
2: Εντάξει, έχουμε βάλει ένα θέμα.
1: Γεια
2: σου, Αλέξη. Γεια σου, Αλέξη. Και στο site μας για τα 4 παιδιά, γιατί λέμε πράγματα μέσα γι' αυτό, της πρωταθλήτριας K17 που έχει πάρει μαζί του ο Δανός. Τι έχει πει ο Δανός για την Ακαδημία. Είναι παιδιά που έχουμε συζητήσει και μαζί. Ο Νεμπής, ο Λάβδας, ο Μπινιάρης, που εγώ λέω κρατήστε το όνομα. Εγώ δεν λέω πολλά εύκολα για πιτσιρικά. Και για το Λάβδα και για τον Νεμπή. Και πλέον και ο τραυματοφύλακας ο γείτονας, αυτοί οι τέσσερις έχουμε κάνει μια ανάλυση τι έχει πει ο Νίστρουπ γενικά για την Ακαδημία και πώς συνεργάζεται με τον Φίσα και τον Ελευθεριάδη, οι οποίοι είναι κεφαλές Ακαδημίας. Έχει ενδιαφέρον και θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Άλεξ, περιμένεις. Πηγαίνουμε τώρα για ένα διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Για ένα λεπτάκι μόνο και επιστρέφουμε και εκεί. YouTube Αθλητικό, εδώ είμαστε.

0: Για αυτούς που ξεκινούν το πρωινό τους πολύ πριν έρθει το πρωί. Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu, στα φαρμακεία.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Eco Rally Ακρόπολης, το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Οι υπερειδικοί και οι ειδικές. Τα ωράρια και η πρόσβαση. Οι ομάδες και τα φαβορί. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Το τέταρτο του θρύλου. Πόσο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν, και στα δύο μέσα. Και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο για να μου πει τι έχει εντοπίσει από ειδησούλες που αφορούν τον Άρη, αλλά και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ενδιαφέρον.
1: Είχαμε ανακοίνωση σήμερα, όχι για κάποιο ποδοσφαιριστή. Τουλάχιστον καλύφθηκε το κενό που υπήρχε στη θέση του εμπορικού διευθυντή με τον αποχωρήσαντα τον Δημήτρη Σχετάκη, που πήγε στον Ηρακλή. Ο Άρης σύναψε συνεργασία με τον Άκη τον Παρταλίδη επί 6 χρόνια εμπορικός διευθυντής της ΚΑΕ. Μέχρι δηλαδή την ανάληψη από τον ΣΥΑΟ, ήταν στο συγκεκριμένο πόστο στην ΚΑΕ. Πολύ σημαντική προσθήκη, γιατί ένας άνθρωπος που είναι πολύ έμπειρος στον χώρο, ξέρει το αντικείμενο και ξέρει και την οικογένεια του Άρη. Και αυτό νομίζω θα βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή που ο Άρης θα χρειαστεί εμπορικά να συνάψει κάποιες συμφωνίες. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και τις επόμενες μέρες, από ό,τι πληροφορούμε, θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάτης του Αργυσίλαου του Μαζάτου στη θέση του οικονομικού διευθυντή. Τώρα, το πότε θα ανακοινωθεί κάποια προσθήκη ποδοσφαιριστή, θα ρωτήσει ο κόσμος, και το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που προέκυψε το καινούριο έχει να κάνει με ένα καινούριο παλιό, τον Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος, κάνοντας χρήση ενός όρου που είχε στο συμβόλαιό του με το ΑΠΟΕΛ, έμεινε ελεύθερος εφόσον δεν εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο η κυπριακή ομάδα. Ο Άρης, από όσο γνωρίζω, ρώτησε την πλευρά του ποδοσφαιριστή για το αν τον ενδιαφέρει η προοπτική να επιστρέψει στον Άρη. Αφού πλέον είναι ελεύθερος και θα χρειαστεί να δοθεί δηλαδή κάποιο ποσό στην κυπριακή ομάδα. Και αυτό που μεταφέρθηκε στους ανθρώπους του Άρη είναι ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση. Κάντε μας στην ουσία μια πρόταση και το συζητάμε. Ήταν μέσα σ' άκρες αυτό που μετέφερε η πλευρά του Μαντζίνη στον Άρη. Εμένα γενικότερα μου δείχνει, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, και κάποιοι θα πούνε τώρα ξαναζεσταμένο φαΐ. Γενικά πάντως ο Άρης έχει μια τάση να επιστρέφει σε παίκτες που τον βοήθησαν στο παρελθόν. Και εγώ θέλοντας να δω πίσω από τις λέξεις και από αυτά που κυκλοφορούν, θα πω ότι έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι ίσως θέλει να πάει σε λίγο πιο safe επιλογές. Ο Μαντσίνι είναι αυτός που είναι. Το ξέρουμε, μας ξέρει, ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Σε καλή ηλικία είναι στα 29. Στον Άρη νομίζω για πίσω πολύ θετικό αποτύπωμα, και μέσω του Άρη έκανε και μια πολύ καλή μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και πήρε και καλά χρήματα και έκανε και το όνειρό του πραγματικότητα. Είναι παίκτης που παίζει και στις δύο πλευρές επίθεσης, παίζει ψευτοενιάρη, μπορεί να παίζει και πίσω από το φορ. Είναι συνεπής στο αμυντικό του κομμάτι, είναι αθλητικός, είναι επαγγελματίας. Δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, θυμίζω, αλλά αυτά ξεχνιούνται, παιδιά. Τώρα, αν υπάρχει μια καλή πρόταση και αν και ο ίδιος δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια του, ενδεχομένως να το συζητήσει. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι κάτι το οποίο πάντως παίζει για τον Άρη. Η περίπτωση επιστροφής του Μαντζίνι.
0: Περιπτώσεις στην άμυνα που έχουν ξεχωρίσει. Θέλω με αυτό να κλείσουμε.
1: Κοίταξε, ναι, τώρα εκεί βλέπω ότι ο Άρης εντείνει λίγο τις προσπάθειές του, γιατί πλην του Φαμπιάνο, που είναι και 35, και του πιτσιρικά του Κάμψη, αλλά το παιδί αυτό δεν έχει δοκιμαστεί, είναι πολύ μικρός. Εντάξει, θα πάει στην προετοιμασία, θα παίξει και στα φιλικά, θα δούμε λίγο τι πουλιά πιάνει, αλλά δεν μπορείς να στηριχθείς τώρα στον πιτσιρικά. Ο Άρης πρέπει οπωσδήποτε να πάρει έναν χθες και έναν αύριο.
0: Προχθές.
1: Που λέει ο λόγος, ναι. Οπότε εκεί έχει ρίξει το βάρος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι μιλάει με 2-3 περιπτώσεις ή καταθέσει προτάσεις. Μιλάμε για 2 ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ελεύθερος, ο άλλος όχι, αλλά μπορεί να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί αυτές τις περιπτώσεις τα επόμενα 24 ώρες, τουλάχιστον τη μία από τις 2, να τα καταφέρει να την ολοκληρώσει. Για να κλείσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί είναι μια θέση την οποία έχει ανάγκη άμεσα να ενισχυθεί.
0: Okay. Ωραία. Λοιπόν, αύριο πολύ περισσότερα και για μεταγραφολογία και για τα υπόλοιπα που μας ετοιμάζει κάθε φορά ο Αλέξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη Σαββόπουλε. Και σένα, κύριε Καπετανάκη, και σένα, κύριε Γουλή. Ήταν μια εκπομπή σήμερα με πολλή συμμετοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για τα like και για το Action 24, τους φίλους που μας παρακολούθησαν. Εμείς τα λέμε πάρα πολύ σύντομα, αύριο δηλαδή, στις 24 ώρες, για μια εκπομπή τελευταία για την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
5: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Φυσάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάπου σαν μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μαθαίρεμα από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ, έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινός στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνεια μου, θέλω να πω, και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά. Με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν όνειρό μου να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόσοι πύργοι, τόσοι οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολυάνδρες, που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά, λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια, να χτίσουν έναν πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι εναντίον των Τούρκων. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντί της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρυπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Οι εγκατελειμμένοι σήμερα πύργοι, βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον ένα στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε ανακηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα, δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρώτο ήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα, τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα, τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν, το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν, το κράτησαν. Τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνι από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερόταν ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση. Ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, που κανόνι δε σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
8: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
7: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
9: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορεί να φανταστήκατε από το τραγούδι, είναι γνωστή η φωνή, ποια είναι η πρώτη καλεσμένη. Εγώ θα πω ότι παρά το ότι είναι πολύ γνωστή, είναι πολύ οικία η φωνή της, ξέρουμε και τόσα πράγματα για τη ζωή της, γιατί είναι αυτό που λένε, Μελίνα Κανά είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Άνθρωπος έτσι της ιδιωτικότητας, της ηρεμίας.
1: Ναι, κατά κύριο λόγο ναι.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί έψαχνα συνεντεύξεις και συνήθως είναι για τη μουσική. Είναι... Και λέω, να, δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα για εκείνη. Μου είπες να σου μιλάω στον Ενικό. Οπότε θα σου μιλήσω στον Ενικό. Έχεις μία φωνή που όταν τραγουδάς, ο άλλος νομίζει ότι τραγουδάς για εκείνον.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λες.
0: Δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες.
1: Πολύ σημαντικό. Καταρχήν, εγώ τραγουδάω για μένα.
0: Άρα σίγουρα υπάρχει ένας παραλήφτης.
1: Και δεύτερον, τραγουδώ για τον κόσμο που θα μ' ακούσει. Και που θα εμπνευστεί μέσα από το τραγούδι μου. Ναι. Χαίρομαι όταν βρίσκω συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία. Mm-hmm. Τώρα για την ιδιωτικότητα. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει όσα πρέπει να ξέρει για μένα.
0: Να μην μάθει κάτι λίγο περισσότερο σήμερα.
1: Σε ποιον χρειάζεται.
0: Είναι ωραίες
1: αυτή
0: ιστορίες.
1: Η υπερπληροφόρηση και θα τολμήσω να πω και αυτή η αιμονή με τους ανθρώπους που προβαλόμαστε στην τηλεόραση και που κάνουμε κάτι το οποίο φαίνεται σε πολύ κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό, γιατί επηρεάζονται νεαρά παιδιά, τα οποία έχουν δεν έχουν ταλέντο ή μπορούν δεν μπορούν, στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση και κλείνουν το δρόμο, περιορίζουν τα όνειρά τους και κλείνουν το δρόμο προς τόσες άλλες κατευθύνσεις που μπορεί να πάρουν στη ζωή τους και να τους εξασφαλίσουν μια όμορφη ζωή.
0: Ναι. Τώρα άνοιξες τεράστιο κεφάλαιο, γιατί πρώτα απ' όλα μας αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Δεν είναι πάντα κουτσομπολίστικο το ενδιαφέρον. Αλλά λες ότι υπάρχει αυτή η τάση, δεν ξέρω, μην πω τώρα επιδημία, είναι μια τεράστια μόδα το να τραγουδάει κάποιος. Δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Πάντα άνθρωποι που δεν μπορούσαν θέλανε να γίνουν τραγουδιστές. Έτσι δεν είναι. Υπήρχαν πάντα ταλέντα και στην εποχή των γιαγιάδων μας δηλαδή, που πηγαίνανε και προσπαθούσανε. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο έντονο τώρα, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Θα πω ότι είμαστε ένας μουσικός λαός, αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε το τραγούδι.
0: Και ωραίες φωνές, έτσι.
1: Και βέβαια, και πάντα υπάρχουν άνθρωποι με ταλέντο και με όρεξη να κάνουν, να τραγουδήσουν ή να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο. Mm-hmm. Αγαπάνε τη μουσική, αγαπούν το χορό. Mm. Αλλά εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Γιατί ένα πραγματικό ταλέντο, νομίζω ότι θα το φέρει η ζωή. Θα βρει το δρόμο του.
0: Ό,τι και να γίνεται, ακόμη και αν δεν είναι...
1: Εντάξει, τώρα αν έχουμε συνθήκες πολέμου ή συνθήκες...
0: Πάντως εσύ λες ότι το βρίσκει.
1: Τις περισσότερες φορές, ναι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος του. Ναι. Εκτός αν αντισταθεί στεναρά και πει ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ναι. Οπότε θα βρει κάτι άλλο. Τώρα, εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Μίλησα για την αιμονή του να γίνει κάποιος celebrity.
0: Α, και αυτό είναι
1: το
0: θέμα.
1: Να γίνει κάποιος άνθρωπος της οθόνης, της τηλεόρασης, των media.
0: Η τηλεόραση έχει πεθάνει. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι η άλλη οθόνη, ξέρεις, του κινητού.
1: Η άλλη, η όποια οθόνη, τέλος πάντων.
0: Άρα, δηλαδή, εσύ πώς δικαιολογείς, γιατί πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν περσόνες. Και τώρα, εγώ θα πω μια πολύ χαρακτηριστική, ειδικά οι πιο νέοι ξέρουν εκατοντάδες τέτοιες προσωπικότητες. Οι Kardashians, ξέρεις, που δεν έχουν κάποια δουλειά. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ διάσημοι, θέλουν όλοι να τους χαζεύουν.
1: Πάρα πολύ διάσημες, πάρα πολύ πλούσιες, χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο. Mm. Δεν μπορείς εσύ που είσαι καλλιτεχνική φύση να σκεφτείς ότι και αυτό μπορεί να είναι μια μορφή τέχνης, ξέρω εγώ, το απόλυτο τίποτα.
1: Όχι, για μένα αυτό δεν είναι μορφή τέχνης.
0: Δεν είναι. Όχι, ξεκάθαρη λοιπόν.
1: Δεν είναι μορφή τέχνης, όχι.
0: Μεγάλωσε ένα σπίτι όπου όλοι τραγουδούσαν. Ο μπαμπάς σου είναι μια χαρά ακόμη, σε καλή κατάσταση, 90 ετών.
1: Ο μπαμπάς μας είναι 90 χρονών.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Είναι δυνατός, στεναρός, έχει τις δυνάμεις του, την υγεία του, δόξα τω Θεώ. Ναι. Τραγουδάει ακόμα. Η μητέρα μας που τη χάσαμε το 2000 τραγουδούσε επίσης, ήταν δύο καλήφωνοι άνθρωποι.
0: Και η αδερφή σου.
1: Παππούδες, γιαγιάδες, καλά η αδερφή μου, ναι, η αδερφή μου τραγουδούσε και την ξέρει και αρκετός κόσμος. Ναι. Μια καταπληκτική τραγουδίστρια κατά τη γνώμη μου. για δικούς της λόγους έχει αποσυρθεί, έχει σταματήσει.
0: Θα σε ρωτούσα, αλλά...
1: Ναι. Ναι. Δεν θέλει πια να ασχοληθεί. Η Λιζέτα είναι ακόμα πιο βαθιά καλλιτεχνική φύση από μένα. Τόσο καλλιτεχνική που δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου με το φαίνεστε.
0: Ναι.
1: Με όλο το περίγυρο, αυτό που περιτριγυρίζει τη δουλειά μας, το επαγγελματικό κομμάτι, ας πούμε.
0: Δεν της αρέσει αυτό.
1: Όχι, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Εσένα σου αρέσει?
1: Κομψή-κομψά.
0: Αν χρειαστεί έτσι.
1: Τόσο όσο.
0: Τόσο όσο. Εσύ έκανες και καριέρα σε δύο φάσεις, είναι η αλήθεια. Γιατί είχες μια καριέρα πριν, έχεις μιλήσει πολλές φορές για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισες, σε εξαιρετικά νέα ηλικία, ακόμα πολύ νέα είσαι. Και μετά πέρασαν κάποια χρόνια που δεν ήθελες. Έπαθες έμφραγμα, ενώ ήσουν πολύ νέα γυναίκα, έτσι.
1: Έπαθα έμφραγμα στα 37.
0: Ναι.
1: Στα 41 έκανα επέμβαση στον Αφιένα. Που κόντεψε να. Το πρόβλημα που είχα. Θα μου στήχιζε την κίνησή μου. Δηλαδή θα ήμουν σε καρουτσάκι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Και δεν ήταν ότι δεν ήθελα. Εντάξει, όταν περνούσα αυτές τις φάσεις με τις ασθένειες, δεν είχα όρεξη να τραγουδήσω. Ανθρώπινο.
0: Λογικό,
1: δηλαδή,
0: είναι,
1: ναι. Ούτε το μυαλό μου ήταν εκεί, ούτε. Αλλά. Μετά σιγά σιγά ήρθε αυτό, όταν απέκτησα τη δύναμή μου πάλι και την ισορροπία μου και την ψυχική και την σωματική, το ξαναέπιασα το νήμα.
0: Πώς βιοπορίζεται ένας άνθρωπος που έχει μάθει να είναι πολύ καλός τραγουδιστής, διάσημος, να βγάζει λεφτά από αυτό, δεν ξέρω πώς, αλλά γνωστή τραγουδίστρια τώρα, έτσι, που χρειάζεται να σταματήσει. Μετά πώς βιοπορίζεσαι?
1: Κοίταξε, είχα κάνει ένα κουμάντο.
0: Α, πολύ βασικό.
1: Τα πρώτα χρόνια που πήγαιναν πολύ καλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει πλούσια από αυτή τη δουλειά, αλλά δεν είμαι και φτωχιά. Δηλαδή,
0: οπότε μπορείς να περάσεις και αυτό το διάστημα.
1: Κάποια διαστήματα που δεν δουλεύω μπορώ να υποστηρίξω τις ανάγκες μου.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Το κουμάντο είναι μεγάλη υπόθεση. Ποιος το έμαθε το καλό κουμάντο?
1: Νομίζω από παιδάκι το είχα αυτό. Είχα κουμπαρά και μάζευα τα χαρτζιλίκια που μου δίνανε, τα κάλαντα, τις γιορτές που μου δίνανε οι συγγενείς.
0: Νομίζω έπαιρνες περισσότερα λεφτά από τα άλλα παιδάκια όταν τραγουδούσες εσύ.
1: Ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη από παιδί. Αυτό μπορώ να πω ότι μου το πέρασε κάπως η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε να έχεις το δικό σου πορτοφόλι, να έχεις το δικό σου κουμάντο. Και πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου αυτό. Να μπορώ να εξυπηρετώ τις ανάγκες μου και τα θέλω μου.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη δική μου δουλειά και μέσα από τα δικά μου έσοδα. Και να μην έχω την ανάγκη στήριξης άλλων ανθρώπων.
0: Ναι. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους άντρες, πρέπει να σου πω. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά είναι δύσκολο. Ό,τι και να λέμε και όσο και να προχωράμε, για έναν άντρα, μία γυναίκα να είναι γνωστή, επιτυχημένη, οικονομικά ανεξάρτητη, υπάρχει ένα θέμα.
1: Κοίταξε, ο άντρας που έχω τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό.
0: Χρειάστηκε να βρεις έναν άντρα που δεν είχε πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω.
1: Ούτε οι παλιότεροι είχαν, αλλά μιλάω για το τώρα.
0: Ναι. Πόσους συζύγους?
1: 2 γάμους.
0: Ναι.
1: Συντρόφους λίγο περισσότερο.
0: Είσαι στον τρίτο ή στο...
1: Τρίτο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί 9 χρόνια.
0: Ναι. Υπάρχει ωραία πλευρά στο να έχει κάποιος κάνει και πάνω από ένα γάμο. Το ιδανικό είναι να βρει κάποιος τον έρωτα της ζωής του, έτσι αυτό λέει το παραμύθι, και να μείνουν μια ζωή μαζί μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν έχει και τα καλά του να έχεις ζήσει τρεις μεγάλους έρωτες, έτσι δεν είναι?
1: Τρεις μεγάλους έρωτες, με συμβίωση, έτσι.

0: άποψη. Ζούμε σε διαφορετικά σπίτια, ο καθένας στο δικό του.
1: Τέλειο.
0: Και όποτε τέλειο θέλουμε βρισκόμαστε, όποτε θέλουμε έχουμε τη μοναχικότητά μας.
1: Ναι. Γιατί πιστεύεις όμως, γιατί το διαδεδομένο και από ό,τι καταλαβαίνω, μεγάλωσε σε μια χαρούμενη οικογένεια, έτσι. Δηλαδή, οι γονείς που τα πηγαίνανε καλά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν τα πηγαίνανε καλά.
1: Δεν τα πηγαίνανε.
0: Αλλά γενικά μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια. Με θείους, με παππούδες, με ξαδέρφια, με γιορτές στο σπίτι, συγκεντρώσεις κτλ. Αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά και παρά το ότι κάνεις ένα εξωστρεφές επάγγελμα, είσαι μοναχικός άνθρωπος στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, είμαι.
1: Είσαι.
0: Είμαι.
1: Ναι, οκ. Okay. Ωραίο είναι αυτό.
0: Τώρα αυτό δεν μπορώ να στο δικαιολογήσω, έτσι.
1: Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται σαν εσένα, δεν λες και κάτι περίεργο, γιατί πολλές φορές η συμβίωση έχει και μία, ξέρεις, πρέπει να συμβιβαστείς. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Και να αλλάξεις τις συνειδιές σου και να συμβιβαστείς, να κάνεις υποχωρήσεις. Βέβαια αυτό όλο που περιγράφουμε είναι κομμάτι της αγάπης. Mm. Αν αγαπάς έναν άνθρωπο, μαθαίνεις να ζεις και με τα ελαττώματά του και με τις αδυναμίες του και με τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι αγάπης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να διαχωρίσω την μοναχικότητα από την ερημιά.
1: Ναι.
0: Άλλο ένας άνθρωπος που του αρέσει να μένει μόνος και να ηρεμεί και να ησυχάζει στη γωνιά του, στη φωλιά του, στο σπίτι του, και άλλο να έχει ερημιά στη ζωή του. Ναι. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχω ερημιά. Έχω το παιδί μου, τα παιδιά μου τώρα, γιατί έχει παντρευτεί η κόρη μου και έχω έναν εξαιρετικό γαμπρό.
1: Α, είσαι καλή πεθερά δηλαδή.
0: Καλή πεθερά θα δείξει, γιατί τώρα, πριν δύο χρόνια, πριν ένα χρόνο παντρευτεί.
1: Θα είχε φανεί.
0: Εντάξει, τον γαμπρό μου τον αγαπώ, τον σέβομαι, τον εκτιμώ πολύ, είναι χρυσό παιδί. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια νέα οικογένεια, μου έχουν κάνει και ένα καταπληκτικό εγγόνι, έναν εγγονό που λατρεύω, έχω πάθει έρωτα. Έχω φίλους, έχω ακόμα τη δουλειά μου που είναι μια κοινωνική δουλειά με πολλές επαφές και κίνηση και λοιπά και λοιπά. Και ποικιλία θα έλεγα. Έτσι δεν είμαι μια γυναίκα η οποία είμαι έρημη.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Και ίσως και γι' αυτό θες και την ησυχία σου, επειδή έχεις μια πολύ γεμάτη ζωή. Λες η φωλιά μου. Πώς είναι η φωλιά σου? Τι έχεις κάνει, έχεις δημιουργήσει φωλιά?
0: Έχω ένα διαμέρισμα μικρό, στα Μελίσια. Ζω εκεί, μ' αρέσει πολύ η γειτονιά μου. Mm-hmm. Πάρα πολύ, δεν την αλλάζω. Το σπίτι μου είναι ένα απλό σπίτι, δεν είναι κάτι που, τι να πω, το αγαπώ πολύ.
1: Ησυχαστήριο πάντως.
0: Είναι ένα ησυχαστήριο, το έχω φτιάξει έτσι που να με βολεύει. Δεν μου αρέσουν τα πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι, η πολλή πληροφορία. Είναι λιτό λοιπόν, είναι φτιαγμένο με ήσυχες αποχρώσεις.
1: Ναι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Και όταν θέλετε να συναντηθείτε, βγαίνετε και ραντεβού, που είναι και ωραίο και ρομαντικό.
0: Μα κάνω και τραπέζια σπίτι μου και μαγειρέματα και αυτά.
1: Ενώ με τον σύντροφο. Είναι ένα ωραίο. Θα συναντηθούμε, θα ντυθούμε ωραία, θα τα πούμε.
0: Εννοείται. Και θα έρθει και σπίτι μου και θα ράξουμε και θα πάω κι εγώ στο δικό του.
1: Ναι. Σε ζηλεύει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Θα λάβεις ζήλια και φθόνα έχεις αισθανθεί στη ζωή σου.
0: Βέβαια. Υπήρξα πολύ ζηλιάρα.
1: Εσύ ήσουν ζηλιάρα.
0: Εγώ πάρα πολύ.
1: Μα γιατί, μια γυναίκα η οποία.
0: Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο του έρωτα. Δηλαδή, όταν ερωτευόμουν, αυτομάτως πατούσε και το κουμπί της ζήλιας. Ήτανε σύμμικτα αυτά τα δύο. Δηλαδή, γι' αυτό καμιά φορά τον άντρα που έχω τώρα τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον ποθώ. Mm. Αλλά δεν θέλω να τον ζηλεύω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω. Έχω οριμάσει πολύ. Θέλω να απαλλαχθώ από αυτό το άγχος της ζήλιας.
1: Έλα, θα στο κάνω
0: και
1: τώρα.
0: Την αιμονή, δηλαδή.
1: Θα σου κάνω άσκηση. Είστε λοιπόν κάπου έξω, περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και ξαφνικά βλέπεις να χαιρετάει μια άλλη κυρία.
0: Εντάξει.
1: Άρα είσαι ψύχρεμη.
0: Εννοείται.
1: Είσαι
0: ψύχρεμη. Κοίταξε, τις περισσότερες φορές θα μου εξηγήσει ποια είναι αυτή η κυρία και από πού την ξέρει.
1: Ναι. Άρα σε καταλαβαίνει πολύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε έχουμε περάσει τη ζήλια, έχουμε πάει σε μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Όταν λες ζήλια, έκανες σκηνές.
0: Ναι, έκανα σκηνές, έκανα χοντρά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα έχω φύγει.

0: Πίσω με όλα αυτά,
1: ξέρεις,
0: είναι τελείως άχρηστα.
1: Πολλές γυναίκες που σε βλέπουν τώρα λένε από το σπίτι τους, λένε καλά να ζηλεύω εγώ. Γιατί μπορεί να έχω μια απλή ζωή και μπορεί να αισθάνομαι ότι συνεχώς απειλούμε και απειλείται η σχέση μου. Αλλά τώρα μια γυναίκα που είναι γνωστή τραγουδίστρια, έχει ό,τι θέλει, είναι όμορφη, μπορεί να βρει που λέει ο λόγος, καταλαβες. Αυτή γιατί να ζηλεύει?
0: Μα το θέμα δεν είναι να μπορείς να βρεις.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να έχεις ολοκληρωτικά αυτόν με τον οποίο είσαι ερωτευμένη.
1: Ολοκληρωτικά. Να μην...
0: Ολοκληρωτικά.
1: Ναι. Ναι. Να μην γυρίσει να κοιτάξει.
0: Όμως όταν είσαι νέος και δεν έχεις εμπειρίες και δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και έχεις να κάνεις με μια ανδρική φύση την οποία ξέρουμε πως είναι.
1: Γιατί αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Πολλές φορές λέμε ότι η ζήλια είναι η λάθος πληροφορία. Εσύ είχες δίκιο που ζήλευες?
0: Όχι. Τις περισσότερες φορές όχι. Δεν είχα.
1: Όχι. Και σου στήχησε αυτό στη σχέση σου? Ήταν λόγος δηλαδή που σπάσανε οι γάμοι και...
0: Ήταν λόγος μιας ταλαιπωρίας και δικής μου και δική του. Και δικής του.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Δηλαδή και τον ταλαιπωρούσα και ταλαιπωριόμουνα και βεβαίως ερχόταν η σύγκρουση. Όχι, δεν ήταν καλό
1: πράγμα.
0: Θα
1: σου πω και άλλο κλισέ που λέει ο κόσμος. Λένε λοιπόν ότι αυτός που είναι πάρα πολύ ζηλιάρης είναι γιατί και ο ίδιος... παίζει το
0: κάνει
1: μάτι
0: προβολή.
1: Του.
0: Ναι. Κάνει προβολή, ναι, στη δική του τάση.
1: Ίσχυε κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
1: Δηλαδή εσύ ήσουν πιστή, ήσουν εκεί.
0: Ναι. Mm. Εγώ έλεγα, εφόσον είμαι εγώ ολοκληρωτικά εκεί, γιατί να μην είναι και εκείνος?
1: Ναι.
0: Εκεί άρχιζε το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Αλλά σου ομολογώ ότι τις περισσότερες φορές ήμουνα άδικη και τζάμπα κόπος. Mm-hmm. Τζάμπα κόπος και φασαρία.
1: Έχεις καλή σχέση με τους συζύγους τους προηγούμενους?
0: Ναι.
1: Είστε φίλοι?
0: Ναι, ναι. Ειδικά με τον πατέρα της κόρης μου, πολύ καλή σχέση.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία, αν λοιπόν μπορούσες να πεις, είπαμε ζηλιάρα, αυτό είναι ένα θέμα. Okay. Αν μπορούσες λοιπόν να μιλήσεις στη Μελίνα, ποιας ηλικίας, πες μια ηλικία, τι θα έλεγες στον εαυτό σου?
0: 30 με 40.
1: 30 με 40, τι θα έλεγες?
0: Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζηλεύεις.
1: Αυτό είναι ένα, ναι.
0: Ναι. Ότι βρες περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και το παιδί σου, γιατί τότε οι ρυθμοί ήταν άλλοι. Mm. Δουλεύαμε περισσότερες μέρες, πολύ ξενύχτη, πολύ ταξίδι, πάρα πολύ ταξίδι. Mm-hmm. Θα έλεγα επίσης, Μελίνα, φρόντισε να αποκτήσεις ένα σπίτι στην αγαπημένη σου Σύφνο. Mm. Πράγμα που δεν κατάφερα να το κάνω. Και ακόμα είναι το αποθυμένο μου.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς πηγαίνω στη Σύφνο κάθε χρόνο. Έχω πολύ καλούς φίλους εκεί που και με φιλοξενούν και μου παρέχουν στέγη να είναι καλά οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τι άλλο θα έλεγα. Να μην είμαι τόσο νευρική και...
1: Και νευρική και οξύθυμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου φαίνεσαι πολύ πράος τύπος.
0: Λοιπόν, πράος τύπος είμαι. Ναι. Απλά, όταν κουράζομαι, μου βγαίνει εχθρικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου βγαίνει ένταση. Mm-hmm. Η κούραση μου φέρνει ένταση. Γι' αυτό και λέω στον περιγυρό μου, μη με κουράζετε, γιατί θα γίνω μια κακιά.
1: Και βεβαίως σου κόβεις τα πόδια.
0: Γι' αυτό και λένε... έχω επιβάλει στους ρυθμούς μου, τους καθημερινούς, λέω Μελίνα, ένα-ένα και σιγά-σιγά θα γίνουν όλα. Mm. Και δεν βάζω πολλές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις την ίδια μέρα. Όχι. Ένα-δύο πράγματα. Μέχρι εκεί.
1: Κλέβω την ατάκα, μην με κουράζετε γιατί θα γίνω μια κακιά. Okay. Μου άρεσε πάρα πολύ πριν να σου πω, λέω ότι είναι δική σου.
0: Okay.
1: Παράσταση τώρα.
0: Ναι.
1: Ξυλούρης. Τραγούδι και αφήγηση,
0: ναι,
1: κάνεις εσύ. Τι σημαίνει τραγούδι και αφήγηση?
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η αφορμή για αυτή την παράσταση ήταν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν στην παράσταση αυτή αφηγούμε μέσα από το ημερολόγιο της Ουρανίας Ξυλούρη. Κάνω δηλαδή την Ουρανία Ξυλούρη σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία, τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη και κατ' επέκταση της γυναίκας του. Και μέσα από αυτή την αφήγηση παρακολουθούμε στη σκηνή να διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα από τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη.
1: Πώς το... πώς το κοινό, τι αντιδράσεις έχει σε όλο αυτό, γιατί είναι μια παράσταση για ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπήρξε ποτέ αμφιλεγόμενο, λατρεύτηκε όσο πολύ λίγα πρόσωπα, με έκφραση πολιτική, χωρίς ακριβώς να είναι πολιτική, δηλαδή είναι πολύ πολυδιάστατη προσωπικότητα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πώς ο κόσμος το περίμενε κάτι τέτοιο, ήθελε να δει τη ζωή του Ξυλούρη σε παράσταση?
0: Δεν την έχω παίξει την παράσταση, ναι. Γιατί το ρόλο που θα κάνω εγώ, που θα λέω και τραγούδια στο ενδιάμεσο,
1: ναι, ναι.
0: Του Νίκου Ξυλούρη, την έκανε η Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Mm.
1: Και εσύ ήρθες τώρα...
0: Ναι, στην καλοκαιρινή περιοδία και το φθινόπωρο πρώτο Θεός θα είμαι εγώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις. Όταν πήγα και παρακολούθησα την παράσταση, είδα ότι ο κόσμος τη δεχόταν με πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγκίνηση.
1: Ναι. Είναι της μόδας τώρα, με την καλή έννοια, να ανατρέχουμε σε ιστορίες προσωπικότητων, ο Καζαντζίδης, ο Ξυλούρης. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι που δικαιολογείται?
0: Δικαιολογείται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γράψανε μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία της τέχνης τους ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ μοναδικός τραγουδιστής και λυράρης. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι και αξεπέραστος. Ναι. Δεν έχει βγει άλλος. Έχει Κρήτη πολλούς τραγουδιστές οι οποίοι έχουν το ιδιαίτερο χρώμα της πατρίδας τους κτλ. Αλλά αυτός ο τραγουδιστής δεν ξεπεράστηκε ποτέ.
1: Στο ρόλο που κάνει, στο ρόλο που παίζει, δεν ξέρω πώς να το πω. Mm. Καλείσαι και να είσαι και λίγο ηθοποιός.
0: Στο κομμάτι που αφηγούμε τα γεγονότα...
1: Φαντάζομαι χρειάζεται.
0: Ναι, χρειάζεται μια ελάχιστη, ας πούμε, υποκριτική, ναι, ικανότητα. Εγώ τώρα, επειδή μελετώ το κείμενο, το διαβάζω για να εξοικειωθώ με τα μέρη μου, βλέπω ότι είναι ένα κείμενο... Το κείμενο το έχει γράψει η Ζαχαρένια Πετράκη, mm-hmm, είναι η μητέρα του σκηνοθέτη μας, φιλόλογος και συγγραφέας, η μητέρα του Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι ένα πολύ βατό, mm-hmm, άμεσο, ναι, κείμενο, οπότε νομίζω ότι δεν θα με δυσκολέψει. Δεν θέλει δηλαδή κάποια ερμηνεία. Την Ουρανία Ξυλούρη τη γνώρισα, είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Αυτό είναι δύσκολο, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που παίζεις. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, πρέπει να είναι περίεργο.
0: Εντάξει, η νεαρή ηθοποιός που παίζει την Ουρανία στη νεαρή, ναι, ηλικία, η Ιωάννα Λέκα, mm-hmm, θα υποδηθεί την Ουρανία νέα. Αυτή νομίζω ότι έχει αυτό το ζήτημα. Εγώ αφηγούμε τη ζωή τους μέσα στα χρόνια, μέσα στην πορεία τους. Όχι, δεν νομίζω να δυσκολευτώ.
1: Ναι.
0: Με συγκινεί πολύ ότι ήταν αγαπημένο ζευγάρι και ότι κλεφτήκανε, mm-hmm, για να παντρευτούν. Ναι. Γιατί
1: έτσι ήταν τότε.
0: Ο πατέρας της είχε αντιρρήσεις για αυτό το γάμο, επειδή ο Νίκος ήταν μουσικός. Περάσαν όλη τους τη ζωή μαζί, με μια όμορφη οικογένεια, με παιδιά. Αυτή στάθηκε δίπλα του η κυρία Ουρανία σε όλες τις φάσεις της ζωής του, ήρθαν Αθήνα. Γενικά αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα στην παράσταση λοιπόν.
0: Ναι, ναι,
1: να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα ακούσουμε και τραγούδι, γιατί δεν θα τα αφήναμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
2: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
3: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
2: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
2: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
2: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ήλιος κλέβει το πολύτιμο κολαγόνο σου και το δέρμα σπάει. Γερνά. Αναπλήρωσε το χαμένο κολαγόνο με Collagen Proactive. Γίνε η πιο όμορφη εκδοχή σου με δέρμα σφριγγυλό, ελαστικό, λαμπερό. Collagen Proactive. Καθημερινή δόση ομορφιάς.
7: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
0: Λαβάνι, over.
2: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Αντελιά.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Νιώθω ότι είμαι... μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με... αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
13: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Καλημέρα.
14: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
15: Οι κάλπες... όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
16: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός πολύ πολύ πολύ πολύ ταλαντούχος, πολύ νέος και που έχει προλάβει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βραβευτεί, να αναγνωριστεί. Δεν ξέρω πώς τα καταλαβαίνει, πώς τα καταφέρνει. Ο Μιχάλης Πανάδης είναι εδώ.
0: Γεια σας.
14: Μου προκάλεσε Σαρδάμ με την καλή σου σταδιοδρομία.
0: Μάλλον εγώ σε προκάλεσα όντως, γιατί το σκεφτόμαι στο κεφάλι μου. Ότι τι λέει η Παναγία μου.
14: Ναι.
0: Α, ναι, εντάξει.
14: Όχι, αλήθεια είναι. Είσαι βραβευμένος.
0: Βραβευμένος δεν είμαι. Ναι. Είμαι υποψήφιος.
14: Ναι.
0: Δύο φορές. Εντάξει.
14: Εγώ το βάζω ότι είσαι βραβευμένος. Το φουσκώνω λιγάκι. Πειράζει.
0: Όχι, όχι.
14: Πώς είναι να είσαι υποψήφιος και να μην το παίρνεις.
0: Μια χαρά.
14: Δεν σε πειράξε, δεν σε ενόχλησε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θέλω να πω έτσι κι αλλιώς.
14: Θα μπορούσε στα Όσκαρ να το αντέξει αυτό. Στα Όσκαρ που λένε and the winner is.
1: Κοίταξε, στα Όσκαρ δεν ξέρω αυτό. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα ούτως ή άλλως,
14: ναι.
1: Όπως έλεγε η Ρούλα Πατεράκη κάποια στιγμή, mm-hmm. τα βραβεία δίνονται αφιδώς. Mm. Ο καθένας φτιάχνει ένα θεσμό βραβείου και δίνει. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα όλοι θα πάρετε κάποιο βραβείο, ναι. έλεγε κάποτε.
14: Πόσα βραβεία υπάρχουν για τους ηθοποιούς?
1: Πολλά. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια πιο επίσημα, κάποια μικρότερου βεληνικού, ας πούμε, υπάρχουν.
14: Ναι. Εσύ ήσουν υποψήφιος για αυτό που ήθελες να είσαι?
1: Κοίταξε, πολύ αστείο μου φαίνεται.
14: Ναι.
1: Ήμουν υποψήφιος σε δύο θεσμούς.
14: Ναι.
1: Ρε παιδί μου,
14: μπορεί να μην ήταν ο θεσμός που εσύ ήθελες.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου καμία σχέση, δεν είναι αυτό.
14: Okay. Τι άλλο βραβείο θα ήθελες να πάρεις στη ζωή σου?
1: Ξέρω εγώ, ανθρωπιάς. Να παραμείνω, να συντηρήσω τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είχα μάθει κάποτε ότι έχουμε σαν είδος, τα οποία σιγά σιγά φεύγουν, εκλείπουν όσο περνάει καιρός.
14: Είχες τέτοια ψευδαίσθηση? Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που μαθαίνουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει έξω.
1: Όχι, δεν είναι από την οικογένεια. Επειδή έκανα από πολύ μικρό θέατρο, το ήθελα δηλαδή, το ζήτησα. Νομίζω ότι στην εποχή που μεγάλωνα, γιατί εγώ γεννήθηκα το 91, υπήρχε ακόμα ένας ρομαντισμός ή μια ψευδαίσθηση έστω ότι ελπίζουμε σε κάτι. Ότι κάνουμε πράγματα για να κάτι. Mm-hmm. Οπότε μεγάλωσα με ένα ρομαντισμό ότι άμα προσπαθήσω αυτό, μάλλον θα γίνει αυτό. Ή άμα είμαι έτσι, μάλλον μετά θα γίνει εκείνο. Και μετά στην ενήλικη ζωή, σιγά σιγά, δηλαδή από όταν τελείωσα τη σχολή στα 21 και κάθε χρόνο τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, ερχόντουσαν οι διαψεύσεις και προσπαθώ τώρα να καταλάβω τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε.
14: Έχεις καταλάβει τι γίνεται γενικότερα από αυτά που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται?
1: Όχι, γιατί ποιος είμαι για να το καταλάβω εγώ.
14: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι αυτή η μεταβατική περίοδος, ρε παιδί μου, το οποίο το δυστυχές είναι ότι δεν θα προλάβουμε, νομίζω, να καταλάβουμε πού θα κάτσει η μπήλια. Δηλαδή, όταν κάτσει η μπήλια, νομίζω θα έχουμε πεθάνει. Εκτός αν γίνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα.
14: Πάρα πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι.
14: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω εκεί που θα κάτσει η μπήλια, η νέα εποχή που θα ανατύλει, τι γνωρίσματα ακριβώς θα έχει. Mm-hmm. Εκτός αν λόγω της τεχνολογίας γίνει πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζομαι.
14: Φαίνεσαι πολύ πιο μικρός από ό,τι είσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλό είναι αυτό.
1: Δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι.
14: Καλά, λίμωνο, μέγασε από αυτή τη στιγμή. Εμείς θα έπρεπε να κάνουμε.
1: Χαζό χιούμορ για να σπάσει ο πάγος.
14: Για να σπάσει ο πάγος. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει πάγος?
1: Από μένα. Εγώ μόνος μου τα ζω αυτά. Είμαι σε μια αγχώδη διαταραχή μόνιμα.
14: Όχι πως είναι. Δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
14: Τι σε αγχώνει?
1: Τα πάντα.
14: Όπως?
1: Τα πάντα.
14: Ξυπνάς το πρωί?
1: Ναι.
14: Πώς είναι η μέρα σου?
1: Γεμάτη. Mm-hmm. Ξυπνάω με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει το μισάωρο του καφέ, το μισάωρο του μπάνιου.
14: Οκ. Okay.
1: Μαζί με ό,τι λαμβάνει αυτό. Το 40 λεπτό του αυτοκινήτου. Το γύρισμα.
14: Καλοπισμό έχουμε, καλοπισμό, μαλλί, αυτά, όλα αυτά. Ντύσιμο, τι θα φορέσω, γιατί πρέπει να σου πω ότι παίρνεις βραβείο ωραιότερου παντελονιού που έχει παίξει ποτέ σε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι, άκου να δεις.
14: Πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι.
1: Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα. Ευχαριστώ πολύ.
14: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα. Τα παίρνω όταν μπορώ, αλλά επειδή δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω και από άποψη, ενώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω σε μπαρ και τέτοια. Αλλά και δεν έχω και χρόνο. Λέω πού να τα βάλω, οπότε τα βάζω. Ενώ σε συνθήκες όχι άκυρες.
14: Ευτυχώς που υπάρχουμε και εμείς, λοιπόν.
1: Να βάλω ένα παντελόνι.
14: Και ντύνεται ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε το έβαλες αυτό το παντελόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια που το πήρες. Αρέσουν τα ρουχαλάκια.
1: Μ' αρέσουν, ναι.
14: Ωραία είναι. Πολύ καλά, λοιπόν. Και έχεις αυτό το πρόγραμμα κάθε μέρα και λες ότι είσαι πολύ αγχώδης, αφού δεν. Δηλαδή, θέλω να πω, τόσο νέο παιδί, κάνεις βεβαίως μία δουλειά γεμάτη άγχος. Αλλά και να είσαι σε διακοπές, είσαι αγχώδης?
1: Όχι.
14: Εκεί χαλαρώνουμε πολύ.
1: Μετά από το πρώτο τριήμερο, τετραήμερο, ναι, αρχίζει και ηρεμή. Αλλά ξέρεις, δεν είναι, νομίζω ότι μου δημιουργούν άγχος πολλά πράγματα και πολλών διαφορετικών κατευθύνσεων.
14: Που θα έπρεπε ή που δεν θα έπρεπε?
1: Νομίζω που θα έπρεπε.
14: Okay.
1: Απλώς δεν έχω βρει μάλλον ακόμα ακριβώς τον τρόπο να τα βάζω μέσα μου στο ποσοστό που τους αναλογεί.
14: Αν ρωτούσα λοιπόν ένα φίλο σου, ένα κολλητό σου, μια φίλη σου και έλεγα, γιατί είναι αγχωμένο αυτό το παιδί, τι θα μου λέγανε?
1: Α, δεν ξέρω τι θα σου λέγανε στο γιατί είναι αγχωμένο.
14: Mm-hmm. Άρα δεν είναι προφανής ο λόγος.
1: Νομίζω παίρνω πολύ πιο σοβαρά. Όχι, ναι, όχι. Παίρνω σοβαρά τα πάντα.
14: Mm-hmm.
1: Είτε είναι ουσιώδη, είτε είναι επουσιώδη. Εγώ τα αντιμετωπίζω σαν να είναι όλα εξίσου ουσιώδη. Νομίζω κυρίως αυτό μου δημιουργεί.
14: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι και ιδιοσυγκρασιακό. Ναι. Δηλαδή, εγώ και στα ήρεμα μου, κουνάω πολύ τα χέρια μου, μιλάω γρήγορα. Είμαι σε μια κατάσταση υπερενέργειας.
14: Εγρήγορσης. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ήσουν έτσι από μικρός, φαντάζομαι.
1: Νομίζω, ναι.
14: Και συνεχίζεται αυτό. Είπες ότι το ζήτησα να κάνω θέατρο. Κάπως έτσι δεν το είπες.
1: Ναι, ναι.
14: Άρα εμφανίστηκες από αυτά τα παιδάκια που ξέραν από μικρά τη δουλειά θα κάνουν και δεν υπήρχε καμία άλλη. Ναι. Το περιβάλλον σου.
1: Μια χαρά, γιατί από την οικογένεια της μαμάς μου η προγιαγιά μου ήταν ηθοποιός στην Κωνσταντινούπολη.
14: Φανταστικό αυτό.
1: Μέχρι να τους διώξουν, ναι.
14: Πολύ ωραία ιστορία.
1: Έχουμε
14: πολύ
1: βρει αυτόγραφα, φωτογραφίες, ναι, στα τουρκικά, ξέρεις, από παραστάσεις. Πολύ ωραία. Και μοιάζουμε κιόλας.
14: Ναι, ναι.
1: Ο παππούς μου ήταν κιθαρίστας. Υπήρχε γενικώς μια καλλιτεχνία στην οικογένεια. Οπότε, οκ, okay, δεν ήταν κάτι ακραίο σε αντίδραση. Ο μπαμπάς ήταν λίγο πιο σκληρός στην αρχή, αλλά μια χαρά. Ενώ ναι, δεν αντιμετώπισα δυσκολίες τρελές.
14: Και νομίζω ότι όταν ένα παιδί στο ζητάει τόσο συγκεκριμένα, συνήθως οι γονείς ξέρεις κλωτσάμε αν είναι λίγο. Δεν υπάρχει πολύ σιγουριά. Αλλά όταν το δεις αποφασισμένο το παιδί, τι να πεις. Ναι. Γιατί όταν είναι όλος αποφασισμένος, θα πετύχει. Και πας πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, πριν πεις αυτό, συγγνώμη, ναι, να σου πω ότι νομίζω ότι φταίει και η εποχή που μεγάλωσα. Γιατί ήμουν ακόμα στην αναλογική εποχή. Εγώ μεγάλωσα με κασέτες, δίσκους.
14: Είσαι ναι, αυτή η ενδιάμεση γενιά που έζησε και το analog και ναι, το. Δηλαδή, θυμάσαι την κασέτα.
1: Μεγάλωνα με κασετόφωνο. Εννοείται ότι θυμάμαι. Οπότε, ξέρεις, δεν ήταν ότι επηρεάστηκα από κάποιον influencer ή κάποιον διάσημο και λέω, ναι, α, θα γίνω ηθοποιός.
14: Ναι.
1: Ήτανε πιο.
14: Ήταν πιο πηγαίο.
1: Ναι. Οπότε, νομίζω παίζει και αυτό ένα ρόλο.
14: Ωραία. Και πας πάρα πολύ καλά και παίζεις. Είσαι πολύ καλός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
14: Σκηνοθετής. Ναι. Θα σκηνοθετήσεις. Πριν πάμε στο τι θα σκηνοθετήσεις, να πούμε. Και έχεις σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζεις την παράσταση Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Σκηνοθεσία, πάρα πολύ τη συμπαθώ. Την έχω μέσα στην καρδιά μου, Ταμίλα Καγουλιέβα. Την περιμένω να έρθει. Τι είναι αυτή η παράσταση.
1: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Είναι πολύ. Α, να το. Πολύ εύτυχη στιγμή. Γιατί με τους 5 από τους 7 ναι, είμαστε μαζί στη σειρά. Mm-hmm. Είμαστε 2 χρόνια σε καθημερινή
14: που είναι αυτό,
1: τριβή.
14: Που.
1: Αυτό είναι έξω από το θέατρο εμπορικών που κάνουμε πρόβα.
14: Okay.
1: Είναι ένα πρώτο τζεράκι για την παράσταση.
14: Ωραία.
1: Και κάπως με όλους αυτούς τους ανθρώπους ναι, δέσαμε πολύ. Ναι. Και μας έφερε κοντά η κοινή αίσθηση του χιούμορ.
14: Άρα είναι η κωμωδία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρελή κωμωδία και καταπληκτική κωμωδία. Mm-hmm. Ένα πολύ αστείο έργο. Ξέρεις, ήρθαμε πολύ κοντά, μας ένωσε αυτό η κοινή αίσθηση του χιούμορ. Δεν κάνουμε παρέα πολύ έξω, αλλά υπήρξε ένας κώδικας.
14: Ναι.
1: Και ξεκίνησε αυτή η ιδέα, από ό,τι θυμάμαι, από την Ταμίλα και τη Δανάη, αν δεν ναι, απατώμε, και
14: εδώ
1: μετά από τον Δημήτρη.
14: Παίζετε λεωφορείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Δημήτρης λέει, απόψε στην πόλη σας, ό,τι κατάλαβες. Mm. Ένα πρώτο πρόμο. Και έπεσε αυτή η ιδέα, πρώτα νομίζω από την Ταμίλα και τη Δανάη και μετά ο Δημήτρης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, mm-hmm, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί εμείς που βρεθήκαμε. Έτσι προέκυψε.
14: Ναι.
1: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν συμβαίνουν εύκολα αυτά, ενώ να κάνεις μια σειρά. Να δεχθείς με κάποιους ανθρώπους και να θέλεις να δουλέψεις μαζί τους ξανά και σε περιοδία.
14: Ναι.
1: Γιατί τώρα είμαστε κατάκοποι. Ενώ τελειώνει η σειρά, είμαστε σε κατάσταση οριακή.
14: Οπότε τελειώνει η σειρά και δεν θέλω να κάνω τίποτα, ναι, δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα, αλλά.
1: Αυτό μας αναζωογονεί πολύ.
14: Πολύ ωραία. Επομένως, έχεις αυτή την παράσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πας διακοπές.
1: Θα πάω τον Αύγουστο. Ένα δεκαήμερο. Εντάξει, μια χαρά.
14: Δεν θες και παραπάνω, γιατί είσαι και τύπος
1: θέλω, στην τσίτα. Θα ήθελα να πάω διακοπές 3 μήνες και να μην κάνω τίποτα.
14: Έχεις πάει ποτέ διακοπές 3 μήνες.
1: 3 μήνες δεν έχω πάει. Ένα ναι, μήνα έχω πάει όμως.
14: Ναι, πώς ήταν αυτό.
1: Πολύ
14: ήταν,
1: ωραία εσύ.
14: Δεν έπλητες πάρα
1: όχι,
14: πολύ.
1: Και στην καραντίνα εγώ πέρασα υπέροχα.
14: Εσύ τόσο κοινωνικό και τόσο.
1: Δεν είμαι κοινωνικός.
14: Α, κοινωνικό. Το βρήκαμε το μικρό κουμπάκι.
1: Δεν είμαι της παρέας, ενώ βγαίνουμε τα λέμε. Θα βγω με αυτή την παρέα σήμερα, με την άλλη παρέα αύριο, καθόλου.
14: Δηλαδή, πόσους φίλους έχεις, μετρημένους στα δάχτυλα.
1: Ναι, του ενός χεριού.
14: Mm-hmm.
1: Για φίλους λέμε.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, φίλους τόσους έχουμε
1: ναι,
14: όλοι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχεις και το πιο έξω κύκλο.
1: Έχω ανθρώπους που συμπαθώ και νομίζω με συμπαθούν. Θα βρεθούμε μια φορά το πεντάμινο.
14: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
14: Είσαι ο τύπος που σε παίρνει τηλέφωνο και σου προτείνει κάτι και βαριέσαι πάρα πολύ.
1: Ναι,
14: λες ψέματα.
1: Είμαι ακριβώς αυτός ο τύπος.
14: Τι και ψέματα λες όταν βαριέσαι.
1: Κυρίως είμαι ο τύπος που δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν θέλω να αποφύγω κάτι. Δεν θα πω ψέματα. Παλιά θα έλεγα ψέματα. Τώρα απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
14: Ναι.
1: Χωρίς ντροπή.
14: Λες πω, μπορεί να θέλουν να βγούμε έξω το βράδυ.
1: Ναι.
14: Όχι, όχι, όχι.
1: Απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο και χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου, γιατί δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια, πώς το λένε, διαθέσιμοι.
14: Δεν ανησυχούν που δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Όχι, με έχουν μάθει. Θα σου πω, τα στάδια είναι ως εξής. Αυτοί που δεν με ξέρουν καλά, όταν δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, παρεξηγούνται γιατί νομίζουν ότι κάτι έπαθα μαζί τους.
14: Ναι.
1: Μετά τους εξηγώ τη φάση μου με
14: ότι
1: τα τηλέφωνα.
14: Απλώς δεν ήθελα να το σηκώσω.
1: Και γενικώς δεν είμαι πολύ του.
14: Ναι.
1: Δεν είμαι πάνω από ένα τηλέφωνο.
14: Ναι.
1: Και μετά συνηθίζουν. Και μετά μου κάνουν πλάκα. Με βρίζουν.
14: Ναι.
1: Με αγάπη. ότι πάλι δεν σήκωσε ο Μιχάλης το τηλέφωνο.
14: Ποια έξοδος είναι η αγαπημένη σου που μπορώ να σε κινητοποιήσω αν σε πάρω και δεν θα αγνοήσεις το τηλεφώνημα?
1: Α, ωραίο. Η θάλασσα.
14: Απλώς πάμε στη θάλασσα.
1: Ναι.
14: Πάμε στα, για μπάνιο ή πάμε στη θάλασσα?
1: Και το ένα και το άλλο. Όχι σε μπιτσόμπαρα ντουμπουντουμπού.
14: Δεν θέλεις τέτοια.
1: Όχι, όχι. Απλά πράγματα.
14: Θέλεις δηλαδή να είναι μια παραλία τι ώρα της ημέρας?
1: Δεν με νοιάζει, ό,τι ώρα θέλεις. Αρκεί να μην έχει πολύ κόσμο.
14: Να μην έχει πολύ κόσμο και να είναι η παραλία και να την κοιτάς τη
1: θάλασσα. Να μπούμε κιόλας.
14: Και να μπεις κιόλας.
1: Είσαι
14: χειμερινός κολυμβητής.
1: Χειμερινός καθόλου. Καλοκαιρινός πολύ.
14: Καλοκαιρινός. Αλλά θες αρέσει να γναντεύεις τη θάλασσα.
1: Ναι, και να είμαι μέσα της πάρα πολύ.
14: Πολύ
1: δηλαδή,
14: ωραία.
1: Όταν μπαίνω δεν βγαίνω.
14: Οπότε έχουμε βρει αυτό.
1: Ναι, έχουμε βρει αυτό.
14: Το
1: κάνα βουναλάκι, βόλτα. Όχι ότι το κάνω, απλώς σου λέω ότι θα με παρακινούσε.
14: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πάω στο βουνό κάθε Κυριακή.
14: Τα ακούνε τώρα οι φίλοι σου αυτά. Ότι άμα σου λέγανε πάμε πεζοπορία ή χαλαρή βολτούλα.
1: Όχι, μια χαρά και τα δύο.
14: Και πεζοπορία.
1: Ναι.
14: Είσαι αθλητικός τύπος.
1: Δεν έχει συμβεί. Κοίταξε. Είμαι γιατί πρέπει να είμαι. Mm. Τώρα είμαι σε φάση πάλι που αθλητικοποιούμε γιατί το χειμώνα ήμουνα στο άλλο άκρο. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα με το σώμα. Βαριέμαι βέβαια το ίδιο συνέχεια.
14: Ναι.
1: Έχω περάσει από διάφορες εναλλακτικές μορφές ασκήσεων και τέτοια.
14: Εναλλακτικές μορφές άσκηση.
1: Έχω κάνει, θέλω να πω, έχω κάνει μπαλέτο.
14: Εσύ χρειάζεται να κάνεις μπαλέτο.
1: Όχι, εντάξει, κάναμε σχολή, ενώ έχω κάνει μετά κανονικά.
14: Ναι, αλλά δεν σε βοηθάει γιατί είσαι ηθοποιός.
1: Ναι, πολλά βοηθάνε. Ναι. Κουνγκ φου, πιλάτες, βάρη, όλα. Ναι. Έχω περάσει από.
14: Το χειρότερο ποιο είδαμε?
1: Το πιο βαρετό.
14: Ναι.
1: Το πιο βαρετό είναι τα βάρη, αλλά είναι και το πιο αποδοτικό σε χρόνο. Δηλαδή έχει τα πιο άμεσα αποτελέσματα.
14: Αποδίδει, κάνει καλό στην υγεία σου.
1: Τώρα
14: το καλύτερο.
1: Κάνω πιλάτες, ας πούμε.
14: Κάνεις πιλάτες.
1: Αυτή την περίοδο.
14: Εξαρτάται πάρα πολύ από τον καθηγητή. Υπάρχουν μερικοί που είναι κανονικοί σαδιστές. Έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε.
1: Μου αρέσουν οι σαδιστές, από την αλήθεια. Μου αρέσουν να πιέζουν οι άνθρωποι.
14: Είσαι από τους ανθρώπους που αν κάποιος σε παρακινήσει και σε πιέσει, αποδίδεις ή θες μόνο.
1: Στη δουλειά πάρα πολύ.
14: Θες πίεση.
1: Έτσι έχω μάθει. Όχι ότι δεν αποδίδω και χωρίς πίεση, αλλά μου αρέσει να είναι απαιτητικός ο άλλος. Και επειδή τώρα το σοβαρεύω λίγο για πολύ λίγο.
14: Βεβαίως.
1: Επειδή σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη χώρα, πολύ συχνά οι ηθοποιοί και όλοι όσοι καλλιτεχνίζονται, αλλά εγώ για τους ηθοποιούς θα μιλήσω γιατί ηθοποιός είμαι, πολύ εύκολα λέμε. Αργά είναι η εκπομπή.
14: Βεβαίως.
1: Τι γαμάτι που είμαστε, τι καλά που παίζουμε, τι καλά που το έκανα.
14: Αυτά αρέσει.
1: Επειδή εμένα με φρικάρει λίγο αυτό, γιατί δεν έχω μεγαλώσει έτσι, δεν έχω εκπαιδευτεί έτσι. Από το δάσκαλό μου στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις, μου φαίνεται αστείο, γιατί άμα συγκριθούμε με ηθοποιούς του εξωτερικού.
14: Είναι κακό να είσαι και λίγο στάρ όμως. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σε αναγνωρίζουν.
1: Εξαρτάται τι σημαίνει να είσαι στάρ.
14: Ναι, το καλό όμως της τηλεόρασης είναι ότι αποκτάς μια αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, πας κάπου και σε δείχνουν.
1: Ναι.
14: Το είδα αυτό προηγουμένως ότι συνέβαινε. Δεν σε αρέσει αυτό?
1: Θα σου πω, ούτε μ' αρέσει, ούτε δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Θέλω να πω, εμένα στη δουλειά δεν μου άλλαξε κάτι αυτό, γιατί δούλευα τουλάχιστον μια δεκαετία στο θέατρο πριν πρωτοκάνω τηλεόραση.
14: Ναι.
1: Οπότε έμαθα και τι σημαίνει τσούκου-τσούκου και τι σημαίνει χτίζω σιγά-σιγά. Οπότε δεν είναι, ούτε ήθελα ποτέ να περπατάω και να με αναγνωρίζουν. Πίστευα.
14: Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, γιατί
1: όχι.
14: Για κάποιους, όχι μόνο ηθοποιούς, μπορεί να, είναι και, να κάνει για κάτι άλλο κάποιος.
1: Ναι.
14: Το ζητούμενο είναι. Να γίνουν διάσημοι.
1: Ναι,
14: είναι
1: όχι.
14: Το όνειρό τους. Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Εγώ ήθελα να παίζω ή να σκηνοθετώ.
14: Ναι.
1: Μια χαρά, πολύ ωραίο είναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι, ξέρεις, έλεγα να γίνω γνωστός για να έχω πιο εύκολα δουλειά. Όταν έγινε αυτό, κατάλαβα ότι αυτό δεν μου άλλαξε το στάτους της δουλειάς. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι με ξέρουνε, με ξέρανε ήδη.
14: Πες το αυτό, γιατί είναι μια διαδεδομένη παρεξήγηση που υπάρχει γενικότερα.
1: Ναι.
14: Ότι αν βγάλεις τη φάτσα σου στην τηλεόραση, μετά σε ζητάνε και σε ξέρουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
14: Δεν συμβαίνει αυτό.
1: Όχι,
14: δεν λύνει κανένα πρόβλημα η τηλεόραση.
1: Μπορεί να συμβεί σε κάποιους. Στη δική μου περίπτωση, και ακριβώς επειδή και εγώ δεν κυνηγάω το σταριλίκι με την έννοια των εξωφύλων, να παίρνω πόζες περίεργες στο Instagram που κοιτάμε έτσι, να βγάζω τι τρώω κτλ. Δεν μου άλλαξε, πώς να πω.
14: Φάση ψώνιου πέρασε.
1: Και δεν μου άλλαξε πεδίο δουλειάς. Ναι. Φάση ψώνιου φυσικά και πέρασε, αλλά στα νιάτα μου. Όταν μπήκα
14: στο εθνικό. Γιατί τώρα σε έχουν πάρει τα χρόνια.
1: Παιδί μου, εγώ μπήκα στα 18 στο εθνικό. Εννοώ το πέρασα τότε. Όταν λέω στα νιάτα μου, εννοώ είναι 15 χρόνια πριν. Είναι κάποια χρόνια, τρία.
14: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω έτσι.
14: Ότι εκεί νόμιζες ότι είμαι πάρα πολύ σπουδαίος.
1: Τελειώσαμε τώρα, είμαστε εμείς και κανένας άλλος.
14: Είχες ύφος βαρύ. Είχε αλλάξει κάτι στο ύφος σου ή απλώς μέσα σου ζούσε στο ψώνιο?
1: Ξέστη, δεν είχα ποτέ στην έκφραση στους άλλους ψώνιο σε σχέση με μένα. Δηλαδή, θα ερχόμουν και θα σου έλεγα ήρθα. Καταλαβαίνεις καθόλου.
14: Ναι, ναι.
1: Θα είχα μεγαλύτερη επιμονή στο τι πιστεύω. Ή θα έλεγα ότι αυτό που πιστεύω είναι σίγουρα σωστό.
14: Αυτό είναι και σύμπτωμα της νεότητας.
1: Με αυτή την έννοια πιο πολύ ψώνιο. Ύφος, πάντα ιδιοσυγκρασιακά, όπως είμαι γλυκούλης ενίοτε, είμαι και ξινούλης, οπότε δεν άλλαξε.
14: Α, τι δεν κάνει πω... ξινούλης ποτέ
1: τίποτα, γινόταν. Νομίζω ότι είναι ιδιοσυγκρασιακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ηρωνία και να την δίνω και να την υφίσταμε. Μ' αρέσει αυτό το αγγλικό χιούμορ πάρα πολύ, το φλεγματικό.
14: Ναι.
1: Τρελαίνομαι.
14: Δεν είναι τέρμα αυτή η ηρωνία όμως. Είναι τόσο όσο.
1: Όχι. Ανάλογα με, το ποιο, με ποιον είμαι. Αν είμαι με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ηρωνία και, και έχουμε αυτόν τον κώδικα, μπορεί να γίνει και πιο χοντρό.
14: Αν είναι καλύτερος από σένα στην ηρωνία.
1: Τι. Το θαυμάζω πάρα πολύ.
14: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, μα μιμούμε.
14: Ερωτεύεσαι ανθρώπους που ηρωνεύονται πάρα πολύ
1: ναι,
14: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και οι φίλοι μου είναι έτσι όλοι. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.
14: Σ' αρέσει.
1: Όταν γίνεται καλοπροαίρετα.
14: Ναι.
1: Όχι να έχεις καμία. Θέλω ναι. να το κάνει.
14: Είναι δυσδιάκριτο βέβαια μερικές φορές. Γιατί υπάρχει η ηρωνία πέσιμο.
1: Ναι. Εννοείς ερωτικό πέσιμο.
14: Ναι, ναι, ναι. Ερωτικό πέσιμο που είναι λίγο ηρωνικό.
1: Ναι. Δεν μου έχει συμβεί αυτό.
14: Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γουστάρουν οι άλλοι άνθρωποι όταν τους ηρωνεύονται.
1: Ναι.
14: Γιατί πας με κάποιον.
1: Ναι. Εκεί είναι λίγο περίεργο.
14: Πας λίγο να ζεσταθεί το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά προφανώς. Δουλεύει ναι. για κάποιους, δεν έχουμε. Ναι. Τι είναι που δεν μπορείς να καταλάβεις την ανθρώπινη φύση, που αδυνατείς, που λες, ρε παιδί μου, αυτό δεν χωράει στο μυαλό μου.
1: Πάρα πολλά.
14: Πολλά.
1: Θα σου πω ένα, πάρα πολλά, ειδικά πια, έτσι όπως ζούμε, πάρα πολλά. Mm. Αυτή την περίοδο, όχι κυρίως, ένα από τα πρώτα που με ζορίζουν πολύ είναι η ύπνωση.
14: Ναι.
1: Ότι δεν αντιδράει κανείς σε τίποτα. Ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο με τα social media και όλες αυτές τις φάσεις, ξέρεις, να πετάξουμε κάτι για να πούμε ότι με κάτι είμαστε ή με κάποιον είμαστε
14: ναι.
1: και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, στη ζωή μας κάνουμε κάτι άλλο, πολύ μπερδεμένα πράγματα.
14: Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε και δεν υπάρχει αντίδραση. Ναι, για πες.
1: Πόση ώρα έχουμε να μιλήσουμε.
14: Πες, ένα-δύο πράγματα, ένα-δύο θέματα, ναι. Προφανώς είναι πολλά, αλλά για πες.
1: Με σκαλώνει, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε.
14: Ναι.
1: Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε. Στα ψέματα των πολιτικών.
14: Mm-hmm.
1: Στο...
14: Υπάρχει κάλπη. Υπάρχουν οι εκλογές σε αυτό. Λες αυτός είναι ψεύτης, ο άλλος είναι ειλικρινής.
1: Υπάρχουν. Αλλά παρόλα αυτά ξέρεις
14: ναι.
1: ότι δεν είναι μόνο έτσι. Θέλω να πω το πώς βγαίνει μια κυβέρνηση. Το ναι. αν όντως τα ποσοστά είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Θέλω να πω... Άσε την κάλπη απ' έξω.
14: Υποψιάζεσαι, είσαι καχύποπτος με τη δημοσκόπηση ή με τις εκλογές.
1: Όχι, δεν είμαι καχύποπτος με τίποτα. Απλώς, ναι. για την προκειμένη περίπτωση που μιλάμε, αναρωτιέμαι αυτό το 41% από πού προέκυψε, τι ηλικία είναι,
14: ναι.
1: ξέρεις, πώς πίστηκαν
14: από
1: αυτοί οι άνθρωποι.
14: Από αυτούς που πήγανε και ψήφισαν.
1: Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτοί που δεν ψήφισαν όμως είναι επίσης πάρα πολλοί.
14: Ναι, αλλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
14: Δηλαδή αυτό δεν θες να αντιδράσεις
1: ναι.
14: αυτό.
1: Έχεις απόλυτο
14: εγώ
1: δίκιο.
14: Θέλω να αντιδράσω σε αυτό.
1: Έχεις απόλυτο
14: γιατί
1: δίκιο.
14: Και αυτό το θεωρώ νοθρότητα. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πας να ψηφίσεις.
1: Μα μέσα στο πλαίσιο του δεν αντιδράμε και είμαστε σε ύπνωση είναι και αυτό. Γιατί mm-hmm. θέλω να πω, ωραία, δεν θες να πας να ψηφίσεις, μην πας. Πρέπει να αντιδράσεις με κάποιον άλλο τρόπο. Αντίδραση με κάποιον τρόπο.
14: Mm.
1: Δεν θες να πας να ψηφίσεις. Φτιάξε. Μία κοινότητα, ένα κίνημα.
14: Ναι.
1: Κάνε κάτι. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω απλώς
14: ότι okay.
1: δεν το πήγα καθόλου στο τι ψήφισαν οι άνθρωποι.
14: Σε ποια τέτοια ομάδα θα σε διέφερε να είσαι.
1: Ναι.
14: Μπορεί και να είσαι, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, γι' αυτό σου λέω μεγάλη κουβέντα. Σε καμία. Mm. Γιατί απ' την άλλη
14: ναι, ναι.
1: είναι πολύ σύνθετες κουβέντες αυτές. Γι' αυτό
14: εντάξει, okay, δεν
1: ξέρω πώς να το πιάσω και από πού. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε πολλή ώρα. Δεν είναι μια, απ' τη μία είναι αυτή η εποχή και απ' την άλλη είναι μια εποχή που δεν νομίζω ότι ευνοεί καμία ιδεολογία, κανένα κίνημα, τίποτα.
14: Okay.
1: Είναι μια μεταβατική εποχή. Σαν το μεσαίωνα ένα πράγμα.
14: Λες να ζούμε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
14: Θα με κάψουν σίγουρα για μάγες.
1: Ναι. Λες. Γιατί.
14: Δεν ξέρω, ναι, για πες.
1: Σε αντιστοιχεία δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
14: Okay.
1: Το Auschwitz, έχουμε και τέτοια. Ενώ ναι. γενοκτονίες, πράγματα γίνονται πολλά.
14: Ναι.
1: Ναι.
14: Okay. Ωραία, λοιπόν, όλα αυτά είναι τα πάρα πολύ δυσάρεστα και τα πολύ σοβαρά στην, στη ζωή. Τι δεν ξέρω για σένα και θα πρέπει να το μάθω, θα πρέπει να το ξέρω οπωσδήποτε.
1: Τίποτα, ό,τι δεν ξέρεις, γιατί να το μάθεις.
14: Ναι. Συνήθως υπάρχει μία ιδιότητα, ένα ταλέντο, κάτι που θέλουμε οι άλλοι να το ξέρουν. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι. ότι σκηνοθετείς καλά. Έλα, σου δίνω πάσα.
1: Σκηνοθετώ καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, μου αρέσει πολύ η σκηνοθεσία λοιπόν. Βασικά έτσι ξεκίνησα. Ναι. Σκηνοθέτης ήθελα να γίνω, απλώς επειδή δεν με ήξερε ούτε η μάνα μου. Ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε λέω κάνε λίγο αυτό που σπούδασες και σιγά σιγά.
14: Συνεχίζει να έχεις αυτό το όνειρο, ότι θέλω να γίνω βασικά σκηνοθέτης.
1: Κοίτα. Ναι. Πια όχι. Ναι. Γιατί όταν κάνεις κάτι σαν δουλειά, φεύγει η τέχνη από τη μέση.
14: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα είμαι ηθοποιός επαγγελματίας. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αναγκαστώ να κάνω και δουλειές που δεν θα με τρελαίνουν, αλλά πρέπει να ζήσω, γιατί αυτή είναι,
14: ναι,
1: η δουλειά μου.
14: Υπάρχει περίπτωση να μην σε τρελαίνουν στην πορεία να αλλάξει. Ωραία είναι αυτό που κάνω.
1: Ναι, όπως και το αντίθετο. Mm. Να με τρελαίνουν στην αρχή και στην πορεία να αλλάξει. Ναι. Τώρα, το τρέιλερ. Το βλέπω σε μεγάλη οθόνη. Κοίτα, τι θέλω να πω για τη σκηνοθεσία. Ναι, οπότε τη σκηνοθεσία προσπαθώ να την κάνω όταν όντως βρω ένα έργο που μου αρέσει ή όταν δεν μπορώ να γίνω επαγγελματίας σκηνοθέτης, γιατί θα γίνει δουλειά. Θα φύγει το μεράκι ακριβώς.
14: Πολύ ωραία. Λέγεται λοιπόν Ο Πίνακας είναι αυτή η παράσταση, ναι, που έρχεται.
1: Τον Οκτώβρη.
14: Τον Οκτώβρη. Και πώς θα είναι αυτή η αισθητική που βλέπουμε.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο teaser. Είναι ένα έργο πολύ περίεργο. Θα σας πω πολύ γρήγορα την υπόθεση.
14: Ναι.
1: Είμαστε στην Ισπανία του 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρρεύσει.
14: Άρα είμαστε μπροστά.
1: Η Ισπανία έχει χρεοκοπήσει.
14: Το 2030 δεν είναι και πάρα πολύ μακριά.
1: Όχι. Η Ισπανία έχει χρεοκοπήσει και το Μουσείο του Πράδο σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Που είναι ένας συνασπισμός διάφορων κομμάτων, αριστερά-δεξιά, αποφασίζουν να ξεπουλήσουν την πολιτιστική κληρονομιά. Για να κατάλαβες.
14: Ναι.
1: Και το Μουσείο του Πράδο προσλαμβάνει μια καλόγρια, τη Γιούλη, όχι την Ιωάννα, που είναι η πιο διάσημη απομιμήτρια έργων τέχνης και της αναθέτει να κάνει μια ρέπλικα από το Las Meninas του Βελάσκεφ.
14: Ναι. Το γνωστό που είναι
1: πολύ σπουδαίος πίνακας, ρε παιδί μου, για αυτούς.
14: Ναι.
1: Και το πλάνο είναι ότι λόγω της εποχής που ζούμε, θα βγάλουν την καλόγρια προς τα έξω στα social media, να την αγαπήσει ο κόσμος, να δεθούν μαζί της, γιατί έχει και λίγο πλάκα αυτή. Οπότε, όταν αποχωριστούν τον πίνακα και έχουν το αντίγραφο, να μην τους νοιάζει, γιατί σου λέει ποια τέχνη.
14: Ναι.
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται, θα κλαίμε για ένα πίνακα. Οι προσωπικότητες έχουν σημασία. Πάρε προσωπικότητα λοιπόν, και αρχίζουν και φτιάχνουν αυτό το σχέδιο. Η καλόγρια λοιπόν σιγά-σιγά αρχίζει να παθαίνει καλλιτεχνίαση. Και παραλλάσσει τον πίνακα, δεν τον κάνει πιστό, αρχίζει να τον αλλάζει. Και μετά γίνεται ένας πανικός. Και πολύ αστείος και πολύ σκληρός, και πολιτικά με πολύ ωραία τοποθέτηση από το συγγραφέα και με τρομερό χιούμορ και με thriller στοιχεία μέσα. Είναι πολύ
14: το 2000, το 2030 στην Ελλάδα τι προβλέπεις να συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ.
14: Κοινωνικά? Σε τι φάση θα βρισκόμαστε?
1: Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση στους δρόμους, ας πούμε, οι δρόμοι που έχετε από πίσω, νομίζω ότι σε κανένα χρόνο θα πρέπει να κυκλοφορούμε με πανοπλίες, όπλα.
14: Την επιθετικότητα.
1: Πολύ βία, ρε παιδί μου, πολύ θυμός.
14: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
14: Τι μπορεί να σε θυμώσει και να βγεις έξω από το αυτοκίνητο?
1: Όλοι οι άνθρωποι που με συναναστρέφονται, ενώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, στο δρόμο μου βγαίνει ένας. Α, αυτό μπορείς να ξέρεις για μένα.
14: Ένας άλλος αυτός.
1: Είμαι πολύ.
14: Νευρικός οδηγός.
1: Δεν θα πω τη λέξη. Ναι, δεν είμαι OK. Στον δρόμο.
14: Τρέχεις.
1: Όχι, είσαι... όχι αυτό. Όχι, όχι.
14: Δεν έχεις υπομονή.
1: Αν κάποιος κάνει βλακεία, δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει. Μου φαίνεται. Και επειδή οι βλακίες που γίνονται στον δρόμο είναι ακραίες.
14: Ναι.
1: Μου φαίνεται αδιανόητο να μην το σχολιάσω.
14: Οπότε φωνάζεις, τι κάνεις?
1: Ναι, διάφορα πράγματα. Γιατί ξέρεις, είναι. Το οδηγείς.
14: Ναι.
1: Οι βλακίες που γίνονται δεν είναι.
14: Δεν με ενοχλούν καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλούν. Ναι.
14: Όχι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Και ακούω μερικούς που φωνάζουν, γιατί και εγώ είμαι κακή οδηγός. Οπότε πολλές φορές τα ακούω εγώ.
1: Okay,
14: και λέω, εντάξει, μην κάνετε. Πονάει η καρδιά μου, μην μου το κάνετε.
1: Λέω, θα σε κοβρίσει τον δρόμο και να μην το ξέρω.
14: Δεν το θυμάμαι εγώ. Αλλά εσύ είσαι ο τύπος ο οποίος θα φωνάξει?
1: Ναι, δεν θα κατέβω από τα μάξι, ρε παιδί μου.
14: Ναι.
1: Κυρίως όταν παραβιαστεί κάτι, ενώ θα έχω δίκιο, δεν θα έχω άδικο.
14: Α, είσαι να τηρείται ο νόμος.
1: Ναι, όχι ο νόμος. Όχι, δεν είμαι να τηρείται ο νόμος. Είμαι να τηρείται η ασφάλεια στον δρόμο του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Αυτό.
14: Okay.
1: Ναι.
14: Αν κάποιος είναι κακός οδηγός, έχεις υπομονή μαζί του ή μαζί της?
1: Αν είμαι στο ίδιο αυτοκίνητο.
14: Και στο ίδιο αυτοκίνητο και σε άλλο αυτοκίνητο, θέλω να μου πεις. Ίδιο αυτοκίνητο ή κάθεσαι δίπλα μου, εγώ οδηγώ απέσια όπως οδηγώ συνήθως.
1: Ναι, έχω υπομονή. Αν είμαι μαζί σου, ναι.
14: Αν με συναντήσω όμως σε διασταύρωση και οδηγώ απέσια, γιατί.
1: Όχι, γιατί μπορεί να είσαι επικίνδυνη. Μα αυτό είναι το θέμα.
14: Ναι, υπάρχει ο κακός που δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι κακός.
1: Α, μια χαρά.
14: Δεν
1: αυτό, όχι.
14: Τελικά δεν είσαι τόσο νευρικός.
1: Εντάξει.
14: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
14: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Okay.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026.
1: Είστε η μαμά του Μάκη, σωστά? Mm-hmm. Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
2: Βασικά, εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα, χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI. Στόχος είναι η λήψη ομιλικών αποφάσεων μέσα από σύνολα δεδομένων και τη μοντελοποίησή τους.
1: Μοντελοποίησή τους.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
0: Κι όμως, συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
1: Και εγώ ξέρω από AI. Δες με εδώ.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Άδεια και δίπλωμα.
6: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
5: Λαμβάνει. Over.
6: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moodle Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
0: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές. Μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε μετά από μια βραδιά η οποία είχε απ' όλα. Είχε εκπλήξεις, είχε απογοητεύσεις, είχε ενθουσιασμό. Όπου ενθουσιασμό η πλευρά της Αγγλίας και ο Χάρι Κέιν που πέτυχε 2 γκολ στην χθεσινή αναμέτρηση στο 4-2 της Αγγλίας με αντίπαλο την Κροατία. Έτσι, οι Άγγλοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν εμφατικά σε αυτό το Μουντιάλ και κάνουν όνειρα για να επιστρέψουν εκεί όπου εδώ και πολλές φορές το έχουν επιδιώξει, δηλαδή στην κορυφή, κατακτώντας το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή. Η Αγγλία είναι από τα φαβορή. Να δούμε αν θα το αποδείξει μέχρι τέλους. Ο Χάρι Κέιν, λοιπόν, είναι αυτός που πέτυχε 2 γκολ. Μπήκε στη λίστα το σκόρερ ανάμεσα σε πολλούς που ήδη έχουν κάνει εμφαντικό ξεκίνημα με το τελείωμα της πρώτης αγωνιστικής. Από την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν τα κατάφερε ούτε ο ίδιος προσωπικά να αποδείξει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση με την Πορτογαλία, ούτε η ομάδα του, η οποία αναδύθηκε ισόπαλη 1-1 κόντρα στο Κονγκό. Ο κύριος που είναι πίσω μου, ο Λουίς Ντίας, έκανε πολύ καλή εμφάνιση με την Κολομβία. Την πήρε από το χέρι, πέτυχε και ένα γκολ, είχε πολύ καλή επίδοση και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη στο ξεκίνημα αυτό με 3-1 για την ομάδα του. Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν χθες το βράδυ, τους πρωταγωνιστές αυτών των αναμετρήσεων.
1: Οι Άγγλοι φιλάθλοι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς και κινούνται στον αστερισμό του Χάρι Κέιν, με τον διεθνή επιθετικό να οδηγεί τα λιοντάρια σε μια σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα τους κοντά στην πάντα μαχητική Κροατία. Ο 32χρονος φορ, μετά από μια απίθανη σεζόν με την Μπάγερ Μονάχου, όπου σκοράρει 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πήρε το όπλο του και με το εθνόσημο στο στήθος και με τα δύο τέρματά του έφτασε τα 11 σε παγκόσμιο κύπελο και τα 81 σε 115 εμφανίσεις συνολικά, όντας μακράν του δεύτερου Ρούνεϊ πρώτος στη σχετική λίστα των σκόρερ της Αγγλίας.
2: At a peak of my powers at the right time. Of course, there's a long way to go, a lot of tough games ahead. But for me personally, it's just, you know, I enjoy being out there.
3: Magic? Incredible. Magic. I mean, skill. Six goals, four of them being for England. What more can you ask for?
4: We're a little bit rusty first half, but got there in the second half, and we're ready to move on now to Tuesday.
5: Yeah, the Boston.
4: So, hey, come on, England!
1: Τουλάχιστον προβληματική εμφανίστηκε η Πορτογαλία στη δική της πρεμιέρα κόντρα στο Κονγκό με το ισόπαλο 1-1 να φέρνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο επίκεντρο της κριτικής. Στην έκτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, ο 41χρονος σούπερστάρ ήταν σκιά του καλού του εαυτού, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του Ρομπέρτο Μαρτίνες είναι απαραίτητος για την ομάδα του.
6: Η Κονγκό είχε ένα back 5, that at time it was even a back 6. They accumulated a lot of players. I think you can use the qualities of Cristiano Ronaldo. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals.
1: Ο Λουίς Ντίας ήταν ο ηγέτης της Κολομβίας στη νίκη της με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν. Είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές στη θέση του και το απέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, σκοράροντας το 65 για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του και κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα.
7: Que lloraba en ese momento, se me vinieron muchísimas cosas del pasado. Trabajé para esto, luché para estar acá en estos momentos. Y bueno, hoy en día estoy cumpliendo el sueño de pequeño de jugar un mundial con mi selección, con mi país.
8: Espectacular sentirse como en casa, la verdad es que parece que estuviéramos jugando en Colombia.
9: Sufrí los últimos 5 minutos y después llegó el otro gol y me llevó esa energía de todo el estadio. Rooting for Colombia.
1: Όλα αυτά με μόλις την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ να έχει ολοκληρωθεί και τις ομάδες να υπόσχονται ακόμα πλουσιότερο θέαμα και μεγαλύτερες συγκινήσεις.
0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε την εικόνα του 11ου ομίλου, τα αποτελέσματα που είχαμε λοιπόν και το τι θα ακολουθήσει την επόμενη αγωνιστική σε αυτόν τον 10ο όμιλο για το Μουντιάλ, με την Πορτογαλία βέβαια, όπως είδαμε, να μην τα καταφέρνει και να αναδεικνύεται ισόπαλη 1-1 απέναντι στο Κονγκό. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία, Κονγκό. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που ήδη πήρε την ισοπαλία στο ντεμπούτο. Θα στραφούμε στον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος είναι το πρόσωπο και έρχεται αυτόματα και η σύγκριση στο μυαλό μας. Καλησπέρα, Νίκο Μπουζέα. Με τον Λίονελ Μέση που πέτυχε 3 γκολ στον τεμπούτο του με την Αργεντινή. Ο Κριστιανό όμως εχθές δεν είχε καθόλου καλή απόδοση.
5: Βία αντίθετη ουσιαστικά για τους δύο σούπερ-στάρ της Αργεντινής και της Πορτογαλίας. Στο επίκεντρο της κριτικής ο Κριστιανό Ρονάλντο για την εμφάνισή του κόντρα στο Κονγκό, γιατί πήρε 3 προσπάθειες, δεν είχε τελική στην εστία. Πρέπει να πούμε, 41χρονος σούπερ-στάρ μακριά από τον καλό του.
0: Και τον βλέπουμε και εδώ φεύγοντας έτσι μετά τον αγώνα.
5: Και εδώ βλέπουμε να ρίχνει ένα χαμόγελο σε μια κοπέλα και στη συνέχεια να αποχωρεί. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνισή του και οι Πορτογάλοι οπαδοί αλλά και οι ουδέτεροι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κριστιανό, καθώς θεωρούν ότι σε αυτήν την εκδοχή της Πορτογαλίας και στα 41 του χρόνια ενδεχομένως να ήταν πιο χρήσιμος ερχόμενος από τον πάγκο και όχι να ξεκινάει ως βασικός.
0: Ναι, και γι' αυτό γίνεται συζήτηση για τον προπονητή του και το πώς τον διαχειρίζεται σε σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό της Πορτογαλίας. Ακόμα και ο Σάντος στα κρίσιμα παιχνίδια τον είχε αφήσει εκτός και τον έβαζε αλλαγή. Τον τραβούσε πιο νωρίς εκτός αγώνα, ακόμα και όταν η Πορτογαλία κατέκτησε το Euro. Τώρα, όπως είπες και εσύ, στα 40 φεύγα, ο Κριστιανό Ρονάλντο σαφώς αποτελεί ένα όπλο, αλλά το θέμα είναι πώς θα το χειριστείς.
5: Περιμένουμε να δούμε στα επόμενα παιχνίδια τι θα κάνει, τι θα επιλέξει ο Ρομπέρτο Μαρτίνες. Είναι οι αγώνες με το Ουσμπεκιστάν και με την Κολομβία. Σαφώς ένα δύσκολο πρόγραμμα για την Πορτογαλία, η οποία καλείται ούτως ή άλλως να βγάλει αντίδραση και ειδικότερα ο Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Ωραία. Να δούμε και την εικόνα τώρα του 12ου ομίλου, με τον οποίο ολοκληρώθηκε και αυτή η πρώτη αγωνιστική των ομίλων σε αυτή την πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγγλία-Κροατία λοιπόν 4-2.

0: England, το It's Coming Home έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα. Ο Harry Kane είναι αυτός που την οδηγεί. Are the world champions.
1: 60 χρόνια μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1966 κόντρα στη Δυτική Γερμανία, η Αγγλία ονειρεύεται ξανά την κορυφή. Η πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία ήταν ιδανική, με τον Χάρι Κέιν να επιβεβαιώνει πως είναι ο ηγέτης της ομάδας και τον Τόμας Τούχελ να τρίβει τα χέρια του, βλέποντας τους παίκτες του να παρουσιάζονται έτοιμοι για νέες κορυφές με τον ίδιο σε ρόλο καθοδηγητή.
2: I encouraged them with words which was short, was calm, and if they say it helped even better, but I think that was the main message. To just encourage them and tell them that we trust them and there is nothing to fear. It's you want to go for the win and be active.
1: Με τα δύο γκολ που πέτυχε, ο Κέιν έπιασε τον Γκάρι Λίνεκερ στα 10 τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και έδειξε έτοιμος να πάρει τα λιοντάρια από το χέρι σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν ώστε να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου.
3: Yeah, obviously a great milestone to reach to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special.
1: Η Αγγλία έχει στο πλευρό της χιλιάδες φιλάθλους που έκαναν το ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια. Ο ενθουσιασμός μετά την πρώτη αγωνιστική είναι έκδηλος, χορός, τραγούδι και χαμόγελα κυριαρχούν, με κοινή απέτηση όλων να είναι μία. Το τρόπαιο του Μουντιάλ να επιστρέψει στην Αγγλία.
4: I was impressed by the mentality, you know, by the quality of the players, you know. Today I'm probably the most happiest man alive, you know, on the planet.
5: They've got enough potential. And I'm really delighted with the performance today.
6: It was the best game in the World Cup so far.
7: I think it was a great start. It was a great start to the World Cup. England really pulled through. To be honest, it was a better result than I was expecting.
1: Από απόσταση στηρίζει και ο πρώην εξτρέμ της Αγγλίας, John Barnes, ο οποίος ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου του 1990, World in Motion, 122 μέτρα πάνω από το έδαφος στο London Eye.
8: When you are one of the favorites, you should do well. You should go far in the World Cup. And England have done that in the last two or three tournaments, got to the semifinals, got to the finals. They are third or fourth favorites, which means that they should be getting to the semifinal, should be getting to the final, and they actually can win it.
1: Το Μουντιάλ ανέκαθεν έφτιαχνε τις πιο όμορφες ποδοσφαιρικές ιστορίες και οι Άγγλοι θέλουν να ζήσουν τη δική τους μετά από συνεχόμενες διοργανώσεις με αρνητικά αποτελέσματα.
0: Νίκο, η Αγγλία στρέφεται σε αυτούς τους ρυθμούς. Είδαμε και τον Barnes προηγουμένως. Όπως και να έχει, μπορεί να είμαστε μόλις στην πρώτη αγωνιστική, αλλά υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας.
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κλίμα αισιοδοξίας και αυτό διότι η Αγγλία στοχεύει στην επιστροφή της μετά από 60 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Βεβαίως, σε κάθε μεγάλο ραντεβού, κάθε 4 χρόνια, αυτός είναι ο στόχος. Το λεγόμενο It's coming home. Θέλουν να φέρουν δηλαδή το τρόπο και πάλι πίσω στο σπίτι στην Αγγλία. Πάντα αισιόδοξοι οι Άγγλοι. Μένει να φανεί όμως η διάρκεια που θα έχουν στο παιχνίδι τους για να τα καταφέρουν. Και αυτό διότι πολλές φορές τους έχουμε δει να έχουν εξαιρετικές ομάδες. Όμως στην πορεία των διοργανώσεων κάτι πηγαίνει στραβά και δεν καταφέρουν να πιούν νερό. Ακόμα και όταν φτάσουν στην πηγή, φέτος θεωρούν όλοι ότι είναι η χρονιά τους. Μένει αυτό να επιβεβαιωθεί εντός αγωνιστικών χώρων.
0: Τώρα από την άλλη πλευρά, η Κροατία χθες ιτήθηκε αλλά κέρδισε τη μάχη της εξέδρας.
1: Βεβαίως και αυτό διότι σε ένα γεμάτο γήπεδο, σε ένα συναρπαστικό αγώνα, υπήρχε ένας λόγος για να κοιτάξουν όλοι στην εξέδρα. Είναι η Ιβάνα Κνόλ. Είναι μια πολύ γνωστή, πολύ διάσημη φίλη της Κροατίας, από την Κροατία προφανώς. Είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε εκτοξεύτηκε η φήμη της. Έχει 3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram. Είναι DJ και influencer παράλληλα. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα ένας από τους λόγους για να παρακολουθήσει κανείς τους αγώνες της Κροατίας.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Νίκο. Πάμε γιατί έχουμε από σήμερα μπει για τα καλά στην δεύτερη αγωνιστική. Για τον πρώτο όμιλο λοιπόν έχουμε στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική, δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Να θυμηθούμε τη βαθμολογία η οποία έχει από 3 βαθμούς τόσο το Μεξικό όσο και την Νότια Κορέα και από την άλλη πλευρά χωρίς βαθμό η Τσεχία με την Νότια Αφρική μετά από την πρώτη αγωνιστική. Μεξικό λοιπόν, Νότια Κορέα για την πρωτιά στον όμιλο. Καλησπέρα, Γιώργο Παπαϊωάννου.
9: Καλησπέρα. Μεξικό και Νότια Κορέα είναι δύο από τις ομάδες που μας εξέπληξαν πολύ ευχάριστα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Απέδωσαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με το Μεξικό να επικρατεί στην πρεμιέρα της Νότιας Αφρικής με 2-0.

0: Ολλανδία από την πλευρά της Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Να πούμε ότι το Μεξικό είναι η ομάδα η οποία είδε τον στόπερ της, τον Σέζαρ Μόντες, να αποβάλλεται. Επομένως θα πάρει τη θέση του ο Έντσολ Άλβαρες.
1: Παίζει εντός έδρας, μην το ξεχνάμε.
0: Παίζει εντός έδρας φυσικά. Έχει ένα ήττο σερί 9 αγώνων. Στην προϊστορία με την Νότια Κορέα σε 14 αγώνες έχει 8 νίκες στο Μεξικό, 3 σοπαλίες και 3 νίκες η Νότια Κορέα. Από την πλευρά της τώρα, να πάμε και στην Νότια Κορέα, η οποία έχει τον μεγάλο της στάρ, τον Χιόνγκ Μιν Σον, αλλά έχει και ένα δικό μας, τον Χουάν Ιμπεόν.
1: Πρώην
0: δικό μας, ακριβώς. Πρώην ερυθρόλευκος μέσος, ο οποίος ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Το εξάρι, από τα πόδια του πέρασαν όλες οι φάσεις της Νότιας Κορέας. Η Νότια Κορέα έχει κερδίσει τα 3 από τα τελευταία της 5 μάτς. Και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει την νίκη. Όποιος κερδίσει προκρίνεται στους 32. Θυμίζουμε ότι οι δύο καλύτεροι από κάθε όμιλο προκρίνονται στους 32 και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
1: Ναι, και οι δύο κατευθείαν περνάνε, όπως τα λες, στον επόμενο γύρο, που είναι οι 32 πλέον, 48 ομάδες, θα γίνουν 32 και μετά 16, γιατί είχαμε συνηθίσει ότι μετά τη φάση των ομίλων πηγαίναμε κατευθείαν στους 16, τώρα έχουμε πιο πολλές ομάδες, οπότε υπάρχει και αύξηση σε αυτόν τον γύρο που θα ακολουθήσει. Και από την άλλη πλευρά, τώρα όμως, για να παραμείνουμε στο Μεξικό, έχει συμπαράσταση και από μία πάπια, τον Μέρλιν, η οποία πάπια έχει γίνει η μασκότ στο Μεξικό, η μασκότ των αγώνων πραγματικά. Περιφέρεται σε αυτή την κατάσταση που θα δείτε στους δρόμους, αγαπητή από όλους και βέβαια κλέβει τα βλέμματα.
2: Καθώς το Μεξικό γιορτάζει ακόμα τη νίκη του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου επί της Νότιας Αφρικής, ο Μέρλιν, μία δίχρονη πάπια ντυμένη με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, έγινε η πρώτη viral ανεπίσημη μασκότ του τουρνουά. Οι εικόνες του Μέρλιν να παρελάβουν στην πόλη του Μεξικού φορώντας την επίσημη φανέλα και τις κάλτσες της εθνικής ομάδας του Μεξικού ανάμεσα σε χιλιάδες οπαδούς έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μέρλιν ήταν ούτως ή άλλως μια γνώριμη φιγούρα στην περιοχή, μιας και βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ιδιοκτήτριάς του, η οποία πουλάει νερά και αναψυκτικά στο δρόμο.
3: Él siempre nos acompaña a vender. Nunca pensamos que fuera a dar ese tipo de boom, ¿no? Y nos alegramos de verdad.
2: Μέσα σε μία νύχτα και σαν να πήρε λίγη από τη μαγεία του διάσημου μάγου που ενέπνευσε το όνομά του, ο Μέρλιν έγινε μία απίθανη μασκότ τόσο για το Μεξικό όσο και για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεύτερη αγωνιστική και για τον δεύτερο όμιλο σήμερα, με παιχνίδια αμφίροπα, αν κρίνουμε και την πρεμιέρα αυτού του ομίλου. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ έχουμε Ελβετία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη και τα ξημερώματα 1 το πρωί, Καναδάς, Κατάρ. Αφού στη βαθμολογία μετά από την πρώτη αγωνιστική, οι ομάδες όλες έχουν από ένα βαθμό. Είχαν λήξει σόπαλα τα πρώτα παιχνίδια, Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία, Αρζεγοβίνη από ένα βαθμό. Γιώργο, οπότε αυτά τα παιχνίδια είναι πραγματικά αμφίροπα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν έρθουν και τα σημερινά. Οι δύο αγώνες αυτοί, η ισοπαλία, θα πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο που σαφώς θα αφήσει τα πάντα ανοιχτά εν ώψη της τρίτης αγωνιστικής και τελευταίας.
0: Πράγματι, τέσσερις ομάδες με ένα βαθμό. Καναδάς εναντίον Κατάρ. Ο Καναδάς είναι η μόνη διοργανώτρια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει πάρει τρίποντο. Για τον Καναδά επιστρέφει το μεγάλο αστέρι, ο Αλφόνσο Ντέιβις. Τρεις νίκες και 6 σοπαλίες για τον Καναδά στα τελευταία μάτς, ο οποίος είναι αήττος. Το Κατάρ αγωνίζεται για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ, όπως και ο Καναδάς. Να πάμε όμως και στον άλλο αγώνα του ομίλου. Ελβετία εναντίον Βοσνία. Η Ελβετία φυσικά είναι πιο έμπειρη από τις δύο ομάδες. Η Βοσνία συμμετέχει για δεύτερη φορά στο τουρνουά. Η Ελβετία, η οποία κατάφερε στο προηγούμενο παιχνίδι να
1: εδώ και οι δύο μπορούν να θεωρηθούν φαβοροί, έτσι, και θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας αυτό ένθετο στο ρυθμό του Μουντιάλ, ραντεβού και πάλι αύριο στις 18:30, θα ολοκληρώσουμε με ένα θέμα που αφορά ένα ρεκόρ Guinness με τοιχογραφία στο Μεξικό. Θυμίζω, ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
4: Μια εκτεταμένη τοιχογραφία που τιμά την ποδοσφαιρική κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα του Μεξικού αποκαλύφθηκε στην περιοχή Γκουστάβο Μαδέρο της πόλης του Μεξικού, καταγράφοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη τοιχογραφία ζωγραφισμένη με πινέλο εν ώψη του παγκόσμιου κυπέλου. Τοπικοί αξιωματούχοι, πρώην παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για την τελετή για να αποκαλύψουν το έργο τέχνης που εκτινόταν σε περισσότερα από 200 τετραγωνικά μέτρα. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε από μια ομάδα καλλιτεχνών με επικεφαλή τον γραφίστα Κάρλος Μπαντίγιο. Η ομάδα απομακρύνθηκε από τις συμβατικές τεχνικές αστικής τέχνης που βασίζονται στο σπρέι, χρησιμοποιώντας ανταυτού παραδοσιακά πινέλα και ακριλικό χρώμα για να επιτύχει ένα εξαιρετικά λεπτομερές φινίρισμα. Το έργο τέχνης ακολουθεί την ιστορία του αθλήματος μέσα από οπτικά στοιχεία όπως μπάλες ποδοσφαίρου παλαιού τύπου, κορδόνια και εμφανίσεις, παράλληλα με εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης του Μεξικού όπως το Παλάτι των Καλών Τεχνών, ο Άγγελος της Ανεξαρτησίας και η Βασιλική της Γουαδελούπης.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αγώνας δρόμου για το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα πρώτα τάνκερ περνούν ανάσα στις αγορές. Οι υπογραφές της συμφωνίας από Τραπ και Πεζεσιάν. Πανηγυρισμοί αλλά και επιφυλάξεις. Έξαλλος ο Νετανιάχου σύμφωνα με το Αξιός. Πληθαίνουν τα προβλήματα της κεντροαριστεράς. Με απειλές διαγραφών απαντάει Χαρλάου Τρικούπη στην κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Σφίνα Τσίπρα ταυτίζοντας το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Τελική σύγκρουση Φάμελου με τους αμφισβητείες. Εκτός ελέγχου πλέον η επιθετικότητα των οδηγών. Μοτοσυκλετιστές αντάλλαξαν γροθιές στη μέση του δρόμου στα Σεπόλια. 77χρονος κυνήγησε με 3-1 δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά. Και ιστορική στιγμή, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Απομακρύνθηκαν οριστικά τα ικριώματα, τα νέα λειτουργικά συστήματα και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Αγωνία για τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, η οποία δείχνει τον ορίζοντα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δίνοντας ανάσα στην παγκόσμια ναυτιλία και στην αγορά των καυσίμων. Τα πρώτα από τα βήματα αυτά ξεκίνησαν με το ελεύθερο πέρασμα ενός μικρού αριθμού δεξαμενόπλεων, ενώ θα ακολουθήσει η επιχείρηση αποναρκοθέτησης. Τα πλοία για λόγους ασφαλείας θα έχουν συνοδεία σκαφών του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής και ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η Ελλάδα.

0: Τα δεξαμενόπλια επανεκκινούν τις μηχανές τους. Περίπου 4 μήνες μετά τις εχθροπραξίες και το ιρανικό μπλόκο στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, τα πρώτα τάνκερ περνούν τα στενά του Ορμούζ. Οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού καταραίουν. Το Brent έπεσε σήμερα στα 77,8 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό πετρέλαιο στα 74,8 δολάρια. Τουλάχιστον 7 δεξαμενόπλια φορτωμένα με πετρέλαιο και LNG διέσχισαν τον Περσικό κόλπο λίγες ώρες μετά τις υπογραφές του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: What we're seeing is three super tankers laden with oil. They're owned by the Saudi oil giant Bahri that are making their way through the Strait of Hormuz. What we're reporting is that they could be carrying about 6 million barrels of oil.
2: If you look at the text, the way it's written, that draft text suggests that there is room for the Iranians to claim sovereignty and even potentially impose service fees for free passage, which is something that Gulf states and the US find unacceptable.
0: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών είναι οι ιρανικές νάρκες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κεντρικό τμήμα του περάσματος θεωρείται ακόμη ναρκοθετημένο και μη ασφαλές για κανονική κυκλοφορία.
3: Während wir hier sprechen, fahren, fährt unser Minenjagdboot Fulda und der Tender Mosel durch den Suezkanal Richtung Rotes Meer. Die Einheiten werden vorstationiert für eine mögliche Mission in der Straße von Hormuz.
0: Έτοιμη να συμμετέχει στις διαδικασίες αποναρκοθέτησης είναι και η χώρα μας, καθώς διαθέτει τη δυνατότητα αποστολής μονάδων υποστήριξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Γαλλία και Βρετανία εμφανίζονται έτοιμες για την αποστολή φρεγατών για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αμερικανικές δυνάμεις.
4: Nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place. Il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêt à agir très vite. Mais pour faire quoi? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και η χώρα μας, καθώς η Ελλάδα θα εντάξει στην αποστολή στον Περσικό τόσο τη φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο και πλοίο γενικής υποστήριξης.
5: Να δούμε πώς είναι η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ αυτή την ώρα με τη βοήθεια της Αθηνά Σούτζου. Αθηνά.
6: Επανέρχεται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Όπως βλέπουμε, τα κόκκινα αυτά είναι τα τάνκερ τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν αρκετά τα οποία είναι πράσινα που περνάνε από το στενό του Ορμούζ. Έχουν αναπτύξει κάποιους κόμβους, οπότε φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα. 7 τάνκερ σήμερα έχουν περάσει από τα στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας πετρέλαιο και LNG κυρίως. Να πούμε ότι στο πικ του μπλόκου στα στενά του Ορμούζ είχαν 1.000 κινητοποιημένα τάνκερ, 500 ήταν έμφορτα, τα πλοία ήταν εγκλωβισμένα είτε με προορισμό τα λιμάνια του Ιράν είτε γενικά του Περσικού κόλπου και των ευρύτερων περιοχών. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προλίγου ανακοίνωσε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια έχουν περάσει από τα στενά του Ορμούζ από την ανακοίνωση της συμφωνίας χθες αργά το βράδυ, δείχνοντας έτσι ότι θα επανεκκινήσει και η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Οι αναλυτές πάντως, Σωτήρη, να σου πω ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 μήνες για να μιλάμε για κανονική διέλευση από τα στενά.
5: Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα στο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, πριν από λίγη ώρα. Πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακή του. Τζέννη.
7: Ναι, και Σωτήριο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και στην σταθερότητα στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ τόνισε ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού πετρελαίου θα πρέπει να μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων στην Αντλία για τους Έλληνες καταναλωτές.
5: Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός.
8: Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
5: Στη Λουκέρνη της Ελβετίας αναμένεται αύριο η επίσημη διαδικασία της συμφωνίας που το κείμενό της δημοσιοποιήθηκε από την Ιρανική πλευρά. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε ανόητους όσους τον κατηγορούν ότι δεν ήταν σκληρός με το Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προειδοποίησε με βομβαρδισμούς αν δεν τηρηθεί η συμφωνία. Το Ιράν επιμένει για απομάκρυνση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν σκοπεύει να αποχωρήσει.

0: Μια ιστορική στιγμή που αποτυπώθηκε σε δύο υπογραφές, δύο κάρες σε Βερσαλίες και Τεχεράνη με πρωταγωνιστές τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ιρανό ομολογό του. Οι ηγέτες εξ αποστάσεως υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μια συμφωνία δύσκολη που έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις δύο πλευρές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου περαιτέρω διευθέτησης των κρίσιμων ζητημάτων. Με το βλέμμα στο εσωτερικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στους επικριτές της συμφωνίας, στους δημοκρατικούς, αλλά και στα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι.
0: Σαφείς κόκκινες γραμμές προς την Τεχεράνη έθεσε ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, προειδοποιώντας για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η συμφωνία πλαισιοθέτει ως προϋπόθεση τη σιγή των όπλων στο Λίβανο, με τις επιθέσεις Ισραήλ Χεσμπολάχ πάντως να συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό και το Ιράν να μιλάει ανοιχτά για παραβίαση του μνημονίου.
2: Αν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στο Λίβανο, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση του μνημονίου.
0: Ανυποχώρητος εμφανίζεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, που ξεκαθαρίζει πως η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας, αγνοώντας τους όρους της Συμφωνίας Κατανόησης.
3: Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο Βορρά. Αυτό προϋποθέτει τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα αποχωρήσουμε από εκεί όσο οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ το επιβάλλουν.
0: Το πρακτορείο Αξιός ανέφερε πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται πλέον σχεδόν απομονωμένος στη διεθνή σκηνή, καθώς αντιτάχθηκε στη συμφωνία, ενώ αναλυτής του Ισραηλινού Channel 12 έκανε λόγο για διπλωματική 7η Οκτωβρίου.
4: Prime Minister Netanyahu's political domestic concerns, where this would be viewed as a terrible failure, and the Israeli security concerns of Hezbollah being able to rearm right on its border.
0: Οι Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται έτοιμες να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, με τον IDF να δημοσιεύει χάρτη με τη ζώνη άμυνας 10 χιλιόμετρων σε λιβανέζικο έδαφος.
5: Στην έντονη πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε περιδίνηση βρίσκεται για ακόμα μια φορά κεντροαριστερά στο ΠΑΣΟΚ. Η δημόσια σφοδρή αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου επαναφέρει τη συζήτηση για διαγραφές. Την ίδια ώρα, σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σοκράτη Φάμελο και τον Νίκο Παπά να ανταλλάσσουν φαρμακερά βέλη μέσα από τη συχνότητα του Άξιον 24.
6: Ούτε οι αποφάσεις των κομματικών οργάνων δεν είναι ικανές να φρενάρουν τις εσωκομματικές συγκρούσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες οδηγούν σε μια διαρκή περιδίνηση και τα δύο κόμματα. Την ποινή της διαγραφής επαναφέρουν κορυφαία κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά την εσωκομματική τρικυμία που έχει προκαλέσει η κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα, με φόντο τις θετικές δηλώσεις της πρώην Υπουργού για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά και τη συζήτηση περί συνεργασιών.
7: Αν είναι να γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής.
6: Η ένταση ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και το Χάρη Δούκα ξεκίνησε με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της πρώην Υπουργού, η οποία χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση του Δημάρχου Αθηναίων για μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ ταυτόχρονα έκρινε θετική τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση και σχολίασε δεικτικά τις επίμαχες δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου.
2: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
6: Η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε αρχικά το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, λέγοντας πως ο καθένας κρίνεται, αλλά στη συνέχεια επιστράτευσε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο οποίος εκτόξευσε την απειλή περί διαγραφών. Στο θέμα παρενέβη μέσω του Action 24 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
8: Πολιτικά ο Ανδρουλάκης έχει τελειώσει, διότι δύο δρόμους έχει η ζωή του Ανδρουλάκη. Ή θα τον φάνε πρώτων εκλογών. Δύσκολο να τον φάνε πρώτων εκλογών, γιατί έχει πρόφατα εκλεγεί, θα θεωρηθεί αποστασία. Οπότε το πιθανότερο δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μόλις χάσει εκλογές και βγει τρίτο τέταρτο, θα τον φάνε την μέρα των εκλογών.
6: Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σοκράτη Φάμελο και τον Νίκο Παπά να αντιπαρατίθενται μέσω του Action 24 για όλα τα θέματα, με πρώτο αυτό της κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνει το κόμμα.
9: Ο πολίτης αγωνιά πώς θα βγάλει το μήνα. Και θα συζητάμε για μια συζήτηση λανθασμένη. Την απορρίπτω και την αποδοκιμάζω. Για σημικά.
10: Πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι τι γίνεται με τα λεφτά που παίρνουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν είναι αστεία αυτά.
6: Ο Σοκράτης Φάμελος επέμεινε ότι ο πολιτικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς ανταπάντησε, χρεώνοντας του εμέσως τη δημοσκοπική κατάρρευση του κόμματος.
9: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια. Και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό.
10: Το κόμμα έχει φτάσει από το 10% όταν ανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος στο 1%. Το να κρυφτούμε εμείς ή να σιωπήσει ο Νίκος Παπάς για να κρατήσει τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου δεν είναι νοητό στο δικό μου σύστημα.
6: Οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ πάντως με ή χωρίς την επίσημη ανάμειξη Τσίπρα θα είναι άμεσες, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω.
5: Τώρα στην εσωτερική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ανεπλάκει ο Αλέξης Τσίπρας, ταυτίζοντας ουσιαστικά μέρος του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, Θεόδωρα Ζαγανάκου.
11: Ναι, και αυτή η εμπλοκή του Αλέξη Τσίπρα έγινε και με ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπου παρέθεσε κάποια οικονομικά στοιχεία προκειμένου να αποδομήσει και το θετικό σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου για τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, γράφοντας χαρακτηριστικά πως η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Και σχετίζεται λοιπόν σε όλο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, εμπλέκεται θέλοντας να συνδέσει την Άννα Διαμαντοπούλου με τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά με το ΠΑΣΟΚ.
5: Πάντως, Θεόδωρο, ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. Για τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών βρίσκεται εκεί. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο για τα σοκομματικά του ΠΑΣΟΚ, το απέφυγε.
11: Όχι, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός της ατζέντα της Συνόδου. Για τις σοκομματικές αναταράξεις τοποθετήθηκε, όπως είδαμε και στο βίντεο, γραμματέας του κόμματος, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
12: Καλησπέρα,
5: Γιώργο, βλέπουμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει σε μια περιδίνηση σωστρέφεια. Σοβαρότατη πια.
12: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια εικόνα καταστροφής, δεν το συζητάμε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είχαμε την αίσθηση ότι μετά την τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, άντε και από το συνέδριό του, ότι υπήρχε μια αποκλιμάκωση. Τελικά φαίνεται ότι είναι σαν πύρινο μέτωπο που αναζωπυρώνεται διαρκώς η κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή να έχουμε και τα δύο κόμματα σε συνθήκες ισοσλέφειας. Τώρα, τι γίνεται σαφές. Το προανέφερα. Τα συνέδρια και οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων που λειτουργήσαν δεν έλυσαν τα ισοκομματικά προβλήματα. Δηλαδή, είχαμε την πολύωρη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν τι θα κάνουν, να συμπορευτούν τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά δεν καταλάβανε ούτε αν θα συμπορευτούν, ούτε πώς θα συμπορευτούν, ούτε αν αυτός ο οποίος κρατάει το χερούλι της πόρτας, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, θα τους την ανοίξει. Αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ έκανε ένα συνέδριο και φύγαν από εκεί νιώθοντας ότι έχουν πάρει καθαρές αποφάσεις. Δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν πάμε με τον ένα, δεν πάμε με τον άλλο, πάμε μόνοι μας και τελικά άνοιξαν ξανά θέματα συνεργασιών. Και από εκεί αναταράξεις. Απόδειξη ότι δεν λύθηκαν τα ισοκομματικά προβλήματα καμίας παράταξης. Και από εκεί και πέρα, ένα μέχρι πρότινος ήσυχο βράδυ, το χθεσινό δηλαδή, αργά και μετά από κάποιες ώρες από τη συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου, έρχεται μια ανάρτηση-απάντηση του Χάρη Δούκα στην υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα αιχμηρή, που ουσιαστικά της λέει ότι οι θέσεις που εκφράζει, που είναι υπέρ της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και της απαντά ότι είναι λογικό να θεωρείς γελίες έτσι. Τις προτάσεις μου για τον προοδευτικό χώρο και τις συνεργασίες, γιατί ουσιαστικά εκείνος την ταυτίζει την κυρία Διαμαντοπούλου, τη λέει με τον τρόπο του φιλοκυβερνητική. Και ξαφνικά να μια μετοπική σύγκρουση Διαμαντοπούλου Δούκα, ακόμα μια μετοπική σύγκρουση για να είμαι ακριβής.
5: Δύο κορυφαίων τελεχών, υποψηφίων αρχηγών έτσι, του ΠΑΣΟΚ.
12: Ακριβώς που οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε ένα νέο κύκλο εξωστρέφειας. Και όλα αυτά με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λείπει, να είναι στις Βρυξέλλες και εδώ στην Αθήνα να γίνεται αυτός ο χαμός στο εσωτερικό ξαφνικά. Και βέβαια, αφού στην αρχή η Χαριλάου Τρικούπη αργά το βράδυ έχει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Και λέει έτσι, για να το πω και γενικόλογα, ειρήνη μην, και δεν παίρνουν θέση. Τελικά, μετά από αρκετές ώρες, τοποθετεί το γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος λέει ότι κακώς τοποθετήθηκαν, λαθασμένες είναι οι τοποθετήσεις που πήραν και στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, πολύ σωστά το λες, και αφήνει όμως να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και διαγραφές εφόσον αυτό το αποφασίσει ο Πρόεδρος, ο οποίος σίγουρα στις Βρυξέλλες που βρίσκεται ο κ. Ανδρουλάκης, οργισμένος είναι, χαρούμενος με αυτά που βλέπει να συμβαίνουν στην Αθήνα, δεν είναι.
5: Και κάπου εκεί είχαμε μια σφήνα από τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Πάντα έχουμε τώρα. Γιατί ο κ. Τσίπρας, όταν βρίσκει ρογμές στον κύριο ανταγωνιστή του, προφανώς θα το εκμεταλλευτεί, και αυτό είναι το Πασόκ, και είναι και η μάχη για τη δεύτερη θέση που νομίζω διαφαίνεται πλέον σε όλους. Και τι κάνει ο Αλέξη Τσίπρας, κάτι το οποίο το έκανε στο Θησίο, ταύτισε δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, τα παλιά κόμματα που χρωστάνε, που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, και τώρα το ξανακάνει με τη λογική των ασκούμενων πολιτικών. Γιατί τι θέλει να πει? Η Άννα Διαμαντοπούλου βλέπει θετικά την Νέα Δημοκρατία, την οικονομική πολιτική, άρα αυτό το κάνει και το Πασόκ. Κατά συνέπεια, κάνει την αναγωγή ο κύριος Τσίπρας όπως τον βολεύει, γιατί έτσι είναι η πολιτική, και λέει ότι οι θέσεις αυτές Διαμαντοπούλου είναι του Πασόκ και είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι βρίσκει και χτυπάει ο κύριος Τσίπρας, εφόσον του δίνουν το
5: και
12: χώρο.
5: Και να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, που τα πράγματα είναι πολύ άγρια, και είχαμε αυτό το άτυπο debate μεταξύ Φάμελου και Παπά, εδώ, στο στούντιο του Action 24.
12: Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι διαλυτικά πλέον τα στοιχεία, και αυτό διαφάνηκε χθες όντως εδώ στο κανάλι μας το βράδυ, μετά με τον κύριο Φάμελο, με τη συνέντευξη που παραχώρησε, και αμέσως μετά με τον κύριο Παπά. Έχουμε ένα αγεφύρωτο χάσμα. Σε ό,τι έλεγε ο ένας, διαφωνούσε ο άλλος. Οι θέσεις είναι παντελώς αποκλίνουσες, και την ίδια ώρα όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου η οριστική ρήξη. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα χρόνου να διχοτομηθεί. Έχουμε αυτό το άτυπο debate το οποίο διαφάνηκε. Λένε ότι θα τα λύσουν στα όργανα. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μια μετοπική ρήξη. Όλα τα θέματα είναι πάνω στο τραπέζι. Τίποτα δεν έχει λυθεί. Από τα οικονομικά, δηλαδή το τι θα γίνει με τα οικονομικά του κόμματος και την περιουσία του κόμματος, και τις δημοσκοπήσεις που ένας λέει εμείς προχωράμε αταλάντευτα, και ο άλλος, ο κύριος Παπάς, του λέει μα είμαστε στο 1%. Πού πας, Πρόεδρε?
5: Δεν έχει πιο κάτω.
12: Νομίζω ακριβώς ότι είναι όντως μια διαλυτική εικόνα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέα μέτρα για την οικονομική στήριξη της κοινωνίας, καθώς το επιτρέπουν τα πρωτογενή πλεονάσματα, προανήγγειλε από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα επέκρινε την αντιπολίτευση, θυμίζοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα πριν από 10 χρόνια.
13: Νέα μέτρα στήριξης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προαναγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχουν αρχίσει οι συσκέψεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καταλήξουν άμεσα στις αποφάσεις που θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο.
14: Our economy now is an economy that is producing very healthy primary surpluses. Our debt is being reduced at the fastest pace of any country in the history of the OECD, and at the same time we're able to use our primary surpluses in a targeted manner to offer tax cuts and income supports to those in greater need to help them against this wave of inflation.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα καταθέσει δική του πρόταση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια από το 2028 έως το 2034, μίλησε για την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας από την εποχή των μνημονίων μέχρι σήμερα.
14: 10 years ago, not many people said good things about Greece in this city. But due to the perseverance of the Greek people, I think we've been able to deliver, you know, significant reforms.
13: Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, τόνισε ότι από την επικύρωσή της και έπειτα έχουν υπογραφεί πολλές κλαδικές συμφωνίες που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης.
14: Usually it's the left that is always talking about employee rights, but it is a, you know, a center-right government that was able to deliver an agreement that essentially benefits both employers, but primarily benefits employees.
13: Στην ίδια εκδήλωση πήρε το λόγο και η Νίκη Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στην αγορά εργασίας την τελευταία επταετία.
5: Ξεκινά αύριο στη Βουλή διαδικασία για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστών που βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Μίτης.
15: 9.30 ώρα αύριο λοιπόν, Σωτήρη, οι 30 τουλάχιστον αρρεοπαγίτες θα περάσουν την πύλη της Βουλής και θα ουσιαστικά θα μπουν στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, προκειμένου να τους γίνει η ακρόαση για να στελεχώσουν τη νέα ηγεσία του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Υπενθυμίζεται εδώ, Σωτήρη, ότι η θητεία λήγει στις 30 Ιουνίου, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξει αυτή η διαδικασία, ενώ να πούμε ως προς τα διαδικαστικά ότι η λίστα των επικρατέστερων ουσιαστικά βγαίνει από τη διάσκεψη των Προέδρων και την τελική απόφαση την έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. Την άλλη εβδομάδα, μαθαίνουμε, Σωτήρη, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία πέραν του Προέδρου του Αρείου Πάγου που θα αποφασιστεί αύριο για αντίστοιχα για τον Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου.
5: Να σας ευχαριστήσουμε. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, 7 άτομα έχουν συλληφθεί ως τώρα, ανάμεσά τους ένας πατέρας και η γη του, που έκαναν πολυτελή ζωή για το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Στο ρεπορτάζ θα δείτε πώς δρούσαν τα μέλη της Σπύρας με πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είχαν κέρδη εκατομμυρίων από το 2017, παρακαλώ, μέχρι τη σύλληψή τους.
16: Με έναν μυστικό αστυνομικό σε ρόλο υποψήφιου πελάτη και με τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης, η Ελλάς κατάφερε να βάλει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες, που είχε καταφέρει να αποκομίσει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ.
17: Πέραν το σήμα λοιπόν και το είχαν στήσει ένα μεταδότη στο Αγρίνιο και μετέδιδαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού.
16: Η εγκληματική οργάνωση εμφάνιζε δομή επαγγελματικής επιχείρησης και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους. Τα νήματα κινούσε ο αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος αναζητείται. Ψηλά στην ιεραρχία βρίσκονται δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ αυτών άνεργοι, επιχειρηματίες και ξενοδοχειακοί υπάλληλοι, διαχειρίζονταν τις συνδρομές. Ενώ υπήρχαν και τεχνικοί που αναλάμβαναν την τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
18: Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατείας θα λέγαμε, και ουσιαστικά διανομής με παράνομο τρόπο το οπτικοακουστικού περιεχομένου που δεν περιορίζεται μόνο σε συνδρομητικά κανάλια, έχει σχέση και με θέματα κινηματογράφου, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, οτιδήποτε.
16: Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα δρούσε από το 2017 στην Αττική, στο Αγρίνιο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα και στη Σάμο. Εκτός όμως από την Ελλάδα, η εγκληματική οργάνωση είχε απλώσει τα πλοκάμια της και σε 12 χώρες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στη Σουηδία, την Πορτογαλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, την Ολλανδία, ακόμα και την Κίνα.
19: Θεωρώ ότι αφορά κλοπή και κακουργηματική απάτη λόγω ποσού.
16: Οι ταρίφες του κυκλώματος ξεκινούσαν από τα 10 ευρώ και έφταναν τα 125 ευρώ ανασυνδρομή, ενώ οι πελάτες πληρώναν 25 ευρώ επιπλέον για την αποκωδικοποίηση και την εγκατάσταση της υπηρεσίας στις έξυπνες τηλεοράσεις.
17: Δημιουργούσαν έναν πομπό, αλλά εσύ για να έχεις τα κανάλια έπρεπε να έχεις ένα δέχτη που να πιάνει το συγκεκριμένο πομπό.
16: Πολυτελείς διακοπές, ακριβά αυτοκίνητα και αγορές ακινήτων μέσω κρυπτονομισμάτων συνθέτουν το προφίλ της κλειδάτης ζωής των μελών της οργάνωσης. Η οικονομική έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε μάλιστα ότι τα άτομα που φέρεται να κινούσαν τα νήματα είχαν αγοράσει δύο διαμερίσματα σε Αθήνα και Αγρίνιο με μαύρο χρήμα. Οι αρχές ερευνούν πλέον την πλήρη διαδρομή του χρήματος και τυχόν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων μελών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
5: Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για κυκλώματα σε πολεοδομίες, σαρωτική έλεγχη σε υπαλλήλους των πολεοδομιών, ξεκινά σε όλη την Ελλάδα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του επικεφαλής της, του κ. Χαράλα Μπουβρουλιώτη, Φάνης Καραμπατζάκης.
20: Και θα περάσω, Σωτήρη, από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία όλων όσοι έχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας και μάλιστα όχι μόνο αυτών, αλλά και συγγενικών τους προσώπων. Θα ελεγχθούν τα πάντα, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες όσοι είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν, θα ελεγχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και ό,τι είναι ύποπτο θα δεσμεύεται. Αφορμή στάθηκε φυσικά η πρόσφατη υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής, για την οποία υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι όλοι οι κατηγορούμενοι, ενώ η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει και σε αυτή την περίπτωση εντοπίσει μετρητά και ακίνητα τα οποία έχουν δεσμευτεί.
5: Αλλαγή κλίματος τώρα. Η μεγαλοπρέπεια του Παρθενώνα στην ολότητά της αποκαλύπτεται με την αναστήλωση του δυτικού αετώματος που ολοκληρώθηκε μετά από δύο αιώνες που ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες. Τα αποκαλυπτήριά του έγιναν σήμερα, ενώ στο ρεπορτάζ θα δούμε την ιστορία του μνημείου που αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού για όλη την ανθρωπότητα.
16: Έγλη, δέος, θαυμασμός. ο Παρθενώνας λάμπει ξανά, όπως παλιά, δύο αιώνες μετά.
1: I come from New Zealand and we have a very short history. But the Parthenon has a history back to 2600 years. And the Parthenon combined with the museum was an extraordinary display.
21: Right, for generations to come, that's your history or Greek history. Yeah, very important.
16: Μετά από δεκαετίες απαιτητικών εργασιών και εκατοντάδες χρόνια φθορών, ολοκληρώθηκε επίσημα η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Τα τελευταία εξωτερικά ικριώματα απομακρύνθηκαν και η εμβληματική δυτική όψη του μνημείου αποδίδεται πλέον ελεύθερη στο βλέμμα των επισκεπτών.
22: Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο συγκινησιακές στιγμές, τουλάχιστον για εμάς που επισκεπτόμαστε τον βράχο της Ακρόπολης σε πολύ συχνή, δεν θα πω καθημερινή, αλλά σε πολύ συχνή βάση, μετά από τόσα χρόνια να δούμε τη δυτική του πλευρά χωρίς τα ικριώματα.
23: Και απολαμβάνουμε το μνημείο και οι επισκέπτες και όσοι δηλαδή, μπαίνουμε από τα προπύλα και όταν δηλαδή, βλέπουμε το αέτομα, δεν έχουμε αυτή την αποσπασματική δηλαδή, άποψη που είχαμε μέχρι τώρα, που ήταν αντιαισθητική. Δηλαδή έχει βελτιωθεί εξαιρετικά η όψη του ναού.
16: Η ιστορία του Παρθενώνα είναι ένα ταξίδι 25 αιώνων μέσα στο χρόνο. Θεμελιώθηκε το 447 π.Χ. ως ναός της θεάς Αθηνάς και έκτοτε γνώρισε αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν έγινε χριστιανική εκκλησία, ενώ μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Αθήνας το 1458 μετατράπηκε σε τζαμί. Η πιο σκοτεινή στιγμή της ιστορίας του ήρθε το 1687, όταν μια ισχυρή έκρηξη πυρίτιδας που είχαν αποθηκεύσει στο εσωτερικό του οι Οθωμανοί κατέστρεψε μεγάλο μέρος του μνημείου. Από το 1975 μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τιτάνιο έργο αναστήλωσης που αποκαθιστά μάρμαρα και αρχιτεκτονικά μέλη επαναφέροντας τη μνήμη της ανθρωπότητας ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού.
24: Και ότι ο Παρθενώνας δεν είναι απλά ένα μνημείο, είναι ένα ζωντανό σύμβολο ταυτότητας και ιστορίας και παγκόσμιου πολιτισμού.
16: Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό, ανέφερε σε ανάρτησή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το αέτομα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελλιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα.
16: Ο Παρθενώνας δεν είναι απλώς ένα μνημείο του παρελθόντος. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο που συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία της Ελλάδας στον κόσμο.
5: Απευθεία σύνδεση τώρα με τις παρυφές της Ακρόπολης και τη Χριστίνα Γκίκα που θα μας δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για το σπουδαίο έργο που ολοκληρώθηκε, Χριστίνα.
25: Με θαυμασμό παρακολουθούν Σωτήρη επισκέπτες της Ακρόπολης τη νέα εικόνα, τη νέα όψη του Παρθενώνα, καθώς μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο ανάδειξης του μνημείου. Πίσω από το έργο βρίσκονται δεκάδες επιστήμονες και τεχνίτες. Μέχρι το τέλος του 2025 εργάστηκαν συνολικά 63 άτομα από αρχαιολόγους και πολιτικούς μηχανικούς μέχρι μαρμαροτεχνίτες και συντηρητές. Το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από την Πεντέλη, ίδια σύστασης με το αρχαίο. Το ψηλότερο νέο τμήμα φτάνει τα 3 μέτρα και 43 εκατοστά, ενώ το βαρύτερο αγγίζει τους 7,5 τόνους.
5: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και από το Παγκόσμιο Μνημείο να πάμε στα απερίγραπτα σκηνικά που εξελίσσονται στους δρόμους του Λυκανοπεδίου που έχουν μετατραπεί σε ζούγκλα. Το πρωί στον Πειραιά, ένας 77χρονος κυνηγούσε με δύο αδέλφια για μια θέση στάθμευσης. Στα Σεπόλια, μοτοσυκλετιστές πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου. Τις σκηνές κατέγραψαν βίντεο που θα δούμε, όπως και τις αντιδράσεις οδηγών, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά ακραίες συμπεριφορές.
3: Εκτός ελέγχου, η κατάσταση και τα νεύρα των οδηγών στους δρόμους. Για μια προτεραιότητα, δύο μοτοσυκλετιστές κατεβαίνουν από τις μηχανές τους και πιάνονται στα χέρια. Ο ένας άνδρας κυνηγάει τον άλλο με το κράνος, ενώ εκείνος ανταποδίδει τα χτυπήματα.
26: Γελίο το βλέπω αυτό, ας πούμε, για την προτεραιότητα.
2: Ο καθένας πρέπει να έχει υπομονή.
3: Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες της Δευτέρας στα Σεπόλια.
4: Όλα φέρονται να ξεκίνησαν από την διαφωνία που είχαν οι δύο άνδρες για την προτεραιότητα στη διασταύρωση της Αγίου Μελετίου με την Κωνσταντινούπολεως. Τα αίματα άναψαν λίγα μέτρα πιο κάτω, όταν οι δύο οδηγοί κατέβηκαν από τις μοτοσυκλέτες και άρχισαν ο ένας να επιτίθεται στον άλλον με τα κράνη μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών.
3: Παρά την ένταση που προηγήθηκε, οι δύο άνδρες διέκοψαν τελικά τον καυγά, ανέβηκαν ξανά στις μοτοσυκλέτες τους και αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να δώσουν συνέχεια στο επεισόδιο.
7: Όλοι του λες καλημέρα και μπορεί να σε βγάλει το μαχαίρι ή να σε όχι.
3: Αυτό που κάποτε περιοριζόταν σε μια χειρονομία, μια βαριά κουβέντα ή ένα νευρικό κορνάρισμα, πλέον κλιμακώνεται με τρομακτική ταχύτητα σε συμπλοκές. Ένας 77χρονος στον Πειραιά έβγαλε μία τρίαινα και απείλησε δύο άνδρες 42 και 38 ετών και πάλι για ασήμαντη αφορμή.
8: Ένας 77χρονος εδώ στην οδό Μπιζανίου όπου και βρισκόμαστε διαπληκτήθηκε με δύο αδέρφια για μια θέση πάρκινγκ με αποτέλεσμα να τους επιτεθεί με μία τρίαινα 130 εκατοστών.
9: Πάει στα μάξι του, βγάζει την τρίαινα, κυνηγάει το ένα το παλικάρι που βγει από εκεί πέρα και το ακουμπάει εδώ στο χέρι και το χτυπάει. Και μετά κυνηγάει, του ξέφυγε ο ένας, πήγε πίσω από το αυτοκίνητο και κυνηγάει μετά τον άλλο το παιδί. Πέφτει κάτω το παιδί, πάει να το καρφώσει, αλλά φαίνεται εκείνη την ώρα κατάλαβε τι πήγε να κάνει και γύρισε το κοντάρι με το ξύλο. Αλλά σηκώθηκε το παλικάρι και κρύφτηκε.
10: Γενικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η βία, δεν ξέρω. Ο κόσμος πλέον. Δεν είναι καλά και με την πρώτη ευκαιρία που θα τσακωθεί βγαίνει εκτός αυτού και μπορεί να έχουμε τέτοια περιστατικά.
3: Για πολλούς οδηγούς η καθημερινή οδήγηση, ειδικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έχει μετατραπεί σε μια εξαντλητική και ψυχοφθόρα διαδικασία. Η αυξημένη κίνηση, οι μεγάλες καθυστερήσεις, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης και το διαρκές άγχος δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον στους δρόμους.
26: Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν οι καυγάδες μεταξύ οδηγών στους δρόμους, με τους πιο ψύχρεμους να δηλώνουν ότι αποφεύγουν να εμπλακούν σε οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση, καθώς ανησυχούν για τη σωματική τους ακαιρεότητα.
27: Τώρα να μαλώνουμε για τέτοια πράγματα είναι πραγματικά πολύ κρίμα.
28: Έχει εκτραχυνθεί τελείως η κατάσταση. Έχει ξεφύγει από κάθε όριο.
3: Σύμφωνα με μελέτες, οι δράστες της λεγόμενης οδικής βίας είναι στη συντριπτική πλειονότητα Έλληνες άνδρες, ηλικίας κυρίως 18-29 ετών, ενώ η μεγαλύτερη συχνότητα βιαιοπραγιών σημειώνεται κυρίως στις απογευματινές ώρες.
5: Θύμα βίαιες αρπαγίες και ληστείας από 5 άτομα έπεσαν ένας 25χρονος στην Θεσσαλονίκη. Βασιλεία Μανοπούλου, τον ακινητοποίησαν και τον υποχρέωσαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ.
6: Πράγματι, τον απείλησαν με όπλο και με κοφτερό αντικείμενο και έτσι τον επιβίβασαν στο αυτοκίνητό τους. Του ζήτησαν να μεταφέρει σε λογαριασμό τους 20.000 ευρώ και όταν έφτασαν στο ATM προκειμένου να κάνουν την ανάληψη, του ζήτησαν παραπάνω χρήματα και στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο, προειδοποιώντας τον με απειλές να μην μιλήσει στην αστυνομία. Μετά από την καταγγελία και έρευνες των αρχών, συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμα τρεις άνδρες ηλικίας 16 έως 20 ετών ως συνεργούς τους. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, με το τέλος των πανελλαδικών, ξεκίνησε ο αγώνας για φοιτητική στέγη στην Αττική, που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολος. Στο κέντρο της Αθήνας, σχεδόν όλες οι κατοικίες ως 50 τετραγωνικά ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μήνα, ενώ η παρουσία διαμερισμάτων με νίκη ως 300 ευρώ έχει πλέον σχεδόν εκλείψει. Στις συνθήκες αυτές, επιτακτική είναι η ανάγκη για κατασκευή φοιτητικών εστίων.
29: Μετά τις πανελλήνιες και μια ανάσα πριν τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, γονείς και μαθητές έχουν ήδη ξεκινήσει σαφάρι αναζήτησης για φοιτητική στέγη.
30: Είναι πολύ ακριβά, απλησίαστα, βρίσκουν μικρά σπίτια σε πολύ υψηλό ενίκιο. Υπάρχουν διαθέσιμα, αλλά το πόσο είναι καλή κατάστασή τους δεν ξέρω. Είναι η αλήθεια και αν τους εξυπηρετεί.
29: Η ζήτηση στα μεγάλα αστικά κέντρα αναμένεται να είναι υψηλή, ωστόσο η προσφορά σε μικρά διαμερίσματα είναι περιορισμένη, καθώς αρκετά έχουν μετατραπεί σε Airbnb και όσα είναι διαθέσιμα ξεπερνούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
30: Δυσκολεύονται να βρουν και χαμηλό ενίκιο και να είναι σε καλή κατάσταση το σπίτι.
29: Στο κέντρο της Αθήνας, οι διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα με ενίκιο έως 300 ευρώ είναι μόλις 0,2% της συνολικής προσφοράς, δηλαδή 2 στα 1000 σπίτια.
31: Σε αυτήν την κατηγορία των μικρών διαμερισμάτων ή στούντιος δεν υπάρχουν ενοικίαση διαθέσιμα ή και αυτά που υπάρχουν είναι ελάχιστα και όχι σε καλή κατάσταση.
29: Τα λιγοστά μικρά διαμερίσματα ενοικιάζονται ακριβά. Στο Εγάλεο, διαμέρισμα 38 τετραγωνικών μέτρων ενοικιάζεται προς 520 ευρώ το μήνα. Στη Νέα Σμύρνη, τα 40 τετραγωνικά κοστίζουν 650 ευρώ το μήνα. Στο Μαρούσι, 50 τετραγωνικά νοικιάζονται προς 800 ευρώ. Ενώ στον Πειραιά, 50 τετραγωνικά 680 ευρώ.
1: Μπορεί να σου ζητήσουν από 650 μέχρι και ένα χιλιάρι. Λες και είναι καμιά βίλα.
2: Σε αγώνα δρόμο έχει μετατραπεί η αναζήτηση σπιτιδικής κατοικίας, καθώς τα ενίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η διαθεσιμότητα κινήτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
29: Ελάχιστα είναι τα μικρά διαμερίσματα κοντά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης. Με 8 στα 10 νέα ενοικιάζονται πάνω από 400 ευρώ το μήνα.
11: Φετινή χρονιά καταγράφουμε αρκετή αύξηση του τιμών ενοικίασης. Πλέον η δυνατότητα να βρει ένας γονέας ένα σπίτι έως 350 ευρώ ζητούμενο μίσθο με το φοιτητή είναι όνειρος στενής νυχτός.
29: Στην περιοχή Παπάφη, στην Τούμπα, διαμέρισμα μόλις 48 τετραγωνικών μισθώνεται προς 600 ευρώ το μήνα.
12: Είναι πιο πολύ σαν διαγωνισμός το ποιος θα βρει πρώτος τα καλύτερα ενοίκια. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετές εστίες.
29: Λύση στο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης αναμένεται να δώσει το ευρύ πρόγραμμα ανέγερσης φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες ανακαίνησης σε 12 φοιτητικές εστίες στη χώρα, ενώ ένα μεγάλο έργο με κτηριακά συγκροτήματα που θα φιλοξενούν 4.800 φοιτητές κατασκευάζεται στην Κρήτη.
5: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά είναι από χθες σε λειτουργία, προκαλώντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Ωστόσο, οι άνθρωποι της αγοράς θεωρούν το πόσο κάνει ένα καλό εργαλείο μεν, που δεν λύνει το πρόβλημα όμως, καθώς η ακρίβεια οργιάζει.
13: Ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης τιμών, αλλά δεν συμβάλλει στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Αυτό λένε καταναλωτές και παράγοντες της αγοράς για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει».
14: Σύγκρινα τιμές εταιριών και πήρα αυτό που νομίζω ότι ήταν πιο προσιτό σε μένα.
4: Θα ζητήσετε ενδεχομένως από κάποιον να σας το ψάξει, γιατί μπορείτε με αυτό να δείτε όλες τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
15: Βεβαίως, η κόρη μου το κοιτάζει αυτό.
13: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει 8.778 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τους εκπροσώπους των καταναλωτών να επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
17: Έχει τεράστια δυσκολία να φτιάξεις έναν κατάλογο ο οποίος σε παραπέμπει, επειδή κάποια είδη δεν είναι στο ίδιο σούπερ μάρκετ αλλά σε άλλα σούπερ μάρκετ, θα γυρίζω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
13: Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των καταναλωτών, η εφαρμογή δεν καλύπτει ακόμη το σύνολο των βασικών προϊόντων, όπως νοπακρέατα, φρούτα και λαχανικά, ενώ κάποιες από τις τιμές που παρουσιάζει βασίζονται σε τιμές του Απριλίου και του Μαΐου.
18: Από τις 5 Τετάρτου, στη σημερινή ημερομηνία, αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας καταναλωτής ότι δεν μπορεί να είναι η τιμή η ίδια.
13: Για παράδειγμα, το υγρό απορρυπαντικό ρούχων 80 μεζούρες, η τιμή του κυμαίνεται από τα 13 ευρώ και 90 λεπτά έως τα 15 ευρώ και 4 λεπτά. Για σπαγκέτι νούμερο 6, από 77 λεπτά έως 1 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ για αυγά μεγάλα εξάδα από 2 ευρώ και 23 λεπτά έως 3 ευρώ και 47 λεπτά.
19: Πηγαίνω λίγα-λίγα, μήπως και μου φανεί ότι ξοδεύω λιγότερα κάθε φορά.
20: Για 2-3 πραγματάκια παίρνω εγώ, είναι ακριβά, δεν είναι όπως ήταν.
13: Πάντως, με λίγα μόνο κλικ, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τιμές, να οργανώσουν τις αγορές τους και να εντοπίζουν πού τους συμφέρει περισσότερο να ψωνίσουν, ενώ παράλληλα ξεχωρίζουν τις πραγματικές προσφορές από τις παραπλανητικές εκπτώσεις.
21: Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
13: Παράλληλα, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά και να περιορίσει φαινόμενα εσχροκέρδειας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς, η αποτελεσματικότητά της θα κριθεί από τη συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων και την κάλυψη περισσότερων προϊόντων.
5: Οργή στην Άγκυρα έχει προκαλέσει ετήσια έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, που διαπιστώνει πως η Τουρκία απομακρύνεται από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικρίνει έντονα την προώθηση από την Άγκυρα του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης για τη στάση της στο Ευρωκοινοβούλιο.
32: Έκθεση καταπέλτης για την Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της υποβάθμισης του κράτους δικαίου, αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενό του το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Λόγω της έλλειψης προόδου αλλά και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει.
32: Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα.
0: Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες.
7: Οργή και προβληματισμός επικρατεί στην Τουρκία μετά την τελευταία έκθεση κόλαφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μεροληπτική στάση στο Κυπριακό. Οι αναφορές στη γαλάζια πατρίδα είναι αβάσιμες και άδικες.
32: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την αβάσιμη και ανακριβή.
8: Η έκθεση περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που στρέφονται κατά της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία αυτών των σχέσεων αυξάνεται.
9: Πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως.
10: Η ψήφιση νόμου στην τουρκική εθνοσυνέλευση που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.
16: Αυτή είναι η Τουρκία. Μα η Τουρκία, ξέρετε, έχει αποδασταθεί. Έχει αποδασταθεί πολύ, θα έλεγα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και όσο νιώθει ισχυρή και αμυντικά και πολιτικά, θα συνεχίσει να το κάνει.
32: Το χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα βάζει για μία ακόμα φορά φρένο στις ενταξιακές προοπτικές της Τουρκίας.
5: Στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι απειλεί ότι αν καεί η Ουκρανία, θα καεί η Μόσχα, προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσίας, όπως θα μας πει τώρα η Αθηνά Σούτζου.
22: Η Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο στην καρδιά της Μόσχας, εξαπολύοντας πλήγματα σε συνοικία στην πρωτεύουσα. Ουκρανικά βλήματα έπληξαν δηληστήριο. Βλέπουμε τα πλάνα αυτή την ώρα. Κρίσιμες υποδομές για την Ρωσία. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που πλήττεται το συγκεκριμένο δηληστήριο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του είπε ότι είναι απάντηση σε επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, το οποίο, να θυμίσουμε, είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο επλήγει την προηγούμενη εβδομάδα πυκνή καπνή πάνω από την Μόσχα. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του Ουκρανού Προέδρου, να την δούμε. Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο, ποτέ δεν τον θελήσαμε και όλοι το γνωρίζουν, όπως και οι εταίροι μας. Αλλά αν καίγεται η Ουκρανία, τότε θα καίγεται και η Μόσχα σας. Σχολιάζοντας την επίθεση, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, ανέφερε ότι η Ρωσία θα πραγματοποιεί μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, όπως και κάνει, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.
5: Να σας ευχαριστήσουμε, Αθηνά, και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο δίπολο Μέση εναντίον Ρονάλντο. Στη μάχη των δύο θρύλων, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Αργεντινός Άσος, όντας ο πιο επιδραστικός παίκτης της εθνικής της ομάδας, την ώρα που ο Πορτογάλος έμοιαζε εξαφανισμένος στον αγωνιστικό χώρο.
23: Λιονέλ Μέση εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μια αναπόφευκτη σύγκριση με έναν ξεκάθαρο νικητή. Μετά την πρεμιέρα του Μουντιάλ, αμφότεροι έσπασαν το ίδιο ρεκόρ, έχοντας συμμετάσχει πια σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα, αφήνοντας όμως εντελώς διαφορετικές εντυπώσεις. Από τη μία πλευρά, ο καθλωτικός Μέση, που με τα 3 προσωπικά γκολ απέναντι στην Αλγερία, ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του Μουντιάλ, φτάνοντας στα 16, ενώ έγινε ο γυραιότερος που σημειώνει hat-trick σε παγκόσμιο κύπελο μια εβδομάδα πριν κλείσει τα 39 του.
24: Λαρά και es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa.
1: estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más.

0: 8 επαφές με την μπάλα, ενώ δημιούργησε και 2 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Την ίδια ώρα, εξαφανισμένος Κριστιάνο όχι μόνο δεν σκόραρε, αλλά έχει και ελάχιστη συμμετοχή στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού. Με μόλις 3 τελικές, εκ των οποίων καμία δεν βρήκε στόχο, ο Πορτογάλος ήταν ακίνδυνος για την αντίπαλη εστία, ενώ οι μόλις 25 επαφές του με την μπάλα και οι 19 εύστοχες πάσες αποτελούν αριθμοί ενδεικτικοί του ισχνού αποτυπώματός του στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ πάντως απέδειξε περίτρανα ότι ανεξαρτήτως απόδοσης, όσο αγωνίζονται Μέση και Κριστιάνο θα μαγνητίζουν τα βλέμματα πάνω τους, διονύζοντας το δίλημα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
1: Η Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει δισεκατομμυριούχους και διεθνείς σταρ. Ο ιδρυτής του WhatsApp κάνει διακοπές υπερπολιτελείας στα ελληνικά νησιά. Ο κωμικός Kevin Hart και ο ράπερ Ludacris απολαμβάνουν τη Μύκονο πάνω σε εντυπωσιακό σκάφος και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι κλέβει τις εντυπώσεις με τις καλοκαιρινές της στιγμές στη μαγευτική Σύφνο.
2: Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της η Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Μετέτρεψε τη Σύφνο στην απόλυτη πρωταγωνίστρια των αναρτήσεών της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσε μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει στο κυκλαδίτικο νησί. Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια, καθώς η Ραταϊκόφσκι ποζάρισε άκρος καλοκαιρινή και αποκαλυπτική διάθεση. Η διάσημη καλονία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να τραβά τα βλέμματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό κόκκινο δικτυωτό φόρεμα, το οποίο ανέδειξε το καλοκαιρινό της στυλ και τέριαξε απόλυτα με το νησιωτικό σκηνικό. Η κοσμοπολιτική Μύκονος συνεχίζει να προσελκύει παγκοσμίους φήμης celebrities. Ο κωμικός Kevin Hart και ο ράπερ Ludacris βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο νησί των Ανέμων μαζί με τις συζύγους τους. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, οι δύο στάρ απολαμβάνουν τις διακοπές τους πάνω σε ένα υπερπολιτελές σκάφος, παίζοντας ακόμα και γκολφ στο κατάστρωμα. Δημοσιεύουν εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο στους λογαριασμούς τους, μοιράζοντας στιγμές από το ταξίδι τους στους εκατομμύρια followers τους. Η παρουσία τους στη Μύκονο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση του νησιού, το οποίο παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για προσωπικότητες της showbiz. Ο Γιάν Κουμ, συνιδρυτής της εφαρμογής WhatsApp σε διακοπές υπερπολιτελείας. Ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος απολαμβάνει τις ελληνικές θάλασσες πάνω στο πανάκριβο σκάφος του. Το εντυπωσιακό του γιότ κινείται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου και προσελκύει τα βλέμματα των ντόπιων αλλά και των τουριστών. Οι ανέσεις του σκάφους θυμίζουν πεντάστερο ξενοδοχείο, προσφέροντας υψηλού επίπεδου άνεση. Παρέα με φίλους, ο επιχειρηματίας έφτασε με ελικόπτερο στην εντυπωσιακή Θαλαμίγο, συνεχίζοντας τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά.
1: Από τη σκηνή του θεάτρου μέχρι τη μεγάλη οθόνη, η πορεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εκτός από καλλιτεχνική, ήταν σχεδόν προσωπική για μια ολόκληρη χώρα που τη λάτρεψε. Χθες το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη βοήθεια της οικογένειάς της, τίμησε την προσφορά της στην τέχνη 30 χρόνια μετά το θάνατό της, εκθέτοντας το καμαρίνι της με προσωπικά της αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας.
3: Μάμα, άδικα με περιμένεις.
4: Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η Αλίκη θα παραμένει η εθνική στάρ με μια λάμψη που δεν σβήνει ποτέ. Ο καθρέφτης της, το αγαπημένο της άρωμα, φωτογραφίες, χειρόγραφα, το κοστούμι που φορούσε στην παράσταση η Εύθυμη Χείρα, συνέθεσαν το δικό της καμαρίνι, το οποίο βρίσκεται πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 30 χρόνια μετά το θάνατό της, η πιο αγαπημένη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου επιστρέφει συμβολικά σε έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, καθώς εκεί έγινε το πρώτο θεατρικό βήμα τον χειμώνα του 1953, συμμετέχοντας στον καταφαντασία ανασθενή του Μολιέρου.
5: Είναι η Μαγιοπούλα, η γυναίκα που 30 χρόνια έχει φύγει από τη ζωή και παίζεται κάτι τηλεόραση και σαρώνει. Είναι η φίλη μου, είναι η ομορφιά, είναι όλα. Μου έχει χαρίσει η Αλίκη πολλά πράγματα. Εγώ ευχαριστώ να τα δίνω, αλλά δεν μου τα ζητήσανε. Και το έχω στο σπίτι του οποίου έχω τα ρούχα της, τη βούρτσα της, αυτά που είμαστε μαζί.
6: Τιμούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη που πρόσφερε στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο. Είναι μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και αναπολύσεων.
4: Το καμαρίνι της Αλίκης δημιουργήθηκε δίπλα σε εκείνο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Μια συμβολική στην ύπαρξη για το πιο λαμπερό ζευγάρι της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.
7: Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε για μένα ένα πρόσωπο γεμάτο φως, ένα πρόσωπο που επέδρασε όσο κανένα άλλο σε καλλιτεχνικά πράγματα τον περασμένο αιώνα.
8: Καταρχήν ήρθα να τιμήσω ένα πλάσμα, μια γυναίκα που ήταν

0: είναι η τύχη της ζωής μου και να τιμήσω αυτό που της γίνεται το καμαρίνι στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Η παρουσίαση για το καμαρίνι της Αλίκης πραγματοποιήθηκε παρουσία ανθρώπων που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί της και συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της. Ένα αφιέρωμα για τη σπουδαία πρωταγωνίστρια που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει γενιές θεατών.
2: Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Γιάννη, μπορώ να σε λέω, Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
1: Το ξέρω. Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
2: Εννοείται, κύριε Δημήτρη.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
4: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
3: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
7: Καλησπέρα σας. Αμύωτη είναι η δράση στα γήπεδα του Μουντιάλ, καθώς ξεκινά απόψε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Εχθές η Πορτογαλία του Ρονάλντο στραβοπάτησε κόντρα στο Κονγκό, ενώ εμφατικό ξεκίνημα έκανε η Αγγλία.
8: Ξεκίνημα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων σήμερα, με τα παιχνίδια να είναι καθοριστικά εν όψη της πρόκρισης στη φάση των 32. Στη μάχη της πρωτιάς για τον πρώτο όμιλο συγκρούονται Μεξικό και Νότια Κορέα που έχουν από 3 βαθμούς, ενώ για το δεύτερο όμιλο όλα είναι ανοιχτά, με Καναδά, Ελβετία, Βοσνία και Κατάρ να έχουν από 1 βαθμό. Το πρόγραμμα της ημέρας βρίσκει αυτή την ώρα την Τσεχία κοντά στη Νότια Αφρική, στις 10 την Ελβετία με αντίπαλο τη Βοσνία, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα τον Καναδά κοντά στο Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Κορέα. Εμφαντικό ξεκίνημα από την Αγγλία για τον 12ο όμιλο με την νίκη της με 4-2 επί της Κροατίας. Με πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 12 ο Χάρι Κέιν, με τους Κροάτες να ισοφαρίζουν στο 36 με τον Μπατουρίνα. Ξανά όμως μετά από ασίστ του Ράις, ο Κέιν έδωσε τη λύση. Όμως η Κροατία ισοφάρισε εκ νέου πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, αυτή τη φορά με τον Μούσα. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι Άγγλοι πήραν ξανά τα ενία στο σκορ με τον Μπέλιχαμ, για να έρθει στο 85 ο Ράσφορντ να κλειδώσει την νίκη με 4-2 για τα λιοντάρια. Για τον ίδιο όμιλο, η Γκάνα πήρε την νίκη με 1-0 επί του Παναμά, με το χρυσό γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον 20χρονο Γιρένκι. Για τον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κονγκό. Παρότι οι Πορτογαλοί προηγήθηκαν με τον Νέβες, ήρθε ο Γουίσα να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1. Για τον ίδιο όμιλο, η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Ο Μουνιώθ άνοιξε το σκορ για τους Κολομβιανούς, με τον Φαγιουζουλάεφ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για τους Ουσμπέκους σε Μουντιάλ. Όμως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Κολομβίας, ο Λουίς Ντίας, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα για να έρθει στο τέλος των καθυστερήσεων ο Κάμπας να διαμορφώσει το τελικό 3-1.
7: Η πρώτη εμφάνιση της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο συνδυάστηκε με νίκη κόντρα στην Κροατία και γέμισε με αυτοπεποίθηση τους φίλους της ομάδας στο νησί που προσδοκούν να επιστρέψουν ξανά στην κορυφή του κόσμου μετά από 60 χρόνια.
9: England are the world champions.
10: 60 χρόνια μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1966 κόντρα στη Δυτική Γερμανία, η Αγγλία ονειρεύεται ξανά την κορυφή. Η πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία ήταν ιδανική, με τον Χάρι Κέιν να επιβεβαιώνει πως είναι ο ηγέτης της ομάδας και τον Τόμας Τούχελ να τρίβει τα χέρια του, βλέποντας τους παίκτες του να παρουσιάζονται έτοιμοι για νέες κορυφές με τον ίδιο σε ρόλο καθοδηγητή. Με τα δύο γκολ που πέτυχε, ο Κέιν έπιασε τον Γκάρι Λίνεκερ στα 10 τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και έδειξε έτοιμος να πάρει τα λιοντάρια από το χέρι σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν ώστε να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου.
11: Yeah, obviously a great milestone to reach to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special.
10: Η Αγγλία έχει στο πλευρό της χιλιάδες φιλάθλους που έκαναν το ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια. Ο ενθουσιασμός μετά την πρώτη αγωνιστική είναι έκδηλος, χορός, τραγούδι και χαμόγελα κυριαρχούν, με κοινή απέτηση όλων να είναι μία. Το τρόπαιο του Μουντιάλ να επιστρέψει στην Αγγλία. Από απόσταση στηρίζει και ο πρώην εξτρέμ της Αγγλίας, John Barnes, ο οποίος ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου του 1990, World in Motion, 122 μέτρα πάνω από το έδαφος στο London Eye. Το Μουντιάλ ανέκαθεν έφτιαχνε τις πιο όμορφες ποδοσφαιρικές ιστορίες και οι Άγγλοι θέλουν να ζήσουν τη δική τους μετά από συνεχόμενες διοργανώσεις με αρνητικά αποτελέσματα.
7: Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης παρέθεσε στοιχεία ενώπιον της Βουλής, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει μείωση των φαινομένων βίας στα γήπεδα και επιστροφή των θεατών στις εξέδρες των αγώνων της Super League.
12: Καταφέραμε μετρήσιμα πλέον να έχουμε στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει θετική συμπεριφορά των φιλάθλων μέσα στα γήπεδα και μειώνουμε την παραβατικότητα. Από 47 αγώνες και κλεισμένων των θυρών σε όλα τα αθλήματα και τις κατηγορίες, έναντι 80 πέρυσι έχουμε μία μείωση 41,25% στα κλεισίματα των γηπέδων και σε όλα τα γήπεδα με βάση τον νόμο μας. 17 αγώνες και κλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έναντι 34 πέρυσι μείωση 50%. Ρεκόρ 15ετίας στην αύξηση των εισιτηρίων, που επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος επιστρέφει, αισθάνεται ασφάλεια, οι οικογένειες πρέπει να βλέπουν τον αθλητισμό και να τον χαίρονται.
7: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος θα είναι στο τιμόνι της Β' ομάδας για τη νέα σεζόν στη Super League 2. Οι Αρκάδες έκαναν γνωστή την πρόσληψη του άλλοτε ποδοσφαιριστή τους, που θα αναλάβει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως βοηθός σε Ιωνικό, Καρταχένα, Παναθηναϊκό αλλά και Ολύμπια Λιουμπλιάνα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό βράδυ σε όλους.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και λίγη αστάθεια θα κυλήσει Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αντίθετα, ασθενείς βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια του 28 με 31, ενώ στα δυτικά και βόρεια του 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν σύντομες μπόρες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η 18 Ιουνίου και θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή με μια μεγάλη αντίφαση του τι μπορούμε να κάνουμε και το πού πηγαίνουμε. Κοιτάξτε πίσω. Θα δείτε τον Παρθενώνα, το δυτικό αέτομα, 200 χρόνια μετά, αποκαθίσταται. Αποκαθίσταται ένα κομμάτι, ένα τμήμα του Ιερού Βράχου, του Παρθενώνα, για να μας θυμίζει όλη τη διαδρομή μας από εδώ και προς τα πίσω. Και ακούστε τώρα δύο στοιχεία, τα οποία δόθηκαν επισήμως σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, την Ελστάτ. Το 2025 είχαμε αρκετές χιλιάδες, δεν έχουν νόημα οι αριθμοί, λιγότερες γεννήσεις από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά έχουμε μία επιδείνωση του ρυθμού των γεννήσεων που θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Θέλετε να δείτε πώς συμπυκνώνεται αυτό το στοιχείο και μην το παρεξηγήσετε. Τα δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία τα στοιχεία αυτά. Δεν εμπεριέχει ούτε ψήγμα μομφής. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Τι λέει λοιπόν η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία? Η αναλογία των γεννήσεων από μητέρες με ελληνική ηθαγένεια προς τις μητέρες που είναι αλλοδαπές, που έχουν έρθει δηλαδή στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε το 2025 σε περίπου 9 προς 1. 9 παιδιά γεννιούνται από αλλοδαπές μητέρες, 1 από μητέρες με ελληνική ηθαγένεια. Θέλετε να μάθετε πόσο ήταν αυτή η αναλογία, παραδείγματος χάριν, το 2015. Ήταν 6,7 προς 1. Και το 2005 ήταν 5 προς 1. Μέσα σε μία 20ετία, η αναλογία 5 προς 1 έγινε 9 προς 1. Και βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι επιστημονικές μελέτες για το πού θα βρίσκεται ο ελληνικός πληθυσμός σε 20, 25 και 30 χρόνια από τώρα. Ο Παρθενώνας και το πού πηγαίνουμε ως έθνος, ως πληθυσμός. Και εδώ δεν είναι οι θεωρίες περί δημογραφικού, είναι, αφορά και την Ευρώπη θα μου πείτε. Ναι, αφορά και την Ευρώπη. Καθημάς όμως είναι προφανές ότι δεν έχουμε κάνει διαχρονικά οι κυβερνήσεις αυτά που θα έπρεπε να κάνουν για να προστατεύσουμε την οικογένεια. Διότι στην ίδια μελέτη της Ελστάτ υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο. Ξέρετε πού υπάρχει η μεγαλύτερη μείωση γεννήσεων το 2025 σε σύγκριση με το 2024 και τα προηγούμενα έτη, που φτάνει το 12% λιγότερες γεννήσεις? Στις μητέρες ηλικίας 30-35, 29-34, 34-38 και 38-42. Δηλαδή, όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε μικρότερες ηλικίες για τις γυναίκες. Και βεβαίως η απάντηση εδώ, είναι πολλές οι απαντήσεις, μία από αυτές είναι ότι όλο ένα και λιγότερα νέα ζευγάρια αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε την κεντροαριστερά και στην εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, που το έχουμε συνηθίσει εδώ και χρόνια, αλλά και στην εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, σε μία περιδίνηση. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει, τα λέγαμε και χθες το βράδυ, γιατί διαμορφώθηκαν οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής μεταξύ του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες από δύο κορυφαία στελέχη. Βαριές κουβέντες περί γελοιοτήτων, περί ο κύριος Δούκας κατηγορεί την κυρία Διαμαντοπούλου ότι ουσιαστικά πλέκει έμεσα το εγκόμιο, δίνει τα εύσημα, είπε, στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική. Και η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει νωρίτερα ότι είναι γελίες αυτές οι απόψεις του κυρίου Δούκα περί συνεννόησης, έστω και μετεκλογικά, μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ σφάζονται, κυριολεκτικά σφάζονται, χθες εδώ, στην επόμενη μέρα, ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει ψηφοδέλτιο, δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η ερμηνεία και δεν υπάρχει καμιά άλλη ερμηνεία επ' αυτού. Και λίγο αργότερα ο Νίκος Παπάς, αυτός που αντιπαρατίθεται στον Σωκράτη Φάμελο μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, εδώ από την εκπομπή πίσω από τις γραμμές, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Σωκράτη Φάμελο. Κβο Βάντις, ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής.
2: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
3: Πολιτικά τουλάχιστον τελειώσει, διότι δύο δρόμους έχει η ζωή του Ανδρουλάκη. Ή θα τον φάνε πρώτων εκλογών, δύσκολο να τον φάνε πρώτων εκλογών, γιατί έχει πρόφατα εκλεγεί, θα θεωρηθεί αποστασία, οπότε το πιθανότερο δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μόλις χάσει τις εκλογές και βγει τρίτο τέταρτο, θα τον φάνε την μέρα των εκλογών.
4: Ο πολίτης αγωνιά πώς θα βγάλει το μήνα. Και θα συζητάμε για μια συζήτηση λανθασμένη. Την απορρίπτω και την αποδοκιμάζω. Διασημικά.
5: Πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι τι γίνεται με τα λεφτά που παίρνουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν είναι αστεία αυτά.
4: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό.
5: Το κόμμα έχει φτάσει από το 10% όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος στο 1%. Το να κρυφτούμε εμείς ή να σιωπήσει ο Νίκος Παπάς για να κρατήσει τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου δεν είναι νοητό στο δικό μου σύστημα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά και στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι συνέπειες αυτής της τεκτονικής αλλαγής που επήλθε με την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το γεγονός ότι πλέον με ένα ποσοστό κοντά στο 15% είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και αρκετά μακριά από το Πασόκ που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής πριν πάμε στα του πολέμου. Λοιπόν, η εξέλιξη τελευταίας στιγμής είναι ότι στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίσκεται στις Βρυξέλλες συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και νομίζω ότι έχει την αξία του μετά και την παρουσία Ζελένσκι στη σύνοδο του G7 και έστω αυτή την σύντομη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πάμε, θα δούμε και τις φωτογραφίες από τη συνάντηση. Πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακίδου που έχει το ρεπορτάζ.
6: Καλησπέρα, Σεραφή. Πράγματι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε λίγο την έναρξη τη Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους, όπως ενημερωνόμαστε, βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ταυτόχρονα, όμως, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι σημαντικό να μην υπάρξει σεραφή με επέκταση των επιχειρήσεων πέρα από την εμπόλεμη ζώνη, κάνοντας ουσιαστικά ειδική αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Επιπλέον, ενημερωθήκαμε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.
0: Τζέννη Κρουσταλακίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιας και το ανέφερε η Τζέννη. Η Ουκρανία, το Κίεβο, ακόμα περιμένουμε να μας δώσει διευκρινήσεις πώς βρέθηκε εκείνο το ντρόουν στην Λευκάδα και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Ακόμα, παρά το διάβημα το ελληνικό, ακόμα περιμένουμε τις διευκρινήσεις, ουσιαστικές διευκρινήσεις. Πάμε στα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αύριο έχουμε και τυπικά την έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στην φάση εκείνη που θα δοκιμαστούν πραγματικά οι αντοχές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης επί αυτού του σχεδίου 14 σημείων, για το οποίο τώρα προσέξτε να δείτε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τους δημοκρατικούς, ακόμα και από ορισμένους ρεπουμπλικανούς, γιατί θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι κομμένη και ραμμένη στην Τεχεράνη, στα μέτρα της Τεχεράνης. Δηλαδή, ωφελημένη βγαίνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων των 2 μηνών θα δούμε πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι την μάχη των εντυπώσεων την κερδίζει το Ιράν. Την ίδια στιγμή που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αντιδρά με σφοδρότητα στην πρόθεση Τραμπ να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, στην απόφαση μάλλον Τραμπ να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, θεωρώντας δηλαδή ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα το Ισραήλ το τελικό χτύπημα, εκείνο πλήγμα στο Ιράν, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί διαπαντός αυτό που θεωρούν οι Ισραηλινοί για το Ιράν, ότι είναι δηλαδή υπαρξιακή απειλή. Εκεί είναι πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού οι σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και βεβαίως από την άλλη, τα στενά του Ορμούζ έχουν αρχίσει να ανοίγουν, δηλαδή να κυκλοφορούν, να περνούν κάποια πλοία, μένει να αποναρκοθετηθεί η περιοχή, γιατί μια μεγάλη ζώνη, εν πάση περιπτώσει, είναι ναρκοθετημένη και δεν επιτρέπεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο και αμέσως μετά θα συζητήσουμε τις εξελίξεις με τον γνωστό γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Ευθυμιόπουλο.
7: Tek ve en önemli yolu Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz olarak ve bütün aktörlerin tehlikesiz olduğuna inanmış bir şekilde açılması.
8: Οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού καταραίουν. Το Brent έπεσε σήμερα στα 77,8 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό πετρέλαιο στα 74,8 δολάρια.
9: What we're seeing is three super tankers laden with oil. They're owned by the Saudi oil giant Bahri that are making their way through the Strait of Hormuz. What we're reporting is that they could be carrying about 6 million barrels of oil.
10: If you look at the text, the way it's written, that draft text suggests that there is room for the Iranians to claim sovereignty and even potentially impose service fees for free passage, which is something that Gulf states and the US find unacceptable.
11: Während wir hier sprechen, fährt unser Minenjagdboot Fulda und der Tender Mosel durch den Suezkanal Richtung Rotes Meer. Die Einheiten werden vorstationiert für eine mögliche Mission in der Straße von Hormuz.
12: Nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place. Il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêt à agir très vite. Bah pour faire quoi? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs.
13: This was not easy. Great job.
8: Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι.
14: And if Iran doesn't comply, then we're more than able to re-impose an ironclad blockade.
2: Αν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στο Λίβανο, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση του μνημονίου.
15: Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο βορρά. Αυτό προϋποθέτει τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα αποχωρήσουμε από εκεί όσο οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ το επιβάλλουν.
16: Prime Minister Netanyahu's political domestic concerns where this would be viewed as a terrible failure and the Israeli security concerns of Hezbollah being able to rearm right on its border.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Κύριε καθηγητά, κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
17: Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κοντρούτσου. Καλησπέρα στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, ένα σχέδιο, μία πρόταση, μία συμφωνία 14 σημείων. Αυτή η συμφωνία Καταρχάς, πρώτον, πόσο στέρεη θεωρείτε ότι θα αποδειχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, εάν σας ρωτούσα ποιος αυτή τη στιγμή κερδίζει περισσότερο τις εντυπώσεις, θέλω μία απάντηση. Τρίτον, ποια είναι η παράμετρος που λέγεται, μάλλον πώς θα εξελιχθεί η παράμετρος που λέγεται Νετανιάχου σε αυτή τη συμφωνία. Μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από τη συμφωνία αυτή.
17: Λοιπόν, καταρχήν είναι μια αρχή μιας μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης, η οποία έχει τη βάση της πάνω στο εμπορικό ισοζύγιο. Υπάρχουν αντισταθμιστικά. Δεν είναι όπως είχε περιγραφτεί την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε στην αρχή μόλις υπογράφτηκε, που είπαν ότι θα δώσουν μισά δισεκατομμύρια από τα 24 και μετά θα δώσουν 300 και ούτω καθεξής. Καταρχήν, όσο αφορά την διεθνή υπόσταση, αυτό που κάνει εντύπωση είναι το τελευταίο άρθρο, ότι θα πρέπει να ψηφιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm-hmm. Άρα αυτό έχει και εσωτερική κατανάλωση για τις ΗΠΑ και εξωτερική, λέγοντας ότι θέλουμε μια διεθνή επικύρωση με αυτό το γεγονός, γιατί ήταν το ερώτημα που κάνουμε ότι είναι διμερές. Μια τέτοια συμφωνία είναι διμερής. Όταν όμως μπαίνει με ένα τέτοιο άρθρο, αλλάζουν τα πράγματα άρδιν. Mm-hmm. Δεύτερον, όσο αφορά το πυρηνικό κομμάτι. Το πυρηνικό κομμάτι.
0: Επιτρέψτε μου να θυμίσω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι τηλεθεατές μας να το ξέρουν, ότι μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι και η Ρωσία και η Κίνα, έτσι, και άλλες ισχυρές χώρες. Άρα το να υπάρχει μια συνυπογραφή, να το πω έτσι, μια εγγύηση του Πεκίνου και της Μόσχας ακόμα σε αυτή τη συμφωνία σημαίνει πολλά, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
17: Ξετυλίγεται το κουβάρι από ό,τι φαίνεται, και έπρεπε μαζί με την υπόθεση του Παναμά, όταν είχε κάνει τότε η Αμερική, έπρεπε να το είχαμε πάρει χαμπάρι ότι το ίδιο θα το κάνει με τα φαντ, όπως έκανε στην Ουκρανία, όπως έκανε στο Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, τώρα το κάνει από ό,τι φαίνεται και εκεί, γιατί αυτή είναι η πολιτική του Βίτκοφ και του Κούσνερ ουσιαστικά. Αλλά μέσα εκεί υπάρχουν και κάποιες άλλες καταστάσεις, οι οποίες είναι καταστάσεις των αραβικών κρατών. Δηλαδή, το ένα άρθρο αυτό που λέει ότι δεν θα εμπλακούν μεταξύ τους για εσωτερικές υποθέσεις η μία χώρα στην άλλη, θυμίζει πάρα πολύ τη συμφωνία η οποία είχε επιτευχθεί μεταξύ του Κατάρ και των χωρών του κόλπου, όταν τα ξαναβρήκανε μεταξύ τους, όταν είχε γίνει το blockade στο Κατάρ, αν θυμάστε καλά, με την όλη υπόθεση της Ιεμένης. Τώρα, από εκεί και πέρα με το πυρηνικό. Το πυρηνικό, αυτό που κάνει πολύ θετική εντύπωση, είναι ότι μπαίνει η ατομική ενέργεια του ΟΗΕ μέσα. Δεύτερον, θα φεύγουν το ποσοστό που χρειάζεται να φύγει αναλογικά, ούτως ώστε να αποφευθεί ο περαιτέρω εξοπλισμός και δημιουργία πυρηνικού όπλου από τη μεριά του Ιράν, με αντισταθμιστικά από αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, τα οποία βέβαια στο μεσοδιάστημα θα πηγαίνουν και ανάλογα με τις 60 μέρες θα πηγαίνουν για την ανοικοδόμηση των υποδομών που χρειάζονται ουσιαστικά, το οποίο βέβαια φαντάζομαι ότι αργότερα θα γίνουν διεθνή μετοχικά κεφάλαια και το οποίο θα παρτίζουν επενδύσεις. Άρα λοιπόν θα έχει αντικατοπτρισμό το επενδυτικό
0: εκεί
17: αυτό.
0: Θα εκεί θα παίξουν ρόλο τα δύο ονόματα που αναφέρατε προηγουμένως, είναι σαφές.
17: Ακριβώς. Και όχι μόνο, είναι και ο διαπραγματευτής από το Κατάρ που έβαλε αυτό το άρθρο, και βεβαίως οι άλλες αραβικές χώρες, οι οποίες κάνουν μια πολιτική μαζί και ξεχωριστά, δηλαδή μαζί με τη συμφωνία αλλά και ξεχωριστά, οι οποίες βγάλαν την απόφαση ότι ανεξαρτήτως αυτής της κατάστασης θα μπορέσουν να κάνουν εναλλακτικές πλευρές και μορφές, ούτως ώστε να εξαγάγουν το πετρέλαιο και το αέριο όχι μόνο από τον αραβικό παύλα περσικό κόλπο, αλλά και από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και από τα ανοιχτά του Ομάν προς τον Ινδικό ωκεανό. Τώρα, όσο αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, εκεί που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι τι κάνεις με το καθεστώς. Και εκεί πέρα λοιπόν έρχεται το τρίτο ερώτημά σας, το οποίο μιλάει για τους Ισραηλινούς. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Ο Τραμπ θα πει: έκανε συμφωνία με μένα. Πήγε και στον ΟΗΕ, όλα καλά. Αυτό δεν αφορά το Ισραήλ. Έτσι θα πει ο Νετανιάχου. Εμένα δεν με αφορά, με αφορά την Αμερική. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν τι θα πει για το Λίβανο. Α, συνεχίζουν τον βομβαρδισμό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και θα συνεχίσουν και αυτοί μέσω του Λιβάνου. Στα ξαφνικά θα βγουν με αναβαθμισμένα εξοπλιστικά εναντίον του Ισραήλ. Και κάθε φορά που θα χτυπάει η Χεσμολάχ το Ισραήλ, θα λέει: το Ιράν δεν έχουμε εμείς να κάνουμε καμία σχέση με αυτό. Εμείς είπαμε να σταματήσουν για να τιμήσουν τον όρο. Άρα λοιπόν, επί 60 μέρες και πέρα θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, η οποία έχει πολύ μεγάλη διαφορά στις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες αυτές είναι εύθραυστες.
3: Και βεβαίως, αν θυμάστε καλά, το είχαμε πει και στην εκπομπή σας, σας είχα πει ότι θα υπάρχει μια συμφωνία περί τα τέλη Ιουνίου, η οποία ορίζεται από την παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό και αυτό που βρήξατε πριν από λίγο, που έλεγε ο Τραμπ ότι είναι χαζοί αυτοί που δεν καταλαβαίνουν την παγκόσμια αγορά, είναι η παγκόσμια αγορά εμπορίου, είναι το χρηματιστήριο, είναι ο κυρίως χρηματοδότης του Τραμπ, ο οποίος είναι ο Elon Musk, τον οποίο απειλούσαν την ημέρα που έγινε η συμφωνία ότι θα χτυπούσαν τις δικές του υποδομές στις αραβικές χώρες όπου βρίσκονται οι υποδομές του Musk. Άρα και εκεί έπεφτε η μετοχή, άρα τη βοήθησε να ξανανεύει, γιατί προφανώς βγάζουν λεφτά όλοι από εκεί πέρα. Αλλά πολιτικά, όσο αφορά το Ιράν, αγοράζει συνειδήσεις εντός του Ιράν. Δηλαδή, αν ακούσατε στην συνέντευξη του Καλιμπάφ πριν από λίγες ώρες, ως διαπραγματευτής επικεντρώθηκε στη σημασία της διαπραγμάτευσης και μιλούσε καθαρά πολιτική ΟΗΕ. Δηλαδή, διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση. Και αυτή η διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση είναι σίγουρα καλύτερα από μια εμπόλεμη κατάσταση. Προδιαθέτει και άλλες συμφωνίες πέραν των στενών του ορμούς, που θα το δείτε ότι θα γίνει μια διεθνή συμφωνία πάνω σε αυτό, και θα πάει και αλλού. Θυμάστε, το είχαμε πει ότι θα πάει και στα στενά της Ταϊβάν, θα πάνε και στα στενά του Μάλακα, και γι' αυτό το λόγο και η Ρωσία και η Κίνα θα φαντάζομαι ότι θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της συνθήκης, γιατί αυτό ανοίγει το παράθυρο για περαιτέρω αναβάθμιση των δυνάμεων, όχι στο εμπόλεμο κομμάτι όμως, στο καθαρά εμπορικό. Και βεβαίως δίνουμε τροφή σε άλλες χώρες, εδώ είναι το μειονέκτημα, ότι τέτοιες χώρες που είναι σύμμαχες του Ιράν θα νομίζουν ότι μπορούν να πολεμούν και να ρίχνουν 2-3 πυράβλους και μετά να λένε ελάτε να κάνουμε διαπραγμάτευση και ελάτε να κάνουμε επανακαθορισμό. Γιατί ο Λίβανος, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι μια περίεργη κατάσταση. Αυτό το πυροτέχνημα που έριξε ότι να αναλάβουν οι Σύριοι τον νότιο Λίβανο για να κατεπολεμήσουν το Χεσμπολάχ, περικυκλώνουν ουσιαστικά τον νότιο και το βόρειο Λίβανο και ό,τι έχει απομείνει από το χριστιανικό στοιχείο, να το πω έτσι απλά. Και βεβαίως η Τουρκία χαίρεται για τον απλό λόγο ότι η Συρία εκτελεί. Η Συρία κερδίζει ακόμα περισσότερο χρόνο.
0: Έτσι, έτσι.
3: Και βεβαίως οι Ισραηλινοί δεν θα το αποδεχτούν πουδενή. Και βεβαίως και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να προσέξουμε και εμείς, γιατί ήρθε η ώρα για εμάς να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας και όχι μόνο να χαιρετίζουμε την κατάσταση, που σωστά και ορθά χαιρετίζουμε την κατάσταση εφόσον δεν υπάρχει πλέον η αμιγώς εμπόλεμη κατάσταση, αλλά πρέπει να μπούμε στις δικές μας διαπραγματεύσεις, στη δικιά μας συμμετοχή. Το δείξατε πολύ σωστά πριν στο βίντεο. Γαλλικές δυνάμεις, Ολλανδικές δυνάμεις, Ιταλικές δυνάμεις. Να σας υπενθυμίσω ότι τα λέγαμε αυτά τότε.
0: Ναι,
3: θυμάστε
0: ναι, ναι, ναι.
3: Που σας έλεγα ότι θα πάνε οι δυνάμεις εκεί. Γιατί να μην έχει η Ελλάδα στα δικά της συμφέροντα, που έχουμε πλειοκτητικά συμφέροντα, άρα και ελληνικά, από το 1960 στις αραβικές χώρες και από το 1920 στην περιοχή του Ιράν.
0: Κύριε Φθημιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό θα είναι, φίλες και φίλοι, και το ερώτημα που, πάνω στο οποίο θα στηθεί πολιτική αντιπαράθεση. Έχει ήδη αρχίσει να στείνεται πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το αν θα πρέπει ή όχι να είναι και ελληνικά πλοία σε αυτή την πολυεθνική ευρωπαϊκή κατά κύριο λόγο δύναμη που θα διασφαλίζει την ομαλή ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο ξεκίνησε χθες, με το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει είναι αναμφίβολα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης, και εφόσον εμείς ως καταναλωτές το αντιμετωπίσουμε φιλικά και θετικά, μπορεί όντως να μας βοηθήσει να βρούμε τις καλύτερες τιμές που υπάρχουν σε διάφορα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να επιτύχουμε το λιγότερο δυνατό, το μικρότερο δυνατό κόστος στις αγορές μας. Δεν είναι όμως πανάκια, δεν είναι ένα εργαλείο που αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Η ακρίβεια υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί, απλώς το πόσο κάνει μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές από τις ακριβές όμως τιμές που υπάρχουν. Υπήρξαν και θετικά σχόλια, πολλά θετικά σχόλια, αλλά υπήρξαν και αμφιβολίες, επιφυλάξεις, ενστάσεις σχετικά με τις τιμές. Μάλιστα, υπήρξε και μια αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ εδώ στην επόμενη μέρα, με αφορμή το αν οι τιμές που αναγράφονται είναι σε πραγματικό χρόνο ή είναι παλαιότερες και διάφορα τέτοια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γκλεζάκο, τον πολύ γνωστό οικονομολόγο για το κατά πόσο πραγματικά τέτοιου είδους πλατφόρμες, τέτοια εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια ή πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα.
18: Σύγκρινα τιμές εταιριών και πήρα αυτό που νομίζω ότι ήταν πιο προσιτό σε μένα.
19: Θα ζητήσετε ενδεχομένως από κάποιον να σας το ψάξει, γιατί μπορείτε με αυτό να δείτε όλες τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
20: Βεβαίως, η κόρη μου το κοιτάζει αυτό.
21: Έχει τεράστια δυσκολία να φτιάξεις έναν κατάλογο ο οποίος σε παραπέμπει, επειδή κάποια είδη δεν είναι στο ίδιο σούπερ μάρκετ αλλά σε άλλα σούπερ μάρκετ, θα γυρίζω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
22: Από τις 5 Τετάρτου στη σημερινή ημερομηνία αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας καταναλωτής ότι δεν μπορεί να είναι η τιμή η ίδια.
23: Για παράδειγμα, το υγρό απορρυπαντικό ρούχων 80 μεζούρες, η τιμή του κυμαίνεται από τα 13 ευρώ και 90 λεπτά έως τα 15 ευρώ και 4 λεπτά. Για σπαγκέτι νούμερο 6, από 77 λεπτά έως 1 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ για αυγά μεγάλα εξάδα από 2 ευρώ και 23 λεπτά έως 3 ευρώ και 47 λεπτά.
24: Πηγαίνω λίγα-λίγα, μήπως και μου φανεί ότι ξοδεύω λιγότερα κάθε φορά.
25: Για 2-3 πραγματάκια παίρνω εγώ, είναι ακριβά, δεν είναι όπως ήταν.
26: Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Ένα από τα πολύ σημαντικά, και αμέσως θα πάω στον κύριο Γκλεζάκο, ζητήματα που έχουν εντοπίσει όσοι από χθες το βράδυ ψάχνουν σε αυτό το νέο εργαλείο, στη νέα πλατφόρμα, είναι ότι υπάρχει για το ίδιο προϊόν πολύ μεγάλη διαφορά που ξεπερνάει και το 100% σε ορισμένες περιπτώσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το ίδιο προϊόν μπορεί να κάνει 7 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ και να κάνει 10, 11 ευρώ σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Εδώ προφανώς υπάρχουν οι ειδικές πολιτικές μάρκετινγκ που κάνουν ορισμένα σούπερ μάρκετ, οι λεγόμενοι κράχτες εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και να το κάνουμε εδώ, πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, γιατί μπορεί να υποκρύπτεται και φαινόμενο εσχροκέρδειας. Πάμε να συναντήσουμε τον οικονομολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
27: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πατρότσα.
0: Λοιπόν, το λέει και ο Πρωθυπουργός ότι είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης, δεν είναι εργαλείο που αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Καλό είναι να υπάρχουν πλατφόρμες. Καλό είναι και αυτό το πόσο κάνει, που είναι μια εξέλιξη του e-καταναλωτής. Όμως το πραγματικό πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα, δεν φαίνεται ακόμα να έχουμε κατορθώσει να το αντιμετωπίσουμε. Τι λέτε?
27: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αυτό είναι το ουσιώδες, ότι το πόσο κάνει είναι απλά ένα εργαλείο. Εδώ μόνο να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πρέπει το site να το φτιάξουν καλύτερα, γιατί παγώνει πολλές φορές, καθυστερεί πάρα πολύ, σε πετάει έξω κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα που ελπίζω ότι θα φτιαχτεί. Τώρα, σε αυτό που είπατε, θα συμφωνήσω απολύτως ότι οι λόγοι για τους οποίους τα προϊόντα είναι ακριβά είναι άλλοι. Και οι βασικοί λόγοι είναι δύο κατηγοριών. Αυτοί που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, όπως για παράδειγμα τις τελευταίες 100 μέρες που είχαμε την... Ακόμη το έχουμε, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι με τη συμφωνία που έγινε θα λήξει, που είχαμε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, είχε ανέβει το πετρέλαιο ψηλά, άρα το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και ούτω καθεξής, η εισαγόμενη λοιπόν ακρίβεια. Και το άλλο είναι η ακρίβεια που παράγεται εδώ, που δημιουργείται εδώ. Ποια είναι αυτή η ακρίβεια? Είναι η ακρίβεια που οφείλεται αφενός μεν στα ολιγοπόλια, γιατί κάθε κλάδος έχει 2-3 επιχειρήσεις που τον ελέγχουν. Έχουμε ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας μας. Και κατά την άποψή μου, η έλεγχη δεν είναι επαρκής. Δηλαδή, μπορούμε να βελτιώσουμε την τόπια κατάσταση με καλύτερους και περισσότερους ελέγχους, γιατί εκεί ακριβώς περιορίζουμε τη δυνατότητα των ολιγοπωλίων να καρτελοποιηθούν, να καθορίζουν τις τιμές, δηλαδή κατά βούληση. Αυτό άλλωστε το είδαμε, ότι οι ντόπιοι παράγοντες συντελούν στον πληθωρισμό σημαντικά, από το ότι τον Μάιο ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης, που είχε τους εξωγενείς παράγοντες που είπαμε, ορμούς και λοιπά, ήταν 3,2 και ο δικός μας 5.
0: Ωραία. Εγώ θυμάμαι ότι ο Πρωθυπουργός είχε απευθυνθεί και με επιστολές του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν πριν από μερικούς μήνες, επισημένοντας ακόμα και αυτό το φαινόμενο της ολιγοπωλιακής λειτουργίας της αγοράς, της καρτελοποίησης, δηλαδή ακόμα και των εναρμονισμένων πρακτικών. Δεν φαίνεται όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε κάποια, να το πω έτσι, τολμηρή απόφαση που να αντιμετωπίζει αυτά. Άρα, καθημάς, τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά που να είναι και εφικτό, πέρα από μεγαλόστομες εξαγγελίες.
27: Κύριε Κοντρώσο, ούτε έχουμε από την Ευρώπη, ούτε θα έχουμε. Γιατί δεν είναι μόνο στην τόπια αγορά τα ολιγοπόλια, είναι και στην ευρωπαϊκή αγορά και στην παγκόσμια αγορά. Και δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα σημαντικά πάνω σε αυτό. Άρα, τι απομένει? Απομένει το ντόπιο εργαλείο των ελέγχων να είναι περισσότεροι, να είναι αποτελεσματικότεροι, να μην αφήνουν περιθώρια. Γιατί εκτός του ότι ελέγχεται ο κάθε κλάδος από λίγες επιχειρήσεις, να πούμε ότι εδώ οι πολυεθνικές έχουν τη θυγατρική τους, έτσι. Και οι πολυεθνικές τι κάνουν? Βγάζουν περισσότερα κέρδη εκεί που τους συμφέρει φορολογικά. Επομένως, σε άλλες αγορές πουλάνε ακριβότερα και σε άλλες αγορές πουλάνε φτηνότερα. Αυτό το εργαλείο, το πόσο κάνει, παρέχει αυτή τη δυνατότητα να δεις, να συγκρίνεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι, έτσι.
27: Ο καταναλωτής το συγκρίνει, το βλέπει και μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν μπορεί να σηκωθώ να πάω στο σούπερ μάρκετ στη Βιέννη ή στο Μόναχο, έτσι, προφανώς.
27: Ή να τραβήξω τα αυτή της πολυεθνικής. Έτσι. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει το μαχαίρι και το πόνι. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερους και αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους.
0: Κύριε Γκλεζάκο, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα πολιτικά. Έχουμε πολύ έτσι έντονο παρασκήνιο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με την κυρία Φόφη Γιωτάκη.
1: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
28: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
29: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
6: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
30: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
31: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
32: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
33: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
34: Βρε fast loan!
35: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
36: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
37: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός είναι ο χώρος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα, κυρία μου.
12: Τι κάνουμε?
0: Πήρε φωτιά η Καλαμαριά, έτσι.
12: Πήρε φωτιά, η κέντρο αριστερά. Ναι,
0: πριν πάμε όμως σε αυτό, θέλω να δούμε τις δηλώσεις που έκανε λίγο νωρίτερα, επειδή μιλούσαμε για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, σχετικά με τα θέματα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Λοιπόν, μίλησε για τη μείωση των τιμών στην Αντλία, το οποίο όλοι το περιμένουμε μετά.
12: Για να το δούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει κάτω από τα 80 δολάρια η τιμή του αργού του πετρελαίου. Πάμε να δούμε, προανήγγειλε έμεσα, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το κλίμα που καλλιεργεί η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και κάποια νέα μέτρα ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός.
14: Economy now is an economy that is producing very healthy primary surpluses. Our debt is being reduced at the fastest pace of any country in the history of the OECD. And at the same time, we're able to use our primary surpluses in a targeted manner to offer tax cuts and income supports to those in greater need to help them against this wave of inflation. 10 years ago, not many people said good things about Greece in this city. But due to the perseverance of the Greek people, I think we've been able to deliver, you know, significant.

0: που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Φορά απαλλαγές ως επιτοπλίστων, εστιασμένα, ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλα κοινωνικά και εκλογικά, θα πω εγώ, κοινά στην ΔΕΘ, και αναζητείται ενδεχομένως και ένα επιπλέον μαξιλάρι μερικών εκατοντάδων ακόμα εκατομμυρίων για να φτάσει. Εγώ εκτιμώ, Φόφη, ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια και θα έχουμε αρκετά μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ.
1: Αλλά εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.
0: Προφανώς.
1: Και επειδή ακούω πολλά εκατομμύρια, άρα τα 35 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πλάνο του ΠΑΣΟΚ για τα δωρεάν εισιτήρια.
0: Σταγόνα στον ωκεάνο, θα
1: μου πεις. Ναι, είναι ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, μιας και είπες ΠΑΣΟΚ, να ξεκινήσουμε και μετά να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, βγαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου χθες το πρωί και λέει αυτά που λέει και βάζει, πέρα από το ότι
1: της
0: αποδίδεται ότι λέει καλά λόγια για την οικονομική πολιτική, την εικόνα και την εικόνα της χώρας και γενικότερα για την κυβέρνηση, λέει και εκείνη την λέξη ότι είναι γελίες ουσιαστικά αυτές οι τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα περί συνεννόησης μετεκλογικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως ο Δήμαρχος πήρε φόρα.
1: Πήρε φόρα, πέρασαν κάποιες ώρες βέβαια,
0: ναι.
1: Γιατί το βράδυ, γύρω στις 8 η ώρα, με
0: ανάρτησή
1: του, ακριβώς εδώ ήμασταν, με ανάρτησή του, με ιδιαίτερα δηλητηριώδες ύφος και λέξεις τέτοιου τύπου, θύμισε στην κυρία Διαμαντοπούλου ότι με αυτά που λέει, προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τις αποφάσεις του συνεδρίου, και ότι δεν έχουν και καμία σχέση γενικώς με τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πω ότι δεν είναι πρώτη φορά που Δούκας και Διαμαντοπούλου συγκρούονται.
0: Αλήθεια.
1: Για τις απόψεις τους. Μάλιστα, σε ένα τετ-α-τετ που είχαν στο περιθώριο ενός συνεδρίου στο Ζάπιο, πριν περίπου από ένα χρόνο, είχαν αναφερθεί στις δύο ψυχές που έχει το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα, είχε γυρίσει ο Χάρης Δούκας τότε, όπως λένε οι πληροφορίες, και την είχε ρωτήσει, αφού αποτελούν τις δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, μήπως θέλουν να γίνουν μία. Και εκεί υπήρξε ένα διάλογος με χαμόγελα. Τότε υπήρχαν χαμόγελα, αλλά αυτά τα χαμόγελα χάθηκαν στη συνέχεια. Τόσο γιατί ο κύριος Δούκας με την πρότασή του, με το καθαρό όχι, στην μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, στην πραγματικότητα πήγε απέναντι σε αυτό που έλεγε προηγουμένως η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι οι εκλογές είναι αυτές που δείχνουν πώς πρέπει να πορευτεί το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα.
0: Και δεν έχει αποστεί από την άποψη αυτή και μετά το συνέδριο, απλώς το λέει πιο στρογγυλά.
1: Ακριβώς, για να μην δημιουργούνται ζητήματα.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, ζήτημα δημιουργήθηκε για άλλη μια φορά, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης απουσίαζε από την Αθήνα, βρίσκεται και εκείνος στις Βρυξέλλες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής, συνεδριάζει και συνεδριάζουν και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές.
0: Αντιμετωπίζει,
1: ναι,
0: αυτή τη νέα περιδίνηση στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
1: Ψήφισε παρόν, κράτησε απόσταση.
0: Ναι.
1: Ούτε με την Διαμαντοπούλου, ούτε με τον Δούκα, βεβαίως.
0: Εσύ εκτιμάς ότι αυτό πλήττει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, που ούτως ή άλλως απέχει σημαντικά στις δημοσκοπήσεις από το κόμμα Τσίπρα?
1: Ναι, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται την δημοσιοποίηση των αντεγκλήσεων που υπάρχουν, που καταγράφονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά όταν δεν υπάρχει, όχι λόγος, γιατί και τα δύο στελέχη από ό,τι φάνηκε δεν είχαν σκοπό να αρχίσουν να συγκρούονται δημοσίως το τελευταίο αυτό το διάστημα, γνωρίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι οι καλύτερες για το ΠΑΣΟΚ, και αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας και αυτές που έρχονται, γιατί έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση,
0: και φαίνεται
1: λοιπόν,
0: ότι επιβεβαιώνουν την τάση, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μάλιστα προς τα πάνω.
1: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ έλεγαν, για παράδειγμα, ότι δεν θεωρούν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου ήθελε να ανοίξει ζήτημα, ότι της ξέφυγε ο χαρακτηρισμός, ότι είναι γελίες αυτές οι συζητήσεις περί συνεργασιών που θέτει ο κύριος Δούκας, αλλά και ο κύριος Δούκας, ο οποίος στηρίχθηκε από αρκετό κόσμο στο συνέδριο, όχι αργωνατικά, στο πολιτικό μέρος, με την άποψή του, ήθελε προφανώς να συντηρήσει αυτό το κλίμα υπέρ του.
0: Να το τραβήξει.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τι έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον? Το ότι σε χρόνο ρεκόρ βγήκαν ανακοινώσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, αυτό που
0: αλλά
1: το πας.
0: Και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: αυτό
0: κατά της Διαμαντοπούλου.

0: είχε βγει από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι. Δηλαδή πρόλαβαν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως ο Τσίπρας, ουσιαστικά έμεσα να πάρουν το μέρος του κυρίου Δούκα, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι,
1: κατηγορώντας την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ότι είναι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δούκας βεβαίως μιλάει συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ και ότι θα δώσει τη μάχη εντός του ΠΑΣΟΚ και κανείς δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό μέχρι στιγμής. Βέβαια πρέπει να σου πω το εξής, ότι ο κύριος Δούκας θα είναι ένας από τους ομιλητές σε εκδήλωση που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Κώστας Αρβανίτης. Προσεχή
1: για
0: Τετάρτη.
1: Για το κράτος
0: δικαίου θα είναι και ο κύριος Ράμος και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου για τα θέματα των θεσμών. Βέβαια, σε μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχουν σε αυτό στεγανά πάμε ή δεν πάμε σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις. Έχουν πάει και σε άλλες μέχρι στιγμής. Όχι μόνο ο κύριος Δούκας, έχει κληθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, να σου θυμίσω. Δηλαδή σε εκδηλώσεις που συναντιόνται στελέχη και βουλευτές και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά.
1: Μα και χθες την εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Παπανικολάου για το θέμα των υποκλοπών, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ μαζί δίπλα-δίπλα.
0: Έτσι είναι.
1: Δίπλα-δίπλα.
0: Ναι. Το θέμα βεβαίως είναι τώρα...
1: Δηλαδή, μου περιέγραψαν ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν με τον Μιχάλη Κατρίνη σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο Βενιζέλος άσκησε δρυμία κριτική
0: στη Βουλή.
1: Κυβέρνηση. Ο Προκόπης Παυλόπουλος και το απάντησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αιχμή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Να σου θυμίσω ότι στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ έχουν
1: δύο προτάσεις μορφής έχουν κάνει καταρχάς.
0: Ακριβώς και έχουν συνεργαστεί σε πάρα πολλές άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και δεν μπορεί να μην το κάνουν αυτό, είναι κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα δεν θα πρέπει να είναι καχύποπτοι για το τι γίνεται η μεν και η δε.
1: Όχι. Εάν κανείς, να το πω έτσι, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Εάν κανείς με κάποιο μαγικό τρόπο έλεγε τώρα ξεκινάμε συζητήσεις, συνεννόηση, δεν λέω εγώ συνεργασία, υπάρχουν πολλά στελέχη και στο ΠΑΣΟΚ και στην κεντροαριστερά που είναι έτοιμα, γνωρίζονται, έχουν ήδη προθερμανθεί, να το πω έτσι, και μπορούν να κουβεντιάσουν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εύκολα.
0: Και μπορεί να συμβεί αυτό με τα εκλογικά, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια ανοιχτά, όπως ξέρουμε. Ακόμη και αν αυτά τα σενάρια τα κλείνουν τα συνέδρια των κομμάτων. Αλλά η επόμενη μέρα των εκλογών είναι μια επόμενη μέρα. Μια πολύ διαφορετική ημέρα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Και σε αυτό έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου, νομίζω. Όταν μεσολαβούν εκλογές, τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Όταν δεν υπάρχει αυτοδύναμο πρώτο κόμμα, σημαίνει ότι και τα άλλα κόμματα θα μπουν στη λογική. Αυτά που μπορούν να πάρουν την διερευνητική εντολή, αν φτάσουν σε αυτό το σημείο, ή να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, στην κομματική τους ζωή εννοώ, την επόμενη μέρα, που δεν είναι εύκολο, έτσι, και δεν μπορείς να αποκλείσεις το διάλογο, για να τα λέμε αυτά. Στην παρούσα φάση όμως, ο πολύς διάλογος βλάπτει την υγεία των κομμάτων.
1: Το βαριέται και ο Θεός, το πολύ το κυριελέησον,
0: αυτό.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει καταρχάς να μπορούν να συνομιλούν εντός των κομμάτων. Για παράδειγμα τώρα, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Είναι τα εκλεγμένα στελέχη από το συνέδριο, όπου έχουν προσκληθεί βεβαίως και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής. Ποιοι έχουν κληθεί? Έχει κληθεί φυσικά και ο κύριος Δούκας και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Δούκας δεν θα παραστεί στην συνάντηση αυτή τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν και σε ταξίδι στην Ιταλία και από εκεί απάντησε χθες. Μένει να δούμε αν θα προσέλθει η κυρία Διαμαντοπούλου, που και εκείνη είναι στην Αττική και θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα.
1: Πες μου τώρα λιγάκι. Κάναμε αυτήν την συζήτηση χθες αναμφίβολα ενδιαφέρουσα και με 2-3 σημαντικές ειδήσεις. Αναφέρομαι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Εσύ τώρα τι συμπέρασμα έβγαλες? Θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Νομίζω ότι το κατέστησε σαφές ο κύριος Φάμελος και το απάντησε σχετικά και ο κύριος Νίκος Παπάς αργότερα το βράδυ στην εκπομπή του Γιώργου του Πιέρο της Ελένης Καλογεροπούλου.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα, ο κύριος Φάμελος, με όσους έχει μιλήσει και έχει ανοίξει με ειλικρίνεια τα χαρτιά του, έχει ήδη πει το εξής. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει με δικά του ψηφοδέλτια. Το είπε χθες εδώ, με όλους τους τρόπους. Αυτό που δεν είπε είναι ποιο χρονοδιάγραμμα θα ακολουθήσει.
1: Ναι, ναι. Επέμενες εσύ για το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, και επέμενα να πάει στη ΔΕΘ Γιατί είναι, είναι σταθμός η ΔΕΘ για όλα τα κόμματα. Και για τη συμπολίτευση και για την αντιπολίτευση. Και όταν ο κύριος Φάμελος απέφυγε να απαντήσει σε αυτό και το ρώτησα δύο φορές, καταλαβαίνουμε ότι ο ίδιος περιμένει τέτοιου τύπου εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, όπου θα τον απολαύσουν και τον ίδιο από διάφορα διλήμματα. Βεβαίως με μαγικούς τρόπους δεν λύνονται τα ζητήματα που υπάρχουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι εκκρεμούν πολλές καθαρές κουβέντες που πρέπει να γίνουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι πλευρές έχουν τα δίκια τους. Και ο κύριος Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αν μέχρι τότε δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, θα κληθεί να πάει και στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, θα πρέπει να πάει με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Γιατί δεν μπορεί να πάει με την ατζέντα Τσίπρας.
1: Την ατζέντα την χάραξε υπό την έννοια ότι η πολιτική και η εκλογική στήριξη του κόμματος Τσίπρα και η κεντροαριστερά εν γέννη και οι πρωτοβουλίες της είναι μία ατζέντα. Εν πάση περιπτώσει αντέχει για λίγο καιρό ακόμα. Και εγώ με βάση το ρεπορτάζ που έχω δεν μπορώ να αντιληφθώ πού εδράζεται η ελπίδα, η προσδοκία του κυρίου Φάμελου ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει ως διαμαγείας κάποια συνεννόηση με το κόμμα Τσίπρα. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά και πολιτικά περιθώρια φτάνοντας σχεδόν μέχρι τις εκλογές χωρίς να ανοίξει οργανική σχέση, πολιτική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς τα στελέχη τα οποία δεν είναι βουλευτές και μπορούν ανά πάσα στιγμή να παραιτηθούν και να πάνε να γραφτούν στο Μητρό της Ελλάς, θα μπουν στην σειρά για μία θέση ενδεχομένως στα ψηφοδέλτια, όχι τίποτα περισσότερο
0: προς το παρόν. Ο κ. Φάμελος το απέκλεισε πάντως. Δεν προτρέπει τους βουλευτές του, και ο ίδιος είναι βουλευτής, να παραιτηθούν για να μπορέσουν να ανοίξουν πόρτα στο κόμμα Τσίπρα. Και λοιπόν, αυτό το ακούσαμε, το είπε πολύ καθαρά. Άρα δεν βλέπω ότι υπάρχει μία ισχυρή, δυνατή γέφυρα συνεννόησης αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Λοιπόν, το πρόσωπο Φόφη μου, το οποίο ειδικά τις τελευταίες μέρες, εγώ θα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, βάζει μετεπιτάσεως και με νέους όρους πλέον, γιατί έχει αλλάξει και το πολιτικό σκηνικό, το θέμα της συνεργασίας, της συμπόρευσης των δυνάμεων της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς, είναι η πρώην υπουργός, η κυρία Λούκα Κατσέλη, την οποία έχουμε τώρα μαζί μας και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά τη βγάζουμε από μια εκδήλωση που είναι σχεδόν σε εξέλιξη. Κυρία Υπουργέ, κυρία Κατσέλη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Όχι σχεδόν. Καλησπέρα κύριε Κοτρότσο, καλησπέρα σας σε όλους. Ήταν μια και είναι μια φοβερά σημαντική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά τον τρόπο εκτοκισμού για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο 3869 του 10.
1: Αυτόν που εμείς, οι κοινή θνητοί, συνηθίσαμε να λέμε νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, άρα
2: αυτόν τον νόμο.
1: Δεν θα μπορούσατε να λείπετε. Ας μείνουμε στο τέλος να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό.
2: Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια, γιατί να σας πω υπάρχει.
1: Ξεκινήστε από αυτό τμήμα για να πάμε στα πολιτικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι το πιο σημαντικό πολιτικό θέμα. Όχι μόνο όσον αφορά τους ίδιους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο και οι οποίοι περιμένανε αυτή την απόφαση, η οποία ουσιαστικά λέει ότι ο τόκος πρέπει να είναι στη μηνιαία δόση και μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του οφηλέτη και όχι υπέρογκος προς το συμφέρον των εταιριών διαχείρισης. Αλλά έχει δύο πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που είναι άκρος πολιτικά. Το πρώτο είναι ότι είναι για πρώτη φορά που αναγνωρίζεται από τον Άριο Πάγο, από την ανώτατη δικαστική εξουσία, οι τρεις βασικές αρχές του νόμου Κατσέλη. Πρώτο, το δικαίωμα στη στέγαση, το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγαση που είναι και συνταγματική επιταγή. Δεύτερο, το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή διαβίωση για έναν ευάλωτο οφηλέτη, ο οποίος έχει βρεθεί σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του. Και η τρίτη αρχή βασική, ότι η επίλυση αυτού του θέματος έχει να κάνει με την παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή ο οποίος κρίνει τα δύο μέρη και όχι ενός αλγόριθμου μέσα από μία εξοδικαστική πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
2: Και επομένως είναι, εγώ τη θεωρώ ίσως από τις πιο σημαντικές πολιτικές και δικαστικές αποφάσεις, η οποία δεν επιδέχεται άλλων ερμηνεών και θα δοθεί εάν επιχειρηθεί μια τέτοια αλλίωση της δικαστικής απόφασης, θα νομίζω θα υπάρξει πολύ έντονη κινητοποίηση και των οφειλετών και των δικηγορικών συλλόγων και των ενώσεων καταναλωτών.
1: Λοιπόν, τώρα, συζητούσαμε εδώ με τη Φόφη Γιωτάκη προηγουμένως αυτά που συμβαίνουν και ειδικά τις τελευταίες ημέρες και ώρες στα δύο κόμματα, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα μετά την αντιπαράθεση χθες του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι αλήθεια, κυρία Κατσέλη, ότι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και οι τελευταίες πάνω από 10 δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό που όλοι λένε τεκτονική αλλαγή στο χώρο της κεντροαριστεράς. Εσείς πάντοτε λέγατε για την ανάγκη συνεργασίας και λέτε τις τελευταίες ημέρες ότι πρέπει να υπάρξει συμπόρευση ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα για τις εκλογές. Πώς το εννοείτε αυτό?
2: Αυτό που γίνεται τη Δευτέρα.
1: Δηλαδή?
2: Κοιτάξτε. Ας ξεκινήσουμε λίγο ιστορικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 και μετά, ουσιαστικά στη βάση της ήταν ΠΑΣΟΚ που είχε αφήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά από το 3% σε διψήφιο αριθμό και στην κυβέρνηση. Βρέθηκε γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που ψηφίζανε ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε, φύγανε. Άρα στο δικό μου το μυαλό είναι, μιλάμε για συγκοινωνούντα δοχεία στην κοινωνική τους βάση. Γι' αυτό βλέπετε και στελέχη και τώρα που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να επανέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ να στηρίζουν τον Ελλάς τώρα πια που έχουμε ένα νέο σχηματισμό και ένα νέο κόμμα. Επομένως, εάν κοιτάξουμε τα πράγματα όχι από την κομματική πλευρά, αλλά από την κοινωνική τους βάση, ο χώρος είναι ενιαίος.
1: Ωραία. Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Με διαφοροποίησεις, φυσικά, ως προς τα στελέχη και την στρατηγική και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην Ελλάς, όσον αφορά με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, σε ποιους θα συνομιλήσουμε και ποιους όχι. Τι γίνεται τη Δευτέρα και γιατί σας είπα τη Δευτέρα? Γίνεται η παρουσίαση ενός συλλογικού τόμου από στελέχη που είναι σε όλους τους κομματικούς μηχανισμούς της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, με τίτλο αυτό το βιβλίο, το οποίο είχα την επιστημονική ευθύνη, «Η Ελλάδα που δεν περιμένει. Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, δίκαιη και παραγωγική Ελλάδα». Είναι μια προσπάθεια βασισμένη στη δουλειά 35 ατόμων και τριών Ινστιτούτων και συνεργασία ατόμων, αν δείτε, όταν θα δείτε το βιβλίο, στελέχη που είναι τώρα, σήμερα, στο κόμμα, στο Ελλάς, ή στο ΣΥΡΙΖΑ, ή στη Νέα Αριστερά, ή στο ΠΑΣΟ, οι οποίοι συμβάλλουν με τις απόψεις τους και υπάρχει τρομακτική σύγκληση προγραμματικών θέσεων. Άρα, το πρώτο βήμα έχει επιτευχθεί. Όχι μόνο από αυτό το πόνημα που είναι μια ελάχιστη συμβολή στο διάλογο, αλλά και από τις προτάσεις και τα προγράμματα των κομμάτων, των υφισταμένων και των νέων κομμάτων. Τώρα, εσείς ρωτάτε και κάτι άλλο.
1: Ναι, εγώ λέω τώρα όλα αυτά καλά είναι, αλλά πώς βάζεις, να το κάνω έτσι, να το πω λαϊκά, πώς βάζεις Ανδρουλάκη και Τσίπρα στο ίδιο τραπέζι?
2: Να πω κάτι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και εγώ στεναχωριέμαι όταν ακούω τον πολιτικό διάλογο έτσι. Διότι η πολιτική έχει τη δική της δυναμική και είναι πέρα από πρόσωπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν πάμε στην πρώτη Κυριακή, στις πρώτες εκλογές, και ας θεωρήσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία, το οποίο είναι πολύ πιθανόν, Και θα έλεγα και ένα βήμα περαιπέτερο, ότι δεν έχει την εκλογική δύναμη και τις πιθανότητες συνεργασίας να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα, αυτοδύναμη θα δοθεί η εντολή στο δεύτερο κόμμα. Η πιθανότητα με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς. Εντάξει. Η Ελλάς θα πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Χωρίς
2: θα έχει αυτοδυναμία.
0: Όμως. Ναι, αλλά
2: οι πιθανότητες είναι
0: το δεύτερο κόμμα,
2: με συνεργασίες.
0: Το δεύτερο κόμμα, mm-hmm. με βάση τον εκλογικό νόμο, δεν παίρνει τον πόνους εδρών.
2: Όχι, δεν παίρνει τον πόνους εδρών, γι' αυτό λέω. Άρα θα χρειαστεί να βρει, ακριβώς επειδή δεν παίρνει τον πόνους, θα χρειαστεί να έχει συνεργασία και να, για να μπορέσει να κυβερνήσει κάποιος, να έχει 151 βουλευτές. Άρα θα γίνουν αναγκαστικά διεργασίες κάτω από όλα τα σενάρια στα οποία μιλάμε.
1: Πάντως κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει.
2: Μα δεν είπαμε χωρίς.
1: Εσείς λέτε για τη δεύτερη αναμέτρηση.
2: Ότι ο συνήθως, κύριε Κοτρότσο, αυτό που γίνεται και το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, είναι ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογής υπάρχουν συνεργασίες σε εξέλιξη, οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις 151 βουλευτές. Εάν υπάρξει, εάν ευοδοθεί αυτή η συνεργασία. Και εγώ λέω το εξής απλό. Αυτή η όσμωση, αυτός ο διάλογος, τυπικός ή άτοπος, μεταξύ των δύο ή τριών κομμάτων, ή των τεσσάρων, ακόμα και των μικρότερων κομμάτων, που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, δεν είναι καλύτερο να αρχίσουν έναν άτυπο διάλογο γύρω από προγραμματικές θέσεις, γύρω από, από κοινή πορεία κτλ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι στην κουλτούρα μας. Δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας και πόσο μάλλον έχουμε κουλτούρα ανταγωνισμού κομμάτων. Αυτή τη στιγμή όμως, ο απλός Κοσμάκης, ο οποίος θέλει να δει λύσεις στα προβλήματά του, αυτό που τον ενδιαφέρει έχει να έχει μια αξιόπιστη, προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση. Αυτή είναι η ευθύνη των κομμάτων. Και δεν είναι μόνο ευθύνη του Αλέξη του Τσίπρα, του Νίκου του Ανδρουλάκη, του Σοκράτη του Φάμελου ή του Γαβρίλη του Σακελαρίδη. Είναι ευθύνη καθενός εξ ημών. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να σηκωθεί από την καρέκλα, να σηκωθεί, να βγει από το σπίτι του και να πάει να ψηφίσει και να θέλει να πάει να ψηφίσει.
0: Εσείς, κυρία Κατσέλη, έχετε μιλήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων, όπως νομίζω με τον κύριο Φάμελο το έχετε κάνει. Με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, έχετε μιλήσει προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Και με τον κύριο Τσίπρα μιλά. Και, κοιτάξτε, δεν έχουμε μπει στην ουσία των πραγμάτων. Δεν έχουμε μπει σε στρατηγικές και δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, η δική μου συμβολή, έτσι όπως τη βλέπω, είναι αυτό που γίνεται τη Δευτέρα. Να προσπαθήσω να συνθέσω τις απόψεις συναδέλφων, τις απόψεις ανθρώπων της αγοράς, τις ανθρώπων που έχουν εμπειρία στα κοινά, γύρω από μία ατζέντα την οποία να μπορεί να είναι η βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Είμαι λίγο πιο μακριά από τα τεκτενόμενα μέσα στα κόμματα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτή την περίοδο δεν βοηθάει.
1: Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, η συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει να βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα και ουσιαστικά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, έτσι. Και επίσης ότι δεν πρόκειται να πάρει κανέναν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ή μη μόνο αν παραιτηθούν, και μάλιστα λέει όχι ρεζερβέ, όχι πρώτες θέσεις, όλοι στην σειρά εθελοντές κτλ. Αυτό πώς το αξιολογείτε? Είναι σωστή η τακτική?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω εγώ αν είναι σωστή ή όχι. Απλώς να πω ότι την κατανοώ. Διότι ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε μία τραυματική εμπειρία, όπως και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διαχρονικά, αρχικά με τις συνιστώσεις, μετά με μία προσπάθεια να γίνει μία συμπαράταξη δυνάμεων, με προσωπικές στρατηγικές κτλ. Και μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτή τη στιγμή κάτι που ξεκινάει από την αρχή και εκ νέου δεν θέλει να υπάρξει διαπραγμάτευση με ομάδες ή με συνιστώσεις ή με κόμματα κτλ. Αλλά θέλει να έχει τα χέρια του λιμένα έτσι ώστε να μπορεί να κάνει την ανασύνθεση που θέλει αυτού του κόμματος. Το αν θα το πετύχει ή όχι, θα το δείξει ο καιρός. Νομίζω είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι κακά τα ψέματα, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, για μένα στην πολιτική χρειάζεσαι ένα μείγμα έμπειρων ανθρώπων που έχουν πολιτική εμπειρία και μαθαίνουν μέσα από αυτήν, όπως ο Αλέξης ο Τσίπρας, και νέα πρόσωπα τα οποία έχουν την ορμή, την κινητικότητα και την άγνοια κινδύνου και μπαίνουν μπροστά και παίρνουν τα ρίσκα. Αυτό το μείγμα λοιπόν θα κριθεί, πιστεύω ότι η Ελλάς αλλά και κάθε κόμμα, και το κόμμα και της κυρίας Καριστιανού, παρόλο ότι βρίσκεται σε διαφορετικό πολιτικό πεδίο, όλα τα κόμματα θα κριθούν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα προτάξουν για βουλευτές σε κάθε περιφέρεια, για την αξιοπιστία αυτών των ανθρώπων, για την εντιμότητά τους, για το κύρος τους κτλ. Αν μου ζητούσατε να κάνω μια πρόβλεψη,
0: αυτό
2: θα πω ότι πριν να πάμε στις εκλογές, μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες ή ένα μήνα πριν τις εκλογές, θα δούμε ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, που και σε όλα τα κόμματα θα υπάρχει η συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικές κουλτούρες. Είναι αμήλικτη η πολιτική και επειδή είχα την εμπειρία, τη λανθασμένη εμπειρία, θα έλεγα για τον εαυτό μου, της δημιουργίας ενός κόμματος μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, της κοινωνικής συμφωνίας, χρειάζεσαι όλους. Απλώς πρέπει να επιλέξεις πολύ προσεκτικά αυτούς που χρειάζεσαι.
1: Να κάνω μια τελευταία εγώ τουλάχιστον ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, εδώ και αρκετό καιρό πλέον, μερικές εβδομάδες, η δεύτερη θέση και με διαφορά τη συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι αυτό ως εικόνα έχει κλειδώσει, δηλαδή την έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Κλειδωμένο δεν είναι τίποτα. Ποτέ στην πολιτική. Και όλο το απρόοπτο μας ξενίζει. Πιστεύω όμως ότι έχει την δυναμική αυτή τη στιγμή, που η πιθανότητα, η μεγάλη πιθανότητα είναι ότι θα είναι το δεύτερο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχουν πιθανότητες για ανατροπές της τελευταίας στιγμής με βάση τις εικόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις?
2: Εντάξει, πάντοτε μπορεί να υπάρχει. Πρώτα-πρώτα μην υποτιμήσουμε και το πιθανό σενάριο ή μάλλον το σενάριο με μικρές πιθανότητες με ένα υπαρκτό, να αμφισβητηθεί ο Πρωθυπουργός από τα ίδια του τα στελέχη, από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν υπάρξουν από τώρα μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν εκλογές ή όποτε γίνουν εκλογές, καινούρια σκάνδαλα ή κάποια κρίση στα ελληνοτουρκικά ή κάτι άλλο το οποίο είναι απρόσμενο, εγώ κρατώ την μικρή πιθανότητα να υπάρχει ένα σενάριο ή ακόμα και μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα ίδια στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει άλλη έκβαση στις δεύτερες εκλογές. Κοιτάξτε, στην πολιτική, εγώ τουλάχιστον στη μικρή εμπειρία μου, τα έχω δει όλα.
0: Και εμείς με τη μικρή
2: και επομένως, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αυτό που πρέπει να συμβεί όμως, για να τελειώσουμε εμένα, πρέπει να δώσουμε στον κόσμο ελπίδα και πραγματικά να ξαναρχίσετε να στείνετε εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στη δημοκρατία. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να έχει γίνει και έχει γίνει είναι μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Και επειδή η πολιτική είναι πρότυπα σε αυτή την κοινωνία, θα έπρεπε να είναι πρότυπα σε αυτή την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό λέω ότι οι συμπεριφορές του ανοίγματος, της αγκαλιάς, της μεγάλης αγκαλιάς και της προγραμματικής βάσης προς όφελος της κοινωνίας είναι τα ζητούμενα σήμερα.
1: Κυρία Κατσέλη, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα.
1: Για την συνομιλία. Και επαναλαμβάνω ότι το θέμα, να αποδεσμεύσουμε την κυρία Κατσέλη, το θέμα του νόμου Κατσέλη όντως είναι κάτι το οποίο και στις μέρες μας βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Θες να πεις κάτι?
0: Τι τύπου? ακούω την κυρία Κατσέλη, πολύ προσεκτικά.
1: Όχι. Αλλά το ήμαρτόν μου το λέω,
0: ναι.
1: Μου αρέσει ο ρομαντισμός.
0: Και εμένα,
1: αλλά και η εποχή του ρομαντισμού στη ζωγραφική, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό, το να δω εγώ τον Ανδρουλάκη και τον Τζίπρα και κάποιους άλλους ενδεχομένως να συζητούν γύρω από ένα τραπέζι αυτή την πιθανότητα, αυτή τη στιγμή το θεωρώ σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, και από ό,τι καταλάβαμε, γιατί η κυρία Κατσέλη είπε ότι συνομιλεί με τον κύριο Τσίπρα, έχει λιγότερους συνομιλητές εντός του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση, κάτι που δεν διευκολύνει τουλάχιστον αυτό το ρομαντικό σχέδιο η οποία περιέγραψε για την κεντροαριστερά. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέγει αυτόνομη πορεία. Τι συζητάμε τώρα? Ναι. Μέχρι τον πρώτο γύρο τουλάχιστον των εκλογών δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν αυτά τα δύο κόμματα.
1: Ουσιαστικά,
0: σύγκρουση διαφορετικών συμφερόντων, πολιτικών εννοώ.
1: Εάν κανείς κοιτάξει, και αυτό είναι και το κρυφό όπλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν κανείς ρωτήσει ένα προς ένα τα κόμματα, τουλάχιστον τα 4-5 βασικά κόμματα, τα δημοσκοπικά εννοώ βασικά, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εάν είναι υπέρ των συνεργασιών, η Νέα Δημοκρατία λέει γενικώς και ορίστως ναι, αλλά δεν βγαίνει πουθενά αυτό το πράγμα, άρα δεν είναι.
0: Να.
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει το συνέδριο αυτό αποφάσισε, άρα αυτόνομα. Ο Τσίπρας λέει αυτόνομα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν μπαίνει ποτέ σε αυτές τις συζητήσεις. Ο Βελόπουλος λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Άρα γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης, ότι όλοι εσείς είστε, εκπροσωπείτε το πολιτικό χάος και εγώ μπορώ
0: εδώ
1: να
0: μεταξύ, και κάνω σαν να ξεχνάνε τον εκλογικό νόμο. Που ο εκλογικός νόμος λέει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Πρώτο κόμμα είναι αυτό
1: σωστό,
0: που θα έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει κυβέρνηση.
1: Δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φόφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με το πολιτικό μας τραπέζι.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Γιάννη,
16: μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, η πρωτέρια.
17: Το ξέρω. Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
18: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, είναι εδώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
1: Υπουργέ.
2: Καλησπέρα.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και η αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναστασία Σαπουνά. Κυρία Σαπουνά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Πώς είδατε την συνέντευξη που μας έδωσε εδώ ο πρόεδρος?
4: Εξαιρετική. Όχι, νόμιζα ότι θα με ρωτήσετε για την κυρία Κατσέλη.
1: Αλλά
4: εξαιρετική ήταν και η συνέντευξη του Προέδρου και η κυρία Κατσέλη, την οποία πραγματικά, επειδή έκανε μια αναφορά σε πρότυπα, για μένα είναι ένα πρότυπο στην πολιτική, κυρία Κατσέλη.
1: Ναι, αναμφίβολα. Και η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι και ο κύριος Μάντζος θα συμφωνήσει επ' αυτού, ότι η Λούκα Κατσέλη έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της, αλλά είναι αυτός ο εμβληματικός νόμος που, επί ΠΑΣΟΚ, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που φέρει πλέον το όνομά της, είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όλοι θα το επισημαίνουν.
2: Προφανώς.
3: Αν θέλετε από κάτι αυτό που με ονομάσατε, είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, νόμος Γιώργου Παπανδρέου, της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, με υπουργό τότε την κυρία Λούκα Κατσέλη, τον οποίο νόμο στήριξε η κοινοβουλευτική ομάδα και ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε σε πολύ δύσκολες, θυμάστε κύριε Κοντρώτσο, και όλοι θυμόμαστε, δημοσιονομικές συνθήκες, όταν παντού, εντός και εκτός Ελλάδος, υπήρχε αντίδραση στην τότε κυβέρνηση και η Ιωνή ήταν πάρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας. Η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ μπόρεσε να εγγυηθεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και να διασωθούν πάρα πολλές οικογένειες. Κάτι που μας φέρνει ως τις μέρες μας, δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα συζητήσουμε, αλλά η απόφαση του Αρείου Πάγου, η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ορθό υπολογισμό, τον ορθό εκτοκισμό πιο σωστά των δόσεων στις δόσεις και όχι στο συνολικό κεφάλαιο,
1: έτσι, ναι,
3: δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο δικαίωσης για πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Πρέπει να εφαρμοστεί στην ολότητά της. Πρέπει να μάθουν οι συμπολίτες μας με διαφάνεια τι οφείλουν με τον ορθό υπολογισμό των τόκων και των δόσεων. Πρέπει να επανενταχθούν όσοι απεντάχθηκαν εξαιτίας ακριβώς της εσφαλμένης, παράνομης μέχρι σήμερα εφαρμογής του νόμου 3869 του 2010 και προφανώς πρέπει να επιστραφούν και χρήματα σε όσους τα κατέβαλαν να χρεωστεί τους.
1: Εσείς λέτε το μεγάλο, το καλό, το γενναίο σενάριο.
3: Εγώ λέω το νομικός επιβαλλόμενο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είπε ότι θα εφαρμοστεί η απόφαση. Και βεβαίως έχετε ένα δίκιο ότι καλό είναι να φιλούν θερμοπύλες, να το πω έτσι, και οι δανειολήπτες και οι δικηγορικοί σύλλογοι, γιατί οι funds, τα funds και οι servicers μάλλον θέλουν να ερμηνεύσουν διαφορετικά
3: ακριβώς
1: την απόφαση.
3: Και το θέμα είναι να μην τους δίνει το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρήματα όμως, σε αυτούς που θέλουν να αμφισβητήσουν. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, κυρία Υφυπουργέ, ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει δώσει όλα τα επιχειρήματα στα funds και στους servicers να κατεβάσουν ένδικα βοηθήματα εναντίον αυτής της απόφασης.
4: Δεν είναι ώρα να αμφισβητείτε μια απόφαση σε ολομέλειο του Αρείου Πάγου.
3: Είναι απολύτως δεσμευτική, όχι συμβουλευτική.
2: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι θέμα ότι μπορούμε να την εφαρμόσουμε ή δεν μπορούμε. Τι λέτε τώρα, αυτό είπε και ο Υπουργός. Ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Είναι δεσμευτική. Είναι απόφαση ανωτά του δικαστηρίου. Τώρα, αν γίνει άλλη ερμηνεία, όπως λέτε ότι γίνεται άλλη ερμηνεία, αυτή σίγουρα δεν γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι, αλίμονο. Και τώρα να σας πω λίγο, κυρία Σαπουνά, να θυμηθούμε ποιος έφερε τα φαντ στην Ελλάδα, διότι πολύ σωστά είπε ο κύριος Μάντζος, είπε και για τον νόμο Κατσέλη. Πότε ήρθαν να το θυμηθούμε?
4: Δεν αυτό που λέτε, κυρία Βολουδάκη.
2: Και ο πρώτος ηλεκτρονικός πληστηριασμός πότε έγινε? Συνόδευε,
4: κοιτάξτε,
2: το σύστημα κανένα
4: όλα
2: σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και ήρθαν
4: όλα
2: τα φαντς.
4: Δεν ήρθαν στην Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το 18 ήρθαν τα φαντς.
4: Κάνετε
2: λάθος.
4: Δεν κάνω καθόλου
2: λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος.
4: Δεν θα ξαναγράψετε την ιστορία, κυρία Βολουδάκη. Όπως και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί σε μεγάλο βαθμό βοήθησαν στο να μην
2: είναι
4: υπάρχουν πια κοράκια,
2: η ιστορία,
4: τα παλιά γνωστά
2: και
4: κοράκια.
2: Ευτυχώς, ο ελληνικός
4: το τι έχετε
2: λαός
4: κάνει
2: έχει
4: με το πτωχευτικό δίκαιο που έχει χρεωθεί ο κύριος Μητσοτάκης, που τόσα χρόνια μετά ακόμη δεν έχετε φέρει καν αυτό που είχατε υποσχεθεί, τον φορέα για να υποτίθεται βοηθήσετε τα ευάλωτα νοικοκυριά.
2: Έχουμε
4: όπου
2: σα
4: θυμίζω όλα τα χρόνια για τα οποία θα νοικιάζουν το σπίτι τους.
2: Μπορούμε να μιλάμε
4: τους.
2: Η μία πάνω στην άλλη, αλλά νομίζω δεν έχει κανένα
4: νόημα. Μα μου κάνατε μια ερώτηση.
1: Κυρία Βολουδάκη,
2: κυρία Βολουδάκη, και αρχίσατε να μιλάτε τα δόγρονα. Δεν πειράζει. Κανένα.
4: Απευθυνθήκατε στο πρόσωπό μου. Και μάλιστα με βολέ σε μια περίοδο που προσωπικά, επειδή έχω εργαστεί το 2015-2019,
1: να ξεκινήσουμε, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα σας ρωτήσω και για τα δικά σας και για τα του ΠΑΣΟΚ και για τα του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Προφανώς.
1: Λοιπόν, και του Τσίπρα. Ως εκ τούτου, θέλω ένα πρώτο όμως σχόλιο για να καταλάβω. Κυρία Βολουδάκη, ξεκινώ από εσάς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση χθες ανακοίνωσε ένα πολύ ενδιαφέρον και εγώ θα πω και χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει δεν είναι βεβαίως εργαλείο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πότε θα ανακοινώσετε μέτρα, όχι πλατφόρμα, θα είναι όπως θέλετε, πείτε το, για να αντιμετωπίσετε την ουσία του προβλήματος, την ακρίβεια.
2: Εννοείται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί και δεν έχουν
1: ληφθεί
2: μέτρα.
1: Όχι, θα σας πω. Λέω ότι όσοι μπαίνουν μέσα βλέπουν να υπάρχουν παραδείγματος χάριν πολύ μεγάλες διαφορές τιμών στο ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Μα γι' αυτό το λόγο.
1: Επίσης βλέπουν, και αυτά είναι τα στοιχεία τα επίσημα της Ελστάτ, δεν τα λέω εγώ έτσι, έχουμε τρομακτικές αυξήσεις από πέρυσι φέτος σε μία σειρά από προϊόντα και έρχεται και ο πληθωρισμός στο 5,2% με 3,2% αν θυμάμαι καλά μέσο όρο ευρωζώνης, που αν μη τι άλλο είναι θέματα στα οποία δεν έχετε πετύχει αυτά που θα έπρεπε να έχετε πετύχει.
2: Είναι άλλο, κύριε Κοτρώτης, ότι δεν έχουμε πετύχει αυτά που και εμείς θα θέλαμε. Δεν έχουμε γίνει Λουξεμβούργο, αλήθεια είναι. Θα θέλαμε να έχουμε πετύχει ακόμη περισσότερο.
1: Είμαστε, αυτά.
2: Είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Ωραία. Νομίζω δεν είμαστε προς τη Βουλγαρία.
1: Λουξεμβούργο
2: δεν είμαστε, το παραδεχόμαστε.
1: Ωραία.
2: Και είναι άλλο να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Διότι
1: είπα
2: πάρα
1: να
2: πολλά
1: αντιμετωπίσουμε
2: μέτρα
1: την ουσία
2: ναι,
1: του προβλήματος.
2: Η ουσία του προβλήματος πώς αντιμετωπίζεται, γιατί μιλάμε για μια κρίση που δεν είναι εθνική και μια ακρίβεια που επίσης δεν είναι εθνική. Και μιλάμε και για γεγονότα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ
1: τιμές. Και αν είχαμε 3,2 πληθωρισμό μέσω όρο ευρωζώνης. Όταν έχουμε 5 και 5,2, γίνεται και εθνική.
2: Γίνεται, αλλά μισό λεπτό. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αντιμετωπίζετε με αυξήσεις στους μισθούς. Ό,τι έχουμε πει και όπως έχουμε δεσμευθεί για την αύξηση του κατώτατου μισθού και νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα που προεκλογικά είχαμε θέσει, το κάνουμε και με ανάπτυξη. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να βοηθήσουν τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
1: Εσείς τώρα, κύριε Μάντζο, το εργαλείο αυτό καθ' αυτό. Χτες ήταν εδώ ο κύριος Τσουκαλάς με την κυρία Σδούκου, μάλιστα,
3: ναι,
1: και είχαμε.
3: Είδα,
1: και
3: είχε ένα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Ήταν καταπληκτικό ήταν αυτό. Γιατί μέχρι να βρούμε άκρη πιανού το κινητό ήταν πιο αξιόπιστο ως προς την πλατφόρμα. Βρήκαμε όμως, στο τέλος βρήκαμε. Ναι, και off-air όπως λέμε, βρήκαμε άκρη. Δεν θα πω ποιος ήταν ο νικητής, αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκαμε άκρη. Λοιπόν, εσείς λέτε λοιπόν ότι καταρχάς, αν καταλαβαίνω καλά, ότι είναι θετικό το εργαλείο αυτό. Αλλά βάζετε και το διατάφτα.
3: Ναι. Καταρχάς, όλα τα εργαλεία διαφάνειας είναι αναγκαία. Συγγνώμη, μια θέση αρχής. Και ήδη από το 2010 υπάρχει το e-prices, μετέπειτα το e-καταναλωτής που είχαμε μέχρι τις μέρες μας. Υπάρχει και αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι καλοδεχούμενα υπό την έννοια ότι είναι εργαλεία διαφάνειας. Όμως δεν είναι εκεί, αν θέλετε, η λύση προφανώς στο πρόβλημα. Και αν θέλετε, ακόμα και στο επί του πεδίου, επί της εφαρμογής, θα μπορούσε η εφαρμογή αυτή, όπως γίνεται για παράδειγμα αντίστοιχα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το monitoring tool, θα μπορούσε να βλέπει και τη διακύμανση των τιμών σε όλη την αλυσίδα. Ώστε να μπορούν και οι αρχές να εντοπίζουν την εσχροκέρδεια στην αλυσίδα
1: τροφοδοσίας, από τον παραγωγό, τη βιομηχανία κτλ.
3: Ακριβώς. Αυτό θα ήταν μια προστιθέμενη αξία.
1: Μέχρι το
3: και ενδεχομένως η κυβέρνηση οφείλει στο επόμενο διάστημα να το δει αυτό, πώς μπορεί να το εφαρμόσει. Όμως, ας αφήσουμε την εφαρμογή να λειτουργήσει. Δεν θεωρώ ότι απλώς η ψηφιοποίηση των τιμών θα φέρει τη μείωσή τους. Τι φέρνει τη μείωση? Δύο πράγματα, κατά την άποψή μας. Το πρώτο είναι η ρύθμιση της αγοράς και ο σφιχτός έλεγχος της εσχροκέρδειας, των καρτέλ, των αντιανταγωνιστικών και αθέμητων πρακτικών. επιβολή και εισπράξη προστίμων εγκαίρως και στην έκταση και στο ύψος που πρέπει σε κάθε αντιανταγωνιστική και αθέμητη πρακτική.
1: Η κυβέρνηση του 2016 έχει πει ότι τα πρόστιμα μέχρι και το τελευταίο ευρώ πληρώνονται.
3: Ναι, αλλά πότε ολοκληρώνονται οι έρευνες της ΔΜΕΚ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πότε επιβάλλονται.
2: Κύριε Μάντζο, νομικός είναι θέμα χρονισμού. Είναι θέμα χρονισμού. Διαδικασία πολύ.
3: Και επίσης, κυρία Βολδόκη, επειδή είμαι νομικός, να συζητήσουμε για παράδειγμα πόσο ποσοστό της εσχροκέρδειας τελικά αναλογεί, αντιστοιχεί στο ύψος του προστίμου. Δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε. Πρέπει τα πρόστιμα να είναι υψηλά και να εισπράττονται. Το δεύτερο.
2: Ανεξάρτητη αρχή πάντως το.
3: Η δεύτερη και η ΔΜΕΑ. Η δεύτερη, ο δεύτερος άξονας των παρεμβάσεων είναι η φορολογική πολιτική. Εκεί κι αν συζητάμε για περιθώριο παρεμβάσεων. Και δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε
1: μείωση
3: οι φίλοι μας.
1: Φόρων.
3: Τα λένε οι φίλοι μας και αδελφοί μας οι Κύπροι, τα λένε οι Ιταλοί, τα λένε οι Ισπανοί, τα λένε όχι μόνο σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Η Ιταλία, η κυρία Μελώνη. Μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, φόρου προστιθέμενης αξίας σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Διαρκώς αξιολογούμενο αυτό το μέτρο, ανακυκλούμενο. Γιατί? Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας από την υπεραπόδοση μιας έμεσης φορολογίας.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω το επιχείρημα Μητσοτάκη και θα πω ότι είστε τζάμπα ένα.
3: Δεν είμαι, όχι.
1: Είστε τζάμπα ένα, γιατί λέτε να μειώσετε φόρους, αλλά δεν μας λέτε από πού θα τους αφαιρέσετε.
3: Όχι, εγώ δεν λέω να μειώσω φόρους αυτή τη στιγμή.
1: Τα έσοδα που θα έχει.
3: Ακριβώς, λέω να μειωθούν τα υπερέσοδα. Λέω να μειώσουμε τους φορολογικούς τελεθές όπως είναι παντού στην Ευρώπη μειωμένοι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, ώστε να έρθουν και οι έμεσοι φόροι πιο κοντά στους άμεσους ως αναλογία, να σταματήσουν να υπεραποδίδουν παραπάνω από τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε κάθε Δεκέμβριο στη Βουλή, να σταματήσει η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας που πλήττει κυρίως τους πιο αδύναμους στα τρόφιμα και στις βασικές ανάγκες τους.
2: Αυτό προϋποθέτει ότι θα ωφεληθούν αυτοί.
3: Και να μπορέσει να σταματήσει πια και αυτό, αν θέλετε, το λατινοαμερικάνικο μοντέλο που επιβάλλει η κυβέρνηση. Δηλαδή να εισπράττει πολλά από τη μία τσέπη και να επιστρέφει υποτύπων επιδομάτων, προεκλογικών θα πω εγώ, στην άλλη τσέπη ένα μέρος αυτών. Αυτό είναι μια ομοιρία των πολιτών, πελατών, από μια κυβέρνηση που ένα κοινωνικό κράτος το έχει υποκαταστήσει με ένα φιλόπτωχο ταμείο. Και να πω και κάτι, γιατί είπατε, κύριε Υφυπουργέ, κάτι το οποίο είναι εν μέρη σωστό. Γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθούν ορισμένες απολαβές, ορισμένοι μισθοί. Αυτό είναι κάτι αντικειμενικό. Προσοχή όμως. Γιατί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας δεν το νιώθουν και αυτή τη στιγμή παίζουμε ντέρμπι βυθού της Ευρώπης με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη και είμαστε τρίτοι από την κορυφή στον ΟΣΑ στην ακρίβεια από τις 38 χώρες που μετράται η ακρίβεια. Γιατί? Γιατί δεν έχει την αριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα. Και λίγα να πιάσουν στα χέρια το εξωτραπεζικό του λογαριασμό η μισθωτή και η συνταξιούχη παραπάνω, ανεβαίνουν φορολογική κλίμακα και διαλύεται και εξαφανίζεται οποιοδήποτε όφελος από μια φορολογία που έχετε και τους τα παίρνει όλα. Αυτό είναι μια αδικία. Και για μια χώρα στην οποία το ΑΕΠ μας έχει πολύ μεγάλο ποσοστό κερδών και πολύ μικρό ποσοστό μισθών, όταν υπερφορολογείς μισθωτούς και δεν κάνεις αντίστοιχη φορολόγηση στο μεγάλο πλούτο, τότε δημιουργείς και εμπεδώνεις βαθιά φορολογική αδικία.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πάντως αυτή η ζωφερή.
1: Κάντε μου.
3: Είμαι αντικειμενικός, κύριε Υπουργέ.
1: Συνολικά.
3: Δεν βάφουμε ζωφερά χρώματα. Είμαι αντικειμενικός.
1: Θα το κλείσουμε. Δεν θα το συνεχίσουμε αυτό. Θα πάρω ένα σχόλιο από την κυρία Σαπουνά. Απαντάτε πολύ πολύ σύντομα και ξεκινώ να ρωτώ για τις πολιτικές εξελίξεις.
4: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι δεδομένο ότι είναι πλέον εθνική και δεν είναι εισαγόμενη και μάλιστα είναι ένα εργαλείο υπερσυγκέντρωσης φορολογικών εσόδων. Αυτό είναι διαπιστωμένο συνολικά από την αντιπολίτευση. Και η εξαήλωση των μισθών και των συντάξεων αλλά και των εσόδων των μικρών επιχειρήσεων συντελείται ακριβώς λόγω των διαρκών επιβαρύνσεων που έχουμε στην ελληνική οικονομία και στην αγορά. Ήδη από την περίοδο περίπου του Ουκρανικού πολέμου και μέχρι σήμερα. Και προφανώς έχουν αποτύχει όλα τα μέτρα που έχει φέρει η συγκεκριμένη
1: πλατφόρμα
4: κυβέρνηση.
1: Η πλατφόρμα είναι καλή αυτή.
4: Η πλατφόρμα βοηθάει στη διαφάνεια, θα συμφωνήσω. Βοηθάει να διαπιστωθούν μάλιστα και πολύ σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στις τιμές των αγαθών μεταξύ της χώρας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το οποίο αποδεικνύει και αυτό που λέει πάλι όλη η αντιπολίτευση. Ότι δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος προκειμένου οι τιμές στη χώρα μας να κινούνται σε επίπεδα τέτοια που να είναι ανεκτά, ας το πούμε έτσι, από μισθωτούς και συνταξιούχους. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι πανάκια μία πλατφόρμα ή ένα application στο κινητό σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Δεν το παρουσίασε πανάκιο η κυβέρνηση.
4: Κοιτάξτε, έχει μία σταθερή επιλογή αυτή η κυβέρνηση. Πρόβλημα και πλατφόρμα. Το πρωί αναφέρθηκε ο κύριος Μεϊκόπουλος σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο χάρτη των χαίων ατυχημάτων, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί Μάρτιο, έχουν παγώσει δεδομένα στο Μάιο, βγήκε μια υπουργική απόφαση τον Ιούλιο του 2025, και αν μπείτε τώρα μέσα, είναι εκεί παγωμένη εικόνα.
2: Έχουμε μείωση πάντως είχε... των τροχαίων ατυχημάτων.
4: Πάντως δεν λειτουργεί πλατφόρμα.
2: Πάντως έχουμε
4: δώσατε
2: μείωση.
4: Χρήματα για να βγάλετε μια εφαρμογή στον αέρα, για να βοηθήσετε τα τροχαία ατυχήματα, και αυτή δεν λειτουργεί.
1: Ξέρετε,
4: από τον
1: τώρα,
4: Μάιο
1: και το λέτε,
4: του 2025.
1: Λεπτό,
4: να πω και για το application.
1: Μισό λεπτό.
4: Παρακαλώ.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Αλλά αυτό το δίκιο που έχετε, ίσως επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Μάντζος. Ξέρετε γιατί μειώθηκαν τα τροχαία? Γιατί βγήκε η αστυνομία στους δρόμους, τα αλκοτέστ είναι πλέον συνήθεια, δηλαδή έχετε εντείνει και μπράβο σας τους ελέγχους. Εάν λοιπόν, άρα αυτό σας λέει ο κύριος Μάντζος, εντείνετε τους ελέγχους, μήπως και πέσουν λίγο οι τιμές. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι σωστό. Εγώ συμφωνώ ότι μειώθηκαν. Και μπράβο στο Χρυσοχοΐδη, μπράβο σε όποιους ασχολήθηκαν με αυτό. Αλλά γιατί? Γιατί πλέον φοβόμαστε ότι θα μας δει η κάμερα, θα μας σταματήσουν και αλκοτέστ και μπήκαμε σε αυτή τη λογική.
3: Τέτοιους τροχονόμους χρειαζόμαστε. Τροχονόμους συμφερόντων και καρτέλ δεν χρειαζόμαστε.
2: Αυτό δεν
3: θέλουμε. Ρύθμιση.
1: Ολοκληρώστε το, κυρία Σαπουνά. Ολοκληρώστε το.
4: Και υπάρχει αντίστοιχα μια άλλη πλατφόρμα, αυτή που ανέβασε ο κύριος Κυρανάκης πολύ περήφανα, σχετικά με την παρακολούθηση των δρομολογίων των τρένων. Που τι ανέδειξε? Αυτό που πάλι λέμε, ότι δεν υπάρχουν τρένα στη χώρα. Και ότι στην πραγματικότητα αυτό που παρακολουθεί είναι τα δύο δρομολόγια Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Η αντιπολίτευση...
2: Τι να παρακολουθεί, κάτι που δεν υπάρχει?
4: Αυτό σας λέω, ότι δεν υπάρχουν τρένα στη χώρα. Συμφωνώ μαζί
2: αλλά
4: σας.
2: Αλλά αυτά που υπάρχουν τα παρακολουθεί.
4: Τα δύο δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μάλιστα αυτό έχετε ανεβάσει σαν εφαρμογή. Να παρακολουθεί ο χάρτης τα δύο δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα κάνετε αντιπολίτευση πλατφόρμα της κυβέρνησης, έτσι?
4: Δεν μπορεί η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής
2: αν εκεί περιορίζεται η αντιπολίτευση,
4: όλο το προηγούμενο διάστημα να δίνει έργα για να ψηφιοποιεί και να δημιουργεί διάφορα εργαλεία προκειμένου δίθεν να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αν θέλετε για το ΦΠΑ που είχε αναφερθεί και ο κύριος Μάντζος αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στα μέτρα,
1: σε
4: να πούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν έχει πάθει ξαφνικά ΣΥΡΙΖΑ, διότι έκανε συγκεκριμένη αναφορά στον οικονομικό ταχυδρόμο και τι είπε, ότι όσο πετυχαίνουμε την πάταξη της φοροδιαφυγής, και εκεί η υπηρεσία μου πραγματικά έχει προσφέρει μεγάλη, έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, αλλά και από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν πια την κάρτα. Υπάρχουν βεβαίως, λέει, περιθώρια μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, δύο λεπτά. Ένα σχόλιο απάντηση για να πάμε...
2: Λοιπόν, τους ελέγχους που κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως καλά γνωρίζετε, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Άρα, λοιπόν, κάνει αυτό που πρέπει. Κάνει ελέγχους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Το να στοιχειοθετηθεί μια τέτοια υπόθεση δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία δικαστική. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και καλώς δεν μπορεί ούτε να τη μειώσει ούτε να την κάνει πιο σύντομη. Και έλεγχοι από την Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως και από τη Δημαία είναι και η καινούρια αρχή για τον έλεγχο της αγοράς. Γίνονται καθημερινά και τα πρόστιμα και επιβάλλονται αλλά και εισπράττονται. Αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα. Έχουμε την πεποίθηση ότι και όπου έγινε αυτό, για παράδειγμα στην Ισπανία, τελικά δεν επωφελήθηκε ο καταναλωτής. Επωφελήθηκαν οι ενδιάμεσοι, αλλά δεν ήρθε το κέρδος στον καταναλωτή. Δεν έχει λόγο η κυβέρνηση να μην το κάνει.
3: Κύριε Κοντρότσο, αφήστε την Ισπανία, κύριε Υφυπουργέ, αν μου επιτρέπετε, να πάμε στη φίλη μας και αδελφή μας Κύπρο. Εκεί τα κατάφεραν. Οι Κύπροι μηδένισαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εισπράττουν καύσιμα από εμάς, τα πουλάνε στους Κυπρίους πολύ φθηνότερα, στους συμπατριώτες τους. Ταυτόχρονα έχουν ελέγξει, αυτό που λέγαμε πριν, έχουν ελέγξει ότι μετακυλήθηκε το όφελος.
2: Είναι τελείως διαφορετικό, φορολογικό.
3: Όχι.
4: Ο ειδικός φόρος
3: είναι θέμα ελέγχου, κύριε Φιπουργέ. Οι Κύπροι το έκαναν.
4: Όχι, κύριε Βολουδάκη, δεν ισχύει αυτό που λέτε.
3: Υπάρχει
4: τρόπο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε
1: όλο τον κόσμο.
3: Λοιπόν,
2: όχι, εγώ λέω ότι
3: πόλεμο στη γειτονιά της Κύπρου.
4: Εδώ έχει πόλεμο στην Κύπρο.
1: Βοηθήστε με να βάλουμε μία τελεία. Να βάλουμε μία τελεία.
4: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εφαρμόζεται ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη.
3: Επίσης, συγγνώμη, εκτός από τα βασικά αγαθά, το ξέρετε, γιατί το ξέρω ότι το γνωρίζετε, υπάρχει ακρίβεια στη στέγαση. Είναι εισαγόμενη και ακρίβεια στη στέγαση. Τι δεν έχουμε εισαγάγει επαρκή αριθμό διαμερισμάτων.
2: Το πρόβλημα στη στέγαση
3: είναι έτσι.
2: Υπάρχει.
3: Είναι ενδημικό. Έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Με την Golden Visa που την έχετε αφήσει ακόμα δεν έχετε καταργήσει. Με το Airbnb το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί επαρκώς.
2: Το Airbnb.
3: Αν μην πάμε στην ενέργεια. Στην ενέργεια και πώς έχει δοθεί όλο ο χώρο. Η ενέργεια έχει δοθεί όλο ο χώρο σε ορισμένου παίκτε. Δεν υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες. Δεν υπάρχει ενεργειακή δημοκρατία.
2: Δεν αμφισβητεί κανεί το πρόβλημα.
4: Το τελευταίο πρόγραμμα έκλεισε πριν την ώρα του. Βέβαια.
1: Λοιπόν,
2: δεν έκλεισε πριν
1: πάμε
2: την ώρα.
1: Πάμε τώρα, κύριε Μάντζο, με εσά
3: παρακαλώ.
1: Με εσά θα ξεκινήσουμε.
3: Απλώ ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω για τα πραγματικά προβλήματα.
1: Το αντιλαμβάνω.
3: Κάνω teaser λίγο στην απάντηση, θα δώσω στα επόμενα.
1: Λοιπόν, και επειδή και εμένα μου αρέσει να συζητάω τα πραγματικά προβλήματα, βλέπετε και αν παρακολουθείτε την εκπομπή,
3: το κάνω
1: κάθε βράδυ. Και χθες το βράδυ γι' αυτό συζητούσαμε ούτως ή άλλως. Αλλά δεν μπορώ να κλείσω και τα μάτια τώρα.
3: Έτσι, όχι.
1: Όταν έχουμε αυτή η αντιπαράθεση, η χθεσινή, που συνεχίζεται σήμερα, μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και της κυρίας Διαμαντοπούλου, αν μη τι άλλο, δείχνει, κύριε Μάντζο, ότι κάτι στο ΠΑΣΟΚ, παρότι υποτίθεται, έχετε κάνει συνέδριο, τα συμφωνήσατε κτλ., κάποιος κάτι, κάποια, δεν ξέρω, κάποιοι δεν το έχουν κατανοήσει ή εν πάση περιπτώσει το αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο. Και έχω εκπλαγεί με δύο πράγματα. Ότι για αυτή τη σφοδρή αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου δεν υπάρχει τοποθέτηση ακόμα επίσημη, από όσο ξέρω, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και θα ήθελα να ακούσω αν υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ και δεύτερον, θέλω να μου σχολιάσετε την αντίδραση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκαν με σχόλιο περίπου μεμφόμενοι όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ δημοσιογραφικά λέω ότι θα μπορούσα να το εκλάβω και σε μια έμεση υποστήριξη στο Χαριδούκα αυτό, ίσως.
3: Ναι, όχι, νομίζω δεν έχω αρμοδιότητα να σχολιάσω το πώς κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ αναπληρώτρια γραμματέα, τόσο ή άλλως θα τοποθετηθεί για το κόμμα της.
1: Ναι.
3: Πόλο δε μάλλον για ένα κόμμα το οποίο δεν εκπροσωπείται απόψε εδώ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχω την αρμοδιότητα ούτε τη γνώση να σας πω να ερμηνεύσω γιατί το κάνουν αυτό. Υποθέτω ότι το κάνουν για να αλλιεύσουν κάποια βραχυπρόθεσμα, βραχυχρόνια ίσως κομματικά ωφέλη για το δικό τους ακροατήριο. Έρχομαι στα καθημάς που με αφορούν και με νοιάζουν και αν θέλετε με πονούν.
1: Εσείς βγάλατε συμπέρασμα.
3: Λοιπόν,
1: τι έχει γίνει εκεί πέρα.
3: Όχι, τι λέω εγώ. Γιατί μου άρεσε κάτι που αναφέρατε, θα βγάλω το υποτίθεται από τη φράση σας. Υπάρχει ένα συνέδριο. Δεν υποτίθεται, υπάρχει το συνέδριο. Υπάρχει μια απόφαση ομόφωνη. Είχα την τιμή να εισηγηθώ το κείμενο της πολιτικής ταυτότητας του συνεδρίου μας, την πολιτική απόφαση. Ήταν ένα κείμενο το οποίο εκπώνησε μια ομάδα σπουδαίων ανθρώπων με την πολιτική ευθύνη του Κώστα του Σκανδαλίδη. Ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση και μέσα σε αυτή την απόφαση προφανώς εμπεριέχονταν οι βασικές παράμετροι ότι έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία που και στο επίπεδο της οικονομίας, του κοινωνικού κράτους, των θεσμών, της εξωτερικής πολιτικής έχει κάνει ορισμένες επιλογές οι οποίες έχουν πλήξει, λέμε εμείς, τον λαό μας, τους πολίτες και τα συμφέροντά του. Και κατά δεύτερον, η δεύτερη παράμετρος, ότι στο δρόμο προς τις εκλογές εμείς παραμένουμε αυτόνομοι, αυτή είναι η συνθήκη ύπαρξης του κινήματός μας, με την πολιτική μας και ιδεολογική καθαρότητα και την προγραμματική μας αρτιότητα και ετοιμότητα, αλλά ανοιχτοί, όχι στεγανοποιημένοι, στην κοινωνία και σε δυνάμεις της πρόοδου και της δημοκρατίας που θέλουν να συνενώσουν τις φωνές τους και τις δυνάμεις τους μαζί μας. Αυτές είναι δύο παράμετροι που είναι δεσμευτικές για όλους.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν να εικάσω εγώ ότι όταν η κυρία Διαμαντοπούλου αποδίδει εμέσως πλην σαφώς τα εύσημα στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην εικόνα και στην αποδοχή της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης στο εξωτερικό, αυτό δεν εκπροσωπεί την

0: Άρα, αυτό που λέω λοιπόν είναι ναι, ότι εγώ προσωπικά και όλοι νομίζω στο κίνημά μας διαφωνούμε με την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης και γι' αυτό θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Δεν θέλουμε την πολιτική αλλαγή φετιχιστικά, απλώς και μόνο επειδή είμαστε η αντιπολίτευση. Δεν θέλουμε να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης και ως εκεί. Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα άλλο πολιτικό δρόμο, μια άλλη πολιτική. Αυτό σημαίνει αποδοκιμασία της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Και ξέρετε, αυτά έχουν λυθεί. Και δεν θεωρώ ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μας κάνουν καλό. Και κάτι ακόμα, το είπα και πριν. Υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω, τα οποία είναι απείρως σοβαρότερα από τα δικά μας. Οι συμπολίτες μας δεν περιμένουν από εμένα ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ή ως ένα απλό στέλεχος του κινήματος να έρθω εδώ και στην ευγενική σας ερώτηση να απαντήσω, γιατί είμαι υποχρεωμένος και το θέλω να απαντήσω, και να αναμοχλεύω και να εσωτερικεύω τα προβλήματα που εμείς παράγουμε και αναπαράγουμε μέσα μας. Θέλουν από μένα και από εμάς να ακούν λύσεις, προτάσεις, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Έτσι θα μας αξιολογήσουν.
1: Γιατί δεν μπορεί να το επιβάλλει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό και βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο να προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Δηλαδή είναι ένα θέμα.
0: Ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι σήμερα στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Εκπροσωπεί το χώρο μας και τη χώρα μας ως πολιτιακός παράγοντας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο Σοσιαλιστές και Δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια σπουδαία ημέρα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα ράπισμα εις βάρος της Τουρκίας και αυτό να το λέμε. Το στηρίξαμε οι ευρωβουλευτές μας.
2: Και να πούμε και ποιοι δεν το ψήφισαν επίσης.
0: Ναι, μπορείτε να το πείτε, κύριε Υφυπουργέ. Εγώ λέω ότι κάναμε εμείς. Στηρίξαμε ένα ψήφισμα ράπισμα εις βάρος της Τουρκίας. Για να θέσουμε έναν αυστηρό πλαίσιο στους γείτονές μας, ώστε να σέβονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα,
1: και τα δικά μας και της Κύπρου μας.
0: Λοιπόν, αυτό κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και να κλείσω, να μην καταχάσω το χρόνο άλλο. Το κόμμα μας έχει πάρει μια σαφή θέση κατηγορηματική ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι εκεί έξω στην κοινωνία, με τις δυνάμεις της αλλαγής και της προόδου, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των συμπολιτών και όχι τα δικά μας προβλήματα και τις υπαρξιακές αναζητήσεις.
1: Δεν θα πω την ερμηνεία που κάνω, αλλά είστε σαφείς. Νομίζω ότι όσοι μπορούν να ακούν και να καταγράφουν, αντιλαμβάνονται ακριβώς τι είπατε. Κυρία Σαπουνά,
3: παρακαλώ.
1: Το ερώτημα που θα κάνω σε εσάς, χθες το βράδυ ο κύριος Φάμελος εδώ μου είπε ότι δεν θα κατεβάσετε αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Η απόφαση της Κεντρικής
1: Επιτροπής. Δεν υπάρχει δεύτερη ερμηνεία. Αυτό σημαίνει.
3: Λέει χθες το βράδυ ο πρόεδρος.
1: Ξέρετε γιατί το λέω. Το λέω γιατί όσοι το άκουσαν, ναι, σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα είναι πώς είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες δεσμευτική και όχι γνωμοδετική. Όταν λέει ο Σωκράτης Φάμελος ότι δεν θα κατεβάσουμε αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, σημαίνει ότι το όνομα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα είναι πάνω σε κανένα ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν θα εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
3: Ο πρόεδρος,
1: σωστά
3: λοιπόν,
1: το καταλαβαίνω.
3: Ο πρόεδρος λοιπόν χθες σας μετέφερε εδώ στην φιλόξενη
1: την απόφαση της Κεντρικής
3: Επιτροπής. Η οποία γράφει.
1: Δεν το είχαμε καταλάβει μέχρι τώρα. Και κυρίως δεν έχει καταλάβει ο Πολάκης, ο Νίκος ο Παπάς, η Ρένα Ιδούρου. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
3: Αναφέρει μέσα ότι σε αυτή τη νέα προσπάθεια, σε αυτό το νέο εγχείρημα απέναντι σε αυτό το κόμμα, το οποίο νομίζω το έχω πει και σε εσάς, το σύνολο σχεδόν της κοινωνικής βάσης αλλά και του κόμματος το αντιλαμβάνεται ως συνέχεια, δεν το αντιλαμβάνεται ως ξένο σώμα. Επιθυμεί να σταθεί δίπλα. Δεν επιθυμεί να σταθεί απέναντι.
1: Ναι, ναι. Όχι, αυτά
3: και παρέχουμε πολιτική
1: χωρίς
3: στήριξη.
1: Να θέλω να υποτιμήσω αυτά που λέτε, τα ακούσαμε από τον πρόεδρο του κόμματος. Εγώ αυτό
3: ο πρόεδρος σας μετέφερε λοιπόν,
1: ναι,
3: την απόφαση.
1: Αυτό που ως δεύτερο βήμα θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι εάν ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική οντότητα, το πολιτικό υποκείμενο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα δούμε το δεύτερο βήμα.
1: Ποιο
3: σε
1: είναι
3: αυτή
1: το δεύτερο
3: τη
1: βήμα?
3: Φάση έχουμε μια συγκεκριμένη απόφαση να υλοποιήσουμε.
1: Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα δεύτερο βήμα?
3: Εμείς δεν δουλεύουμε αυτή τη στιγμή για κανένα πλαν B. Εμείς δουλεύουμε και χθες μάλιστα ήμουν στην Καλυθέα με συντρόφους, συνεδριάσαμε και πρέπει να σας πω ότι η πρώτη εικόνα που έρχεται, γιατί οι διαδικασίες δικές μας μετά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Κεντρική Επιτροπή, είναι να ξαναγυρίσουμε πίσω στο κόμμα και να δούμε ποια είναι η ανταπόκριση, η άποψη, η θέση των μελών του κόμματος. Λοιπόν, χθες θα σας πω ότι παρά μία ψήφο πέρασε χωρίς καμία αντίρρηση η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις συνεδρίες που είχαμε στην Καλυθέα. Οι σύντροφοι δηλαδή, το κόμμα η βάση, αποδέχεται.

0: Ο Νίκος ο Παπάς βάζει θέματα πολλά. Βάζει πρώτον, εάν θα εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Βάζει δεύτερον, τι θα γίνουν τα λεφτά. Δηλαδή, τα λεφτά της κρατικής επιχορήγησης, συν της έκτακτης εκλογικής επιδότησης. Βάζει τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι αυτά είναι... Το υποτίμησε και το απαξίωσε.
1: Δεν το υποτιμά καθόλου, την...
0: όχι,
1: την παρακολούθησα.
0: Τη συζήτηση.
1: Δεν θα γίνει αυτή η συζήτηση προς Θεού δημόσια.
0: Ναι, αυτό,
1: σε
0: αυτό.
1: Καμία των περιπτώσεων. Και προσωπικά δεν δέχομαι...
0: Ναι, ο κύριος Παπάς δημόσια τα βάζει.
1: Εγώ δεν θα τα βάλω δημόσια, θα απαντήσω δημόσια σε καμία τέτοια τοποθέτηση, η οποία μπορεί να γίνει μια χαρά, δημοκρατικά και συντροφικά μέσα στο ίδιο το κόμμα.
2: Λοιπόν. Άρα είναι συνέχεια το κόμμα, να ρωτήσω εγώ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι η συνέχεια, αυτό είπα,
1: το καταλάβαμε καλά. Για τα μέλη, είπα, του κόμματος...
2: Είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα είπα ότι τα μέλη του κόμματος δεν αντιλαμβάνονται
2: δεν
1: το
2: αυτό,
1: νέο
2: πάντως,
1: εγχείρημα ως ξένο σώμα. Εγώ
2: αυτός
1: δεν εκπροσωπώ εδώ σήμερα τον κύριο Τσίπρα, ναι, ούτε την ελληνική
0: αριστερή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε εκπρόσωπο του κόμματος,
1: εγώ εκπροσωπώ
0: του Τσίπρα,
1: τον σύνασμο.
0: Αλλά σας έβαλε τώρα, η κυρία Βολουδάκη, σας έβαλε ένα ζήτημα, γιατί τόσο καιρό η κυβέρνηση και ο Παύλος Μαρινάκης, το έχει πει κι άλλοι, έχουν πει ότι το κόμμα Τσίπρα είναι ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Αυτό υπονοεί η κυρία Βολουδάκη.
2: Όχι, εγώ το είπα. Αυτό... Δηλαδή, εάν ο κόσμος που πριν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ψηφίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Το ακριβές θα ήταν ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν το κόμμα Τσίπρα να είναι ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Ο Τσίπρας μάλλον όχι.
2: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι να ρωτήσω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα με χρέη για να αλλάξει αφημί.
2: Πηγαίνουν στον κύριο Τσίπρα.
1: Το ζήτημα εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, σας ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βολουδάκη, ξαναλέω, δεν έχει κανένα πρόβλημα με χρέη για να χρειαστεί να αλλάξει αφημί.
2: Εγώ δεν θα μπω σε αυτό που είπατε, ότι θα μιλήσετε εσωτερικά. Δεν με αφορά εμένα αυτό, ούτε λοιπόν, καθόλου. Εγώ ρωτάω
1: δεν
2: άλλο.
1: Δεν έχει κανένα λόγο, λοιπόν, ξαναλέω, ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει αφημί. Σας είπα κάτι το οποίο είναι μια απλή αλήθεια και δεν είναι μόνο οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ή το πώς το βλέπει η εκλογική μας βάση και η σύντροφή μας. Είναι αυτό που έχουν αποτυπώσει και οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Άρα είναι το ίδιο
1: και
2: κόμμα.
1: Και εξακολουθεί να φαίνεται και στις σημερινές δημοσκοπήσεις.
2: Είναι το ίδιο κόμμα.
1: Δεν σας είπα ότι είναι το ίδιο κόμμα.
2: Τι μου λέτε.
1: Δεν θα βάλετε λόγια στο στόμα μου, τα οποία δεν έχω πει.
2: Σας ρωτάω.
1: Σας λέω λοιπόν αυτό που είναι πασιφανές, διαβάζοντας κανένα στο κείμενο της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Ότι για εμάς αυτό το νέο εγχείρημα, το νέο κόμμα, δεν είναι κάτι που είναι ξένο σώμα, δεν αυτή
0: η λέξη. Δεν το βλέπουν αντιπαραθετικά.
1: Δεν το βλέπουμε αντιπαραθετικά. Και παρέχουμε
2: είναι
1: πολιτική στήριξη. Προφανώς είναι κάτι διαφορετικό.
2: Τι είναι το διαφορετικό?
1: Δεν έχει ακόμα καν όργανα συγκροτημένα το νέο κόμμα.
2: Θα κάνει όργανα με τους ίδιους ανθρώπους.
1: Θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα κάνει τους ίδιους ανθρώπους ή όχι.
0: Πάντως,
1: δεν
0: τώρα τα πρόσωπα που έχουμε δει.
1: Η πολιτική
0: δεν είναι
1: στήριξη που παρέχεται αυτή τη στιγμή.
2: Το λέτε πάρα πολύ.
1: Παρέχεται
2: δημόσια. Αυτά που μέχρι στιγμή έχουν.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
2: Αυτό δηλαδή, επειδή θα βγάλει άλλη εκπρόσωπο τύπου ή κάτι, επειδή θα βγάλει πέντε ανθρώπους καινούριους μπροστά. Αυτό είναι.
0: Πάντως,
2: το άλλαξε
0: να σας
2: ο
0: πω κάτι. Ο κύριος Μάντζος θα έπρεπε λίγο να εξανίσταται. Γιατί περισσότερο Πασόκ βλέπω.
3: Καλά, αυτό δεν μας πρώτα. Ναι. Έχουμε συνηθίσει, κύριε Κοντρώσο. Λοιπόν, μετά τις δύο πρώτες φορές συνηθίσει.
0: Κάνετε εξαγωγή και σε άλλες χώρες. Και
3: θέλετε.
0: Στη Νέα Δημοκρατία έχετε κάνει εξαγωγή.
3: Έχουμε.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε κάνει εξαγωγή.
2: Σε άλλη χώρα δεν έχουν κάνει ακόμα.
0: Αυτό λέω το. Θυμάστε την ταινία που μας θέλουν και από άλλες χώρες. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, τώρα πείτε το αυτό που είπατε για το Ευρωκοινοβούλιο. Το ποιοι δεν ψήφισαν. Γιατί όντως εγώ κρατάω πάντοτε επιφυλάξεις με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, όχι γιατί δεν έχουν αξία, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, αλλά γιατί αυτή την αξία ενίοτε την υποτιμούν και στην πορεία του χρόνου την απαξιώνουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Μακάρι
1: Επιτροπή
0: να ίσχυαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν προκειμένου.
2: Εδώ όμως
0: σήμερα, λοιπόν,
2: μια μεγάλη
0: εδώ είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι καταδίκη όντως Χαστούκη στην Τουρκία. Ποιοι
2: και
0: δεν το ψήφισαν?
2: Ετέθησαν
0: από τους Έλληνες ευρωβουλευτές.
2: Σοβαρά, δηλαδή, το κάζους μπέλι, η γαλάζια πατρίδα. Όλα αυτά αναφέρθηκαν.
0: Ποιοι δεν το ψήφισαν?
2: Πάντως, η δική μας ομάδα και η ομάδα των σοσιαλιστών το ψήφισε.
0: Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το
1: ψήφισαν. Απήχαν.
2: Δεν του ψήφισαν, θα πει.
1: Απήχαν. Γιατί κατά την άποψη των ευρωβουλευτών τίθενται πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Ο κύριος Σαρβανίτης, ας πούμε.
1: Και η κυρία Κουντουρά, υποθέτω, αλλά δεν έχουν τελικά αποτελέσματα.
0: Νομίζω και η κυρία Καζαμία από την.
2: Από την Πλαίσια Ελευθερία και από την κυρία Λατινοπούλου.
1: Το συγκεκριμένο ψήφισμα βάζει σοβαρά ζητήματα. Όμως ανοίγει μια πόρτα για την Τουρκία. Δεν θέτει όρια στην Τουρκία, η οποία παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα. Αναγνωρίζει λοιπόν το ψήφισμα από τη μία το ζήτημα του Κυπριακού, απ' την άλλη όμως λέει ότι έχει θέση η Τουρκία στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί να καταδικάζεις κάποιον και ταυτόχρονα του λες έλα να συνεργαστούμε σε ζητήματα άμυνας, όταν η ίδια η Ευρώπη έχει αποφασίσει να πάρει πόρους
0: πάντως
1: από την πρόνοια...
0: Πάντως αυτό είναι αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κυβερνήσεων.
1: Και να κάνει
0: δηλαδή
1: Rearm EU, δηλαδή τα χρήματα που θα πάνε στο Rearm EU, θα τα στερηθούμε από άλλους πόρους. Από την αγροτική πολιτική.
2: Ναι, δηλαδή να μην έχουμε άμυνα.
0: Θα τα δώσουμε τώρα. Αξιολογεί όμως κανένας κάθε φορά τι είναι το σημαντικότερο.
2: Και επίσης
0: το σημαντικότερο είναι η καταδίκη που κάνει η Μπέλη, το Κυπριακό, η γαλάζια πατρίδα.
1: Θα δώσουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών για να γίνουν επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας για να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει.
2: Αυτό έλεγε υπάρχουν το ψήφισμα.
1: Το ψήφισμα έχει ζητήματα μέσα και έχει πολλές επιφυλάξεις και αναφορές.
0: Ναι, αλλά βλέπετε, για ασφάλεια, βλέπετε αυτά και δεν βλέπετε τα σημαντικά του ψηφίσματος.
1: Δεν είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό?
0: Μπροστά στο κάζος Μπέλη, το Κυπριακό και τη γαλάζια πατρίδα είναι λιγότερο σημαντικό.
1: Κυρία
0: Σαπουνά, συγγνώμη που σας το λέω.
1: Τα ήρεμα νερά αμφισβητούνται ακόμη και από τον κύριο Δένδια. Όταν υπάρχουν ζητήματα, δεν αμφισβητεί ο κύριος Δένδια τα ήρεμα νερά.
2: Η χώρα δεν σχετίζεται.
0: Ναι, αλλά δεν σχετίζεται αυτό.
1: Όταν ο Στρέις έμπαινε στα εθνικά ύδατα και λέγατε ότι το πήρε το ρεύμα, δεν σχετίζεται το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει πόρτα στη συνεργασία.
2: Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Δεν είστε περισσότερο πατριώτες από κανέναν αριστερό, κυρία
0: Βολουδάκη.
1: Δεν είστε περισσότερο πατριώτες.
2: Ήτανε θέμα πατριωτισμού.
1: Κυρία Βολουδάκη, δεν είστε περισσότερο πατριώτες από κανέναν αριστερό και αυτό πρέπει να το πάρετε πίσω. Γιατί οι αριστεροί απελευθέρωσαν στο τέλος του τέλους και τη χώρα. Και από την ναζιστική Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μα κάνετε εμά ένα με όλου του υπόλοιπου.
3: Απλώ επειδή το πάνω το χαλάσουμε στο τέλος, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση.
1: Δεν είμαστε απάτριδες, ούτε λιγότερο.
3: Να γίνεται πολιτική,
1: αυτό.
3: Πολιτική
1: αυτό.
3: Κριτική με να κάνουμε σκληρή, αλλά μην μετράμε τον πατριωτισμό μας. Νομίζω, κυρία Υπουργέ, κυρία
1: Βουλουδάκη,
3: μπορείτε αυτό,
1: το
3: αν θέλετε, κάπως να το βελτιώσετε.
1: Σε αυτό το τραπέζι,
3: δεν πρέπει να μετράμε τον πατριωτισμό, να κάνουμε κριτική πολιτική.
1: Δεν θα μετράτε τον πατριωτισμό κανενός.
2: Εγώ εδώ μίλησα για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και θεωρώ ότι αυτά τα θέματα, έτσι όπως ετέθησαν, ήτανε θέμα πατριωτισμού να ψηφιστούν ή όχι. Αυτό είπα. Ήμουν
1: δεν
2: πολύ
1: θα μετρήσετε τον πατριωτισμό κανενός. Να μαζέψετε τα πατριωτόμετρα.
0: Ευχαριστώ την κυρία Βολουδάκη, ευχαριστώ τον κύριο Μάντζο, ευχαριστώ την κυρία Σαπουνά. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Αύριο στις 8 εδώ, στην επόμενη μέρα.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
5: So, what are you doing with the rest of your life?
6: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
5: Maybe I'll run into you in an orgy or something.
6: Well, that sounds nice.
7: Hopefully I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
8: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
9: I think you guys are still open.
10: And do you know what? It's his birthday today.
11: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
4: Oh, no! Oh, God! Oh, God! Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
13: Με δυο και πέτρα τώρα την καρδιά.
12: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
14: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
18: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
19: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
20: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
21: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
22: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
23: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
24: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
25: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
26: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
27: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
28: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πας πουθενά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
1: Εσύ θα την αλλάξεις.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
2: Αλλάξε την άρε.
3: Είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Άδεια και δίπλωμα.
7: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
6: Λαβάνη, over.
7: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές ξένιασες. Κλιματιστικά Inventor Ikura. 12.000 BTU με τεχνολογία AI, αθόρυβη λειτουργία, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο η τοποθέτηση.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronics. Σοβαρά πάντα.
9: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 65 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.

0: χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής.
2: Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Δημοντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει αυτή την απόφαση.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δεν υπάρχει ραστόνι, υπάρχει εκλογικό κλίμα, υπάρχει ανεβασμένο πολιτικό θερμόμετρο. Το είδατε και χθες όταν πέσανε οι εξελίξεις και οι συγκρούσεις και πάνω στην εκπομπή μας. Και τώρα έχουμε την επόμενη μέρα. Μηνύματα Μητσοτάκη που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης με φόντο τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και έτσι μπαίνει στο επίκεντρο το πακέτο της ΔΕΘ που αναμένεται να δώσει αρκετά χρήματα η κυβέρνηση. Θα έχουμε σήμερα και τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση, για να τον ρωτήσουμε πάνω κάτω πόσα θα έχει και προς τα ποια κατεύθυνση θα δοθούν τα χρήματα που θα μαζέψει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ. Θα πάμε στην εσωτερική πολιτική σκακέρα να δούμε τις αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίες έχουν απόϊχο σήμερα, έχουν εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, έχουν σενάρια για διαγραφές και κάποιους καχύποπτους στη Χαριλάου Τρικούπη που μιλούν και για ηρωική έξοδο Δούκα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με όλο το παρασκήνιο πίσω από τις γραμμές όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Θα δούμε τις πρώτες κομματικές διεργασίες του Αλέξη Τσίπρα και την εικόνα διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετό μενού και σήμερα, γεμάτο πρόγραμμα, καλεσμένους και πολιτική αντιπαράθεση. Και πάμε να πούμε στη σκακέρα σιγά σιγά με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την εικόνα από την κυβέρνηση. Θέλω να δούμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είδατε μια πρώτη εικόνα, μιλούσε για τα καύσιμα ο Πρωθυπουργός, αλλά αμέσως μετά, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μάλιστα αυτά με φόντο τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πάμε να δούμε τι εξήγηση μπορεί να υπάρχει και πόσα χρήματα μπορεί να δοθούν. Θα έχουμε και το κατάλληλο πρόσωπο μετά. Και αν θα δοθούν βέβαια και σε στοχευμένες κατηγορίες, συνταξιούχους και ειδικά ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Our economy now is an economy that is producing very healthy primary surpluses. Our debt is being reduced at the fastest pace of any country in the history of the OECD. And at the same time, we're able to use our primary surpluses in a targeted manner to offer tax cuts and income supports to those in greater need to help them against this wave of inflation. 10 years ago, not many people said good things about Greece in this city. Due to the perseverance of the Greek people, I think we've been able to deliver, you know, significant reforms. Usually, it's the left that is always talking about employee rights, but it is a center-right government that was able to deliver an agreement that essentially benefits both employers, but primarily benefits employees.
3: Η κεντροδεξιά κυβέρνηση, η οποία θα φέρει μέτρα ενίσχυσης και θα ωφελήσει και εργοδότες και κυρίως εργαζόμενους. Λοιπόν, εδώ τώρα το ερώτημα που βγαίνει κατευθείαν είναι τι εννοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πόσα λεφτά έχει και πού θα τα δώσει. Γιατί αυτό καταλάβαμε. Το ξεκάθαρα. Είπε, έχω πλεονάσματα, θα δώσω χρήματα.
6: Ναι, αυτή η εκδήλωση έγινε στις Βρυξέλλες για να τιμηθεί από ευρωπαϊκής πλευράς η πρωτοβουλία της κυρίας Κεραμέως να κάνει τη συμφωνία που έκανε όπου έκατσαν στο ίδιο τραπέζι εργαζόμενοι και εργοδότες. Και μάλιστα η Ευρώπη τη χαρακτηρίζει αυτή ως σημείο αναφοράς.
3: Ωραία. Πάμε στα χρήματα τώρα που αφορούν.
6: Και
3: όλους.
6: Για αυτή τη συμφωνία έγινε η εκδήλωση, η παρουσία και της κυρίας Κεραμέως και του Πρωθυπουργού.
3: Πρέπει, πάμε στα χρήματα τώρα, όχι, πόσα θα δώσει η κυβέρνηση.
6: Είναι σημαντικό και αυτό. Πρέπει
3: πόσα
6: να
3: θα
6: το
3: δώσει
6: πούμε.
3: Τώρα.
6: Είναι σημαντικό.
3: Πόσα
6: και
3: έχει,
6: τώρα.
3: Πόσα θα δώσει και σε ποιους.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτά όλα αφορούν το καλάθι της ΔΕΘ.
3: Ακριβώς. Εκεί το πάω.
6: Λοιπόν, από χθες λοιπόν κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι υπάρχει ήδη ένα δις στην άκρη και αναλόγως του πώς θα πάνε και τα πράγματα μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό το ποσό κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυξημένο και θα δοθεί κυρίως σε φοροελαφρύνσεις. Δηλαδή το καλάθι της ΔΕΘ θα έχει φοροελαφρύνσεις που θα αφορούν αυτό που λέμε μεσαία τάξη.
3: Και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Θα αφορούν
3: λογικά
6: ελεύθερους επαγγελματίες, θα αφορούν
3: μισθωτούς. Δεν τους πήγε και πολύ καλά.
6: Όχι, μια χαρά, γιατί δεν τους πήγε.
3: Στις τελευταίες εκλογές δεν ψήφισαν πολύ Τόσο όσοι περίμεναν.
6: Το 41%.
3: Τόσο όσοι περίμεναν, λέω, στις ευρωεκλογές.
6: Λες για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές, άλλο, άλλο οι βουλευτικές.
3: Στο τελευταίο
6: πάω. Βουλευτικές, λέμε.
3: Έχει περάσει καιρός από
6: τότε. Οι βουλευτικές είναι πρόσφατο. Αυτές που κρατάμε.
3: Γιατί μετά τους ήρθε ο λογαριασμός του ελεύθερου.
6: Οι ευρωεκλογές είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι 1 με 1,5 δις. Είναι σε πρώτη εκτίμηση το πακέτο της ΔΕΘ. Όλα αυτά μπορεί να. Να επαναξιολογηθούν θετικά, διότι το τέλος του πολέμου μπορεί να φέρει το τέλος της ακρίβειας στα καύσιμα, την επιστροφή του πετρελαίου και της βενζίνης σε προεπίπεδα
3: λεφτά
6: πολέμου. Αυτό σημαίνει μείωση του πληθωρισμού, αυτό σημαίνει μείωση των καυσίμων και άρα καλύτερα...
3: Λεφτά στους συνταξιούχους.
6: Λοιπόν,
3: έχω λόγο που ρωτάω. Θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους συνταξιούχους.
6: Λεφτά στους... Καταρχάς, έχουμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς πλήρως σε αυτή την
3: ενίσχυση,
6: την επόμενη
3: λέω, ενίσχυση χρήματα.
6: Ενίσχυση, αν θα δοθεί κάτι ως έξτρα ενίσχυση τα Χριστούγεννα, θα δούμε. Υπάρχει ήδη, με βάση τις προηγούμενες ανακοινώσεις, αυτή η μόνιμη ενίσχυση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που θα παίρνουν σε ετήσια βάση οι συνταξιούχοι.
3: Άρα ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι θα είναι στο επίκεντρο της ΔΕΘ, πάντως.
6: Θα είναι και οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλες αυτές οι κοινωνικές τάξεις που ορίζουν και συγκροτούν αυτό που λέμε
4: και
6: μεσαία τάξη.
4: Και από πού δεν τα βρουν τα λεφτά?
6: Από την υπεραπόδοση της οικονομίας.
3: Από τα προλεονάσματα.
4: Ναι. Γιατί όταν λένε τα άλλα κόμματα, λένε κάποια μέτρα τα οποία θέλουν να πάρουν, υπάρχει αντάρα ότι πού θα τα βρουν τα λεφτά κτλ. Γιατί εδώ πέρα ακούω τον Άγιο Βασίλη. Θα βγάλει, θα ανοίξει το πουγγί και θα μοιράζει.
6: Εδώ τα πράγματα είναι ένα και ένα, κάνουν δύο.
4: Για την κυβέρνηση δεν κάνουν δύο.
6: Όχι, θα σου πω γιατί κάνουν.
3: Ποιος είναι.
6: Είναι η Νίκη Κεραμέως.
3: Μάλιστα.
6: Θες να το σηκώσω στον αέρα?
3: Θέλω να το σηκώσω, να μας δώσει και ρεπορτάζ, βεβαίως.
6: Θέλω να πω ότι αυτό που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν το ανακοινώνει και λέει θα το κάνω και θα βρω τα λεφτά κόβοντας κάπου αλλού. Αυτό που λέει η κυβέρνηση το ανακοινώνει, έρχεται μετά από ένα μήνα στη Βουλή και το ψηφίζει.
4: Βάζοντας 85 αστερίσκους.
6: Κανέναν αστερίσκο δεν βάζει. Δεν βάζει κανέναν αστερίσκο. Έχει συνάφεια με τον προϋπολογισμό.
4: Πόσες φορές δεν έχουμε δει νομοθετήματα τα οποία βάζουν, έχουν από κάτω.
3: Εντάξει, είναι προεκλογική ιδέα.
4: Αυτό το ακούω.
6: Μισό λεπτό. Ό,τι έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κάθε χρόνο, ένα μήνα μετά έρχεται ως νομοσχέδιο και αυτό που έχει εξαγγείλει, αυτό ψηφίζεται. Χωρίς αστερίσκους. Λοιπόν, άρα. Και αυτά που θα εξαγγείλει φέτος, μετά από ένα μήνα θα έρθουν στη Βουλή να ψηφιστούν και θα ισχύσουν από πρώτης πρώτης 2027.
3: Λοιπόν, για πάμε λίγο στα εσωτερικά τώρα των κομμάτων. Είχαμε χθες ισχυρές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ και σήμερα, μετά την αρχική αμηχανία και μια στάση πόντιου πιλάτου που είδαμε από τη Χαρινλάου Τρικού, που δεν θέλανε να πάρουν θέση μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα, δεν θέλανε να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έλειπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνεχίζει να λείπει δικαιολογημένα. Είναι στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άργησαν, αλλά ήρθε τελικά η απάντηση. Βγήκε μπροστά και έδωσε την πρώτη επίσημη αντίδραση μετά την αρχική αμηχανία ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος μετά τη σύγκρουση Διαμαντοπούλου και Δούκα είπε γελία την τοποθέτηση Δούκα για τις συνεργασίες Άννα Διαμαντοπούλου. Είπε ότι δεν εκφράζουν οι θέσεις που μεταφέρει Άννα Διαμαντοπούλου τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας. Έγινε ο σχετικός χαμός εχθές και βγαίνει ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και λέει λοιπόν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ αυτό που θα δείτε και επισημαίνει επίσης ότι αν υπάρξουν διαγραφές είναι απόφαση του Προέδρου. Εωρείται και αυτό. Για πάμε να το δούμε.
1: Να γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής.
7: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός.
8: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
3: Λοιπόν, κάναμε και τη σχετική υπενθύμηση των θέσεων. Η σημερινή τοποθέτηση του Γιάννη Βαρδακαστάνη που είδατε πριν στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση για την ρήξη μεταξύ των δύο. Μία ακόμα ρήξη μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα δεν είναι η πρώτη. Και πάντα, Ελένη και Δημήτρη, όταν ανοίγει η συζήτηση για τις συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, έρχονται κλειδονισμοί. Ναι. Αυτή τη φορά η συνθετότητα έγινε ακόμα μεγαλύτερη, διότι έλειπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Οπότε δεν μπορούσαν να πάρουν κεντρικές αποφάσεις. Άργησε η απάντηση, ήρθε ο Βαρδακαστάνης, τους άδειασε και τους δύο και είπε ότι αυτή η δημόσια αντιπαράθεση είναι εκτός γραμμής. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, είναι το ερώτημα. Στο ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου δεν αλλάζουν από κάλπη σε κάλπη. Mm-hmm. Δεν το λένε τυχαία. Το λένε σε αυτούς που θεωρούν ότι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη και προφανώς απευθύνονται και στον κύριο Δούκα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, που είναι το ρεπορτάζ μας, το πίσω από τις γραμμές, γιατί εδώ δεν σας λέμε αυτά που σας λένε mm-hmm. όλοι οι άλλοι, τα κοινή λήψη, σας λέμε αυτό που είναι πίσω από τις γραμμές, είναι ότι έχουν έρθει κάποια σενάρια καχύποπτων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη. Τους λέω εγώ έτσι και βάζω και εισαγωγικά στη λέξη. Οι οποίοι είναι από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη και μου είπαν σήμερα το μεσημέρι, κάτι το οποίο διαψεύδεται από την πλευρά Δούκα, ότι υπάρχει μια περίπτωση ο κύριος Δούκας να δημιουργεί αυτές τις λήξεις και τις εντάσεις και με την κυρία Διαμαντοπούλου και με τη θέση υπέρ της συνεργασίας Τσίπρα, παρά το ότι του έχει γίνει σαφές πως δεν είναι εντός γραμμής αυτές οι θέσεις που εκφράζει, για να κάνει μια ηρωική έξοδο προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι λένε λοιπόν, λένε ότι προσπαθεί να βάλει στο κάδρο τη Διαμαντοπούλου. Να πει ότι οι θέσεις της είναι δεξιόσλοφες και τις θέσεις αυτές να τις ταυτίσει και με τον Ανδρουλάκη για να δημιουργήσει το έδαφος για μια επικείμενη ρήξη του με το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι μια οπτική που δίνεται από καχύποπτους που βλέπουν σενάρια πίσω από αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν βάσει ή όχι.
6: Και Netflix θα
3: βλέπω. Εγώ το μεταφέρω αυτό γιατί είναι στελέχη της πλευράς Ανδρουλάκη που λένε ότι ο Δούκας θα κάνει αυτά για να πάει στον Τσίπρα. Να το πω συνοπτικά. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα από το περιβάλλον του Δημάρχου. Μεταφέρω και τις δύο πλευρές. Το περιβάλλον του Δημάρχου λένε ότι ο Δούκας σταθερά υπογραμμίζει και επισημαίνει τις θέσεις του για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι αλήθεια αυτό. Το έκανε και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δούκας. Υπερασπίστηκε τη θέση του για συμπόρευση και με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει ένα όχι στις συνεργασίες και το ίδιο λένε και στενοί του συνεργάτες. Πάντως. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά που ανοίγει συζήτηση για συνεργασίες και ειδικά για συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχουμε ισχυρούς κλειδονισμούς. Το θέμα είναι ότι όπως προανέφερα κάποιοι καχύποπτοι έχουν ξεκινήσει ήδη τα σενάρια μήπως ο Δούκας θα κάνει αυτά για να πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και το άλλο θέμα είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθεί αυτή τη στιγμή σενάρια ισοσλέφειας σε μια φάση που το κόμμα προσπαθεί να αναδιαταχθεί, να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να φτιάξει καμπάνιες επικοινωνίες στην Αττική. Για παράδειγμα, σήμερα, και αυτό επισκιάστηκε. Από όλη αυτή την εσωστρέφεια, συνεδρίασε το περιφερειακό όργανο. Γιατί βάζει τα όργανα και λειτουργούν ο κύριος Ανδρουλάκης. Yeah. Κάποιοι λέγανε δεν λειτουργούν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως, όπως έκανε και την σκιώδη κυβέρνηση, για να φτιάξουν την καμπάνια τους για την Αττική. Mm-hmm. Προσπαθεί δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει βήματα προς τα εμπρός, να ασχοληθεί με καθημερινότητα, ακρίβεια, να λειτουργήσει το κόμμα και σκάνει και αυτές οι κινήσεις εσωστρέφειας. Δεν ξέρω για πόσο θα δείχνει και πώς θα δείχνει ανοχή. Mm-hmm. Αν σκάνε διαρκώς τέτοιοι κύκλοι εσωσλέφειας.
6: Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν ενοχλήθηκε που το ΠΑΣΟΚ τήρησε στάση Ποντίου Πιλάτου ανάμεσα στα δύο στελέχη. Γιατί το λέω, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου έχει μια θέση στο ΠΑΣΟΚ. Είναι επικεφαλής
3: του πολιτικού
6: σχεδιασμού. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μεταξύ των δύο λες, εγώ είμαι στη μέση, επί της ουσίας είναι σαν να αδειάζει τη Διαμαντοπούλου.
3: Δεν πήρανε θέση στρατηγικής. Πήρανε θέση και είπανε είναι λάθος που είναι δημόσια η αντιπαράθεσή σας, άρα στην άκρη και οι δύο.
4: Γιατί
3: αυτό που ενόχλησε είναι ότι αυτή η αντιπαράθεση έγινε δημόσια, προκαλώντας εσωστρέφεια. Αυτό που μας είπε χθες και ο Χρυστοδουλάκης. Δεν πήγαν στη διαδικασία να αναλύσουν τις θέσεις, ποια είναι πιο κοντά στη γραμμή.
6: Σύμφωνοι, το κατάλαβα. Αλλά με την έννοια ότι ο Δούκας, ας πούμε, είναι δήμαρχος και κατά κάποιο τρόπο είναι και απέναντι στο σύστημα Ανδρουλάκη, να το πω έτσι. Και η Διαμαντοπούλου είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού και είναι πιο κοντά στην ηγεσία.
3: Κοίταξε,
6: του κόμματος. Θεωρητικά, πιο
3: λέω.
6: Πολύ εγώ το βλέπω ως άδειασμα
3: της.
6: Αυτό λέω. Πιο πολύ το βλέπω ως άδειασμα της Διαμαντοπούλου.
3: Ο χειρισμός ήταν ίσον αποστάσεων. Αλλά είναι αυτό που έκανε και η Άννα Διαμαντοπούλου σήμερα, βλέποντας και τα social media της, είναι προσπάθησε να φύγει μπροστά εμπρός, έδειξε τα σημεία που άσκησε κριτική σε συνέντευξη της στην κυβέρνηση, έδειξε πράγματα που κάνει στο πλαίσιο των δράσεών της, δεν επανήλθε σε αυτό, όπως δεν επανήλθε και η πλευρά του.
6: Θα ενοχληθεί.
3: Ναι. Αυτή είναι πάντως η εικόνα
4: αλλά
3: στο ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι
3: πάντως μια εικόνα, που όταν έρχεται η συζήτηση για τις συνεργασίες, όπως όλα δείχνουν, θα επανέρχεται. Προς το παρόν ο κύριος Ανδρουλάκης το άφησε. εκτιμώ ότι ενθερμό γίνονται, όπως ξέρουμε, οι διαγραφές. Δεν γίνονται με delay, δηλαδή με καθυστέρηση. Οπότε νομίζω ότι μένει πίσω.
4: Τέτοια ώρα να κάνει διαγραφή.
3: Και βλέπουμε, αυτό λέω, ότι αν ήταν να γίνει κάτι με τον κύριο Δούκα, θα είχε γίνει χθες. Τώρα πάμε στο επόμενο, αν υπάρξει επεισόδιο.
6: Λοιπόν, καλά, τώρα... χθες δεν μπορούσε. Άμα ήταν, θα έπρεπε να διαγράψει και τους δύο. Δεν πάει να διαγράφει μόνο τον
3: Δούκα. Υπάρχουν και τα σενάρια των Καχύπων που
6: ήταν. Να διαγράψει και τον Διαμαντοπούλου.
3: Όχι, όχι. Ξαναλέω, οι σενάρια διαγράφουν. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Βαρδακαστάνης και είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι αυτά είναι αποφάσεις του Προέδρου. Λοιπόν, τώρα πάμε να περάσουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Έβγαλε μια ανακοίνωση Ελλάς. Θα ήθελα να τη δούμε κιόλα. Στην οποία, για να κάνουμε και τη γέφυρα με την Ελένη, δεν την έχουμε, θα την πω εγώ. Λοιπόν, στην ανακοίνωση αυτή η Ελλάς...
4: Εδώ, περίμενε, μισό κατακεραφνώνει, λεπτό να πω τα τρία σημεία.
3: Λεπτό, την κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Ναι, είναι στο, απαντάει συγκεκριμένα...
3: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
4: Δεν μιλάει, δεν απαντάει στο Πασόκ.
3: Απαντάει στην κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Απαντάει συγκεκριμένα όμως στην κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Και τι λέει. Απαντάει επί της ουσίας, δηλαδή, της ανάρτησης που έκανε ή της τοποθέτησης που είχε η κυρία Διαμαντοπούλου και λέγοντας ότι το κατακεφαλή να συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, 68% μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι το 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο ΠΚΠ υποκλοπές Τέμπη.
3: Άρα τι κάνουν τώρα, παίρνουν αυτό... θέση στη ρήξη που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ ή κάτι άλλο θέλουν να πούν? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
4: Εγώ θα έλεγα ότι πολλά θέλουν να πούν με την τοποθέτηση.
3: Δηλαδή, ενδεχομένως, τι μπορεί να θέλουν να πούν?
4: Κοίτα, εμένα μου προξένησε εντύπωση το γεγονός ότι αφήνουν εντελώς έξω το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι. Επιφανειακά είναι... μπορεί να πεις ότι υπερασπίζονται τον κύριο Δούκα όμως. Επιφανειακά, ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλουν
4: ναι,
3: να πούν.
4: Επειδή, αν θέλεις, είναι μία ανάγνωση. Εγώ δεν θα έμενα όμως εκεί. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο μακριά. Στο γεγονός ότι η
3: επιλέγουν
4: ανακοίνωση
3: στέλεχος και όχι το
4: δεν
3: κόμμα.
4: Εμπλέκει
3: όλο το κόμμα
4: τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ συνολικά.
3: Αυτό
4: στην
3: για να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα.
4: Εγώ θεωρώ
3: γίνεται
4: ότι προφανώς θέλουν να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα.
3: Μάλιστα.
4: Θεωρώ ότι με την στάση αυτή η Ελλάς αναδεικνύει ένα θέμα, δηλαδή ότι η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι κοντά με τις απόψεις που έχει στην κυβέρνηση.
6: Δεν ξέρουν στην Ελλάς ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.
4: Όχι, θες να τους το πεις εσύ.
6: Όχι,
4: άμα
6: γιατί
4: θέλεις,
6: όταν χτυπάς τη Διαμαντοπούλου, χτυπάς το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλεις, χτυπάς τη Διαμαντοπούλου μόνο.
4: Άμα θέλεις, μπορείς να πας στην Αμαλίας να τους το πεις.
6: Εγώ θέτω
4: όχι,
6: ένα αφελές ερώτημα.
4: Όχι,
6: δεν
4: ναι,
6: είναι
4: γιατί
6: ένα...
4: είσαι αφελής.
6: Αντελώς.
4: Λοιπόν, εγώ που είμαι πιο αφελής από σένα, δεν έχω να σου απαντήσω.
6: Θέλω να πω ότι όταν χτυπάς τη Διαμαντοπούλου, χτυπάς το ΠΑΣΟΚ. Δεν χτυπάς τη Διαμαντοπούλου.
4: Παρακαλώ. Ωραία.
6: Όχι, εγώ...
4: Και άμα θες να πεις τη δική σου άποψη, μετά πες την.
6: Αφελής ερωτήσεις.
4: Εγώ δεν... Ναι. Ναι, γιατί είσαι πάντα αφελής, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αναφέρονται στην κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ διαβάζοντας την ανακοίνωση και την απάντηση που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη που δίνει η Ελλάς, θεωρώ ότι... Πίσω από αυτή την απάντηση, καταρχήν κρύβεται το ότι δεν έχουν κάποιο λόγο να τα σπάσουν αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και αναδεικνύουν την κυρία Διαμαντοπούλου ως ένα ενδυνάμει πρόβλημα της Χαριλάου Τρικούπη σε μία συγκεκριμένη
3: πάντως,
4: στιγμή.
3: Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι στην τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, επειδή το είπα και χθες, καταλήγει η κυρία Διαμαντοπούλου το 80% είναι εκτός της κοινωνίας, εκτός αυτών των οικονομικών επιδόσεων. Δηλαδή λέει ότι ναι,
4: Γιώργο,
3: τα πάτε καλά στους
4: δείκτες
3: και στα υπερπλεονάσματα.
4: Και πάρα πολλά για τον κύριο
3: Τσίπρα. Θέλουν έξω, αλλά
4: και ναι, για την Ελλάς.
3: Αλλά δεν το παίρνει αυτό ο κόσμος.
4: Άρα
3: το άτι έχει πει για τον κύριο Τσίπρα είναι άλλη ιστορία.
4: Υπάρχει
3: άλλη ιστορία.
4: Ναι, έχει,
3: ούτε
4: δεν
3: φαντάζομαι
4: ότι
3: εκείνη θέλει να είναι
4: δεν
3: αγαπημένη.
4: Δεν έχει ασκήσει απλώς κριτική σε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Έχει κάνει με
3: σωστά
4: τοπική επίθεση. Δηλαδή έχει
3: σωστά
4: πει πάρα πολλά.
3: Λοιπόν, τώρα μιας και λέμε
4: άρα,
3: Τσίπρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάς τη βρήκαν μπόσικη σε εισαγωγικά κατά αυτούς. και αναδεικνύουν τα θέματα.
3: Ένα λεπτό, Δημήτρη μου.
4: Έχει όλα απορίε. Δεν μπορούμε να τι λύσουμε τώρα.
6: Όχι, δεν τα κάνω σε ένα παιδί. Στο Γιώργο θα κάνω ένα ερώτημα. Όταν το κόμμα του κύριου Τσίπρα μετατρέπει την κυρία Διαμαντοπούλου σε πρόβλημα, όπως είπε η Ελένη, στο ΠΑΣΟΚ.
4: Τη γνώμη μου λέω.
6: Ναι, βρε, το ρεπορτάζ.
4: Δεν είναι καν, όχι, δεν είναι ρεπορτάζ.
6: Τη γνώμη σου, εντάξει.
4: Δεν θα κάνουμε τη γνώμη μου. Δεν θα σου απαντάει η γνώμη μου.
6: Ρωτάω, ρε παιδί μου, μια ερώτηση
4: κάνω. Μα ναι, αλλά δεν... δημιουργούμε θέματα σύμφωνη. Όταν δεν υπάρχει.
6: Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ τον Γιώργο. Η κυρία Διαμαντοπούλου σε μια τέτοια περίπτωση χάνει ή κερδίζει?
3: Δεν μπορώ
6: στο
3: να
6: ΠΑΣΟΚ.
3: Πάντως σίγουρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, δεν διαχωρίζουν τα στελέχη. Αυτό, δεν την αδειάζουν. Ναι. Αλλά η Ελένη, εντάξει, τώρα κάνει μια εκτίμηση και με βάση όσα έχουν έχει πει.
6: Προφανώς από το ρεπορτάζ που έχει, εννοείται.
3: Είναι εμφανές αυτό. Δεν είναι σίγουρα πάντως η Διαμαντοπούλου το πρόσωπο το οποίο θα οθούσε μια τέτοια συνεργασία. Αυτό είναι αντιληπτό σε όλους μας. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο Τσίπρα και να δούμε και Λούκα Κατσέλη. Μίλησε πριν από λίγη ώρα εδώ σε Σεραφείο Κοτρότσο. Είχε τοποθετηθεί και φαίνεται να θέλει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει εκτός πλαισίου, δηλαδή τη συνεργασία Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Το ένα κόμμα λέει αυτόνομη πορεία, όποτε λέει ο Δούκας για συνεργασίες γίνεται χαμός, άρα αυτό δεν προχωράει. Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επίσης λέει όχι σε συνεργασίες και αυτόνομη πορεία. Η κυρία Κατσέλη κάνει ότι δεν τα βλέπει αυτά, έχει μια δική της άποψη και λέει παρόλα αυτά αυτοί οι δύο θα συμπορευτούν. Τώρα πώς θα γίνει, ένα ερώτημα αναπάντητο και από την ίδια. Πάμε να δούμε τύπο Αλέξη Τσίπρας και η Λούκα Κατσέλη.
9: Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτια μας για να νικήσουμε.
10: Αυτή τη στιγμή, όταν πάμε στην πρώτη Κυριακή, στις πρώτες εκλογές και ας θεωρήσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία, το οποίο είναι πολύ πιθανόν, και θα έλεγα και ένα βήμα περαιπέτερο ότι δεν έχει την εκλογική δύναμη και τις πιθανότητες συνεργασίας να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα, αυτοδύναμη θα δοθεί η εντολή στο δεύτερο κόμμα. Η πιθανότητα με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς. Αυτή η όσμωση, αυτός ο διάλογος, τυπικός ή άτοπος, μεταξύ των δύο ή τριών κομμάτων ή των τεσσάρων, ακόμα και των μικρότερων κομμάτων, που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, δεν είναι καλύτερο να αρχίσουν έναν άτυπο διάλογο γύρω από προγραμματικές θέσεις, γύρω από, από κοινή πορεία κτλ.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι η κυρία Κατσέλη θέλει να παίξει ρόλο διαμεσολαβήτριας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς.
4: Ναι.
3: Δεν έχω την άποψη ότι τι θέλουν για διαμεσολαβήτρια στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Μην είναι ότι μάλλον δεν είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα πλέον.
4: Όχι.
3: Στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι.
4: Να δούμε. Η κυρία Κατσέλη περιέγραψε ένα σενάριο. Ένα υπαρκτό σενάριο. Ότι
3: κυβέρνηση μειοψηφίας περιγράφει εδώ, έτσι. Δηλαδή λέει με το δεύτερο κόμμα, χωρίς το πρώτο.
4: Για να τα λέμε έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία προσέγγιση και με τον κύριο Τσίπρα και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εάν όντως γίνει αυτό το σενάριο, δηλαδή στηθούν κάλπες και πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκεί και είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος, εκεί αντιλαμβάνομαι προφανώς ότι θα υπάρξει ένα προσκλητήριο προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.
3: Εκείνη η περίφημη κυβέρνηση ητημένων,
4: δηλαδή
3: ναι, μειοψηφίας, ότι πάει ο δεύτερος και προσπαθεί με το άθροισμα του τρίτου να έχει χωρίς το...
4: Σε αυτή την περίπτωση, εκεί θα λέγαμε ότι δεν αποκλείεται τίποτα.
3: Ενδιαφέρον σενάριο είναι αυτό, αν παίζει αυτό.
4: Στο πρώτο πάντως, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει καμία επαφή, να υπάρξει τίποτα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει, πηγαίνει με τα καινούργια στελέχη τα οποία έχει, έχουν γίνει και κάποιες μετρήσεις. Ο κόσμος είναι θετικός στα νέα πρόσωπα, ακόμα κι αν κάποιοι δεν τα καταφέρουν και τόσο καλά γιατί δεν έχουν την τριβή στα τηλεοπτικά παράθυρα. τους θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο και θεωρούν ότι αυτό είναι
3: δεν
4: θετικό.
3: Δεν θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν θυμίζουν
3: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, εντάξει. Για να κάνει νέο κόμμα φαντάζομαι δεν θέλει να θυμίζει
4: ΣΥΡΙΖΑ. Την ερχόμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει τη σκιώδη κυβέρνηση. Και στο τέλος του μήνα, 27 δηλαδή του μηνός, θα πάει στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι γύρω στα 300 μέλη.
3: Άρα θα φτιάξει κομματικό όργανο.
4: Θα είναι το πρώτο όργανο ακριβώς.
3: Και θα έχουμε και δύο σκιώδεις κυβερνήσεις. Μία του Τσίπρα, μία του Ανδρουλάκη και μία κανονική του Μητσοτάκη.
4: Ναι, εντάξει. Δύο σκιώδεις κυβερνήσεις.
3: Ναι, εντάξει, έχουν τη λογική της παρακολούθησης των υπουργείων. Ναι.
4: Είναι το μεάρχες.
3: Δύο σκιώδεις κυβερνήσεις.
4: Στην πραγματικότητα αυτούς θα ανακοινώσει. Θα είναι τα στελέχη τα οποία θα απαντάνε στους υπουργούς και παράλληλα θα αναδεικνύουν τις θέσεις και τις απόψεις τις οποίες έχει η Ελλάς για όλα τα θέματα.
3: Κατανοητό.
4: Αυτό θεωρείται από το επιτελείο της Αμαλίας ως μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Και
3: πάντως,
4: λέω ότι θα μείνουμε σε αυτό.
3: Για την κυβέρνηση μειοψηφίας που είναι εκτός γραμμής και στα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι για να παίξει τέτοιο σενάριο που ξαναλέω δεν το απορρίπτει και το Πασόκ και η Ελλάς, πρέπει το άθροισμα της Ελλάς και του Πασόκ να είναι μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρξει σενάριο κυβέρνηση ηττημένων.
6: Εγώ όμως θέλω να πω κάτι ότι.
4: Καλά, ποτέ δεν αποκλείω.
3: Ναι, εντάξει, λέω πώς μπορεί να παίξει παρά το γεγονός ότι απορρίπτει.
6: Η κυρία Κατσέλη την αδικεί την Ελλάς. Διότι μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πάμε να νικήσουμε και να είμαστε πρώτοι. Και η κυρία Κατσέλη λέει.
3: Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης. Από αυτά που λέει, δεν ξέρω, η Ελένη ξέρει. Αλλά από αυτά που λέει δεν λέει αυτά που λέει ο Τσίπρας. Η κυρία Κατσέλη, μάλλον δεν μιλάει με τον κύριο Τσίπρα.
6: Όχι. Αλλά αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης και αν δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, τότε να συζητήσουμε.
4: Υποθέσεις κάνουμε όλοι.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά χθες λέω.
4: Τι έπρεπε να πει. Γιούχου, θα κερδίσει ο Τσίπρας και αύριο το πρωί θα πάμε να κάνουμε κυβέρνηση.
6: Όχι, αλλά.
4: Μα τι λες, βρε Δημήτρη. Όλα τα πράγματα. Μιλάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις για να είμαστε
6: σωστοί. Ο κύριος Τσίπρας με βάση τις δημοσκοπήσεις είμαστε... μιλάει.
4: Ναι, ο κύριος Τσίπρας λέει
6: ότι, θα πρώτος,
4: ότι εγώ θεωρώ ότι, ότι μπορώ να χτυπήσω, να γίνει ντέρμπι
6: αυτό.
4: Αυτή
6: και η κυρία
4: ιστορία.
6: Κατσέλη λέει τώρα αν δεν Τέξει. Γίνει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, ωραία, γιατί να μην πάρει το σενάριο πρώτος ο Τσίπρας.
3: Και αυτοδύναμος.
6: Ναι, αυτοδύναμος. Μην σας
3: πάρει θέλει την Ελλάς πρώτη.
4: Ρε παιδί μου, τέτοια
3: θέλει τον Τσίπρα πρωθυπουργό.
4: Αυτό το παιδί. Μετά που θα πάρει μαντήλι να κλάψεις.
6: Σε θέλω να καλύπτεις κυβερνητικό ρεπορτάζ, Ελένη. Γι' αυτό το κάνω.
4: Εγώ που θα σου δώσω μαντήλι να κλάψεις.
6: Θα κλαίω
4: αν σου συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι τόσο καλή όσο θέλεις να δείχνεις.
6: Θα χαίρομαι εγώ με τη χαρά σου που καλύπτεις κυβέρνηση. Μην ανησυχείς
3: λοιπόν,
6: καθόλου.
4: Εγώ θα καλύπτω κυβέρνηση.
6: Μα γι' αυτό σου λέω.
4: Έχω αυτοπεποίθηση.
6: Μα το ξέρω,
4: το πιστεύω.
6: Λοιπόν. Μα εσύ το πιστεύεις. Η Κατσέλη δεν το πιστεύει. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημά
4: μας. Η κυρία Κατσέλη θέλει να, να είναι παίξει πιο προσγειωμένη, ένα σημαντικό ρόλο. Ενδιάμεσο ρόλο.
3: Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πίσω από τις γραμμές το ρεπορτάζ μας δόθηκε. Πάμε σε μια συνέντευξη πίσω από τις γραμμές, η οποία θα έχει και πολιτικά, αλλά θα έχει και χρηστικά έτσι, στοιχεία και νέα που θα βγουν και ειδήσεις. Γιατί θα πάμε και σας αφορά πάρα πολύ, όλους μας αφορά. Είναι το ανακαινίζω, αφορά πολλά σπίτια. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, ο κ. Παπαθανάσης, που θα μας τα πει. Είναι το ενδεχόμενο να έχουμε σπίτι μου τρία, ποιους μπορεί να περιέχει, τι διεύρυνση οικονομικών κριτηρίων μπορεί να γίνει. Και βέβαια είναι και το καλάθι της ΔΕΘ που αφορά όλους. Έχουν, δεν έχουν σπίτια προς ανακαίνιση ή για άνοιγμα.
4: Ρωτήσουμε και τι γίνεται με τους δανειολήπτες.
3: Και τι χρήματα υπάρχουν για να δοθούν στον κόσμο, στους συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και σε όλους τους άλλους. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά νομίζω θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση. Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
20: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
21: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
22: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
3: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
4: Why would he be here?
1: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλησπέρα, Υπουργέ.
11: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
10: Και να πω και το άλλο που είναι σημαντικό, πιο σημαντικό ενδεχομένως και ιδιαίτερα σε αυτόν τον χρόνο, και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα που θα ξανακατεύετε εκεί, φαντάζομαι.
11: Καλό είναι να το υπενθυμίζουμε αυτό.
10: Μπορεί να κάνετε και προώρες εκλογές, να το θυμάται και ο κόσμος.
11: Δεν υπάρχουν προώρες εκλογές, αλλά είμαι βουλευτής βόρειου τομέα και θα ξαναείμαι το 2027.
12: Μια και λέμε για προώρες, αν μου επιτρέπει, Γιώργο, έχω ακούσει ένα σενάριο, κύριε Υπουργέ. Προχθεσινό. Και μάλιστα ξέρω και έναν που το εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό. Να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο.
11: Κοιτάξτε, συνταγματικά. Προσέξτε, συνταγματικά μπορούμε μέχρι τον Αύγουστο.
12: Ναι. Αλλά υπάρχει μια εισήγηση για εκλογές τον Ιούνιο.
11: Το πότε θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, έχει πει, έχει μιλήσει
13: μπορεί
11: για την άνοιξη.
13: Μπορεί και να μην κάνει
12: εκλογές. Όχι, εκλογές θα κάνει. Μην
10: άρα η δική σας εκτίμηση είναι για το τέλος του τραπέζι.
11: Τέλος, άνοιξη είπε, επομένως θεωρώ ότι αυτό ισχύει.
10: Να. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι θα βγει από λογαριασμό. Και έχετε πολύ καλή αντίληψη και πλήρη εικόνα από το Υπουργείο και γνωρίζετε πολύ καλά και ο ίδιος τη σκέψη του Πρωθυπουργού. Θέλω και αρχή να μου πείτε, στο πλαίσιο που μπορείτε να μου πείτε, γιατί σίγουρα μπορείτε να μας δώσετε μια πρόγευση. Ένα ποσό περίπου που θα ακουμπά τα μέτρα τα οποία θα δοθούν στη ΔΕΘ, δηλαδή πόσα περίπου χρήματα έχει διαθέσιμα η κυβέρνηση να δώσει, γιατί είδα ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα βασιζόμενη στα πλεονάσματα που υπάρχουν πριν από λίγη ώρα. Και το δεύτερο είναι, θα ήθελα, Υπουργέ, να μας πείτε και κάποιες ομάδες που μπορεί να είναι στις προτεραιότητές σας, είτε αυτοί είναι οι συνταξιούχοι, είτε είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
11: Καταρχάς για τις ομάδες να σας πω ότι προφανώς, το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν χαμηλότερα εισοδηματικά γενικά και βλέπετε ότι προς τα εκεί στρέφουμε, στην καθημερινότητα, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή είναι σε εξέλιξη η λειτουργία του κράτους και δεν έχουμε τα στοιχεία πώς θα κλείσει τέλος Ιουνίου, Ιούλιο, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιμένει, θα έχει όλη την εικόνα. Προφανώς η οικονομία πάει καλά, προφανώς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά μην ξεχνάμε κάτι, κύριε Πιέρο, ότι έχουμε κάποιους κανόνες. Και αυτούς τους κανόνες δεν ακούω να τους συμπεριλαμβάνουν στις ομιλίες τους ή άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
10: Πάμε, εγώ θέλω απλά.
11: Ο πρώτος βασικός κανόνας, θέλω να σας πω, είναι το όριο δαπανών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το όριο δαπανών, διότι αν ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε μπορεί να μπούμε σε ενισχυμένη
10: εποπτεία. Δύο πράγματα να μου πείτε που μπορείτε να μου πείτε. Αν θα είναι στις προτεραιότητες σας, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι στις προτεραιότητες
11: σας. Κοιτάξτε, έχουμε δείξει και στο παρελθόν ότι, ας πούμε, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι στην προτεραιότητα. Τι σημαίνει η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος? Είναι η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, η αύξηση κάποιων επιδομάτων που αφορούν βεβαίως τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Επομένως, θα έχει πολλά να επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Πρώτα πρέπει να έχει το ποσό το οποίο μπορεί να διαθέσει και μετά θα επιλέξει. Είναι πολύ νωρίς και δεν νομίζω κανείς θα μπορούσε να σας πει αυτή τη στιγμή τι θα επιλέξει.
10: Περίγραμμα το ποσό, ότι είμαστε πάνω από ένα δις, ισχύει, ότι είμαστε στο ένα δις περίπου.
11: Κοιτάξτε, να δούμε πώς εξελίσσεται η οικονομία.
10: Τώρα,
11: κάτω από συνθήκες. Κάτω από συνθήκες θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι πολύ νωρίς να το πούμε.
10: Άρα, μιλάμε αυτή τη στιγμή με ένα δις.
11: Έχουμε και μία άλλη δικλίδα που έχει σχέση με ένα παραθυράκι που άνοιξαν οι Ευρωπαίοι σχετικά με τις ενεργειακές επενδύσεις. Αξιολογούμε και αυτό, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και από αυτό. Στο τέλος της ημέρας, τέλος Ιουνίου ή μέσα Ιουλίου, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
10: Σαν βάση πάντως, αν καταλαβαίνω καλά, συζητάμε από το ένα δις, έτσι δεν είναι?
11: Σας είπα.
10: Τώρα που μιλάμε.
11: Το λέω ότι είναι πολύ νωρίς. Με ποια έννοια? Ότι καταρχάς να δούμε πώς εξελίσσεται. Βλέπουμε ότι υπεγράφει, ας πούμε, η συμφωνία και κλείνει το θέμα κάτω στη Μέση Ανατολή. Επομένως, βλέπουμε μια αλλαγή πολιτικής και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την οικονομία μας. Άρα να δούμε λίγο το πώς θα κινηθούμε για να είμαστε και σοβαροί.
12: Τι έσοδα θα έχετε και από τον τουρισμό κλπ.
11: Τα έσοδα του τουρισμού είναι πολύ ευαίσθητα. Βέβαια. Αν συνεχιζόταν, ας πούμε, η κρίση, αυτό θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τον τουρισμό μας. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα μεγάλο κομμάτι από τα έσοδα του κράτους προέρχεται από τον τουρισμό.
12: Και έχετε και την ψηφιακή κάρτα που θα αποδώσει και φέτος από τον τουρισμό.
0: Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, τέλος Αυγούστου, δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να μου πείτε τα εξής. Σε τι ποσοστό έχει εκταμιευτεί, γιατί δεν εκταμιεύθηκε όλο, εάν θα χαθούν τα χρήματα και αν δεν χαθούν, προς τα πού θα κατευθυνθούν και σε τι ποσοστό.
11: Λοιπόν, πολύ σωστή η ερώτησή σας. Θέλω να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι οπισθοβαρές. Με ποια έννοια? Ότι στο τέλος που κλείνει, κλείνουν και οι εκταμιεύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σκέλη, το δανειακό σκέλος και το σκέλος των επιδοτήσεων, για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας. Το σκέλος το δανειακό είναι 18 δισεκατομμύρια και το σκέλος των επιδοτήσεων άλλα 18. Τα δανειακά που παίρνουμε τα λεφτά, τα 18 πρέπει να τα επιστρέψουμε και τα 18 των επιδοτήσεων δεν τα επιστρέφουμε. Κλείσαμε λοιπόν το κεφάλαιο των 18 δισεκατομμυρίων, το απορροφήσαμε όλο στο 100% του δανειακού σκέλους. Μάλιστα, κυρία Καλογεροπούλου, κάναμε και κάτι άλλο. Και αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Κρατήσαμε 2 δισεκατομμύρια για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για να δίνουμε δάνεια σε μικρούς, πολύ μικρούς, επαγγελματίες, επιχειρηματίες ή άτομα που έχουν ατομικές επιχειρήσεις, με τι επιτόκιο? 0,35%. Θα μοχλεύσουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή,
0: αυτά δεν μπορούσατε να τα δώσετε νωρίτερα?
10: Για να μας απαντήσει λίγο, γιατί έχουμε...
11: Κοιτάξτε, αυτό επειδή περνάει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα έπρεπε να κλείσει, να δεχθούν οι Ευρωπαίοι ότι θα πάμε με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να μην απολέσουμε τους πόρους αυτούς.
10: Ένα ερώτημα, μιας και πήγε η Ελένη εκεί τη συζήτηση.
11: Να πω και για τις επιδοτήσεις, ότι έχουμε φτάσει στο 70%. Περιμένουμε το τελευταίο αίτημα, το οποίο θα υποβληθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης 30 Σεπτεμβρίου και εμείς λέμε δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ και από αυτό.
10: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, Υπουργέ, μιας και πήγε εκεί τη συζήτηση η Ελένη, και ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, όταν θα τελειώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, αν θα υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση, δηλαδή ένα άλλο Ταμείο Ανάκαμψης, και αν γίνεται μια τέτοια σχετική συζήτηση.
11: Λοιπόν,
10: ή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος, δεν θα έχουμε κάτι άλλο?
11: Όχι, δεν ισχύει αυτό καθόλου. Έχουμε προβλέψει και η ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση, έχοντας μία δημοσιονομική πορεία, έχει προβλέψει για την εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, κατ' ουσίαν, τι έκανε?
10: Εγώ λέω πως και οι Ευρωπαίοι φτιάξουν ένα άλλο Ταμείο Ανάκαμψης.
11: Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο
10: Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα πάμε στα δικά μας πόδια.
11: Αλλά θα σας πω τι έχουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν 18 δισεκατομμύρια που πήγαν στην καθημερινότητα. Δηλαδή τα λεωφορεία που βλέπετε, οι προληπτικές εξετάσεις, στην παιδεία, στην υγεία, στην πολιτική προστασία. Όλα αυτά τα μέσα τα οποία θα πετάξουν το καλοκαίρι είναι Ταμείο Ανάκαμψης. 18 δισεκατομμύρια. Αφήνουμε το δανειακό σκέλος. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε το εθνικό σκέλος, το οποίο ήταν 10 δισεκατομμύρια την περίοδο 21-25 και την περίοδο 26-30 είναι 22 δισεκατομμύρια. Μετρήστε, 12 δισεκατομμύρια παραπάνω, έτσι. Έχουμε 2 νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για ευάλωτους συμπολίτες μας, και θα σας πω τι είναι αυτό. Είναι για την καθημερινότητα πάλι, είναι για τους συμπολίτες μας με ανάγκη.

0: αποφασιστεί πόσα επιπλέον χρήματα ακριβώς, θα πάρουμε.
1: Ακριβώς. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν να έχουμε δυνατή κυβέρνηση, προεδρία, δυνατό πρωθυπουργό να διαπραγματευτούμε. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι εύκολοι οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι για να τους διαπραγματευτείς ακόμα και στα 49,5, διεκδικούμε 49,5 δισεκατομμύρια. Ο τρόπος που θα τα πάρουμε
0: δηλαδή,
1: έχει μεγάλη αξία.
0: Υπουργέ, στο λοιπόν, καλύτερο σενάριο, και αν πάει καλά η διαπραγμάτευση του δεύτερου εξαμήνου, πόσα επιπλέον δις μπορούμε να πάρουμε που μπορούν να συγκριθούν με το πρώτο Ταμείο Ανάκαμψης, να το πω έτσι.
1: Μα σας τα είπα. 12 παραπάνω από το εθνικό.
0: Συνολικά λέω.
1: 19 λοιπόν είναι μαζί με τα δύο, 19, συν αυτά που θα μπουν από το 28 με τη νέα προγραμματική περίοδο.
2: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω για το σπίτι μου 2. Το είδαμε να κλείνει όπως, για να
1: μην έχει
2: μισό λεπτό. Έκλεισε και μετά αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πει ότι τελικά κλείνει τον Αύγουστο. Γιατί είχαν μείνει κάποιοι φάκελοι σε εκκρεμότητα. Γι' αυτό. Αλλιώς το πρόγραμμα έκλεισε όπως, για να είμαστε ακριβέστατοι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έκλεισε ευνηδιαστικά αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχει, αν σκέφτεστε να φέρετε κάποιο άλλο, και τι... Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε το μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Γιατί εν δυνάμει αυτό το πρόβλημα
3: είναι.
1: Θέσατε πολλά,
3: σπίτι
1: αλλά
3: μου
1: θα σας
3: πω
1: κάτι.
3: Πάμε και στο ανακαινίζω.
1: Καταρχάς, το σπίτι μου 2 κλείνει 31 Αυγούστου. Τι έγινε, έπρεπε να δηλώσουμε, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένα ορόσημα, έπρεπε να δηλώσουμε στην αναθεώρηση πόσα χρήματα θα χρειαστούμε για το σπίτι μου 2, για να μην χάσουμε το ορόσημο και επιβαρυνθεί η χώρα με μεγάλη ποινή. Όταν λοιπόν φτάσαμε στο σημείο αυτό, βρήκαμε εθνικούς πόρους να συμπληρώσουμε, έτσι ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς να πάρει τα λεφτά, αφού έχει υπογράψει βέβαια τη σύμβαση. Δεν είναι όπως, γιατί το λέτε όπως όπως, αφού είναι ανοιχτό ακόμα.
2: Ναι. Μα για τους φακέλους.
1: Ναι, αλλά κυρία Καλογεροπούλου,
2: δεν μπορούσε κάποιος άλλος να μπει.
1: Έχει κανόνες η Ευρώπη.
2: Δεν μπορούσε
1: έχει
2: να μπει. Δεν το ξέραμε. Αρχικά,
3: βεβαίως,
2: όταν το βγάλατε σου απαντάει, αυτή τη
1: σημερομηνία. Έχει κανόνες. Τηρήσαμε τους κανόνες και παρότι οι κανόνες αυτοί μας έδωσαν ένα ποσό, συμπληρώσαμε.
2: Τώρα, για να μην υπάρξει.
1: Ορίστε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε στρέψει την προσοχή μας προς αυτό, το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι.
3: Μισό λεπτό. Υπάρχει περίπτωση να εξετάσετε, να υπάρξει κάτι.
1: Επαναλαμβάνω με τη φράση του Πρωθυπουργού. Έχουμε στρέψει την προσοχή μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι νωρίς ακόμα, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει.
3: Αν υπάρξει κάτι, μπορεί να είναι και πιο διευρυμένα κριτήρια. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
3: να μπει περισσότερο κόσμος.
1: Τα κριτήρια του σπίτι μου 2 ήταν διευρυμένα. Ως 50 ετών, ναι. Μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτήρια που βάλαμε στο σπίτι μου 2 είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και σε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν τώρα για άλλους συμπολίτες.
0: Έχουμε μια εικόνα. Το σπίτι μου 1 συν το σπίτι μου 2, πόσοι άνθρωποι πήραν
1: 23
0: σπίτι.
1: 23 με 24.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν δόση χαμηλότερη από αυτή που πλήρωναν
0: είναι
1: ενίκιο.
0: Το άθροισμα των 2, 1 και 2.
1: 1 και 2. Περίπου 8.000 στο σπίτι μου 1 και περίπου 14.000 από το σπίτι μου 2. Και έρχεται το ανακαινίζω τώρα,
3: εκεί θέλω να πάμε.
1: Το οποίο ανοίγει σπίτια.
3: Λοιπόν, εκεί θέλω να πάμε.
1: Ανοίγει
3: θέλω
1: δηλαδή
3: πάμε.
1: Σπίτια τα οποία δεν
3: και
1: ήταν ανοιχτά.
3: Προς αγορά.
1: Προς ενοικίαση ή αν θέλουν να τα ιδιοκατοικήσουν.
3: Εκεί πάω, Υπουργέ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, μια και πήγατε στο ανακαινίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να ανοίξει η σπίτια και για να ενοικιαστούν και για να πουληθούν, να μου πείτε να μας δώσετε μια καθαρή απάντηση όπως μας δίνετε πάντα, με στοιχεία, με νούμερα δηλαδή, πόσα χρήματα, πόσα σπίτια αφορά, πόσοι έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το πρόγραμμα και πώς θα λειτουργεί.
1: Λοιπόν, 500 εκατομμύρια για ανακαίνιση κατοικιών που έχουν χτιστεί έως το 1990. Οι άδειές τους να έχουν εκδοθεί έως το 1990. Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά μέτρα, έως 36.000 ευρώ επιδότηση. Αν όμως ένας συμπολίτης μας είναι τρίτεκνος πολύτεκνος, τότε μπορεί το σπίτι να είναι έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, μόλις πήρα τα στοιχεία, 15.000 βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί από συμπολίτες μας. Έχουμε μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.gov.gr μπαίνετε και για πρώτη φορά έχουμε διεπαφή και τραβάμε στοιχεία ακόμα και από τον ΔΔΕ, δηλαδή από την κατανάλωση, για να δούμε αν είναι κλειστό ένα σπίτι, ελέγχουμε αν έχει κατανάλωση.

0: κατανάλωση. Έχουμε τον αριθμό των παιδιών, τα εισοδηματικά κριτήρια. Το έχουμε κάνει πολύ εύκολο.
1: Δηλαδή ο πολίτης βρίσκει ένα σπίτι κλειστό και κάνει την αίτησή του προκειμένου να...
0: Ακριβώς.
2: Το ανακαινήσει.
0: Ένα σπίτι που έχει... Προσέξτε, υπάρχουν οικογένειες που έχουν κάποια παλαιότερα σπίτια που θέλουν να μείνουν τα παιδιά τους μέσα. Τα οποία δεν πληρούν
3: αν θέλετε.
0: Προσέξτε, είναι το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Σας το λέω
3: ότι το φέραμε
0: εμείς στους Ευρωπαίους. Το άκουσαν, δυσκολεύτηκαν να το ακούσουν στην αρχή, αλλά το άκουσαν στο τέλος και αναμένουν τα αποτελέσματα τα δικά μας για να το κάνουν πρόγραμμα για όλη την Ευρώπη.
3: Έχει ισοδηματικό όριο αυτό.
0: Έχει ισοδηματικά όρια. Έχει δύο όρια ισοδηματικά. Το χαμηλότερο και το υψηλότερο. Mm-hmm. Το χαμηλότερο είναι αυτό του σπίτι μου ένα και το υψηλότερο του σπίτι μου δύο. Δηλαδή, να πούμε με αριθμούς. Μία τετραμελής οικογένεια. 35.000 ευρώ το χαμηλότερο, 45.000 ευρώ το ψηλότερο. Οπότε, αν μια τετραμελής οικογένεια έχει 45.000 ευρώ, που είναι περίπου το 85% των συμπολιτών μας, τους καταλαμβάνει, αρκεί να έχουν ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό
2: και να μπορούν να το νοικιάσουν,
0: αλλά χωρίς να αυξήσουν το ενίκιο
2: τώρα,
0: για τρία χρόνια, χωρίς να αυξήσουν το ενίκιο ή να το ιδιοκατοικήσουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους.
2: Δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται στις δικές σας αρμοδιότητες. Το άκουσα προχθές από ένα συνάδελφο και θέλω να σας ρωτήσω. Το αλλάζω θερμοσύφωνα αυτά, τις συσκευές κλπ. Είναι σε εσάς?
0: Τρέχει από το Υπουργείο Ενέργειας.
2: Τρέχει από το Υπουργείο Ενέργειας. Ξέρετε γιατί, θα σας πω γιατί. Άκουσα λοιπόν ένα συνάδελφο να λέει ότι έχουν πάρει πολύ βάουτσερ και πάνε στα καταστήματα ηλεκτρικών για να πάρουν τον ηλιακό θερμοσύφωνα ή εν πάση περιπτώσει τον καινούριο. Ρωτάνε ποια είναι η τιμή, τους λέει παραδείγματος χάρη 300 ευρώ και το κατάστημα. Όταν τους λέει ότι έχει και βάουτσερ, το 300 αμέσως γίνεται 600 ευρώ, 700 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι παράνομο.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή, και ούτε και οι άνθρωποι μένουν με το βάουτσερ στο χέρι και δεν παίρνουν, διότι άμα είναι να δώσεις 700 ευρώ, είναι σαν να μην έχεις πάρει βάουτσερ. Αυτό μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.
0: Συγγνώμη, το βάουτσερ είναι ευρώ. Είναι
2: το ξέρω,
0: λεφτά.
2: Γι' αυτό λέω.
0: Επομένως, δεν μπορώ να το κατανοήσω και νομίζω ότι καλό είναι σε όποιον συμβαίνει να το καταγγείλει αυτό. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε κι εμείς, υπάρχει η γραμμή της ΑΔΕ που μπορεί να καταγγείλει αυτή την πράξη.
3: Πάμε κλείνοντας και σε μια ερώτηση.
1: Συγγνώμη, θέλω για τους δανειολήπτες, αν μου επιτρέπεις. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει η υπόθεση των δανειοληπτών. Υπάρχει δηλαδή η απόφαση του ωραίου πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες και λέει ότι πρέπει να γίνεται άλλος υπολογισμός προκειμένου οι άνθρωποι να πληρώνουν στα fund και στους services άλλα πολύ μικρότερα ποσά. Το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίστηκε να λέει ότι θα μελετήσει την υπόθεση, ότι θέλει να δει τα δεδομένα και το ένα και το άλλο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι μια απόφαση η οποία... σας δεσμεύει?
0: Πάντα οι αποφάσεις είναι αποδεκτές και σεβαστές. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά ξέρω ότι έχει ανακοινωθεί από τον αρμόδιο υπουργό ότι εξετάζουν την απόφαση και θα απαντήσουν πάνω στην απόφαση αυτή με τα μέτρα τα οποία θα λάβει.
1: Πώς την εξετάζουν, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχει απόφαση, αυτή είναι απόφαση. Βγήκε σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος και είπε ότι είναι απόφαση αυτή, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση. Τι μελετάτε δηλαδή?
0: Κατανοητό, κυρία Καλογεροπούλου. Γι' αυτό λοιπόν είπε ότι αφού δει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες της απόφασης θα λάβει και τα απαραίτητα μέτρα.
3: Λοιπόν, τώρα θέλω να κλείσουμε μια πολιτική ερώτηση. Τόνισε γιατί κι αλλιώς και το ρόλο του βουλευτή. Έχετε βγει πολύ αιχμηρά ως κυβέρνηση με μπροστάρι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και λέτε τζαμπατζίδες, το λέω εκλαϊκευμένα, τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και τους αρχηγούς. Τζάμπα 1, τζάμπα 2 είναι ο κύριος Ανδουλάκης, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Πού το βασίζεται αυτό, κύριε Παπαθανάση? Και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, δεν μπορούν να κάνουν προτάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Βεβαίως και μπορούν να κάνουν προτάσεις. Όμως οι προτάσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες και να μπορούν να μας λένε, γιατί σας είπα νωρίτερα ότι υπάρχει ένας βασικός κανόνας που λέει ότι αν δεν θέλεις να μπεις σε ενισχυμένη εποπτεία, που σημαίνει αυτό καταστροφή για την Ελλάδα, αν θέλετε, διότι θα αυξηθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, θα μπούμε σε άλλες περιπέτειες, τότε θα πρέπει να τηρείτε ένα ανώτατο όριο δαπανών. Για κάθε λοιπόν πράξη και κάθε τι το οποίο επιστρέφει πίσω, θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο έσοδο. Τι είπε λοιπόν, τι υπόθηκε, τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα πρέπει να μας πούν ποιον θα φορολογήσουν για να βρουν αυτά τα χρήματα. Διότι οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Επομένως, κάθε ανακοίνωση που έχει σχέση, κάθε δήλωση που έχει σχέση με πόρους, θα πρέπει να μας πούν αντίστοιχα τι θα φορολογήσουν, ποιον θα φορολογήσουν για να φέρουν αυτά τα χρήματα μέσα. Εμείς, στο DNA μας είναι η μείωση των φόρων, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων, και το είπα και νωρίτερα, και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, κάθε τι που θα λέει πλέον ο κάθε ένας, θα πρέπει να εξηγεί από πού θα βρει τα λεφτά για να μπορέσει να τα δώσει όπως το λέει.
3: Λοιπόν, Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ καλά, και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
3: κύριε Παπαθανάση. Λοιπόν, τώρα να πάμε να κάνουμε ένα πινκ-πονγκ, να το θυμηθούμε για την ακρίβεια. Το είχαμε εδώ, επιστρέφουμε στα του ρεπορτάζ. Εχθές είχαμε έναν άτυπο διάλογο Φάμελου Παπά. Εδώ, τη συνέντευξη που έδωσε ο Σωκράτης Φάμελος στο Σεραφείμ και αμέσως μετά ο Νίκος Παπά σε εμάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το χιαστή, αυτό το πινκ-πονγκ που έγινε με έναν άτυπο διάλογο για τον ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει μια διαλυτική εικόνα εδώ εχθές στο Άξιον 24, και να μας πει, Ελένη, τι μελιγενέστε, αν μπορεί κανείς να διακρίνει την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δύο πολίτες αγωνιά πώς θα βγάλει το μήνα. Και θα συζητάμε για μια συζήτηση λανθασμένη. Την απορρίπτω και την αποδοκιμάζω. Για σημικά.
5: Αυτό πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι, τι γίνεται με τα λεφτά που παίρνουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν είναι αστεία αυτά.
3: Άρα πρέπει να γίνει συζήτηση.
5: Ούτε μπορούμε να την αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση.
4: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι μια γέφυρα με το μέλλον, έτσι τη χαρακτήρισα. Απαντάει και στα ερωτήματα της επόμενης μέρας.
5: Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται μια συνθήκη στην οποία γενικευμένα υπάρχει έλλειμμα εξειδίκευσης της απόφασης η οποία έλειφε.
4: Άρα συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια, και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό.
5: Δεν θα κρυβόμαστε πλέον. Το κόμμα έχει φτάσει από το 10% όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος στο 1%. Το να κρυφτούμε εμείς ή να σιωπήσει ο Νίκος Παπάς για να κρατήσει τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου δεν είναι νοητό στο δικό μου σύστημα.
3: Λοιπόν, εξελίχθηκε αυτός ο άτυπος διάλογος, Ελένη. Έχουν κάποιον απόϊχο αυτά, δηλαδή έχουν καταλάβει στο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς αν ο κύριος Φάμελος θα πάει πρώτα απ' όλα στη ΔΕΘ και αν θα έχουν και ψηφοδέλτιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ερωτήματα που θέτει ο Παπάς δεν έχουν απαντηθεί.
1: Όχι, δεν υπάρχει απάντηση ούτε αν. Αν θα πάει στη ΔΕΘ, εγώ θα έλεγα ότι περισσότερες πιθανότητες έχει να μην πάει στη ΔΕΘ, όπως και ότι δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο. Θεωρώ άλλωστε ότι πέρα από τις απορίες που εύλογα έχουν όσοι τις έχουν, από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση αυτή, αν κάποιος καθίσει, τη δει, τη μελετήσει και προφανώς τη συζητήσει, αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ότι, ότι δεν θα υπάρξουν ψηφοδέλτια,
3: του με ΣΥΡΙΖΑ, άλλα λόγια. Δεν ναι, θα κατέβει απέναντι στο κόμμα
1: ότι
3: του,
1: όταν
3: στην Ελλάδα,
1: λέει ο κύριος
3: ο
1: Φάμελος αποκλείεται να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το πράγμα είναι πάρα
3: να
1: πολύ
3: πω κάτι
1: συγκεκριμένο.
3: Εγώ, δια της ατόπου. Φεύγουνε του Φάμελου, φεύγει και ο Φάμελος κάποια στιγμή και το παίρνει το κόμμα ο Πολάκης με τον Παπά και τη Δούρου. Γιατί να μην το κατεβάσουν μετά και στις εκλογές. Και παίρνουν και την επιχορήγηση
1: ναι,
3: και παίρνουν και τα γραφεία και
1: αυτό
3: πάμε παρακάτω.
1: Αυτό σου λέω και πάλι δεν είναι εύκολο να συμβεί. Είναι μειοψηφία. Δεν παίζει.
3: Μειοψηφία είναι τώρα. Άμα φύγουν οι άλλοι και πάνε αλλού, για άλλες πολιτείες, μπορεί να γίνουν μειοψηφία. Γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ σου λέω όμως ότι δεν θα φύγουν. Εγώ σου λέω από το ρεπορτάζ που.
3: Εσύ έχεις ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Ότι δεν θα φύγουν.
3: Μάλιστα.
1: Θα παραμείνουν εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές τη λύση τη δίνει η ζωή.
3: Η ζωή.
2: Θα θυσιαστούν δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μην το πάρουν το μαγαζί οι άλλοι και κατέβουν στις εκλογές.
1: Εάν θέλεις εσύ να κάνεις οποιαδήποτε κρίση.
2: Όχι, ρωτάω.
1: Κάντινα. Όχι, δεν με ρωτά. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Είναι κρίση.
2: Ναι, ρε,
1: με ηρωνία μέσα.
2: Όχι, καθόλου ηρωνία.
1: Ότι θα θυσιαστούν και δεν ξέρω.
2: Μα λες ότι δεν θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ λέω ότι δεν θέλουν να φύγουν.
2: Ναι, αλλά.
1: Πού να πάνε. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Γιατί να φύγουν από το κόμμα.
2: Ο πρακτικός
3: τρόπος να περάσει το κόμμα σε άλλα χέρια.
1: Θα παραμείνουν οι βουλευτές σαν προσωπικότητες μπορεί και να συνεργαστούν.
3: Ακούστε κάτι πρακτικό. Ναι. Δεν είναι όλα για την παράταση. Μπορεί ένας τρόπος να περάσει σε άλλα χέρια, σε άλλη ηγεσία το κόμμα, είναι αν φύγουν λίγο πριν τις εκλογές, ναι, όποιοι και αν φύγουν, τότε να περάσει στη μειοψηφία του κόμματος.
1: Τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Λέω τα πρακτικά, δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Δεν
3: λέω πώς μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει.
1: Να φύγουν.
3: Ναι.
1: Και λέω, το λέω κατηγορηματικά.
3: Για να πάνε
1: οι βουλευτές που θέλουν να πάνε με τον κύριο Τσίπρα θα κάνουν μία συζήτηση. Θεωρώ προς το τέλος, από τη στιγμή δηλαδή που θα έχουν διαμορφωθεί κάπως τα ψηφοδέλτια, εκεί μέσα θα όποιοι είναι να πάνε 15...
2: Όσοι είναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέω.
1: Αυτοί θα κάνουν μία προσωπική συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και εφόσον τους θέλει, που εγώ θεωρώ ότι ειδικά τα στελέχη που είναι στην επαρχία τα θέλει ο κύριος Τσίπρας, από εκεί και ύστερα αυτό το κομμάτι θα φύγει. Τα κομματικά στελέχη δεν έχουν λόγο να φύγουν.
2: Αυτό εγώ ρώτησα για τα
1: αυτό
2: κομματικά
1: λέω
2: στελέχη.
1: Αφού
2: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές όπως λες, άρα δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές. Άρα μετά τις εκλογές θα είναι ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα. Τα στελέχη αυτά που θα μείνουν στην
1: προφανώς
2: Κεντρική Επιτροπή και λοιπά, τι
1: και
2: θα κάνουν.
1: Και όταν ο κύριος Τσίπρας, ναι, εάν και εφόσον γίνουν δεύτερες εκλογές, πει, κάνει ένα προσκλητήριο προς τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλους, δηλαδή θα αφορά όλες τις δυνάμεις, ναι, εκεί προφανώς όσοι θέλουν
3: λοιπόν,
1: θα φύγουν και θα πάνε.
3: Λοιπόν.
2: Άρα στις δεύτερες εκλογές όποιος
1: ό,τι
2: δεν έχει
1: γίνει,
2: πάρει στις πρώτες θα πάρει
1: δεύτερες.
3: Δημήτρη, έχεις κάποιο update ή να πάμε στο διάλειμμα μας?
2: Όχι, έχω ένα ρεπορταζάκι ενδιαφέρον από μια ιστορία που έγινε σήμερα στη Βουλή το απόγευμα. Ήταν στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου για τέταρτη φορά έπρεπε να είναι παρούσα η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, για να συζητηθεί το θέμα της άρσης ασυλίας της, γιατί σε μια μήνυση που της είχαν κάνει δύο αστυνομικοί και μια δικαστικός στην δίκη των Τεμπών, επειδή τους βιντεοσκοπούσε κλπ. Και μάλιστα είναι, εφόσον αρθεί η ασυλία, η κατηγορία που αντιμετωπίζει η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τρεις φορές η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή.
3: Ωραία,
2: διότι είχε υποτέθεται προσωπικές υποθέσεις κλπ. Βέβαια, κάποιοι βουλευτές.
3: Αυτή ήταν η τέταρτη σήμερα.
2: Αυτή είναι η τέταρτη. Κάποιοι βουλευτές λένε
3: ότι. Σήμερα είχε αναβολή πάλι.
2: Ναι, λένε ότι ενώ έλεγε ότι είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις, ήταν στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ήταν η τέταρτη φορά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιωργαντά, και είχε στείλει και μια επιστολή και είπε ότι ήταν καλεσμένη σε μια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία έπρεπε να παραστεί όχι ως ομιλήτρια, να παραστεί για να την παρακολουθήσει. Πήγε λοιπόν, έγινε η συνεδρίαση και ο κύριος Γιωργαντάς ως πρόεδρος της Επιτροπής συντάχθηκε με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είπαν, εν πάση περιπτώσει, ας δώσουμε μία ακόμη αναβολή για να γίνει η συνεδρία στη Δευτέρα. Λέει ο κύριος Γιωργαντάς όχι.
3: Ο Γιωργαντάς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λέει ο κύριος Γιωργαντάς όχι. Όταν με το που ψηφίζει ο κύριος Γιωργαντάς όχι, ακούει και ο κύριος Βασίλης Οικονόμου όχι, θεωρείται αυτή είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζει και ο κύριος Βασίλης Οικονόμου να δοθεί η αναβολή. Ναι. Οι υπόλοιποι βουλευτές όμως και ο κύριος Κερίδης που ήταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας λένε εμείς δεν θέλουμε να αναβληθεί.
3: Δηλαδή υπήρξε διάσταση απόψεων σε αυτό το θέμα μεταξύ των βουλευτών της
2: Ακριβώς. Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Και οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν τον ναι να αναβληθεί μαζί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποτέλεσαν την πλειοψηφία, αναβλήθηκε. Και για ακόμη μια φορά.
1: Αυτοί που ψήφισαν υπέρ της πώς το λένε,
2: υπέρ της αναβολής. Ήταν ο κύριος Γιωργαντάς.
1: Ωραία. Γιατί το έκαναν, για να.
2: Θα σου πω. Έκανε την εισήγηση ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιωργαντάς. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε μια συνεννόηση νωρίτερα του κύριου Γιωργαντά με την κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία του ζήτησε να υπάρξει αυτή η αναβολή. Ο κύριος Γιωργαντάς θεώρησε ότι μπορεί να είναι εύλογη.
1: Ναι.
2: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όμως που ψήφισαν όχι γιατί λένε ρε παιδιά, είναι η τέταρτη φορά. Δηλαδή εδώ τι γίνεται τώρα, ποιος κοροϊδεύει
1: άρα
2: ποιον.
1: Άρα υπάρχει αντάρα μέσα στο.
2: Βέβαια υπάρχει αντάρα, διότι σου λέει τέσσερις φορές ζητάει αναβολή. Και έρχεται τώρα ένας πρόεδρος και συντάσσεται με την αντιπολίτευση. Δύο βουλευτές παρασύρονται από ό,τι λένε, διότι άκουσαν τον πρόεδρο. Και εμείς τι γίνεται εδώ. Και υπάρχει ένα μπιφ, όπως τα λες.
3: Κάποιοι, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία που τους χρεώνουν ότι μπορεί να είναι πιο φιλικοί προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, κάποιοι βουλευτές της και κάποιοι άλλοι όχι.
2: Κοίταξε, όχι πιο φιλικοί, απλά θεωρούν ότι δεν έπρεπε να δοθεί αυτή η τέταρτη αναβολή.
3: Ναι.
2: Και λένε ότι κακός ο κύριος Γιωργαντάς
3: και οι άλλοι. Που δεν
2: κοίταξε, επειδή ο κύριος Γιωργαντάς είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και επειδή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είναι πρόεδρος κόμματος, καταλαβαίνεις τώρα, μεταξύ προέδρων και αντιπροέδρων μπορεί να υπάρχει μια...
3: Άρα του χρεώνουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Γιωργαντά.
2: Όχι από κακή πρόθεση, από συναλλαγή, από υπερβολική ευγένεια, να το πω έτσι. Αυτό. Απέναντι στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Και υπήρξε αυτή η διάσταση ψηφοφορίας και έτσι χάθηκε η ψηφοφορία για τη Νέα Δημοκρατία. Και δόθηκε η τέταρτη αναβολή. Τώρα η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα.
3: Η Πέμπτη δηλαδή.
2: Η Πέμπτη. Τώρα με την δημοσιότητα που έχει πάρει υπόθεση, νομίζω ότι η Δευτέρα θα γίνει.
1: Θα γινόταν τη Δευτέρα, σου λέει, δεν πειράζει. Και...
2: Μα είναι η Τέταρτη.
1: Και τώρα...
3: Ο επισπεύδων είναι ο κύριος Κερίδης.
2: Και οι υπόλοιποι βουλευτές. Διότι θεωρούν ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ συστηματικά υπάρχει μια προσπάθεια να πάει το Τνεκεδάκι παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω.
3: Διότι... Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η σχέση Κερίδη
2: και λένε και το εξής. Ναι, προφανώς. Και λένε και το εξής. Η δικαιολογία που είπε σήμερα η πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία ήταν ότι έχει μια εκδήλωση στο δικηγορικό σύλλογο που δεν θα ήταν καν ομιλήτρια. Θα ήταν.
1: Ότι ο κύριο Γιωργαντά έχει προηγούμενο με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εννοείται, πολλά προηγούμενα.
1: Και ίσως δεν ήθελε
2: μα δεν ήταν μόνο ο Κερίδης. Και οι άλλοι βουλευτές ψήφισαν.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν ήθελε ο κύριος Γιωργαντάς να πυροδοτήσει νέα ένταση τη συγκεκριμένη στιγμή.
2: Ναι, αλλά είναι η τέταρτη φορά. Είναι και άλλοι βουλευτές που έχουν ενοχληθεί. Δεν είναι μόνο ο κύριος Κερίδης. Διότι λένε ότι εδώ γίνεται συστηματικά η ιστορία.
3: Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχονται οι καλεσμένοι μας για να τα πούνε τώρα. Θα περάσουμε στο πάνελ να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση. Θα έχει το ενδιαφέρον, τρέχουν τα οικονομικά, τρέχουν οι εξελίξεις στα κόμματα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
8: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
9: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
1: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και υποδεχόμαστε με χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα, τον κύριο Θεοχάρη, μια και είμαστε και σε προεκλογικό κλίμα. Καλησπέρα, κύριε Θεοχάρη.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Καλησπέρα.
2: Την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στα δυτικά, την κυρία Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Γιαννακοπούλου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μα.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και
5: τον κύριο... από Εγάλεο κατευθείαν.
2: Ορίστε.
5: Και στο οποίο, επειδή είχα μια μεγάλη συγκέντρωση με φίλου μου. Να ξέρετε ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια
4: σε
5: πάρα πολύ κόσμο.
4: Υιοθέτησαν και το σύνθημα.
5: Η φίλη μου η Δήμητρα λέει ότι θέλει να σας γνωρίσει από κοντά.
4: Υιοθέτησαν και το σύνθημα της εκπομπής Φόρτσα Νάντια.
6: Θα εξαρτηθεί, θα πείτε. Στη φίλη σας τη Δήμητρα θα εξαρτηθεί.
4: Μόνο τον Γιώργο θέλει να γνωρίσει, Δήμητρα.
6: Κοιτάξτε, το Γιώργο θέλει
5: αδυναμία.
2: Επειδή καλύπτω και Πασόκ εγώ.
3: Καρδιοπάθειες.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς ανακαλύπτουμε το σύνθημα Φόρτσα Νάντια, το Γιώργο θέλει να
2: εγώ κάνω το ρεπορτάζ του Πασόκ.
4: Για το Πασόκ.
5: Θα το πω στη Δήμητρα. Ναι, είναι Πασόκες. Με λυρί που λέμε.
2: Πρέπει να κάνετε και εσείς ρεπορτάζ του Πασόκ.
4: Δικαιολογημένα τότε.
2: Λοιπόν, και να υποδεχτούμε και τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Αθανασιάδης, πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και καλή δύναμη στα πολιτικά καθήκοντα. Δεν ξέρω αν και πού θα κατέβετε εσείς, θα το έλεγα αν το ξέρα.
7: Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Θα αποφασιστεί.
4: Ωραία.
7: Ούτε αυτό το ξέρω.
4: Ούτε αυτό. Εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Επειδή είστε ευγενείς πάντως, να
2: κατεβείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη. Λοιπόν, πέρα από τα της εξωτερικής πολιτικής, που είναι στην ατζέντα και τα έβαλε και ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε έτσι μια συνολική εικόνα που αφορά και τη συμφωνία που όλοι περιμένουμε να αποδώσει και να μπούμε σε συνθήκες μη πολεμικές πλέον στην οικονομία και στην καθημερινότητα.
3: Ο μη πόλεμος που λέγαμε παλιά.
2: Ναι. Είδα τον Πρωθυπουργό να αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο βασιζόμενος στην ύπαρξη πλεονασμάτων αναφορικά με το ενδεχόμενο να δώσει επιπλέον στήριξη. Είπε κιόλας ότι τα κόμματα της αριστεράς μιλάνε για τη στήριξη, αλλά η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να στηρίξει τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και να δοθούν χρήματα τα οποία καταλαβαίνω ότι υπάρχουν γιατί σε αυτή τη βάση των πλεονασμάτων μίλησε ο Πρωθυπουργός. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Θεοχάρη, είστε έτοιμοι να ανοίξετε τη δεξαμενή ενώπιση της ΔΕΘ.
3: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πάρει όλοι μια ανάσα, ένα ουφ κάναμε. Νομίζω η παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο εμείς που είμαστε στο πάνελ. Ελπίζοντας πρώτον ότι θα τεθούν οι βάσεις για να έχουμε κάτι πιο μόνιμο, γιατί αυτό που υπογράφηκε ως τώρα είναι αυτές οι 60 μέρες των διαπραγματεύσεων να γίνονται σε ένα περιβάλλον το οποίο να μην είναι πολεμικής λογικής και να ελπίσουμε ότι σε αυτές τις 60 μέρες θα φέρουν το αποτέλεσμα γιατί δεν φτάνει μόνο να ξαναρχίσουμε πάλι να ξαναγυρίσουμε στο σημείο.
2: Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
3: Δεν έχω την αίσθηση ότι μπορεί να πει κάποιος με οποιαδήποτε είδους σιγουριάς. Δηλαδή εδώ αφιζητούμε τις δημοσκοπήσεις που έχουν μια επιστημονικότητα. Καταλαβαίνουμε να κάνει κάποιος εκτίμηση για το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι όλοι έχουν τα κίνητρα για να βρουν συμφωνία. Δηλαδή δεν έχω την αίσθηση ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι σε μια κατάσταση που θέλουν να γυρίσουν στην προτέρα κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμάζονται, δεν ξαναγεμίζουν, αν θέλετε, τα οπλικά τους συστήματα και όλες τα πυρομαχικά τους, ώστε να μπορούν κάποια στιγμή να γυρίσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή, νομίζω και οι δύο θέλουν να συνεχιστεί αυτή η σημερινή κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε τώρα πια να δούμε αν αυτό το ουφ το λένε είναι και οι αγορές. Ναι, μεν σε πρώτη φάση είδαμε μια αποκλιμάκωση, αλλά αυτή η αποκλιμάκωση πρέπει να είναι ουσιαστική, πρέπει να είναι πιο βαθιά, πιο μόνιμη, πιο συγκεκριμένη. Το τρίτο που πρέπει να πούμε είναι, το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, σήμερα το βράδυ, όχι από αύριο το πρωί, εγώ θα σας πω, οι μηχανισμοί, κυρίως του Υπουργού Ανάπτυξης, να είναι σε εγρήγορση, ώστε αυτές οι αλλαγές στις βασικές τιμές στις αγορές να περάσουν και στην Αγγλία, και στο ντίζελ και στη βενζίνη και όπου αλλού πρέπει να περάσουν. Αυτό είναι κρίσιμο και έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος αν θέλετε, ότι οι μηχανισμοί θα ξεκινήσουν τη δουλειά τους άμεσα. Και αφού όλα αυτά συμβούν, θα πρέπει να δούμε τι άλλο έχει ανάγκη ο κόσμος, που ακόμα παραμένει το πρόβλημα, γιατί τα προβλήματα έχουν μηχανισμούς, είναι αλλιώς η ενέργεια που είναι πιο γρήγορη στις αντιδράσεις της, αλλιώς τα τρόφιμα, αλλιώς άλλα ζητήματα που μπορεί να μείνουν,
6: δηλαδή,
3: για να δούμε,
6: λέτε,
3: πώς μπορούμε να ενισχύσουμε
6: δηλαδή
3: τον κόσμο.
6: Δηλαδή λέτε ότι μετά από αυτή τη συμφωνία θα δούμε, όχι από τη μία μέρα στην άλλη, το αντιλαμβανόμαστε, θα δούμε διαφορές και στο σούπερ μάρκετ.
3: Θα δούμε, εγώ λέω ότι στο σούπερ μάρκετ οι αλλαγές περνάνε πολύ πιο αργά από ότι στην Αγγλία.
6: Δηλαδή πότε,
3: και στο...
6: το αργά πώς το ορίζετε?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν επιπτώσεις στις οδιές που έρχονται. Καταλάβατε, δηλαδή οι τιμές κάποιων από τα τρόφιμα μπορεί να συνεχίζουν να επηρεάζονται ακόμα και το φθινόπωρο. Υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει σε 1 με 2 μήνες να έχουν περάσει και στο σούπερ μάρκετ. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικά, είναι προϊόν-προϊόν και επηρεάζονται με διαφορετικό
2: τρόπο.
3: Για να
2: κάνω τη γέφυρα με την κυρία Γιαννακοπούλου, για αρχή και μετά με τον κύριο Θανασιάδη, θα τους λέτε τζαμπατζίδες, δηλαδή τώρα όποτε προτείνουν κάτι θα είναι τζάμπα 1 ο Ανδρουλάκης, τζάμπα 2 ο Τσίπρας? Το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός το είπε.
3: Ο Πρωθυπουργός λέει αυτό που λέμε.
2: Και τι θα κάνουν, δεν προτείνουν τίποτα δηλαδή?
3: Αυτό το έχουμε πει από την αρχή, όχι απλώς το λέμε, το νομοθετήσαμε κιόλας.
2: Ναι, μα όποιος δεν τους λέτε τζαμπατζίδες ακόμα και να κοστολογούν τις προτάσεις τους.
3: Όποιος θέλει να έχει συγκεκριμένες προτάσεις θα τις κοστολογεί, ναι. Θα πηγαίνει και στο συμβούλιο, θα είναι κοστολογημένες και θα λέει και από πού έρχονται τα χρήματα. Η λογική, αν θέλετε, που μας οδήγησε στα προβλήματα του παρελθόντος, πρέπει να την αφήσουμε.
6: Και
3: αν δεν την αφήνουν οι άλλοι,
6: εμείς
3: σίγουρα θα την αφήσουμε.
6: Να κοστολογούν τις προτάσεις τους.
3: Επειδή
6: δηλαδή,
3: το
6: δεν υπάρχει, αφού δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να πάει κανένα σχέδιο πλέον στην
2: ένα
6: Ευρώπη.
2: Θα μας τα απαντήσουν, αυτά. Λοιπόν, να πω στην κυρία Γιαννακοπούλου, που το έχετε ακούσει μέρες τώρα, ακούσατε και τον κύριο Θεοχάρη να επιβεβαιώνει την προσέγγιση αυτή της κυβέρνησης ότι θα χρεώνουν σε εσάς ότι έχετε ακοστολόγητες προτάσεις. Και προσθέτω,
5: μόλις
2: για να το απαντήσετε
5: χρεώνε
2: αυτό, γιατί είχατε σήμερα διπλά πειρά και από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, έκαναν μια αναφορά στην κυρία Διαμαντοπούλου αναφορικά με την οικονομική πολιτική και την ανάγνωση που κάνει σε θετικό μέρος των δικτών, διευκρινίζοντας βέβαια ότι δεν αφορούν το 80% της κοινωνίας, και επιτέθηκαν και στην κυρία Διαμαντοπούλου. Άρα έχετε πειρά από την κυβέρνηση και μετά έχετε και από την Ελλάς.
5: Κάτι δείχνει αυτό πάντως.
2: Πείτε μου,
5: κάτι δείχνει. Νομίζω τους ενοχλεί και τους δύο το Πασόκ και νομίζω, έτσι να το πω και όπως μου βγαίνει, ότι αλληλοβολεύονται, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δηλαδή
4: με το
5: πάρα
4: να είστε
5: πολύ.
4: Τρίτη.
5: Όχι, πάρα πολύ βολεύει πάντως, κύριε Τάκη, τη Νέα Δημοκρατία η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Τους βολεύει. Γιατί αντί να μιλάνε για το τώρα, μιλάνε
4: μα,
5: για το 2015, για το 2019.
4: Μιλάνε
5: για όλα τα άλλα.
4: Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε τι είπε χθες, ότι μέχρι τις 26 Μαΐου που εμφανίστηκε το κόμμα του, ο κύριος Μητσοτάκης θα έκανε ένα εκλογικό περίπατο. Και άμα τη εμφανίσει του κυρίου Τσίπρα, θα γίνει η μάχη στα ίσια για την πρώτη θέση.
5: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι νομίζει. Και όλα κρίνονται και όλα θα κριθούν από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, προφανώς.
5: Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ήδη έχει χάσει 6 φορές από τον κύριο Μητσοτάκη και προφανώς οι Έλληνες πολίτες πάρα πολύ καλά θυμούνται, έχουν γνώση, έχουν μνήμη, θυμούνται τι εστί διακυβέρνηση Τσίπρα.
2: Για να πάμε στην
5: και
2: ουσία.
5: Εν τέλει από το 32 έχασε στο 17. Από το 17 οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην διάλυση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λένε πρώην συντροφοί του. Ρωτήστε τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου. Ρωτήστε τους πρώην συντρόφους του κύριου Τσίπρα.
2: Και
5: αυτή τη στιγμή έρχεται για να κάνει
2: πάμε
5: τι.
2: Και πιο εξωτερικά.
5: Αλλά
2: λίγο
5: το θέμα μου και ο αντίπαλός μου δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία,
2: ναι,
5: που θεωρούμε ότι πρέπει να φύγει.
2: Ναι, σας λένε τζαμπατζίδες. Λέει ο Ανδρουλάκης 35 κάνει και λέει ο κύριος Θεοχάρης εδώ ότι δεν είναι. Δεν μας λέτε από πού θα τα βγάλετε αυτά τα λεφτά.
5: Ακούστε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει το Πασόκ, λέει προτάσεις. Μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Τις κοστολογούμε, δεν τους αρέσει η κοστολόγηση, δεν τους αρέσουν οι προτάσεις, τα ισοπεδώνουν όλα. Ξέρετε, όταν τελικά μιλάνε για ισοπεδωτισμό, νομίζω ότι μάλλον μπερδεύονται. Γιατί είναι την ώρα που κοιτάνε τον καθρέφτη τους. Αν υπάρχει κάποιος που ισοπεδώνει πραγματικά, αυτή είναι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας. Το παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ήταν στα 2,4 δις. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε. Πέρσι μόνο έδωσε 2,5 δις. Τόσο ήταν τα μέτρα τα οποία πέρασε. Mm-hmm. Τον προηγούμενο Μάρτη έδωσε, το Μάρτη που μας πέρασε, έδωσε μέτρα 800 εκατομμύρια. Τον Απρίλη, άλλα τόσα, σχεδόν 4,5 δις. Αφήστε με να μιλήσω.
3: Αφήστε με να μιλήσω.
5: 4,5 δις μέτρα προς τους Έλληνες πολίτες από το υπερπλεώνασμα του υπερπλεονάσματος. Δεν έχουν απλά υπερπλεώνασμα από την έμεση φορολογία και τον πληθωρισμό που τα παίρνουν από τους Έλληνες πολίτες. Έδωσαν λοιπόν 4,5 δις μέτρα στην ελληνική κοινωνία. Φανταστείτε μόνο, κύριε Πιέρο, να έβγαινε το Πασόκ στη ΔΕΘ και να έλεγε «Εγώ δίνω 4,5 δις μέτρα». Τι θα ακούγαμε? Θα μας είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Εδώ με τα 2,5 δις μέτρα τα οποία προτείνουμε και κάθονται και μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Δεν τους αρέσει η θέση του Πασόκ για την επαναφορά του 13ου μισθού, που έχουμε πει ότι κοστολογείται στα 750 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τις κρατήσεις. Είναι περίπου κάτω από ένα δις. Δεν τους αρέσει η κοστολογημένη πρόταση του Πασόκ για το νέο ΕΚΑΣ. Δεν τους αρέσει η πρόταση του Πασόκ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που είναι κάτι το οποίο απλά μειώνει την ίδια στιγμή, στη μέση σχεδόν, την τιμή στο πετρέλαιο. Γιατί εμείς σας είπαμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν τους αρέσει η πρόταση του Πασόκ για τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα στοχευμένα είδη. Μηδενισμός του ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, γιατί έχουμε τεράστιο θέμα με την υπογεννητικότητα. Δεν τους αρέσει καμία πρόταση του Πασόκ. Βγείτε και πείτε όμως, κύριε Θεοχάρη, δεν μας αρέσει η πρότασή σας. Μην βγαίνετε να λέτε ότι δεν έχετε πρόταση ή ότι δεν είναι κοστολογημένη η πρότασή σας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσείς είστε
3: ισοπεδωτές.
5: Εμείς λέτε για ένα άλλο μείγμα.
7: Ακούστε,
5: κύριε Θεοχάρη, θυμηθήκατε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας στα 7 χρόνια διακυβέρνησή σας.
3: Λέτε ότι το πρόβλημα είναι η ακρίβεια στα νίκια.
5: Λέτε ότι οι επενδύσεις στο real estate
3: δεν είναι πραγματικές επενδύσεις και δεν τις θέλουμε. Λέτε ότι δεν τις θέλουμε τις επενδύσεις στο real estate.
7: Πώς θα πέσουν τα
5: καλό είναι και το real estate, όμως κάποια στιγμή να τελειώνει και η golden visa. Να τελειώνει και η golden visa κάποια στιγμή. Να τελειώνουν κάποια πράγματα. Γιατί για το στεγαστικό έχετε μηδένει στο πηλίκο.
7: Θα έχουμε δεύτερο γύρο. Θα τα πείτε και συνέχεια. Πάμε στον κύριο Θανασιάδη.
4: Εσείς είστε καθηγητής στο Πάντιο. Θα σχολιάσετε βεβαίως όλα αυτά που ακούσατε. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα, αν θεωρείτε, όπως είπε η κυρία Γιανακοπούλου, ότι ο παλιός Τσίπρας με τον καινούριο Τσίπρα, να το πω έτσι σχηματικά, είναι μια άλλη πολιτική πρόταση και προφανώς γι' αυτό στρατευθήκατε μαζί του ή είστε συνοδοιπόρος, τι θεωρείτε αυτή ότι είναι η καινούργια πολιτική πρόταση και φυσικά το σχόλιο σας σε αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα.
7: Θα αρχίσω από το σχόλιο για να μην
8: ξεχνάσω. Ότι είστε τσαμπατζίδες, δηλαδή, που λέει η κυβέρνηση.
7: Το πράγματι, ας πούμε, μία από τις 5 πρώτες προτάσεις της Ελλάς αφορά τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όταν μιλάμε για κόστος, λοιπόν, κανείς δεν μετράει το κόστος των ορών στον κόμβο Κηφισίας. Κανείς δεν μετράει το κόστος στην υγεία της ρύπασης και οικοδομήσεως.
8: Πόσο κάνει η δική σας, Ανδρουλάκης, δεν 35, ο Τσίπρας.
7: Άρα,
8: πόσο
7: λοιπόν,
8: λέει, να το πούμε
7: νούμερα. Εξαρτάται τι κόστος μετράμε.
8: Ναι, 17-24.
7: Περιμένετε, σας παρακαλώ.
8: Η Ελλάς λέει για όλους.
7: Περιμένετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν το κόστος της δωρεάν μετακίνησης στις δύο πόλεις που βασανίζονται.
8: Αθήνα, Θεσσαλονίκη για όλους, λέτε. Έτσι, το Πασόκ λέει 17-24.
7: 250 εκατομμύρια κατέτος. Μείον περίπου τα 50 που εισραίουν από τον τουρισμό, 200 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα να δώσει 535-85 εκατομμύρια ακριβώς σε εταιρείες συμβούλων μόνο το 2025. Εκεί δεν υπάρχει κόστος στις εταιρείες συμβούλων 585 εκατομμύρια.
3: Θα κάνετε έργα, θα κόψετε τα έργα και όλα.
7: Το 2017, για να φέρω ένα μέτρο σύγκρισης, 3,5 εκατομμύρια μόνο. Υπάρχει συμβουλοκρατία εδώ πέρα. Δίνονται τα λεφτά προς ορισμένες κατευθύνσεις. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει πόσο είναι το κόστος στην κοινωνία όταν εγώ βάζω 5% στα μερίσματα μόνο. Πόσο είναι το κόστος στην κοινωνία όταν δηλαδή αυτός που παίρνει πολλά πληρώνει μόνο 5%. Η απάντηση είναι ότι αν κάνουμε 15% όσο περίπου είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, θα κερδίσουμε μόνο από εκεί τα 465 εκατομμύρια.
3: Ούτε ένα.
7: Άρα, είναι η δική σας εκτίμηση. Εντάξει, άρα,
3: νούμερα όμως είναι αυτά. Αυξήθηκαν τα έσοδα.
7: Το ζήτημα έχει ως εξής.
3: Έπεσε το μέρισμα και αυξήθηκαν τα έσοδα.
7: Το ερώτημα είναι προς τα πού κατευθύνεις το χρήμα και πού μετράς το κόστος και πού δεν το μετράς.
8: Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Υπάρχει ένας αντίλογος που λέει, αν το κάνουμε αυτό που προτείνει ο κύριος Τσίπρας, τότε από τα χρήματα που δίνουν τώρα οι πολίτες για το εισιτήριο λίγα ή πολλά και πηγαίνουν στην αναβάθμιση των δικτύων, ποια χρήματα θα δίνονται. Και ένα δεύτερο που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το τζάμπα δεν λειτουργεί. Και το λένε διαρκώς, δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
7: Το τζάμπα δεν λειτουργεί όταν δεν έχεις μηχανισμούς υποστήριξης και ελέγχου. Και αυτό ισχύει όχι μόναχα σε αυτά, παντού. Για παράδειγμα, στις τιμές που ανέφερε πριν του σούπερ μάρκετ. Φυσικά, αν το μόνο που σκέφτεσαι είναι να φτιάξω μια πλατφόρμα πόσο κάνει, ξεχνάς το βασικό ερώτημα. Γιατί κάνει τόσο? Ξεχνάς δηλαδή να μετρήσεις την απόσταση ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση και πού υπάρχει η εσχροκέρδεια. Ξέρετε, ήρθα από τη Γαλλία προχθές μόλις και διαπίστωσα με έκπληξή μου, είχα 10 χρόνια να πάω, ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές δεν μου έκαναν εντύπωση και δεν μου έκαναν εντύπωση γιατί ήταν ίδιες με τις Αθήνας. Δηλαδή, ο δάσκαλος που εδώ παίρνει κατά μέσο όρο 1.140 ευρώ μεσοσταθμικά και ο δάσκαλος στη Γαλλία που παίρνει κατά μέσο όρο 2.700 έχουν τις ίδιες τιμές στο σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές. Αυτό χρειάζεται προσπάθεια να το καταφέρεις. Αυτό είναι πολιτικές επιλογές. Δεν έρχεται μόνο.
8: Άρα εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση συνειδητά έχει φτιάξει μια πολιτική που αποκλείει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών?
7: Ναι. Συνειδητά στέλνει το χρήμα στην κορυφή με την υπόθεση ότι αυτό θα μετατραπεί σε επενδύσεις και θα τρέξει προς τα κάτω. Όχι. Φεύγει μέσω διαφόρων τρόπων εκτός Ελλάδας. Δεν επενδύεται, δεν γυρνάει στην πραγματική
8: οικονομία. Και για το περί τζαμπατζίδων που σας λένε συνολικά, τι απαντάτε? Γιατί είναι μια κριτική αυτή βασισμένη και στο παρελθόν ότι εντάξει, μας λέει πολλά ο Τσίπρας, αλλά δεν τα κοστολογεί και τα λέει έτσι
7: καθόλου.
8: Για να.
7: Θα έρθουμε όπως ήρθαμε με αυτήν, κοστολογημένη απολύτως πρόταση, θα έρθουμε με όλες. Και ο στόχος μας θα είναι όχι να ρίξουμε το χρήμα στην κορυφή, αλλά να διευρύνουμε την μεσαία τάξη. Προσέξτε, το κόστος στη δημοκρατία δεν το μετράμε. Δεν έχεις μεσαία τάξη, δεν έχεις δημοκρατία. Καταστρέφεις τη μεσαία τάξη, θα καταστρέψεις τη δημοκρατία.
4: Να σας πω,
7: άρα
4: κάτι,
7: το κόστος είναι πολλών ειδών.
3: Έχουμε μεσαία τάξη.
4: Κύριε Θεοχάρη, επειδή είστε καθηγητής
8: και να κλείσουμε αυτό,
4: Δημήτρη. Επειδή το είπα και χθες, το διάβασα σε μια ανάρτησή του, ένας άλλος συνάδελφός σας, ο κύριος Λιάκος, που είναι μαζί σας στην προσπάθεια αυτή την καινούργια, ετάχθη κατά του τζάμπα. Και ετάχθη κατά του τζάμπα και ιδεολογικά και φιλοσοφικά.
8: Στον Αντώνιο,
4: στον Αντώνιο Λιάκο,
8: έτσι,
4: ναι, ο οποίος υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη. Και είπε ότι αυτοί που εισηγήθηκαν αυτή την πρόταση πρέπει να ζουν στον ψιλορίτη.
7: Λοιπόν, διάβασα την ανάρτηση του συναδέλφου μου. Είναι ιστορικός ο Αντώνης Λιάκος και εξαιρετικός ιστορικός. Ιστορικός είμαι και εγώ. Λοιπόν, κάνει λάθος. Δεν θα φέρω μοναχά το παράδειγμα του Λουξεμβούργου που έχει το χρήμα να το καλύπτει. Ναι. Θα φέρω το παράδειγμα της Μάλτας και της Εστονίας.
4: Είναι μικρές χώρες και οι δύο.
7: Θα φέρω το παράδειγμα της Γερμανίας που δεν έχει δωρεάν εισιτήρια, αλλά τώρα που ήμουν στο Βερολίνο διαπίστωσα επίσης με έκπληξη το εξής. Ότι με 58 ευρώ το μήνα βγάζεις κάρτα που δεν κυκλοφορείς απλώς ελεύθερα στο Βερολίνο, αλλά σε όλη τη Γερμανία με τα τρένα. 58 ευρώ, αναζητήστε το παρακαλώ, σε ολόκληρη τη Γερμανία με τα τρένα, γιατί οι Γερμανοί, όπως και άλλοι λαοί που αγαπάνε την πατρίδα τους, λέει πρέπει να γνωρίσει την πατρίδα τους.
4: Σύμφωνοι, αλλά είναι ένα τίμημα όμως. Είναι 58 ευρώ, 60.
7: Και μια και είπα, σε όλη τη Γερμανία.
4: Ναι, αλλά στα πόσα εκατομμύρια έχει η Γερμανία.
8: Για να λεπτό να δώσω λίγο δυνατότητα στην
7: μια χώρα που δεν έχει ούτε.
4: Εγώ κρατάω πάντως αυτό που είπατε ότι ο συνάδελφός σας κάνει λάθος.
7: Μισό λεπτό να κλείσω με το εξής.
8: Κλείστε, κύριε Θανασιάδη, παρακαλώ.
7: Πρέπει να αγαπάς την πατρίδα σου για να τη θέλεις όμορφη την πατρίδα σου. Και εκτός των άλλων, αυτό το μέτρο θα ομορφύνει την Αθήνα. Θα μειώσει την κυκλοφορία, θα την αγαπάμε και θα γυρνάμε στο κέντρο της, όχι βασανιζόμενη.
8: Λοιπόν,
7: και όχι ως θεματικό πάρκο.
8: Να δώσω δυνατότητα στον κύριο Θεοχάρη να δώσει την απάντηση σε όσα είπε η κυρία Γιανακοπούλου και ο κύριος Αθανασιάδης.
3: Εγώ
8: να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα.
3: Ας πω πρώτα για τα θέματα που έθεσε η Ελλάς. Ας πω το εξής. Εγώ άκουσα το μεν κύριο Τσίπρα να μας λέει πριν από λίγο καιρό ότι έπρεπε οι τράπεζες να είχαν κλείσει. Τώρα να αμφισβητούμε τη λειτουργία της φιλελεύθερης οικονομίας, γιατί σε μια φιλελεύθερη οικονομία η υποχρέωση της κυβέρνησης δεν είναι μόνο να ρίξει τιμές, αλλά να δημιουργήσει το περιβάλλον να μην υπάρχει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της οικονομίας, ώστε τις τιμές να τις φιξάρουμε. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερα εργαλεία ώστε αυτό να μην συμβαίνει. Όμως τα εργαλεία και τη μείωση των τιμών την κάνει καθημερινά ο πολίτης μέσω των επιλογών του, διότι εκεί δίνει το σήμα, τον αναγκάζει τον, αυτόν που πουλάει το προϊόν τέλος πάντων να μειώσει τις τιμές. Άρα αυτές είναι βασικές αρχές μιας φιλελεύθερης οικονομίας και νομίζω ότι νιώθω ότι η Ελλάς φαίνεται να τις αμφισβητεί, άρα να πηγαίνει σε ένα μοντέλο, η αριστερή συμπαράταξη, πραγματικά το αριστερή είναι το πολύ ξεκάθαρο ζήτημα.
2: Ας πιάσουμε ένα άλλο πρόταση, δεύτερο, ΠΑΣΟΚ.
3: Δεύτερο, δεν βλέπω το εξής. Δεν βλέπω, γιατί όλα αυτά, ακόμα και η κοστολόγηση που έκανε, προϋποθέτει ότι θα έχει ένα απόλυτο αποτέλεσμα αύξηση τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό
2: ωραία,
3: θα συμβεί.
2: Μισό λεπτό.
3: Ούτε πάμε, έχουν δει συγκοινωνιακές μελέτες που λένε ότι ο μηδενισμός... Δηλαδή μπορεί να έχουμε όλο ωραία. Το κόστος και τα 250 καθημερινά οτιδήποτε και κανένα όφελος. Πάλι η Κηφισίας και ο Κηφισός να είναι γεμάτοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν ψηλά το συγκεκριμένο.
2: Πάμε στο πιο χαμηλό, στα 35 που λέει ο Ανδρουλάκης. Ούτε αυτό είναι εφικτό. Για τους 17 έως 24.
3: Ξαναλέω, τα 35 εκατομμύρια είναι εφικτά στο βαθμό που θα μας πούνε ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές. Σε κάθε μέτρο που υλοποιείται πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο αντίμετρο. Νομίζω ότι αυτό είναι
4: πάντως τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τόσα πολλά.
5: Πού βρήκατε τα 800 εκατομμύρια και κάνατε και πήρατε συγκεκριμένα μέτρα που αποφασίσατε το Μάρτιο. Πού τα βρήκατε λοιπόν αντιστοίχως όταν... τόσα που δώσατε τον Απρίλιο. Εμείς λέμε
3: εκτελούμε
5: για
3: τον προϋπολογισμό,
5: κυρία
3: Γιαννακόπουλου.
5: Εκτελούμε τον προϋπολογισμό. Εκτελούμε κανονικά τον προϋπολογισμό
3: και παίρνουμε μέτρα που αυξάνουν
5: σε μια συνολική παλέτα μέτρων τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται εκτός των τυχών. Και χρειάζεται μια ολιστική πολιτική τόσο στο στεγαστικό, όσο επίσης στο θέμα της ανάπτυξης και των δουλειών.
3: Στους νέους ανθρώπους, μειώσαμε τη φορολογία, μειώσαμε το κόστος για τα νέα ζευγάρια.
5: Να θέλετε να μιλήσουμε για το στεγαστικό.
3: Εκεί κάναμε.
5: Στο οποίο έχετε αποτύχει.
3: Σα ξαναείπα, στο στεγαστικό λέτε να μην γίνονται παιδί στο real estate.
5: Σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο. Καλώς το κάνετε, αλλά δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ενισχύεται την ζήτηση και όχι την προσφορά. Με αποτέλεσμα
3: τι προσφορά θέλετε να μην γίνουν επενδύσεις. Εσείς λέτε να μην γίνουν επενδύσεις και μιλάτε για προσφορά. Το πρόγραμμα της Golden Visa ενισχύει την προσφορά. Διότι με την Golden Visa μόνο στη βραχυχρόνια μίσθωση, στην μακροχρόνια μπορείς να βάλεις.
5: Το θέμα της προσφοράς είναι μόνο ένα. Το θέμα της προσφοράς έχει να κάνει, έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται κοινωνική κατοικία. Όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ πριν από 5 χρόνια και μίλησε για κοινωνική κατοικία, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, και μας κατηγόρησε για λαϊκισμό.
3: Το 5 χρόνια μετά
5: και στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής σας, ακόμα δεν έχετε κάνει τίποτα για το θέμα.
2: Κύριε και
5: κυρία,
2: πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε για να δούμε και εσωτερική πολιτική κουζίνα που είχε και αυτή το δικό της ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
4: Καλημέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
10: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
21: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
7: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
8: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
7: Who is Olivia, and why are we writing about her?
8: Olivia might have been an agent of fate.
7: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
7: Hey, you.
8: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
7: Now.
8: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε να δούμε λίγο εσωτερική πολιτική κουζίνα. Έχει ενδιαφέρον στα... και στα τρία κόμματα που εκπροσωπούνται. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Θεοχάρη. Ναι. Έχω μία αίσθηση, πιάνουν οι κεραίες μου τώρα κάτι τελευταία. Ο Δημήτρης το ξέρει καλύτερα από εμένα. Ότι λόγω της έλευσης, της επικείμενης έλευσης του κόμματος του κυρίου Σαμαρά που έχει γίνει αντιληπτή, η Νέα Δημοκρατία κάνει μια προετοιμασία, κάνει μια συνολική προεκλογική προετοιμασία και ενδεχομένως και σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, που η λογική λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα έχει και κάποιες δυνάμεις, επικεντρώνεται. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ένα ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης για τον κύριο Σαμαρά, ως πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί από την δική σας δεξαμενή και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι κατά καιρούς, χωρίς τον κύριο Σαμαρά, βρίσκαμε στα δεξιά σας ένα ποσοστό γύρω στο 18%.
2: Κοιτάξτε.
1: Το λέει γιατί ο στόχος είναι η αυτοδυναμία.
2: Φυσικά ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που κατά την άποψή μου και το θεωρώ αυτονόητο, εκφράζει και το δεξιό ψηφοφόρο και τον κεντρό ψηφοφόρο. Αυτό σημαίνει ότι είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας. Και από εκεί και πέρα, κατά την άποψή μου, οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να βασίζουν σε αυτό, να έχουν λογική πολιτικής πρόταση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, εάν δούμε τελικά ότι η αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα λέει τα ίδια που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, και ουσιαστικά έγινε, διότι δεν μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να διώξει τη Δούρου, τον Παπά και τον Πολάκη και έκανε ένα άλλο κόμμα ώστε να πάρει από την πίσω πόρτα αλλά να αφήσει τους τρεις απ' έξω και λέει τα ίδια που λέγει και πριν. Τότε δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι απλώς ένα μαγείρεμα.
1: Αυτό αφορά τους αριστερούς.
2: Όχι, λέω, είναι μια πολιτική μηχανική. Ναι. Εάν λοιπόν ο κύριος Σαμαράς εμφορείται όπως εγώ πιστεύω, μόνο από προσωπικά κίνητρα, γιατί με τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε, δεν έχει πραγματικά κάτι. Ουσιαστικά πολιτικά διαφορετικό, γιατί κατά την άποψή μου δεξιός ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει παράπονο με την αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να έχει παράπονο από τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και δεν μπορεί να έχει παράπονο από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα της ασφάλειας, της εθνικής ισχύως, της δύναμης της χώρας, τα οποία είναι στην καρδιά, αν θέλετε, της ταυτότητας του δεξιού ψηφοφόρου, για μένα καλύπτονται απολύτως. Όπως και στον τομέα της οικονομίας, στη μείωση των φόρων και όλα αυτά, οι πιο κεντρώοι ψηφοφόροι καλύπτονται και αυτοί πλήρως.
3: Άρα... είχατε χαρακτηρίσει τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό.
2: Ναι.
3: Η κυβέρνηση εμφανίστηκε επισήμως να διαφωνεί μαζί σας, να λέει ότι δεν είναι ακροδεξίος, γιατί έχει υπάρξει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς επιμένετε στην άποψή σας?
2: Δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ δεν αναφέρθηκα στο τι ήταν ο κύριος Σαμαράς όταν η κυβέρνηση ή όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μίλησα πολιτικά που είπα αυτό που σας είπα, ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει δεξιός χώρος πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως η Νέα Δημοκρατία καλύπτει το δεξιό χώρο. Δεύτερον, οι χαρακτηρισμοί αυτοί, τον οποίο υιοθέτησε δεν ήταν δικός μου, αλλά συμφώνησα κι εγώ, δεν έχουν και ιδιαίτερο νόημα. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές προτάσεις είναι που έχουν σημασία. Και με αυτούς τους όρους μπορώ να σας πω πολύ καλά ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση από τον κύριο Σαμαρά.
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή,
2: άρα,
3: κατά
2: την άποψή μου, δεν υπάρχει λόγος για να γίνει το κόμμα.
3: Εσείς δηλαδή δεν θα αντιπαρατεθείτε, αν έχετε μία τέτοια άποψη?
2: Απολύτως.
3: Ότι βρίσκεται στην άκρα δεξιά, δεν θα το χρησιμοποιήσετε,
2: απολύτως
3: δεν θα το επικαλεστείτε?
2: Απολύτως θεωρώ απόλυτα λανθασμένη και μια κίνηση η οποία θα πληγώσει δεύτερη φορά το κόμμα που τον ανέδειξε πρωθυπουργό. Και άρα στην πραγματικότητα, τι είναι και τι δεν είναι, πρέπει να μας το πει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας, συνοπτικά για να περάσω και στους συνομιλητές σας, εκτιμάται ότι είναι εφικτός και με τα κόμματα στα δεξιά σας και με τον κύριο Σαμαρά? Θεωρείτε ότι είναι εφικτός και με μία κάλπη, όπως λέει ο πρωθυπουργός?
2: Ναι. Είναι απολύτως εφικτός, θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Η δική μου εικόνα από τις περιοδίες, σας είπα το πριν, ήμουν στην Γλυφάδα, η δική μου εικόνα είναι πως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας πεισμώνει περισσότερο, συσπηρώνεται περισσότερο. Ως ένα βαθμό ήταν, αν θέλετε, και αυτή η χαλαρότητα που είχαμε ως τώρα τουλάχιστον το δημοσκοπικό ζήτημα που φαινόταν από τα νούμερα που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς, μάλλον καλό έχει να μας κάνει εάν δούμε όλο τον κόσμο ή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνούν σε ένα πράγμα ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ενώ στην πραγματικότητα έχουμε μια σειρά από κόμματα που δεν έχουν στόχο να κυβερνήσουν, έχουν στόχο να μην γίνει κυβέρνηση. Άρα, οι δύο επιλογές που θα έχουμε μπροστά μας θα είναι η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει, άρα αξιοπιστία, με ένα όραμα για το 2030 και με ένα αρχηγό ο οποίος έχει το χέρι σταθερά στο τιμόνι από τη μία μεριά και να ζητάει την ευθύνη της διακυβέρνησης και όλα τα άλλα κόμματα να λένε μην τους αφήσετε να κυβερνήσουν.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι επιλογή. Θα ήθελα την δική σας άποψη. Είστε κορυφαίος τέλεχος του κόμματος και μια συνεπή πορεία. Και επειδή εχθές άνοιξε μια συζήτηση, εγώ θέλω να τη σπάσω σε δύο κομμάτια. Να μου πείτε καταρχάς αν εκτιμάτε ότι υπάρχει χώρο συζήτησης για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί πάλι ήρθε μια αναταραχή μεγάλη, την ξέρετε τώρα πλέον πολύ καλά. Έχει περάσει μια μέρα με βάση όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για τον κύριο Δούκα και για τις απόψεις του κύριου Δούκα. Το ένα είναι αυτό και το υποερώτημά μου είναι αν εκτιμάτε ότι στους δείκτες, όπως λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, η κυβέρνηση έχει θετικό πρόσημο, είναι και μια αφορμή επίθεσης από την πλευρά της Ελλάδας. Εγώ όμως θέλω να είμαι δίκαιος. Είπε μετά ότι το 80% της κοινωνίας δεν επωφελείται από αυτή την πολιτική. Ας ξεκινήσουμε την αυτόνομη πορεία ως στρατηγική, αν είναι θέσφατο. Και μετά να μας πείτε και για το πώς βλέπετε τα οικονομικά δεδομένα της κυβέρνησης.
4: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ένα συνέδριο. Και αυτό το συνέδριο έχει βγάλει κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Που όλοι οφείλουμε να τις ακολουθούμε. Αυτή είναι η έννοια του συνεδρίου. Και δυστυχώς, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, από χθες είμαστε υποχρεωμένοι να απολογούμαστε και να πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα λόγω αυτού το οποίο συνέβη. Με τη δημόσια αντιπαράθεση δύο στελεχών, που καλό είναι ό,τι έχουμε να λέμε αντιπαραθετικά, που ξαναλέω, οι αντιπαραθέσεις σε ένα κόμμα είναι θετικές, να γίνονται όμως μέσα στα όργανα, όχι δημοσίως. Ειδικά αυτή τη στιγμή που είμαστε σε μια διάταξη μάχης και έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Άρα λάθος και από τους δύο. Που έγινε
4: εγώ δεν θέλω
1: αυτό.
4: Να κάνω τον διαιτητή τώρα ανάμεσα ούτε στην κυρία Διαμαντοπούλου ούτε στον κύριο Δούκα.
1: Δεν νομίζω έκανε καλό, λέτε, η δημόσια αντιπαράθεση του κόμματος.
4: Ότι όλο αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε μία μάχη. Είμαστε στο πεδίο της μάχης συγκεκριμένα. Έχουμε μπει σε μία προεκλογική περίοδο. Ό,τι και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο του να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο και σε κάθε περίπτωση αναφερέστε και τους δύο μήνες του καλοκαίρι.

0: Συνέδριο έχουμε αποφασίσει τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, αυτόνομη πορεία. Αυτόνομη πορεία. Να κοπεί η πλάκα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έχουμε αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές. Και μιλάτε σε έναν άνθρωπο που αυτό το πιστεύει περισσότερο από όλους. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ. Δεύτερον, ότι ο στόχος μας είναι ένας. Και οφείλουμε να έχουμε αυτόν τον στόχο. Η πρωτιά στις εκλογές. Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε ένα κόμμα που έχουμε κυβερνητική εναλλακτική. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και προσδοκημένο πρόγραμμα.
1: Σας έλεγαν ότι
0: να μην βιάζονται να χαίρονται κάποιοι,
1: σας
0: κύριε
1: έλεγαν
0: Τάκη.
1: Ότι δεν
0: βγαίνουν
1: είναι...
0: κάποιοι και επιχαίρουν. Α, αυτοδυναμία λέει ο ένας.
1: Έλεγαν...
0: Ο άλλος, θα είμαι δεύτερος και θα γίνω και πρώτος. Έχουμε ρευστότητα
1: σας
0: που έχουμε
1: έλεγαν ότι...
0: Τη ρευστότητα υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, σας έλεγαν
0: αλαζονία
1: ότι δεν είναι...
0: η μεν, αλαζονία και η δε.
1: Σας έλεγαν ότι δεν είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς όταν είχατε 14 και 15. Τώρα που έχετε 10, επιμένετε στην πρωτιά.
0: Αλίμονο, ξαναλέω. Η πρωτιά και ο στόχος αυτός είναι ένας διακηρυγμένος στόχος του συνεδρίου. Mm-hmm. Δεν σας λέω ότι τα πράγματα είναι ρόδινα, ούτε ότι πετάω στα σύννεφα ή πετάμε στα σύννεφα. Προφανώς και υπάρχει πίεση. Έτσι δεν είναι, ναι. Και με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όμως, αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχουμε κάθε δυνατότητα και μέσω της ιστορίας μας και των ριζών μας, και αφήστε τα όλα αυτά, μέσω του προγράμματός μας, που είναι σοβαρό, μέσω των στελεχών μας, που έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και πρώτης γραμμής, αλλά και τα μεσαία μας στελέχη, τα τοπικά μας στελέχη παντού, είναι καταπληκτικοί. Οι ρίζες που σας λέω στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Και ξαναλέω, αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό την οποία βλέπουμε, είναι πρωτοφανής. Επιτρέψτε μου να σας το πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, νομίζω ότι αυτό δεν το λέω απλά.
2: Άρα το παιχνίδι είναι ανοιχτό.
0: Συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Έχουμε αναποφάσεις τους. Έχουμε γκρίζα ζώνη. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στον καναπέ και οι οποίοι ακόμη σκέφτονται. Έχουμε αναποφάσεις τους, το πιο βασικό. Μάλιστα. Να μην βιάζεται να χαίρετε λοιπόν ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ αυτό λέω.
1: Ωραία.
0: Και το λέω
1: κυρία Αθανασιάδη,
0: πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
1: Παίρνοντας την συζήτηση από αυτή την λογική της κυρίας Γιαννακοπούλου, σήμερα η κυρία Κατσέλη που τη φιλοξενούσαμε εδώ στο κανάλι έκανε μία πρόταση και μάλιστα είπε ότι η ίδια προτίθεται να παίξει αυτό το ρόλο του διαπραγματευτεί, εν πάση περιπτώσει, ή του μεσάζοντα, εντός εισαγωγικών η φράση, ανάμεσα στο κόμμα σας και στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει μια συνεργασία για τις δεύτερες εκλογές, διότι είπε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι που να το άθροισμα των δυνάμεων των δύο κομμάτων να δίνει μια κυβέρνηση ή να τα δύο αυτά κόμματα να κάνουν και ένα προσκλητήριο στα υπόλοιπα προκειμένου να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση και ότι η ίδια προτίθεται να παίξει αυτό το ρόλο. Έχω ακούσει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα παρά μόνο με πρόσωπα. Αυτή την πρωτοβουλία της κυρίας Κατσέλη πώς τη βλέπετε?
3: Θα μου επιτρέψετε αρχικά
1: παρακαλώ
3: να κάνω ένα αντισχόλιο στο σχόλιο του κυρίου Θεοχάρη. Επειδή αναφέρθηκε στην Ελλάς, να αναφερθώ κι εγώ με ένα μικρό σχόλιο στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να λέγεται κεντροδεξιά. Ωστόσο, είχε ευθύς εξ αρχής μια ισχυρή ακροδεξιά μερίδα, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, εντός των κόλπων της. Όσο αυξάνει η κινητικότητα δεξιότερα της δεξιάς, δηλαδή Σαμαράς, δηλαδή Βελόπουλος, ακόμη και Καριστιανού, τόσο η ακροδεξιά λογική θα επικίζει τη Νέα Δημοκρατία. Τη βλέπουμε ήδη στις πολιτικές του κυρίου Πλεύρη.
1: Η Καριστιανού είναι ακροδεξιά κατά την άποψή σας?
3: Είπα ακόμα και αυτή, γιατί πολλές από τις θέσεις που έχουν εκφραστεί έχουν τέτοιο άρωμα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, οι αριστεροί υπάρχουμε για την κοινωνία, όχι για τον εαυτό μας. Για να ασχολούμαστε με τα προβλήματα της κοινωνίας. Αν ένα πολιτικό κόμμα ασχολείται, που θέλει να λέγεται αριστερό, ασχολείται περισσότερο με τον εαυτό του και λιγότερο με την κοινωνία, ήδη βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Ακριβώς γι' αυτό εμείς βγήκαμε έξω από τα υπάρχοντα σχήματα, πήραμε νέα πρωτοβουλία, πάμε να αναβαπτιστούμε στην κοινωνία, με αυτήν κυρίως συνομιλούμε, με την κοινωνία συνομιλούμε. Έως τις εκλογές λοιπόν και το τι θα αποφασίσει η ίδια η κοινωνία.
1: Ναι.
3: Μετά τις εκλογές, με βάση τα αποτελέσματα, όλα τα σενάρια μπορεί να είναι ανοιχτά.
1: Άρα μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών αφήνετε κι εσείς ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να

0: να γίνει ένας διάλογος είτε να υπάρξει μια συνεργασία κομμάτων.
1: Εμείς εκτιμάμε ότι βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, ακούγοντας και τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, έναν από τους δημοσκόπους, εκτιμάμε ότι όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή έχουν μια μικρή ή μεγάλη καθοδική πορεία, εκτός από την Ελλάς, η οποία έχει μια ανωδική πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει δυναμική και η δυναμική είναι το μέλλον. Mm-hmm. Εκτιμάμε λοιπόν ότι μπορούμε να νικήσουμε ενδεχομένως ακόμα και στις πρώτες εκλογές.
0: Ναι, αλλά ακόμα και αν νικήσετε, αυτοδύναμη δεν θα είστε, φαντάζομαι. Δηλαδή, είναι ένα σενάριο πολύ, πώς να το πω, ελπιδοφόρο. Άρα, η ανάγκη για συνεργασία πάλι θα προκύψει. Προκειμένου να γίνει κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
1: Σε κάθε περίπτωση, μετά τις εκλογές και με βάση αυτά που η κοινωνία εν τέλει, τότε θα δούμε.
0: Άρα λέτε θα ακούσετε την εντολή της κοινωνίας, αυτό που έλεγε ο Μιτεράν μεταξύ εκλογών πριν και μετά μεσολαβούν οι εκλογές. Θα ακούσετε την εντολή της κοινωνίας και ό,τι εντολή δώσει η κοινωνία θα την ακολουθήσετε.
1: Η κοινωνία δεν σου μιλάει με σαφή τρόπο. Η κοινωνία σου μιλάει με έναν τρόπο που πρέπει
2: και
1: να τον ερμηνεύσεις.
2: Ναι, κάτι τελευταίο, κύριε Αθανάση.
3: Ναι,
0: αλλά μπορεί να είναι σαφή. Μπορεί να είναι σαφή.
3: Το κέντρο το
1: φοβούνται. Σε κάθε περίπτωση.
3: Μόνο κεντρόκομμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αριστερά.
4: Αλλά να πούμε κάτι γιατί αφορά
2: και το ΠΑΣΟΚ.
1: Επειδή με ρωτήσατε και δεν απάντησα για το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαρίσω το εξής. Εμείς δεν έχουμε ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε κανένα μπιφ με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ καλά κάνει και κάνει την αντιπολίτευση που θεωρεί σημαντική.
2: Σήμερα βγάλατε ανακοίνωση κάποια... για την κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι ΠΑΣΟΚ.
4: Κάνατε... Διότι... Αυτό ήταν διότι... και ευθεία.
1: Διότι... Ακριβώς.
4: Για το ΠΑΣΟΚ. Ευθεία εμπλοκή όμως στα εσωτερικά ενός κόμματος.
2: Ελάτε,
4: ακούω. Γιατί και η κυρία Διαμαντοπούλου μέλος του ΠΑΣΟΚ.
2: Θα το απαντήσει, βρε, ένα λεπτό, να μας πει, λίγο το σκεπτικό.
1: Κάναμε ένα σχόλιο για την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία...
2: Ειδικά δηλαδή δεν αφορούσε το ΠΑΣΟΚ αυτό.
1: Κοιτάξτε, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το
4: ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή... Είναι υποψήφια
1: αρχηγός
2: ΠΑΣΟΚ
4: ήταν.
1: Ας μιλήσω
2: τώρα,
1: επιτρέψτε μου μιλήσω περισσότερο ως ελεύθερος αναλυτής παρά ως εκπρόσωπος.
2: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι, για να δούμε...
2: Σεβαστό είναι, αλλά τώρα έχουμε το κόμμα που έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μέσα του τρεις τάσεις. Μία αριστερή, μία δεξιά. Και ο Ανδρουλάκης ισορροπεί ανάμεσα στις δύο. Η δεξιά της τάση της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελε πάρα πολύ να είναι στην κυβέρνηση. Το ξέρουμε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι στην κυβέρνηση.
2: Άρα εσείς στοχεύσετε την κυρία Διαμαντοπούλου και όχι το ΠΑΣΟΚ, λέτε ουσιαστικά.
1: Εμείς θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σεβαστεί την πορεία του, την ιστορική του πορεία.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ωραία, πρέπει να μιλήσει. Δεν μπορούσα να μιλήσει η κυρία Γιαννακοπούλου για να απαντήσει.
0: Ο κύριος Τσίπρας είπε μόλις χθες ότι πριν τις 26 Μαΐου. Ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογικό περίπατο. Δεν είναι μια πολιτική προσβολή στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή το έχει τόσο απαξιωμένο που λέει δεν θα έχει καμία σημασία το ΠΑΣΟΚ.
1: Εσείς ο ίδιος είπατε λίγο νωρίτερα ότι και με το 14% δεν είχατε καμία ελπίδα, πόσο μάλλον με το 10%.
0: Είπα τι λένε οι άλλοι, δεν το εκτίμησα
2: λοιπόν,
0: εγώ.
2: Για να απαντήσει λίγο χρονικά τώρα και η κυρία Γιαννακοπούλου. Ελάτε κυρία Γιαννακοπούλου για να απαντήσετε.
4: Καταρχάς για να γίνει λίγο σαφές. Εμείς δεν δεχόμαστε και δεν ανεχόμαστε καμία εμπλοκή στα εσωτερικά μας από κανένα άλλο κόμμα.
1: Δεν
4: είτε αυτό το κόμμα
1: πράγμα.
4: Ήταν ευθεία η εμπλοκή, αυτό το οποίο προσπάθησε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με την ανακοίνωση την οποία βγάλατε να κάνετε. Λοιπόν, θα έλεγα και θα πρότεινα ο καθένας να κοιτάζει τη δική του καμπούρα, όπως λένε και στο χωριό μου, και να ασχολείται ο καθένας με το δικό του κόμμα. Ας ασχολείται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας με τα του Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ασχολείται με τα δικά του. Ναι. Για το ζήτημα των συνεργασιών. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Τάκη, ότι αυτή η κουβέντα στην παρούσα φάση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Κανένα. Ναι. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ.
0: Επειδή την συνέδριο, άνοιξε η κυρία Κατσέλη, γι' αυτό την φέρνουμε στο
4: η
0: τραπέζι.
4: Η κυρία Κατσέλη είναι εκτός πολιτικής, την σέβομαι απεριόριστα, έχει προφανώς. Το δικό της σκεπτικό, δικαίωμά της είναι, της γυναίκας, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω και το ξαναλέω είναι εκτός τουλάχιστον από τις δικές μας συνεδριακές αποφάσεις. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν τι έχουμε πει. Έχουμε λύσει καταρχάς το θέμα της συνεργασίας όσον αφορά με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε συνεδριακή απόφαση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με αυτούς τους οποίους, για τους οποίους αγωνιζόμαστε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, πολιτική ανατροπή.
1: Το εξηγήσατε αυτό λοιπόν, στην κυρία Διαμαντοπούλου, φαντάζομαι.
4: Αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε όλοι. Είναι κάτι το οποίο είναι ηλυμένη συνεδριακή μας απόφαση. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, η λυμένη συνεδριακή απόφαση είναι και η αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές και ξέρετε, πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές υπάρχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο
0: θέμα.
4: Οι εκλογές. Αυτό λοιπόν και οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους θα δώσουν το μήνυμα λοιπόν, το οποίο
2: καθαρή
4: θα
2: απάντηση και από την κυρία Γιανακοπούλου και ένα καταληκτικό.
0: Αν το μήνυμα των πολιτών είναι σε αντίθεση με την απόφαση που πήρατε στο συνέδριό σας.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θεοχάρη.
4: Ξαναλέω, η απόφαση του συνεδρίου είναι ηλυμένη και κανείς δεν μπορεί να το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Τώρα θα σας ξαναπώ ότι...
2: Καλά, θέλει συνέδριο για να αλλάξει η απόφαση του συνεδρίου τώρα.
4: Εντάξει,
2: σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, και ένα καταληκτικό σχόλιο και από εσάς.
3: Το σχόλιο είναι ότι εντάξει, όλα αυτά η πολιτική μηχανική έχει την αξία της. Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά των κομμάτων. Κατά την άποψή μου, όλη η συζήτηση ότι δεν μπορεί κανένας από όλους αυτούς να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ότι απεμπολούν το κέντρο, γιατί το κέντρο είναι κατά βάση των συνεργασιών. Έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει και πολιτικό υπόβαθρο.
2: Όλοι δηλαδή, κέντρο είναι σε εσάς.
3: Αναγκαστικά.
2: Όλοι αναγκαστικά.
3: Μα δεν υπάρχει
2: αλήθεια. Τι λέτε τώρα.
3: Μα απομακρύνονται όλοι. Η αριστερή συμπαράταξη λέει είμαστε αριστερό κόμμα.
2: Ναι, αλλά κόμμα. Δεν λέει ο Τσίπρας μην με ψηφίσετε και ντρόι.
3: Μα αυτά που λέει.
2: Ούτε ο Ανδρουλάκης λέει μην με ψηφίσετε και ντρόι πηγαίνετε στο Μητσοτάκη.
3: Κοιτάξτε, να πω κάτι. Είδαμε και το τέτοιο του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς το οποίο λέει ότι κακώς έπρεπε να κάψουμε τη χώρα τότε και κακώς έγινε η Κολοτούμπα. Αυτό που λέει στην πραγματικότητα ο Τσίπρας είναι ότι έκανα μια τακτική υποχώρηση και τώρα δώστε μου ξανά την εξουσία να την κάψω τώρα. Γιατί τότε δεν είχα την ευελιξία και τη δυνατότητα.
1: Ερμηνευτικό άλμα.
3: Τη δυνατότητα. Μα αυτό λέει στην πραγματικότητα. Όταν λέει έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες από το Γενάρη. Μα λέει έπρεπε να τις είχα κλείσει από το Γενάρη τις τράπεζες. Άρα μας λέει αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εάν εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η εναλλακτική, δεν μπορώ εγώ να την πω κεντρώα. Εγώ αυτή την εναλλακτική δεν τη λέω κεντρώ.
1: Θέλω ένα σχόλιο για τις τράπεζες.
3: Άρα λοιπόν, εγώ λοιπόν ξαναλέω.
2: Αν μπορείτε να το πείτε πολύ συνοπτικά,
3: η μόνη κεντρώα εναλλακτική είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και με απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, γιατί θα μπορούσε να υπήρχε μια εναλλακτική κεντρώα από τον ΠΑΣΟΚ, αλλά με απόφαση συνεδρίου απεμπολούν το κέντρο.
4: Ίσως
3: γιατί πιστεύουν
4: πολύ
3: ότι δεν υπάρχει μεσαία τάξη και άρα δεν υπάρχει πολιτικό υποκείμενο.
4: Πολύ,
3: κατά την άποψή μου υπάρχει μεσαία τάξη. Πιστεύω στη χώρα μου, πιστεύω στη μεσαία τάξη.
4: Οι δυνάμεις του κέντρου δεν είναι.
3: Σε αυτή θα απευθυνθούμε εμείς.
4: Δεν είναι στον δρόμο. Ένα
2: κόμμα
4: της μεσαίας
2: τάξης, λαϊκό κόμμα.
4: Και της μεσαίας τάξης δεν έχουν και δεν θα ακολουθήσουν το μονόδρομο που εσείς νομίζετε ότι μπορεί να επιβάλλετε, το Μητσοτάκης ή χάος. Το κέντρο έχει έκφραση και μπορεί να έχει έκφραση μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Σαφώς δεν απεμπολούμε. Όχι, το λέτε εσείς. Απλά αλλάξατε
3: είναι
4: το wording.
3: Εάν εσείς πιστεύετε ξέρετε, ότι ο Ανδρουλάκης είναι χάος, τότε ναι.
4: Δεν θυμάμαι πώς τον λένε τον επικοινωνιολόγο.
3: Διότι πηγαίνετε στις εκλογές να αντικαταστήσετε τον Μητσοτάκη. Μα δεν θέλετε. Συγγνώμη. Δεν θέλετε να γίνετε πρωθυπουργός ο
4: Ανδρουλάκης.
3: Εάν θέλει ο Ανδρουλάκης να γίνει πρωθυπουργός, τότε λέει φύγε Μητσοτάκη να έρθω εγώ. Εάν εσείς αυτό το δίλημα Μητσοτάκης Ανδρουλάκης το λέτε Μητσοτάκης χάος, πάει να πει ότι ο Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης είναι χάος. Αν είστε ευχαριστημένοι με αυτό,
4: το καταπληκτικό να είναι ποιος θα σηκώσει πραγματικά ώρα το τηλέφωνο το βράδυ, αυτό το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
3: Εάν λοιπόν το Μητσοτάκης ή Τσίπρας είναι Μητσοτάκης ή χάος, βλέπω το Μητσοτάκη.
1: Για τις τράπεζες, επειδή το επαναφέρετε δύο φορές το ζήτημα με τις τράπεζες, η δική σας πολιτική έδωσε το 5 δισεκατομμύρια υπερκέρδη στις τράπεζες, από τα οποία τα 3 πήγαν σε μερίσματα στα funds. Αυτό, ναι, είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πολιτική.
3: Να είστε αντίθετοι.
2: Λοιπόν,
3: αυτό το
2: καθαρή απάντηση.
3: Του 4 φορές.
2: Λοιπόν, κλείνουμε ένα γύρο. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Θεοχάρη. Να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Γιαννακοπούλου. Και τον κύριο Αθανασιάδη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και τους τρεις και πάμε να δούμε λίγο ακρίβεια. Καληνύχτα σας. Και πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε κάθε βράδυ άλλη σελίδα. Παγωτά έχουμε τώρα, Ελένη, να του πούμε τουτάκι. Είναι μία τα φρούτα, μία το ένα, μία τα άλλο. Τώρα έφτασε και ακρίβεια στα παγωτά. Να τα δούμε. Να μας πει ο Δημήτρης γιατί είναι ακριβώς.
0: Μπορώ να τη κάνω τη Ελένη χειροποίητο το παγωτό, να τη φέρω.
5: Πιο πικρό σε σχέση με πέρσι θα είναι φέτος το παγωτό, με τους καταναλωτές να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να απολαύσουν την αγαπημένη τους καλοκαιρινή συνήθεια.
6: Μία μπάλα 4 ευρώ ακριβό είναι. Είναι ακριβά.
5: Μία μπάλα παγωτό φέτος στοιχίζει από 2 ευρώ και 50 λεπτά έως και 4 ευρώ. Οι δύο ξεκινάνε από τα 4,90 και φτάνουν μέχρι και τα 6,70. Ενώ η τιμή στις 3 μπάλες ξεφεύγει και φτάνει από τα 6 ευρώ μέχρι και τα 9 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Είναι ακριβά, βέβαια. Θα θέλουν 7 και 8 ευρώ για 2 μπάλες.
5: Τσουχτέρες είναι οι τιμές και για τα οικογενειακά παγωτά, με την τιμή για ένα οικογενειακό παγωτό των 550 γραμμαρίων να ξεκινά από τα 5 ευρώ και 80 λεπτά και να φτάνει μέχρι και τα 17 ευρώ, ανάλογα με τα υλικά και την επεξεργασία του.
6: Θέλει 10 ευρώ την εβδομάδα για παγωτά.
8: Πιο ακριβές ιδιαίτερα από την πέρσι. Εσύ, παγωτό είναι, δηλαδή τι ακρίβηνε.
9: Γενικά έχει ακριβήνει η όλη φάση. Αλλά εμείς παραμένουμε σταθερά φτηνοί. Επομένως, θέλουμε να προσελκύσουμε το κοινό, τους φοιτητές και τις οικογένειες που θέλουμε να τους βοηθήσουμε και οικονομικά αλλά και ποιοτικά.
5: Για ώρα παρατηρείται το φαινόμενο η ποσότητα των συσκευασμένων παγωτών να συρρυκνώνεται με την τιμή τους, όχι μόνο να μην πέφτει, αλλά να παίρνει την ανιούσα.
10: Είναι κάποια μικρά, πάρα πολύ μικρά ελάχιστα που είναι πάρα πολύ τεράστιες τιμές. Δηλαδή 4 και 5 ευρώ για ένα παγωτάκι που πραγματικά δεν αξίζει.
11: Έχω εγκαταλείψει από πέρσι να βλέπω. Ξέρω εγώ στα ψιλικατζίδικα πόσο κάνουν τα παγωτά.
12: Καταναλωτές μας αναφέρουν ότι οι ποσότητες των συσκευασμένων παγωτών που πολλούνται στα καταστήματα ψιλικών και τα περίπτερα έχουν μειωθεί. Ωστόσο, οι τιμές τους καταγράφουν άνοδο συγκριτικά με πέρυσι.
5: Παρά την αύξηση της τιμής, δεν λείπουν και οι πιστοί οπαδοί αυτής της καλοκαιρινής απόλαυσης που ψηφίζουν παγωτό ανεξαρτήτως τιμής.
13: Θα πάρετε εσείς παγωτό το καλοκαίρι?
14: Βεβαίως. Τι να κάνουμε που χρειάζεται.
15: Υπάρχει μία αύξηση τζίρου, μα αλίμονο αν δεν είχαμε και τώρα μία αύξηση με 35 βαθμούς Ιούνιου μήνα που βρίσκεται ο κόσμος εδώ.
5: Με την θερμοκρασία να ανεβαίνει οι περισσότεροι καταναλωτές, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα απολαύσουν αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι την αγαπημένη τους γεύση παγωτού.
2: Ωστε. Τι έχει να πει Δημήτρη μου τώρα? Έχουμε
0: εγώ
2: και στα παγωτά.
0: Αυτό που θέλω να πω
4: και στα παγωτά.
0: Είναι γενικό αυτό, ναι. Και θέλω να το πω γιατί το βλέπω συχνά
2: που πάω
0: στο σούπερ μάρκετ και είναι ανησυχητικό. Όλο και περισσότερα προϊόντα φτιάχνονται με φινικέλαιο.
2: Ναι. Θα πούμε και λίγο για τις τιμές
0: αυτό...
2: τώρα.
0: Ναι, αυτό όχι, είναι... μισό λεπτό. Έχει είναι... να κάνει με τις τιμές. Το φινικέλαιο είναι η μεγαλύτερη καταστροφή της υγείας και του καρδιακού συστήματος, γιατί έχει κορεσμένα λιπαρά.
2: Βεβαίως.
0: Το φινικέλαιο το χρησιμοποιούν επειδή είναι πιο φτηνό.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Ελπίζω να μην έχουν και τα παγωτά φινικέλαιο.
2: Καλά, διαβάζεις τις τάσεις.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, το διαβάζεις, αλλά είναι τρομακτικό. Αν
2: στους
0: πας...
2: χαλβάδες φινικέλαιο.
0: Στο πολύ, χαλβά ναι. Δεν έχουν όλοι
2: χαλβά. Στα παγωτά δεν έχω κοιτάξει.
0: Ναι, αν πας απέφευγα, σε σούπερ μάρκετ, 9 άρα στα 10 προϊόντα πια στα συστατικά
2: ναι, αλλά για
0: τις τους.
2: Δεν μου λες τώρα που έχουν φινικέλιο. Φτάσει και στα παγωτά. Αλλάζει τη συζήτηση. Και...
0: Τι να σου πω. Γιατί τα παγωτά θα εξαιρεθούν από την ακρίβεια. Τι θα πει...
2: Και δεν θα εξαιρεθεί τίποτα από την ακρίβεια. Όλα θα είναι μέσα.
0: Κοίταξε.
2: Όλα θα είναι ακριβά.
0: Εγώ
2: δηλαδή
0: θα σου πω από χθες που είδα και θα το τσεκάρω και τις επόμενες μέρες και θα φτιάξω ένα καλάθι για την Ελένη.
2: Και φέρ' το κιόλας.
0: Έχω... Όχι με παγωτά, με διάφορα πράγματα.
2: Φτιάξε ένα καλάθι για την Έγκα τώρα,
0: έχω
2: γιατί ακολουθεί.
0: Δει... Και θα μου πεις εδώ είναι
2: λοιπόν,
0: ελεύθερη οικονομία. Αλλά
2: δεν
0: έχω
2: είναι
0: δει τιμές, διαφορές,
2: ναι,
0: μέχρι λοιπόν, και 2 και 2,5 ευρώ στο ίδιο προϊόν.
2: Τώρα το καλάθι στην Έγκα. Λοιπόν, αμέσως έτσι μετά, καλύτερα αργά, Αθηναίδα Έγκα, καλεσμένος της ο Δημήτρης Παπάζογλου και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 εδώ στο σταθερό μας ραντεβού στο Action 24. Καληνύχτα σας.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
16: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 65 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
2: Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
3: Άδεια και δίπλωμα.
4: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
3: Λαμβάνει, over.
4: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
6: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά Inventor Ikura. 12.000 BTU με τεχνολογία AI, αθόρυβη λειτουργία, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων και 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο η τοποθέτηση.
8: Σοβαρά τώρα.
7: Euronics. Σοβαρά πάντα.
9: Έλα, έλα.
10: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Έχουμε happening εδώ. Είναι από τα πιο ωραία λουλούδια που έχω λάβει εδώ και πολλά χρόνια και μυρίζει φανταστικά. Και πρέπει να σας πω καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε εδώ ένα πραγματικό gentleman, ο οποίος δίνει και πάρα πολύ καλές συνεντεύσεις, γιατί έχει ζήσει πολύ ενδιαφέρουσα ζωή και όχι μόνο ενδιαφέρουσα ζωή, συνεχίζει και κάνει πράγματα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Δημήτρης Παπάζογλου είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φανταστικό το άνθος, ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω ότι καταρχήν με κολακεύει το γεγονός ότι με ξαναφωνάξατε στην ίδια εκπομπή για δεύτερη φορά. Αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Μία και απέκ, και έξω με
0: γιατί
1: έχουν.
0: Δεν
1: ξέρω, αυτό με κολάκευσε και επίσης το εκτίμησα πολύ και θεωρώ ότι έπρεπε να προσφέρω ένα μικρό τριαντάφυλλο στην οικοδέσποινα που
0: ευχαριστώ
1: είναι τόσο συμπαθής και ευγενής. Και λοιπόν, από πού θα αρχίσουμε,
0: από πού θα αρχίσουμε, λοιπόν. Ένας βασικός λόγος που καλούμε εδώ τους ανθρώπους είναι όταν υπάρχουν εξελίξεις στη ζωή τους στην καλλιτεχνική και νομίζω ότι εδώ έχουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πολλά, πολλά δρόμενα.
1: Κοίταξε, ούτε το λότο κέρδισε, ούτε τον έρωτα της ζωής μου γνώρισα ακόμα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που πάει καλά και με κάνει να στέκομαι έτσι καλά στα πόδια μου και να είμαι ένας ενεργητικός άνθρωπος και με θετική, αν θέλεις, ενέργεια, είναι ότι ακόμα προσφέρω κάτι στη δουλειά μου, χρησιμοποιώ δηλαδή την ενέργειά μου και το μυαλό μου σε αυτό που αγάπησα από παιδί. Και αυτό είναι με τιμά και ευγνωμονώ το Θεό που ακόμα με ζητάνε.
0: Ναι.
1: Έχω μεγάλη ζήτηση που λέγει το τραγούδι.
0: Οπότε να πούμε ότι οι τελευταίες δουλειές, να πούμε για το Άλσος τώρα.
1: Ναι, το Άλσος. Να πω την ιστορία για το Άλσος. Εγώ στο Άλσος δεν έχω δουλέψει ποτέ.
0: Πώς και έτσι.
1: Έχω δουλέψει στην επιχείρηση στο Δελφινάριο με τον άλλον αδελφό, αλλά τώρα που είναι η επιχείρηση Μαρασούλη Κοταρίδη, δεν έτυχε ποτέ να δουλέψω. Και με φώναξε ο Μιχάλης ο Ρέπας για να κάνουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία παράσταση που λέγεται «Το αγοριού απέναντι». Και καταρχήν και με τον Θανάση γνωρίζουμε και με τον Μιχάλη γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχω χορογραφήσει δουλειές τους με σκηνοθέτη το Σταμάτη Φασουλή, αλλά σκηνοθέτες και συγγραφείς οι ίδιοι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και με κολάκεψε. Ξέρεις, λες, κοίταξε να δεις μετά από τόσα χρόνια με φωνάζουνε. Και επίσης αυτό που θα πω έχει μεγάλη σημασία, ότι ο Μιχάλης είδε το χειμώνα την παράσταση που χορογράφησα την Κόμισσα της Φάμπρικας. Και εκεί είδε, του Σταμάτη Φασουλή, και εκεί είδε τη δουλειά μου και του άρεσε ότι πώς ασχολούμαι. Και θα ξαναδείς ότι το λέω αυτό με την έννοια ότι κάθε φορά δίνουμε εξετάσεις.
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Κάθε φορά βάζεις, περνάς από οντισιόν, ας το πούμε. Και επειδή με κολάκευσε αυτό που είπε και δεν σου κρύβω ότι λέω το να με παίρνουν να με φωνάζουν σε μια δουλειά τους μετά από τόσα χρόνια και έτσι πήγα στο Άλσος και έχουμε ανεβάσει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Με ποια έννοια είναι όμορφο?
0: Ναι.
1: Είναι αθηναϊκό, καλοκαιρινό θέατρο και έργο. Παλιά όταν ήμουν μικρός, οι ταινίες ήταν ασπρόμαυρες.
0: Βέβαια.
1: Και όταν αρχίσαν οι πρώτες έγχρωμες ταινίες, γράφανε από κάτω «έγχρωμον».
0: Γιατί ήταν κάτι
1: μεγάλο. Ναι, ήταν γεγονός. Αυτή λοιπόν η παράσταση, ναι, αυτή η παράσταση λοιπόν, έχει αυτή την, στον ψυχισμό μου, στην ψυχολογία μου, έχει αυτό το «έγχρωμον». Και πραγματικά έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω να το δικαιολογήσω, απλώς αυτή την αίσθηση μου δίνει μιας έγχρωμης ελληνικής ταινίας σε μια Ελλάδα που χάσαμε και την αναζητούμε.
0: Δεν έχει μείνει κάτι από αυτή την Ελλάδα?
1: Μόνο στις ταινίες.
0: Μόνο στις ταινίες.
1: Στη ζωή δεν νομίζω καθόλου.
0: Ναι.
1: Και επίσης, ή τουλάχιστον σε κάποια μέρη εκτός μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Αθήνα, που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν άλλους ψυχισμούς και άλλες καθαρότητες.
0: Mm-hmm. Δεν έχει όμως βελτιωθεί και η ζωή μας σε πολλούς τομείς.
1: Όταν λες βελτιωθεί...
0: Λοιπόν, θα πω κάτι που λέγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Ότι ήρθε τώρα ο δικός μας ο floor manager, ο οποίος έχει τα piercing στα σκουλαρίκια και όλα αυτά. Και μου λέτε, μα τα νέα παιδιά τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια και εμείς παλιά βάζαμε ένα και γινόταν χαμός. Να ένας τομέας που ίσως έχουμε βελτιωθεί, ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το να κράξουν, να πούνε γιατί φοράει αυτό σκουλαρίκι, γιατί η άλλη φοράει, ξέρω εγώ, κοντή φούστα. Εκεί δεν έχουμε σημειώσει μια πρόοδο.
1: Εγώ νομίζω είναι μόδα και όχι ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας. Διότι με τον ίδιο τρόπο κουτσομπολεύουμε κάτι το διαφορετικό, ναι, όταν περάσει στο μάτι μας. Και άλλο, τώρα πια βεβαίως τα αγόρια, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, τα αγόρια, εκείνα τα χρόνια η αρενοπότητα,
0: ναι,
1: η αρσενικότητα, είχε άλλο μέγεθος. Τώρα λοιπόν αυτό το μέγεθος χαμήλωσε, οπότε η αρσενικότητα και το αρενοπό είναι να βλέπεις το τεκνό με τον κότσο.
0: Σωστά, ναι.
1: Ξεφώνησα έναν πρωτής και του είπα, εγώ ένα σκουλαρί και έβαζα και με κράζανε και εσύ έχεις τον κότσο την Τζένις Καρέτζη.
0: Ναι.
1: Ναι, σε αυτά τα θέματα εντάξει, αυτό τα σκεπάζει κιόλας.
0: Έχει γίνει πιο πλουμιστή η
1: αρενοπότητα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι και πιο... η ανωνυμία της μεγάλης πόλης.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο δεν είναι αυτό λοιπόν.
1: Ναι, από μια πλευρά είναι άλλη ουσία. Ο σκοπός είναι η κοινωνία να αλλάζει πιο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όταν έχουν καλή οικονομική κατάσταση. Mm. Έχει ευμάρεια.
0: Ναι, όταν ευημέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό, εκεί φαίνεται η αλλαγή της κοινωνίας και προς το καλό και προς το κακό και στο καλό,
0: ναι,
1: και στο πιο αισιόδοξο,
0: mm-hmm,
1: και στο πιο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν εγώ ας πούμε ονειρεύομαι να πάω, λέω τώρα, να πάω ένα ταξίδι και δεν μπορώ να το προσφέρω στον εαυτό μου,
0: λόγω οικονομικής στενότητας.
1: Φυσικά. Και χωρίς να το έχω δημιουργήσει εγώ αυτό, άλλοι παράγοντες μου δημιουργήσανε το να μην μπορώ να πάω σε αυτή την ηλικία, όταν ποτέ στη ζωή μου δεν πήγα διακοπές, να πάω διακοπές τώρα.
0: Διάβασα συνεντεύξη για να προετοιμαστώ για τη, ναι, σημερινή συνέντευξη και βρήκα κάπου που λέγατε ότι... σας ρωτούσαν αν έχετε αποθυμένα και λέγατε ότι όχι, δεν έχω. Ίσως έχω το ότι... θα ήθελα να είμαι πιο πλούσιος.
1: Ναι.
0: Και λέω, λες να είναι πλούσιος, θα τον ρωτήσω.
1: Όχι, πλούσιος δεν είμαι.
0: Όχι.
1: Είμαι αυτό, είμαι μικρομεσαίος.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί το λέω είμαι ένας μικρομεσαίος, διότι ήμουν ένας σωστός νοικοκύρης,
0: ναι,
1: δεν είχα πάθη, δεν έπαιζα χαρτιά, δεν έπαιρνα ναρκωτικά, δεν έπινα. Είχα μια ζωή πολύ συγκροτημένη και... μία ευθύνη ότι πρέπει να συντηρήσω την οικογένειά μου και εμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης μία... δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσω την πόρτα, γιατί πάντα φοβάμαι ότι άμα χτυπήσω μία πόρτα για να ζητήσω δανεικά, θα μου την κλείσουν. Γιατί έχω και μία φυσιογνωμία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό παίζει ρόλο στη ζωή μας και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Φαίνομαι πλούσιος. Μια φορά μου είπε ένας, έλα ρε, μου λέει, πήγα να πάρω μία μοκέτα και ήταν η μοκέτα ακριβή.
0: Ναι.
1: Και του λένε ακριβώς, έλα μου λέει, έχεις εσύ ανάγκη, μου λέει τώρα, να πάρεις μια μοκέτα. Έπρεπε να παίξω και το παιχνίδι του επιτυχημένου.
0: Ναι, γιατί ίσως βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει ό,τι θέλει, συμπεριφέρεται όπως θέλει. Και αυτό είναι νομίζω το θλιβερό, το έχει συνδέσει ο λαός μας με κάποιον ο οποίος έχει την άνεση να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Το απελευθερωμένο, το είμαι, ακόμη και την ευγένεια συγχαίουν πολύ με
1: εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας ευγενής άνθρωπος και πολύ προσεκτικός.
0: Πολύ.
1: Όταν έγινε η κρίση, εγώ είχα κάνει ένα λάθος,
0: ναι,
1: το εννοώ λάθος. Ερωτεύτηκα ένα αυτοκίνητο το 2006.
0: Mm.
1: Και πήρα ένα Ρενό Μεγκάν καμπριολέ, που,
0: ναι,
1: ήθελα όλη μου τη ζωή να έχω ένα καμπριολέ και δεν είχα. Λοιπόν, και μετά από λίγο έρχεται η κρίση και βάραγα το κεφάλι μου ότι επέταξα τόσα λεφτά στον δρόμο. Και μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου.
0: Λείψανε αυτά τα λεφτά.
1: Πώς.
0: Λείψανε αυτά τα λεφτά.
1: Όχι. Αλλά θα μπορούσα να τα είχα στην άκρη, γιατί μπροστά δεν ξέραμε τι είχαμε.
0: Σωστά.
1: Μόλις έρχεται η κρίση. Αυτό το αυτοκίνητο δεν το άνοιξα ποτέ από το σπίτι μου να φύγω με ανοιχτό το αυτοκίνητο. Ποτέ. Γιατί καθόμουν και σκεφτόμουν, αν κάποιος γείτονας, ο οποίος με βλέπει, γιατί εγώ δεν έχω αλλάξει και γειτονιά, είμαι στην ίδια γειτονιά.
0: Ποια είναι η γειτονιά αυτή?
1: Είμαι στον Γκίζη, είμαι Γκίζιώτης.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Είμαι δηλαδή Λεωφόρο Αλεξάνδρας από μέσα στον πρώτο δρόμο. Λοιπόν, θεωρώ, αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με βλέπουν τόσα χρόνια, που είμαι στα μάτια τους φαίνομαι ένας επιτυχημένος, πλούσιος και ό,τι έχει σχέση με την καλλιτεχνία είναι λεφτά. Λοιπόν, και μου πετάξει στο αυτοκίνητο μία γλάστρα και σπάσει το αυτοκίνητο, ήταν τζάμι, τι θα κάνω? Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαι προσεκτικός και να σέβομαι. Το έπαιρνα το αυτοκίνητο, πήγαινα παρακάτω και το άνοιγα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική μου αντίληψη σε ορισμένα πράγματα.
0: Μία σεμνότητα περιγράφεται.
1: Ναι, και δεν χρειάζεται να είμαι προκλητικός. Για ποιο λόγο να είμαι προκλητικός? Δεν έχω λόγο να είμαι προκλητικός.
0: Λέγατε προηγουμένως ότι ήμουν νοικοκύρης και αισθανόμουν ότι πρέπει να είμαι εντάξει και στα οικονομικά της οικογένειάς μου. Όταν λέτε οικογένεια, ποιους εννοείτε?
1: Τη μαμά μου.
0: Με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν οικογένεια, ήταν τα πάντα. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και πολλές φορές. Όταν ήμουν πιο μικρός, έλεγα γιατί η μαμά μου δεν έκανε τίποτα στη ζωή της. Δηλαδή, να πάρει ένα σπίτι, βρε παιδί μου, να πάρει ένα οικόπεδο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα οικόπεδα τα πουλάγανε, ξέρεις. Και γκρίνιαζα. Και έλεγα, τι να προλάβω να κάνω, να διορθώσω τη ζωή της μαμάς μου για να φτιάξω τη δική μου. Όταν λοιπόν μεγάλωσα και συνειδητοποίησα ότι αυτή η ευθύνη απέναντι στο γονιό μου με έκανε να γλιτώσω από πάρα πολλές παγίδες που έχει η ζωή για κάθε νέο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα όταν είσαι και λίγο, είσαι καλλιτέχνης, είσαι χορευτής, είσαι και λίγο μια τυχοδιοκτική, έχεις μια τυχοδιοκτική ψυχολογία.
0: Υπήρχε ένα έδαφος, μια βάση δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ένα σπίτι. Ναι. Αυτό που λέμε από καλό σπίτι είναι αυτό, ναι, το παιδί.
1: Αυτό το καλό που πήρα από το δικό μου σπίτι, ότι πήρα πάρα πολύ αγάπη από τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Πολύ. Και αυτό το, γι' αυτό η μάνα μου δεν έχει φύγει, είναι μέσα μου.
0: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, είναι μέσα μου. Μυρίζω το δέρμα της, μυρίζω τα πάντα της. Τα
0: πολύ
1: πάντα
0: ωραίο
1: της.
0: Είναι και πολύ συγκινητικό και νομίζω ότι είναι και το όνειρο. Κάθε μαμάς, δύο όνειρα έχει μια μαμά. Να είναι το παιδί της ανεξάρτητο και αυτόνομο και να τη θυμάται με γλυκύτητα.
1: Να καλατσέβαζα και χέρι. Έτσι, λέει, καλά δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, τόσοι υπάρχουν, να τον παντρευτείς.
0: Δεν ήθελε η μαμά να παντρευτεί.
1: Ποτέ, ποτέ. Ναι. Ποτέ.
0: Λοιπόν, τώρα όμως εγώ θα γυρίσω στο προσωπικό, γιατί πρέπει να σας πω,
1: ναι,
0: ότι την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ και συζητάγαμε και λέγαμε και για την απιστία, μου έμειναν τα λόγια σας που λέγατε ότι ήμουν άπιστος από έρωτα,
1: ναι,
0: για να διαχειριστώ το πάθος μου.
1: Ναι.
0: Λέγατε λοιπόν στη μαμά, μαμά δεν παντρεύτηκες, δεν βρήκες έναν άνθρωπο. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος να το πει σε εσάς αυτό. Ότι γιατί να μην έχει ο επιτυχημένος άνθρωπος που είναι και τον ενδιαφέρει το σπίτι, η εστία, η οικογένεια, είναι τέτοιος τύπος. Να μην τον ενδιαφέρει να έχει μια σχέση 800 χρόνια. Όπως πιστεύουμε ότι έτσι είναι το καλύτερο για τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάω πάρα πολύ συχνά με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές με τρομάζει. Την άλλη φορά, άλλες φορές το πετάω πίσω.
0: Ναι, δεν είναι να το σκέφτομαι.
1: Δεν είναι
0: αυτό,
1: να το σκέφτομαι,
0: ναι,
1: και δεν είναι της ώρας και τέτοια. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι έχω μια ανεξαρτησία που ο εραστής μου ή η ερωμένη μου ή η υποχρέωσή μου ή η αγάπη μου ή η σκλαβιά μου είναι αυτό το πάθος που έχω για τη δουλειά μου. Είμαι πολύ... Όταν δεν εργάζομαι, με πιάνουν καταθλίψεις, με πιάνουν, όχι με τη βαριά έννοια. Ξέρεις, στεναχωριέμαι γιατί και δεν έχω πολύ καιρό μπροστά μου και ποθώ να κάνω αυτό, ποθώ να κάνω τ' άλλο. Είναι ένας ναρκισισμός, τον οποίο τον σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, πώς θα τον δαμάσω. Και ευτυχώς, νομίζω,
0: ναι,
1: νομίζω, ότι δεν είμαι τόσο ματαιόδοξος.
0: Ναι.
1: Είμαι φιλόδοξος, βεβαίως, αλλά προς τη χαρά του ωραίου πράγματος. Και το θέατρο είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Είναι, πάντα είναι ωραίο.
1: Και νομίζω, για να συμπληρώσω γι' αυτό, για το ναρκισισμό μου, ότι εκτός το ότι αγαπάω εγώ τη σκηνή, μ' αγαπάει και η σκηνή όμως. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά που κάνω, είτε χορογραφώ, είτε παίζω ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν μου το προσφέρει την αγάπη. Την αγάπη της στη σκηνή μου την προσφέρει.
0: Ναι. Λέγατε προηγουμένως ότι πόσο χάρηκα που με πήραν και μου ζήτησαν να συνεργαστώ και να κάνω αυτή την... να ασχοληθώ με αυτή την παράσταση. Βεβαίως δεν έχετε σταματήσει και καθόλου, είναι η αλήθεια. Γιατί τώρα που καθίσαμε μου λέγατε ότι περάσετε ένα χειμώνα και ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό που κάνατε.
1: Ναι, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο.
0: Αυτή η νύχτα...
1: στο έργο αυτό του Θάνου Αλεξανδρίου, το «Αυτή η νύχτα μένει», που έγινε και σύριαλ και ταινία κτλ. Και τώρα έγινε μια θεατρική διασκευή που ανέβηκε με σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του, του Κρατικού Θεάτρου, που με σκέφτηκε αυτός για αυτό το ρόλο.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε... Ωραία, το ένα θέμα είναι η ιδιότητα του ηθοποιού. Γιατί σας σκέφτονται, λένε ότι αυτός δεν είναι καλός ηθοποιός. Τι καλό.
1: Όχι, δεν με σκέφτονται γιατί είμαι καλός ηθοποιός.
0: Γιατί.
1: Με σκέφτηκαν ο συγκεκριμένος. Με σκέφτηκε αυτός, με είδε μέσα στο ρόλο.
0: Ναι.
1: Αυτόν, ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής δεκαετία του 80, ένας άνθρωπος της επαρχίας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ προχωρημένο αυτό που έκανε. Και με φαντασιώθηκε ότι εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι δεν τον έβγαλα στο πρόσωπο.
0: Νομίζω ότι υποτιμάτε τον εαυτό σας, γιατί μπορεί να σας φαντάστηκε, αλλά κανείς δεν παίζει τον εαυτό του, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, χρειάστηκε να κάνετε, να φτιάξετε ένα ρόλο.
1: Ναι, ναι, όντως, κάθε φορά είναι αυτό. Αυτό, ας το πάω λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης με ήξερε. Και όταν διάβασα ότι θα κάνει τα Κόκκινα Φανάρια, τον πήρα εγώ ο ίδιος και του είπα, θέλω να παίξω στην παράσταση αυτή. Χωρίς να του πω θέλω αυτό το ρόλο ή τον άλλον, τίποτα, ήθελα να μπω σε αυτή την παράσταση. Το ένστικτό μου δηλαδή, με πήγε προς τα εκεί και λέω, ή θα πάω μια πόρτα ή θα μου πει εντάξει. Ο Βασίλης μου είπε αμέσως ναι, αμέσως όμως, και με έβαλε σε ένα ρόλο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο δύσκολο από αυτόν που έπαιξα τώρα. Αυτός είναι πιο κοντά στο ταπεραμέντο μου, να το πω έτσι. Εκεί είχε μια δυσκολία, αλλά ανησυχώ και ψάχνω τους ρόλους, δεν είναι απλώς μαθαίνω ένα κείμενο και βγαίνω.
0: Άρα αυτό ξέρουν οι σκηνοθέτες που απευθύνονται σε εσάς, ότι αυτός θα το ψάξει το ρόλο, θα είναι καλός.
1: Αυτοί που με έχουν δουλέψει, άλλοι που δεν με έχουν δουλέψει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι μπορώ να κάνω.
0: Ωραία.
1: Και μακάρι, έλεγα στη Μιμή Ντενίση, της λέω, με βρέζει η Μιμή μου, όλες οι γυναίκες με φωνάζουν να κάνω. Και τι μου είπε, μου λέει, ξέρεις γιατί. Και όχι. Γιατί μου λέει, επειδή αγαπάς τις γυναίκες, τις κάνεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έκανε μια φλασιά. Εγώ βεβαίως θέλω να παίξω στο θέατρο και κάτι άλλο πέρα από την ευκολία μου. Αλλά αυτό πρέπει να το δει κάποιος και να το εμπιστευτεί. Νάτι εδώ πέρα.
0: Φανταστική φωτογραφία.
1: Ναι, είμαστε απόκριες στο Ίδρυμα Μαρία Κάλλα στην Οδό Αμερικής, χρόνια πολλά πριν.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία φωτογραφία.
0: Αυτοί που λένε ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τον Παπάζογλου γιατί είναι καλός χορογράφος. Χορογράφοι υπάρχουν πάρα πολύ πια. Γιατί διαλέγουν εσάς.
1: Θα διαφωνήσω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με ταλέντο, αυτό, με πολύ καλή μόρφωση, χορευτική και καλλιτεχνική. Ο χορογράφος όμως είναι σαν ένα συγγραφέα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι το βάζω βήματα στη μουσική δεν σημαίνει ότι είσαι και χορογράφος.
0: Ναι.
1: Ο χορογράφος είναι να μπορεί να δει όλη τη σύνθεση αυτού του πράγματος, του έργου, που θα συμμετέχει, που θα βάλει την πινελιά του.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είσαι ένας που κάνεις ένας βηματολόγος.
0: Βηματολόγος.
1: Βηματολόγος, ναι, βάζεις βήματα σε μουσικές. Αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι άλλο πράγμα ο χορογράφος. Δηλαδή, οι μεγάλοι χορογράφοι όπως ήταν ο Μπεζάρη, ο Ρολάν Πετί.
0: Καλά, κάνανε και πολύ ιδιαίτερα πράγματα οι συγκεκριμένοι.
1: Τι κάνανε ιδιαίτερα πράγματα. κάνανε.
0: Μπεζάρ έκανε πολύ μοντέρνα πράγματα.
1: Όχι, ο Μπεζάρ το μόνο που έκανε, έφερε τον μπαλέτο από την όπερα, το έβαλε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο μεγάλο μοντερνισμό του Μπεζάρ. Mm-hmm. Βεβαίω, απελευθερώνοντα από την το κλασικό τη όπερα, βαμμένα εντυπωσιακά οι χορευτέ, γυμνή, έκανε μια καταπληκτική χορογραφία στο. Le Sacre du Printemps, η ερωτελεστία της Άνοιξης, που έχει μείνει ιστορική, όπως και το μπολερό του Ραβέλ, που δεν έχει, κανένας δεν έχει ξεπεράσει τον Μπεζάρ. Αυτοί είναι νεωτερισμοί. Εμείς λοιπόν, τώρα για να έρθουμε στο δικό μας, εμείς που υπηρετούμε την παράδοση του ελληνικού μουσικού θεάτρου, το ελληνικό θέατρο έχει μια παράδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που η παράδοση, ο Φλερί έλεγε όχι δεν ξεκίνησε από μένα, από το Γρημάνι. Το να χορογραφείς Έλληνες ηθοποιούς, ελληνικό έργο, είναι μια ειδικότητα.
0: Επιβιώνουν αυτές οι χορογραφίες? Πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Περνάνε με κάποιο τρόπο από τον έναν στον άλλον? Ή πρέπει να δείτε βίντεο να βρείτε την παλιά παράσταση για να χορογραφήσετε?
1: Ναι.
0: Καταγράφονται με κάποιο τρόπο?
1: Μόνο με βίντεο πια.
0: Μόνο με βίντεο.
1: Ναι, τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος να περάσει.
1: Και ιδιαίτερα οι παλαιότεροι ήταν τυχεροί, γιατί υπήρχε ο ελληνικός κινηματογράφος και υπήρχαν χορευτικά που μένανε. Εγώ δεν θα αφήσω τίποτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Εκτός από δύο ταινίες που έκανα με την Αλίκη και χορογράφησα, και μία με τον το Λούγκερ, μια ταινία του Ξανθόπουλου.
0: Η Βουγιουκλάκη, η οποία θυμάμαι, το έχετε πει πολλές φορές, το έχετε πει και σε μένα, που δεν είχε ρυθμό, αλλά είχε βρει τρόπο, πώς, τι έκανε?
1: Αποστήθιζε το ρυθμό.
0: Αποστήθιζε το ρυθμό.
1: Και να σας πω.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα και αντίληψη να αποστηθήσεις κάτι που δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα να το πεις αυτό σε έναν ηθοποιό δεν το καταφέρνει.
0: Εσάς δεν σας εκνεύριζε το ότι μία πολύ μεγάλη στάρ δεν είχε ούτε την αίσθηση του ρυθμού που είναι πάρα πολύ βασική? Νομίζω οι άνθρωποι γεννιόμαστε.
1: Καλή τρελάτη και θα με εκνεύριζε Βουγιουκλάκη.
0: Δεν είναι.
1: Όχι. Βέβαια, είχα ένα φόβο και ένα τεράστιο σεβασμό απάνω της.
0: Προκαλούσε φόβο η Βουγιουκλάκη, ήταν
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, την ήξερες, ναι.
0: Προκαλούσε ένα αγνία
1: της. Όχι σαν συμπεριφορά, σαν οντότητα.
0: Mm.
1: Προσωπικότητας, βέβαια. Άμα δεν ήξερες, φοβόσουν κιόλας το περιβάλλον. Εγώ έτρεμα το περιβάλλον της.
0: Ναι.
1: Τι της λέγανε από πίσω για μένα.
0: Είχε αυλή η αλήθεια.
1: Πώς δεν είχε? Είναι δυνατόν?
0: Με την καλή έννοια ή με την κακή?
1: Και με τις δύο έννοιες. Την προστατεύανε σε κάτι που μπορεί να ήταν κακό ή της δίνανε επένους για το καλό που ήθελε να κάνει.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Okay.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Εσείς από ποιο σώ είστε?
16: Της Νύφης.
17: Ναι, εξαδέρφη μου είναι.
15: Χρυσό κορίτσι, τι επαγγέλλεστε?
16: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους με στόχο τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
15: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
17: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
15: Μην ανησυχείτε. Θα το φτιάξω infrastructure.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
3: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
4: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Ο Δημήτρης Παπάζογλου είναι εδώ, έχει έναν τρόπο να μας συνεπέρνει με τις διηγήσεις του, αλλά συγχρόνως έχει την ανασφάλεια του μικρού παιδιού. Πώς τα πάμε καλά, μου είπατε μόλις δώσαμε break.
7: Ναι, ναι, έχω αυτό.
6: Μα από πού βγαίνει αυτό το πράγμα, τόσα χρόνια εμπειρίας, σε τόσα πλατό.
7: Ίσως αυτό ότι έχω έλλειψη αυτοπεποίθησης.
6: Ακόμα και σήμερα.
7: Και σήμερα. Καταρχήν δεν αισθάνομαι μεγάλος.
6: Καλά, αυτό είναι...
7: Όχι, δεν το λέω για να το πω.
6: Ναι.
7: Δεν αισθάνομαι. Μου λένε ότι πρέπει να κάνω, πώς το λένε, διαθήκη. Και δεν το κάνω. Γιατί λέω, καλά, αυτό το κάνω.
6: Ναι. Δεν το φαντάζεστε.
7: Δεν το φαντάζεστε. Είναι οποίο... έξω από το...
6: Ναι, να πάω.
7: Αν έχω σκεφτεί, ας πούμε, ότι άμα γεράσω και δεν μπορώ να πάω σε γυροκομείο...
6: Το καλό βλέπετε αυτό, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω και που δεν είναι και μεγάλοι άνθρωποι.
7: Ναι.
6: Πια το πάω σε γυροκομείο... που έχει κι άλλα ονόματα, ξέρω εγώ, πια, δεν είναι η κατάρα που νομίζαμε όταν ήμασταν πιο νέοι, επειδή υπάρχουν ωραιότερα γυροκομεία πια. Όχι για όλους, βέβαια, για λίγους εκλεκτούς.
7: Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.
6: Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, έχω καταλάβει και
7: Αλλά όμως, επειδή εγώ έβαλε τη μητέρα μου, η μητέρα μου έζησε 15 χρόνια για παραπάνω στη ζωή της, διότι την πήγα σε γυροκομείο.
6: Και τη φρόντιζαν, φαντάζομαι.
7: Και τη φρόντιζαν. Είχε μια οι μεγάλοι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από πρόγραμμα. Πώς είναι το μωρό που πρέπει να κοιμηθεί την τάδε ώρα, πρέπει να φάει αυτό. Έτσι είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Η τάξη ζωής, δηλαδή, που είχε η μητέρα μου, την έκανε να ζήσει 15 χρόνια παραπάνω.
6: Ναι.
7: Αν ήταν στο σπίτι, θα είχε φύγει.
6: Δεν σας κράτησε κακία που την πήγατε στο γυροκομείο?
7: Όχι, ποτέ. Γιατί ποτέ δεν την εγκατέλειψα.
6: Ναι.
7: Κάθε μέρα πήγαινα, ιδιαίτερα όταν την είχα στο γυροκομείο Αθηνών, που είναι κοντά.
6: Ναι.
7: Πήγαινα το πρωί, την έβλεπα, μαμά και αυτά, σαν να πήγαινα στο σπίτι της.
6: Mm-hmm.
7: Ποτέ δεν την εγκατέλειψα. Ναι. Ποτέ.
6: Εσείς αισθάνεστε πάρα πολύ... Είστε πολύ νέος, είστε νέος.
7: Ναι.
6: Αισθάνεστε
7: και νέος.
6: Ηλικία που βάζετε τον εαυτό σας. Η αίσθηση που έχετε για τον εαυτό σας είναι ότι βρίσκεστε σε ποια ηλικία?
7: 40.
6: Εκεί. Έχουμε μείνει εκεί. Λέγατε προηγουμένως για τη διαθήκη σας. Μην την κάνετε αφού αισθάνεστε 40.
7: Αλλά δεν θέλω να μου τα πάρει το κράτος.
6: Ξέρετε που θα τα αφήσετε?
7: Το σκέφτομαι πολλές φορές. Αυτό είναι κάτι που επεξεργάζεται το μυαλό μου.
6: Ναι.
7: Ναι.
6: Και είναι η
7: έχω ένα οικόπεδο που λέει θα το κάνω νεκροταφείο για τους μουσουλμάνους.
6: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
7: Ναι.
6: Mm-hmm.
7: Γιατί έχω παιδευτεί από το 97 με αυτό το οικόπεδο, το οικόπεδο τέλος πάντων, που όλοι θα του δώσουν, θα το κάνουν εντός σχεδίου και άντε τις επόμενες εκλογές και άντε τις επόμενες εκλογές και φοβάμαι ότι θα το ψηφίσω από τον άλλο κόσμο. Λοιπόν,
6: πού είναι το οικόπεδό σας?
7: Να, σε καλή μεριά.
6: Α, πολύ ωραία.
7: Σε καλή μεριά.
6: Σε ποιο σημείο, δεν θα πούμε.
7: Στο Πορτοχέλη.
6: Καταπληκτικά.
7: Ναι.
6: Okay, οπότε εκεί δεν μπορούμε, έχουμε ένα κόλλημα.
7: Ναι, ας το κάνουν διάφτερη πτώση, αφού μένει όλος ο πλούσιος κόσμος και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ας το κάνουν εντός σχεδίου να τελειώνει.
6: Αν το κάνουν εντός σχεδίου, έχετε έτοιμα τα σχέδια εσείς για το σπίτι?
7: Όχι. Είμαι σε μεγάλη ηλικία για να κάνω τέτοια τώρα πια.
6: Άρα δεν σκοπεύετε να χτίσετε?
7: Θέλω, όχι. Θέλω να φύγει, να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος, πιο νέος, να δημιουργήσει, γιατί ναι. Μου λέγε Μαρινέλα,
6: ναι.
7: Έτσι δεν έκτισε αυτό το οικόπεδο. Μου λέγε, βρε, το να κάνεις εξοικικό πρέπει να έχεις οικογένεια, να πηγαίνεις στα παιδιά. Άμα θα πηγαίνεις μόνος σου, θα παρακαλάς να έρθει κάποιος μαζί σου, δεν θα έρχεται κανείς, και αν θα έρθει θα κάνεις και τη δούλα. Μην κάνεις εξοικικό. Τσουκ, μου μπήκε στο μυαλό λοιπόν, πως έχει δίκιο. Γιατί η θεά πάντα είχε δίκιο όταν σου έλεγε κάτι.
6: Είχε πάντα δίκιο, ε.
7: Ναι. Μου είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Όταν σε πιάνει ενθουσιασμός, να τον ακυρώνεις, να τον αφήνεις,
6: ναι.
7: Για να φύγει, για να σου έρθει η σωστή απόφαση.
6: Είστε ενθουσιώδης.
7: Ναι, είμαι.
6: Ναι.
7: Είμαι. Αυτό με κρατάει όμως και σε μια εφηβεία, να το πω.
6: Βέβαια.
7: Έτσι. Και μετά έρχονταν ο Μανίνος και μου έλεγε, τι θα το κάνεις αγάπη μου, έχεις τρελαθεί, θα πηγαίνεις κάθε χρόνο με αυτά τα λεφτά σε άλλα μέρη, καλέ τρελάνθηκες. Και έλεγα μήπως είναι πιο σοφή αυτή από μένα, γιατί κανείς όμως δεν μου είπε ότι μπορούσα να είχα μια περιουσία μεγαλύτερη.
6: Ναι.
7: Αλλά με την κρίση θα...
6: Άρα εγκαταλείφθηκε το όνειρο για το εξοχικό, γιατί οι φίλοι
7: έπρεπε μάλλον να αγοράσω ένα διαμέρισμα σε μια περιοχή που να μπορεί να πηγαίνει η μαμά μου να την πηγαίνω διακοπές και να πηγαίνω κι εγώ τώρα, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο, να την κοπανάω, να φεύγω.
6: Ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο.
7: Μακάρι.
6: Άρα τα κληρονομικά δεν έχουμε φανταστεί απόλυτα. Δεν έχετε φανταστεί πού θα πάνε όλα.
7: Το ψάχνω ακόμα.
6: Ωραία, εντάξει.
7: Okay. Καταρχήν αυτό που με απασχολεί περισσότερο δεν είναι τα περιουσιακά μου, είναι τα πράγματά μου. Δηλαδή, έχω 2.000 δίσκους. Πού θα πάνε αυτοί?
6: Είναι φοβερή συλλογή αυτή.
7: Ναι.
6: Και πρέπει να την εκτιμήσει και κάποιος.
7: Βέβαια. Μετά, έκανα τα... δώρισα στο Εθνικό Θέατρο όλα τα θεατρικά βιβλία που είχα. Τα άπαντα.
6: Ναι.
7: Και έκανα ένα λάθος που δεν έβαλα τη σφραγίδα μου μέσα στο βιβλίο.
6: Για να φαίνεται ποιος.
7: Να φαίνεται ένας άνθρωπος. Γιατί εμείς μας ξεχνάνε.
6: Mm-hmm.
7: Άμα διαβάζεις ένα περίπου, γιατί Δημήτρης Παπάζογλου, χορευτής, χορογράφος. Ποιος είναι, ρε παιδί μου, αυτό? Θα τον αναζητήσεις. Γιατί οι γενιές ξεχνάνε.
6: Σωστά. Με ρωτάνε για τα ρούχα. Είχατε και ρούχα? Και
7: τάχω. Έχω ένα διαμέρισμα.
6: Ναι.
7: 20 τετραγωνικά τίνγκα, τα οποία δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Και να πω και κάτι.
6: Ναι.
7: Τσιγκουνεύομαι που να τα δώσω. Τσιγκουνεύομαι να τα χαρίσω. Γιατί αυτά τα ρούχα...
6: Ναι, πρέπει να εκτεθούν αυτά κάπου, έτσι να τα βλέπεις.
7: Όχι να εκτεθούν, να τα χαρίσω. Ας πούμε, να τα χαρίσω πού? Στο Εθνικό Θέατρο, λέμε τώρα.
6: Ναι.
7: Κάπου να τα χαρίσω. Αλλά θέλω να τα εκτιμήσουν, επειδή εγώ είμαι λάτρης των ρούχων.
6: Mm-hmm.
7: Αγαπάω το καλό ρούχο, είμαι από πάνω.
6: Ναι.
7: Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν... ένα κοστούμι τη λειτουργία πρέπει να έχει.
6: Βέβαια.
7: Παλιά, ας πούμε, εγώ φοράγα πάντα πολύ φαρδιά παντελόνια, διότι ήθελα να χορεύει και το παντελόνι μου. Μία κίνηση η οποία κάνεις,
6: ναι.
7: Ακολουθεί το ύφασμα μετά.
6: Mm-hmm.
7: Αλλά είναι μια προέκταση.
6: Ναι.
7: Το ίδιο λοιπόν και με τις γυναίκες, όταν έχουν μια φούστα, πρέπει να...
6: Ναι.
7: Αυτά λοιπόν τα ρούχα τα οποία τα έχω αγαπήσει, πού θα πάνε, πώς.
6: Θα θέλατε να υπάρχει, γιατί μου λέγατε προηγουμένως ότι το θέμα της συντροφικότητας είναι ένα θέμα το οποίο το σκεφτήκατε, το ξανασκεφτήκατε, το μεταφθέσατε. Θα θέλατε να είναι σαφές στο μυαλό σας πού θα πάει η κληρονομιά. Γιατί μία από τις λειτουργίες που έχουν τα παιδιά, οι σύντροφοι, είναι ότι ξέρεις που να τα αφήσεις.
7: Καλά, και έχω δει και τα παιδιά που κληρονομούν.
6: Ναι.
7: Πώς σκοτώνονται μετά μεταξύ τους.
6: Σκοτώνονται, έχουν προβλήματα, τρέχουν στα δικαστήρια.
7: Ναι. Έχω μεγάλα παραδείγματα από αυτά.
6: Δεν αισθάνεσαι έλλειψη, δηλαδή, ότι θα έπρεπε να έχω έναν απόγονο ή κάποιον ανιψιό?
7: Από τη στιγμή που δεν έχω παιδί.
6: Ναι. Δεν σας λείπει, δεν σας έλλειψε το παιδί πάντως?
7: Όχι ποτέ. Αφού είμαι εγώ παιδί, πώς θα έχω και ένα
6: άλλο? Σωστά, δεν μπορεί να υπάρχει και δεύτερο παιδί.
7: Ποτέ. Και δεν θα ήθελα να κάνω αυτά. Γάμους και τέτοια, δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
6: την επισημοποίηση γενικότερα.
7: Όχι. Τον αγαπάω έναν άνθρωπο και να είμαι μαζί του και να τον πονάω και αυτά, το καταλαβαίνω. Αλλά το να κάνω αυτά, δεν ξέρω, είναι πολύ έξω από μένα.
6: Mm-hmm. Μεγαλύτερο

0: εποχή, μία σχέση, ναι, θέλει και την εξέλιξή της για να πάει λίγο πιο πάνω ή να πάει πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ο χρόνος, φαίνεται τη μετάλλαξη του τρόπου που γίνεται μία σχέση.
1: Αν βάζατε ένα τίτλο στη μετάλλαξη τη σημερινή τη σχέση σας, τι θα λέγατε?
0: Αγαπάω.
1: Αγάπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος αγαπησιάρης, πάρα πολύ δραστήριος, που θέλει να έχει συνεχώς ένα project. Απ' την άλλη όμως, ίσως επειδή είστε και μικρό παιδί, θα την πείτε την... Δεν θα πω... Τη χαριτομενιά σας, έτσι, θα το κάνετε το σχόλιο. Δεν θα διαβάσω για ποιον και γιατί, αλλά αν σας ρωτήσουν για ένα καλλιτέχνη, για μία τραγουδίστρια, δεν θα διστάσετε να πείτε ότι μπορεί να ήταν απαιτητικός, ότι μπορεί να ήταν περίεργος. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί έχετε...
0: Μου κάνετε την ερώτηση περίεργα, σαν,
1: γιατί
0: να, παίρνετε,
1: έχετε
0: σαν να παίρνετε το μέρος του αλουνού.
1: Γιατί έχετε τα αντανακλαστικά,
0: ναι,
1: της απάντησης και στο σχόλιο γιατί θέλετε να,
0: ναι,
1: να είστε. Είναι η φύση σας?
0: Είναι η φύση μου, βεβαίως. Δεν αγαπάω την υποκρισία,
1: ναι,
0: δεν αγαπάω την αδικία, και γι' αυτό εναντιώνομαι όταν με αδικούνε.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μου πεις, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδικηθεί στη ζωή.
1: Αλλά το σωστό να λέγεται.
0: Το σωστό να λέγεται. Και δεν αντέχω την υποκρισία που φαίνεται, φωνάζει. Φωνάζει και εμείς να το κοιτάμε και να μην το βλέπουμε. Αυτό δεν το αντέχω.
1: Υπάρχουν πράγματα που παραγράφονται. Δηλαδή να συνεργαστούμε εμείς τώρα, να μην τα πάμε καλά, αλλά δεν πρέπει να περάσει ο χρόνος και να ξεχάσουμε ότι δεν τα πήγαμε καλά.
0: Πάντα μένει κάτι μέσα.
1: Μένει κάτι.
0: Ναι, νομίζω πως... Ναι, αληθινά πάντα μένει κάτι μέσα. Αλλά βεβαίως για λόγους επαγγελματικούς μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά ο Μπρέχτ έλεγε ένα ποίημα,
1: ναι,
0: ότι το κομμένο σκηνή μπορείς να το δέσεις, θα κρατήσει, αλλά ωστόσο θα είναι κομμένο.
1: Έχετε τέτοιες σχέσεις επαγγελματικές που,
0: ναι,
1: δεν τα πήγατε καλά και ξανά...
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Δίσκο...
0: Είμαι ανθρώπους που δεν τους θαύμασα ιδιαίτερα,
1: ναι,
0: αλλά σεβόμουν ότι και συνεργαζόμουν χωρίς να τους θαυμάζω ιδιαίτερα. Εγώ θέλω να θαυμάζω και τον άλλον που,
1: ναι,
0: συνεργάζομαι.
1: Βγαίνει καλύτερη η δουλειά, έτσι?
0: Δεν ξέρω, βγαίνει καλύτερη η συνεργασία, βγαίνει... η χημεία είναι καλύτερη, πιο γρήγορη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ενώ αν δεν υπάρχει, είναι...
0: Είναι πολύ professional.
1: Ναι. Συζητούσαμε για τη Μαρινέλα την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ, δεν είχε φύγει ακόμη. Αισθάνεστε, γιατί είχατε πει ότι, και το είπατε και πρόσφατα, από το να περιμένω το θάνατο καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή...
0: Μεγάλη κουβέντα ήταν αυτή.
1: Αισθανθήκατε που... ότι δικαιώθηκε αυτό που ήθελε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή που ήταν καλά ήταν στη σκηνή.
0: Αυτό που μπορώ να πω σαν μια εικόνα καριέρας,
1: ναι,
0: έφυγε πρώτη πάνω στον πρώτο χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Έφυγε στρατηγός απάνω στη μάχη. Με την απέραντη γοητεία της, με το απέραντο... Θα σας το λέω και να τριχιάζω τώρα. Λοιπόν, στο τραγούδι που είπε το δεύτερο το καλύτερα,
1: ναι,
0: η Μαρινέλα μου θύμισε τη Μαρινέλα τη δεκαετία του 80 που ήμουνα μαζί της στο Zoom.
1: Ήσασταν εκεί στην τελευταία,
0: ναι,
1: συναυλία?
0: Ναι, βεβαίως. Το έζησα όλο αυτό το πράγμα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, ήτανε γεμάτη ταλέντο, ερωτισμό. Και έλεγες, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα τώρα είναι 86 χρονών.
1: Ναι.
0: Μια ενέργεια, μια... Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη Μαρινέλα. Πάντα τα λόγια μου θα είναι θετικά. Όχι γιατί έφυγε από τη ζωή, που δεν ήθελα να φύγει.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φεύγει, ο δικός του άνθρωπος. Θα την ήθελα να είναι 94 χρονών, σαν τη Σέλεϊ Μπάση, και
1: ναι,
0: να εμφανίζεται μια φορά στο τόσο στα Ρούμπα,
1: ναι,
0: γιατί τη φωνή της θα την είχε οπωσδήποτε.
1: Θα κράταγε κι άλλο αυτή η φωνή.
0: Ναι.

0: Ναι. Μια πάρα πολύ μεγάλη τεχνίτρα και μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια που ήξερε να διαχειριστεί τη φωνή της. Η τελευταία φορά που την είδα που τραγούδαγε στο Νόξ τις Τετάρτες, είχε πάθει πάλι ένα ατύχημα με το γόνατό της κτλ. Και της λέω, με συγχωρείς, μήπως πρέπει να πηγαίνεις στο νοσοκομείο, γιατί μετά το νοσοκομείο και κάθε εγχειρήση είσαι καλύτερη. Πώς γίνεται αυτό. Και δεν είχα... έλεγε ένα τραγούδι το τελευταίο, τη Λιλή τη Σκανδαλιάρα. Αυτό το τραγούδι το είχε πει και το 1983, που να πάλι συνεργάτης της, στο Διογέννη το μικρό. Το 83 ήταν με κατσαρά μαλλιά και βγήκε και το είπε ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι στην πίστα.
1: Ναι.
0: Μετά έγινε μόδα και περισσότερες βγαίνανε ξυπόλυτες και τραγουδάγανε. Ήτανε πραγματικά η Λιλή Αλανιάρα.
1: Ρόλος, ε.
0: Ναι, ήτανε. Τώρα λοιπόν, το 24, έβλεπες τη Μαρινέλα σε μεγάλη ηλικία να τραγουδάει αυτό το τραγούδι και να είναι η Λιλή Αλανιάρα που έχει ζήσει τη ζωή αυτή. Είναι απίστευτο το μέγεθός της.
1: Ναι. Αυτό που περιγράφεται υπερβαίνει πολύ την τραγουδίστρια.
0: Βεβαίως. Πάρα η Μαρινέλα πολύ. Δεν ήταν μια τραγουδίστρια.
1: Δεν ήταν τραγουδίστρια.
0: Δεν ήταν μόνο μια τραγουδίστρια. Η Μαρινέλα ήταν γεμάτη καλλιτεχνία.
1: Ναι.
0: Τα νύχια της, ο ρυθμός της, το βλέμμα της.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο δυνατό βλέμμα.
1: Είναι ισχύει ότι όσο μεγαλύτερες οι δυνατότητες και μεγαλύτερο το ταλέντο, τόσο πιο προσγειωμένοι και προσιτοί οι άνθρωποι.
0: Τώρα που κάνεις την ίδια ερώτηση που μου έκανες και σε μένα, η Μαρινέλα ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ήξερε το μέγεθός της. Αλλά ήξερε ότι δεν της επιτρέπεται να είναι με μια ταμπέλα που να φωνάζει εγώ είμαι. Ποτέ. Ποτέ. Τη διέκρινε μια, αν θέλεις, σεμνότητα, ταπεινότητα. Ήταν μια γυναίκα του Θεού.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: πολύ, ναι.
0: Ήταν θρήσκα.
1: Πολύ.
0: Δεν αγαπούσε το κακό, δεν της άρεσε να βλαστημάνε.
1: Ναι.
0: Το πώς το κατάφερνε αυτό, γιατί αν σκεφτείς ότι 10 χρόνια ήταν δίπλα στον Καζαντζίδη σε μια καρέκλα και της έλεγα, μα πώς κρατούσες αυτό το ταλέντο που έβραζε μέσα σου.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, μα εγώ δεν γεννήθηκα τραγουδίστρια. Έγινα τραγουδίστρια, περνώντας από το Πανεπιστήμιο του Καζαντζίδη.
1: Άρα ήταν στη διαδικασία.
0: Γι' αυτό ακόμα και τώρα ως μεγάλη έβλεπε πράγματα. Το 95 με πήγε στο Las Vegas να δούμε... Και λέω τώρα ότι θα με πάει στο Las Vegas να δω φτερά και πούπουλα. Και με πήγε και είδα το Cirque du Soleil.
1: Ναι.
0: Τότε το Cirque du Soleil...
1: Ήταν στην αρχή του μάλλον ήτανε, πρέπει να ήταν.
0: Η πρώτη φορά που ήταν στο Las Vegas.
1: Ναι.
0: Τρελάθηκα.
1: Με τα ακροβατικά, με το κόνσεπτ, με
0: όλα. Όλο το κόνσεπτ. Και λέω, κοίταξε να δεις το μυαλό της, πόσο μπροστά ήτανε ότι κατάλαβε στοιχεία από το Cirque du Soleil που δεν είχε καμία σχέση με την τραγουδίστρια.
1: Με αυτό που έκανε η Μαρινέλα.
0: Ναι, αλλά όμως το περιτύλιγμα πάντα την εντυπωσίαζε. Και η Μαρινέλα ήταν πάντα, από την πρώτη πρόβα, ήταν εκεί. Χτιζότανε το πρόγραμμα, η παράσταση, μαζί με εκείνη.
1: Ναι.
0: Ζυμωνότανε.
1: Άρα, από όλες τις στάρ, ποιο στάρ η Μαρινέλα που έχετε γνωρίσει? Γιατί εμείς δεν έχουμε την τύχη αυτές τις προσωπικότητες να τις έχουμε γνωρίσει.
0: Κοίταξε, μετά από τη Μαρινέλα, το ότι υπήρχαν και άλλες τραγουδίστρες καλές.
1: Ναι.
0: Αλλά τα άφηνε στη Μαρινέλα εκεί πέρα μόνη της, κενό και μετά.
1: Ναι. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό.
0: Ναι, νομίζω ναι. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τα μεγάλα τραγούδια που έχουν πει κάποιες τραγουδίστρες και ότι είναι σπουδαίες. Okay. Αλλά ήταν αυτό, το ότι ήταν, το είχε όλο το πακέτο.
1: Η ερώτηση τώρα είναι πολύ κλασική. Εάν υπάρχει το υλικό, αυτή τη στιγμή για νέες πολύ μεγάλες stars που δεν είναι μόνο τραγουδίστριες, είναι προσωπικότητες συμβολισμούς, προσωπικότητες οι οποίες υπερβαίνουν κάθε ρόλο. Μπορούμε να έχουμε Μαρινέλα, Βουγιουκλάκη, υπάρχει αυτό το...
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνονται μέσα στη συγκυρία της εποχής και των πραγμάτων. Δεν ξέρω, καταρχήν δεν μ' αρέσει να ακούω αυτή τη λέξη «Αχ, η καινούρια Μαρινέλα, αχ, η καινούρια Βλαχοπούλα, αχ, καινούρια...» Αυτές τις αηδίες συχαίνουμε ότι τις ακούω. Ναι. Δεν μπορεί να ξαναβγεί καμία δεύτερη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα θα είναι μοναδική στην ιστορία, όπως μοναδική και ήταν και η Βλαχοπούλου και η Βουγιουκλάκη. Οι εποχές θα βγάλουν άλλα πρόσωπα, που αν τα πρόσωπα αυτά επικοινωνούν με μία σκυτάλη, διότι η καλλιτεχνία για μένα είναι μία σκυτάλη. Όλοι παίρνουμε κάτι από τον προηγούμενο και το εξελίσσουμε.
1: Ναι.
0: Όπως και στο χορό κι εγώ, αν δεν υπήρχε ο Φλερί, ο Καστρινός, ο Μεταξόπουλος, ο Σιλινός. Από αυτούς πήρα κι εγώ. Πήρα τη σκυτάλη σιγά σιγά.
1: Αυτή η συνέχεια τώρα πού βρίσκεται?
0: Τώρα είναι, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλοι χορευτές που θα εξελιχθούν, αλλά πάλι με τη συγκυρία.
1: Χρειάζεται συγκυρία για να αναδείξουν.
0: Νομίζω πως ναι. Και εγώ αν έκανα κάτι στη ζωή μου, το χρωστάω στη συγκυρία, το γεγονός ότι το ελληνικό θέατρο έβγαινε από τη Χούντα και χρειαζόταν κάτι φρέσκο χορευτικά. Άρα λοιπόν το φρέσκο ήταν ο Μεταφούνης και εγώ.
1: Άρα η πολιτική συγκυρία και το
0: και
1: βάρος...
0: Και η κοινωνική, βεβαίως, βεβαίως.
1: Γέννησε την ανάγκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι καλή η εποχή για το χορό, η εποχή που διανύουμε. Χορεύουν, ωραία
0: ναι,
1: γίνονται,
0: ναι,
1: ωραία καινούργια πράγματα ή ο χώρος
0: Έχουμε πολύ καλούς χορευτές.
1: Ναι.
0: Στο Άλφες, ας πούμε, έχω 20 κοπέλες, 20 άτομα,
1: ναι.
0: 10 κοπέλες και 10 αγόρια. Εξαιρετικοί χορευτές, γιατί τα αγόρια είναι πάντα πιο δύσκολα να τα βρεις και να χορεύουν καλά. Οι κοπέλες είναι πολύ πιο εύκολο. Έχω 10 αγόρια που πραγματικά είναι ένας και ένας.
1: Τα διαλέξατε, πέρασαν οντισιόν.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Οπότε εκεί δεν είναι ποιον ξέρω και αν ξέρω κάποιον και είναι φίλος φίλου μου.
0: Όχι, και αν ξέρω και κάποιον και κάνει, γιατί να μην τον αδικήσω.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω αυτό. Θα μετανιώσω αν πάρω κάποιον ο οποίος μου βγει κάπως μπροστά μου στη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Και λέω, α, έπρεπε να πληροφορηθώ, έπρεπε να είχα πάρει πληροφορίες. Εκεί, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξαναπάρω δεύτερη
1: φορά. Αυτό έχει να κάνει με τη συνέπεια, φαντάζομαι, όχι με το ταλέντο.
0: Και με τη συμπεριφορά του και όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια δουλειά.
1: Εσείς χορεύετε?
0: Κοίταξε να δεις, αυτό που θα ονειρευόμουν να χορέψω, βεβαίως χορεύω.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Ότι όταν λέω χορεύω, έχω ένα εκτόπισμα.
1: Ναι. Αυτό είναι άλλο.
0: Δεν είναι εκτόπισμα. Δεν είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Το εκτόπισμα βγαίνει μέσα από την ψυχολογία, την εμπειρία ζωής και εάν η εμπειρία ζωής σου διοχετεύει μέσα σου συναισθηματικά την ψυχολογία αυτού του πράγματος που χορεύει. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξα πολύ καλός χορευτής, αλλά υπήρξε ένας πολύ καλός ηθοποιός που χόρευα, που σημαίνει αυτό είχε περάσει μέσα στην ψυχολογία μου και είχε μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και ακόμα αυτό προσπαθώ. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να χορέψω ένα ταγκό. Αλλά με μια σπουδαία παρτενέρ που να με μαγεύει. Δηλαδή, κολακεύομαι φάνταστα που άνθρωποι θυμούνται το 90 που χόρεψα ένα ταγκό με τη Μαρινέλα. Και που πήγα και στην Αμερική και σηκωνόταν όρθιοι και μας χειροκροτάγανε. Αυτό ήταν, αλλά ήταν μαγικό να χορέψω.
1: Αλλά είναι το εκτόπισμα που κάνει τους άλλους να...
0: Ναι,
1: να προσέχουν.
0: Ή προχτές, ας πούμε, σηκώθηκε και έδειξα κάτι σε κάποια παιδιά.
1: Και γυρίσαν τα παιδιά και κοιτούσαν.
0: Ναι, και μου λέγανε, πρε Δημήτρη, πώς το έκανα, δεν έκανα και τίποτα, δηλαδή τα χέρια μόνο. Τους εξηγούσα ότι ψυχολογικά τι πρέπει να ακολουθήσουν.
1: Ναι.
0: Εγώ μες το είχα αυτό το ψυχολογικό, οπότε έβγαινε αυτό το εκτόπισμα.
1: Ναι. Το σώμα ακούει.
0: Δεν θα κάνω και σπαγκάτ, που λένε.
1: Αλλά θέλω να πω, επειδή το συζητούσαμε και πριν το γύρισμα, μου λέγατε ότι το σώμα θυμάται.
0: Θυμάται, θυμάται. Αν ξεκινήσω να κάνω μπαλέτο, ας πούμε, θα είμαι χάλια.
1: Ναι.
0: Αλλά σιγά σιγά το σώμα μου θα ξυπνήσει, θα θυμάται αυτό. Βεβαίως δεν μπορώ να με... Την εποχή μου,
1: ναι,
0: η τεχνική δεν είχε δεν ήταν τόσο μπροστά όπως είναι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τώρα οι χορευτές κάνουν πιλάτες, κάνουν βάρη, κάνουν ανοίγματα. Αν δείτε χορευτές που κάνουν κάτι γυναικεία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τα πόδια τους φτάνουν εδώ πάνω, που εγώ όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν τα πόδια μου να πηγαίνουν ψηλά, δεν υπήρχε η τεχνολογία. Βάρη μας λέγανε όχι, γιατί τα βάρη βαραίνουν το σώμα και δεν είσαι ελαφρύς στα πηδήματα.
1: Ναι.
0: Να όμως με τον καιρό που όλοι οι χορευτές μπήκανε και άλλες τέχνες, κάνανε γκράχαμ, κάνανε σύγχρονο, όλο αυτό δημιούργησε μια καινούρια γενιά χορευτών.
1: Ναι. Εγώ να σας ευχηθώ να είστε σε αυτή τη νέα γενιά χορευτών για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Να χορέψετε πολλά ταγκό και να τα απολαύσουμε κι εμείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω τι άλλο
0: θέλω
1: να ευχηθώ.
0: Θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που θέλω να με ευχηθείτε, επειδή είμαι ένα τζάνκι της σκηνής.
1: Ναι.
0: Και αυτό το συνειδητοποίησα. Αυτό που έλεγε η Μαρινέλα, όταν μου είπε ότι από το να περιμένω Δημητράκη μου το θάνατο στο σπίτι μου, και αφού αυτό πάει καλά, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή. Επειδή είμαι ένα τζάνκι της σκηνής, θέλω να είμαι στη σκηνή.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν να... στη σκηνή με μεγάλες δόσεις.
0: Και να κάνω επιτυχία από το έργο του Κραουνάκη, το είπαμε αυτή η νυχταμένη, στο θέατρο Ολύμπια,
1: ναι,
0: στη πρώην λυρική σκηνή, που θα παιχτεί στο τέλος Σεπτεμβρίου για 3 εβδομάδες.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα έρθω να σας δω.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Και...

0: αμέσως μετά. Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
8: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
15: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά.
14: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
16: Όχι. Δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 65 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
5: Give me a chance to straighten this out.
6: You got it. What do you got in mind?
7: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: enemy to stay alive.
1: To wound.
2: Yeah. Max.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: What are you doing with the rest of your life?
17: Catching up on some me time. Find God. Maybe move around some chairs.
16: Maybe I'll run into you or an orgy or something.
17: That sounds nice.
18: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
19: Hi, welcome to Francie's, where everyone's your friend.
20: You guys are still open.
21: And do you know what? It's his birthday today.
22: Why didn't you tell me that? Happy birthday!
2: Χάρηκα που σε γνώρισα. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
3: Άδεια και δίπλωμα.
23: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
3: Λαβάνη, over.
23: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: Τι γίνεται, καλώς ήρθατε. Σε ακόμα μία εκπομπή back to back, 3 με 5 είμαστε εδώ καθημερινά, πρώτη τελευταία της εβδομάδας, Παρασκευούλα αύριο, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, για κάποιους από εμάς θα πάμε να κάνουμε και το μπάνιο μας το πρώτο.
1: Όντως.
0: Έτσι έχω σχεδιάσει.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί μπάνιο, όχι. Αύριο το πρωί. Εκπομπή θα πω σήμερα.
1: Το πρωί λέω.
0: Όχι, αύριο μετά την εκπομπή.
1: Πας για μπανιό. Ρωτάει ο κόσμος πού.
0: Που άστρος Κινουρίας. Ελάτε κάτω.
1: Μαζευτείτε.
0: Ελάτε κάτω να δούμε θα γίνει.
1: Τι έγινε. Πάντα πρώτη ξαμπλώστρα. Είναι πιασμένη. Πάντα. Μπακόπουλος μου στέλνει υλικό φωτογραφικό από πίσω. Θα τις πίσω ξαμπλώστρες. Μου λέει ο δικός είναι εδώ.
2: Έχεις δουλέψει στην ΑΕΠ.
1: Γιατί?
2: Παντού έχεις ανθρώπους και σου στέλνουν φωτογραφίες, ενημερώνουν. Ο τάδε ήρθε.
1: Παίρνει τηλέφωνο. Ο Γουλής τώρα μπήκε στο αρμόδιο.
0: Τμήμα.
1: Προγνωστικό τμήμα.
0: Κοίτα, φίλε.
2: Να ρίξει ένα κίνο.
0: Τέτοια. Πώς το λένε. Τέτοια κόμπλεξ που λένε κάποιοι. Δεν έχω με το που θα κάτσω πρώτη, δεύτερη, τρίτη ξαπλώστρα.
2: Αλλά. Ναι, εντάξει.
0: Τα έχει κάνει εκεί που πηγαίνω συνήθως στο μαγαζί που πηγαίνω.
1: Τι κόμπλεξ να υπάρχει.
0: Τα έχει φτιάξει έτσι ώστε να έχουμε οι μπροστά να έχουν τρομερή σκιά για τα παιδιά. Οπότε πηγαίνουμε εκεί συνήθως. Ναι, αλήθεια.
1: Είναι καλή παραλία.
2: Βασικότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και θα πάμε και κάτω να φάμε στο ηχοπή. Γιατί έχω και ωραίους φίλους κάτω στο Άστρος Κινουρίας. Περνάμε καλά και φιλαράκια που γνωρίζει και από την μπάλα κατά καιρούς και διάφορα.
1: Άρα να κατέβω.
0: Και στέλνω και χαιρετίσματα στην εκπομπή πολύ και τους ανταποδίδω τώρα.
1: Μετά τις αίρες που ανεβαίνω τώρα να κατέβω μία.
0: Ναι, Άστρος. Σε περιμένω κάτω στο ηχοπή. Αυτό είναι ανοιχτή πρόσκληση.
1: Όχι, δεν πάνε τη θάλασσα. Ελεύθερο δήμαρχο θάλασσα. Ποτέ.
0: Μου γράφει ένας φίλος. Α, Μασούρας είναι. Ναι, μου γράφει σεβασμό για τον Ρονάλντο, λέει. Θέλω σήμερα να υπάρχει που ακούγονται ότι ευθύνεται για την ισοπαλία. Ναι, σέβομαι πολύ τον Ρονάλντο. Ευθύνεται για την ισοπαλία.
1: Τα τρία τελειώματα. Και χθες
0: δεν το προσέξαμε και πολύ το μάτι γιατί τρώγαμε.
1: Τα τρία τελειώματα.
0: Δεν είναι τα τελειώματα, ρε φίλε. Τώρα θέλω να το κουβεντιάσουμε, να κάνουμε ανάλυση για τον Ρονάλντο. Έχω πει εγώ από την αρχή του Μοντιάλ ότι όποιο προπονητή μπει στη διαδικασία να τον χρησιμοποιήσει τον Ρονάλντο. Πάντα με σεβασμό για έναν σπουδαίο παίκτη. Όσο ακριβώς χρειάζεται, θα μπορέσει να πάρει πράγματα από αυτόν. Αν τον βάλει από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90% όπως παίξανε χθες,
1: ναι.
0: Δεν θα είναι τα πράγματα ιδανικά για την Πορτογαλία και ας έχει ομαδάρα. Και ας έχει ομαδάρα. Έτσι νομίζω.
1: Να σου πω ποια είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Πες μου.
1: Εμένα, γιατί το ζήτημα τώρα είναι η εικόνα του Μέση και η εικόνα του Ρονάλντο και πόσο αποτελεσματική και επιδραστική είναι. Εγώ βλέπω μια Αργεντινή, δεν ξέρω που θα φτάσει.
0: Ναι.
1: Που γουστάρουν πάρα πολύ που παίζουν με το Μέση και παίζουν για το Μέση. Σε αντίθετη τροχιά είναι η Πορτογαλία. Που είναι 10 παίχτες και ο Μέση. Και ο Ρονάλντο. Πιο αποκομμένος.
0: Ναι.
1: Πιο. Δεν είναι με την ομάδα για την ομάδα.
0: Δεν παίζει για πάρτι του κάποιος, ρε παιδί μου που λέμε. Ναι. Ας τον Μπρούνο Φερνάντες που είναι τσακωμένοι. Λέμε κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν βλέπω μια ομάδα. Δηλαδή, ναι. Ακόμα το βλέπεις και στους τσαμπουκάδες και το πώς θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Μέση και το team του.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι είναι ο Ρονάλντο και 10 παίχτες της Πορτογαλίας.
0: Που για μένα ποιοτικά είναι καλύτερη η Πορτογαλία.
2: Η οικογένεια του Γαμπρού.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Ο Μέση λέει και η οικογένεια του Γαμπρού από πίσω. Ακολουθεί.
1: Δεν έχει τώρα. Άμα γίνει τώρα τσαμπουκά, θα βγουν 3-4.
2: Φαλτσέτες θα βγουν από τις κάλτσες, παιδί μου τώρα.
1: Δηλαδή, ο Ντεπόλ και οι υπόλοιποι.
2: Θα βγουν φαλτσέτες τώρα, άστο. Όχι και το κακό χτες στην Πορτογαλία. Γιατί κάποιοι την έχουν πιστέψει, αλλά εντάξει, θα δούμε. Και η Αργεντινή με ήττα ξεκίνησε το προηγούμενο Μουντιάλ, δεν θυμίζω. Του Αδάραβες. Είναι ότι ρε φίλε βάζει τον γκολ. Αυτό με ξενέρωσε εμένα. Νωρίς, ωραία, λες, α, μια χαρά. Και κάθισε πίσω. Και είχε και μπλαζέ, ότι έλα, το έχω μόνο τώρα αυτό. Ναι. Μου θύμιζε λίγο το Παναθηναϊκό κατά περιόδους αυτό, ότι το έχω. Δεν έχεις τίποτα, μεγάλε. Αν δεν ιδρώσει ο πισινός σου, δεν έχεις τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι, δεν είναι εγγυημένο τίποτα. Και άρα... εδώ στο Κονγκό ήταν δύο παίκτες, πρώοι παίκτες της ΑΕΛ. Ένας παίκτης...
2: Το Ατρομητού, που ήταν και εξαιρετικός ο Μουτουσάμι, ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός.
0: Δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, σε προχωρημένη ηλικία ο ένας ειδικά, ο Μπακαμπού.
2: Ο Επασί της Λαμίας.
0: Ναι.
2: Αυτός δεν ήταν
0: ο Επασί. Ο Επασί, βεβαίως.
2: Ο Επασί της Λαμίας.
0: Άρα έξι παίκτες.
1: Ήταν όλο στάρα από τη Super League.
2: Ναι. Καλύτερη της Λίγκας.
1: Ο Μουτουσάμι είναι αυτός που είχε βάλει στην ΑΕΚ, το 2-2.
2: Μπράβο.
1: Όχι, το έβαλε ο Μίτο.
0: Αυτό ο
2: Μίτο είχε σου βάλει. Το καφάκι με το Pretender.
0: Ναι.
2: Καλό παίκτη του. Και χθε ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Τέλο πάντων, αν υπάρχει τώρα ομάδα Πορτογαλία, λέει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Ειδικά όταν έχει δύο αμυντικά χάφ όπω είναι αυτά που έχει η Paris Saint-Germain.
2: Όλα τα χάφ τη Ευρωπαϊκή. Μπερνάρντου έχει μέσα. Α το Φερνάντε που έχει πλακωθεί με το.
0: Νούνο Μέντε αριστερά.
2: Νούνο Μέντε.
0: Λεάου. 32, τρι,
2: Λεάου. Εντάξει, το υλικό είναι σημαντικό.
0: Πετάει μονάδα.
1: Πετάει μονάδα.
0: Πώ τον είπε.
2: Ποιον?
0: Το Λεάου.
2: Λεάου και καλά, τέτοιο. Και
0: α, Λεάου είναι πολύ είναι πορτογαλικά. Και
2: όχι Λεάου.
0: Ναι, Λεάου.
2: Λεάου, παιχταράδε, αυτό λέω.
0: Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ, έχει φοβερή ομάδα.
2: Μπερνάρντο Σίλβα έχει που υποτίθεται είναι και ρεζέρβα τώρα. Και ο άνθρωπο τώρα μεταγραφεί στη Ρεάλ. Δηλαδή, τι λέμε τώρα.
0: Τέλο πάντων, πολύ δρόμο ακόμα έχει ιστορία. Είδε ο φίλο μα έβαλε δύο γκολάκια. Εγώ έχω ποντάρει Χάρη Κέιν για πρώτο σκόρερ.
1: Ναι.
0: Ναι, το πιστεύω δηλαδή ότι ειδικά στον Όμιλο θα κάνει θράψη.
1: Εγώ έχω βάλει Χάλαντ.
2: Έχω βάλει Μπαπέ Χάλαντ μαζί.
0: Νομίζω ότι είναι και παραπάνω από τον Χάρη Κέιν ο Χάλαντ που πόνταρε εσύ.
2: Του είχα βάλει μαζί στην κλήρωση. Στις προβλέψεις που κάναμε τότε.
0: Ναι.
2: Του είχα βάλει θάνατο.
1: Αγγλία, πώς είδατε.
0: Ρε φίλε, αυτή η ομάδα μπορεί να πάει και μακριά. Εγώ πιστεύω.
2: Μπροστά τρομερή. Ναι. Ευάλωτη πίσω πάρα πολύ. Και τρώει αστεία γκολ. Ναι,
0: ναι. Ο Τούχελ όμως κανονικός
1: προπονητής. Η αμυντική συμπεριφορά είναι πολύ κακή.
2: Ναι.
0: Ο Τούχελ κανονικός προπονητής.
2: Πολύ ευάλωτη πίσω. Και όταν θα παίξει, παιδί μου, με τις Γαλλίες.
1: Τώρα και μια Κροατία που έχει μονάδες και εμπειρία, αλλά δεν έχει να σου προσφέρει κάτι τρομερό.
2: Δεν
1: να
2: είναι,
1: σε προβληματίσει.
2: Πιο κάτω από ό,τι ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά τρώει τώρα τα δύο γκολ. Ειδικά το 2-2, παίξανε τώρα βόλεϊ μες στην περιοχή. Τώρα κοιτάγανε οι Stones και οι Πι. Μπροστά όμως, από τη μέση και μπροστά, τρομερή. Και τρομερός φίλε αυτός του θα πουλήσει ο Μαρινάκης στη City 120 εκατομμύρια. Όπως το λένε, ο Άντερσον. Το χαφάκι ρε παιδιά. Της Νότιχαμ. Άντερσον.
0: Ναι, κατάλαβα ποιον λες.
2: Μπορεί να έχω πάθει κεφαλικό τώρα.
0: Πες το και έτσι, ρε παιδί μου, που λέει και ο Ντάτσον.
2: Αυτή η ψυχούλα τέλος πάντων, καταπληκτικός θες. Mm-hmm. Πολύ καλός παίχτης.
0: Ήρθε ο admin, παιδιά, ο admin.
1: Πώς και έτσι. Τελείωσε η αδειά.
0: Σας έχω λείψει, λέει. Εντάξει. Καμιά φορά μας λείπεις.
1: Από τη δουλειά λείπεις.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει, το ξέρεις. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό. Όσο λένε στις ειδήσεις, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε έναν χορηγό, μια εταιρεία η οποία είναι μαζί μας καθημερινά, η Elabet. Είναι η εταιρεία μας η οποία μας συνοδεύει, μας συντροφεύει εδώ και περίπου έναν χρόνο. 7 εβδόμου, να ξέρεις κύριε Καπετανάκο, έχουμε γενέθλια ως back-to-back.
1: Όχι, 6.
0: Όχι. 7 εβδόμου.
2: Προετοιμασίες ήμασταν τότε.
0: 7.
2: Εγώ ήμουν στην Αυστρία.
0: 7. Δύο μέρες μετά τα γενέθλια τα δικά μου.
2: Και ψάχναμε το ίντερνετ. Είχαμε παγώσει με το ίντερνετ. Πω, δεν θα έχουμε ίντερνετ.
0: Σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι.
2: Κεφαλικά είχα πάθει.
0: Με θυμάσαι εσύ. Σε θυμάμαι εγώ.
2: Σε θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, ρε φίλε. Και
2: μην το συνεχίσουμε.
0: Νομίζω πως η Elabet είναι η εταιρεία η οποία μας στηρίζει από τότε μέχρι και σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλώς τον είπα, Άντερσον. Είδες. Έλιοντ Άντερσον. Το μικρό δεν θυμόμουν. Πολύ καλός παίχτης, φίλε. Τρομερός παίχτης.
0: Θέλω να μου δείξετε, παρακαλώ, και την καρτούλα την πολύ ωραία για το δώρο το οποίο θα δώσουμε σε έναν από εσάς στη 30 του μήνα, την Τρίτη που έρχεται προς το τέλος του μήνα. Είναι το giveaway αυτό της Sky Telecom και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Sky Telecom. Τρεις λογαριασμούς ακολουθείτε. Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24 και τους τρεις. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Εφόσον τα κάνετε αυτά τα τρία βήματα, μετά είστε μέσα με αρκετές πιθανότητες ή και ελάχιστες να κερδίσετε αυτό το τηλέφωνο το οποίο δίνουμε, το iPhone 17. Ευχαριστούμε πάντως έτσι και για τη συμμετοχή στην οποία μπαίνετε στη διαδικασία να είστε, γιατί νομίζουμε ότι μεγαλώνει όλο και περισσότερο αυτή η ωραία παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ, ξαναλέω, τους φίλους του Action 24 εκτός από το chat που μιλάμε και απευθείας, γιατί είναι και εκεί πάρα πολλοί κόσμος. Και θέλω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Χαστά, εφόσον είναι έτοιμος, μόλις τον έχουμε, με ενημερώνετε, γιατί θέλω να συζητήσουμε για το ότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί το διαζύγιο από τη μια πλευρά, το λέω καλά, και από την άλλη η πρόσληψη του νέου προπονητή, που κουβεντιάσαμε πολύ χθες για αυτόν, είπαμε για τον Πούσιτς, αν ενθουσιάζει, αν είναι κάτι σημαντικό ή δεν είναι. Πάντως, μέχρι να ανακοινωθεί, να περιμένουμε λίγο, να γίνουν τα πράγματα σωστά και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Το λέω καλά, αγαπητέ φίλε Θοδωρή.
2: Γεια σου, Θοδωράρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας. Εγώ κουρέφτηκα, ξυρίστηκα, είμαι έτοιμος.
0: Για τι πράγμα, για την υποδοχή.
2: Δεν υποδοχή το κύριο.
3: Παράδοση παραλάβει.
2: Σωστό.
0: Όντως, ρε φίλε. Κοίτα φράπα όμως, βλέπεις. Πολύ ωραίο.
1: Είμαστε τόσο κοντά που δεν θα χρειαστεί να ξαναξυριστείς.
0: Ωραία ερώτηση, ναι.
3: Είμαστε, εντάξει.
1: Ωραία.
3: Κοίταξε, οι υπογραφές στη λίστα του συμβολέου του Λουτσέσκου έχουν πέσει. Από χθες σας είχα πει ότι ήταν ένα απλό γραφειοκρατικό θέμα στην πρεσβεία της Ρουμανίας, μάλλον της Ελλάδας στη Ρουμανία για τον Λουτσέσκου. Πήγε χθες, έβαλε την τσίφρα, θεωρήθηκε. Είναι έτοιμο η λίστα του συμβολέου, απλά περιμένουν την ανακοίνωση. Από ό,τι φαίνεται να την κάνουν περίπου μαζί με την πρόσληψη του Πούσιτ. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε χθες την υπογραφή του Λουτσέσκου για να ανακοινωθεί το διαζύγιο ΠΑΟΚ Λουτσέσκου, τώρα περιμένουμε την υπογραφή του Πούσιτ για να ανακοινωθούν και οι δύο σχεδόν ταυτόχρονα, λίγη ώρα απόσταση ο ένας από τον άλλο. Τέλος πάντων, τυπικά είναι όλα αυτά, προφανώς. Απλά τα συζητάμε αρκετές μέρες, τράβηξε κάποιες μέρες παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Γενικώς τράβηξε ένα διάστημα παραπάνω από όσο θα έπρεπε η όλη διαδικασία μεταξύ ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε στο τέλος. Εκεί όπου μάλλον το τέλος του Λουτσέσκου ήρθε χθες και πλέον περιμένουμε την έναρξη της εποχής Πούσιτς στον ΠΑΟΚ, χωρίς να βάζουμε πάντα το χέρι στη φωτιά, αλλά όπως όλα δείχνουν, αυτός θα είναι ο νέος προπονητής του Δικεφάλου.
0: Γενικό παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλε, αν έχετε γίνει καλοσύνη. Είσαι καλά εσύ. Κύριε Βερβελέ, έρχεστε παρακαλώ.
4: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάσει σας.
0: Πώς το λένε...
1: Και το φώναξε γιατρός.
0: Μακάβριο, ήρθε η ώρα σας.
1: Περάστε.
0: Κύριε Βερβελέ, περάστε. Ήρθε η ώρα σας.
3: Γιατί άργησε.
0: Κάτσε λίγο πιο άκρη, μην κολλάς με τον κύριο Γουλή, παρότι τον αγαπάς
4: τόσο. Για κάτι μοιραίες συναντήσεις.
0: Σήμερα.
3: Μοιραίες.
0: Γιατί.
4: Τι.
0: Πόσο μοιραίες.
4: Κυκλοφορούν διάφορα. Σχετικά με το μέλλον του κόσμου.
0: Αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα τη δική μου, του καπετανάκου και των υπολείπων.
4: Σε όλων μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι. Πώς το ψηλιάζει.
3: Έρχεται το τέλος του κόσμου.
4: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Περίμενε 15 μέρες.
2: Τώρα φτιάχνουμε το βοτανικό.
0: Περίμενε 15 μέρες, 20. Μάλιστα. Κύριε Βερβελέ, καλώς ήρθατε. Ό,τι και αν έχετε κάνει νωρίτερα. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Θοδωρή Χαστά.
3: Τώρα. Τα μοιραία.
0: Ναι, τα μοιραία. Το μαύρο από όλου. Ναι, δεν είναι τυχαίο το back to black σήμερα, αλλά εντάξει, μας έχει ξανασυμβεί.
4: Τρομερό, ε.
0: Εγώ είχα παραγγελιά σήμερα, πήγα κάνα ένα γύρισμα νωρίτερα και μου ζήτησαν οι άνθρωποι που είναι εκεί στο γύρισμα στην εκπομπή που με κάλεσαν να φορέσω σκούρα. Γι' αυτό έχω δικαιολογία. Εσείς γιατί το πάθατε όλοι αυτό.
4: Γιατί είναι μια.
2: Καλά, αυτό βρήκα, αυτό έβαλα τώρα.
0: Είχε σκοτάδι στο σπίτι. Το καταλαβαίνω.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Αυτό βρήκα, αυτό έβαλα τώρα.
4: Εγώ το έβαλα γιατί σαν σήμερα ανέλαβε τον Ολυμπιακό Βαγγέλης Μαρινάκης. 16 χρόνια, 19 κούπες και μαύρησε η μοίρα των άλλων.
0: Α, για τους άλλους το βάζεις, το πιάσα, εντάξει.
1: Και 10 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα. Mm.
0: Εσύ τι λες, γιατί μαύρα σήμερα, γιατί μπλε σκούρο.
1: 10 χρόνια, 20 πώς είναι.
4: Ποια 20.
0: 16 ρε είπαμε.
4: Σ' άλλη εκπομπή παίζεις εσύ.
1: Πότε είναι.
4: Τώρα delay το... έχει.
1: 16, ναι.
0: Μα τώρα το πέ.
1: Ναι.
2: Το 10 πήγε.
0: Ούτε εγώ θυμόμαι πώς είναι, αλλά 16 είπε τώρα. 16, δεν τον παρακολουθείς.
1: 16 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
4: Τι είναι όλα μαύρα.
1: Είναι όλα μαύρα.
4: 2-2 τις παίρνουν τις ευρωπαϊκές κούπες.
1: Τι αθλήματα.
4: Τώρα μην ανοίγουμε.
1: Αλλάξατε άθλημα.
4: Μην ανοίγουμε τώρα κουβέντα για ποιο άθλημα. Εκείνη την κούπα που έπρεπε την πήραμε εκεί που έπρεπε τώρα. Αλλάξατε. Μην ανοίγουμε τέτοια κουβέντα. Μην ανοίγουμε τέτοια κουβέντα. Πριν δύο χρόνια ήταν. Δεν είναι. Πάρτε εσύ πρώτα.
1: 16 χρόνια μετά. 16 χρόνια μετά είναι ένα ξεκάθαρο.
4: Μην ανοίγουμε τέτοια
1: 16 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
4: Τραγούδι.
1: Όσο φωνάζει, θα φωνάζει πιο ψηλά. 16 χρόνια μετά είναι όλα μαύρα.
4: Δεν υπάρχει. Γύρνα γύρω-γύρω. Άστο.
1: Ασχοληθείτε με μπάσκετ, πόλο, βόλε εκεί πέρα τι θέλετε. Με τον Αλή Γουλή, το φίλο μου.
0: Έχετε, συνεχίστε λίγο ακόμα, έχετε 15 δευτερόλεπτα ακόμα να. Αυτό το.
4: Αφού είχα την μπάλα του ευρωπαϊκού του θρύλου.
0: Ρε φίλε.
1: Του θρύλου.
4: Έλειπε. Αλλά ενδιαφέρει η ΑΕΚ τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Το έχει πει. Το έχει πει. Όμω είσαι άδικο. Το έχει πει. Εκείνη τη μέρα.
4: Το είπαμε και εγώ του πατόφερε.
0: Όχι, εκείνη τη μέρα έλειπε, είπε.
1: Τι θε.
0: Θυμάσαι που το έχει πει. Έλειπε εκείνη τη μέρα.
1: Ποια μέρα.
0: Που πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
1: Σε ποιο άθλημα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
4: Όλοι είχαν φύγει, όλοι οι ρεπόρτερ τσάκ.
0: Κάπου είχε πάει, είχε πάει διακοπέ.
4: Τα έχουν πει ένα προ ένα τα παιδιά. Ο άλλο είχε πάει στην Αίγινα.
0: Αφού έλειπε.
4: Ο άλλο είχε πάει στο εξωτερικό και δεν ξέρω που βρισκόταν, αν είχε πάει κανένα διήμερο κτλ.
0: Ποιο.
4: Είχαν φύγει όλοι.
0: Ο αυτό συγκεκριμένο. Ναι.
1: Ένα μήνα πήρα από την Αίγινα.
3: Όπου φύγει, φύγει.
0: Έλα σπα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ωραία, τελείωσε ο χρόνο σα.
1: Τέλο.
0: Τέλο, μια χαρά. Να σα περάσω από κάτω και τα μπλμπλίκια εκεί πέρα που λέει ο άλλο. Θοδωρή, έλα να συνεχίσουμε λίγο ακόμα, γιατί ναι, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ακόμα. Εντάξει, στις διατυπώσεις είναι ακόμα το θέμα που κολλάει, φαντάζομαι.
3: Δεν κολλάει, θα περιμένουμε την υπογραφή του, ναι. Του Πούσιτς. Γιατί την υπογραφή του Λουτσέσκου την έχουμε.
4: Ναι, είπαμε, Λουτσέσκου, είπαμε.
0: Αυτό τώρα, λέει τώρα. Τώρα αυτό λέει, τι θες.
4: Αν μπήκε κανένα ψιόν, ρε φίλε.
3: Είναι έτοιμος.
0: Αν μπήκε ο ψιόν να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
1: Καίγεται. Καίγεται ο Βερβελές.
4: Καίγεται. Από ενδιαφέρον.
1: Από φιλολογικό
3: ενδιαφέρον. Επειδή σ' αγαπάω.
0: Εγκυκλοπαιδικά τώρα.
3: Επειδή σ' αγαπάω.
1: Θα βάλω μια ψιόν για Ολυμπιακό.
3: Είπα το Ράσβαν, μη βάλει καμία ρήτρα. Να είσαι ελεύθερο να πα όπου θε. Οπότε.
4: Άστο Ράσβαν, ο Ράσβαν το ξέρουμε. Την ήθελε τη ρήτρα αυτή. Δεν ήθελε. Ο Ιβάν τη δέχτηκε αυτή την ιστορία. Του είπε πήγαινε που γουστάρει.
3: Ποια. Ναι, ρε.
0: Άνετο. Δεν υπάρχει κάτι.
4: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, okay, από ό,τι ξέρω και εγώ δεν
1: τώρα
0: υπάρχει.
1: Τώρα είναι free to flirt. Παντού.
3: Free to flirt και του. Παντού, ρε, όπου θες.
4: Νομίζω έχει κουραστεί πολύ από την κατάσταση.
3: Αλλά έχει
4: καλό είναι να κάνει προτεραιότητα ο Διονύσης.
3: Μου τον έχει ζητήσει πρώτος.
4: Ποιος. Ποιο?
3: Εσύ.
1: Ναι, ναι.
4: Θα λατρευτώ εγώ με το Τσέσκο άμα έρθει. Είναι δεδομένο. Τα έχω πει όχι τώρα.
3: Αλλά
4: τώρα είναι unfair αυτό που κάνω. Γιατί έχουμε προπονητή. Έχει πάρει το ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια μέσα στην έδρα του Καπετανάκου.
1: Όταν έλειπε ο Καπετανάκος.
4: Κατάλαβα.
0: Πήγε όταν έλειπα, ε.
1: Χωρί αντίπαλο το Καπετανάκο. Και σε διοργάνωση που δεν ήταν ο Καπετανάκος.
4: Η πρώτη ομάδα που πέρασε από το γήπεδο του Καπετανάκου με τον Καπετανάκο στο γήπεδο.
1: Και όταν πήρε το πρωτάθλημα. Σε σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα ο Καπετανάκος. Να τα λέμε όλα ολοκληρωμένα.
4: Κατάλαβε. Σε σεζόν που βασίλευε το παρασκήνιο, αλλά δεν το βλέπε τότε ο Καπετανάκος.
1: Το παρασκήνιο εσύ το φέρατε.
4: Ναι, λαβες. Θυμήθηκα και ένα γκολ χθες με είδα τον Μπακαμπού να παίζει και με τον Κονγκό.
3: Βασίλη, πάρε θέση.
1: Θες να θυμηθώ και εγώ για Μπακαμπού.
4: Τι Μπακαμπού, τι να θυμηθούμε.
1: Ωραίος
4: παίκτης. Εγώ τον γκολ είπα. Αλλά δεν κρίνει ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είχα πάρει πρωτάθλημα.
1: Τον θέλαμε στην ΑΕΚ.
4: Αν είχε μετρήσει αυτόν τον γκολ, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Στην ΑΕΚ τον θέλαμε.
4: Δεν θα ήταν 17 τα χρόνια, 16 είναι τώρα.
1: Πλησιάσαμε κοντά στον Μπακαμπού.
4: Το ξέρω το πλησιάζει.
1: Πολύ κοντά.
0: Τους αφήνω Θοδωρή λίγο να ξεχνάνουν, γιατί
4: στα...
0: δεν γίνεται διαφορετικά.
4: Στα καφέ των Νοτίων Προαστίων, αυτό ήταν το λάθος. Ναι. Τα ραντεβού γίνανε σε καφέ που είδε κόσμος.
1: Και, άμα βλέπει ο κόσμος, τι γίνεται.
4: Και μετά μαζευτήκαν οι φίλοι του Κονγκό, αυτοί που είναι γύρω από την πρεσβεία, και του λένε,
1: Μπακαμπού,
4: δεν μπορούμε να σε δούμε στα κυτρινόμαυρα.
1: Είναι πολύ Κογκολέζοι στα Νοτίο Προάστια.
4: Πολύ, κανένα τέτοιο. Βγαίναν έξω να φάνε και έχει δει πως κάθονται έξω μαγαζιά που έχουν κόσμο και περιμένουν. Τους δίνουν κανένα ποτάκι να πιούνε τώρα είναι τη μόδα. Αυτό για να μην του φύγει, σου δίνουν από τα εξωχέρι, σε πλαστικό.
0: Παίζει πολύ, ναι.
4: Ναι, σε πλαστικό, αυτό, ωραίο.
0: Ναι.
4: Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
4: Τι έγινε, ε?
3: Χαστά προσπαθεί να το παίξει χαβαλέ, αλλά φαίνεται ο πόνο. Δεν κρύβεται, ρε παιδί.
0: Αυτό
3: ο πόνο δεν κρύβεται με τίποτα.
0: Πού πονά.
3: Εδώ δεξιά στα πλευρά.
0: Στα πλευρά λίγο.
4: Αρχίζω που πονάμε, άστο.
0: Τώρα με το εκοντήσιο αυτό. Καλά, εσύ έχει θέματα σοβαρά. Κονγκό, στα νότια πάσια. Σούφου Ολυμπιακού Κονγκό. Πάμε πιο κάτω. Κάτσα κάνω μπλοκ ένα δύο, περίμενε και τέτοιο. Ωραία, αποκλεισμός κλπ. Παιδιά, τι να το ξαναλέω τώρα. Υπάρχουν κανόνες. Μπήκαν τώρα κανένα δύο κάγκουρες τώρα να γράψουν δύο πράγματα που μπήκανε. Ωραία. Δεν θα συνεχίσει.
1: Admin. Αφού είναι ενεργός, admin.
0: Είναι ενεργός.
1: Άμα βρίζει, ποιος βρίζει.
0: Το βοηθάω κι εγώ λιγάκι εδώ πέρα και τελειώνω. Προχωράμε. Το φτιάξουμε πολύ ωραία το chat, παιδιά.
1: Ο Γουλής έχει μπετώσει στην προσπάθεια να συγκρατηθεί, να μην χωθεί στην κουβέντα.
0: Να σου πω, τα χείλη σου. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα. Τα χείλη σου τα πιέζει τόση ώρα. Δεν είναι υγιές αυτό. Τα δόντια. Τα κάνει έτσι, όχι.
4: Ποτέ, ποτέ.
3: Βγάλ
0: τα χείλη μόνο.
4: Ποτέ, ποτέ. Τα χείλη καμιά φορά.
3: Βγάλ τα Κώστα μου, βγάλ τα όλα.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε. Άστο. Είναι μεσημέρι, άστο.
2: Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ η σκανδιναβική ηρεμία του Νίστρουπ.
3: Να.
0: Τι, να σου πω.
4: Μπορεί να καλάσει μόνο η πάξη. Σε πρώτη φάση.
1: Πάξη και ξέρω.
0: Πάξη και άντα.
2: Έχουμε καιρό μέχρι τότε.
4: Αλλά δεν κάνουμε πια πάξη.
0: Ο Ζέκα ανέλαβε κάποιο ρόλο.
2: Όλα θα τα αναλύσουμε. Ναι. Έχει μέσα ίσα. Θα τα αναλύσουμε.
0: Δώσε μου δύο πινελιές έτσι να τα ακούσει ο κόσμο να φτιάξει.
2: Απλά για το φίλο που έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα, δεν ήταν ανοιχτή η πρώτη προπόνηση. Και αν έχουμε μια μεταφέρω εικόνε και την άβρα του νέου προπόνητη Παναθηναϊκού, δεν είναι ανοιχτή για του δημοσιογράφου η πρώτη προπόνηση των. Τον Μπράσινον θα υπάρχει πλέον κάλυψη από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Mm-hmm. Γιατί μπάξει, δεν ξέρει και ο κόσμος τώρα. Νομίζω ότι μπορεί να πηγαίνουμε σου λέει προπονήσεις. Δεν επιτρέπεται, όχι. Για να συνεχίσει ο φίλος μας.
0: Ο Στάνιτς λέει είναι φίλος.
3: Ναι, αλλά είναι φίλος η ψυχή σου είναι εκεί, ρε φίλε.
0: Το διαβάζω και αυτό.
3: Το μυαλό και η ψυχή.
2: Πάντα, πάντα, αγόρι μου.
0: Να σου πω τώρα, ανατροπή δεν πρόκειται να υπάρξει με Πούσιτς τίποτα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το λέω καλά.
3: Είπαμε. Χέρι στη φωτιά δεν βάζει κανένας.
0: Ναι, αυτό
3: αλλά
0: το πει.
3: Δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Δεν φαίνεται τέτοιο πράγμα. Ναι, είναι καθαρά ακούω. Διαδικαστικό.
0: Να ξέρεις ότι το όνομα του Βλάντα Νίβιτς έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ, κάποια στιγμή.
3: Ναι, το είδα και στο chat, ναι, το βλέπω.
0: Το κουβεντιάζουν πάρα πολύ και βλέπω και στα social ότι τον θεωρούν έναν καλό προπονητή. Θα μπορούσες να βοηθήσεις τώρα. Απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι ξέρουν και πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς που κρίνουν το Μπούσιτς αρνητικά από τώρα τι θα προσφέρει. Θα το δούμε, άστο. Ο καθένας, είπαμε, κρίνεται όταν ξεκινήσουν οι ιστορίες που λέγονται αγώνες. Τέλος πάντων. Με τον καφού της Λιβαδιάς τι γίνεται, θα σου πω σε λίγο, περίμενε. Περίμενε όλοι.
1: Τον καφού της Λιβαδιάς.
3: Ο καφού της Λιβαδιάς,
0: Ναι, κοίτα, έχει ένα δίκιο το Αποστόλης. Γιατί όπως έχει γίνει τώρα τέτοιος χαμός εδώ με τις ομάδες αυτά. Ναι. Αλλά έχει κάνει, να είμαστε δίκαιοι, δύο χρονιές, όχι μία, σούπερ δύο χρονιές του Τσάπρα. Άρα δικαίως υπάρχει ζήτημα. Πόσο καιρό θα σταματήσουμε το back-to-back. Α, έβαλε και πόλο admin. Ρε τον admin που λέει και ο
3: Λέξ. Εγώ ψήφισα ήδη.
1: Το 50% έχει, ποτέ.
2: Έχει διάθεση να τρολάρει το admin.
4: Εγώ ψήφισα.
0: Σαούλη, δώσε ένα μήνα στα παιδιά.
4: Και προσπάθησα να σχολιάσω κιόλας.
0: Ναι.
4: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω. Όχι ένα μήνα, εντάξει. Αλλά θα κάτσουμε λίγο, ξεκουράσουμε λιγάκι.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θα ξεκουραστώ σίγουρα.
1: είναι 15 μέρες η νόμιμη άδειά του. Συν 10 μέρες αποχή. Συν 10 μέρες ανοχή.
4: Δεν ξέρω.
1: Συν άλλες 10 εποχή.
4: Δεν ξέρω τι κάνετε. Δεν ξέρω τι κάνετε. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα. Έχετε ανάγκη από ξεκούραση. Το βλέπω στα μάτια σας.
1: Θα παρακολουθώ τα ρηλάκια σας.
4: Τα μηνύματά σας. Πατάω like, καρδούλες, τα πάντα.
0: Κοίτα, πρέπει να
4: άμα δεν τα κοινοποιώ και τίποτα.
0: Να αναγνωρίσεις ότι ο Όμιλος εδώ είναι τόσο open-minded και σου δίνει εύκολα όταν βλέπει μια κόπωση λίγες μέρες για να ξεκουραστείς, για να νιώσεις καλύτερα εσύ, να αποδώσεις καλύτερα μετά.
4: Συμφωνούμε, αλλά ο Όμιλος πρέπει να καταλάβει πώς έρχεται αυτή η κόπωση. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει αυτό.
0: Έρχεται μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς που έχουμε μπει όλοι.
4: Α.
5: Σου κάνει τεστ κόπος.
4: Δηλαδή, όλων... δεν φεύγουμε από εδώ να κουραζόμαστε, τρέχουμε έξω.
2: Η μεγαλύτερη κόπωση όλων είναι η ψυχική και η πνευματική.
0: Το 44% όμως, λέει ο admin, λέει να μην φύγετε ούτε μέρα.
4: Ήμουν σίγουρος, ο κόσμος δεν είναι...
0: Τι, δεν είναι καλά.
4: Δηλαδή,
1: για να είμαι εδώ.
4: Και εγώ να σχολάει την άλλη εβδομάδα, σας έχω φανταστεί. Την άλλη Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή, ειδικά την Παρασκευή. Σας το στείλω και φωτογραφία να το παίξετε.
0: Ναι.
4: Έχω σκεφτεί τον εαυτό μου σε μια ξαπλώστρα στην Καλαμάτα, να φτιάχνω εκεί κανένα πυργάκι στην κόρη και τα λοιπά, και να έχω πίσω ένα κινητό να παίζει τα αναλέτη τα νέα. Ναι. Αν βρω και χρόνο γενική ησυχή κόρη, θα σχολιάζω κιόλας.
0: Το ότι θα μας βλέπεις είναι καλό. Ένα
4: κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
1: Δεν δείχνει μια διαφορία.
4: Αν θέλετε, δεν μπορώ να σας στείλω και να.
2: Το σέβομαι απόλυτα και θέλω να περάσει καλά και
4: επειδή
2: να περάσει.
4: Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στα μεταγραφικά. Να σας στείλω κι εγώ πριν ένα πεντάλεπτο βίντεο να το παίξετε. Πες εσείς, συνδεόμαστε με την Καλαμάτα τώρα για τα νέα του Ολυμπιακού.
2: Να μιλήσει άνθρωπο και ακούμε.
0: Δεν θα σε κάνει λάθο.
4: Ο Ολυμπιακό εστιάζει σε τρει. Τι να καταλάβει.
1: Δεν το έχει κάνει μια εκπομπή αυτό.
4: 5 λεπτά θα μιλήσω.
1: Πότε ξεβιντεάκι που νόμιζα ότι είναι live, αλλά ήταν.
0: Με
1: κονσέρμα.
0: Τον Αυτιά, λες τώρα. Με τον μίλαγε με τον τέτοιο.
4: Αυτό δεν είμαστε μακριά.
0: Τρεις μέρες.
2: Εγώ μια φορά σα έχω στείλει αεροπλάνο πάντως πριν πετάξουμε.
4: Δεν είμαστε μακριά σε αυτό.
0: Δεν το πουλήσαμε live όμως. Δεν σου λέγα εγώ, έλεγε ο Γουλής το αεροπλάνο και του λέγα ναι, Κώστα. Για πες και γι' αυτό.
1: Πρέπει να προσποιεί τον Πακόπουλο.
0: Δεν το έχω κάνει αυτό.
4: Διονύση, δώσ' μου μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εξετάζει την περίπτωση του Στάνη.
2: Δεν Διονύση, σταμάτα μισό λεπτό. Και ό,τι και να λέμε ότι.
4: Δεν ακούει, ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει καλή επιστροφή, ξέρεις.
0: Θα αφήνεις και τα κενά στη μέση για να επεμβαίνω. Για να
4: και έχω υποσχεθεί,
0: α, για πες, Γιονίς, θα σου
4: λέω. Και έχω υποσχεθεί Ιούλιο, Ιούλιο, σε μεγάλο Ντατσόπουλο, μάσα στην Κουρούτα.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
4: Θα πάω, τίμιος.
0: Θα πας.
4: Θα έρθεις.
2: Μπράβο, αγόρι μου.
4: Θα πάρεις τα μάξι να έρθεις.
0: Φυσικά θα έρθω.
4: Σε εδώ.
0: Φυσικά θα
4: έρθω. Σε εδώ.
0: Αφού με καλείς, θα έρθω.
2: Την άλλη εβδομάδα.
4: Ο Ντατσόπουλος μας έχει καλέσει.
2: Άκουσε με λίγο. Μπορείς να κάνεις κάτι την άλλη εβδομάδα. Μην ανοίξεις καν το κινητό, αγόρι μου. Πήγε να περάσει ωραία με το κορίτσι. Και μη σε απασχολεί τίποτα.
0: Σε με τα καλά, αγόρι μου.
1: Θα λέει ο Γουλής για Ολυμπιακό.
4: Έχει αποχή την άλλη εβδομάδα.
2: Έχει αποχή την άλλη εβδομάδα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Ξέρω δεν τόρζε ένα πράγμα.
2: Όλα καλά θα πάνε, μην αφώνε.
0: Καλά, ναι, δεν είναι το μόνο σίγουρο, εντάξει. Πώς λέει ο άλλος ένα στο χώμα χιλιάδες στον αγώνα. Πώς θα γίνει αυτό που λες.
2: Το κορυφαίο είναι το μικρό να μην το δίναμε να περάσουν τώρα στην παραλία. Εγώ το εύχομαι.
4: Να βρει το διάδοχο, φίλε. Ουδή αντικατάστατο δεν είπε ο διευθυντής. Έτσι δεν είπε.
0: Είπε
4: ότι είσαι αντικατάστατο. Το μοναστήρι να είναι καλά, δεν είπε.
2: Μοναστήρια εκεί.
4: Δεν φέρανε διάδοχο εδώ την άλλη εβδομάδα.
0: Κοίτα, το κουβεντιάσαμε μετά και είπαμε ότι με του μισθού που έχουν πάει εκεί στα μοναστήρια και αυτά. Και
1: ανακάλεσε.
0: Λέμε δεν.
4: Δεν ανακάλεσε.
0: Βγει πιο φθηνό εσύ.
4: Αυτό έχει μείνει και σήμερα λείπει. Δεν είναι εδώ να
2: έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
4: Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Ο κόσμο μα βλέπει καθημερινά και κρίνει.
0: Βερβελέ, κάνε χάρε λέει, αλλά λέει ο Μάριο 13. Εδώ θα είσαι.
4: Βερβελέ έκανε ρεπορτάζ του λεωφορείου στην Αστάνα με τον οδηγό πιωμένο.
0: Όντω. Α, ναι, μπράβο, με θυμάσαι που σταματήσαμε, λες. Τελειώσαμε, λέει ο Μερμελές.
4: Όπω φίλε, πώς πήγαινε.
0: Τι έχει περάσει κι εσύ στη ζωή σου.
4: Τα social μου να ανοίξω, λέει ο Στάνης πάει διακοπές στη Ρόδο. Φίλε, δεν θέλω να δει διακοπές στη Ρόδο. Στο Ολυμπιακό πες μας θα έρθει. Διακοπές στη Ρόδο θα έρθει.
0: Ένα
5: πενταήμερη πηγαίναμε.
0: Ένα θέμα, ρε Θοδωρή, και το λέω για όλους. Μήπως ξέρετε κάτι για Αλεξανδρόπουλο, αν πηγαίνει προς Σόφη και τέτοια, έχετε ακούσει κάτι. Δεν είναι το ρεπορτάζ σας. Απλώς ρωτάει ένας φίλος και λέω πώς έχει ακούσει κάποιος.
1: Υπάρχει αντίδραση ότι έριξε τους Όφη τους τόνους λίγο.
0: Ναι, για τον Αλεξανδρόπουλο.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν είναι κακή περίπτωση για τον Όφη.
4: Τι αντίδραση υπάρχει.
0: Ότι ρίχνει τους τόνους λιγάκι για το θέμα αυτό. Λοιπόν. Τέλη Αυγούστου μπαίνω στρατό, λέει ο φίλος με τον donation εδώ. Εκπομπές σιγουρότατο τότε. Μάλιστα. Okay.
1: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα θέμα ανάμεσα στον Όφη και τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.
0: Έχει υψηλό κασέ αυτός. Ε.
1: Επειδή συνεχίζω το ρεπορτάζ Όφη μετά τον τελικό, χαστά δεν το κάναμε για τον τελικό.
5: Το ξέρω, ρε αγόρι μου.
1: Είμαι συνεπής.
5: Γεννημένος για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ πολύ, Αγγελίνα. Περισσότερα like.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Είμαστε 358. Θέλω σήμερα να με δικαιώσετε. Θέλω 2.000 like.
0: Mm-hmm.
2: Και είμαστε πολύ καλά.
0: Ξέρετε τι θέλω να παραγγείλω εγώ. Θέλω, επειδή είναι απέναντι ένα από του κουμπάρου μου, ο Νίκο Αγορίτση, μπορεί να μα γράψει ένα τραγούδι. Ένα για την εκπομπή, μπορεί σε παρακαλώ κάποια στιγμή. Ένα τραγούδι για την εκπομπή. Έχουμε βρει και πίσω το τραγούδι.
2: Έχει δίκιο.
0: Θα το δώσουμε στον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Κύριε Γρίτση, θέλει ένα τραγούδι εκπομπή. Έχει δίκιο.
0: Τα καταφέρουμε.
6: Μπάλα είναι γυναίκα και όχι γυναίκα μπάλα.
0: Ωραίο, γιατί πιάνουμε και αυτό το γεγονό τώρα με τη.
1: Κουκατζέτα.
0: Έχει, σωστά. Όχι, άλλο έλεγα, αλλά μπα περιπτώσει. Εντάξει.
2: Καλό. Όχι, θέλει ένα τραγούδι, έχει δίκιο.
0: Με τα like, αυτό που είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν είχα κάνει. Κάνω κι εγώ τώρα. Για βοηθήστε λίγο εδώ στα like να δούμε τι γίνεται.
1: Στα likes.
0: Ένας άλλος που παίζει πάρα πολύ όσον αφορά τις προτιμήσεις του κόσμου. Ξαναλέω, αυτή η κουβέντα μπορεί να μην έχει καμία σημασία. Ο Πούσιτς είναι μάλλον εκλεκτός. Μέχρι να μπουν υπογραφές, πάντα περιμένουμε. Καλά το λέει ο Θοδωρής. Ξέρεις ποιος άλλος είναι, έτσι, εκτός του Ίβιτς. Ποιος ακούγεται πάρα πολύ και καλύπτει τα θέλω πολλών φίλων του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται εδώ στο chat.
2: Ποιο.
0: Οριέρα, φίλε. Πάρα πολύ.
5: Στο chat μόνο τον Ίβιτς είδα. Ποιον άλλον.
0: Το Οριέρα.
2: Το Οριέρα. Ψηθήκαν οι παρουσίες.
5: Το Οριέρα, ναι, τον είπαμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι, το έλεγε και χθες, γι' αυτό λέω. Και από χθες παρακολουθώ ότι πολύ ψημένη είναι. Δεν ξέρω το κασέτο ποιο ήταν και.
2: Καλά, δεν είναι απροσέγγιστο τώρα. Ναι. Για ΠΑΟΚ το έχει, λέει, να το αποκαλύψει.
0: Δεν έκανε καλά πράγματα εκεί που πήγε σε σχέση με την Τζέιλιε που έφυγε νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Πήγε Άιντραχτ.
0: Ναι, πήγε Άιντραχτ, αλλά δεν έμεινε παρά.
4: Στην Άιντραχτ έκανε επειδή έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι.
4: Ψιλοπλακώθηκε με το που πήγε. Με κάνα δύο βεντέτες.
1: Ήταν τέτοιο παιδί. Ως παίκτης.
4: Τι εννοείς.
0: Ήταν συγκρουσιακό.
4: Παιχτάρα το αξιωμάρι.
0: Τρομερό αριστερό.
4: Έχει προσωπικότητα. Γενικά υπάρχει εντύπωση ότι.
1: Τη τότε εποχή.
4: Νομίζω ότι η πρώτη μεταγραφή είναι ο Μοντέστο. Τη εποχή Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Μοντέστο πρέπει να είναι ο πρώτο ξένο που έχει πάρει. Ελά, ήταν από τι πρώτε.
1: Όχι, Χολέμπας.
4: Ο Χολέμπας αυτή ήταν.
1: Λίνεν.
4: Λίνεν τέτοιο στο ενδιάμεσο.
2: Ναι.
4: Ήταν σε εκείνο το.
1: Είναι ο μόνο που έμεινε. Που διασώθηκε.
4: Γιατί πάθαμε το Χολέμπας. Τι είχε γίνει τότε. Θα έρθει λέει ένα λέει τη Β' Γερμανία. Τι είχαμε πάθει κλακάρι στην προετοιμασία. Στο Μπαντ Βερισχόφεν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Ναι.
4: Πω!
0: Ποια χρονιά ήταν αυτό.
4: Και μπαίνει μέσα να μην και αρχίζει.
1: Το καλοκαίρι που ήρθε ο Μαρινάκης.
4: Ρε φίλε, ήταν τρομερό.
1: Το
4: ήταν
1: 10.
4: Τρομερό.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτό με το Χολέμπας ήταν τρομερό.
1: Αποκλείστηκε ναι. Ο Ολυμπιακός και έφυγε ο Λίνεν.
4: Ήταν τρομερό αυτό με το. Ναι, ναι.
1: Τι.
4: Με μυθική ατάκα.
0: Που τι. Γυρίσαμε
1: το τέτοιο. Δεν χωράγε το αεροπλάνο όλους.
4: Και γυρίζουμε βιώνουμε στο αεροπλάνο. Μου έχει στείλει ένα που να παίξει. Μου λέει, πού είσαι, του λέω μέσα, περιμένω να πάρω τη βαλίτσα. Μην αργήσει, μην βγει με νωρί μου λέει, περίμενε. Είχε μπει κόσμο στο αεροδρόμιο, υποδοχή. Λέω ένα παίχτη τότε. Μπα καλύτερα του λέω έξω γιατί έχει κόσμο. Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ μου λέει. Πρέπει να τον δει μετά από τον είδα απ' έξω.
2: Κίτρινο.
0: Τελικά φοβόταν.
4: Τι.
0: Τελικά φοβόταν.
2: Πάνιασε.
4: Δεν ήταν και νέο.
1: Ήταν overbooked η πτήση και κάποιο του άφησαν έξω.
4: Δεν έμεινε κανεί έξω. Ε.
1: Δεν έμεινε κανεί.
4: Υπήρχε μια διάθεση με τι να μείνει το. Αλλά να σου πω κάτι. Όπω είπαμε και με έναν άνθρωπο τότε. Να έμενε Γερμανό στο Ισραήλ, δεν θα γύριζε ποτέ ο άνθρωπο. Μια ψυχή. Δηλαδή, δεν μα πει.
1: Τι άλλο κακό να πει.
4: Δεν πει. Δεν μπορεί να του γράψει τον άνθρωπο τίποτα άλλο.
1: Ισχύει.
4: Εντάξει, καλό άνθρωπο όμω να ξέρει. Ο Λίνιν. Καλό άνθρωπο. Δηλαδή.
0: Κύριο.
1: Οι συνεντεύξει τύπου.
0: Κύριο.
1: Οι συνεντεύξει τύπου ήταν με τα χαρτιά του όλα.
4: Το γυαλάκι.
1: Όλε τι φάσει έλεγε. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το ματ. Στο 11 είχαμε ένα σουτ με τον Κορδέρο. Στο δεξί κάθε το δοκάρι του αντίπαλου τροματοφύλακα. Δύο λεπτά μετά. Από κάθε τη διαγώνια που έφυγε στην πλάτη τη άμυνα, περάσαμε δύο παίκτες. Έγινε η παράλληλη παλιά. Δεν πρόλαβε ο Φουρτάδο.
0: Δεν χρειαζόταν να γράψει και τα μάτια. Τα έπαιρνε όπω ήταν και τα έδανε στο site. Ε?
2: Πολύ καλό.
1: Το flash.
2: Πολύ καλό.
4: Εντάξει, ήταν πολύ. Τώρα, επειδή σαν σήμερα 16 χρόνια.
5: Ρεπορτάζ για Ριέρα ο άλλο. Κάνει διακοπέ στην goal, λέει, δεν έχει ιδέα για ΠΑΟΚ. Μα λέει ο.
0: Το διαβάζω, ναι. Και ένα άλλο πιο πριν φίλο. Εγώ λέει δεν ψήνω. Μάλλον προφανώ αυτό και ο ίδιο, αλλά και φίλοι του που ξέρει, αφού γκράζεται πράγματα, δεν ψήνω για ρίγα.
4: Μεγάλο παίκτη καζίνο, ξέρει.
0: Ποιο.
2: Ναι.
4: Πόκερ και τέτοια, μεγάλο παίκτη. Και παίξει επαγγελματικά νομίζω. Κάτι είχε γίνει. Κάτι είχε πάει σαν
0: τέτοιο.
2: Μόνο πόκερ ή βάραγε και τόξα.
4: Δεν ξέρω.
1: Πόκερ face.
4: Εγώ είπα για πόκερ τώρα.
0: Εντάξει, διάφοροι famous τώρα πηγαίνουν σε αυτά και είναι και φιλανθρωπικά πολλέ φορέ αυτά που. Αν εννοεί αυτό που λε.
2: Αν βάλε και τόξο, καλά.
5: Τέξα σχολεία.
4: Νομίζω...
1: Από ό,τι κατάλαβα το Βερβελέ δεν κατάλαβα για φιλανθρωπικό σχολείο.
4: Νομίζω ότι άμα φέρνει μια τσουβάλη μάρκε τη εξαρτηγόνη.
1: Δεν αντιλήφθηκα φιλανθρωπικό.
4: Δεν ξέρω που τη βλέπει φιλανθρωπία.
1: Το συγκεκριμένο παίχνιο που περιγράφει ο κύριο Βερβελέ.
0: Μάλλον για άλλο πράγμα πρόκειται.
4: Νομίζω ότι έχει δημοσιοποιήσει κιόλα. Δεν ήταν. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, έχει αλλάξει. Η καριέρα του, μετά είπα να το σοβαρέψει το έργο. Ήταν εκεί στο μετέχμιο.
0: Ναι.
4: Όταν άκουψε την μπάλα, που ξεκίναγε η προπονητή και αυτά.
0: Και προ τον εαυτό
4: αυτό βέβαια δείχνει και ότι ήταν μεγάλο μυαλό. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Γενικά πολλοί το πιστεύουν ότι θα γίνει καλό προπονητή ο Ριέρα. Mm-hmm. Ότι θα κάνει. Αλλά εντάξει, φίλε, έχει σημασία οι επιλογές. Να το να πάει από την Τζέλια μετά στην Άιντραχτ ήταν ένα σημαντικό βήμα. Αλλά δεν είναι και εύκολο μαγαζί Άιντραχτ. Παδικά, γύρω-γύρω, με παίχτες. Δεν είναι ότι πήγε άσχημα, αλλά νομίζω δεν βγήκαν στο. Βγήκαν, δεν νομίζω δεν βγήκαν Ευρώπη.
5: Στο. Εντάξει, μικρό είναι πίστα, ακόμα, ωραία.
1: Άλλη πίστα τώρα από μικρός. Σλοβενία, Bundesliga, δεν είναι εύκολο.
4: Δεν όχι, είναι Αυστρία, έχει ένα γραφείο, εσύ θα το ξέρεις δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα που τον εκπροσωπεί. Πίσω έχει κάνει μεταγραφές και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δουλειές με τον ΠΑΟΚ.
0: Ίσως να υπάρχει τρόπος προσέγγισης, εννοείς κάποια και στιγμή, αν χρειαστεί.
4: Μα ποιες ομάδες, δηλαδή, ξέρω, στην Ελλάδα μην έχουν αρθεί, ρε φίλε. Μεγάλες ομάδες θα πάει, αν πάει.
0: Ναι, εντάξει, είναι προφανώς.
4: Εντάξει, εγώ στο κόνσεπτ δεν ξέρω το θέμα του Πούσιτς, δηλαδή, αν είναι ο ιδανικός για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν είναι και εύκολο να πάει ο Ριέρα μετά τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία τώρα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δες τι έγινε τη χρονιά που έφυγε ο Λουτσέσκου. Θα θυμάται ο Θοδωρής καλύτερα. Mm-hmm. Και πήγε στο εξωτερικό τότε την πρώτη φορά. Δεν έμαθα ο ΠΑΟΚ να ζει με τον Λουτσέσκου. Καλός, κακός. Κάποιοι θεωρούν.
5: Λέγαμε και χθες ότι ήταν άλλη συνθήκη τώρα. Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν νταμπλούχος και αίτητος πρωταθλητής.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, ποιος να έρθει να κάνει τι, ας πούμε, να πάρει το Champions League
4: επόμενος. Μ' αρέσει τώρα να σου πω κάτι. Τώρα, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, εγώ δεν σου λέω το θέμα Λουτσέσκου. Εγώ σου λέω το θέμα Γιαννούλη. 10 χρόνια πίσω θα το είχε σκουπίσει ο ΠΑΟΚ το θέμα. Ο Γιαννούλης θα είχε ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Θα είχε γίνει ανακοίνωση. Όλα αυτά. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Προφανώς υπάρχει μια άλλη αξιολόγηση του Γιαννούλη. Δεν είναι για τόσα.
5: Όχι, άλλη φιλοσοφία.
4: Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά αυτό...
5: Μάλλον, ναι, αξιολόγηση του Γιαννούλη για συγκεκριμένα χρήματα.
4: Ναι,
5: που,
4: δηλαδή...
5: μπορεί, που θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ για έναν παίκτη σαν και αυτόν. Όχι ότι συμφωνώ ή διαφωνώ, λέω ότι ποιο είναι το σκεπτικό του ΠΑΟΚ.
4: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή δεδομένου ότι θα περάσει μια φάση ο ΠΑΟΚ περίεργη. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό. Όταν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, δεν θα περάσει μια φάση περίεργη. Ένα προπονητής ο οποίος είναι εδώ και έφερε ηρεμία σε όλο το κόνσεπτ.
2: Σίγουρα.
4: Πώς θα γίνει.
2: Σίγουρα.
4: Δεν είναι δηλαδή πάνω να ακούσει και αλλάξει 5 προπονητές και λέει πάμε χαμηλά του τόνου με τον Ίστρουπ να δούμε άλλη νοοτροπία. Όλοι πάνω του τον βοηθήσουμε να καταφέρει τον πρώτο στόχο να μπει στη League Phase. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ.
0: Με έχει φάει εδώ ένα Δήμο. Μπέζερε στο Instagram για ρεπορτάζ σου λέει τι θέλει να.
4: Έχω μπει. Στο ναι. Instagram, ναι. Έχω μπει σε όλα τα προφίλ μου στο Facebook και στα 4.
2: Ναι. Εδώ τι γίνεται.
4: Εδώ, ναι, το είδα πριν.
0: Αυτό που έστειλα εγώ, ναι.
2: Όχι.
0: Α, okay.
4: Ναι, αλλά δεν παρακολουθούσες χθες εκεί στο που τρώγαμε, γιατί εδώ... είπα για τα γενέθλια.
0: Αυτό το έστειλα εγώ, ρε φίλε.
2: Α, το έστειλες,
0: το έχω στείλει εγώ,
2: δεν
0: το ανέβασα στο τσίλι.
5: Φάγατε καλά, δεν χθες, έτσι.
2: Δεν το είδα. Ναι,
5: ναι. Πάλι εμείς να παίξουμε.
0: Ευχαριστεί και προσωπικά το τσίλι.
2: Δεν το είδα.
1: Θα ανάκωσα ακόμα κάτι
0: για κίνημα στο ομάδα, πες.
1: Αυτό που φαγε.
0: Ναι,
5: τέλος πάντων. Ακόμα.
1: Κάνω κάτι γύρους. Να συνέλθω.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς. Το πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Πώς βλέπεις τις ταινίες που κινείζει ολόκληρος και βγαίνουν ατμία από τα αυτιά, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Τελευταία φορά ήμουν έτσι, Θοδωρή, στον πόλη του Σάστρε.
0: Καρσέδο με ψήνει, λέει ένας φίλος, αλλά δύσκολα.
2: Καρσέδο, ρε παιδιά, θα ήταν πολύ καλό να έρθει τον ΠΑΟΚ.
0: Και σένα σε ψήνει, Θοδωρή.
2: Αλλά πόσο τους πας τα λεφτά τώρα, τα συμβόλαια και αυτά.
0: Ριέρα με
5: για
0: τον Κουσέισα
5: ρωτάνε πολύ, λένε πολύ, δεν είναι, δεν θέλει το παλικάρι να έρθει.
2: Για πιο μεγάλες πίστες είναι ο Κουσέισα.
0: Πάμε να τρέξω λίγο παραπέρα. Από ό,τι φαίνεται είναι η λιμένη απόφαση. Οπότε παιδιά, όποιον και να θέλετε, όποιον και να θέλουμε, όποιον και να μας ψήνει.
5: Τώρα συζητάμε χαβάλε, δεν είναι.
0: Έτσι, συζητάμε καφενειακά.
5: Έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ.
0: Είπε ο καθένας τις απόψεις του, έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ, θα κριθεί. Και αυτοί που τον πρότειναν, και αυτοί που τον έφεραν, και αυτοί και ο ίδιος μέσα από τη διαδικασία των αγώνων. Παίκτες, εργαλεία. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, νιώθω εγώ, γιατί καθυστέρησε όλη αυτή η ιστορία με τον προπονητή. Το να ανακοινωθεί ότι φεύγει ο Λουτσέσκου, το να ανακοινωθεί, ακόμα δεν έχει γίνει, ότι έρχεται ο αντικαταστάτης του. Εκεί τώρα οι βασικές προτεραιότητες, να πούμε ότι, όπως έλεγε ο Τάσος νωρίτερα, και έτσι όπως είναι η ΑΕΚ, όταν χρειαστεί, μπορεί να παίξει τον πρώτο αγώνα αύριο το πρωί. Ο ΠΑΟΚ για να μπορεί να παίξει αύριο το πρωί που λέμε, ποιες τρύπες πρέπει να καλύψει πρώτες, πιστεύεις, Θοδωρή?
5: Σε πρώτη φάση, σίγουρα, να πάρει κανένα στόπερ, γιατί στο τέλος θα παίξω εγώ.
0: Ναι.
5: Σε περίπτωση...
0: Ανέβασα πολύ το level, όπως το είπα λίγο, έτσι έπαιξα λίγο, ξέρεις, καθαρεύουσα. Εσύ το πήγες πεζοδρόμιο να πάρει κανένα για θα παίξω εγώ στο τέλος. Ναι, μ' αρέσει όμως όπως το προσέγγισες και συνεχίζουμε στη δική σου διάλεκτο. Ποιον δηλαδή?
5: Με ξέρεις για Κυριλέ.
0: Όχι, όχι. Και αυτό μ' αρέσει.
5: Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν.
0: Γουστάρω ένας αλήτης που λέει
5: στα στόπερ υπάρχει... ναι, ναι.
0: Λέγε.
5: Στα στόπερ, παιδιά, υπάρχει ένας Μιχαηλίδης.
0: Ναι.
5: Ένας Μπαταούλας 18 χρονών.
0: Ναι.
5: Γιατί κατά πάσα πιθανότητα έτσι πως... Έτσι... Ποιος?
1: Μπαταούλας.
5: Ναι, είναι, βέβαια.
0: Ναι, αλλά καλά είναι και αυτός.
1: Είναι μεγαλύτερο project από Κουλιεράκη. Αυτό μαθαίνω.
5: Εντάξει, τώρα Κουλιεράκης είναι άλλο.
1: Όχι, το project
5: είναι ότι είναι...
1: Το τι περιμένουν να γίνει.
0: Ναι,
5: ναι.
2: Τόσο πολύ.
0: Οι προσδοκίες,
1: και αυτά που λένε. Τον έχω δει κιόλας.
0: Μάλιστα. Οκ, για συνέχεια.
5: Εντάξει, ο Κουλιεράκης δεν ήταν τόσο μεγάλο project, αλλά έχει την προσωπικότητα αυτή που στάθηκε από νωρίς και άρπαξε τις ευκαιρίες. Δεν αγχώθηκε ποτέ. Όποιο λάθος έκανε, το άφηνε πίσω.
0: Το ξεπέρνωσε.
5: Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό για ένα ποδοσφαιριστή 18-19 χρονών. Και ο Μπαταούλας είναι τέτοιο project καλό. Αλλά παιδιά, αυτοί μείνανε. Ο Κεντζιόρα, όπως όλα δείχνουν, πάει προς Δυναμό Κιέβου.
0: Ο πιο σταθερός, γιατί... κεντρικός αμυντικός εδώ και χρόνια για τον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος που περίμενες να παίζει από το 7-8 και πάνω και έπαιζε πάντα τόσο. Δηλαδή είναι μεγάλη απώλεια.
2: Και
0: αυτή.
2: Μπορεί να μη σου γέμιζε το μάτι.
0: Εμένα γενικά, μου το γέμιζε.
2: Όχι.
0: Α,
2: το παρουσιαστικό, ρε παιδί μου, μπαίνει στο γήπεδο. Ναι. Και λες, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και ήταν πάντα.
5: Εντάξει, υπέρ, είναι αυτό που λέμε τίμιος.
2: Υπέρ του Δέοντος καλός. Μα και παραπάνω από τίμιος. Mm-hmm. Πολύ καλός. Και ναι, η πλάκα ποια είναι τώρα, τι μπορεί να το βρει αντίπαλο, Θόδωρα.
5: Ναι.
2: Αυτό που το πας.
5: Τι να κάνουμε, αφού η γυναίκα του θέλει να γυρίσει στην Ουκρανία.
1: Από εκεί θέλουμε.
5: Ποιος θα βάζει με τη γυναίκα του Βασίλη μου.
0: Μου κάνει εντύπωση. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλά, οι σύζυγοι παίζουν ρόλο σε μεταγραφές. 100 μήνες το ξέρετε όλοι.
2: Εμένα πες μου, τον Μπερνάρ. Ναι. Ακόμα εδώ θα ήταν ο Μπερνάρ. Εδώ θα τον είχα ακόμα τον Μπερνάρ.
5: Το θέμα δεν είναι ότι θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα είναι η Ουκρανία.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
5: Εκεί αυτό είναι το κουφό.
0: Εντάξει, ο καθένας όμως...
5: τέλος πάντων, και οι Ουκρανοί τον θέλουν και έχουν κάνει ήδη κρούση με τον παίχτη, τα έχουν βρει. Αν ικανοποιηθεί και ο ΠΑΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει πολύ πιθανό, ο Κεντζιόρα να καταλήξει στη Δυναμό Κιέβου, το οποίο θα σημαίνει, ξαναέρχομαι στα προηγούμενα, ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειάζεται πλέον τρεις προσθήκες στόπερ. Δηλαδή, πέρα από τον Μιχαηλίδη και τον Μπαταούλα, ένας είναι, νομίζω η αρχή θα γίνει με τον, με αυτόν που είπαμε χθες, τον Ελουστόντο της Real Sociedad.
4: Δεν είχε παίξει όταν πήγαμε.
5: Ο οποίος είναι μια...
0: Δεν είναι βασικός αυτός τελευταίο καιρό, τελευταίο χρόνο κλπ. Είναι όμως...
5: Τη φετινή χρονιά, τη χρονιά που πέρασε δεν ήταν.
0: Ναι. Πάνω από ότι είναι αρχηγός όμως. Είναι αριστεροπόδαρος, δεν έπαιζε στο τελικό που πήγαμε. Δεν έπαιζε. Είναι αρχηγός
2: όμως. Και θα είχαμε
0: όμως
2: και blog Βερβελέ. Έτσι είδα τον Ελουστόντο.
0: Και είναι πολύ έμπειρος παίκτης πάνω από.
2: Άρα, το δούμε,
0: και σημαντική σίγουρα προσωπικότητα.
5: Και αυτός με τον ΠΑΟΚ είχε παίξει αντίπαλος ο Ελουστόντο. Είναι γέννημα θρέμα, δηλαδή από τα Τσικό μέχρι 32 χρονών που είναι τώρα, μια φανέλα.
0: Ναι, ναι.
5: Real Sociedad. Αρχηγός, εμβληματικός, δεξιά παίζει, όχι αριστερά. Παίζει στόπερ και δεξί μπακ. Όχι αριστεροπόδαρος που είπες, Βασίλης.
0: Είναι δεξιοπόδαρος, για κάτσε να το δω λίγο.
5: Ναι, ναι.
0: Περίμενε λίγο.
5: Στόπερ είναι και παίζει και δεξί μπακ. Εντάξει, είναι αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε βλέπει τον ΠΑΟΚ ως ένα καλό επόμενο βήμα στην καριέρα του.
0: 20 συμμετοχές φέτος, μου στέλνει εδώ οι συνάδελφοι από πάνω. Ο Σπύρος μου λέει. Όχι βασικός όμως.
5: Φέτος όχι βασικός.
0: Φέτος όχι. Σωστά.
5: Εντάξει, ήταν τα τελευταία χρονιά του συμβολαίου του. Προφανώς είχε πάρθει η απόφαση ότι δεν θα συνεχίσει, δεν θα ανανεώσει. Μειώθηκαν οι συμμετοχές. Η ηλικία για κεντρικό αμυντικό είναι καλή. Δεν το λες και μαθουσάλα. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν και λίγο μικρότερος. Αλλά έχει πολλή εμπειρία από ένα πρωτάθλημα.
4: Τον έχεις μεταδώσει τον Ελουστόντο, Βασίλη μου.
0: Μπήκε αλλαγή, το ξέρω.
4: Τον έχεις μεταδώσει.
0: Γιατί στο τέλος της πανηγυρισμούς ήταν μέσα κανονικά. Δεν ξέρω, μπας και σήκωσε και το τρόπαιο μαζί με τους άλλους, τον έβαλε ο...
1: Μήπως έβαλε και τα γκολ αυτούς.
2: Όχι. Είσαι στα σίγουρα, Ισπανία.
0: Το θυμάμαι. Ρε, τον είδαμε, αλλά δεν είναι βασικό σου, λέω.
4: Εγώ δεν είχα πολύ επαφή. Από εκείνη μέρα είμαι χώμα.
2: Εκείνη μέρα πεθάνε, όντως.
4: Κοιτάζω τώρα εδώ, 18...
1: Δεν έχει ξεκουραστεί ακόμα.
4: 18 Τετάρτου ήταν ο τελικός.
2: Έχει μήνυμα από Μυρότσο, ένα URL κάποιος, μετά έτσι τον είδα.
4: Αρχές Μάη ήμουν off.
0: Ποιον αυτόν τον παίχτη? Δεν το θυμάμαι. Έτσι γλυκώνεις.
5: Οπότε αυτός θα είναι καλός εχόν των πραγμάτων η πρώτη προσθήκη εκεί στα, στο κέντρο της άμυνας. Και σίγουρα πλέον, αν φύγει και ο Κετζιόρα, χρειάζεται άμεσα ακόμα έναν, άμεσα. Και σε δεύτερη φάση έναν τρίτο για να συμπληρωθεί η πεντάδα μαζί με τον Μπαταούλα ως πέμπτο. Δηλαδή το κέντρο άμυνας θα φτιαχτεί από την αρχή σχεδόν.
0: Αυτός ο φίλος μας που τον κοιτάζαμε το χειμώνα πέρσι, τον Ντουρκούσιτς, πώς λέγεται αυτός ο τύπος με το μουσάκι.
2: Σλοβαίνος.
0: Ναι.
5: Δεν τον πήρε το αυτί μου τώρα τις τελευταίες διάστημα καθόλου.
0: Και εγώ.
5: Όχι, δεν ακούστηκε.
0: Ναι. Καλά, μου είχε κάνει εντύπωση το όνομα.
5: Τώρα για να το τρέξω. Ναι, είναι δύσκολο. Mm-hmm. Για να το τρέξουμε λίγο μετά τα στόπερ που είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μετά νομίζω ότι είναι στα αριστερά της επίθεσης, στο αριστερό εξτρέμ, εκεί όπου είτε μείνει είτε φύγει ο Τάισον, υπάρχει μεγάλο κενό και ο Πάκο έχει ρίξει μεγάλο βάρος για να πάρει έναν ποιοτικό παίχτη για εκεί, στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κατόπιν είναι ο Χαφ. Τρίτη προτεραιότητα, αν το πάρουμε ιεραρχικά κατά κάποιον τρόπο. Ρόλο θα παίξει εκεί και η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος δημιουργεί ερωτηματικά με το θέμα που έχει με το ισχύο του και το κατά πόσον θα μπορεί να παίξει τον αριθμό αγώνων. Θα μπει, εντάξει τώρα, τη σεζόν που τέλειωσε, το τερμάτισε, έπαιξε πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πόσο θα πρέπει να υπολογίζουν αριθμητικά τον ΜΕΙΤΕ για την επόμενη σεζόν, καθώς έχει συμβόλαιο ΜΕΙΤΕ, έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι ένας χαφ ακόμα ποιοτικός, έτσι με καλό βιογραφικό, είναι η τρίτη προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Πιο πίσω. Γιακουμάκης και Γιαννούλης θέλω να βάλουμε.
5: Και Γιαννούλης μετά. Είναι οι δύο
0: εντελώς
5: ιδιάζουσες περιπτώσεις, οι οποίες είναι της υπομονής και οι δύο. Από τη μία ο Γιαννούλης, για το Γιαννούλη νομίζω ότι ο Πάκο έχει σταματήσει, έχει τελειώσει, έχει δώσει την τελική του πρόταση στην Augsburg. Δεν πιστεύω ότι θα πάει κάτι. Θα πάει παραπάνω από αυτό που το 3-1 που ήταν η τελική του πρόταση. Περιμένει πλέον το χειρισμό της πρότασης και της κατάστασης από τον παίκτη και από την Augsburg στην οποία ανήκει ο παίκτης. Νομίζω ότι και αυτό θα θέλει ένα χρόνο. Εντάξει, δεν τρελαίνεται ο Πάκου για αριστερό μπακ να τον πάρει σήμερα, μάλλον να πάρει τον Γιαννούλη σήμερα, γιατί έχει δύο επιλογές ήδη. Θα τραβήξει νομίζω αυτό το σύριαλ αρκετό διάστημα, εκτός αν το τελειώσει ο Γιαννούλης, έτσι, και πάει στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Σωστά.
5: Ναι. Γιατί, εντάξει, του Ολυμπιακού η πρόταση και σε ομάδα και σε ποδοσφαιριστή, από ό,τι μαθαίνω, μπορεί να είναι και διπλάσια του ΠΑΟΚ. Συνολικά. Άμα πει το νέο Γιαννούλης, μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Αν φύγει ή πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο αριστερό μπακ, αποκτήσει κάποιον, γιατί δεν θέλει να περιμένει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ανάγκη εκεί, σε αυτή τη θέση, και αποκτήσει κάποιον άλλον και βγει από την μέση, η Augsburg θα μείνει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Εξωτερικό δεν θέλει σίγουρα ο παίκτης. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σύριαλ που θα συνεχιστεί για ένα διάστημα ακόμα, όπως και του Γιακουμάκη, επίσης για λόγους προφανείς, όταν ο ΠΑΟΚ θέλει να απλά, όχι απλά, ο στόχος του είναι να ανανεώσει το δανεισμό από την Cruz Azul για έναν ακόμα χρόνο και όχι να τον αγοράσει με τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων που υπήρχε ήδη. Φαντάζομαι, είναι λογικό να θέλει χρόνο και αυτό για να το χειριστεί και σε αυτή την περίπτωση και ο παίκτης και η ομάδα στην οποία ανήκει, δηλαδή η Cruz Azul. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Μύθου, τον Γερεμέγεφ, το ρωσικό τάγκ που επιστρέφει.
2: Βέβαια.
5: Ναι, βέβαια, ξεκινάμε από εκεί. Και εφόσον δει ότι δεν προχωράει, δεν μπορεί να προχωρήσει η ανανέωση του δανεισμού τον Γιακουμάκη, θα μπει στο πιο γερά στο παζάρι για να αποκτήσει έναν ακόμα καλό center forward.
0: Για πρώτο φορ θα πηγαίνει. Μάλιστα. Κάτι για άλλο φοβερό που θέλουμε να αναφέρουμε από όλα αυτά που βλέπω εδώ, για να σας αποδεσμεύσω.
5: Δύο ακόμα φιλικά έκλεισε ο ΠΑΟΚ για την Ολλανδία με Μπέβερεν και με Τβέντε. Τβέντε ήταν υποψήφια αντίπαλος, γι' αυτό δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Τι άλλο. Τίποτα. Και μία σύσκεψη χθες στο Υπουργείο Οικονομικών για τη Νέα Τούμπα. Εντάξει, και για αυτό το θέμα θα περιμένουμε, μάλλον περιμένουμε σίγουρα τον άλλο μήνα, τον Ιούλιο, πολύ περισσότερες εξελίξεις και ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα των έργων και στο προπονητικό και στο γήπεδο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
2: Γεια σας, Θοδωρά. Μεγάλο μήνυμα.
5: Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά.
2: Μόλις παρήγγειλα σουβλάκια, ο Τηλιβερά σας άκουσε και ρώτησε αν βλέπω τους Μπακοπουλέους. Ναι. Είστε παντού. Χαιρετισμούς από Ορεστιάδα.
1: Ωραίος.
2: Τι λέτε, ρε.
0: Κάποια εποχή ήταν να πάω να παίξω μπάλα στην Ορεστιάδα. Το έχω πει αυτό.
2: Στον Ορέστι, Ορεστιάδα.
0: Ναι, Ορέστι.
2: Τι λες, ρε φίλε.
0: Ναι. Βεβαίως. Είχα βάλει γάμα τότε έναν άνθρωπο που έκανε το μάνατζερ εκεί.
2: Στη γάμα ήταν. Ραφεγγάρι ήταν στη γάμα.
0: Στη γάμα εθνική ήταν, ναι.
2: Έλα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, Μπακό, να πούμε το εξής, γιατί χθες υπόθηκε για το αν ο Γιαννούλης θα το σκεφτεί τώρα χωρίς Λουτσέσκου. Γιαννούλης και Ρασβάν συνεργάστηκαν μόνο 6 μήνες, ενώ επί Λουτσέσκου πήγαινε δανεικός. Ναι, ίσως είναι η άλλη όψη, νομίζω, μπορεί και να έχει αντίκτυπο θετικό και όχι αρνητικό. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής, ότι πάντα όταν αλλάζει ένας προπονητής, πάντα μπορεί να αλλάζουν κιόλας οι ανάγκες μιας ομάδας με βάση το πώς το βλέπει αυτός. Έρχεται ένας καινούριος τώρα. Βεβαίως είναι Πέμπτη σήμερα, ξαναλέω, θέλω να γκρινιάζω. Αύριο Παρασκευή και έχει πολύ περιορισμένο χρόνο. Γιατί εσύ λες για πλάκα τώρα αύριο το πρωί, όπως είναι έτοιμη, παίζει. Ο ΠΑΟΚ σχεδόν αύριο το πρωί παίζει. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ κοντά, θέλω να πω, ημερομηνίες πλέον.
1: Δηλαδή, ζητάμε. Απαιτείται από τον ΠΑΟΚ να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη θέση, στο αριστερό μπακ, ενώ οι ανάγκες του σε άλλες θέσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι δύσκολο να δώσει και αυτό που κάνει. Να ικανοποιήσει την Άγκσμπουργκ σε αυτό το επίπεδο για να πάρει αριστερό μπακ, ενώ έχει και τον Μπάμπα. Δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη του ανάγκη.
4: Καλό επικοινωνιακά, ρε φίλε, σε όλο αυτό που έσκασε.
1: Ναι, αλλά στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες.
4: Μα και εγώ νομίζω σε αυτό που βγήκε, ότι είχε μια πίεση ο παίκτης από
1: το
4: κόσμο του ΠΑΟΚ, δηλαδή το περιβάλλον του κτλ. Δεν νομίζω ότι η ίδια πίεση θα υπάρξει σε 15 μέρες. Πώς να το πω. Δηλαδή όταν ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι και ο ΠΑΟΚ δεν πάει να μείνει στην Άγκσμπουργκ, η πίεση πήγε να έχει στα γραφεία. Με πληρώσει να τον πάρει. Ναι, δηλαδή,
1: δεν είναι θέμα του παίκτη.
4: Ο παίκτης δεν έχει δείξει ότι δεν θέλει να έρθει. Ναι. Το λέω. Mm-hmm. Δηλαδή, στο φωνάζει μήνες τώρα ότι θέλει να έρθει.
1: Δηλαδή, αν ήταν αντίστοιχη κατάσταση στην ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απαιτητό για την ομάδα να πάει να αναβαθμίσει τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ θέλει ενδεκαδάτους ποιότητας σε άλλες θέσεις.
0: Καλά το σκέφτεσαι εσύ. Ναι. Καλά το σκέφτεσαι.
4: Όπως νομίζω ότι δεν καίγεται και τόσο πολύ ο Ολυμπιακός για το αριστερό μπακ, ενώ χρονικά πότε θα τον πάρει. Mm-hmm. Το ιδανικό θα ήταν να τον κλείσει πριν την προετοιμασία να πάει να δουλέψει μαζί όπως θα πρέπει. Αλλά έχει δύο μπακ τα οποία 29 Ιουνίου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι εδώ να πάνε προετοιμασία. Και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο.
0: Ευχαριστώ τον Τερίμ 13 που γράφει διαρκώς ότι είμαι στο πάνω ράφι των Center Four. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ισχύει βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον φίλο που μου γράφει, τον Άγγελο, τα πολύ καλά λόγια για τις περιγραφές και για το Μουντιάλ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες για μένα. Δεν μπορώ να πω κάτι για οποιονδήποτε συνάδελφο. Το έχω ξεκαθαρίσει, ειδικά για τα θέματα της ΕΡΤ. Δεν θα μιλήσω καθόλου για αυτά τα θέματα.
4: Όχι, να συνημερώσω εγώ.
0: Και ούτε θα υπερασπιστώ κάποιον.
4: Όχι, να συνημερώσω απλά ότι επειδή είμαι ένα φίλο που δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ναι.
4: Το είδα. Ότι αυτό που είδε προχθές ήταν ο Κριστιαν Καρεμπέ. Έχει πάει στο Μουντιάλ, φίλε μου, και βλέπει αγώνες. Είναι εθνική Γαλλία.
0: Ναι.
4: Επειδή με ρώτα γιατί είναι ο ίδιο γι' αυτό. Ναι, εγώ το λέω, δεν το λες.
0: Ναι, δεν είναι το μόνο πρόβλημα όμως. Προχωράμε.
4: Είδα ένα ριλ. Θα σου στείλω μετά, πέσει κάτω να
1: κάνει. Μόλις ανακοινώθηκε από Αστέρα Τρίπολης Κοντές.
0: Ναι, για την πίτα ομάδα.
4: Στην πίτα ομάδα, ε.
1: Προπονητής.
4: Μάλιστα.
0: Είναι... Ευχαριστώ, Τζορτζίνα. Ναι.
2: Σοβαρό παιδί.
4: Σοβαρά ξαφνιάστηκε με την πίτα ομάδα.
0: Εγώ. Ναι, πολύ, πολύ, ναι. Πρώτη φορά τα ακούω.
4: Τι γίνεται.
2: Σοβαρό παιδί, πολύ πάντως.
0: Είναι σοβαρός και έχει εξελιχθεί πολύ.
2: Όσο ήταν δίπλα και στο Γκόντι που έκατσε σαν βοηθός.
0: Και νωρίτερα ήτανε... πρωτάθλημα στη Σλοβενία.
2: Πρωτάθλημα στη Σλοβενία.
1: Πώς και δεν πήγε στον Όφη.
2: Νομίζω ότι ήθελα να κάνει κάτι σόλο μετά.
0: Ναι, ναι. Το κοιτάζει γενικώς έτσι. Τώρα θα χτίσει μια ομάδα μόνος του.
1: Είχε πάει και στη Σλοβενία, ήταν βοηθός και πήρε πρωτάθλημα.
2: Βέβαια,

0: Όπως
1: αν και όπως ξέρω, με την Ήπαρ δεν πιστεύω ότι.
0: Εγώ, δηλαδή, ας πούμε, στον
1: με την Ήπαρ και ενδιασμό τώρα για τον Ουναΐρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν τάσου τώρα, να μην με κουρδίζουμε.
2: Εγώ δεν μιλάω μόνο για αγωνιστικούς λόγους και όχι που δεν είμαι αυτά τα χρήματα.
0: Καλά, εγώ στον Αστέρα θα μπορούσα αυτά τα χρήματα, αλλά λέω τώρα. Ναι. Ναι. Λέμε αγωνιστικά,
2: αυτά τα χρήματα όχι. Αγωνιστικά, ναι. Και για αγωνιστικούς λόγους όχι 100%, γιατί νομίζω ο Τάσος είναι και πολύ καλό παιδί και πολύ θετικό στα αποδυτήρια. Θα μπορούσε να βοηθήσει γενικότερα. Ναι. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό το σενάριο. Ούτε καν σαν σκέψη.
0: Για το
1: Πέτρο. Δεν ήθελε ποδοσφαιρικά ή συναισθηματικά.
2: Συναισθηματικά.
0: Και τα δύο. Βάζει και τα δύο.
2: Είπα όχι αποκλειστικά αγωνιστικά και όχι σε αυτό το ποσό.
0: Είδε πω σε προσέχω εγώ. Ο Πέτρος εδώ που μου στέλνει μήνυμα, ο Μάνταλος, ο φίλος εδώ, προφανώς στο Twitter ο Βερβελές γράφει κάποια πράγματα. Εδώ σέβεται λίγο παραπάνω εμένα. Γι' αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Δεν τα λες κάποια πράγματα. Όχι, δεν είπε κάτι. Λέει με ονόματα, λέει να πει και αυτά. Δεν θέλω.
1: Βλέπουμε να πω ποιο μετέδει τον αγώνα τη Γαλλία.
0: Όχι, ρε, δεν με
1: βλέπω. Ο Αλέξης Πυρόπουλος, εντάξει, φίλε. Ό,τι έγραψε στο Twitter το είπα εδώ τώρα, κομπλέ.
0: Ναι, ρε, αφού τα λέει τώρα, δεν είναι το θέμα αυτό. Απλώς δεν χρειάζεται τώρα να αναφερόμαστε σε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν μας αφορά κιόλας. Έτσι δεν είναι.
1: Εμένα με αφορά, ρε, φίλε, συγγνώμη τώρα. Σε να μπορεί να σε ενοχλεί, με αφορά. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που πηγαίνουν να μεταδώσουν εκεί και όταν δεν είναι άνθρωποι μέσα από την ΕΡΤ ειδικά, πρέπει να είναι στον αφρό. Να είναι δηλαδή, το κάνουν ξαναβαριούνται, να το κάνουν με μεράκι, με ψυχή. Ναι. Πας εκεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να με. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πήγαμε σε ένα τελικό κυπέλλου Ισπανίας. Εσύ πώς το πήγαμε, δεν ένιωσες ότι ήταν τεμπέλιαζες. Εκτός ότι περπατήσαμε 17 χιλιόμετρα, δηλαδή. Που μας έμεινε και αυτό.
0: Όντως, από κάθε άποψη δεν τεμπελιάσαμε.
3: Ναι, δηλαδή, τον Κωστάρα, τον
1: Ο Αντωνόπουλος που ήταν με την κάμερα το παιδί, δηλαδή τεμπέλιασε, ο Παπαγεωργίου τεμπέλιασε. Σε μένα, εγώ πέσω τεμπέλιασα. Ότι ήρθα καλεσμένος, οτιδήποτε. Δεν είχε κίνητρο, δηλαδή δεν διάβασε. Δεν έκανε το ξενοδοχείο, δεν διάβασε.
0: Μπορεί να είχε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο, μπορεί οτιδήποτε. Εγώ κρατάω πάντα μια
1: επιφυλασία. Δεν λέω για ένα γεγονός, εγώ μιλάω γενικά.
0: Γενικά σε όλο.
1: Γενικά βλέπω.
0: Δεν θέλω. Γενικά. Εντάξει, άστο, προχωράμε.
1: Μην άσχημα. Επίσης, όταν βλέπουμε τα ρίλ. Μια συμβουλή. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε το κάθε γκολ ξεχωριστά. Κάντε ένα highlight ενίο και βγαίνετε. Εκτός αν πρέπει να δικαιολογηθεί ποσοτικά που θα ανέβουν 17.000 βίντεο. Ναι. Είδα το 0 της Κολομβίας, έψαχνα το 1-1, δεν το βρίσκα, ρε. Του Ουσμπεκιστάν, δεν το βρίσκα.
2: Για να πάω να παίξει την ισοφάριση.
1: Βάλ' το ολόκληρο να το δω. Βάλ' το δηλαδή.
2: Και πάω να παίξω την ισοφάριση και γίνει το 1-1.
1: Δεν το βλέπα. Ξύπνησα αργά, δεν το είδα το μάτσο του Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Και λέω πόσο ήρθα εδώ, 1-3. Και λέω, κάνω έτσι και βλέπω το 0 της Κολομβίας. Κάνω ένα σου πάρτο.
0: Ναι.
1: Έψαχνα του Ουσμπεκιστάν, πήγα στο 0-2 μου βγάλε μετά ο
0: αλγόριθμος. Έλα τώρα, άσε με το. Είπα να μην πω τώρα. Άσε, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Άσε με, σε παρακαλώ. Να γιάσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα. Δικαστήριο μεσημεριάτικα. Ναι, ακριβώς αυτό που λες.
1: Επόμενο στόχο να είμαστε στο Μουντιάλ σε 4 χρόνια.
0: Αν το έχει εδώ το site. Η εθνική να είναι στο Μουντιάλ.
1: Γενικά μίλησα εγώ. Μπορεί να είμαστε από άλλα μέσα ο καθένα. Συναντηθούμε εκεί. Σαν παρέα.
2: Τόσε πλατφόρμε ανοίγουν.
1: Να πάει με καλά, λέει. Μπράβο. Στο ΑΠΕ και να του πει: Κωστάρα, μου στέκεσαι, έχουμε κάνει web άνοιγμα, πα στο Μουντιάλ.
0: Α πω, ιδανικό, πώ θα το ήθελε. Πώ θα το ήθελε, ιδανικό. Να είμαστε όλοι μαζί ή να είμαστε
1: χωρί. Ιδανικό σε 4 χρόνια, τι θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Να μην πονάει το κορμί μου. Αυτό θέλω σε 4 χρόνια.
0: Εντάξει, πε ότι θα το λύσουμε αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πε μια καλή κουβέντα για κάποιον από εδώ πέρα. Για μα. Να βρεθούμε μαζί, όχι σου λέω. Και δεν μου λε αυτό.
3: Και πού θα πρωτοβρεθούμε, Μαρόκο, Πορτογαλία ή Ισπανία.
2: Αυτό είναι.
3: Ναι.
0: Να πάμε όλοι μαζί. Πού? Εγώ Μαρόκο, εσύ Ισπανία.
1: Αλήθεια.
3: Μαρόκο, ναι. Πορτογαλία, Ισπανία.
2: Και... Ισπανία, χρωστά
1: και θα γίνουν και τσουγκρανίτσα.
3: Νομίζω με 6 παιχνίδια και σε Ουρουγουάη και Κολομβία, επειδή είναι τα 100 χρόνια του Μουντιάλ, τιμή σε ένα και για το πρώτο Μουντιάλ.
0: Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Προχωράμε. Θέλω να σας πω κάτι.
3: Μαρόκο θέλω να πάω, Καζαμπλάνκα.
1: Ναι, εννοείται. Ουιτάντου, μα βέβαια.
0: Θέλω να σας πω
3: η
0: κάτι.
3: Ράζα Καζαμπλάνκα.
0: Ποια είναι η χορηγός εταιρεία, φίλε, εδώ πέρα.
3: Ελάτεμπετ!
0: Ελάτεμπετ, σωστά. Η Ελάτεμπετ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία. Μια αναφορά ακόμα, παρακαλώ, στην Ελλάδα.
1: Για να μπερδευτώ, έβλεπα το eFood πίσω.
2: Πότε θα φύγει κανένα περίεργο.
1: Η Food, Βασίλη μου.
0: Ναι, ναι. Η Elabet λοιπόν, αυτή με τα μπλε εδώ πέρα, βλέπετε. Elabet. Είναι η εταιρεία
2: για Βασιλή. Elabet.
0: Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο back to back και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και είπε για η Food πίσω, πάμε να δείξουμε το προ, θέλετε. Ε?
3: Σε πολύ πολύ
0: το δείξουμε. Ναι, αμέ, γιατί όχι να μου το δείξουμε. Δωράκι, ένα από αυτά που δίνουμε για εσά.
3: Δώστε στο λαό.
0: Η Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
3: Τάισε τον κόσμο τώρα.
0: Βεβαίω. Φάνηκε χρήσιμο και σήμερα, θα σου πω μετά ιστορία. Αχα. Follow eFood και αθλητικό δύο λογαριασμούς. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. 26 έκτου ολοκληρώνει το διαγωνισμό και δίνουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο σε έναν από εσάς. Όπως θα δώσουμε Και δώστε μου παρακαλώ και το giveaway που δίνω.

0: Κλείνουμε αυτό το υπέροχο τηλέφωνο το οποίο κάπου εδώ βόσκει. Ένα τηλέφωνο το οποίο είναι το iPhone 17. Sky Telecom είναι η χορηγός εταιρεία. Follow Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post, mention φίλο ή φίλη. Την Τρίτη 36 ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία. Μπείτε κι εσείς σε αυτό. Πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Τι να πεις τώρα, ο κοντός έχει κάνει εκεί.
1: Θα γίνει η Μακελιό.
0: Το λέγαμε στην αρχή πάντως. Εγώ λέω Χάρι Κέιν.
1: Εγώ τους έβαλα και τους δύο. Μπαπέ, Χάλαντ.
0: Βερβελέ, ποιον λες, πρωτοσκόρα, έχεις αλλάξει γνώμη.
1: Μπαπέ, εγώ.
0: Το ξαναλες.
1: Μπαπέ,
0: εσύ.
2: Χάλαντ.
0: Χάλαντ, εσύ.
1: Και επιμένεις.
0: Okay.
2: Θα είναι και έκπληξη, νομίζω η Νορβηγία θα περάσει.
0: Πιθανόν. Λοιπόν, τηλεοπτικά...
2: Να ξέρει ο κόσμος, έχει περισσότερα παιχνιδιά η διοργάνωση για τις ομάδες. Οπότε θα έχουν...
1: Ένα παραπάνω.
2: Ναι.
1: Ο οποίος πάει μέχρι τελικό είναι 8. Όποιοι πάνε μάλλον μέχρι τελικό είναι 8.
2: Από ένα μάτς δεν ξέρεις τώρα που την μπορεί
1: να γίνει. Ναι, και πρόσεξε, η Γαλλία και η Νορβηγία στον όμιλο τους είχαν το Ιράκ και, και τη Σενεγάλη που προσφέρονται. Φάνηκε. Αν την πρώτη αγωνιστική ότι προσφέρονται. Για τέτοιους παίκτες να βάλουν πολλά γκολ. Οπότε θα παστελώσουν κι άλλα, πιστεύω.
0: Τηλεοπτικά, φίλε, γίνεται πολύ μεγάλο νταραβέρι και όσον αφορά τηλεοπτικά του μπάσκετ, αφού τα αναφέρει. Από χθες έχει γίνει γνωστή αυτή η είδηση. Μπαίνει έχουμε πολύ δυνατά η πλατφόρμα του Αλαφούζου.
3: Νομίζω
0: για να πάρει αυτό.
1: Νομίζω ότι τα πήρε.
3: Νομίζω ότι έχει ντυλάρει.
0: Περιμένετε.
2: Για να βγει προς τα έξω.
0: Να δούμε υπογραφές κλπ.
1: Εντάξει, εγώ τα ακούω ό,τι μου λες, αλλά νομίζω ότι.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Να γίνει
0: πολύ
1: κάτι κοντά. Πολύ ανατρεπτικό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Για να μην πάνε
3: εκεί. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άλλο.
2: Και έχει φτάσει και ψηλά το ποσό.
1: Ναι.
0: Θα μου το πεις, θα μου το πες τώρα το ενδιαφέρον.
3: Ενδιαφέρον θα έχει να μάθει ο κόσμος τι έχει γίνει με την ΕΡΤ και τον μπάσκετ. Γιατί έχουν αυτή διάφορα χθες.
2: Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το ΣΥΝΕΝΑ.
3: Γιατί είχε οψιόν ανανέωσης με λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα να κάνει άλλη πρόταση, αντιπρόταση.
3: Ενώ αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν παίρνω
0: αυτό
3: θέση.
0: Το κρατάω λιγάκι εγώ πάντα.
3: Αλλά όταν πετάς να σου βάλει λεφτά για το Μουντιάλ και του χρόνου πάει τον μπάσκετ να γίνει το πιο ανταγωνιστικό προϊόν, αλλά αφού σου μαγκιά κάνει. Ελά, εδώ σου λέει, πάω, κάρι.
0: Εννοεί, πάω, κάρι. Γίνεται.
3: Είσαι καλά, ρε. Θα έχει άλλο ενδιαφέρον και τηλεοπτικά.
1: Θα έχει πολλού πόλει το πρωτάθλημα.
3: Σαν business είναι τρομερή business.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
3: Αλλά όταν είναι ένα κανάλι το οποίο. Είναι εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα έχω βάλει με το.
2: Μπορεί να είναι και πολύ καλό για το προϊόν αυτό που θα γίνει. Και οικονομικά και. Στην καρδιά
0: δεν πειράζει, α μπαίνει κόσμο.
1: Προσέξτε, μισό λεπτό.
0: Πώς θα πληρώνουμε το θέμα είναι εμείς. Θέλουμε να δούμε, είμαστε συνδρομητές. Συγγνώμη,
3: λένε για 21 εκατομμύρια τρία χρόνια ο Αλαφούζος.
0: Όχι, λέω πώς θα πληρώνουμε εμείς, άσε τα 21 εκατομμύρια. Εμείς που θα θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να δούμε, ρε παιδί μου, κάποια μάτς. Θα είναι κάποια στην Κοσμοτέ.
1: Μισό λεπτό. Γι' αυτό θέλω να πω κάποια πράγματα.
0: Μην το ανοίξει πολύ όμως, γιατί θέλω να προλάβω το Βερβελέ πριν φύγει.
1: Θα το προλάβουμε όλα, Μεσίνια. Είναι διαφορετικές οι πλατφόρμες και τα δεδομένα που θα πάει το καθένα. Το συγκεκριμένο, αν δεν αλλάξει κάτι, θα πάει στο Sky. Και όλο αυτό που λέμε, τι θα πληρώνουμε παραπάνω κτλ. Πρέπει να έχουμε ένα πράγμα στο μυαλό μας. Του χρόνου, τέτοιο καιρό, λογικά, σε 15 μήνες, σε 15 εγώ σου λέω, όχι, μπορεί να μην είναι σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα έχει φτιαχτεί πλατφόρμα ξεχωριστή, όπως θα έχει φτιάξει per capita τη δικιά της και θα ανεβαίνουν εκεί. Έτσι θα φτιαχτεί και η πλευρά του Αλαφούζου, η εταιρεία αυτή που φτιάχνει, η The Lab Innovation, θα φτιάξει τη δική της και θα ανεβαίνουν εκεί. Άρα, κάποιος που πληρώνει σήμερα την Nova ή την Cosmote. Δεν θα πληρώνει κάποια από τις δύο για να πάει στην άλλη πλατφόρμα.
0: Και αν σου πει ότι θέλω να βλέπω εκεί το Champions League, το NBA.
1: Δεν ξέρεις πώς θα πάρει.
2: Άρα μπορεί να πληρώνουμε έξτρα και την per capita και τη νέα πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου.
1: Βεβαίως.
2: Άρα δύο έξτρα.
0: Και την Cosmote με την Nova.
2: Ναι, αυτό λέω. Δύο έξτρα.
1: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του από εκεί πέρα, τι θέλει να δει.
0: Σωστό. Παιδιά, αυτή η διετία τώρα ήταν νομίζω ονειρική για αυτούς που ήθελαν να βλέπουν τα πάντα.
2: Ναι, ναι. Πολύ καλό deal. Πολύ καλό deal.
1: Τώρα είναι η περίοδος
0: ανατρέπει
1: από εδώ και πέρα.
3: Δεν υπάρχει όποιος να βρεθεί λύση. Δεν αντέχει η Ελλάδα αυτό το έργο. Δεν αντέχει.
0: Πώς τα πληρώνουν, λες.
3: Εγώ εντάξει, επειδή ξέρω και ο άνθρωπος ασχολείται με τα υπόλοιπα, δηλαδή που έχει μια εικόνα τι γίνεται με Netflix, HBO, Amazon Prime, δηλαδή διάφορες πλατφόρμες, τη Apple κτλ. Δεν αντέχει ο Έλληνας όπως ήταν πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή να το βάλεις και δουλεύεις 11 εδώ, 15 εδώ. Δηλαδή εδώ ανεβάζουν μια τιμή, ξέρω εγώ, πλατφόρμες εξωτερικού με ταινίες και κόβει ο άλλος. Δεν είναι όπως ήταν το έργο. Δηλαδή πρέπει να βρουν μια κοινή συνισταμένη.
1: Εκτός αν υπερκάπιτα η εταιρεία του Γιάννη Αλαφούζου.
3: 3 ευρώ παραπάνω και δέστο.
1: Κάποιες από τους παραπάνω ή αυτό που λέει ο Διονύσης. Ή εκτός αν απορροφηθούν κάποιες.
3: Να δούμε πώς θα πάει, παιδιά.
1: Γίνει απορρόφηση.
0: Ακούω αυτό
1: των εταιριών, από τις άλλες πλατφόρμες, γίνει απορρόφηση. Είτε από την υπερκάπιτα είτε από την άλλη. Αλλά αυτό. Μιλάμε για βάθος ενός έτους. Τώρα το μπάσκετ, προφανώς εφόσον το κλείσει, θα πάει στο Sky και τα ποδοσφαιρικά και όλα αυτά που ετοιμάζει τέλος πάντων, το Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, τα υπόλοιπα, θα πάνε λογικά προς Κοσμοτέ θα... με το έξτρα ποσό το οποίο δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να σου πω ακόμα. Λένε ότι θα είναι μεγάλο.
0: Μάλιστα.
3: Και θα ανοίξει βέβαια και τράπουλα στο χώρο μας, έτσι.
2: Μεταδόσεις, ε.
3: Βέβαια. Δηλαδή, ναι, πρόσφατα πρέπει να στελεχωθούν τα κανάλια, να πάρουν κόσμο.
2: Οι καλοί που κάνουν μεταδόσεις. Ρεπόρτερ, που έχουν κερδίσει τον κόσμο με τις ατάκες. Έξυπνες ατάκες στις μεταδόσεις.
3: Θα πρέπει να γίνει.
2: Πόσο είστε, κύριο Λεβαντόφσκι. Α.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που τα λέει αυτά.
3: Έχουμε δηλώσει και μισό λεπτό.
0: Τι θες να δεις.
3: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Το κάνω γιατί προχθές δεν έχω ανεβάσει τον.
1: Ο Μπακόπουλος δεν ενδιαφέρεται. Πάμε σε άλλο.
0: Ανέβαστο, δεν πειράζει.
1: Πάμε σε άλλο project. Ο Μπακόπουλος δεν ενδιαφέρεται. Πάμε αλλού.
3: Είμαστε live εδώ. Είμαστε live back to back. Γίνεται χαμός στα media. Δικαιώματα αγοράζονται κτλ. Θα μείνεις εδώ, η καρδιά σου ανήκει εδώ.
0: Wide media.
3: Wide μόνο, media. Μόνο.
0: Δεν κουνιέμαι από εδώ.
3: Δεν συζητάς πουθενά.
0: Δεν μιλάμε κανέναν.
2: Με παίρνουν και δεν το σηκώνω. Δεν το σηκώνω, φαντάσου.
3: Είναι το βίντεο που...
2: Το έχω στο αθόρυβο.
3: Είναι το βίντεο που τα αφεντικά θα ήθελα να δουν. Συγχαρητήρια, Βασίλη Μπακόπουλε. Πάντα τέτοια.
2: Σήμερα, 18 Ιουνίου.
3: Φίλες και φίλοι, 18 Ιουνίου, όπως λέει μια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, λοιπόν. Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Άσε μέρα να κάνω λίγο το ρεπορτάζ, λίγο το Ολυμπιακό.
3: Μόνιμος κάτοικος, φίλες και φίλοι.
1: Να σου κάνει τόση ώρα τέτοιες τρίπλες, δύο πράγματα.
3: Εσύ συζητάς. Ε?
0: Είσαι ικανοποιημένος εδώ.
3: Εσύ συζητάς.
2: Τι.
3: Μόνο κι εσύ.
0: Σε δύο χρόνια.
2: Τι μόνο. White media. Ναι, προφανώς.
3: Εσύ, open mind, τίποτα.
1: Δεν κουνιέμαι.
0: Για στρέψτε το τηλέφωνο σε σένα.
2: Για κάνε ένα selfie βίντεο.
3: Όλα ανοιχτά, παιδιά, από τότε δεν ξέρω.
0: Βιντεάρα,
3: φίλε.
0: Και μπουζούκι απορώ πώς βρεθήκαμε. Όλοι μαζί και πήγαμε. Δηλαδή, πίστευα θα πάει σε άλλο αυτό. Για την αλητία.
1: Για την αντίδραση.
0: Συνεχίζουμε. Θέλω, κυρία, να μπω λίγο δυνατά. Για Ολυμπιακό, ναι. Θέλω να μπω λίγο δυνατά. Γράφει ένα φίλο εδώ, πιάνομαι από εκεί.
3: Έρχεται τσουνάμι εξελίξεων.
0: Ωραίο, μ' αρέσει, όπως το πας. Είπες χθες ότι. Γιατί λέει για τον Κάρμο ο φίλος αυτός.
3: Υπάρχει περίπτωση. Για τον Κάρμο.
0: Το έχεις πει και χθες το είπες. Ίσως δεν το είδα το χθεσινό και δεν οφείλει να βλέπει κάθε εκπομπή. Ή μάλλον
3: και το
0: οφείλει,
3: θέμα στην εφημερίδα που λέει.
0: Άρα δεν πειράζει.
3: Και το θέμα στην εφημερίδα που λέει, εγώ το έγραψα μια μέρα. Ναι, πάμε.
0: Εσύ το έγραψες, λοιπόν. Ναι. Άρα ο Κάρμο είναι μια περίπτωση που μπορεί να κουμπώσει άμεσα στον Ολυμπιακό, αν έρθει.
3: Άκου. Να βάλουμε λίγο το κομμάτι στόπερ κάτω. Εδώ ναι. Έχουμε τώρα Ρέτσο Σπιρόλα.
0: Μάλιστα.
3: Ξεκινούν από τη βάση αυτή. Ο Ολυμπιακός τη χάνει, χάνει τον Καλογερόπουλο. Όπως όλα δείχνουν, θα χάσει και τον Μπιανκόν. Έτσι. Ποια είναι να καλύψεις όλο το έργο εκεί, να κάνεις τις αλλαγές σου. Εγώ ο Ολυμπιακός νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον Σμαΐλοβιτς, τον στόπερ που έχουμε πει, που μας έκανε και ανάλυση χθες ο Βασίλης Μυρότσος για τις ακαδημίες εκεί, τις Άντερφιορντ και τα Όβερ και όλα αυτά.
1: 5-7.
3: Είναι ένα παιδί το οποίο μάλιστα.
0: Συγγνώμη, έληξε 5-7, δεν πήγε
3: καλά. 5-7, νομίζω.
1: 5-7 νομίζω.
0: 5-7 είναι ο μάτς, να ξέρεις μια την εκπαιδεύση.
3: Πληροφορίες λένε λοιπόν ότι είναι σε ανοιχτή επικοινωνία ο Ολυμπιακός για τα καλά πλέον με την ομάδα του και θέλει ως το Σαββατοκύριακο να την τελειώσει αυτή την περίπτωση. Δείχνει πιο προσιτή ακόμη και στο οικονομικό σκέλος. Δηλαδή μια μεταγραφή η οποία ζητάνε γύρω στα 3 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι όλο το κόνσεπτ. Υπάρχει μια εξέλιξη χθεσινή που σηματοδοτεί όλα αυτά τα γύρω-γύρω τα οποία θα τα δει πιο έντονα ο κόσμος στις επόμενες μέρες. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Χθες απόγευμα πήγε εκεί, ήταν στο Δήμο Πειραιά με την βράβευση της ομάδας Πόλο. Σήμερα κλείνει και 16 χρόνια στον Ολυμπιακό. Και χθες το βράδυ, γενικά και με τους συνεργάτες και επικοινωνία, και ο Κοβάσεβιτς ήταν εκεί και οι υπόλοιπα στελέχη του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια κινητοποίηση ότι παιδιά, σε λίγες μέρες ξεκινάμε πρώτη συγκέντρωση. Πάμε να τελειώνουμε κάποια θέματα τα οποία είναι εφικτά. Ποιο είναι τώρα αυτό το σενάριο.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το ένα σενάριο. Ο Σμαΐλοβιτς.
0: Αυτό είναι ο στόπερ που μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες.
3: Αυτό είναι ο στόπερ που λέμε ναι. Τις προηγούμενες μέρες.
1: 22
3: που δείχνει να έχει εστιάσει, αλλά δείχνει να είναι μια αλλαγή πλάνου.
2: Αυτό βέβαια. Είναι ξεποδαρός αυτός.
3: Ε? Ναι. Αυτό δεν δείχνει. Δεν δείχνει.
0: 22 ετών είπε ο Γουλής. Ναι, αλλά παίζει, αν θα τον άφηγε να μιλήσει. Ναι.
3: Παίζει και δεξιά και αριστερά. Παίζει και δεξιά και αριστερά.
0: Okay.
3: Δείχνει να έχει αυτή την άνεση το παιδί αυτό. Λοιπόν, εκεί. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή αυτό είναι απαραίτητα άνεση. Παρ' όλα αυτά, δεν καίγεται το θέμα του Κάρμου. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτόν. Θα μου πει: θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα μαζευτεί με 4 στόπερ αυτά. Για μένα δεν είναι κακό. Γιατί αυτό είναι ένα παιδί το οποίο μου μοιάζει αρκετά στη φιλοσοφία, άντε να πω την Αγγλική παραπάνω, όπως ήταν ο Μάτσα του Φορταλέζα.
0: Ναι.
3: Που ήταν ένα στοίχημα.
2: Θες τρεις.
3: Δεν ξέρω πώς θα προσαρμοστεί. Δηλαδή, εγώ δεν
2: Ρέτσο Πιρόλα κι άλλον έναν.
3: Εγώ θα ιδανικά θα πήγαινα με Ρέτσο Πιρόλα Κάρμο αυτόν, ναι. Σμαϊλόβιτς. Να έχω την δύναμη να δω αν μπορεί. Γιατί να σου πω και κάτι, και ο Ρέτσος θα χρειαστεί να είσαι, φίλε. Ας παίξει ο Κάρμο με τον Σμαϊλόβιτς. Ας παίξει ξέρω ο Σμαϊλόβιτς. Αν χρειαστεί. και να είναι πέμπτος ως στόπερ ποσοτικά, ένας από τους Τανούλη Κουτσίδη που λίγο να συμβόλαια των πιτσιρικάδων και θα, έτσι κι αλλιώς θα πάει προετοιμασία. Όποιος αποφασιστεί από τους δύο να πάει. Αυτό είναι το πλάνο της άμυνας για τον Ολυμπιακό. Εδώ τι εκκρεμεί, ο Κάρμο έχει ρίξει λίγο νερό στο κρασί σε σχέση με το παρελθόν. Την έφαγε πέρσι με την Οβιέδο τη Χαστούκα, πήγε, δεν του βγήκε το στοίχημα. Δεν δείχνει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την ισπανική αγορά. Δεν δείχνει να βιάζεται. Ο Μεντιλίμπαρ έχει λίγο το ψυχολογικό το ότι πέρσι δεν ήρθε, αλλά έχουμε και το του Ποντένσε που το ξεπέρασε, μίλησε μαζί του. Ξανά έγινε ο γάμος μετά και τα λοιπά. Γύρισε πίσω η Νύφη και όλα καλά και ο γάμπρος. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα ξαναφύγει η Νύφη τώρα, είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζεται πάντως τώρα.
0: Κώστα, είσαι καλά, ρε φίλε. Θες να βγεις για λίγο έξω.
1: Δεν ξέρω, θα γίνει
0: το νομό. Λίγο, πήγαινε σαν λίγο νερό.
2: Για στουντίου 10.
3: Κλείσε και το μικρόφωνο.
2: Ένα στενοφόρο για στουντίου 10.
3: Ήθελε με τρόπο να σου πει ότι είναι αντιτηλεοπτικό αυτό, αλλά το έκανε λίγο κοντά.
0: Μαριάννα, μην το κοιτάς με λάχνο βλέμμα. Πάρ' το 166 να το πάρουνε.
3: Μην δούλες τέτοια μόνο. Σε αποβήκα, ξεκινάμε, μιλες τέτοια. Μην το κάνεις σε μένα τώρα, μια νιούσα σφίξιμη τώρα.
0: Δεν διαβάζω κάποια μηνύματα, άλλο που γράφει όλη μαύρα, πήγε τον καλό αλλού, λέει.
3: Men in black, back to back, men in black. Ναι. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Στόπερ.
0: Μάλιστα. Δεν το θεωρείς δηλαδή απίθανο. Πολύ ωραία, το κρατάω αυτό που λες.
3: Είναι και καλό σενάριο στο δικό μου μυαλό. Επίσης είναι ένα σενάριο πολύ καλό αν 25 Αυγούστου αποφασίσει να δώσει κάποιον. Π.χ. τον Πιρόλα. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Πιρόλα στην Ιταλία θεωρείται καλό παίκτη. Εννοώ ότι προσιτό να το κάνουμε. Για μένα δεν είναι τόσο προσιτό βέβαια, γιατί δεν βλέπω τις ιταλικές ομάδες τόσο άνετες στο Μπαγκουί. Άλλο πάω να πάρω το Στεφέτσα με 5-6-7. Και άλλο μου πει ο Ολυμπιακός θέλω 15-17-18 για τον Πιρόλα. Είναι άλλα τα ποσά.
0: Θέλω να σου κάνω την πρόβλεψή μου. 18 θα πάρεις.
3: Για να δούμε.
0: Έλα, έδωσα τον Κωστίνια τόσο. Θα δώσω τον Πιρόλα.
3: Για να δούμε. Λοιπόν.
0: Προχωράμε.
3: Πάμε παρακάτω. Πού θες να πάμε.
0: Θέλω να πάμε στο αριστερό μπακ.
3: Δεν καιγόμαστε. Περιμένουμε.
0: Δεν καίγεται και ο Ολυμπιακός, ε.
3: Δεν καιγόμαστε. Δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Πεντρόσα που είχε.
0: Για τον Γιαννούλη λέω τώρα.
3: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Δεν με νοιάζει.
3: Ο Ολυμπιακός περιμένει ένα τσίκ του Γιαννούλη.
0: Ναι.
3: Αν δηλαδή ενδεχομένως περιμένει κάτι με τον νέο προπονητή Γιαννούλη στον Πάγκο να το εξαντλήσει, να αλλάξει ο Πάγκο τα δεδομένα, έχουμε πει την οικογένεια που θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Mm. Αν ο Γιαννούλης ξεπεράσει αυτή τη μορφή πίεση που δέχτηκε στο μυαλό του οτιδήποτε, θα παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν λέει τίποτα. Έχει μείνει στο ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Αν ο Γιαννούλης κάνει το κλικ, ο Ολυμπιακός θα μιλήσει με την Άουγκμπουργκ και μπορεί να τα βρει.
0: Δεν θεωρείτε ότι εδώ μου γίνει εικόνα μπει ο Γουλής, γιατί φαίνεται πανέτοιμος να έρθει πάλι μαζί μας.
2: Και καταραίει.
1: Τι καλό άνθρωπο
3: είναι. Δεν είναι ντροπή αυτά που λέτε.
1: Τι καλό άνθρωπο που είσαι.
3: Και οι δυο του.
2: Φρά διαλόγου τώρα. Να δώσει.
1: Ελάτε, είμαι καλά.
3: Πάμε, λέγε.
0: Θέλω να σου πω ότι. Με έχει αποσυντονίσει, ρε φίλε. Περίμενε να κάνω δύο ερωτήσει στο Διονύση. Με την πίεση, με το πιστόλι στον κρόταφο είπε.
1: Και αυτό θέλει να φύγει, εγώ φταίω.
0: Για τον Γιαννούλη, λέγαμε τώρα. Ναι, λέει ότι μπορεί να τραβήξει, λέει η υπόθεση, λέει ο Χαστάς προηγουμένως. Εγώ λέω ότι μήπως πρέπει ο Γιαννούλης να πάρει τώρα. Θα αλλάξει κάτι μετά. Έχει αποφασίσει να γυρίσει πίσω το παιδί στην Ελλάδα, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα συμφωνεί με μια πρόταση που έχει από τη μία ομάδα, τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
0: Με αυτή του ΠΑΟΚ δεν συμφωνεί. Αν προτίθεται το ΠΑΟΚ να κάνει κάτι άμεσα, πρέπει να ξεκαθαριστεί τώρα. Να ξέρει το παιδί και τι θα κάνει.
3: Εμένα σου είπα, μου έκανε εντύπωση η αντίδραση τη Augsburg και δεν είναι κάτι που βγήκε. Βγήκε από τη Γερμανία. Δεν είναι κάτι που λένε οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή λένε τέτοιο. Από τη Γερμανία βγήκε ότι δεν του άρεσε καθόλου και δεν υπήρξε και διάψευση στον ΠΑΟΚ. Η προσέγγιση του ΠΑΟΚ. Και στο οικονομικό σκέλος και στη λογική ότι πάει να τον πάρει τζάπα τον παίχτη. Και με αρκετές δόσεις τα λεφτά και όλο αυτό. Αλλά αυτά αλλάζουν μία μέρα στην άλλη. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του.
0: Άμα το πάρει ο Σαββίδης και πει ότι πάρτα τα λεφτά που θέλεις, θα το ξεπεράσουν οι Γερμανοί.
3: Ναι,
0: αλλά να γίνει άμεσα.
3: Μπορεί να εμφανιστεί ο Πούστης και να του πει: παιδιά, όχι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Και γιατί τον θέλω.
3: Εγώ κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ αξιολογεί ότι δεν είναι για τόσο ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
3: Ότι είναι γύρω στα 2,5-3 εκεί το πολύ. Mm-hmm. Είναι και ένα, δηλαδή, να σου πούμε, μην πάμε μακριά. Όταν ένα παίκτη έχει παίξει την ίδια ομάδα, οι ομάδες βάζουν στο μυαλό του μια άλλη σχέση. Δηλαδή είναι σαν τον Ολυμπιακό με την Αλτσαμπάμπ. Δεν πάει να δώσει Ολυμπιακό 3-4 εκατομμύρια στην Αλτσαμπάμπ να πάρει τον Ποντένσε.
1: Δίκιο έχει.
3: Στο λέω δηλαδή, αν πει να δώσει 5 και πάρει τον. Μπορεί να πάει άλλη ομάδα και να πει ναι, το θέμα αρέσει ο Ποντένσε για να τα βρει μαζί του. Το 4 να δώσει και 5 στην Αλτσαμπάμπ και να είναι λάτσι, να την κάνει τη δουλειά.
2: Χωρί Γιαννούλη μένουν ίδια τα αριστερά μπακ.
3: Όχι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα αλλάξει το ένα μπακ τουλάχιστον, αλλά δεν έχει αυτή την πίεση, σα το λέω δηλαδή ποσοτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα μου ξενήσει αν πάει ακόμα ξαπρογραμματικά με μπακ το οποίο έπαιζε πέρυσι, αν δεν τελειώσει το θέμα Γιαννούλη, πηγή σχετικά γρήγορα. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζω ότι αν δηλαδή, ο Γιαννούλης έχει βάσει στο μυαλό του Ελλάδα μόνο, αν το παιδί σκέφτεται να πάει στην Premier League, αλλάζει κουβέντα. Αλλάζει κουβέντα. Αλλά και οι ομάδες πλέον, επειδή ξεκινούν προετοιμασίες, μπαίνουν σε έναν άξονα ότι έλα να δουλέψει μαζί μας για να είμαστε OK όλοι. Δηλαδή, είναι αλλιώς ο Γιαννούλης να πάει στον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου και αλλιώς να ξεκινήσει την προετοιμασία. Αν ξεκινήσει, θα πάρει τη φανέλα σπίτι. Πώς να σου το πω. και είναι οκ, το παιδί.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
3: Δεν παίζει ρόλο.